0: FM 94,6, Νίκος Αντωνίου και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας, ένα μουσικό αφιέρωμα στην πορεία του Δημήτρη Δημητράκα. Κλείσαμε με το 1991, το φύλαμε από το 1991, το κομμάτι φύλαμε μέσα από το άλμπουμ Αμετανόητα Τρελός, και τώρα εδώ κάναμε ένα άλμα, φτάσαμε στο 1995. Η σύνθεση του συγκροτήματος τότε είχε το Δημήτρη Δημητράκα στα τύμπανα και το τραγούδι, το Μάνο Βαφιάδη στα πλήκτρα το τραγούδι, το Θοδωρή Μποτίνη στον μπάσο και τον Γιώργο Κουταλιέρη στην κιθάρα, έτσι. Στις ερμηνείες Πάνος Κονδυλός και Νατάσα Χρυσανθακοπούλου. Ακούσαμε το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, το Αλήτικα. Ακόμα αυτό ακούμε, ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια, όπως μου έχεις πει, έτσι.
1: Του άρεσε πάρα πολύ και του είχα πει ότι για μένα είναι το καλύτερο παίξιμο drums που έχει κάνει, ότι αυτό το γύρισμα που κάνει.
0: Οπουδήποτε.
1: Μια ιστορία που μου την είχε πει και ο ίδιος, του άρεσε τόσο πολύ το γύρισμα έτσι σαν drums, όπου το έβαλε αρχικά σε αρχική ηχογράφηση στον τελευταίο δίσκο των Punks, το Motto Punks Americana.
0: Okay.
1: Σε σημείο που άρεσε και στον, αν δεν κάνω λάθος, το Woody. Βέβαια μετά του είπε ότι ξέρεις, κάτι μου θυμίζει, έλεγε. Όταν λοιπόν το είπε ότι είναι το γύρισμα που έχουμε βάλει στο Αλήτικα, εντάξει, αφού του βάλε αλλού, βγάλε το. Οπότε χάσαμε την ευκαιρία να το ακούσουμε το ίδιο γύρισμα δεύτερη φορά.
0: Λοιπόν, έτσι αυτό ήταν το δικό μας πέρασμα μέσα από τους Ρίφιφικ. Το φύλαμε, όπως ήταν αναμενόμενο, ξύπνησε μνήμες σε διάφορους. Ρακές λέει από τις 9 το πρωί. Κακόμπελα έχουμε βρει μαζί σας. Ο Κίμωνας στο Ηράκλειο Κρήτης. Η μνήμη του Δημήτρη στην υγεία σας. Πολύ όμορφο αφιέρωμα. Ένα μήνυμα που έρχεται για σένα, Νίκο, από τον Πάνο, τον Τζαπάρα στην Κεσαριανή. Πες αυτή τη μικρή ιστορία, τέλος πάντων.
1: Να πω, ο κύριος Πάνος, το λέω το κύριος είναι με κάπα κεφαλαίο, είναι από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και όλος ο κόσμος τον αγαπάει. Τύχει να είναι, όπως είπες πολύ σωστά, εργοδότης και όχι αφεντικό, γιατί αφεντικά. Ναι, δεν έχουν.
0: Τα σκυλιά κι άλλα.
1: Ούτε τα σκυλιά. Δηλαδή, άμα δεις το δικό μας το σκύλο, το Ρόνι εκεί πέρα, δεν είναι.
0: Μέλος οικογένειας.
1: Μέλος οικογένειας, ακριβώς αυτό. Οπότε δεν είναι. Ήμασταν μαζί στην Κεσαριανή που δούλευε τότε εκεί και ο Δημητράκας κάτοικος Κεσαριανής. Έτυχε να. Δεν θυμάμαι την ιστορία του, ότι δουλεύω, μα είδε τυχαία. Είναι και πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει. Εν πάση περιπτώσει, ερχόταν συχνά πυκνά και ο Δημητράκας στο μαγαζί που δούλευε τότε, έτσι κοντά στο σπίτι το ήταν. Ο κύριος Πάνος έχει μία κόρη η οποία είναι υπερταλαντούχα και σε πιάνο, αστέρι πραγματικά, ειδικά τότε ήταν και μικρή σε ηλικία στο δημοτικό αρχές, αν δεν κάνω λάθος, και τραγουδούσε ως επιτοπλίστων. Ο Δημήτρης προσφέρθηκε, με όσο έφερα σε επαφή, δεν έχω γραφήσει κάποια τραγούδια, και προσφέρθηκε και πήγε στο στούντιό του χωρίς να πάρει κάτι. Και ηχογράφησε λοιπόν τα τραγούδια της μικρής και αντί είχαν ανεβεί και τώρα το έχει παρεμπιπτόντως.
0: Ναι. Αυτός ήταν ο Δημήτρης. Δηλαδή, όπου μπορούσε να μπει να βοηθήσει, ήταν τόσο ανιδιοτελής, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, γιατί η λέξη ανιδιοτελής, ας πούμε, νομίζω τον περιγράφει.
1: Ναι.
0: Με φωτεινά γράμματα πάνω από το κεφάλι του Δημήτρη.
1: Μα έχει κάνει πράγματα τα οποία και εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
0: Σίγουρα.
1: Και ο ίδιος ο κόσμος τα ξέρει. Δεν τον ένοιαζε να φάνει σαν όνομα. Δεν τον ένοιαζε πραγματικά.
0: Όντως,
1: δηλαδή,
0: όντως.
1: Ήθελε να βοηθήσει κόσμο, ήθελε να βοηθήσει κτλ. Δεν τον ενδιέφερε πραγματικά.
0: Και γι' αυτό έμεινε στις καρδιές σχεδόν όλων όσων τον γνώρισαν ή συνεργάστηκαν ή βρέθηκαν ακόμα και σε παρέες μαζί του. Κάποιος άλλος λέει, γεννημένος το 81, τότε 95-99 με τα Λας. Άκουγα το φύλαμε και απορούσα γιατί μου αρέσει τόσο. Αν μου έλεγες ότι θα μου ξύπναγε τόσες μνήμες, δεν θα σε πίστευα. Να είστε καλά, να προσέχετε, λέει κάποιος φίλος.
1: Να πούμε καλημέρα και στην Εύη που έχει στείλει μήνυμα.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης είναι το άπειρο.
1: Είναι,
0: δεν
1: το
0: έχω
1: άπειρο.
0: Να πω. Λέω, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κάποιος ο οποίος προσπαθεί να μας μπριζώσει δεν το καταφέρνει, αδερφέ μου, δεν σέβεσαι πραγματικά τίποτα και δείχνει το ποιος είσαι, οπότε προχωράμε. Γεια σου Μάκη στην Ηλιούπολη. Έχω δει με Ρυφηφή μαζί με Ρακιτζή και Γκίλαν στο Κυποθέατρο στη Νίκαια. Θα σέβεστε, βεβαίως, ίδια εποχή όλα αυτά. Το φύλαμε, λέει κάποιος, το χόρεψα στο γάμο μου το 2006. Πες πάλι μία το ραδιόφωνο, γιατί κάποιος γράφει Turtle, λέει.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι πειρασμένος από το εξώδικο. φίλο τον Σμέτερλινγκ, γι' αυτό βεβαίως, ναι. Είναι Eternal.
0: Eternal.
1: Pavlaradio.net.
0: Το άπειρο.
1: Το άπειρο, βεβαίως, το άπειρο ραδιόφωνο. Αν μου επιτρέψεις να πω καλημέρες, γιατί μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχάς, στην γυναίκα μου την Ελένη που μας ακούει, μαζί με το σκυλάκο μας, το Ρόνι.
0: Καλημέρα.
1: Και στη Βιγινία που το είπαμε και νωρίτερα. Στον Έρμαν, που το Δημήτρη που στείλει και αυτό μήνυμα και εδώ στο chat. Στο Θανάση, την Αναστασία μας ακούνε και έχουν πολλά μηνύματα. Στην Άννα που μας ακούει από Ελβετία, λογικά. Αυτά.
0: Okay, εγώ θα στείλω στον Παναγιώτη στη Βιωτία, δωρεάν μαθήματα μουσικής ιστορίας με τιμή και σεβασμό στον Εκλειπώντα. Γράφει στη Δήμητρά μας στο Περιστέρι. Βλέπω εδώ βιντεάκια, θα τα μελετήσω. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ωραία. Στο Αλήτικα η μουσική και η στίχη είναι του Βαφιάδη, ναι, νομίζω. Τα περισσότερα τα γράφει ο Μάνος Βαφιάδης, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον Μάνο Βαφιάδη, ο οποίος εμφανίστηκε μετά με Ζουζούνια, Μαζούδεζού κτλ. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι, απλά έχουν το ίδιο ονοματεπώνυμο. Και εγώ είχα πέσει σε αυτή την παγίδα, πρέπει να σου πω. Πριν πάμε στο επόμενο.
1: Ο Βαφιάδης και ο Κατσιπόδης γράφουν τα τραγούδια. Γενικά, ίσως στο Ρεφιφί εννοώ.
0: Σε εκείνα τα χρόνια εμφανίζεται κι άλλο ένα συγκρότημα στο οποίο συμμετέχει ο Δημήτρης Δημητράκας, και αυτή είναι η Συμμορία. Με τους δύο Σπυρόπουλους, πάλι ποτέ Σπυριδούλα, είχαν κάνει και τη Σάβρα των Βασιλικών Δρόμων εκείνη την εποχή, νομίζω. Νίκος λοιπόν Σπυρόπουλος και Βασίλης Σπυρόπουλος, ο Νίκος στη φωνή, τις κιθάρες και τα πλήκτρα, ο Βασίλης στις κιθάρες, Βαγγέλης Χάνος στον μπάσο, Χρύσα Πανταζή από τους ΓΕΑ στη φωνή και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα.
1: Ήταν ένα διάστημα, θυμάμαι καλά, που η Σπυριδούλα είχαν πει στον πάγο. Και ήταν μεταξύ αν θα το. Εντάξει, δεν είναι το διαλύσανε ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μια παύση
1: κάνανε. Και έγινε αυτή η όμορφη συνεργασία, η οποία, όπως γράφει και ο Δημητράκας, με πόνο λίγο, ότι δεν απέδωσε. Όχι, δεν απέδωσε. Η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή. Έτσι. Δεν έγινε τόσο αποδεκτή από τον κόσμο για κάποιο λόγο.
0: Και δεν συνέχισε παρά μόνο μία κυκλοφορία, το 1989,
1: το
0: Νύχτες. Να πούμε βέβαια ότι αυτό το συγκρότημα έκανε μια συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ροκ Συγκροτημάτων, στο Club La Locomotive, στο Παρίσι το 1987. Αρκετές συναυλίες και εντός των τείχων, αλλά γύρω στο 1990 το συγκρότημα διέλυσε. Μέσα λοιπόν από το άλμπουμ Νύχτες, με συμμετοχή επίσης της Εύης Χασαπίδου Watson, από τους Echo Tattoo ίσως να την ξέρετε περισσότερο, ή από τους No Man's Land. Βλέπεις σε ποια εταιρεία έχει βγει αυτό το άλμπουμ? Στην Άνω Κάτω.
1: Στην Άνω Κάτω Records, ναι.
0: Κάτω, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε.
1: Καταρχάς,
0: πες το.
1: Από ό,τι βλέπω, δεν έχω το δίσκο. Α, το γράφει. Ναι, είναι όντως το Νίκτες, αλλά είναι πολύ. Άνω Κάτω Records, όλοι τις. Πόσο έχει κυκλοφορήσει.
0: Wipeout και Άνω Κάτω, ναι.
1: Ήταν εκείνη την εποχή, ναι.
0: Ευτυχώς που υπήρχαν και εκείνες τις εταιρείες εκείνη την εποχή, γιατί με τις μεγάλες τότε άκρη δεν έβγαζες. Οπότε πάμε να ακούσουμε το Νύχτα στην Πόλη από τους Συμμορία.

0: μια ιδιόμορφη κατάσταση όπου ένα συγκρότημα έχει δύο τίτλους. Δύο ονομασίες, να το πούμε έτσι. Εμφανίζεται με δύο ονομασίες. Και όλες τις συλλογές που έφτιαξε ο Δημήτρης Δημητράκας με τίτλο Rock and Roll Βοήθειες κυκλοφόρησαν τέσσερις από αυτές. Mm-hmm. Οι δύο στη δεκαετία του 90 και άλλες δύο 2014 και 2020. Εδώ είμαστε στην πρώτη, το 1993, από τη Wipeout. Η Στρίμαν, η Δούριος Ύπος, συγγνώμη.
1: Δούριος Ύπος, βεβαίως. Και να πούμε ότι είναι το πρώτο σημαντικό τραγούδι όπου είναι ο Δημήτρης ο Δημητράκας μπροστάρης στα αγωνιστικά.
0: Έτσι, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Τα τύμπανα τα έχει ο Τάκης Γιαννούτσος, παρακαλώ.
1: Τον Γεα.
0: Τον Γεα. Η άλλη ονομασία του συγκροτήματος ήταν Στρίμανση.
1: Mm-hmm. Την πήρε πιο μετά.
0: Η πορεία του συγκροτήματος είναι από το 1985 έως το 1989-90 περίπου. Με τον Δημήτρη Δημητράκα στη φωνή, τον Χρήστο Γεωργακόπουλο στην κιθάρα, τον Τάκη Γιαννούτσο, όπως είπαμε, στα τύμπανα, τον Τάκη Ζελάλη στον μπάσο και τα φωνητικά, την Αγγελική Αλεξίου σε πλήκτρα και φωνητικά, τον Δημήτρη Κιόρτση στις κιθάρες και την Γεωργία Αθανασίου από το Στίγμα 90 στον μπάσο.
1: Στην ουσία το ίδιο συγκρότημα είναι, απλά mm-hmm. μετά αλλάζει ονομασία ως
0: ναι,
1: τον κλείστον.
0: Ναι, αυτό το παράδοξο.
1: Αυτό το λόγος που το είναι παράδοξο.
0: Παράδοξο
1: λόγος, το επέλεξε αυτό ο Δημήτρης Δημητράκας γιατί η ονομασία Δούριος Ύπος είχε συνδεθεί μετέγενέστερα με την επιτυχημένη σειρά που υπήρχε στην τηλεόραση, όπου και αυτό ήταν έχει να κάνει καθαρά με ένα συγκρότημα. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλοντας να διαχωρίσει και να διαχωρίσει λίγο την ονομασία, παρότι ήταν προγενέστερος ο Δημητράκας στην ονομασία mm-hmm. αυτή, επέλεξε να μετονομάσει λοιπόν το συγκρότημά του σε Στρίμανση. Mm-hmm. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά, γιατί έψαχνα και υλικό και υπάρχει και βίντεο από μια συναυλία που είχε γίνει στην παρουσίαση ολόκληρων Βοήθειες 3 mm-hmm. Το 2015, έλεγε είναι ένα κολπάκι που έχει κάνει, λέει, για να μπορέσει να μπαίνει στις συλλογές του. Έτσι έλεγε χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, επειδή μαζί γνωριστήκαμε από τις Ροκέρων Βοήθειες 3, νομίζω ότι η προσπάθεια του Δημήτρη να βρει, να ανακαλύψει και να προωθήσει, αν θέλεις, σχήματα, συγκροτήματα τα οποία ξεκινούσαν δειλά-δειλά ή είχαν ήδη κάτι στα σκαριά, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αναλογό του, τουλάχιστον δισκογραφικά, πουθενά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχεις εντοπίσει κάτι όσο με δεν έχεις ασχοληθεί.
1: Μα τόσο γενικευμένα mm-hmm. και τόσο ολοκληρωμένα δεν πιστεύω. Καταρχάς η συλλογή αυτή, οι Rock and Roll Βοήθειες, ήταν η φυσική συνέχεια της εκπομπής.
0: Της εκπομπής.
1: Mm-hmm. Όπου ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές για τα δεδομένα εκείνης εποχής. Όπου συγκροτήματα τα οποία τους έκλειναν την πόρτα εταιρείες, mm-hmm. Ραδιοφωνικοί σταθμοί και τους έπαιζαν Δημητράκας και πολλές φορές δεν είναι ότι ξέρεις, προσέγγιζε και τα συγκροτήματα του Δημητράκη.

0: 10. Mm-hmm. Και ο ίδιος προσέγγισε συγκροτήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, από τις περιοδίες που έκανε ανά την Ελλάδα με τα ουσρυφή πανκρομάνα κτλ., άκουγε συγκροτήματα και του λέει: ξέρεις, στείλε μου κάτι. Mm-hmm. Και επίσης δεν ήταν αυτός που θα. Ό,τι είχε να πει θα το έλεγε στο συγκρότημα. Uh-huh. Έτσι, δηλαδή,
1: δεν θα μας έλεγε,
0: ναι, ωραία, μπράβο, καλή, είσαι τέλειο κτλ. Mm-hmm. Ό,τι είχε να πει το έλεγε με τον τρόπο που το έλεγε.
1: Mm-hmm. Πάντα καλοπροαίρετα.
0: Πάντα καλοπροαίρετα.
1: Ώστε να βοηθήσει στην εξέλιξη ή στις αλλαγές.
0: Ένα μήνυμα που μου είχε μείνει, γιατί όλες αυτές τις μέρες που με το φεβιό του Δημητράκα έχω δει εκατοντάδες μηνύματα mm-hmm. στο Facebook, mm-hmm. είναι ένα μήνυμα του πάνω του Ράτου Χριστοφόρου, που είναι ο πρώην μπασίστας των Magic the Spell, uh-huh. ο οποίος τότε είχε ένα άλλο συγκρότημα mm-hmm. και το οποίο είχαν βγάλει κάποια τραγούδια και του το είχαν δώσει. Βγάλανε το δεύτερο demo, το δώσανε μετά, το οποίο το έπαιξε. Uh-huh. Και όταν πήγε ο Πάνος στην εκπομπή του Δημητράκα, του δίνει πίσω ο Δημητράκα στην κασέτα και λέει: πάρτε αυτή πίσω και ξαναγράψε την. Uh-huh. Δεν γίνεται, αφού έχετε drummer, να βάζετε με drum machine.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Οκ. Okay. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Δημητράκας και μέσα από τις εκπομπές του, τις ραδιοφωνικές, όπως μου είχε πει, ό,τι μου στέλναν, ακόμα και όταν ήταν σε, ίσως ενδεχομένως και σε άσχημη ηχογράφηση, τα άκουγα και το έβαζα. Έδινε βήμα
0: σε πάντα
1: όλα τα συγκροτήματα που τον τιμούσαν, ας πούμε, με το να του στείλουν μια δουλειά. Και φυσικά, όπως είπες, έδινε τέλος πάντων τις συμβουλές του με βάση την αισθητική του, βέβαια, πάντα έτσι, και αυτό που θεωρούσε εκείνος σωστό. Πάντα με σεβασμό. Πες το.
0: Τις περισσότερες φορές είχε και δίκιο μουσικά, έτσι, βέβαια.
1: Ναι, okay.
0: Να πω ότι η πρώτη του ραδιοφωνική εκπομπή ήταν στη ραδιοφωνικό σταθμό στη Χαλκίδα.
1: Okay.
0: Έτσι λοιπόν, mm-hmm. και μου το λέει χαρακτηριστικά ότι έπαιρνε το τρένο ή το λεωφορείο, uh-huh. έκανε την εκπομπή και γίνανε και πάλι πίσω. Δηλαδή πριν την εποχή του Rock FM. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, γιατί το βλέπω εδώ πέρα στα βινίλια που το έχω βρει. Αφού τώρα το βινίλιο, ότι έχει ιστορία να γράψει και να βλέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Γράφει: οι Rock and Roll Βοήθειες είναι μια εκπομπή που γεννήθηκε στις 18-11 του 89 και έζησε για 3 ολόκληρα χρόνια στο Rock FM. Αντικείμενο της εκπομπής, η ανεξάρτητη ελληνική ροκ σκηνή με αναφορές σε συναυλίες, φάνζις, ντέμο, κυκλοφορίες δίσκων και συνεντεύξεις ελληνικών συγκροτημάτων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό mm-hmm. είναι στην υποσημείωση μέσα στις Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 1.
1: Μάλιστα.
0: Για όσους έχουν δει τα εξώφυλλα, mm-hmm. έτσι, καταρχάς υπάρχει ο αγαπημένος του Κόρακας, όπως τον έλεγε, έτσι, mm-hmm. όπου ο Κόρακας τον βλέπουμε να είναι σε μορφή συγκροτήματος mm-hmm. και κατάφερε και έκανε αυτό που ήθελε, να συγκεντρώσουν οι Rock and Roll Βοήθειες ένα συγκρότημα.
1: Ένα συγκρότημα. Ξεκίνησε με τον drummer.
0: Ξεκίνησε με τον drummer, όπου ήταν ο ίδιος.
1: Συνέχισε
0: με τον.
1: Με τη ηλεκτρική κιθάρα.
0: Με την ηλεκτρική κιθάρα. Mm-hmm. Εδώ βεβαίως. Η Rock and Roll Βοήθειες η 3 είναι ο Πληκτράς.
1: Ο Πληκτράς. Και το 4.
0: Και το 4 είναι το τραγούδι, όπου είναι οι μοναδικές συλλογοί οι οποίες δεν έχει συγκροτήματα, mm-hmm. αλλά έχει τραγουδιστές.
1: Ναι. Ισχύει. Λοιπόν, όσο μιλούσαμε, ακούσαμε μερικές νότες από τον Λούκι στο Σιροκελόν Βοήθειες 1. Εδώ είναι η έξοδος του, η φυλακή από τους Δούριους Ήπος πάλι στις Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 2 το 1995, και για να πάμε στο διάλειμμα θα πάμε στο Στρίμανση το 2014 και το δηλώνω παρόν να ακούσουμε τουλάχιστον το μισό.
0: Αν μου επιτρέψει λίγο για τις Rock and Roll Βοήθειες 2 που το είδα mm. και θυμήθηκα μια άλλη ιστορία, τη θυμήθηκα προχτές στην κηδεία του, συναντώντας και τον Μπάμπη το Χινκιάμι, ο οποίος ήταν μέσα από τους Homo Sapiens της Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 2.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, το είχε μαράζει, γιατί στο εσόφυλλο mm-hmm. έχει γραφτεί λάθος το όνομα του Μπάμπη του Χινκιάμι.
1: Oh.
0: Έχει γραφτεί Μπάμπης Χοκιάμις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και το έλεγε. Λοιπόν, γιατί ήταν τόσο λεπτομερέστατος που πριν κάνει οτιδήποτε το διπλο-τριπλο τσέκαρε. Και έλεγε, αφού τους το στείλα, τους το έστειλα να το ελέγξουν, να το δουν αν έχουν λάθος. Και είπαν δεν έχει. Και εκτυπώθηκε λάθος και το έχει μαράζει.
1: Μάλιστα.
0: Το έχει μαράζει και το έλεγε.
1: Να πω πριν να ακούσουμε το δηλώνω παρόν ότι στις Rock and Roll Βοήθειες 1 συμμετείχαν η Everest, η Έκσταση, η Φάσμα, η Τέρα Ντεζέρτα, η Έκτη Φυλή, ο Δούριος Ήπος, η Ρίσκο, η Άλωθη, η Στίγμα 90 και η Περιπλάνηση. Το νούμερο 2, η Αντίδοτο, η Εκτός Μάχης, η Homo Sapiens, το συγκρότημα η Ελένη δίπλα στη Σελήνη, η Ομάδα Περιφρούρησης, ο Δούριος Ήπος, στοιχιά, οι Σοβίτες, Οκτάβα και Τάμπουλα Ράσα. Στο 3, έχουμε μεταξύ αγνώστων, αδικαιολογήτως απών, ματωμένα ρόδα, inner voice, τρίπια καπέλα, ενέδρα, κάμερες, μορφίνη, bad reputation και η θρήμανση δηλώνω παρόν για το διάλειμμα μας.
0: Μετά από το διάλειμμα θα σου πω ιστορία για το

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι του.
1: Ναι. Και πού είσαι με τα υπόλοιπα.
0: 2005 είναι στην ουσία η δεύτερη προσωπική πλέον κυκλοφορία του Δημήτρη Δημητράκα. Έχει προηγηθεί το Εστραγκόν το 2001. Εδώ πρόκειται για ένα EP στην ουσία. Με τέσσερα κομμάτια, όπου υπάρχουν δύο πρωτότυπα, αν μπορούμε να πούμε, κομμάτια. Το «Μητέρα Κλείνω», που είναι και ο τίτλος του EP. Το «Κορίτσι του Μπαμπά», που ακούμε. Και δύο διασκευές, δύο επανεκτελέσεις, αν θέλετε. Το «Να Μ' Αγαπάς» και το του Παύλου Σιδηρόπουλου, και το «Πάνω από τα σύννεφα» του Νίκου Πορτοκάλλου, τον Φατμέ, τότε το κομμάτι. Έχουμε αφήσει μια ιστορία.
1: Πολλές ιστορίες. Να πούμε, το κομμάτι αυτό το στείλω στον Δημήτρη Νέρμα, που το αγαπάει πάρα πολύ και το έχει νιώσει. Μια ιστορία που μας έστειλε η Εύη εδώ στο chat. Βλέπω ότι έλεγε κάποτε στο Μπόμπι στην Γλυφάδα, όπου ο Δημήτρης είχαν πάει κάτι πανκ και δεν τους άφηναν να μπουν μέσα, και ο Δημήτρης βγήκε έξω. Και αν δεν έμπαιναν μαζί, λέει, δεν θα έπαιζε. Και φυσικά, όπως πάντα, έγινε.
0: Το πέρασε.
1: Το πέρασε, εννοείται, λοιπόν. Έχω πολλές ιστορίες για τις rock and roll βοήθειες. Τρία, καταρχάς, να πω, όσοι μας ακούνε, είχα τη χαρά, την τιμή, δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια, στις rock and roll βοήθειες να συνεργαστούμε μαζί. Ήταν μια πρόταση που του έκανα. Την αποδέχθηκε διστακτικά στην αρχή, μετά με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι οι μοναδικές από τις τέσσερις συλλογές που έκανε παραγωγή μαζί με κάποιον άλλον. Και νιώθω μεγάλη τιμή και ευγνωμοσύνη που αποδέχθηκε αυτό. Και πλέον εδώ είναι η μοναδική συλλογή όπου ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στο στούντιο Χελιδόνη και όλη την παραγωγή την έκανε και ο ίδιος. Πολλές ιστορίες έχω. Μία που θέλω να πω είναι για να καταλάβεις. Έλεγες νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι ξέρεις, πάλι άφησε τον εαυτό τελευταίο.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι καλά, θα σου πω. Και η σούπερ θα σου πω μια ιστορία. Λοιπόν, η ιστορία είναι εξής. Ήθελε, για να μην υπάρχει οτιδήποτε διχογνωμία ή οτιδήποτε πρόβλημα μεταξύ των συγκροτημάτων που συμμετέχουν, για την σειρά που μπήκανε στο δίσκο, έγινε κλήρωση. Έγινε κλήρωση παρόντων των συγκροτημάτων, και όσοι δεν μπορούσαν, γιατί είχαν και συγκροτήματα από άλλες πόλεις, παρακολουθούσαν την κλήρωση μέσω Skype ζωντανά. Έτσι. Λοιπόν, και τραβάμε τον κλήρο, και πρώτο τραγούδι και πρώτος ήταν η Σρήμανση.
0: Η Σρήμανση.
1: Πρώτος. Και λέει, όχι, δεν θέλω να είμαι πρώτος, θα μπω τελευταίος, και το συγκρότημα που θα βγει να είναι τελευταίο θα μπει πρώτο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Έτσι.
0: Οπότε συνέχισε με δεύτερο, τέταρτο κτλ.
1: Και έχω και φωτογραφίες από την κλήρωση, γιατί έγινε στο δικό μου χώρο, που ήταν πιο εύκολα προβάσιμος από όλα τα συγκροτήματα. Αυτός ήταν ο Δημητράκας. Έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια συμμετοχή του Δημήτρη. Τραγουδάει το Πιτσιρικάκι στο άλμπουμ των Σαλβεών.
1: Τον Σάλβεο βεβαίως. Ενέτη, μισό να δω το σκονάκι, γιατί είναι, ναι.
0: Πες λίγο στον ύπο.
1: Το 13.
2: Μπακάκι του τύχη, λίγο παραπάνω, τη γωνιά του τρόπου, τρακάρι πολύ σκάνω.
0: Γενικότερα η συμμετοχή του σε άλμπουμ άλλων δεν υπήρξε ποτέ αυτό που λέμε session μουσικός, αλλά όταν συγκροτήματα ή δημιουργοί τέλος πάντων του ζητούσαν να βοηθήσει, ο Δημήτρης προφανώς και το έκανε.
1: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, και σαν drummer, αν και σαν ηχολήπτη, σαν παραγωγός, σαν. Εντάξει, μια και βλέπω το χρόνο αρχίζει να στενεύει.
0: Πάω λίγο γρήγορα αυτές.
1: Ναι. Να πω και δύο πράγματα και θέλω. Καταρχάς να καλημερίσουμε και τη Μάρη, τον πρώτο τραγουδίστρο του Στίγμα 90 που έστειλε μήνυμα. Είχα δει ένα άρθρο το οποίο έγραψε ο Γιάννης Αλεξίου και είχε πει για την συμμετοχή του Δημητράκα τότε στη συναυλία που ήταν το Vinyl is Back, που ήταν ο Λίτης. Δεν ήταν συνδυασμένο. Έτσι. Λοιπόν, με το Δημητράκα του είχα πει, εγώ με ξέρεις ότι αγοράζω βινίλια, έχω τρέλα κτλ. Του λέω, θα πάω εκεί, έλα για παρέα. Του λέω, έτσι θα είναι και ο Λίτης να παίζει ζωντανά. Ένα, μου κάνεις παρέα να χαζέψουμε δίσκους. Και πάμε εκεί λοιπόν, χαζεύουμε δίσκο, αγοράζω και το δίσκο. Πάμε λοιπόν όταν βγαίνει στην σκηνή που ήταν λίγο πιο πίσω και τραγουδάει ο Λίτης. Τραγουδάει ο Λίτης. Σε μια φάση βλέπει ο Λίτης τον Δημητράκα από κάτω να τον βλέπουμε. Λέει Δημητρή, έλα πάνω, έλα πάνω. Εγώ χαίρεσαι με τον. Έλα πάνω και τον ανέβασε πάνω να παίξουν δύο κομμάτια στην τραμ. Δηλαδή δεν ήταν σχεδιασμένο.
0: Να πούμε ότι η Λίτης και Δημήτρης Δημητράκας είχαν φτιάξει το πρώτο κατάστημα.
1: Το τρομπόνι.
0: Το τρομπόνι, το οποίο είχε μεταχειρισμένα στην ουσία μουσικά όργανα.
1: Μουσικά όργανα.
0: Κυψέλη κάπου νομίζω. Κεντρικά τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάρα πολλά συγκροτήματα έχω αναγοράσει από εκεί και βοήθεια και πάρα πολύ κόσμο και ναι.
0: Γενικότερα εκείνες τις εποχές τέλος πάντων της δεκαετίας του 80 εκτός από ένα απλό κατάστημα αυτά ήταν σαν κυψέλη ρε παιδί μου. Συναντιόντουσαν άνθρωποι μεταξύ τους, ανταλλάζαν ιδέες αυτά, γνωριζόντουσαν από διάφορα συγκροτήματα, από διάφορα μέρη της Αθήνας κτλ. Αυτή ήταν και η ιστορία του από το τρομπόνι και της συνεργασίας των δύο. Του Λίτη και του Δημήτρη Δημητράκα. Λοιπόν, ένα γρήγορο πέρασμα θέλω να κάνω από τις συμμετοχές του. Το 1981 στο άλμπουμ Πολιτεία του Χριστού Ζυγομαλά συμμετέχει στα ντραμ, στα κρουστά και τα φωνητικά. Την ίδια χρονιά στο άλμπουμ του Λίτη και της Ιζόλδης ο Δράκος του Πάρκου συμμετέχει στα κρουστά. Νομίζω αυτό είναι συγκλάκι, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Αμέσως μετά 1982 Λίτης και Τρικ Ποδανά, άλμπουμ συμμετοχή στα κρουστά. Εντός σχεδίου πόλεως 1985 ο Μάριος Μογιαμαλάκης στο άλμπουμ συμμετοχή στα drums και τα φωνητικά. Το 1987 στο χαρακτήρι του Λίτη συμμετοχή στα drums. 1986 Ολέθριο Ρήγμα, Ρήγμα Όλεθρο στο άλμπουμ συμμετοχή σε τέσσερα τραγούδια παίζοντας drums. 2003 Άγγελος Κορδίλης και Ελένη Βιτάλη κυκλοφορούν τα μόνα στολίδια συμμετοχή στα τύμπανα σε ένα τραγούδι στο Θάλασσα Εσύ. 2006 ο Γιώτης Κίταρης Μοναστριάκη Blues συμμετοχή στα drums. 2005 ο τραγουδόσαυρος του Μπάμπη Μαραγκού συμμετοχή στα drums. Άγγελος Κορδίλης και πάλι το 2006 συμμετοχή τύμπανα σε ένα τραγούδι το Μαγικό Κάστρο. Το Σάλβιο που είπαμε το 2013 τραγουδάει το Πιτσιρικάκι τη διασκευή. Μάκης Πολάκης, πολύ καλός του φίλος στο Βάζ των Πολυκατοικιών το 2016 συμμετοχή ενορχίστρωση κρουστά και πλήκτρα. Και τραγουδάει το 2019 άλμπουμ Περπατώντας Μεσημέρι του Ευάγγελου Βαγενά και του εκτελεστικού αποσπάσματος τραγουδάει το Ταξίδι Δεν Θα Αργήσει. Αυτές ήταν έτσι οι συμμετοχές του, όχι ως παραγωγός. Ως παραγωγός
1: νάπηρες.
0: Έχει άλλες. Έχει άλλες. Ενδεικτικά, εκτός από τις rock and roll βοήθειες που είπαμε. 1983 Χαοτική Διάσταση, Πολίτες της Κόλασης. 1994 Στίγμα 90 Φεύγω Γεια. Εκτός Μάχης, το πρώτο άλμπουμ, Η Απόδραση του 1995. Σε όλα αυτά έχει κάνει παραγωγή ο Δημήτρης. 1995 Χαοτική Διάσταση, Θα Περιμένω. Στίγμα 90, 2006 Απολύθωμα Ανθρώπου το άλμπουμ. 2007 το άλμπουμ Αγέλη του Λεωνίδα Παφλιάρη. Και τέλος, η τελευταία παραγωγή που έκανε είναι το 2022 στο Στίγμα 90 και το άλμπουμ Τα Μπελοκουλτούρα. Κάποιος στέλνει εδώ για τον Κρυθάρη, έτσι. Okay, την Ελένη την καλημερίσαμε. Το Χρήστο, ο οποίος στέλνει από το Αίγιο, το κομμάτι που ψάχνεις είναι στις 8 και 20 ή το Water of Poison από τους Smetterling ή το Angry Boy από TVC. Ένα από τα δύο ψάχνεις. Να ξέρετε ότι η εκπομπή θα ανέβει στο On Demand του Big Win Sport FM. Το ξέρετε, μέχρι τις 12 θα υπάρχει να την ξανακούσετε όσοι ενδεχομένως δεν την προλάβατε και θέλετε να την ακούσετε από την αρχή. Εδώ αυτό είναι το Άρε Σποράκο του Δημήτρη Δημητράκα.
1: Είναι από το δίσκο Αντιστέκομαι, είναι bonus track. Ένα κομμάτι το οποίο για μένα βγάζει την ψυχή του εδώ. Έτσι, γιατί αφηγείται στις στίχους του Κατσιπόδη βέβαια ένα προσωπικό δράμα του Δημητράκα. Μιλάει για τον Γιάννη, ο οποίος σκοτώθηκε σε δυστύχημα με μηχανία, δεν κάνω λάθος. Ήταν ο γιος μιας σχέσης που είχε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, αυτό το καταρχάς με τον Δημητράκα γνωριστήκαμε στον Ατλαντής όταν συνυπήρχαν χρονικά οι εκπομπές. Τελείωνε ο Δημητράκας, έβγαινα εγώ, ήταν άποδο, δεν θυμάμαι. Και σε κάποια φάση, επειδή μ' άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό, το βάζω στην εκπομπή μου. Και το ακούει ο Δημητράκας. Και δεν έχω ξανακούσει άνθρωπο να κλαίει έτσι. Με λυχμούς, με δηλαδή πολύ πόνος. Πολύ πόνος. Ένα άλλο, μιας και το πέγα βάλαμε και νωρίτερα στο «Μητέρα κλείνω το κορίτσι του μπαμπά». Mm-hmm. Όπως λέει και ο Έρμαν, είναι μια ιστορία ενός κοριτσιού που αυτοκτόνησε επέφτως από την ταράτσα στην Δάφνη.
0: Ο Δημήτρης Πάκος το έχει γράψει να πω αυτό το κομμάτι.
1: Λοιπόν, ένα από, από τα τελευταία από τα παράπονα που είχε ο Δημήτρης ο Δημητράκας είναι ότι το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, το οποίο αν δεν κάνω λάθος το είχε φτιάξει ο Πονσέ, ο Αλέξης ο Πονσέ, υπήρχε στην σελίδα του Πονσέ στο YouTube, mm-hmm. όμως επειδή τα δικαιώματα τα έχει Universal που έχει αγοράσει την Poly Music, mm-hmm. το βίντεο κατέβηκε.
0: Μάλιστα.
1: Το είχε παράπονο ο Δημήτρης, mm-hmm. μου λέει αυτό και αυτό και αυτό. Μου λέει, μου το στείλε σε καλή ανάλυση και μου λέει δοκίμασέ το, μου λέει το ανεβάσεις. Mm-hmm. Το προσπαθώ να το ανεβάζω και δεν μου άφησε ποτέ το YouTube για το λόγο προς των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπόψη, δεν αφήνει τον καλλιτέχνη που έχει φτιάξει το τραγούδι, που έχει τραγούδι στο τραγούδι, έχει παίξει όλα τα μουσικά όργανα να ανέβει το τραγούδι και του. Μάλιστα κατέβηκε από το κανάλι του δημιουργού του βίντεο κλιπ. Έτσι, δηλαδή.
0: Ο οποίος επίσης έχει πνευματικά δικαιώματα για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και δεν σε αφήνει να το ανεβάζεις. Το βίντεο κλιπ το ανέβασα στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Υπάρχει, όπως και πάρα πολύ υλικό, στη σελίδα του Δημήτρη Δημητράκα. Εντάξει, σε μικρή ανάλυση στη σελίδα του, dimitrisdimitrakas.gr, να μπουν. Υπάρχουν όλες οι ροκρινό βοήθειες για να τις κατεβάσουν όσο θέλει ο κόσμος.
0: Όλα, σχεδόν τα πάντα υπάρχουν στο site. Είναι μια πολύ προσεγμένη δουλειά.
1: Σε πάρα πολλά τραγούδια δεν υπάρχουν τα κατεβάσει. Να ακούσει ή ακούσει δείγμα.
0: Ναι, υπάρχουν δείγματα.
1: Κάποια στιγμή θέλω να ανεβάσω ή στο Spotify οτιδήποτε την προσωπική του δουλειά. Mm-hmm. Θα γίνει σιγά σιγά αυτό, θα δούμε πώς θα γίνει.
0: Επιβάλλεται νομίζω, ναι. Με τη βοήθεια του YouTube βέβαια, έτσι, του Νίκου Δημητράκα, έχει στηθεί αυτό το υπέροχο site με πολλές πληροφορίες και πολλά πράγματα για να δείτε και να ακούσετε κυρίως. Ξαναλέω www.dimitrisdimitrakas.gr. Σωστά, η Μάρη μας βοηθάει τα τελευταία κομμάτια στα οποία έχω γράψει σε drums, τα κίτρινα μάτια και ο Γαλάζιος Πρίγκιπας για το EP που κυκλοφόρησε η Μάρη Παπαδάκη.
1: Όπως πολύ σωστά λέει, mm-hmm. είχε κλείσει τα μηχανήματα, έτσι. Ναι. Ο Δημήτρης Δημητράκας, αυτό έλεγε, τελείωσα, δεν κάνω. Mm. Αλλά για κάποιο λόγο πάντα θα άνοιγε να κάνει κάτι, έτσι. Ή θα έχω γραφήσει για κάποιον φίλο ή για αυτό. Παρ' όλα αυτά τελείωσα. Εγώ δεν κάνω.
0: Ναι, δεν κάνω. Όπως είχε πει τότε όταν κάναμε εδώ τη συνέντευξη στο Sport FM για τις Rock and Roll Βοήθειες 3, όταν το ρώτησα, Δημήτρη, θα πάμε σε 4.
1: Όχι.
0: 4 ήρθε λοιπόν. Στα πόδια μου θα
1: στέκομαι. Τον έπαιζα για 5.
0: Ναι, και καλά έκανες. Και καλά έκανες. Και αν έμενε μαζί μας, νομίζω ότι θα το προχωρούσε.

0: είναι ίσως το πιο γνωστό έτσι, κομμάτι του, το οποίο, από τις προσωπικές του δουλειές. Το 2009 είμαστε εδώ. Αντιστέκομαι το άλμπουμ και το κομμάτι. Θα αντιστέκομαι.
1: Είναι το κομμάτι που τραγουδάγαμε.
0: Ναι, ήταν το πρώτο κομμάτι την ώρα που κατέβαινε
1: που
0: το. Έφυγε το σώμα, δεν έφυγε η ψυχή και όλο αυτό που έχει αφήσει πίσω του Νικόλα μου. Δηλαδή αρνούμε, απλά θα θεωρώ ότι κάπου έχουμε χαθεί, έχει αλλάξει τηλέφωνο και δεν μιλάμε πια, δεν βρισκόμαστε. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι θα αντιδρούν.
1: Είναι τόσο το υλικό, τόσες ιστορίες,
0: ναι,
1: τόσος
0: ναι.
1: Κόσμος να λέει. Μιας και βλέπω ότι τελειώνει.
0: Τελειώνουμε σιγά σιγά.
1: Να πιω δύο πραγματάκια. Έφυγε όπως θα το ήθελε.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς να ταλαιπωρήσει, το έχει πει.
0: Ναι.
1: Λέει ότι εάν ποτέ είμαι σε φάση που χρειάζομαι βοήθεια ή κάποιο, δεν θέλω να κουράσω κανέναν. Θα με πάτε Ελβετία, μου κάνει φανασία. Αυτό που έχουμε παράπονη δική του ανθρώπου, ότι δυστυχώς λόγω γραφειοκρατίας δεν ακολουθήθηκε η τελευταία του επιθυμία, που ήταν η αποτεύρωση. Αυτό ήθελε, αυτό είχε επιλέξει, αλλά λόγω γραφειοκρατίας δεν μπορούσε να γίνει.
0: Πολλοί κόσμος στο τελευταίο αντίο και μεσοβόμαδα στο νεκροταφείο του Βύρωνα. Να πούμε δύο πράγματα οπωσδήποτε. Ότι εκείνο το θρυλικό live στο Κρεμλίνο, όπου πηγαίνοντας παθαίνει ατύχημα με τη μηχανή, φτάνει με τη μια πλευρά του τραυματισμένη στην ουσία και για να μην κρεμάσει το συγκρότημα, ενώ όλοι του λένε ότι άστο να πας στο νοσοκομείο, θα ακυρωθεί κτλ. Εκείνος παίζει.
1: Όπου το μου είναι κουσούρι στο πόδι από αυτό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Στο πόδι, στο χέρι, ευτυχώς όχι. Και είναι αυτό που λέω, ότι στην έννοια ποιο είναι ροκ και τι είναι ροκ, αυτό είναι ο Δημητράκας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι ο Δημητράκας. Δηλαδή, πες μου, καταρχάς, ποιο άτομο στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα, ταυτόχρονα ενεργός σε punk συγκρότημα και σε pop, όχι session μουσικός.
0: Ναι.
1: Όχι session. Ενεργός σε δύο συγκροτήματα ταυτόχρονα, με την πορεία που έχει κάνει και όλες τις παραγωγές, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό. Και αυτό μπορούσαμε να το κρυμμύνω. Τι είναι ροκ, ο Δημητράκας.
0: Και φυσικά η συναυλία στην Τεχνόπολη, όχι αυτή που έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε, το προηγούμενο που παίζει με καθετήρα, πονάει άπειρα, έχει έρθει από το νοσοκομείο, έχει βγάλει τη συναυλία και τελειώνοντας κατεβαίνει, τον παίρνουν και τον ξαναπάνε στο νοσοκομείο. Μετά από λίγες μέρες θα κάνει την επέμβαση, θα πάνε όλα καλά.
1: Μα πολλές φορές που ήμουν στα παρασκήνια μαζί με την Εύη που πάντα ήμασταν. Η Εύη ήταν πάντα μαζί του, σε αρκετές φορές. Τον παίρναμε σε κοτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από την ένταση, λέει, όχι από κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Την ένταση του ντράμερ. Δηλαδή τον έπαιρνε αγκαλιά με τα πράγματά του και κατεβαίναμε τα καμιδικά ειδικά στο κύτταρο. Θυμάμαι πολλές συναυλίες τέτοιες.
0: Λοιπόν, αυτό ήτανε. Κάπου εδώ πρέπει να τα μαζέψουμε. Σίγουρα είχαμε να ακούσουμε πολλά περισσότερα
1: και
0: πράγματα.
1: Να πούμε πολλά
0: και να πούμε, αλλά εντάξει.
1: Να βάλουμε μια ανατελεία.
0: Μπορεί και του χρόνου να στήσουμε κάτι ανάλογο.
1: Ίσως και νωρίτερα.
0: Αμέ.
1: Ετοιμάζεται κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Θα ανακοινωθεί όταν
0: είναι. Για μας διαφωνικά λέμε, έτσι.
1: Όχι μόνο.
0: Ίσως του χρόνου, από εκεί και πέρα, τα πράγματα που μπορεί να ετοιμαστούν από φίλους και ανθρώπους που τον αγαπούσαν θα βγουν σιγά σιγά μπροστά. Ήδη είπε και ο Φρανκ κάποια πράγματα στην τελευταία του ομιλία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, με το ονειρεύομαι, το τελευταίο κομμάτι που δισκογράφησε με τη φωνή του, νομίζω, τουλάχιστον ως κυκλοφορία, 2020, Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 4, μέσα στην καραντίνα, στους περιορισμούς περί COVID, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από χέρι σε χέρι. Ο Δημήτρης Δημητράκας και το ονειρεύομαι, αυτό θα είναι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα, εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου έδωσε να μπορούσα να πούμε δύο πράγματα για τον καταρχήν. Όπως το είπε και ο Θοδωρής Τρίφωνας, για τον άνθρωπο
0: για τον
1: Δημητράκα και μετά για το μουσικό.
0: Αυτό. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν εδώ στην ακρόαση, σε αυτό το δύο αφιέρωμα που στήσαμε με τον Νικόλα για τον Δημήτρη Δημητράκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Να είστε όλοι καλά, τύχη να έχετε και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Δημήτρης Δημητράκας, ονειρεύομαι, και πάλι Νικόλα, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
3: come to my boudoir.
2: The second rule of Fight Club is

0: Γεια σας, είμαστε οι τρύπες από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτές οι 8 λέξεις έχουν τόσο πολύ γνωστές σε πάρα πολύ κόσμο που είχε την τύχη, που είχε τη χαρά, τη μεγάλη χαρά να δει τις τρύπες όταν ακόμα παίζανε ζωντανές. Κυρίες και κύριοι, το σημερινό Fight Club είναι αφιερωμένο στις τρύπες. Είναι μια εκπομπή έτσι που θέλαμε να την κάνουμε καιρό. Την είχα καιρό στο κεφάλι μου. Είναι η αλήθεια ότι πρέπει να γίνει. Διότι οι τρύπες, όπως και να το κάνουμε, σε μια χώρα με αρκετά σπουδαία, τολμώ να πω, ροκ παράδοση. Φτάσαμε στη δεκαετία του 90 με μια πλουσιότατη ροκ παραγωγή. Αλλά στα 90's, ασχέτως των προτιμήσεων σου, κάπως μπορεί να γούσταρε σπαθιά, καθένας ό,τι θέλει. Άλλος εντελέχει, άλλος διάφανα κρίνα, άλλος ξέρω εγώ οτιδήποτε. Νομίζω όμως ότι κανείς μας δεν θα διαφωνήσει ότι η σημαία του ελληνικού ροκ των 90's είναι οι τρύπες. Για τους μικρούς μας φίλους, οι τρύπες είναι ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1983 στη Θεσσαλονίκη από τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Γιώργο Καρά, οι οποίοι ψάχναν εκεί κάπως να εκτονώσουν, ας το πω, τις μουσικές τους ανησυχίες. Κάναν διάφορες δουλειές ταυτοχρόνως. Ο Αγγελάκας μάλιστα έκανε δουλειά, πατούσε στα φύλλα. Φαντάζομαι, μία από τις διάφορες δουλειές. Τέλος πάντων, ο Γιώργος Καράς μόνο έπαιζε μπάσο. Ο Αγγελάκας έγραφε τραγούδια και τραγουδούσε. Βρήκαν για τον Μιχάλη Κανατίδη, ο οποίος έπαιζε κιθάρες, και τον Κώστα Φλωροσκούφη, ο οποίος έπαιζε τύμπανα, και αυτή είναι η πρώτη σύνθεση της μπάντας με το πολύ απλό αλλά τόσο ευφυές όνομα τρύπες. Τα πρώτα live γίνονται στο θρυλικό, από τη λένε, Θεσσαλονικής Τσατσά, στον Επτάλοφο, καθώς και στο ιστορικό κλαμπ Σελήνη. Και στη Σελήνη είναι που αρχίζουν και γίνονται γνωστοί, στη Θεσσαλονίκη πρώτα και σιγά σιγά παραπέρα. Η ιστορία προχωρά, την ιστορία αυτή σήμερα και εσείς θα την ακολουθήσουμε. Προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια, να γεμίσει αυτό το δίωρο τρύπες. Θα τα πούμε χρονολογικά, δίσκο-δίσκο, και θα πούμε έτσι και 2-3 πραγματάκια ενδιάμεσα, όπου υπάρχει κάποιος λόγος να το κάνουμε αυτό. Πρώτος δίσκος, ο ομώνυμος, ο δίσκος με τον τίτλο Τρύπες, κυκλοφορεί το 1985. Ένας δίσκος ο οποίος ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο του 85 στο θρυλικό στούντιο αγροτικών, έτσι, με μηχανικό ήχο τον Νίκο Παπάζογλου, βεβαίως, και ο οποίος κυκλοφορεί από την Άνω Κάτω Records, τη θρυλική Άνω Κάτω Records. Μάλιστα, είναι τόσο παλιός αυτός ο δίσκος που φέρνει τον κωδικό 002 στην Άνω Κάτω. Είναι ο δεύτερος δίσκος δηλαδή που κυκλοφόρησε η συγκεκριμένη εταιρεία, και μου έκανε εντύπωση και λέω, ρε εσύ, ποιος να είναι το 001, και ψάχνω να το βρω, ποιος είναι ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε Άνω Κάτω. Λέω αυτό και περνάμε κατευθείαν στη μουσική. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος λοιπόν, ο οποίος κυκλοφόρησε η Άνω Κάτω Records, ο οποίος έχει τον κωδικό 001, είναι το Digit των Blues Gang. Αυτό είναι. Είχε κυκλοφορήσει το 1984. Είναι electric blues το στυλ, είχε μέσα 7 κομμάτια και αυτό ήταν ο πρώτος δίσκος της Άνω Κάτω Records. Λοιπόν, εμείς μένουμε στο 1985, κύριε, προσδεθείτε, διότι ξεκινάμε δίσκος Τρύπες. Θα ακούσουμε 3 τραγούδια από τον δίσκο αυτό και πρώτο και καλύτερο, την Αμνησία.

Η αμνησία ήταν πρώτη-πρώτη στο δίσκο, ήταν πιο νωρίς και έχουμε κρατήσει και την κανονική σειρά. Η αλήθεια όμως είναι ότι το mega hit του δίσκου και ένα από τα κλασικότερα κομμάτια του συγκροτήματος, το οποίο τραγουδιέται με την ίδια θέρμη μέχρι σήμερα, είναι φυσικά αυτό.

Έτσι για την ιστορία, δεν θέλω να μιλάω πολύ. Εντάξει, αυτό το πρώτο ημίωρο θα πω τα περισσότερα. Αλλά πρέπει να πω ότι το Magic Bus, το περίφημο, υπήρχε, δεν είναι ένας μύθος, υπήρχε. Ήταν ένα τουριστικό πρακτορείο εκείνης της εποχής, δηλαδή της δεκαετίας του 80, το οποίο βρισκόταν στη Φύλλα Ελλήνων, εκεί ήταν η έδρα, τα πέντε, την Καθολική Εκκλησία, εκεί που αρχίζει η πλάκα. Λοιπόν, και έκανε ταξίδια, μετέφερε κόσμο σε διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Δηλαδή τότε, ας μην καταλάβετε αντίστοιχα, ο κόσμος ή πήγαινε με το τρένο, γιατί τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν πολύ ακριβά, και το Magic Bus σου έλεγε εντάξει, δύο μερούλες για να πάμε Βερολίνο, αλλά φτηνά, ωραία, όμορφα.

κολλήσω, γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα. Ο κύριος Τάκης δεν έχει ταξιδέψει με το Magic Bus. Τάκης ο Μπουλής, δεν τον έχω τον Τάκη τον Μπουλή εδώ να τον ρωτήσω. Αλλά ξέρετε, δεν θα το έπαιζα πάνω από ένα 20. Εντάξει, μέχρι ένα 20 νομίζω ότι είναι μια σοφή απόδοση για το συγκεκριμένο πράγμα. Λοιπόν, φεύγουμε από το 85. Πάμε στο 86, φεύγει ο Φλωροσκούφης, έρχεται ο Γιώργος Τόλιος στα τύμπανα. Το 86, οι τρύπες εμφανίζονται ζωντανά πρώτη φορά στην Αθήνα, παίζουν στο Ρωτέο, παίζουν στο Κύταρο και παίζουν και για πρώτη φορά στο Λυκαβητό, ανοίγοντας συναυλία του Πουλίκα. Εντάξει, είναι από τις αυλές, ξέρεις, 20 συναυλίες που θα ήθελα να ήμουν εκεί. Δηλαδή Πουλίκα στο Λυκαβητό με τρύπες. Εντάξει, φανταστικά. Στο μεταξύ, η σχέση τους με την Άνω Κάτω Records δεν πηγαίνει καλά, παρετούνται, ψάχνουν χρήματα, τους δίνει ας πούμε κάποιος δανεικά και ηχογραφούν μόνοι τους για πάρτι τους τον δεύτερο δίσκο τους, το πάρτι στο 13ο όροφο, όπου τα πράγματα μουσικά και στιχουργικά αν θέλετε αγριεύουν. Τρία τραγουδάκια θα ακούσουμε και από εδώ, πρώτο το ομώνυμο.

Θα πάμε, θα κλείσουμε το πρώτο ημέρο με το δεύτερο τραγουδάκι από τον ίδιο δίσκο, το Πάρ' στο 13ο όροφο, και θα μπούμε, θα επιστρέψουμε από αυτό με το τρίτο τραγούδι από αυτό το δίσκο. Αυτό με το οποίο κλείνουμε το ημέρο είναι αυτό, για αυτή τη φορά ξέρετε που πονάει πάντα.

0: Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σχιζοφρενής.
1: Διεθνής Πορεφέμ στο 94,6. Κυρίες και κύριοι, μια πολύ γρήγορη καλησπέρα. Εδώ παρέα με τον Χάρη Χριστόγλου, γιατί οι μουσικές εκπομπές δεν βγαίνουν ποτέ από έναν παραγωγό τουλάχιστον. Χρειάζεται τουλάχιστον ένας πολύ καλός ηχολήπτης συντονισμένος. Και εδώ είμαστε σήμερα και σήμερα με τον Χάρη. Είδα και το πρώτο μουσικό αφιέρωμα που κάνουμε μαζί, είναι η αλήθεια. Κωνσταντίνα Πάνω στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το Fight Club είναι αφιερωμένο στις τρύπες. Ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας και στον δεύτερο δίσκο, στο πάρτι στον 13ο όροφο. Δίσκος που έγινε με δανεικά από το Σπύρο Βεδουρά, επίσης ηχογραφημένος στο Αγροτικόν. Προχωράμε από το 87, λίγα χρόνια. Εντάξει, μετά το πάρτι στο 13ο όροφο, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται ψιλοχαμός. Συναυλίες πυκνώνουν, το επίκεντρο είναι Θεσσαλονίκη βεβαίως, υπάρχει και Αθήνα όπως είπαμε πριν, όπου κατεβαίνουν και παίζουν στο Αν, οι τρύπες παίζουν στο Άλσος, παίζουν με το Σιδηρόπουλο λίγο πριν πεθάνει, γίνεται ένα τέτοιο, πηγαίνουν στη Virgin πια μετά την Άνω Κάτω για να φτάσουμε στο 1990, όπου κυκλοφορούν πλέον το τρίτο τους άλμπουμ, το Τρύπες στον Παράδεισο. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε επίσης τρία τραγούδια. Το πρώτο είναι το εδώ.

Μιλάμε για μια περίοδο, την οποία λίγο πριν, λίγο μετά. Μάλλον μπαίνει και ο Ασκληπιός Ζαμπέτας στο γκρουπ. Τρύπες παίζουν εκτός Ελλάδας, παίζουν στο Μπελφόρ, στη Γαλλία, στο φεστιβάλ. Έχουν ένα θρυλικό live στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης με Deus Ex Machina, Πίσα και Πούπουλα και Last Drive. Γενικώς μια πολύ ωραία περίοδος. Άλλα δύο τραγούδια θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο. Το δεύτερο. Δεν ξέρω, ντρέπομαι πραγματικά να του κάνω και εισαγωγή. Έχεις τον παράδεισο πλατεία σαν του Πεκίνου.

0: παράδεισο.
1: Άντε πάμε να φύγουμε.
0: Πολύ ωραία στο παράδεισο. Πολύ ωραία στο παράδεισο.
2: Βγήκαμε σε κενό, το χρειαζόμασταν αυτό το κενό, διότι θα πω κυρίες και κύριοι, έχουμε ακούσει ένα τραγούδι ακόμα από τον το δίσκο Τρύπες στον Παράδεισο. Και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο θα είναι αφιερωμένο και το σκέφτομαι κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, και μου δίνει την ευκαιρία σήμερα να το πω. Αφιερωμένο στον Ζακ Κωστόπουλο, τον Παύλο Φίσα, τον Αλέξανδρο Γεωλόπουλο, την Ελένη του Παλούδη και όλα αυτά τα παιδιά που ξέρουμε, που έχουμε διαβάσει και αυτά, αλλά και για όλα αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουμε κάπου στον κόσμο, τα οποία γεννήθηκαν κανονικά, αλλά δεν πέθαναν δυστυχώς με τον ίδιο τρόπο.
3: Τα κανονικά παιδιά γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν κανονικά, ονειρεύονται κανονικά, ερωτεύονται κανονικά και πεθαίνουν!

Εγώ να αφήνουμε πίσω μας το 90, τις τρύπες στον παράδεισο. Καιρός προχωράει, τρύπες είναι στη Virgin πλέον, γράφουν κανονικά, μπορούν να χρηματοδοτήσουν όλοι τους στη φάση. Το Σεπτέμβριο του 91 κατεβαίνουν στην Αθήνα για να κάνουν την πρώτη μεγάλη δική τους συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού. Πηγαίνει 3.500 κόσμος. Μέχρι τότε ακόμα ο τύπος δεν αντιμετωπίζει τις τρύπες με το στάτους που έχουν ανάμεσα στους μουσικόφιλους. Τους ψηλοαναφέρουν, αλλά όχι τίποτα. Όχι τίποτα τρομερό. Η έκρηξη δεν έχει γίνει ακόμα για τις τρύπες. Και η έκρηξη αυτή, η καθοριστική στιγμή όπου η μουσική τους πια γίνεται γνωστή σε ένα πολύ πολύ ευρύτερο κοινό στη χώρα, έρχεται το 1993. Γιατί το 1993 τρύπες κυκλοφορούν τον τέταρτο δίσκο τους με τίτλο 9 πληρωμένα τραγούδια. Έχουν προηγηθεί, υπάρχει μια φανταστική μαρτυρία για μια συναυλία στο Ρόδον το Μάιο του 1993, όπου δεν έχει βγει ακόμα, είναι ένα μήνα περίπου πριν βγει ο δίσκος. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν παρευρεθεί εκεί και ακούσαν, ας πούμε, για πρώτη φορά το «Δε χωράς πουθενά». Εντάξει, συγκινητικά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το 1993 κυκλοφορούν τα 9 πληρωμένα τραγούδια. Είναι ο δίσκος που εκτοξεύει πραγματικά τις τρύπες. Τρία τραγούδια θα ακούσουμε και από εδώ. Πρώτο, αυτό που ανέφερα μόλις προλίγου.

Φανταστικό τραγούδι. Να πούμε ότι δεν προλαβαίνουμε πέρα να ακούσουμε το επόμενο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Γιατί εκείνη την εποχή όλα τα ελληνικά mainstream media ανακαλύψαν το ροκ. Οι δισκογραφικές άρχισαν να υπογράφουν συγκροτήματα αυτά, χαμός. Εντάξει, και καλά πράγματα μέσα στα άλλα, αλλά όχι για τόσο καλά. Τέλος πάντων έγινε μπραφ μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, με κομμάτια από τα 9 πληρωμένα τραγούδια θα κλείσουμε την ώρα και με ακόμα ένα κομμάτι από τα 9 πληρωμένα τραγούδια θα ανοίξουμε την ώρα. Με το τρένο πάμε προς το τέλος και άλλο ένα. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά για να κλείσουμε και αυτό το μικρό κύκλο και να μπούμε στην δεύτερη ώρα του αφιερώματος.

0: Η Winsport FM 94,6. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Απόψε στα γεγονότα των 8.30.
3: Ο Μητσοτάκη δίνει νέες διαστάσεις στην αναμέτρηση. Επίσης, κίνδυνος για υπατήτητα Β από τα απόβλητα των νοσοκομείων. Έγκλημα με θύμα Βόρειο Πυρώτη αποκαλύφθηκε στα σύνορα, πώς ομολόγησε ο Αλβανός Φωνιάς. Και όλα τα γκολ των σημερινών αγώνων της πρώτης εθνικής.
4: Επιτέλους, βρήκατε την μπλούζα που θέλατε για το απόψινό πάρτι.
5: Αυτό το κουνούπι ή αυτός ο Μαϊντανός με τη μούρη του Ποντικού.
6: Όταν ο καλλιτέχνης ερμηνεύει ένα έργο, βρίσκεται κάπου αλλού. Δεν βρίσκεται στη γη.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να αποβληθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Πασό.
8: Το μαγικό χαλί σας προσφέρεται για λίγο χρόνο μόνο με 7.990 δραχμές, 3 χρόνια εγγύηση, χωρίς περιορισμό χιλιόμετρων.
9: Ο λαός δεν τέχνα.
10: Συνασία θα μας δίνει. Κανείς θα

0: για άγριο στους λιβαρμούς. Εμόφεστο τον θέλω να αγκαθούν το χρηματόπλευμα και τον τάβουν τον τάνο.
1: Και μαθαίνουμε και διασκεδάσουμε και κερδίσουμε. Μέγα μπάντα.
2: Πάμε
3: να
4: διαφέτα σπουδαιότερα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καληνύχτα σας και καλή εβδομάδα.
5: Μπήκαν στο Πορεφέμπτου 94,6. Κυρίες και κύριοι, Fight Club σήμερα αφιερωμένο στις τρύπες, μέρος δεύτερον. Ακούσαμε το Τσιφτετέλη καταρχάς. Έτσι με αυτό μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και κλείνουμε τον κύκλο από τα 9 πληρωμένα τραγούδια. Προχωράμε και έτσι όπως τα βλέπω, επειδή έχουμε αρκετά ακόμα κομμάτια, θα πρέπει να πάμε αφρενάριστοι. Οπότε το πηγαίνω γρήγορα και να ξέρετε, κάποια τραγούδια μπορούν να παίξουν back to back και ίσως έτσι θα έπρεπε να γίνει κιόλας. Λοιπόν, το 93 καράζουμε τον Αγγελάκα και τον Χριστιανάκη κυκλοφορούν το υπέροχο Τίποτα. Έτσι, ένα μικρό αριστουργηματάκι. Το 94 κυκλοφορεί το Κράτα το Σώμα Ημού. Είναι συλλογή από ζωντανές ηχογραφίες από συναυλίες που έγιναν στο Ρόδον το Φεβρουάριο. Το 94 τα λέω λίγο εντάχει. Την ίδια χρονιά το 94, όπως αρκετοί από σας ξέρετε, στις 30 Σεπτεμβρίου οι τρύπες παίζουν στο Λυκαβητό. Γίνεται χαμός, τίγκα μέσα, κόσμος απ' έξω. Ξαφνικά ξεκινάνε τρομερά επεισόδια και από τις δύο πλευρές γίνεται ντου. Πέτρες, λωστοί, καρέκλες, τραυματισμοί, κλάματα, ιστερίες, πανικός, ένας χαμός μεγάλος. Την επομένη του προέλευθερο τυπία βγαίνει με εξώφυλλο ροκ αίμα. Τέλος πάντων, πολύ άσχημες στιγμές γενικώς. Μια μικρή μελανή κοιλίδα, να το πούμε έτσι. Υπήρχε και άλλη μια συναυλία την επόμενη μέρα, η οποία δεν έγινε ποτέ. Μέχρι τρίψη έχουν παίξει στο Μαρκή. Αργότερα παίζουν στο Σεφ. Όπου και αν παίζουν, γενικώ κάνουν sold out. Στο Μάντσεστερ, στο Μήλο, όπου και να παίζουν. Τέλος πάντων, κάνουν sold out. Προχωράει η ιστορία και φτάνουμε στο 1996. Από το 1996 είναι που θα ακούσουμε για απλώ τα περισσότερα κομμάτια. Θα τα ακούσουμε όλα. Αν προλάβουμε, θα τα ακούσουμε όλα. Σαν να βάζουμε το CD και να παίζει σε ρί. Δηλαδή με ξέρεις το από πόλη σε πόλη, το οποίο τα ακούμε να παίζει από κάτω, χαλί που είναι ορχιστρικό, θα τα ακούσουμε όλα. Και θα τα ακούσουμε όλα, όχι μόνο γιατί είναι το κεφάλαιο γεμάτο ξαφνικά αριστούργημα. Καθώς τώρα ήταν κυκλοφόρηση, έγινε χρυσό σε δύο εβδομάδες, που 40.000 νομίζω κόπιε σε δύο εβδομάδες. Είναι ιστερία με το κεφάλαιο γεμάτο χρυσάφι. Είναι και εδώ ότι είναι ο δίσκος που τίναξε προσωπικά το δικό μου μυαλό. Ψάχνοντας έτσι για να φτιάξω αυτή την playlist, δεν μπόρεσα να αφήσω τίποτα απ' έξω. Λοιπόν, οπότε, τσιτώνουμε μουσικά και φύγαμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

δεν ξέρω πόσο, αλλά θα διαστήλουμε το χρόνο έτσι ώστε να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Τις αρμονίες, τους εραστές, τους τρελούς, την αλήθεια, το ψέμα, την αγωνία, τις μελωδίες, τις θάλασσες, τα ποτάμια.

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως λένε και στο χωριό μου, ένα λεπτάκι pure fucking poetry.
1: Με συχαίνονται οι μέρες, με συχαίνονται. Με κοιτάνε σαν να βλέπουν κάποιο τέρας. Κι όλες τρέχουνε, Θεέ μου, όλες τρέχουνε. Όλες τρέχουν να κρυφτούν μακριά από μένα.

Με συχαίνονται κι οι νύχτες με συχαίνονται. Με κλωτσάνε έξω από τα ωραία τους λιμέρια. Κι όλα καίγονται, Θεέ μου, όλα καίγονται. Όλα καίγονται μαζί με μένα.

το φέρω στον λυσμό που γης και στους ξενοφοβικούς, οπωσδήποτε. Αλίμονο, δηλαδή. Πάμε. Τι καινούρια ζάλη, αιώνια είναι πια αυτή η ζάλη.

σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά.

0: θα νομίζεις πως μου πήρες την ψυχή.
1: Πες το μόνο σου! Για νέες σύντες, για νέες σύντριβες.
2: Λοιπόν, δεν πάμε παιδιά, το πήγαμε ξέπνα, ξέπνα. Χίλια ευχαριστώ στο Χάρη Χριστόγλου, πρώτον. Χίλια ευχαριστώ στην Κωνσταντίνα Πανούτσου. Σε όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Το 1999 οι τρύπες βγάζουν το «Μέσα στη νύχτα των άλλων», το οποίο είναι το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε, για να κλείσουμε τα λέω λίγο τροχάδιν. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα μηνύματά σας, πάρα πολύ γλυκά. Άμα επιτρέπετε να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στον Πιζήτα, τίποτα περισσότερο. Και πριν κλείσουμε και πριν να ακούσουμε απλώς το τελευταίο τραγούδι, για όλα, όλα αυτά που μας δώσανε, κύριε Γιώργο Καρά, κύριε Μπάμπη Παπαδόπουλε, κύριε Γιώργο Τόλια, κύριε Σκληπίε Ζαμπέτα, κύριε Μιχάλη Κανατίδη, κύριε Κώστα Φοροσκούφη, κύριε Γιάννη Αγγελάκα, η χαρά, η τιμή και η συγκίνηση ήταν και είναι όλη δική μας. Καλή σας νύχτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνης.
9: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
10: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
9: Καλώς σε βρήκα και εσένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
10: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
8: Ναι.
10: Το θέρος είναι ύπουλο.
8: Ναι, ύπουλο.
9: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
10: Τι λέει η κουβέντα για τις Πευκοβελόνες?
9: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
10: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
9: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
8: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
11: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
9: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
8: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι πρωινό της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο DJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με άστοιχη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα, sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Στο πρωινό της Δευτέρας και να πούμε δύο πράγματα για την εθνική μας, για την εθνική Ελλάδος, η οποία χτες το βράδυ ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Γερμανία σε ένα παιχνίδι που είχε διαφορετικά πρόσωπα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η εθνική ναι μεν ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα στο πρώτο ημίχρονο από τους Γερμανούς, ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Ελλάδα αναγκάστηκε να κλειστεί πάρα πολύ στην άμυνά της για να κρατήσει αυτό το 0. Φτάσαμε σε σημείο κάποια στιγμή οι εξτρέμοι μας να μοιάζουν στόπερ και ούτω καθεξής, με μια άμυνα στο αμυντικό τρίτο και με τους Γερμανούς να δημιουργούν 10-17 τελικές στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά η εθνική άντεξε σε εκείνο το διάστημα, αλλά το πρόβλημα που υπήρχε στο να μην μπορεί να κρατήσει καθόλου την μπάλα το αντιλήφθηκε και ο προπονητής μας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος αποφάσισε στην έρχουσα δεύτερη χρόνο να βάλει ένα ακόμη χάφ και να βάλει και τον Καρέτσα, ο οποίος και απασχολεί κόσμο και μπορεί να φύγει στην κόντρα και μπορεί να κάνει το εξεζητημένο. Αυτές οι δύο αλλαγές λοιπόν, του Ανδρούσου και του Καρέτσα, έδωσαν ξεκάθαρα όθηση στην εθνική, που άρχισε να κυκλοφορεί λίγο την μπάλα, να προσπαθεί να βγει στο transition και να δημιουργεί και κάποιες καταστάσεις. Οι Γερμανοί από την άλλη είχαν καταναλώσει μεγάλη ενέργεια στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχαν την ίδια ένταση στο παιχνίδι τους. Με τον Μασούρα πήγαμε να κλέψουμε και το μάτς κάποια στιγμή προς το τέλος, αλλά νομίζω ότι στο τέλος και το 0-0 και μας κάνει μια χαρά, αλλά και είναι δίκιο. Εντάξει, αν έπρεπε να νικήσει κάποιος Γερμανία ήταν, τώρα μην γελιόμαστε. Αλλά δεν τους κλέψαμε κιόλας.
1: Ναι, αλλά δεν κέρδισε.
0: Τρομερή, ναι, δεν κέρδισε. Όχι, σε δύο μάτς είχε δύο ευκαιρίες με την Ελλάδα, δεν είναι μία. Κάτι όταν επαναλαμβάνεται πάβει να εφίσταται, δεν είναι σύμπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Και σε ένα παιχνίδι που τα παιδιά μας έβγαλαν τόσο πάθος, τόσο αυταπάρνηση, τόσο ψυχή. Δηλαδή πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Και πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός ότι στο Μουντιάλ δεν πήγαμε γιατί στα προκριματικά πέρυσι ήμασταν soft, δηλαδή όταν έπρεπε να κάνουμε διαχείριση, όταν έπρεπε να είμαστε σκληροί, όταν έπρεπε να κρατήσουμε αποτέλεσμα, δεν μπορούσαμε. Και αυτό δείχνει για μένα ότι έχει κάνει ένα βήμα αυτή η ομάδα. Το είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή δείχνει ότι είναι μια ομάδα πλέον που ξέρει να κερδίζει και με την μπάλα στα δικά της πόδια, αλλά και με τον αντίπαλο να κάνει κουμάντο στο μάτς. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί είσαι η Ελλάδα και θα χρειαστεί πολλές φορές να το κάνεις και αυτό. Να κάνεις διαχείριση, να δώσεις την μπάλα στον αντίπαλο, να κλείσεις καλά τους χώρους. Δεν μπορώ να πω κουβέντα για την πορεία της εθνικής σε 4 μάτς, 8 βαθμοί, αίτητο και official πλέον οριστικά στους ισχυρούς για την κλήρωση του Euro. Εμένα αυτό είναι το σημαντικό. Το είπα και χθες το βράδυ που βγήκα. Δεν είναι τόσο το που θα πάμε στο Nations League και αν θα πάμε στα προημιτελικά και τι θα κάνουμε εκεί. Διότι εντάξει, κατά ψέματα, να το πάρουμε το Nations League δεν είναι εύκολο. Το σημαντικό είναι ότι με την πορεία που έχουμε, με τη βαθμολογική συγκομιδή που έχουμε, εξασφαλίσαμε τη θέση μας ως ισχυρή για το δρόμο του 28. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αποφεύγουμε ομάδες όπως η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο. Άρα αυξάνουμε αυτομάτως τις πιθανότητες μας για να επιστρέψουμε σε μεγάλη διοργάνωση και αυτό είναι και το ζητούμενο. Λοιπόν, θα τα πούμε για αναλυτικά στην κουβέντα μαζί σας, όπως κάθε πρωί άλλωστε. Και από σήμερα μπαίνουμε και πάλι εδώ στα δικά μας, σε ρυθμούς πρωταθλήματος, σε μια εβδομάδα που στην ολοκλήρωσή της περιλαμβάνει και το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας. Και σήμερα έχει παιχνίδια για το Nations League. Διάφορα παιχνίδια για να παρακολουθήσει κανείς και αυτό είναι και το σημαντικότερο έτσι για τη σημερινή ημέρα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο κοινό μας, στο ακροατήριο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έλα, ρε λαδάρα, αρρώστια. Πάμε λίγο. Μήπως έπρεπε να βάλει πιο γρήγορα τον Κοστούλα, μπας και βγάλουμε καμία αντεπίθεση να κλέψουμε το παιχνίδι, λέει ο Κώστας από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέει ο Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην παρέα, ο Βίκτορας Πέραμα 7. μου αρέσει να πίνω καφέ, αλλά όχι κάθε μέρα. Αραιά και πού. Κάπου τσίνο. Επόψη ασφάλτου. Συγχαρητήρια και σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λες Πύρος από Κομωτινή. Πάνθραξ φουλ για άνοδο Super League. Λέει εδώ ο φίλος μας. Ναι, στην Εθνική είχαμε δράση. Ισοπαλία έληξε και αυτό το παιχνίδι και το άλλο ντέρμπι του Σαββάτου ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και την ΑΕΛ. Και ήταν σοκ χτες για τον Πανιώνιο στον Πύργο. Πανιώνιος ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχει πολλούς τριγμούς. Δεν ξέρω αν θα απομακρυνθεί ο προπονητής. Καλημέρα, Βαγγέλη Ανδρέας από Πάτρα. Διπλή χαρά χθες με την Εθνική καθώς και με την Πεντάρα της Παναχαϊκής. Μετά από πολύ καιρό ακούγεται η εκπομπή σου στην Πάτρα. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είσαι ο πρώτος που το λέει. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει αποκατασταθεί η τάξη εκεί. Άρα μια χαρά και για εσάς. Να μην χρειάζεται να πιάνετε τα κινητά σας για να μας ακούσετε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ωραία μέρα για δουλειά σήμερα, λέει ο Στέλιος 7 Χάγκεν Γερμανία. Ναι, τώρα τελευταία τους.
1: Με διπλό και χ.
0: Τους έχετε καλά τους Γερμανούς. Τους έχετε σενιαρισμένους. Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Γιατί τώρα κοίταξε. Μπορούσα να σου πούνε ότι ήσασταν, παιδί μου, αυτό που λέμε στο πρώτο μας. Σας άνοιξε, ξέρω εγώ. Όχι, δεν γίνεται. Τώρα τι έγινε, μεγάλη, ξανάρθες. Ήρθες και εκεί. Γιατί πάλι δεν με κέρδισες. Καλημέρα, όμορφο παιδά των FM. Καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία, με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα σε όλους. Τελικά τα χήμα Ολλανδία και Γερμανία που αν μας τα έδιναν θα τα αγοράζαμε, ήρθαν πάνω από τον δρόμο. Το έλεγα, Αντώνη, εγώ δεν το έλεγα. Δεν το έλεγα από τη Δευτέρα. Τα παίρνω δύο χ. Αυτό μου πήγε ο Πανούλης χθες. Μου λέει, δεν σ' ακούσαμε, μου λέει που τα έλεγες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λίψα της Γερμανίας. Αν και μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο φοβήθηκα για το σκορ του αγώνα της Εθνικής, μια χαρά τα πήγαμε χθες. Στο πρώτο ημίχρονο μας έφτασε το καλτ στην κάλτσα, αλλά στο δεύτερο αναθαρρύναμε. Μην ξεχνάμε και τη δήλωση του Κλόπ ότι δεν θα ξανά ήθελε να παίξει με την Ελλάδα. Αυτοί είμαστε και σε όποιον αρέσουμε. Και πάλι την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εντάξει, έχει πολύ πλάκα για το σκηνικό που τρώει η Ελλάδα τον γκολ και ακυρώνεται από το ΒΑΡ και κατευθείαν το γήπεδο τα βάζει με τον Πρωθυπουργό γιατί είχε επισκεφτεί την ομάδα. Συγγνώμη, Πρωθυπουργέ, αλλά
1: είχε. Ζήτω και συγγνώμη.
0: Όχι,
1: και συγγνώμη.
0: Αλλά έχει πολύ γέλιο το σκηνικό. Έπεσα κάτω. Φαντάζομαι και εμεί στην Τούμπα περνάμε σε πολύ γέλιο. Εωνώντα από Καρέα, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα πάνω και Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα Ηλία Τριφυλάρα Λουξεμβούργο. Καλημέρα, αγόρια, καλή εβδομάδα με υγεία Λεωθοδωρή. Φλαράκος μας από τα Γιάννενα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία, Βαγγέλη και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλη την παράδειγμα. Δημήτρης από Ιμητό Παναθηναϊκός. Τελεία συγκομιδή που έχει κάνει η Ελλάδα και ακόμα καλύτερα εξασφαλισμένη τρίτη θέση. Πολύ φάουλ που όπως και με την Ολλανδία γιούχαραν τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας. Αυτά θέλουν σεβασμό. Πάμε τώρα πιο απελευθερωμένα στα ραδιοπαιχνίδια. Το Νοέμβριο είναι τα ραδιομάτς. Ναι, και εμένα δεν μου αρέσει αυτό όταν ακούω γιούχα σε ύμνο.
1: Έγινε μου τις πάει.
0: Ναι, δυστυχώς, ναι. Όχι από όλο το γήπεδο, αλλά από μεγάλη
1: από
0: μερίδα.
1: Κάποιους, ναι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Πάνο και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Μπράβο και πάλι στην Εθνική. Και το θέαμα με νευρίασε πάρα πολύ μέχρι το σήμερα. Μου μπορώ να παρακολουθήσω άλλο. Πολύ πίσω, ρε παιδί μου. 4-5-1 για υψηλή πίεση.

0: Καράρα χτες, ε. Να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις, ναι.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο ίσως έπρεπε να βγει ο Μασούρας και να βάζαμε το ΔΕΤΕΙ μέσα.
1: Ποιο ΔΕΤΕΙ, αυτόν είχε εκτός αποστολής, ρε.
0: Όχι,
1: τον άφησε εκτός αποστολής τον ΔΕΤΕΙ.
0: Α, τον άφησε εκτός αποστολής.
1: Τον άφησε εκτός 23, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν είχε κάποιο πρόβλημα πάντως, για λόγους τακτικής.
0: Ναι. Δεν ξέρω γιατί, ίσως με το ΔΕΤΕΙ που είναι και τάγκς, να πούμε, μπορεί να τους κάναμε ζημιά.
1: Όχι, δεν τον είχε στον πάγκο, δεν τον είχε. Τον άφησε εκτός 23.
0: Οπότε δεν είναι άκυρο. Εντάξει, έκανε σωστές κινήσεις, πιστεύω. Έβαλε και μέσα και το Μουσακίδη που μπορεί να καθίσει μπάλα, έβαλε...
1: Ναι, το Μουσακίδη τον είχε λίγο ξεχάσει σε αυτά τα παιχνίδια, τον είχε βάλει, αλλά το είχα επισημάνει την Παρασκευή.
0: Είναι καλός παίκτης ο Μουσακίδης.
1: Φυσικά και είναι καλός παίκτης. Φυσικά
0: ο Τσιμίκας έχει κάνει τρομερό τουρνουά.
1: Ο Τσιμίκας, φίλε, που έπαιξε και στα 4-90 λεπτό, είναι αυτό που εγώ πολλές φορές γκρινιάζω και λέω, έλεγα για τον Τσιμίκα. Καλή χρυσή Λίβερπουλ, αλλά πήγαινε ρε παλικάρι μου σε μια ομάδα να παίζει βασικό. Στον
0: Ιωάννη τώρα που. Σε μια Ρώμα πήγαινε σε μια. Ξέρω,
1: στη Ρώμα πήγε πέρυσι, δεν πέτυχε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν παίζει συνεχώς, βρίσκει ρυθμό. Δηλαδή, είδες παιχνίδι με παιχνίδι, φαίνεται ότι δεν τον επηρεάζει το γεγονός ότι έπαιζε κάθε τρεις μέρες. Περισσότερο καλό του κάνει.
0: Ποιο πρωτάθλημα πιστεύει ότι του ταιριάζει.
1: Ποιο πρωτάθλημα του ταιριάζει.
0: Όχι, α πούμε.
1: Θεωρώ ότι, θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που αρκεί να βρει την ομάδα να του ταιριάζει. Μπορεί να παίξει παντού, δεν έχει θέμα. Την ομάδα πρέπει να βρει που να τον πάρει, να τον πιστέψει και να τον βάλει βασικό.
0: Ο Μαυροπάνος φοβερός, παρόλο που στην κατηγορία η ομάδα του είναι, είναι για άλλη μια ομάδα να πάει το παιδί, δεν είναι για...
1: Εντάξει, ο Μαυροπάνος, ρε φίλε, εντάξει, έχει και καλό συμβόλαιο τώρα εκεί στην Αγγλία.
0: Αλλά είναι, ναι. Θα ανέβουνε λογικά.
1: Θα ανέβουνε. Αν ανέβουνε με την πρώτη χρονιά, θα ξαναπαίξει πάλι στην Πρέμιερ.
0: Για τον μπάσκετ μια χαρά και εκεί πάμε. Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε, φίλε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Γεια χαρά.
0: Χαιρετίσματος ο Παναγιώτη από τη Ρόδο.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια.
1: Προχωράμε εμείς, παιδιά.
2: Τι έπαθε ο Άρης στην καρδίτσα τώρα που πήγε μπάσκετ.
1: Κλακάζ.
2: Κλακάζ, κάνω.
1: Ναι, κλακάζ. Πολύ
2: καλή καρδίτσα, το παρακολούθησα λίγο.
1: Κι εγώ το χάζευα το Σάββατο. Κι εγώ το Σάββατο χάζευα το Σάββατο. Τα βάζω όλα καρδίτσα. Η καρδίτσα δεν του χάρεσε και το Άρη, ο οποίος στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα δεν είναι καθόλου καλός επιθετικά. Εντάξει. Καινούργιες ομάδες είναι, θέλουν δουλειά. Θέλουν δουλειά. Θέλουν δουλειά.
2: Δίνω πάθηση με την εικόνα.
1: Ναι, προχτές η ΑΕΚ. Είδα ότι οι οργανωμένοι δεν πήγανε στα Λιώσια.
2: Συγχαρητήρια, να πούμε.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω, ρε παιδιά, ότι αυτό δεν είναι. Πρέπει να καταλάβετε όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οπαδοί της ΑΕΚ κυρίως, γιατί νομίζω ότι οι φίλοι πιο πολύ πήγανε, ότι αυτή είναι μια απόφαση η οποία δεν πρέπει να έχει και πάρα πολλές επιλογές ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ. Είναι ένα καθεστώς, ας πούμε, ιδιοκτησίας στο γήπεδο αυτό μαζί με το ΣΕΦ, στα οποία δηλαδή φαντάζομαι ότι και η ΑΕΚ, αν βρισκόταν στο ίδιο σημείο, θα ανάγκαζαν τον Ολυμπιακό να δεχτεί να παίζει εκεί. Διότι ανήκουν στο ίδιο καθεστώς αυτά τα γήπεδα και νομίζω ότι έχει πέσει χέρι από ψηλά ότι κάνει εξυπηρέτηση στον Ολυμπιακό, διότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Το γήπεδο το έχει πάρει πριν λίγα χρόνια, δεν έχει υπογράψει ακόμα το οριστικό. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να την επαναξετάσουν την ιστορία η οπαδοί της ΑΕΚ. Κρίμα είναι για την ομάδα να παίζει χωρίς κόσμο. Καλημέρα, καλογεράκι.
2: Καλώς το παιδί μας.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Πάμε.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έχετε τίποτα άλλο να πείτε, κύριε Βαγγέλη?
1: Θα πω ό,τι γουστάρω και όσα γουστάρω. Και όσο μου καπνίσει.
3: Το
1: Δαρβίνο δεν είχε πιει, ήταν ανυφάλιος. Έλα.
3: Τι τραγουδάρα.
1: Γουστάρι, Δαρβίνο.
3: Καλημέρα, παιδιά μου.
1: Ρε, βάλτε από κάτω, χαρί να τα ακούνε, να τα γουστάρουν. Δουλέψε μου τρελά. Ξανά και ξανά, Δαρβίνο συνέχεια.
3: Ξανά και ξανά, Δαρβίνο.
1: Κάτω τα κάτω. Τι είναι, Τζόρνταν, τι έγινε. Περίμενε τώρα στο τηλεφωνό.
2: Όχι.
3: Όχι, δεν με πειράζει.
1: Α, γιατί μας την είπες, με το βγήκες γι' αυτό και λέω τι έγινε.
3: Μα έτσι καλές δεν θα βγει άλλος τώρα.
1: Ναι.
3: Λάκα, κάνω γράφει κοσμή.
1: Το ξέρεις, ωραία. Του ρόλου του πάθει την γραμμή πολλές φορές, να ξέρεις.
3: Εγώ πει.
1: Και ακούμε Δαρβίνο μετά και τραγουδάμε.
3: Γιάννη έχει μετάδοση το γυναικείο, άλλος θέλει να απάντησε, ο άλλος, ο γραφικός. Το μάθαμε τα κόλπα τώρα.
1: Ναι, εσύ το ξεκίνησες. Εσύ το ξεκίνησες.
3: Κάποιον
1: να σε παίρνει τηλέφωνο, να βγαίνεις.
3: Το παίζει και τζόβενο. Είδα εγώ κάτι story.
1: Είναι τζόβενο. Είναι τζόβενο, Πενελή, και κυκλοφορεί και ελεύθερος, δεν κατάλαβα.
3: Πιάρη, ευέτη μου. Τι θέλω να πω.
1: Δεν ξέρω.
3: Περίμενε. Θέλω να γνωρίσω πάρα πολύ από κοντά αυτόν τον υπότη.
1: Τον υπότη στο ασφάλτο, ε.
3: Φίλε, πέθανα όση ώρα περίμενα. Ξέρεις πόση ώρα γελάω.
1: Δεν σταματάει. Δεν σταματιέται με τρόπο.
2: Δεν είναι υπότης, είναι επόπτης.
1: Επόπτης είναι, ναι.
3: Άμπρα,

0: Πάντα το μπερδεύω αυτό το παιδί, δεν ξέρω γιατί. Πάντα υπότιτλο λέω. Λόγω το. Θες κάστρο των υποτών, Ρόδος, καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια, να έχεις και άλλη σχέση.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Με τους υπότες έχεις άλλη σχέση εκεί.
2: Ορίστε, ήρθε κι άλλο.
0: Μπράβο.
2: Ο Άρης λέει στην καρδίτσα, τρακ Άρης.
0: Α, ορίστε. Το βλέπεις. Άρε πόπτη. Άρε πόπτη γίγαντα. Και τα ρήφα σαν απάντητες. Μπα, τα ρήφα ακούς, πόρε FM.
1: Κάθε μέρα ακούει, ρε.
2: Τι θα ακούει.
1: Κάθε μέρα ακούει.
0: Γιατί δεν βγαίνει.
1: Δεν κατηγορεί. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Είναι επαγγελματία ο δικό. Θέλει να τα έχει καλά με του πελάτε. Θέλει να τα έχει καλά με του πελάτε όμω.
0: Είναι πολύ μεγάλη μόρη, να ξέρει.
1: Εμάς θα μας πει. Εμάς θα μας πει.
0: Εντάξει, παιδιά, με την εθνική να είμαστε προσγειωμένοι, έτσι.
1: Τι θες τώρα.
0: Απλά είμαστε, όσοι δεν ακούσαμε τον Ερατζιά, θα πηγαίναμε όχι ταμείο, ταμιάρα.
1: Με τα δύο χίλε.
0: Άστο. Άστο. Και όχι τίποτα τρελό, έτσι, να πεις ένα τάλιρο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, για λογαμό το που λένε.
0: Ναι, ένα τάλιρο, παιδί, ή ένα δεκάρικο, ή δύο καφέδες, ή ένα εικοσάρικο.
1: Μην πέφτεις όλο. Ή ανεβε, μην ανεβαίνεις τώρα όλο.
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, η εθνική μια χαρά, όλα καλά. Εντάξει, λίγο χαλάστηκα εγώ με ένα τυπά εκεί με τον Ιωαννίδη που συνέχεια τον κλώτσα και τον τράβαγε, μέχρι που πήρε μια κίτρινη. Και αλήθεια να λέγεται ήταν λίγο ελαστικός ο διαιτής. Γιατί έπεφτε κλωτσίδι.
1: Δεν θυμάμαι
0: το όνομα του παιδιού.
1: Ο Τρουπέν, στην εθνική χτες.
0: Ναι, της Γερμανίας. Ένα ψηλό παιδί που την πήρε τελικά την κίτρινη καθυστερημένο στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα ψηλό.
1: Πανούλη, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω να ευχαριστώ στο Βαρίστα. Διότι το μάτς ήταν Ελλάδα-Γερμανία. Να το έχουμε κατά νου. Ήταν Ελλάδα-Γερμανία. Και τον γκολ ήταν της Γερμανίας. Δηλαδή και είναι μια φάση στην οποία ξεκινάει. Η φάση από το κέντρο εκεί και είναι το χέρι. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Βαρίστας με τη Γερμανία. Παίζαμε. Εμείς δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι κανένας που βλέπαμε το μάτς. Έτσι, το χέρι.
0: Ούτε εγώ, τίποτα.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Θα μπορούσε να το κάνει ο Βαβά. Θα μου πει κανένας θα ήταν δίκιο. Συμφωνώ. Δεν ξέρω αν ήταν δίκιο. Άδικο. Ξέρω ότι με τέτοιες χώρες και με πιο δυνατούς αντιπάλους πολλές φορές το έχουμε δει αυτό.
0: Μα προσέω, δεν είπα.
1: Έτσι,
0: δεν
1: να είναι καλά, να είναι καλά που ακύρωσε αυτό το γκολ. Γιατί εκείνο το γκολ, αν έμπαινε, αν μέτραγε εκείνη τη στιγμή, μπήκε. Αν μέτραγε εκείνη τη στιγμή στο 32 αυτό το γκολ, δεν θα είχαμε καλή βραδιά.
0: Σίγουρα.
1: Δεν θα είχαμε καλή
0: βέβαια. Όπως και να έχει, είναι μια χαρά, είναι σε καλό δρόμο με εθνική.
1: Ναι,
0: συνεχίζουμε ήρεμα, ψύχρεμα, συμφωνώ για Τσιμίκα. Εγώ πιστεύω θα τέριαζε και στην Bundesliga ο Τσιμίκας. Θα τέριαζε σε 2-3 πρωταθλήματα. Μακάρι δεν έχει βρει ομάδα, δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Στη Λίβερπουλ, ναι, στη Λίβερπουλ. Ναι.
0: Α, είναι στη Λίβερπουλ.
1: Είναι στη Λίβερπουλ. Πήγε πέρυσι δανεικό στη Ρώμα και γύρισε τώρα στη Λίβερπουλ.
0: Όχι, νόμιζα ότι έμεινε ξανά, ότι είναι ελεύθερος.
1: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα παίζει φέτος. Θα δούμε τώρα, θα το δούμε αυτό.
0: Ναι, οκ, okay, είναι μια χαρά το παιδί, όλοι μια χαρά. Χαμηλά η μπάλα, προχωράμε. Και κλείνοντας, γιατί πιο πολύ για καλημέρες και ευχές ήθελα να πω. Αν μου επιτρέψεις, θέλω να το πω. Δεν θα με κόψεις. Όχι, κάτι καλό είναι. Απλά επειδή ξέρω τα καλά, δεν τα θες. Εγώ τόσα χρόνια, χωρίς να σε ξέρω, χωρίς να σε ήξερα τότε, έλεγε στο δελτίο. Τον 12 κάποιες φορές σε πετύχε να άκουγα τη φωνή σου. Είχα ακούσει περιγραφές. Το ποδοσφαίρο έχω ακούσει πλέον με τη Super League 2 που έχεις κάνει. Δεν είχα ιδέα ότι μεταδίδεις καλά και μπάσκετ και γυναικείο κιόλας. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα και χαβαλέ. Εγώ θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο μέσα στην καρδιά μου.
1: Είσαι φίλος, δεν είσαι αντικειμενικός τρί.
0: Όχι, είμαι πολύ αντικειμενικός. Off the record θα το έλεγα. Μην στάχνω. Άρα τα ίδια πράγματα σου
1: έχω πει. Εντάξει, πάμε, μην καλά. Μια στάση εδώ. Εγώ έτσι και επειδή τώρα ξέρεις μου τα πες ωραία, με ράκουσα.
2: Ήθελα να χορέψει
1: ένα ήθελα να ρίξω μια στάση εδώ. Εντάξει, τώρα το χαμηλώσα.
0: Ρίξε. Λοιπόν, άρα χάρηκα πάρα πολύ και δεν έχει να κάνει επειδή μετέδιδες Παναθηναϊκό. Το ίδιο θα σου έλεγα όποια ομάδα και να μετέδιδες. Σοβαρά στο λέω. Γιατί παιδιά το γυναικείο μπάσκετ και έναν άνθρωπο που δεν τον έχει ξανακούσει. Εγώ δεν ξέρω αν έχει μεταδώσει ξανά γυναικείο.
1: Όχι, γυναικείο όχι. Παλιά στο ραδιόφωνο αντρικό έκανε.
0: Μια χαρά, χάρηκα πάρα πολύ. Εύχομαι σε πολλές μελλοντικές μεταδόσεις να σε έχουμε, γενικά, και στο μπάσκετ. Όλα να πάνε καλά και εύχομαι και σύντομα να βγει εφαρμογή γιατί δεν έχουμε πατήσει με το site.
1: Ναι, για άλλους κόσμους. Τώρα θα είναι.
0: Ναι, κύριε Γιάννη, άμα ακούς, κύριε Γιάννη, Λεβέντη μου, αν με ακούς, εφαρμογή.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: τα
0: πολύ.
1: Λέμε, γεια. Λοιπόν, και 26 είναι, πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Δεν έχουμε, όχι.
1: Δεν έχουμε γραμμή.
2: Όχι.
1: Αυτό είναι σοκαριστικό.
2: Όχι. Πέσανε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εβδομάδα να έχετε, λέει ο Μάκης. Και πάμε σε γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τα.
3: Ο κύριος Ζωστάς, έτσι.
2: Ο κύριος Ζωστάς, ναι.
1: Ποιον θες.
3: Ανδρέας, λέγομαι, από κέντρο.
1: Ποιον θες. Ποιο να σβεστά θες πρωινιάτικα. Σοβαρά μιλάς τώρα.
2: Γνώρισα το τρολάρι.
1: Ξέρεις που έχεις πάρει.
3: Νερασιάς μου, λάθος έκανα.
1: Έχει λίγο διαφορά. Μόνο η κατάληξη είναι η ίδια.
3: Μπερδεύτηκα τώρα γιατί είμαι στη δουλειά τώρα που αποδείχθηκε.
1: Βαγγέλης, μπας περιπτώσει να γνωριστούμε. Εσύ.
3: Βαγγέλης, ναι, κύριος Βαγγέλης.
1: Εσύ. Το όνομά σου.
3: Ανδρέας, είπα.
1: Ανδρέας. Δεν χρειάζεται το κύριο σου. Ανδρέα, πάμε. Έλα.
3: Εντάξει. Για την εθνική δεν άποφε. Λάθος στήσιμο του κύριου Γιώμας, το κατάλαβε το ημίχρονο. Τον Κιζερίζο, ρε, πού το θυμήθηκε τον έβαλε μέσα.
1: Προφανώς τον έβαλε γιατί ήθελε να είναι πιο στιβαρός να παίξει πιο αμυντικά. Αλλά δεν βγήκε τόσο πολύ, μπορώ να πω.
3: Και με τον Μαυροπάνο είδε εκεί πέρα ότι δεν ήθελε να βγει ο Μαυροπάνος. Και λέει γιατί με άλλαξες στο 80 που τον έκανε αλλαγή.
1: Γιατί απ' έξω από τον πάγκο τον είδαν 10 λεπτά να πηγαίνει κουτσένοντας. Μετά όμως και αυτός δεν ήθελε να βγει. Μπας περιπτώσει δεν έγινε και τίποτα.
2: Εντάξει,
1: δεν αφού είχε αλλαγή.
2: Δεν ήθελε να βγει ο Τζόλης, ρε παιδιά, ο οποίος είχε και πρόβλημα.
3: Όχι, εμένα μάλιστα ο Τσιμίκας στα 90 λεπτά.
1: Ναι, αυτό σχολιάσαμε κι εμείς. Αυτό σχολιάσαμε κι εμείς πριν.
3: Και δεν έχει και στην ομάδα του είχε 64 λεπτά φέτος παίζει, έτσι.
1: Ναι.
3: Αλλά στο πρώτο μας είχαν κάνει οι Γερμανοί να ανάψουμε μια λαμπάδα και
1: πέρα. Πρώτο ημίχρονο είναι, το πρώτο ημίχρονο είναι κανονικά πώς λέμε.
3: Εφιαλτικό ήταν.
1: Λιοντάρια χριστιανή που λέμε ένα τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα ήταν το πρώτο
3: ημίχρονο. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα και ότι η εθνική τόσο πολύ καλά να πάει με Γερμανία, Ολλανδία, μπράβο τους.
1: Ναι.
3: Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, χαμηλά το κεφάλι, να πάνε το μυαλό του αέρα. Και με τις επιστροφές, με τις τραυματίες και αυτά θα πάει η εθνική πολύ καλά. Και ένας και όλος θα να κάνουμε και στο μπάσκετ τώρα, εχθές με τον κύριο Μπαρτζόκα πάνω στο Θεσσαλονίκη πάλι που το βρίζανε.
1: Ναι.
3: Απαράδεκτη πάλι, επειδή πήρε το time out και εξήγησε και το λόγο που το πήρε. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω θα γίνει, δεν το λέω μόνο για τον Ολυμπιακό, επειδή είμαι Ολυμπιακός προπονητή, για όλους τους προπονητές και τους παίχτες, έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, τώρα, δεν γίνεται τώρα να βρίζουν μανάδες και τέτοια στα γήπεδα.
1: Είναι, υπάρχει θέμα με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία πώς και τι και γιατί. Πάντως υπάρχει θέμα, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
3: Α, και ένα τελευταίο και ήταν και σοκαριστικό αυτό το 07 με την Αγγλία, με την Κροατία.
1: Ναι,
3: που το είδα.
1: Ναι.
2: Μπροστά σε μαθητές κιόλας,
3: εντάξει. Δεν ξέρω.
2: ήταν τιμωρημένοι, ναι, ρε, εσύ. Δεν είχαν κόσμο και βάλανε.
3: Κάτι λέγανε
2: σχολεία.
3: Δεν το θέλουν, δεν το
1: κατάλληλο δηλαδή μπροστά στα παιδιά. Τι είπε, φιλέ.
3: Κάτι λέει προβλήματα με τον προπονητή, δεν το θέλουν οι
2: παίκτες.
3: Δεν ξέρω.
1: Ό,τι και να έχουν εκεί πέρα τώρα τους διαλύσανε τώρα, αυτό είναι.
3: Εντάξει.
2: Εντάξει, είναι ντροπή για τους Κροάτες, για τις ομάδες που έχουν τώρα.
3: Και ένα τελευταίο και η Ιταλία τη βλέπω πολύ, έχει πάει και τα πάνω τώρα. Με τη Γαλλία που την είδα ήταν πολύ καλή.
1: Καιρός είναι.
2: Ισχύει.
1: Καιρός είναι να πάρει τα πάνω.
3: Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου.
2: Καλά.
1: Λοιπόν. Η ώρα είναι 6.30. Διαβάζω ένα-δύο μηνύματα να μας πάνε ως γέφυρα στο δελτίο ειδήσεων σε σύνδεση με το Sky. Έδωσε ευκαιρίες, λέει, και έδειξε εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες. Αυτό είναι πιο σημαντικό και από το αποτέλεσμα. Και όλοι έδωσαν από κάτι σε αυτά τα τέσσερα μάτς. Παιδιά, καλημέρα. Πάνω έχω τζάμπα τραπέζι στο γονίδι, είσαι μέσα.
2: Α, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Να πάμε.
1: Ετοιμάζεται ήδη, τώρα γυαλίζεται.
2: Καλό, καλό παιδί, σταμάτησε. Και νυφάλιο.
1: Τίποτα, πνίγηκα, ρε. Τρομερή κεφαλιά Μασούρα, Βαγγέλη, τρομερό άλμα και το βρήκε όσο πιο γεμάτη. Ναι, ρε γάμο, το, αλλά στείλτε την απέναντι εκεί. Καλά, εύκολα το λες από τον καναπέ. Mm. Καλημέρα, Λιάκος από Νίκια, την αγάπη μου, αδερφέ μου. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης, ο Αεκτζής. Συνεχίζω μηνυματάκια. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης, λέει καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Mm. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και την παρέα που δέχτη ο Δημητρός πρώην τα ίδια τον Ιχαβούζα. Ρε Γιάννη, τι είναι αυτό το μήνυμα, αδερφέ, βγες τον ένα να τα πούμε. Πολύ μεγάλο, ρε μαγκά. Πάρα καλά, το διαβάζω και όσο διαβάσω μέχρι το δελτίο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στον Πάνο Γιάννη Ολυμπιακό. Μια αντικειμενικό συμπαλίτσα. Δεν είναι υπερνική φυσική. Το στήσιμο λάθος. Εμείς 4-4-2, αυτή 4-3-3 που σημαίνει ένας επιπλέον στο κέντρο για αυτούς. Αδόκιμο το σχήμα. Με το να έχεις δύο επιθετικούς μέσα δεν σημαίνει ότι θα τους κρατήσεις πίσω. Άσε που και τα δύο παιδιά είναι αργά. Ο Μέν Παυλίδης καλύτερος στο κράτημα μπάλας. Ο Ιωαννίδης καλύτερος στην υποδοχή μπάλας. Και καλύτερος στο παιχνίδι με πλάτη. Βγάζει ένα από τους δύο. Θα περνούσε ο Ανδρούτσο, λέει, να έρθουμε στα ίσα στον άξονα και εφόσον κρατήσουμε το 60-0 στη θέση του Μασούρα, που βέβαια τακτικά είναι καλό, θα βάζα ένα 30 λεπτό τον Καρέτσα. Προς Θεού, άποψη εκφράζω. Μα ανάλογα έκανε και προπονητής, ρε Σιγέννη. Δεν έκανε και πολλά διαφορετικά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πάνω στο site σας γράφετε, λέει, σάλιακα στον πηγόνι Sport FM. Τρώγοντας ανοίγει όρεξη, δεν έχουμε να βοηθούμε κανέναν. Να βοηθούμε κανέναν. Βοηθούμε, μάλλον φοβηθούμε. Κοστή Μπραζιλέρο, τώρα θα πούμε τον Σταύρακα να το διορθώσει. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτμουντ. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Λέει εδώ ο φίλος είναι πολύ κακός, λέει ο Μπαρτζόκας και είναι ρατζιά. Είπα εγώ κάτι τέτοιο, αγαπητέ κύριε. απλά η συμπεριφορά του κάθε προπονητή. Δηλαδή, παράδειγμα, επειδή ξέρω που το πας, και ο Αταμάν προκαλούσε πολλές φορές το αντίπαλο κοινό. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Προπονητής με προπονητή έχουν διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε δυνατά.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Ποσειδώνου, στο ύψος του δεύτερου τούνελ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην περιοχή της Καλυθέας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή αυτή την ώρα η Αχαρνών από το ύψος οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέδεν και οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες τρεις μέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ζαφύρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τσόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντράρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος του Βίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημερούδια κόσμε στο πρωινό της Δευτέρας και καλή εβδομάδα σε όλους σας. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι ξύλο έφαγε, Ευαγγέλη, ο Φωτάκος συγκλονιστικός μαζί με Τσιμίκα Μαυροπάνο Κορυφαίλη, ο Πάνος από την Κηφισιά. Η ξεφθύλα του Μπάση θέσε μια γιορτή με μια γιαγιά στον Ηρακλή. Έβριζαν σε όλο, λέει, το παιχνίδι τη μάνα του Μπαρτζόκα που πέθανε δυσπίβυμση του μπάσκετ και οι διαιτητές ατάραχοι. Νομίζω τα σημειώσανε τα υβριστικά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη μουσκεμένη Κρήτη. Τόσο πολύ νερό και τόσο μεγάλη ένταση πρώτη φορά είδα από τη μέρα που έχω μνήμες. Αν τερματίσουμε στο 1-2 και νικήσουμε στο ζευγάρι που θα προκύψει μπαίνοντας τα ημιτελικά, σημαίνει ότι έχουμε, λέει, παριστήριο για το επόμενο γύρο. Λέω και μόνο, όχι πρέπει να το κατακτήσει για ένα παριστήριο. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Ο Ισάκ λέει καλημέρα, μάγκε από χτε στην Εθνική. Υπάρχει μια φανέλα σε size 4 extra large. Είναι αυτή του Ιωαννίδη από το πολύ τραβήγμα. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Πόσο ξύλο έφαγε ο Ιωαννίδη χτε. Μπράβο στα παιδιά, όλοι αυτό λένε. Καλημέρα, Βαγγέλα, ρε, την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο. Πού και πώς μπορούμε να βρούμε, λέει, την τηλεοπτική πλατφόρμα του σταθμού, γιατί ψάχνω να την βρω εδώ και μέρες δηλώσεις και δεν την βρίσκω. Καλή εβδομάδα στην υπόλοιπη ραδιοφωνική παρέα. Μίλτος Παράφων Περιπτεράς. Μίλτο, δεν την βρίσκεις γιατί δεν έχει κατέβει ακόμα η εφαρμογή. Προς το παρόν μπαίνεις απλά στο ίντερνετ, Sport FM TV και βλέπεις τα παιχνίδια. Σε αυτό υπάρχει ένα θέμα, γιατί κάποιες τηλεοράσεις δεν είναι συμβατές και παίζει μόνο στο τηλέφωνο και υπολογιστής. Παίζει και σε κάποιες τηλεοράσεις, στις πιο πολλές. Αλλά το επόμενο διάστημα θα βγει η εφαρμογή, την οποία θα την κατεβάζεις και θα είναι πολύ πιο εύκολο. Αυτό το τραγούδι ήταν παλιά σε κάποια αθλητική εκπομπή. Ναι.
1: Δεν είναι απίθανο.
0: Ναι, ήτανε. Ήτανε, αλλά δεν θυμάμαι πού. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σε αθλητική ήτανε. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν σε αθλητική. Πάντως στην τηλεόραση ήταν σε κάτι σίγουρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχουμε στους δρόμους, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα, φίλοι μου. Καλή εβδομάδα. Από την Παραμεθόρια, ο βαρίστας είμαι. Παρακαλώ για χθες, στέλνω άϊμπαν λογαριασμό. Ο Κώστας Κόσνερ Ατζάκης. Λοιπόν, και να πω χαιρετίσματα και στον Πάνο, λέει, από τον Ημιτό, λέει, το ξέχασα πριν, με παρέσει ο Δαρβίνος, λέει ο Τζόρνταν. Πάμε σε κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
0: Δεν σε ακούω καλά.
1: Δεν έχεις καλό σήμα.
0: Δεν μας ακούμε, ρε, μας ακούμε, άστο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Γιατί αναρωτιέσαι εσύ, δεν ξέρεις, έχεις παρξιακά.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρεις ποιος είσαι.
2: Στους Reporter δεν ήταν αυτό το κομμάτι.
0: Το Serial Reporter με τον...
1: Όχι, όχι Serial Reporter, ήταν εκπομπή.
0: Όχι.
2: Ναι, όχι αυτό.
0: Κάτσε, κάτσε, λεπτά.
2: Μήπως στο Θησαυρό της Βαγγεία.
1: Όχι, όχι.
0: Πώς τον έλεγα που έκανε επιτυχίες τότε το Σταΐτης.
1: Αυτός είναι σαν Μισελ Ζάρ. Η Βαγγεία είχε μουσική του Σπανδάκη.
2: Ε, κοντά έπεσα,
1: Όχι και τόσο, δεν θα σου πω.
0: Ρε Μάγκη, εγώ νομίζω ότι είναι σε ένα σύριαλ που είχε γυρισμένο και λίγο στην Αμερική. Πώς το έλεγαν ένα στη Σταΐτης.
2: Όχι, όχι, ελληνική τηλεόραση ήταν, νομίζω.
0: Ελληνική τηλεόραση σου λέω, αυτό σου λέω. Που είχαν κάποια γυρίσματα και στην Αμερική. Με έναν ηθοποιό τώρα που μου διαφεύγει, που έκανε όλο επιτυχίες τότε.
2: Τέλος πάντων. Ωραία σειρά, ο Θησαυρός της Βαγγείας.
1: Ισχύει. Και νομίζω ότι υπάρχει και στο Netflix για ποιους θέλουν να τη δουν.
2: Αλήθεια.
0: Ορίστε, μαθαίνεις. Είδες, ορίστε. Άντε, τώρα τον έψησες. Το βλέπω μετά.
1: Για τσεκάρε.
2: Τώρα, παιδιά, έχω τρελαθεί. Το πάθει πλάκα με Mobland. Απίστευτη σειρά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξέρετε, η δική μου αντίθεση με τους πανηγυρισμούς είναι ότι, ρε παιδί μου, την έχω ικανή την Εθνική για περισσότερα πράγματα από το να κλείνεται και να περιμένει για ολόκληρο, σχεδόν ολόκληρο παιχνίδι μια ομάδα, η οποία φυσικά και είναι καλύτερη, ο τεχνικός καταρτισμός, ας πούμε, φαίνεται μες στο γήπεδο, αλλά δεν ξέρω, έχουμε κι εμείς, έχουμε ικανότητες που δεν τις βγάζουμε και μάλιστα λίγο ως προς το ότι η Εθνική μεγαλώνει, θα πρέπει κάποια στιγμή για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο να σταματήσει να πανηγυρίζει σε κάτι τέτοια αποτελέσματα.
0: Δηλαδή αν κάποιος φορά ζητά στην ιστορία της Γερμανία, μέσα στη Γερμανία,
2: όχι, πανηγυρίζει. Για το χθεσινό λέω, για το χθεσινό λέω. Όπως ας πούμε στο 2-2 με την Ολλανδία. Yeah. Ξενερώσαμε γιατί ήμασταν 2-0. Έτσι νομίζω ότι δεν σου λέω να βγούμε γιούρια τώρα με τη Γερμανία, έτσι, δεν λέω αυτό, αλλά όχι αυτό το κλείσιμο. Και ξέρεις, επειδή πολλές φορές λένε κάποιοι, α, έχω παίξει μπάλα. Επειδή εγώ όταν έπαιξα μπάλα ήμουν μέλος ομάδας που δεν ήταν καλή για κάποια χρόνια, έχω ζήσει το τι σημαίνει, καλά όχι σε αυτό το επίπεδο βέβαια έτσι, το τι σημαίνει να είσαι μονίμως κλεισμένος και μονίμως να αμήνεσαι. Δηλαδή ταυτίνεις κάποια στιγμή, δεν γίνεται.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά δεν έπαιξε όπως όλο το παιχνίδι χτες, έτσι. Κυρίως η εικόνα ήταν στο πρώτο ημίχρονο, έτσι.
2: Ναι,
0: αν έπαιζε με τον ίδιο τρόπο και στο δεύτερο, θα το τρώγε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μου πεις 2-0 ήταν.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ έχω την αντίθετη άποψη που την εξέφρασα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δηλαδή ότι πρέπει η εθνική να είναι και του Σαλονιού και του Λιμάνιου. Δηλαδή πρέπει να παίζει και έτσι. Πρέπει να, γιατί στα προβληματικά του Μουντιάλ, ένας από τους λόγους που δεν περάσαμε ήταν αυτός. Γιατί δεν είναι όλα τα παιχνίδια για να κάνεις κουμάντος. Η Ελλάδα είσαι. Μην παίρνουμε τα μυαλά μας αέρα. Έχουμε καλούς παίκτες, έχουμε καλή φουρνιά. Αλλά τώρα η Γερμανία, η ταχύτητα με την οποία κυκλοφορεί την μπάλα η Γερμανία, το βάθος που έχει αυτή η ομάδα, η κίνηση που κάνουν με την ένταση που κάνουν χωρίς την μπάλα μέσα στο χώρο, δεν έχει σημασία αν είναι, δεν είναι πλέον ο Ματέος και ο Λιμπάρσκι και οι άλλοι παιχταράδες. Δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ δύσκολη να την αντιμετωπίσει, αδερφέ.
2: Εντάξει, εγώ το πάω περισσότερο στο ότι δεν θέλω το κλείσιμο που όταν θα κόψεις την μπάλα αμυνόμενος, το μόνο που θα κάνεις είναι να τη διώξεις στο πουθενά.
0: Αυτό γινόταν στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι, αυτό ναι. Δεν μου αρέσει το τόσο πολύ κλείσιμο, ας πούμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Εντάξει, απλά θεωρώ και πάντα το λέω ότι όταν μια ομάδα, δηλαδή όποτε και αν το έχω δει, όταν μια ομάδα κλείνεται πίσω και τους περιμένει, τους αφήνει να είναι έξω από την περιοχή της, τους αντιπάλους, θεωρώ ότι είναι.
0: 9 φορές στις 10, αν παίξεις όλο το μάτς έτσι, 9 φορές στις 10 θα χάσεις.
2: Ακριβώς.
0: Αν παίξει όλο το μάτς, αλλά δεν το παίξαμε όλο το μάτς έτσι.
2: Εντάξει. Θα πω και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
2: Το έχω ξαναπεί κάποια στιγμή, αλλά το ξαναέζησα το Σάββατο. Σάββατο 9 πήγαινα κάπου με τα μάξι βράδυ προς το κέντρο.
0: Ναι.
2: Και πήγα από Αλεξάνδρας και να στρίψω Υποκράτους. 9 και 1 λεπτό, επειδή έτυχε και κοίταξα το ρολόι, έμπαινα Υποκράτους. Άναψε το φανάρι και έστω. Βγήκα Ακαδημίας 9:28 από Σκουπιδιάρικο, που το πέτυχα με το που μπήκα Υποκράτους 9 η ώρα το βράδυ Σαββάτου τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Και το οποίο πήγε μέχρι κάτω. Αυτοί οι δήμαρχοι τι σκέφτονται, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί γίνεται και σε άλλες περιοχές αυτό. Σε ώρες, ξέρω εγώ, 7:30-8 το πρωί που πάει ο κόσμος στη δουλειά, να είναι μέσα στα στενά Σκουπιδιάρικα. Βράδυ. Κέντρο βράδυ τώρα, έτσι. Στην Υποκράτους.
1: Δεν βγαίνουν οι βαρδίες, οπότε αναγκαστικά θα γίνει και αυτό.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ το πάω περισσότερο στο ότι δεν θέλουν να πληρώσουν παραπάνω ημερομίσθιο.
1: Νυχτερινά.
2: Ναι. Και το βγάζουν και άντε ταλαιπωρηθείτε όλοι. Εγώ αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Σάκ. Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Η μουσική ήταν σήμερα στην αρχή της εκπομπής μεσημεριανή, η ρεπόρτερ.
1: Όχι, παιδιά.
0: Και στη συνέχεια λέει στην εκπομπή του στον αέρα.
1: Τον ρεπόρτερ θα το βάλουμε στην επόμενη.
0: Ο Κώστας Αγάκ Ταύρο λέει: ο ηθοποιός που μάλλον λες είναι αυτός, είναι ο Θάνος Λιβαδίτης. Σειρά η Ρώσιλη, αλλά η μουσική δεν είναι από εκεί. Και ένας άλλος λέει πάλι, ο Κώστας από τον ζωγράφο, ότι η μουσική έπαιζε στην εκπομπή ρεπόρτερ με Χαρδαβέλα Γιάννη Τιμάρα.
1: Όχι, παιδιά. Θα το πούμε στην επόμενη.
0: Σε βλέπω πολύ κάθετο. Πρόσεξε.
1: Πάλι Γάλλος είναι, πάλι instrumental έκανε εκείνο.
0: Πρόσεξε.
1: Ζαλκ Λουκ Ποντί, θα το ακούσουμε μετά το διάλειμμα. Ποντί. Ζαλκ Λουκ Ποντί.
0: Όχι, δεν θέλω. Προτιμώ να μην σε ζαλ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Άντε πάλι.
1: Πάλι τέτοια.
0: Κάποιος δεν έχει δουλειά να κάνει, μάλλον.
1: Όχι, όχι. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
1: Ο Γιώργος.
3: Μπορώ να ανοίξω λίγο τον Νίκο, δεν σε ακούω, Βαγγέλη.
1: Πάμε.
0: Ο Γιώργος ήταν πριν.
1: Ναι. Έλα.
3: Ναι.
1: Τώρα.
3: Ναι, εσείς νομίζω ότι αυτή η μουσική έπρεπε να πούμε στην Ονά με τον Μουστάκα.
0: Πού
3: στην Ονά, στην μια ταινία με τον Μουστάκα.
1: Δεν είναι απίθανο.
0: Λες να πει εκεί κανένα
3: πιθανό. Όχι, αν βάλεις την ταινία θα δεις ο Μουστάκα σε πάνω σε ένα κρυσκράφτ, κάνει σκι και κυνηγάει να πούμε την Ονά. με ένα μαύρο ράσμα. με άσπρα μαλλιά κάτω και μάλιστα εκεί τον έχουν παρομοιάσει και με τον Καρβέλα γιατί είναι ολόιδιο. Ναι, ρε, αυτή η μουσική παίζει νομίζω, αλλά δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι απίθανο, δεν είναι απίθανο.
3: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Θα ήθελα, παιδιά, να πω για αυτό τον Ιωαννίδη εχθές. Δηλαδή, ο επιθετικός κάνει αφορά στο ρεκόρ, δεν βάζει γκολ, έτσι. Αλλά το τι μάχες έδωσε μπροστά, το τι ξύλο έχω για αυτό το παιδί εχθές. Λοιπόν, και από τα 30 φόλ που του γίνανε τούτο στα δύο, έτσι. Και αυτό πήρε την κάρτα στο τέλο, ο γουόρ, πώ το λένε, α πούμε, ψηλό. Τέλο πάντων, που θα έπρεπε να έχει πάρει κάρτα από το 10ο λεπτό.
0: Σημασία δηλαδή έχει ότι τον έπαιξε πολύ καλά το ρόλο που χρειάστηκε. Έτσι.
3: Ναι, φίλε, α μην έβαλε γκολ. Δηλαδή, ναι, εμένα μου θύμισε η Ιωαννίδη από τα παλιά του Παναθηναϊκού όταν πρώτο ήρθε, έτσι. Και στο προηγούμενο παιχνίδι που έβαλε τον γκολ. Δηλαδή, έχει αρχίσει και ανεβαίνει αυτό το παιδί και πάλι και μπράβο.
0: Μα εντάξει, φίλε, πάντα ήταν καλό παίκτη. Τώρα του κάτσανε πέρσι τραυμάρε μαζεμένε με του τραυματισμού. Πάντα ήταν καλό παίκτη τώρα ο Ιωαννίδη. Τώρα, τι να θυμίσω τώρα για τον Ιωαννίδη. Να θυμίσω την κολάρα που έχει βάλει στο γύρο από το κέντρο που πετάει την μπάλα 100 μέτρα ψηλά και προσγειώνεται στην αιστεία. Το παιδί ξέρει ποδόσφαιρο, είναι καλό επιθετικό.
3: Έτσι, αλλά
0: σε καινούριο περιβάλλον δεν θέλει πολύ να γίνει αυτό, φίλε.
3: Πιστεύω ότι εχθές έπαιξε με την. Δηλαδή όλα τα παιδιά παίξανε, αλλά αυτός και ο.
0: Μαυροπάνος. Αυτός ο Μαυροπάνος, εγώ θα βάλω και τον Τζολάκη, γιατί ναι, πάλι έχει κάνει.
3: Ναι, και ο Τζολάκης. Αλλά Μαυροπάνος, Ιωαννίδης, παιδιά ήταν απίστευτη. Νομίζω ότι πήραν το παιχνίδι. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να δω κέντρο, Ζαφύρι, Ανδρούτσο και τον Πεσανέντο Μουζακίδη. Αυτή η τριάδα.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Θα ήθελα να τους δω να παίξουν μαζί, έτσι. Σε ένα παιχνίδι τέτοιο δηλαδή που έχει τρεξίματα, που πρέπει να κρατήσει λίγο μπάλα, γιατί ο Μουζακίδη κρατάει λίγο μπάλα και στις πάσες του είναι σχεδόν ολό σωστός, δεν κάνει λάθος οι πάσες. Λοιπόν, όχι το Κουρμπέζι είναι καλό το παιδί, προς εδώ, έτσι. Δεν κατηγορώ κανένα παίξι το τσεχνικό.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να παίξει στα μάτια. Δεν μπορεί να παίξει 4-90 λεπτά στην τελειώδη. Όχι, γιατί δεν πλώνει στα 33.
3: Δεν ξέρω βέβαια να μας πει ο Τσιμίκας τι πίνει. 4-90 λεπτά να βγαίνει το παιδί για να τρέχει έτσι. Δηλαδή, έχω πάρει πλάκα από τον άνθρωπο να κάνει τα σπίτια για να με τρελαίνει. Λέω τι κάνει.
0: Ρυθμό ρε δεν έχει αυτό, ρε. Δεν είναι θέμα του χρόνου. Ρυθμό δεν έχει. Ρυθμό δεν έχει, δεν παίζει σταθερά. Όταν παίζει σταθερά, κάθε φορά γίνεται καλύτερο.
3: Όντως. Και βέβαια συμφωνήσω λοιπόν με τον προηγούμενο που λέει ότι η Γερμανία είναι καλύτερη. Εγώ ξέρω ότι ο καλύτερος κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί σε δύο παιχνίδια για εμάς έχουν μία ήττα και ένα χ. Δεν μπορούσαν να μας κερδίσουν, έτσι. Και πρόσεχε χωρίς να έχουν βάλει και γκολ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζουν με τη Γερμανία. Πήγε η Γερμανία σε κάθε παιχνίδι. Δεν υπάρχει παιχνίδι. Αν ψάξεις το ιστορικό της, το 0 να μην έχει κάνει γκολ δηλαδή είναι σπάνιο. Έτσι. Και νομίζω ότι και το πρώτο ημίχρονο ήταν αποτέλεσμα του Γιωβάνοβιτς. Αυτό ήθελε να κάνει. Για το δεύτερο ημίχρονο αν είδες μπήκαμε και ελευθερωθήκαν λίγο οι παίκτες. Βέβαια μέσα με τον ερχομό του Ανδρούτσου, έτσι. Άλλαξε λίγο το σκηνικό. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήθελε να κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Πήγε να βγάλει το ημίχρονο 0. Γιατί ήξερε ότι θα έχουμε μεγάλη πίεση και αυτό πες εσύ, τα υποφέρουμε στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω εγώ. Μετά οι Γερμανοί είχε θυμάνα, όπως είδες. Ναι, έτσι. Ναι. Και δεν έχουμε και την πολυτέλεια.
0: Καμία ομάδα δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά με αυτή την ένταση.
3: Έτσι. Και να ξέρω, να μην ξεχνάμε ότι εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτό που έχει ο Κλόμπ, να πάρει 45 παίχτες. Έτσι, να
0: ο Μάβο είναι πολύ πιο μικρή δεξαμενή. Ρε φίλε, αυτή είναι 80 εκατομμύρια, εμείς είμαστε 10. Πρώτα απ' όλα αυτό βάλει στο μυαλό σου.
3: Οπότε και τα δύο χινάκια που είπαμε, που το είπε την Παρασκευή, δεν σ' άκουσα. Ναι. Γιατί είμαι Ελληνάρα και το είμαι ξανάσοδο και τα δύο ας. Δεν πειράζει. με την Ολλανδία, φίλε, το είχα πιστέψει όταν το πάρω το παιχνιδάκι, έτσι. Αλλά με το δεν σ' άκουσα, όχι, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα σ' ακούσω. Έχεις το λόγο. Λοιπόν, καλημέρα να μιλήσει κανένα άλλο.
0: Λοιπόν, έστω και αν πρόκειται για το ανταγωνιστικό ραδιόφωνο, νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Ότι μήπως ήταν λέει στην εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα στην Air Sport, λέει ένα Παναθηναϊκό στον Πόρεο και Κερκεράνε, νομίζω ήταν και αυτό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
4: Παναγιώτης, λέγομαι από Νέα Ιωνία, ο Παναθηναϊκός και Πας Γιάννηνα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για την εθνική και για... και αν ξέρετε και για γάμα εθνική.
0: Ναι.
4: Στο μικρόφωνο, στα γήπεδα, μια παρένθεση. Να κάνω. Ήταν το τραγούδι που βάζανε, που έλεγανε μικρόφωνο στα γήπεδα, ήταν από τον Μισελ Κρετού.
0: Μπάς περιπτώσει, πάμε στα δικά σου τώρα.
4: Ναι. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για αυτή την εικόνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
4: Σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Ήταν εξωπραγματική, δηλαδή δεν φανταζόμουν σε αυτά τα 4 παιχνίδια να παίζαμε τόσο πολύ καλά όπως παίζαμε παλιότερα. Γιατί παλιότερα δεν παίζαμε τόσο καλά όπως παίζαμε τώρα. Επί εποχή Γιωβάνοβιτς εννοώ. Και μ' άρεσε πολύ το παίξιμο, δηλαδή το πώς καταφέραμε στην τετραθλήτρια πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία, μέσα στη Γερμανία, να τους βάλουμε δύο γκολάκια. Όπως βάλαμε και στην Αγγλία τότε, αν θυμάσαι, φαίνεται 2-1, είχαμε φέρει εκεί μέσα στο Wembley, αν πάμε καλά. Αλλά ο Φωτάρας, γιατί έτσι τον λέω, Φωτάρα τον Ιωαννίδηνο.
0: Ναι.
4: Παναγία μου, πώς άντεξε, πώς άντεξε. Από αυτόν τον, από τον Γερμανό, από τον εκεί πέρα που... Μία του τράβαγε τη φανέλα, μία του άλλαζε τα φώτα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Γνωρίζετε, πάμε τώρα λίγο, θέλω να μιλήσω εγώ και για αυτό τον ανεκδίκητο προπονητή στο μπάσκετ.
0: Ποιον?
4: Καλά δεν βλέπουνε τόσα χρόνια το τι κάνει αυτός ο προπονητής στο μπάσκετ, μιλάω για το λιμάνι του Πειραιά.
0: Κάτσε να σου πω, κοίταξε να δεις, λίγο ήρεμα τώρα, μην μου βάλεις μπουρλότο στην εκπομπή τώρα με τον Μπαρτζόκα. Τι θες να πεις για τον Μπαρτζόκα?
4: Δεν θέλω να κάνω
0: τον βρίζανε...
4: Ένα πράγμα θέλω να πω.
0: Ναι, πες το.
4: Όταν στον αγώνα με την Πολώνια, την ώρα που τελείωσε ο αγώνας, είπε με τον μπάζερ μπίτερ του παίχτη της Πολώνια.
0: Ναι.
4: Χάρηκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα που κερδίσανε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, λογικό είναι. Ο προπονητής αυτός να σπρώχνει όλους τους παίκτες.
0: Κάτσε. Να πούμε κάτι όμως. Να πούμε κάτι. Δεν πήγε αυτός στους άλλους. Αυτός κάτωταν στη γωνία και στη θέση του και όλη η Μπολόνια πήγε και έπεσε πάνω του. Και όπως πήγαν πάνω τους έσπρωξε. Άλλο είναι να πάει να κάνει επίθεση αυτός, άλλο είναι αυτός στη θέση που κάθεται να πάνε και να πέσουν οι άλλοι πάνω του. Βέβαια, δεν φταίνε και τα παιδιά της Μπολόνια, διότι πανηγύριζαν μπάζερ μπίτερ, δεν βλέπαμε ποιος είναι δεξιά-αριστερά εκείνη την ώρα, έτσι. Αλλά μην το αλλοιώνουμε. Έτσι. Ο Μπαρτζόκας ήταν στη γωνία του πάγκου του. Αλλά δεν βρίσκω και λόγο να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε τώρα αυτό το θέμα δευτεριάτικα. Ναι, αλλά δεν βρίσκω και λόγο. Δεν βρίσκω και λόγο, όχι μόνο για τον Μπαρτζόκα, γενικά σε τέτοιου τύπου περιστατικά να μένουμε παραπάνω πέρα από την αναφορά. Ήθελες να πεις κάτι για Γάμα Εθνική.
4: Τι ναι, για Γάμα Εθνική. Παρακολουθείτε καθόλου Γάμα Εθνική?
0: Να παρακολουθώ. Βλέπω τα αποτελέσματα. Παιχνίδια δεν βλέπω. Τα αποτελέσματα τα παρακολουθώ.
4: Πού κατάντησε ποιος? Η ομάδα του Πάζη Γιάννη, παιδάκι. Δηλαδή, να χαίρεσαι να την έβλεπε στην Αλφα Εθνική και στην Β, εντάξει, και στην Β, εντάξει, λογικό. Αλλά να παίζεις τώρα στη Γάμα Εθνική, να παίζεις με την Αναγέννηση Άρτας που έπαιξε στην πρώτη αγωνιστική, τώρα θες με τη Θεία Κατσικά Ιωαννίνων εκεί πέρα, άλλη τοπικό τέρμπι. Εκεί πέρα. Εντάξει, δεν θέλω να πω κακό για τη Γάμα Εθνική που είναι ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτός από εκεί που τον είδαμε με το επιπετράκι να βγαίνει στην Ευρώπη να παίζει τέτοιο Ιντερτότο
0: Ευρώπη,
4: σε ποια διοργάνωση ήταν, γιατί ήταν και χρόνια πριν, και να, τώρα να, το, να βλέπει να παίζει ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
0: Περνάει τώρα τα μαύρα της χρονιά, φίλε. Είναι τα σκοτεινά χρόνια αυτά για τον μπάσκετ. Πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσει κάποια στιγμή. Θα γίνει ο κύκλος αυτός. Θα βρεθεί και κάποιος άνθρωπος που θα έχει διάθεση να επενδύσει. Γιατί
4: το μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό. Αν υπάρχει ασκαριά κανένας που να θέλει να λάβει την ομάδα να επενδύσει, να έχει λεφτά, τύπου Χρήστο Βασίλη.
0: Το καλοκαίρι είχαν γίνει κάποιες κουβέντες. Το καλοκαίρι είχαν γίνει κάποιες κουβέντες, αλλά δεν νομίζω ότι ευωδόθηκαν, ότι προχώρησαν. Έτσι.
4: Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή θα βολοδένει σιγά με εθνική ιστορική ομάδα Πας Γιάννενα? Έβλεπες τώρα στην εθνική, γιατί αυτό ταιριάζει που μιλάμε για το Πας Γιάννενα. Ο Σάλιακας ήταν παλιά παίκτης του Πας Γιάννενα. Mm-hmm. Ή κάνω λάθος?
0: Ο Σάλιακας
5: έχει περάσει εδώ πας σίγουρα.
0: Στον Πας Γιάννενα ο Σάλιακας?
5: Ναι, ρε, δεν έχει παίξει.
0: Είσαι σίγουρο ότι θέλει τόσο πολύ?
5: Έλα, ρε.
0: Και πώ θα το έπεφτε εγώ τόσο έξω, δεν το θυμάμαι πολύ. Ο Σάλιακας έχει περάσει, ναι. Έχει περάσει και έχει κάνει δύο καλές χρονιές, ναι. Αλήθεια είναι. Κοίταξε να δεις, φίλε, όλο το ποδόσφαιρο.
4: Παλιά έπαιζε στο ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Το ποδόσφαιρο είναι όπως και η ζωή, αγαπητέ. Αγαπητέ, το ποδόσφαιρο είναι όπως και η ζωή. Άκουσε με.
4: Και να βλέπεις τώρα πώς.
0: Ναι, εντάξει, το είπες αυτό και πριν, μίλαμε τα ίδια. Το ποδόσφαιρο σου εξηγώ ότι είναι όπως η ζωή. Κάνει κύκλους. Έχεις τα πάνω σου, έχεις τα κάτω σου. Ο ΠΑΣ τώρα περνάει τα δύσκολα χρόνια. Σίγουρα όταν θα βρεθεί κάποιος άνθρωπος που θα έχει όραμα και θα βάλει 5 φράγκα, θα ξαναγίνει μια ομάδα η οποία πάλι θα επιστρέψει και θα ανέβει πάλι να παίξει την πρώτη εθνική. Το έχουμε δει με πάρα πολλές ομάδες αυτό επαρχιακές. Δεν είναι ούτε πρώτη τελευταία η Λάρισα. Δεν ταλαιπωρήθηκε ο ΠΑΣ Γιάννενα. Δεν ταλαιπωρήθηκε ο Όφη. Δεν ταλαιπωρήθηκε η ΑΕΛ και ταλαιπωρείται ακόμα. Όλες οι ομάδες περνάνε δύσκολα.
4: Για να διαγραφούν τα χρέη.
0: Όλο ωραία θεματάκια είσαι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τίποτα, καθηκά μου. Λοιπόν.
4: Η ΑΕΚ έπαιζε στη
0: ΓΑΜΑ. Έπαιζε στη ΓΑΜΑ, ναι.
4: Η ΓΑΜΑ, δεν θυμάμαι.
6: ΓΑΜΑ.
0: Λοιπόν, έγινε φίλε.
4: Έγινε φίλε μου. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, γεια.
6: Λοιπόν, σαλιάκας από ότι τον Μπάς έφυγε και πήγε η Γερμανία.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Θέλουμε Δαρβίνο για σήμα εκπομπή. Όχι, Σταύρο, συγγνώμη. Μέχρι ένα σημείο. Αυτό ούτε όλο
6: το
0: βάζει.
6: Παρακάνετε.
0: Ούτε όλο το βάζει. Καλημέρα, Βαϊκού. Καλημέρα, πάνω. Καλή εκπομπή. Όλο το Σάββατο στο Σταμάτη για τον ετήσιο χώρο του συλλόγου μας. Σύλλογος Αντιστασιακών Νομού Αρκαδίας, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Πέστα ρε Τζόρνταν. Ήταν πανεύκολη στοιχηματικά η βραδιά. Χ, εθνική γκολ και over η Ολλανδία και ταμείο, λέει ο Αλέξανδρος. Ασβεστά. Εγώ θα τον έβριζα να ξέρεις με τη μία, λέω ο Μπαγκανίνη. Πώς, κάτσε, δεν βρίζεις μέσα στον κόσμο εδώ, ρε. Στο φούρνο, έτσι βρίζεις εσύ.
6: Ναι, ναι.
0: Σιγά μην βρίζεις. Κράτησε το για σένα.
6: Τι είναι.
0: Α, εντάξει. Ο Γιάννης μου διάβασα το μήνυμα που μου λέει κράτησε το για σένα. Βαγγέλη, βλέπω λέει πως ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει ψηλά σκορ χωρίς Νάν και αναρωτιέμαι αν χωράει σε αυτό που παίζει από την αρχή ο Μπράντοβιτς. Στο μπάσκετ ο Ζώσης είναι πιο ομαδικό και απαιτεί πολύ άμυνα. Ο Νάν ανατρέπει αυτή την ισορροπία. Μακή. Ο Νάν ανατρέπει και ο Λομπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Είναι τυχαίο που σε κάθε γήπεδο που ο Ολυμπιακός βρίζουν τον Μπαρτζόκα, λέει, χωρίς ωστόσο να έχει αυτό το είδος της αποδοκιμασίας και τα λεχθέντα. Μήπως και γι' αυτό φτάνει ο DPG μονίμως προκλητική συμπεριφορά του coach. Νομίζω ήταν ο Πάνος 13 Γλυφάδα, νομίζω ήταν στην εκπομπή Sport Score Record για το τραγούδι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρης Πετρούπουλ, γεννημένος Παναθηναϊκός. Ένα μεγάλο μπράβο στην εθνική ομάδα και ένα. Σε εσάς για τις εκπομπάρες σας. Να σε καλά, Δημήτρη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πάνω. Καλημέρα στη ραδιοφωνική παρέα από Γιώργο Πλους Τρανσφερ. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα μας για το χίγη. Για όσους παραπονιούνται που παίξαμε έτσι χθες. Δυστυχώς αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Είναι 4-5 ομάδες που δεν πλησιάζονται. Και όταν κάνουμε νίκη, ναι, είναι έκπληξη και θα πανηγυρίζουμε, λέω, θα δώσεις. Καλημέρα, μήνυμα για τον Πάνο σας σήμερα το 1962. Τέσσερις πιτσιρικάδες από το Λίβερπουλ. Έπεσε δελτίο.
6: Δεν πειράζει, όχι, δεν υπάρχει δελτίο.
0: Διαβάζω αυτό. Τέσσερις πιτσιρικάδες από το Λίβερπουλ ταξίδευαν στο Λονδίνο για να ηχογραφήσουν το πρώτο σίγκλ. Ήταν οι Beatles με το Love Me Do. Ας τους θυμίσουμε ακούγοντάς το 64 χρόνια μετά. Ωραία ιδέα είναι αυτό.
6: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
6: Ναι, ναι.
0: Ο Σάλιαγκας και ο Μάλιαγκας, τραγούδι του άσημου του Νικόλα, λέει ο Παρανόη 13. Φίλε, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Τόση ώρα που συζητάγαμε αυτό σκεφτόμουν. Μα την Παναγία. Λοιπόν, break και ερχόμαστε για δεύτερη
6: ώρα. Λοιπόν, άλλα για να το λύσουμε. Το κομμάτι που ακούγαμε του Ζαν Μισελ Ζαρ ήταν μουσικό σήμα έναρξης της αθλητικής Κυριακής πριν το κλασικό. Έτσι. Από το 81-82, κάπου εκεί, όταν κυκλοφόρησε τέλος πάντων, το είχαν βάλει ως σήμα της αθλητικής Κυριακής. Μετά άλλαξε και μπήκε το κλασικό. Λοιπόν.
0: Ωραία, πάμε σε time out τώρα.
6: Πάμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
9: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η μουσική του Reporters. Γεια σας που την ψάχνετε.
1: Σαν Λουκ δεν πήγε το μυαλό μου πουθενά, Μουρτή.
0: Πολυφόρκ, dance το κομμάτι.
1: Λοιπόν, επιστροφή στη δράση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τη δεύτερη μας ώρα, πάντα στο πρωινό της Δευτέρας 5 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο, από όπου και μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Την αγάπη μας και στους Έλληνες του εξωτερικού μας, που είναι πάντα πολύ κινητό συντονισμένοι, σε όλο τον κόσμο γενικά. Πάνω στο ρίλος, Σταντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές, εσείς εκεί έξω, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, μενοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εβδομάδα με υγεία. Κάτι τέτοια άκουγε ο Δαρβίνος και ζήτησε συγγνώμη από τον Μπαμπουίνο. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη, κράτα γερά. Μαρίνος, Λένα, Λιγαριά, Λαμίας. Δεν διαβάζω μηνύματα, πάω σε κόσμο. Για τον Περέα που μου λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο Περέα ο Κολομβιανός, ο Χουάν Χωσέ Περέα, ο Περέα ο οποίος γύρισε στα μέρη μας τώρα, ο Περέα έχει έρθει στον Ατρόμητο.
0: Μάλιστα.
1: Που έπαιζε στον Μπάς τότε. Λοιπόν, που είχε πάει από τον Παναθηναϊκό βέβαια. Πάμε, 2-10-95-79-283-4-5, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Τι κάνουν,
1: Μπαέ, θα... Έλα, μ' ακούς, χάθηκες λίγο.
2: Περνάω τώρα, πάω νέα μάκρη και είμαι στο τούνελ εδώ στη Κατεχάκη. Μ' ακούς τώρα καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, ναι.
0: Τώρα, ναι.
2: Ναι, βγαίνει. Λοιπόν, είχαμε πει, είχα μιλήσει λίγο πριν παίξουμε τα δύο παιχνίδια, ότι αν παίρναμε δύο βαθμούς θα ήμασταν εξαιρετικοί και αν παίρναμε τρεις θα ήμασταν σούπερ ευχαριστημένοι. Εγώ νομίζω πρέπει να είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι για την ομάδα. Mm-hmm. Μου άρεσε χθες το παιχνίδι, μου άρεσε η διάθεσή τους. Σίγουρα νομίζω ότι είχαμε λίγο και την τύχη που δεν είχαμε στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να είχαμε πάει ένα γκολ,
1: ναι,
2: και θα άλλαζε το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, μα το είπα και εγώ πριν, ότι ειδικά εκείνο που ακυρώθηκε, αν έμπαινε θα είχαμε άλλο μάτσο. Αμέτρια. Ναι.
2: Αλλά ρε παιδιά, άμα δεν έχεις και την τύχη, εννοώ σε, να μην έχεις τραυματισμούς, να έχεις να πάρεις δύο παιχνίδια που δεν είσαι καλός. Όσο καλή ομάδα και να είσαι, δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διοργάνωση.
1: Ναι.
2: Με εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ότι επιτέλους πάμε σε όλα τα παιχνίδια με μια ψυχολογία και εμείς οι οπαδοί ότι μπορούμε να τα χτυπήσουμε. Δεν φοβόμαστε, δεν έχουμε φοβικά σύνδρομα. Mm-hmm. Ακόμα και όταν είμαστε στα σκηνιά από τον αντίπαλο. Το προπονητή δεν θα σχολιάσω. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί, έτσι. Δεν βλέπω κάτι που να μας βγάζει.
1: Να σου πω κάτι, μα πριν ένα λεπτό είπες ότι είσαι φουλ ευχαριστημένος. Από τη στιγμή που και όπως πρέπει να είμαστε όλοι φουλ ευχαριστημένοι, εγώ το είπα, ναι, ότι είμαι φουλ ευχαριστημένος. Ο άνθρωπος έβγαλε μια τετράδα αγώνων, εκ των οποίων τα τρία ήταν με Γερμανίες, Ολλανδίες και ένα με τη Σερβία. Μη συζητάμε τώρα πράγματα αυτονόητα. 4 ήττα τα μάτς, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, ήδη εξασφάλιση του ισχυρού γκρουπ δυναμικότητας, του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας για το Euro. Μην το κάνουμε τώρα. Μα το λέγαμε αυτό πριν 10 μέρες πριν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, πριν 15, θα λέγαμε όλοι μέσα. Φέρ το όπως είναι, δεν παίζουμε καθόλου. 2 νίκες, 2 ισοπαλίες. Άρα και ο προπονητής έχει βάλει το χέρι του κι αυτός, ώστε να έρθει αυτό. Και νομίζω ότι τα έχει πάει μια χαρά.
2: Αν το λέγαμε αυτό πριν 4 παιχνίδια, θα λέγαμε παιδιά, κάνε το κλειστό συμβόλαιο για 5 χρόνια ακόμα. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε μια χώρα που θέλουμε να κρίνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο, τέλος πάντων. Όσον αφορά τα ευαισθητικά συνθήματα, θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουν στα γήπεδα. Δεν θα σταματήσουν, μην τρελαθούμε όμως, ναι, γιατί δεν είμαστε θέατρο. Από εκεί και πέρα, ο κάθε άνθρωπος κρίνει πώς πρέπει να εκφράζεται, έτσι, και πώς πρέπει να λειτουργεί μέσα σε ένα γήπεδο. Το να βρεις βέβαια μάνες και παιδιά δεν είναι κάτι ευχάριστο, μπορείς να πεις κάτι άλλο, αλλά το να βρεις μάνες και παιδιά δεν τιμάει κανέναν, όπως σε όποια ομάδα και να ανήκει, όποια ομάδα και να υποστηρίζει.
1: Πάντα στα γήπεδα, Φιλαράκο, υπάρχει μια μερίδα κόσμου μέσα η οποία δεν νιώθει τίποτα. Για μένα είναι απαράδεκτο και αυτό που έγινε χτες από μερικούς στην Τούμπα στον ύμνο της Γερμανίας, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο αυτό, δηλαδή σε εθνικό ύμνο. Δηλαδή θα μας άρεσε εμάς να πάμε να παίξουμε κάπου και να ακούμε γιούχα, όπως φορές έχει γίνει, τρελαινόμαστε άμα ακούμε γιούχα στον ύμνο της Ελλάδας. Και έχουμε ξαναπεί, μην κάνεις ποτέ αυτά που δεν θες να σου κάνουν. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Συμφωνώ και κλείνω να πω ένα μπράβο και στον Κλοπ για την προσέγγιση του, την ανθρώπινη, την προπονητική και στους οπαδούς αλλά και στους παίκτες της Εθνικής. Και αυτούς πρέπει να είναι παράδειγμα για όλους μας. Και ο προπονητής μας έτσι είναι ένας πολύ, είναι κύριος ο άνθρωπος.
1: Είναι ηθικός, ναι. Ναι, έγινε, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, γεια.
1: Πάμε παρακάτω, εμείς πάνω. Καλημέρα και στους λειψούς, στο φιλαράκι και στο φιλο με το κάπαδο κεφάλαιο. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα από Λαύριο.
1: Καλώς το να. Μαζί το παμένα στόμα με φωνή.
3: Παιδιά, κάτσε μια στιγμή να κλείσω το σοτάρισμα, μην μου κουάνουν τα κρεμμυδάκια.
1: Ο μάγειρας.
4: Πρωινός
1: μάγειρας.
3: Ναι, από τις 4 ώρα κάθε μέρα. Σήμερα έχει φασολάδα το μένω.
4: Αυτά είναι.
3: Πιάσαν τα κρύα.
1: Ναι,
4: θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Από σήμερα.
3: Εδώ κάνει το πρωί, παιδιά.
4: Καλά, εντάξει.
3: Κάνει κρύο, θέλει ώρα... κάτι πιο ζεστό. Mm.
1: Ναι. Α, δηλαδή μαγειρεύει για κόσμο φασολάδα.
3: Ναι.
1: Πόσο.
3: Πόσο άτομα. Γύρω σε. Όχι μόνο φασολάδα, κάθε μέρα γύρω σε 300 μερίδες.
1: Φιλαράκο, έχω εικόνα από αυτό, γιατί ξέρεις ήμουν μάγειρας στρατό πολλά χρόνια τώρα και έχω εικόνα.
3: Δηλαδή.
1: Ναι.
3: Όλα.
1: Ήμουν μάγειρας στρατό, άρα το θέμα είναι ότι πήγα 8 μήνες σε λέσχη εξωματικών και εκεί έμαθα πραγματικά να μαγειρεύω. Δηλαδή γύρω στα στρατόπεδα μέσα, βάζει ο ένας, πετάει ο άλλος μέσα στις μαρμίτες εκεί, γίνεται χαμός. Αλλά στη λέσχη εξωματικών εκεί αναγκαστικά θες δεν θες.
3: Εκεί στο κέντρο.
1: 8 μήνες σε μονάδες ήμουνα.
3: Σε μονάδες.
1: Ναι.
3: Εντάξει, είναι και περίεργη η γαλονάδα.
1: Πάντως για τη φασολάδα, περίεργη. Αυτό που έχω να σου πω, έτσι από την εμπειρία μου λοιπόν πριν πολλά χρόνια, είναι ότι όσο περισσότεροι μαγειρεύεις μαζί, τόσο πιο νόστιμη είναι.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Και
3: να πούμε και κάτι που εσύ θα το καταλάβεις αμέσως. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι το φαγητό είναι πιο νόστιμο μετά από μία ή δύο ημέρες. Μιλάω για τα βραστά, έτσι.
1: Τα βραστά, ε. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Εγώ δεν το ξέρω. Απλά για τη φασολάδα το ξέρω, γιατί ενώ πιτσιρικά σπίτι, ας πούμε, δυσκολευόμουν να τη φάω στο στρατό που την κάναμε πολλά κιλά μαζί μέσα σε αυτά τα τεράστια τα καζάνια. Ήταν πιο νόστιμο.
3: Γιατί και τη χυλώνεις και καλύτερα. Mm. Και ξέρεις, μετά από δύο μέρες το μαγειρευτό φαγητό, η κατσαρόλα γενικώς, ομογενοποιείται.
1: Ναι.
3: Όλο. Γίνεται ένα πράγμα η σάλτσα του και μετά μόλις τη ζεστάνεις. Είναι υπέροχη, ενώ το φαγητό της ημέρας δεν είναι τόσο νόστιμο.
1: Μάλιστα, το κρατάμε αυτό.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το πιάσω λίγο από τον προηγούμενο φίλο που είπε για το φοβικό σύνδρομο. Όντως, οι παίκτες, έτσι το αισθάνθηκα και εγώ βλέποντας την ομάδα στους 4 τελευταίους αγώνες. Και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι παίκτες παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα στο εξωτερικό.
1: Ναι.
3: Τι λέτε κι εσείς, ρε παιδιά. Δηλαδή, όταν έχεις τους αντιπάλους σου κάθε Κυριακή.
1: Τους απομυθοποιείς, πολύ απλά.
3: Άμπρα, τους απομυθοποιείς. Και μια επιπλέον απομυθοποίηση που έκανε ο Κλοπ χθες, έβαλε δύο γορίλες μέσα, παίζουν ξύλο. Στην αλλαγή που έκανε. Τον ψηλό, τον ξανθό μπροστά. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους.
1: Δεν πειράζει.
3: Και ένα δεύτερο, που δεν κάνει τίποτα άλλο, παίζαν ξύλο. Αν το δεις με αυτή την οπτική. Οι δύο αλλαγές που έκανε ο Κλοπ, επίσης, δεν υπάρχει κανένα σεβασμός από παίκτη σε παίκτη. Δηλαδή, έτσι όπως παίζαν τον Ιωαννίδη χθες, εμείς δεν παίζουμε ποτέ έτσι.
1: Εντάξει τώρα, μην παίρνεις ορκό.
3: Κάτσε, όχι, δεν μιλάω τώρα ως σύνδρομο. Εμείς παίξαμε ποτέ έτσι κάποιον επιθετικό, εθνική. Ποτέ.
1: Δεν σε αφήνουν κιόλας να σου παίξει τόσο σκληρά. Αν έπαιζαν οι δικοί μας επιθετικός Γερμανίας, έτσι θα είχε πάρει 7 κάρτες.
3: Θα είχε πάρει 7 κάρτες, θα είχε αποβληθεί. Ήταν μεγάλο λάθος ο Τουρπέν αυτό που το άφησε. Δηλαδή δεν το έκανε αυτό ανάποδα. Ποτέ, έτσι δεν είναι, ρε παιδιά. Ή μεταξύ Γαλλία-Αγγλία, ας πούμε, ή Αγγλία-Γερμανία θα το άφηνε ποτέ. Δεν λέω για αδικίες και τέτοια.
1: Okay,
3: απλώς
1: okay,
3: πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ότι πρέπει να αρχίσουμε να παίζουμε και έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός, μάχη είναι. Μπαίνεις μέσα και παίζεις. Πολεμάς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτή είναι και η γοητεία του. Ο αδύνατος μπορεί να πάρει το βαθμό από τον εντός εισαγωγικών δυνατό.
1: Ναι.
3: Και τα καταφέραμε. Αυτό ήθελα. Να πω συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Έγινε, φίλε.
3: Και να αρχίσουμε σιγά σιγά να παίζουμε όπως παίζουν στις ομάδες τους στο εξωτερικό.
1: Και όπως λέει ο Στέλιος από τη Γερμανία, λέει φασολάδα και κοιλιά γεμάτη και τα παντελόνια ζεστά. Λοιπόν, έγινε. Αρχηγέ, να είσαι καλά.
3: Μέρα.
1: Καλή συνέχεια στο μάγειρεμα.
4: Λοιπόν, για τον Τζόρτζι. Το κλασικό μουσικό θέμα της Αθλητικής Κυριακής, λέει, είναι του Χρήστου Λεοντή. Σωστά. Διατέλεσε και πρόεδρος ΣΕΡ το εν λόγω κυρίως. Γραμμένο για διαφήμιση του Παπαστράτου.
1: Και βέβαια.
4: Απαγορεύτηκε η διαφήμιση και πέρασε στην Αθλητική Κυριακή το 82-83.
1: Και να πούμε και ότι μας στέλνει και ένα μήνυμα ο Βαγγέλης από τη Γερμανία που λέει αυτό που συζητάμε, ότι έχει γίνει θέμα εδώ στα κοινωνικά δίκτυα η Γιούχα στον εθνικό μας, στον εθνικό του σύμνο. Mm-hmm. Δεν είναι συνδυσμένοι σε αυτά οι Γερμανοί. Εντάξει, σε κανένα δεν είναι ευχαριστώ. Τι κάνουμε, break time out. Break time out. Τι πάρε. Είμαι μέσα στο πνεύμα, ρε φίλε. Δεν του αφήνω επιλογές στους ακροατές. Break time out. Όπως θέλετε, πείτε το. Πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Έχει πολύ καιρό να το ξέρω το κομμάτι. Και μ' άρεσε κιόλας. Λοιπόν, στα 19 μετά τις 7, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ξαναβάλω τους λίγο πάνω, πάμε να βγάλουμε κόσμο τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς.
0: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα πάνω και σε σένα.
0: Επίσης.
1: Εγώ θα ξεκινήσω λίγο πιο πριν.
0: Θα ξεκινήσω πιο πριν, πώς τώρα βγήκες.
1: Αφορά το σεβασμό για τον Γιοβάνοβιτς. Εγώ θα μιλήσω με εικόνα, όχι με λέξεις.
0: Ναι.
1: Γιατί, εντάξει, ακούσαμε πολλά από την Παρασκευή και είναι κρίμα. Όταν πριν ξεκινήσει ο αγώνας σε Γερμανία, Ελλάδα, ο Κλοκ την αγκαλιά και το σεβασμό που έδωσε στο Γιοβάνοβιτς, το είδατε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό φτάνει μόνο, ρε παιδιά. Από εκεί και πέρα τι να πούμε. Και ήταν η εισαγωγή μου έτσι, γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω την Παρασκευή που βγήκε να σχολιάσει τον αγώνα με την Ολλανδία και πήγε να συγκρίνει, ο Γιώργος πως λέγεται δεν θυμάμαι, με τον Αρχοντίδη. Την εθνική Ελλάδος αυτή με τον Αρχοντίδη. Το θυμάσαι, Ευαγγέλη?
0: Το θυμάμαι τον Αρχοντίδη, ναι, βέβαια.
1: Όχι, το θυμάσαι που το σχολίασε.
0: Ο Χρήστος Αρχοντίδης.
1: Ας μας βγει ο Γιώργος να μας πει πότε ο Αρχοντίδης έπαιξε ένα ημίχρονο τέτοιο απέναντι στους Ολλανδούς. Πότε είδαμε αυτή την Ελλάδα να παίξει απέναντι στην Ολλανδία αυτό το ημίχρονο? Εσύ, Γιώργο, είμαστε 56 χρονών, πάμε στα 57. Τα έχουμε δει κι εμείς. Μην μας κοροϊδεύεις μπροστά μας. Φεύγουμε. Μάλλον δεν τους αρέσει.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, τώρα έβαλα επίτηδες να δω πότε ήταν ο Αρχοντίδης. Και λέει, κορυφαία στιγμή στη θητεία του ήταν η ισοπαλία 0-0 που απέσπασε το παλιό Γουέμπλι από την Αγγλία.
2: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο.
0: Συνέχισε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να πούμε ένα μπράβο στο Κλοκ που δεν έχει κόμπλεξ. Δηλαδή είχε πολύ έτσι γέλιο η συνέντευξη που είπε ότι έχει μάθει από σένα ο Τσιμίκας πράγματα, έχει μάθει, του έμαθες πράγματα και γυρνά και λέει μακάρι να μην έχει μάθει τίποτα. Ακούσατε, το θυμάστε.
0: Όχι, δεν το παρακολουθήσατε. Δηλαδή,
1: είναι απίστευτες δηλώσεις, ρε παιδιά. Έχουν μεγάλο σεβασμό σε αυτό.
0: Είναι ακομπλεξάριστος. Είναι αν είσαι σε αυτή την κατηγορία των ακομπλεξάριστων. Ένας άνθρωπος δεν έχει να αποδείξει τίποτα, είναι και ακομπλεξάριστος. Δεν τραβάει κόμπλεξ, δεν τραβάει ζόρια. Έτσι.
1: Μα δεν περίμενε κανένας ότι θα τελειώσουμε αίτητοι.
0: Δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε άλλα δύο μάτσα.
1: Λέμε αυτήν εδώ ότι.
0: Τη σειρά. Εντάξει, ναι, οκ.
1: Που σχολιάζαμε και λέγαμε οχοχο και δηλαδή ρε παιδιά, λέτε εντάξει όλα καλά με την Ελλάδα, αλλά είδαμε ένα ημίχρονο Παναγίτσα μου, εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί. Τέτοια ημίχρονα τα είχαμε δει και στο Euro, μα θυμάστε.
0: Με πολλή πίεση, ναι. Με πολλή πίεση,
1: ας πούμε, μου έρχεται το μυαλό της Τσεχία.
0: Πώς να μην σου έρθει.
1: Λοιπόν,
0: όπως φυρίζαν οι μπάλες δίπλα του τέρμα όλη την ώρα.
1: Και μας έχουμε ζήσει, αλλά μην κάνουμε άλλο και εγώ. Τέλος πάντων, μπράβο τους, πολύ, αλλά επειδή μιλάμε και για συνθήματα. Είναι καταπληκτικό το σύνθημα όμως που έχουν βγάλει, έτσι. Το ακούω και γελάω συνέχεια. Εντάξει, αυτό με την Νορβηγία, μωρέ.
0: Ναι. Εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω το άλλο που νομίζουμε ότι οι διαιτητές ξέρουν ελληνικά και το σφύρα καλά της Άννας Γε. Αυτό δηλαδή. Αυτό με έχει ξεπεράσει δηλαδή. Λες και ξέρουν οι Γάλλοι τώρα και ξέρουν οι διαιτητές. Πες και αυτό για να προχωρήσω, ναι.
1: Να κλείσω, να πω όμως και κάτι άσχημο, γιατί μου ακούστηκε άσχημα στα δικά μου τα αυτιά, για το σταθμό εννοώ. Είπαν ότι αυτή τη στιγμή είναι ο εθνικός ύμνος. Και δεν έχει συνδεθεί ως Sport FM. Είναι ακόμα στο στούντιο και μιλάει αυτός που έχει την εκπομπή, πώς λέγεται, ξέρω εγώ. Και δεν έχει συνδεθεί. Και λέω, γιατί ήταν. Και όπως πατάω σε ανάλογο κανάλι, είχε συνδεθεί και άκουγα με τον εθνικό ύμνο. Αυτό γιατί δεν το έκανε ως Sport FM.
0: Εντάξει, τώρα τι να σου πω τώρα, Νικόλα. Προφανώς τους διέφυγε στα πρώτα δευτερόλεπτα ύμνος, λοιπόν. Τι να κάνω τώρα, δεν είναι ωραίο. Εντάξει, οκ. Έγινε.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, θα τα πούμε μέσα εβδομάδα.
2: Γεια.
0: Έγινε, για χαρά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται, αδερφιά?
0: Ξέρεις, υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι γίνεται μαθαίνεται. Το ξέρεις αυτό?
1: Ναι. Αυτό είναι σλόγγαν δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται, καλά είσαι?
1: Καλά. Είκαμε στο μήνα ο καλό.
0: Και τι περιμένεις?
1: Τίποτα, να περιμένω να περάσει
0: και
1: αυτό
0: το Σαββατοκύριο
1: να
0: έρθει το άλλο να βάψει το τσίπουρο. Α, βράζει τα τσίπουρα, γι' αυτό είναι ο καλός,
2: επέστονται.
1: Βέβαια, φίλε, θα βγει αυτό το λευκό, το άχρωμο ποτό. Λοιπόν, είστε προσκεκλημένοι, έτσι.
0: Πού να έρθουμε σε βράσιμο, άστο, δεν θα μπορούμε.
1: Να πάμε να φάμε, να πιούμε για να ψήσουμε.
0: Μετά θα μας κουπίσετε με τη σκούπα και το φαράσι για να δεν πεις να μάρθουμε εμείς σε βράσιμο.
1: Δεν πειράζει. Δεν μας βλέπει κανείς, μόνοι μας θα μάθαι. Θα σας πάρω με το βανάκι να πούμε.
0: Πού γίνεται το βράσιμο, σε ποια περιοχή γίνεται το βράσιμο, φίλε?
1: Είπαμε, Σμοκοβάρα, Καρδίτσα.
0: Α, στο χωριό κανονικά, μπράβο,
1: εντάξει. Θα κάτσουμε εκεί, θα ανάψουμε τον μπάρμπι εκεί, ο φίλος βασικής, ο Μπάμπης που έχει τον καζάνι.
0: Και κλείνεστε εκεί μέσα σε αυτά, είναι και μικρά δωμάτια συνήθως εκεί που τα βράζετε.
1: Έχει χώρο πολύ καλό.
0: Βρωμακοπάει ενόπνευμα, φουμάρουν όλοι μαζί. Ρίλο, ξέρεις τι γίνεται μέσα. Δηλαδή εκεί ξενέρωτος να πας, μπαίνεις, βγαίνεις, είσαι οκ, έτοιμος για.
1: Είναι μια χαρά,
0: δηλαδή.
1: Εκεί ξεχνάς πράγματα που πρέπει. Δηλαδή αφήνεις πίσω τα πάντα και 2 μέρες είσαι αλλού. Λοιπόν, έχουμε χαρές φέτος πολλές, έχουμε και από την ομάδα μας και από την εθνική, δόξα τω Θεώ δηλαδή.
0: Βρήκες λόγους.
1: Λοιπόν, περιμένουμε,
0: ναι.
1: Δόξα την Παναγιά. Λοιπόν, γι' αυτό πήρα περισσότερο, για να είχα καιρό να μιλήσω, να δω τι κάνετε.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Και να σας προσκαλέσω να πούμε να πάμε στο χωριό.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε.
2: Έλα.
1: Πάμε, θα αρχίσεις, θα πάμε.
0: Ναι, τρέχοντας.
2: Πότε?
0: Τρέχοντας.
1: Είπαμε το Σαββατοκύριακο, όχι τούτο το επόμενο, 18.
2: Ξέρεις τι έχω τα Σαββατοκύριακα?
1: Α, εκεί στα Παλιωμάγαζα, αυτά εσύ.
2: Όχι, εδώ πρωινά.
0: Νυχτόβιος, ρε. Τη νύχτα, άνθρωπο. Λοιπόν, έγινε ψηλέ.
2: Εκπομπές σε χώρες.
0: Λοιπόν, θα το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
1: Καλή δύναμη,
0: καλή εβδομάδα. Πάμε άλλη μια γραμμούλα, εμείς.
2: Λοιπόν, άλλη μια γραμμούλα θέλεις?
0: Ναι, βεβαίως θέλω άλλη μια γραμμούλα. Έχω 3 ολόκληρα λεπτά να μιλήσω με έναν άνθρωπο.
2: Δεν έχω.
0: Και να μου την κάνει την εκπομπή ρόλο αυτό. Αν με το θέμα συνήθως θα γίνει τόσο κουβέντα, στο τέλος βγαίνει κάποιος που τα κάνει όλα. Θα χτυπήσει τώρα.
2: Παίξε μπαλί.
0: Θα χτυπήσει τώρα τηλέφωνο. Θα χτυπήσει, δεν μπορεί.
2: Πάει το τηλέφωνο.
0: Με πνιγεί το παράπονο. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Χτες έπαιξαν Ζαφύρης, Ανδρούτσος και Μουζακίτης. Αυτό που έλεγε πριν ο ακροατής, ναι, ναι. Το Love Me Too θα το βάλεις για τον
2: μόνο. Ναι, ρε, μετά.
0: Καλημέρα, Παχταράδες.
2: Παρατέταρτο θα το βάλω.
0: Καλή εβδομάδα. Εγώ από το παιχνίδι της Εθνικής κρατάω το βίντεο που δείχνει τον Τάισον που ακολουθούσε τους παίκτες παντού και φώναζε κουλιαράκια ημίσιου. Παναγιώτη, δώστε δαρβίνο στον κόσμο. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουτζού.
2: Έλα, πάμε.
0: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Φώτης Εθέλ.
0: Δεν κατάλαβα από τη φωνή, από τι μπορούσα άλλωστε.
3: Καλή εβδομάδα,
0: επίσης. Επίσης.
3: Άκουσα, δεν είχατε γραμμές και τι καλύτερο να βγαίνω μετά από τον αγαθό γίγαντα και να ακούω ότι θα πάει για τσίπουρα. Χερός, ωραίος.
0: Εσύ μαθαίνω γυρνά στα ροκάδικα. Έτσι μαθαίνω, μου λένε κάτι φωνές.
3: Έφτασε προχθές η Παρασκευή για να πάω κι εγώ εκεί που παίζει ο Παναγιώτης, καταπληκτικός, πολύ ωραίο μαγαζί.
0: Α, πρώτη φορά πήγε εσύ. Ναι, πρώτη φορά έρθει ο Φώτης.
3: Ναι, ναι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Λοιπόν, είναι γουρλής τώρα ο Πρωθυπουργός.
0: Πώς φαίνεται ο Μεσίνιος,
2: ο Μεσίνιος τώρα έρχεται.
0: Α, ναι, τώρα έρχεται άλλος τώρα.
2: Έρχεται Σαμαράς.
0: Έρχεται Σαμαράς τώρα, ναι, θέλει να προσέχουμε τι λέμε, ναι. Ναι, έρχεται Σαμαράς τώρα.
3: Λέγανε όλοι θα πάρουμε 4 και 5 θα αρπάξουμε. Εντάξει, χιούμορ κάνω.
0: Έμεινα με την όρεξη.
3: Εντάξει, η Εθνική έπαιξε δεύτερο ημίχρονο πολύ καλύτερη. Εντάξει, έκανε τις ευκαιρίες της. Πήρε το παιχνίδι, πήρε αυτό που ήθελε. Πήρε αυτό που ήθελε. Ήταν αυτά τα δύο ταχύ που θέλαμε, που είχαν πει Βαγγέλια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά.
3: Με Γερμανία, τελικά τα καταφέραμε. Μια χαρά. Έχουμε βάλει δύσκολα και προβληματισμό, μπορώ να πω, και στους Γερμανούς και στο Κλοπ. Και πιστεύω ότι θα μας υπολογίζουν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, τίποτα άλλο, να πας σε δελτίο ειδήσεων, μην το χάσουμε.
0: Ναι, ναι, γιατί και ο Πάνος είναι πολύ αυστηρός. Είναι πολύ αυστηρός ο ρόλος αυτό το κομμάτι.
2: Πες αν έχεις κι άλλα.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε, Φωτάρα μου. Έγινε, γεια σου Λεβέντη μου, να είσαι καλά, καλή σου εβδομάδα. Γεια, γεια, γεια. Να πω στο φίλο εδώ πέρα που λέει, μάλλον είναι εκεί, το ψάχνει, πώς λέγεται το μαγαζί του Πενιδρίλη, λέγεται χειροποίητο Πενιδρίλη, είναι Φιλικών 36 του Περιστέρι. Mm-hmm. Εκεί τον βρίσκεις. Λοιπόν, και είμαστε 29 μετά τις 7, ένα-δύο μηνυματάκια να μας οδηγήσουν στο δελτίο. Καλημέρα, Βαγγέλη, όσο για τον κύριο που είπε για τον ανεκδίγητο. Ο ανεκδίγητος είναι ο ίδιος, λέει, που δεν είπε πώς έγιναν τα πράγματα. Στην Πολώνια, λέει ο Θοδωρής. Θοδωρή, βλέπεις ότι μ' αρέσει να τις βγουν αυτές τις φωτιές, μην τις ξανανάβεις εσύ πάλι, σε παρακαλώ. Καλημέρα, παιδιά, πιστεύω ότι η απόδοση του πρώτου δεύτερου μηχρόνου είναι καθαρά θέμα τακτικής. Κρατάμε το 0 στο πρώτο, ψάχνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο δεύτερο. Μπράβο στην ομάδα και τον προπονητή, λέει ο Σταύρος. Κύριε Ανδρέα, πάρε εσύ την οικογένεια και τα παιδάκια στο γήπεδο, κάθισε, λέει, πίσω τον Μπαρτζόκα να τον ακούς. Λέει εδώ ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βασίλης Παντόφλας, Αλφα Λαϊκή Αγορά, Πειραιός. Με αυτό το τραγούδι ξεκινάει η ταινία Η Νονά και κάνει ο Μουστάκας, λέει, το άγαλμα και παρακολουθεί ληστές σε μαγαζί, μας λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, τι κάνετε, λέει, εκεί στην Πιλτ. Ζαχαρίας. Σαν δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Και όχι μόνο τον ρεπόρτες, αλλά και τον Ιερόσολον Μελιβαδί. Ήταν η μουσική πάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Ο Γιούχτα Τζαζ Πίκινγκ. Ο Γιώργος, ορίστε, με δικαιώνει.
2: Τον Ιερόσολον ήταν το μίσχυρο, ρε παιδιά, του τέτοιο.
0: Πρόσεξε, μην κάνεις σαν τον Νικόλα με τον Αρχοντίδη, πρόσχε.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, καλημέρα παιδες, τι μου θυμίσατε, ρεπόρτες με Καζατζίδη και Αγία Αθανασία του Εγάλο. Μια που πιάσατε, λέει, τα μουσικά θέματα, Ζαν Μισελ Κρετού, The Time of Our Lives.
2: Αυτό έρχεται μετά.
0: Ήταν το σήμα του μικροφόνου στα γήπεδα της Τερασπόρ και του τηλεπαιχνιδιού Κούρσα με τον χρόνο με τον Κώστα Καρά. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, Παναγιώτη, τα λέμε μετά. Δελτίο.
4: Θανατηφορό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχανών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστήνει η Αχανών από το ύψος της οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες καταστροφές άφησε επί του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν από σήμερα οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε πριν από λίγο στο ΣΚΑΙ Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: το Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: περισσότερα. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με σπί.

0: Επιστροφή εδώ με τις μουσικές από το παρελθόν. Στο τελευταίο μας ημίωρο, στο οποίο επικοινωνείτε μόνο μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους sportfm.gr, λαδάκι πόρτα θέλει. Sportfm.gr από το site μας. Πατάτε στην κατηγορία ραδιόφωνο live, μας ακούτε, είναι δικά μας, στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο και με τη φόρμα του live 24, ενώ στο Facebook πάνε εύκολα στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Φώτο προφίλ Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Περιμένουμε και εκεί το like στην σελίδα της εκπομπής μας. Ξέρετε τι είναι ωραίο? Να μην χρειάζεται να αποφασίσεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώροι, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος εδώ πέρα, λέει. Τι φάση, λέει.
1: Αυτό είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα.
0: Ναι, μικρόφωνο στα γήπεδα. Λέει Σπορεφέμα, ακούμε, λέει Ιερά. Καλημέρα στο Γέννη από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο Μανώλη από τη Νέα Υόρκη που λέει καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Ψυχάρα, εθνικάρα, υγεία και δημιουργική εβδομάδα. Γεια σου, Φιλαράκο, εκεί στην Ξενιτιά. Λοιπόν, είχα μείνει εδώ. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα, παιδιά. Στου Βαγγέλη να βγάλουν το μίσο του. Ο Μπαρτζόκα θέλει που του έβριζαν τη μάνα Ηρακλητή επειδή τόλμησε να πάρει time out. Αυτό ο Βαγγέλη έφταιγε και όταν τον προκαλούσε το μέλο του άκτορ στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, βλέπεις ότι προς όλες τις κατευθύνσεις προσπαθώ να αποφεύγω τέτοιου είδους θέματα τοξικότητας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Περιμέναμε την καινούργια πλατφόρμα του Αλαφούζου. Επιτέλους να είχαμε, λέει, εκφωνητές στο τηλεοπτικό κανάλι για τον Παναθηναϊκό. Σένα το Διονύση τον Τάσο. Ανταυτού κάνουμε μεταγραφές από την Νόβα. Εντάξει, Λαράκο, τώρα Τάσο, μην με φέρεις σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να σου απαντήσω εγώ σε αυτό. Δεν αποφασίζω εγώ. Και δεν μου αρέσει κιόλας να σχολιάζω συναδέλφους, όπως δεν θα μου άρεσε και εμένα να το κάνουν για μένα σε άλλες εκπομπές. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επειδή λόγω δουλειάς δεν το άκουσα, λέει, αν το είπες, ότι για ποιο λόγο δεν ήταν καν στην αποστολή. Για λόγους τακτικής. Δεν ήταν κανένας λόγος αγωνιστικού. Δεν είχε κάποιο θέμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την πρωινή παρέα. Παντόμορφη εικόνα γεματούμπα τη πάει και το γαλάζιο τη εθνική φιλιά. Χαιρετισμού στα κορίτσια τη εκπομπή, λέει η Αρετή η Παοκτζού. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω, να είστε πάντα καλά. Σπυράν Μαρούση. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Μια χαρά η εθνική αποκτά σιγά σιγά καλή χημεία, λέει ο Ραλής. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα πάνω. Τα ευρεστικά συστήματα σαφώς πρέπει να σταματήσουν. Πότε θα κλείσει επιτέλους όμως το στόμα του αυτός ο προπονητής, ο οποίος από την αρχή ξεκινάει το μάτς, δεν σταματάει να βρίζει. Και μάλιστα θίγει θέματα σημαντικά για πολλοί κόσμο, όπως είναι η Παναγία και ο Χριστός, που του θεωρεί μάνα του και πατέρα του, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα για τον μπάσκετ τη ΣΑΕΚ. Υπήρχαν άτομα που περνάνε 10 χρόνια διαρκεία και δεν ανανέωσαν. Εντελώς λάθος ο χειρισμός του Αγγελόπουλου στο θέμα του γηπέδου. Γιάννη, η ερώτησή μου είναι, μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό? Αυτό είναι η ερώτηση δική μου. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούσε. Λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και εκεί που υπάγεται το κλειστό τη ΣΑΕΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αντιπαράθεση με το μάτι τη Εθνική Ελπίδα με τη Γερμανία στη Λεωφόρο και σεβάστηκε απόλυτα τον εθνικό ύμνο του. Αντίθετα, οι Θεσσαλονίκοι έχουν κάποιο έλλειμμα, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα. Ούτε οι δύο παγκόσμιοι ήταν ευχάριστοι για τον κόσμο, αλλά οι Γερμανοί του έκαναν. Δανεικά είναι, λέει ο Φίλιππος. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Καλή εβδομάδα. Είναι δυνατόν ο Μαυροπάνος αυτός ο εξαιρετικός παίκτης να μην παίζει σε κάποια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού? Την καλημέρα μου σε όλους, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, ομάδα. Γραμμές βγάζετε, βράζετε πράγματα. Καλά περνάτε, κύριε, λέει ο Νικόλας. Εδώ δεν βράζουμε τίποτα. Κουβέντες κάνουμε. Καλημέρα, έκανε Σαρδάμ ο Πρωθυπουργός και αντί να πει καλή επιτυχία στην Ελλάδα, είπε καλή επιτυχία στην Κροατία, λέει ο Γιάννης. Έγινε αυτό? Δεν το έχουμε υπόψη μας. Καλημέρα, φίλοι μου, λέει ο φίλος του Παναγιώτης ο αγωνιστής. Πού είσαι, ρε φίλε?
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Το βράδυ εκείνο που είδα το Δαρβίνο, δεν είχε πιει, ήταν νυφάλιος. Συγχώρεσέ με, καλέ μου Μπαμπουίνο, πώς εξέλιξε, κρίθηκα κατάλληλος. Ξανά και ξανά, Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Πάνω χαρακτηριστική και η μουσική του Βαγγέλη, όχι του Νερατζιαλή, με τίτλο Αποκάλυψη, που χρησιμοποιήσαν στους τίτλους εκπομπής Παρασκήνου της Ερδίου. Βαγγέλη, παίζει, λέει, ο Στρέντερ για σέντερ στο Παναθηναϊκό ή μπουρδες μας γράφουν. Ποιο Στρέντερ, Ο Στρέντερ είναι Γκάρτ πρώτα απ' όλα. Εκτός άμα μπερδεύεις τα ονόματα. Ή μπερδεύουμε εγώ. Ο Στρέντερ δεν είναι ο Γκάρτ της Γερμανίας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στο προηγούμενο παιχνίδι της Εθνικής ενοχλήθηκαν κάποιοι επειδή δάκρυσε, λέει, ο Σάλιακας με τον εθνικό ύμνο. Λογικά έπρεπε να κλάψει για τις Παλαιστίνες, λέει ο Παναγιώτης.
1: Πολύ έξυπνο, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έλα, σπορεύαλα, ρωτήρω το δωρεάν στο Παόκι. Όχι, εδώ είσαι καλά. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Να έχουμε ποιου λόγου που έχουν αρχίσει σχεδόν όλοι οι δημοσιογράφοι να λένε ότι ο Νάν θα είναι πρόβλημα φέτος και πως θα τσακωθεί με τον Ομπράντοβιτς και πως μέσα στη χρονιά θα φύγει. Φέτος έχει δει τους χώρους που δημιουργούνται στον Παναθηναϊκό. Είναι το ψωμάκι του ελεύθερο σουτ. Νίκο, δεν ξέρω ποιοι το λένε αυτό. Αλλά εγώ δεν το λέω, άρα δεν σου απαντάω κιόλας για αυτό το θέμα. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, καλά ξεκίνησε τον μπάσκετ, λέει και ο Τάκης ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Τετέι, λέει, τακτική σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Δεν σου πω τώρα. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος. Έλα, ρε Βαγκό, επιτέλους λέει κάποιος, είπε ότι η πόρτα χρειάζεται λάδωμα. Έχω φάει τα λισακά μου να το λέω. Κάποιος να λαδώσει την πόρτα.
1: Ξέρεις πόσες φορές έχω ρίξει το γνωστό W. Αλλά είναι βαριά.
0: Καλημέρα, λέει μουσική που είχαν τα αθλητικά κάθε Κυριακή στην Ερασπορ με τον συνάδελφό σας τον Πιλιαρό. Ο Πιλιαρός, ο Αντώνης ο Πιλιαρός, τον οποίο έχω σταθεί και άλλες φορές, δεν ξέρω αν το θυμάται ο Πάνος, ήταν καθηγητής μου στη σχολή και είχαμε εξαιρετική σχέση. Εξαιρετική σχέση. Είναι ένας από τους ανθρώπους στους οποίους λέω ότι χρωστάω. Για την εξέλιξή μου μετά στο χώρο, ο Αντώνης ο Πιλιαρός, όπως και άλλοι από την παλιά γενιά, και είμαι και πολύ περήφανος που τους πρόλαβα. Τρομερός άνθρωπος, καταπληκτικός άνθρωπος και φωνή, η οποία μέχρι και παρελάσει του στρατού έκανε. Τα πάντα έκανε. Πραγματικά τιμή που το γνώρισα και έμαθα πράγματα από αυτόν. Τι δεν έγινε, λέει, και πώς έφαγε, λέει, 7 από την Αγγλία, η Κροατία, λες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, είναι και 43. Και στράβωσε και ένας φίλος εδώ για τον Μαυροπάνο. Λέει, σε μεγάλη ομάδα παίζει από τις μεγαλύτερες West Ham, άσχεται. Έξαλλος. Λοιπόν, θέλει ένας φίλος να μιλήσει και για Β' Εθνική. Θα μιλήσω μετά το break. Τώρα θα πω την ατζέντα των αγώνων, των μεταδόσεων τη σημερινή και μετά θα πούμε δύο πράγματα και για την Β'. Λοιπόν, σήμερα έχει Nations League, έχει και Super League 2 όμως. Έχει 3 παρατέρα το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου στην ΕΡΤ 2. Στις 3 η ώρα, το ξέρω απ' έξω αυτό, παίζει και η Ονέστος Χρυσούπολης με τη Μαρκό. Αυτό είναι YouTube-ικό το παιχνίδι. Απλά είναι σημαντικό γιατί η Μαρκό είναι πρώτη και την έχουν πλησιάσει στον ένα βαθμό οι διώκτες της. 7 η ώρα Κύπρος Λετωνία Nova Sports Prime. 10 παρατέταρτο Ιταλία Τουρκία Nova Sports Prime. Ρουμανία Σουηδία Nova Sports Start. Γαλλία Βέλγιο Nova Sports 2. Βοσνία Πολωνία Nova Sports 3. Ουκρανία Ουγγαρία Nova Sports 4. Μαυροβούνια Αρμενία Nova Sports 5. Και Βόρειο Ιρλανδία Γεωργία στο Nova Sports Premier League. Μπάσκετ, βλέπω ένα παιχνίδι για δεύτερη κατηγορία. 8 η ώρα Κρόνος Πανιόνιος για την Elite League στην ΕΡΤ 2. Χάντμπολ 5 η ώρα Δούκας ΠΑΟΚ στο ΕΡΤ 2. Και 3:15 τα ξημερώματα. Νέα Ορλεόν, όχι, αυτό είναι NFL. Όχι, είναι NFL, εντάξει, με το τερματίσω. Είδα Νέα Ορλεόν, νομίζω είναι NBA. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
10: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
9: Μας τώρα, βοήθεια.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
10: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
11: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
10: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
9: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
11: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
12: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Δεν θα τα ακούσω ολόκληρο φίλος, αλλά τι να κάνουμε. Πάλι το ρεφρέν. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές, εκεί που εμπειρία ξεκινά, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη, ρε φίλε. Είχαμε ένα τρακάρισμα εδώ. Ένα μικρό κόλο με κόλο που λένε. Λοιπόν, άστο Αλέξανδρε, όλα καλά, ρε φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτό το ποίημα λέει που έχει στήσει, λέει: ο Λιόνι δεν βλέπει κανένα. 48 βολές αγώνα ισοδύναμων ομάδων. Άστο Προμηθέα Περιστέρη, ναι. Το νου σα, ρε Μάλια, ακολουθεί εκπομπάρα στο YouTube. Θα πάρω παρουσίες, λέει, γιατί έβαλα το σούπερ στις 10, λέει ο Τζόρνταν. Γιατί λέτε την αλήθεια πω η πόρτα λέει τρίζει στα πλαίσια τη διαφήμιση αλουμίλου που παίξατε?
1: Όντως γράσω θέλει, αδερφέ, αλλά
0: γράσω, ναι.
1: Να μπλέξεις τώρα
0: το γράσω. Το γνωστό W, λέει.
1: Το γνωστό W δεν δουλεύει τελικά, είναι βαριά.
0: Λοιπόν, Β' Εθνική, Super League 2, να το πω αλλιώς. Super Bet, Super League 2, για να το πω ολόκληρο. Είχαμε τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής εχθές και το Σάββατο. Νίκη Βόλου Λάρισα 2-2, Παθρακικός Σέρες 1-1, Πύργος Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Β' Καρδίτσα 2-0. Σήμερα έχουμε 2 το μεσημέρι Ζάκυνθος Καλαμαριά, 3 παρατέρα το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου, 3 στο R2 Sports και 3 ακριβώς Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, 3 στο YouTube channel της Super League. Τώρα στη βαθμολογία, η Μαρκό, παρά το γεγονός ότι έχει μάσει λιγότερο, είναι πρώτη με 12, η ΑΕΛ Νόβι Μπετ είναι στους 11, ο Πανιώνιος στους 10, Καλλιθέα Σύρος στους 9, Πάνθραξ 8, 6 ο Αστέρας, 5 ο Πύργος, 5 η Νίκη Βόλου, 4 Καλαμαριά, Νέστος Χρυσούπολης, ΠΑΟΚ Β', Ολυμπιακός Β', 3 Πανσεραϊκός, 2 η Καρδίτσα και 1 η Ζάκυνθος. Αν η Μαρκό καταφέρει να περάσει νικηφόρα σήμερα από τη Χρυσούπολη, θα πάρει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Από τη δεύτερη θέση, από τη Λάρισα, θα έχει 4 βαθμούς, από την τρίτη θέση, από τον Πανιώνιο, θα έχει 5 και θα έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα με δύο ομάδες που ξεκίνησαν ως φαβορί, αλλά δυσκολεύονται αφάνταστα στο ξεκίνημα. Μιλάω για την Νίκη Βόλου που είναι στους 5 βαθμούς. Που ήρθε προχθές ισόπαλη με την ΑΕΛ, έχει μόνο μία νίκη μετά από 5 μάτς η Νίκη Βόλου που ξεκίνησε σαν γκράντε φαβορί. Αλλά και ο Πανσεραϊκός που είναι τρίτος από το τέλος, μόλις με 3 βαθμούς. Βέβαια στον Πανσεραϊκό έχουν αφαιρεθεί και οι βαθμοί για τη γνωστή υπόθεση με τον το Βόλο. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η σημερινή αγωνιστική. Στον Πανιώνιο τα πράγματα, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είπα δύο λόγια. Δεν είναι καθόλου καλά. Υπάρχει τρομερή γκρίνια μετά την ήττα από τον Πύργο. Η πρώτη νίκη του Πύργου στο πρωτάθλημα. Και δεν αποκλείω να έχουμε και εξελίξει το θέμα του προπονητή στον Πανιώνιο. Θα το δούμε.

Λοιπόν, να σας προτρέψω να μπουκάρετε όσοι είστε μπροστά σε ίντερνετ, υπολογιστή, τηλέφωνο κτλ. Σχεδόν όλοι δηλαδή. Έχει βάλει ο Σταύρος Καλογεράκης σε 7.30 ώρα ένα στιγμιότυπο με το Γιόκιτς να κάνει μια τρομερή assist. Μια τρομερή assist από τη μια μεριά του γηπέδου στην άλλη. Στην επίθεση από τη μια γωνία του τρυπόντου στην άλλη, πίσω από την πλάτη. Η πάσα πίσω από την πλάτη που τρέλανε το NBA. Όποιος έτσι είναι λάτρης του μπάσκετμπολ, μπορεί να μπουκάρει για να τη δει. Για την εθνική, λοιπόν, τα είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, να πούμε και πάλι. Η εθνική καπάρωσε την τρίτη θέση στον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League. Και παράλληλα, το σημαντικότερο είναι αυτό, παιδιά, την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028. Αυτό σημαίνει ότι θα αποφύγουμε μεγαθύρια στην κλήρωση για το Euro. Όλα τα μεγαθύρια της Ευρώπης. Δεν θα συναντήσει τον όμιλο της ομάδες όπως Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο. Τι άλλο θέλετε. Και βέβαια υπάρχει και η διάκριση στο Nations League, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι πιθανότητες μας να είμαστε στην πρώτη διάδα και εκεί θα πάρουμε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Nations League. Όλα αυτά τα ωραία μαζεμένα για την εθνική μας ομάδα και τα αξίζει, γιατί δεν είναι εύκολη πίστα, παιδιά, 4 παιχνίδια σε 12 μέρες. Είναι κάτι ασυνήθιστο για εθνικές ομάδες και μάλιστα όταν δεδομένα έχεις πιο μικρό ρόστερ από τους δύο από τους τρεις αντιπάλους. Συνεπώς αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά της Εθνικής και στον coach και σε όλο το επιτελείο για αυτή την πολύ καλή παρουσία και θεωρητικά έρχονται καλύτερες μέρες, διότι πιστεύω ότι αποφεύγοντας όλα αυτά τα μεγαθύρια στην κλήρωση για το Euro, κοντοζυγώνει η ώρα που θα γυρίσουμε σε ένα μεγάλο τουρνά. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για μας και για αυτή τη φουρνιά των Έλληνων ποδοσφαιριστών. Καλημέρα, καληνύχτα, Βαγγέλη από Μεξικό, λέει ο Νίκος Παναθά 13. Φιλαράκο, με το Δαρβίνο, μην τα παίρνεις τόσο σοβαρά όλα στη ζωή. Μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά στη ζωή. Δηλαδή, πλακίτσα κάνουμε.

Και στην Αργεντινή να πούμε ότι έχουν έτσι σκηνές συγκινησιακής φόρτισης, καθώς επισκέφθηκε ο Μέση για να ενσωματωθεί την εθνική ομάδα, το προπονητικό κέντρο, για τελευταία φορά, έτσι. Και έχει το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Αργεντινής στα ξημερώματα της Τετάρτης. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι το κλίμα εκεί με το Σκαλόνι και τους συμπαίχτες του, ας πούμε, ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο. Εντάξει, καλώς ή κακώς με τον χρόνο δεν τα βάζει κανείς. Εγώ το ξαναλέω ότι χαίρομαι πολύ για τον Λίο, που τα τελευταία χρόνια αποκατέστησε τελείως την τάξη και με την εθνική ομάδα και έζησε αυτή την παραμύθα που υπήρχε μέχρι πριν καμιά δεκαριά χρόνια, ότι ναι, με την Μπαρσελόνα που έχει τους άλλους τα κάνει, αλλά στην Αργεντινή τίποτα κτλ. Γιατί θα πρέπει πάντα να το λέμε ότι καλή και χρυσή μέγκα στάρ, σούπερ στάρ, σπίτι τους όπως θέλετε, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια καλή ομάδα για να στήριξει τον σούπερ στάρ να κάνει τα δικά του. Έτσι, δεν θα μπορούσε ο Μέση δηλαδή να νικάει τους πάντες μόνος του, όταν και η Αργεντινή μπήκε σε μια σωστή ρότα και είχε την υποστήριξη που χρειαζόταν ο Μέση. Τότε έγιναν αυτά που έγιναν, δηλαδή τα δύο Κόπα Αμέρικα, το Μουντιάλ και όλες αυτές οι επιτυχίες. Φυσικά και τώρα ο Μέση, τι συζητάμε τώρα. Ο Μέση θα συζητιέται για άλλον έναν αιώνα. Όπως και ο Ντιέγκο. Για τα κατορθώματά του, όπως και όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Και δεν θα λέμε ότι στεναχωριόμαστε που σταματάει, γιατί τα πλησιάζει τα 40 κι αυτός. Θα λέμε ότι χαιρόμαστε που τον απολαύσαμε 25 χρόνια. Αυτό θα λέμε για τον Μέση. Σε εθνική ομάδα ακόμα, έτσι, γιατί προς το παρόν σε σύλλογο θα παίξει από ό,τι φαίνεται και άλλη χρονιά.

0: Α, ανοιχτό το έχεις. Για δώσε. Καλά που δεν λέω πράγματα δηλαδή. Καλά που δεν μιλάω για πρόσωπα και πράγματα, μου λες.
1: Έτσι.
0: Φύγαμε για Fox News. Πιστή προς θέλετε, αν θέλετε να υπάρχει αγαπημένη σας εκπομπή, κάντε like του Μάρια. Δεν κοστίζει τίποτα. Βάγκο, σε περιμένουμε, μην αργήσει πάλι. Δεν αργώ ποτέ εγώ, Αλέξανδρε. Τεχνικά ζητήματα πολλές φορές το πάνε πιο πίσω. Βγήκαν, λέει, κάτι σακάκια, σαπάκια μάλλον θα πει από το NBA και είπαν πως στην Ευρώπη, λέει, στέλνουμε τα σκουπίδια που δεν μπορούν να βρουν θέση στην Αμερική. Δεν βάλανε μυαλό αυτοί εκεί πέρα μετά το 6. Εγώ προτείνω να φύγουν οι Ευρωπαίοι για ένα χρόνο από την Αμερική για να δουν όλοι μας κάτι, λέει ο Νίκος. Ναι, την είδα τη δήλωση, την είδα αυτή τη δήλωση. Εντάξει. Εντάξει. Έπαρση να πούμε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν χρειάζεται σε τέτοιου τύπου τοποθετήσεις. Όλοι μας ξέρουμε πλέον πόσο έχει αλλάξει το μπάσκετ. Αυτή η δήλωση που έκανε ο τύπος αυτός μπορούσε να την κάνει τη δεκαετία του 80, αλλά από τα τέλη των 90's με τον Κούκοτς και τα λοιπά και μέχρι τις μέρες μας, εγώ ξέρω ότι οι Ευρωπαίοι όχι απλά είναι εκεί, είναι και πρωταγωνιστές και είναι και παιχταράδες. Και γίνονται και MVP. Τώρα, τεράστια χουλιά. Λοιπόν, αυτά λεβέντες και λεβέντισες και λατρεμένα μου παιδιά, και για σήμερα στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη τον Πάνο Ρίλο που ήταν στα ντεξ, τεχνική μου σκεπημέλεια και όλα αυτά. Έρχεται η Σοφία μας, Σοφία Θεοδωράκη με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας στροφιά, ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, καλή εβδομάδα και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Τρίτης, λίγο μετά τις 6.
2: Πού?
0: Ασφαλώς τους 94,6 πάνω. Τα λέμε.
2: Καλημέρα.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Shop της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ, στο βολί.
6: Ποιο βολί?
7: Ποιο ματ?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
12: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
11: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League παρέμεινε η εθνική ομάδα μετά το 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα για τέταρτη αγωνιστική, εξασφαλίζοντας έτσι την τρίτη θέση που θα τη φέρει στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 στις 6 Δεκεμβρίου. Μαζί της στην πρώτη θέση η Ολλανδία που νίκησε 2-1 τη Σερβία. Συμπλήρωσαν κάρτες Ζαφίρης και Σάλιακας και θα λείψουν στο επόμενο μάτς με τους Οράνια για την πέμπτη αγωνιστική. Βαθμολογικά αυτή η ισοπαλία είναι χρυσάφι το σχόλιο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα με τη Γερμανία. Όπως αποτύχαμε με το Μουντιάλ, έτσι πετυχαίνουμε τώρα, σημείωσε στον BWinς Περεφέμ ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Μας πείσμωσε η προηγούμενη αποτυχία, γιατί όχι το κάτι παραπάνω, τόνισε στους 94,6 ο Γιώργος Μασούρας. Νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού 78-68 τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο στο μάτς που έκλεισε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στη στοίχημα GBL. Κορυφαίος ο Μακιντάιρ με 12 πόντους, 9 rebound και 6 assist. Με το δεξί και ο Παναθηναϊκός Άκτορ που επιβλήθηκε 103-74 τον Βίκος Φάλκον στο Telecom Center. Πρώτο σκόρερ ο Λεσόρ με 19 πόντους. Έχουμε παίξει 6 παιχνίδια σε 8 ημέρες και όλα εκτός έδρας με αποτέλεσμα να εμφανίζουμε σημάδια σωματικής και πνευματικής κόπωσης στο σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά την νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Ηρακλή. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε, υπογράμμισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά την νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ επί των Βίκος Φάλκονς. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη της Στοίχημαν Super League. Φτάνει στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία που θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του στη Γάμπα. Φανέλα βασικών Πυρανού Ναΐ και Σαλάχ Εντίν στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε Μαρόκο και Μάλι. Την ευκαιρία να τεστάρει παίκτες που σκοπεύει να τους δώσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στα επόμενα μάτς της ΑΕΚ αλλά και αρκετούς παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 Άγιο Μαρκό Νίκολες στο χθεσινό φιλικό με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Τελευταία μέρα ξεκούραση σημερινή στον Ολυμπιακό πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ πιθανότητα θα είναι στο πλευρό του Ιμανόλα Λουγουαθήλ στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και Σά εν ώψη του ντέρμπι Ιωνίων. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαηλίδη για την επεκτέση του συμβολέου του θα μπουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Συνάντηση με τον τεχνικό της Εθνικής Γερμανίας Γιούργεν Κλόπ και ο προπονητής του Άρη Μιχάλη Γρηγορίου αφού οι προσεχείς αντίπαλος της Ελλάδας γυμνάστηκε στο νέο Ρήσιο ΡΕ που έχουν και σήμερα κίτρινοι που επιστρέφουν τρίτη στις προπονήσεις. Για την πέμπτη αγωνιστική τη Super Bet League 2 πύργους Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Β' Άκτορα Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Στην τριάδα των υποψηφίων για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή στη Βουτς Ευρώπης βρίσκεται ο Μίλτος Στεντόγλου μαζί του παγκόσμιος ρεκόρντμαν του επικοντό Μόντο Ντουμπλάντης και ο Ιταλός Χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι. Απόλυτη Πορτογαλία ανοίξει 2-1 την Νορβηγία και έκανε το 4-4 στο τέταρτο όμιλο της Λιγκ και εξασφάλισε την παρουσία της στα πρέμι τελικά του Nations League. Στο άλλο μάτς για το ίδιο γκρουπ, Ουαλία-Δανία 0-1. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
14: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
15: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
16: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
17: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
18: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
19: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
18: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
19: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
18: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
19: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
20: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
22: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
23: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
24: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
25: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
26: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
25: Top FM 102,4.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, 14 λεπτά μετά τις 8, το Πεφέμιρενα στα γεγονότα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε με το άγαλμα, το Γιάννη Πουλόπουλο, σε μουσική Γιάννη Πλέσα. Σαν σήμερα ο μεγάλος Έλληνας μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή το 2024. Άφησε όμως ένα τεράστιο πλούτο πίσω του, τραγούδια υπέροχα που θα το τραγουδάμε και εμείς, αλλά και οι γενιές Ελλήνων που θα ακολουθήσουν. Καλημέρα, καλημέρα, καλή βδομάδα. Θα έχουμε, λέει, και σήμερα βροχές. Καλά, η Έμι και οι υπόλοιποι έπεσαν μέσα για τα 12. Τι να σας πω. Εντάξει, έβρεξε σε κάποιες περιοχές, στην πόλη ελάχιστα, αλλά γενικώς έπεσαν έξω. Η Κρήτη βούλιαξε. Τα Ζωνιανά, ένας κακός χαμός. Και εκεί, λέει, έχουν κτίσει μέσα στο ποτάμι. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Με τα δικά μας που είναι και πάλι στην επικαιρότητα, λέω τώρα εγώ. Σήμερα θα πάει κυβερνητικό κλιμάκιο και θα σωθεί η Κρήτη. Ναι, όπως σωθήκαμε και εμείς στην μεγάλη πλημμύρα του 23, στη μεγάλη φωτιά του 23. Ναι, ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους. Είναι να μη σου τύχει το κακό, όχι να μη σου τύχει, να προβλέψεις να μη σου τύχει, ναι. Εδώ είμαστε, η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, το fm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber. Φωτογραφίες, καλημέρα, προβλήματα που βλέπετε, φρεάτια που είναι φραγμένα. Μου έδειχναν στη γειτονιά μου που έχουν φυτρώσει χόρτα. Άμα έρθει καμιά ισχυρή νεροποντή, τι θα γίνει? Έλαμντα. Το έδειχνε μια γειτονισά μου πιο κάτω από το σπίτι μου που ανεβαίναμε προχθές μαζί. Λέει, κοίτα κυρία Βενιανάκη, αυτό είναι φρεάτιο και είχε λουλουδιάσει. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το είπαμε, το fm1024.gr και το Viber 69373-48-348. Το λέω για να μπας και ακούσει η ΔΕΙΑΡ, η αρμόδη του Δήμου. Είμαστε και εμείς μια από τις συνοικίες του Δήμου της Ρόδου, ναι, όπως και άλλες συνοικίες νέες που μας έχουν παρατημένες όλες διαχρονικά οι δημοτικές αρχές, για να είμαι δίκαιη, ναι. Τώρα, λέει, θα έχουμε και συμβούλια συνοικιών. Τώρα πότε γίνανε οι διεργασίες, τι εκπροσώπηση υπάρχει, τι να σας πω. Θα δούμε και θα σας πούμε. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάμε αισιόδοξα, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Η ζωή είναι εδώ, μας τραβάει να ζήσουμε, να περπατήσουμε, να δημιουργήσουμε, άλλος καλύτερα, άλλος λιγότερο καλά. Στο χέρι μας είναι να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία στην οποία κινούμαστε και βρίσκουμε. Και κυρίως να μην σας μεταδίδουμε τις αιμονές που έχουμε. Αυτές πρέπει να τις κρατάμε για τους εαυτούς μας. Καλημέρα, καλημέρα, ο Σαμαράς έχει και αυτό στην αιμονή του με το Μητσοτάκη. Άστραψε και βρόντιξε αυτό το Σαββατοκύριακο, 2 χτυπήματα.

Ελλάδα. Και κάτι είπε για θα τους πάρει το ποτάμι που αυτή τη φορά δεν θα καταφέρουν να τον παζώσουν. Ναι, καταλαβαίνετε, παραπέμπει ευθέως τα Τέμπη. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, αλλά και εμείς εδώ δεν πάμε καλύτερα από μαλλιοτραβήγματα και τίποτε άλλο. Είχαμε την Περιφερειακή Επιτροπή, Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που συνεδρίασε την Παρασκευή. Λοιπόν, και πέρασε μεταξύ των άλλων ένα ποσό για την υδραυλική, αν δεν κάνω λάθος, μελέτη για τα 30. Η πρώτη κυκλοφοριακή νομίζω, ναι, η πρώτη είναι η υδραυλική που έχει πάει στο Δήμο και το συμπλήρωμα είναι η κυκλοφοριακή. Οπότε άστραψε και βρόντιξε ο Γιώργος Χατζημάρκος κατά τον απέναντι για τα όσα είχαν πει στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη που έχουν στα χέρια τους. Τι για κουτσομπολιό, τι για έχουν καταντήσει την πολιτική κακόφημη γειτονιά. Κάτι πάρα πολύ ωραία, ναι. Αντιλαμβάνεστε, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι εδώ και αγριεύει όσο πάει. Τι άλλο έχουμε? Είχαμε πέρασει και το διαγωνισμό ο προσωρινός ανάδοχος για το ακτινοδιαγνωστικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά αρκετούς συμπολίτες μας. Θα απαιτηθεί βεβαίως ακόμα ένα χρονικό διάστημα, δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά δεν θα σταματήσουν κάποια στιγμή οι άνθρωποι που έχουν χτυπηθεί από καρκίνο να τρέχουν πότε στην Αθήνα και πότε στην Κρήτη. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο. Είχαμε όμως και ένα έτσι τρυφερό περιστατικό. Από αυτά που λες αξίζει να ζω και να είμαι άνθρωπος. Χθες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Όλοι ξεχυθήκανε με τους σκύλους, τις γάτες τους, όλα. Μακάρι αυτά τα ζώα να βρίσκουν φροντίδα και αγάπη όλες τις ημέρες του χρόνου. Και τα δεσποτάκια, μην τα ξεχνάτε. Λοιπόν, τι έγινε στο λιμάνι της Ακαντίας? Είχε έρθει ένα κοντέινερ με σκουπίδια από την Κάσο. Κάποια στιγμή μία γνωστή κυρία με την οποία θα μιλήσουμε από το σύλλογο Γατοχωριό της Ρόδου, ένα σύλλογος που κάνει ουσιαστική δουλειά με τα γατόνια, άκουσε νιαγουρίσματα από εκεί που ήταν το κοντέινερ και αντελήφθη ότι ήταν δύο μικρά γατάκια. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, γιατί ήταν επικίνδυνο το εγχείρημα, καθώς θα άνοιγε το κοντέινερ να χτυπηθούν τα γατιά. Πήγε στον παλιό χιτά, ανοίχθηκε με προσοχή και τα δύο γατόνια είναι μια χαρά. Υπήρχε και τρίτο, αυτό δεν τα κατάφερε. Τα δύο ήθελαν, φαίνεται, πολύ να ζήσουν, αυτό το ξέρουμε όλοι. Εμένα οι δύο, οι αδέσποτοι που τώρα είναι αραχτοί πρίγκιπες, ήθελαν να ζήσουν, γιατί και τον ένα και τον άλλο τους βρήκα φωνάζοντας μόνοι τους, μοναχούλια τους, να φωνάζουν, να λένε ότι είμαστε εδώ, κάτι θέλουμε, ένα σπίτι. Το βρήκανε το σπίτι και τώρα είναι τα μεγάλα αφεντικά. Θα δούμε λοιπόν αυτή την τρυφερή ιστορία που ξεσήκωσε το λιμενικό ταμείο, το λιμενικό, τους πάντες, και όλοι ανταποκρίθηκαν. Υπάρχει ανθρωπιά ακόμα στην κοινωνία μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο.

0: Τα δύο τυχερά γατάκια που φιγουράρουν και σε κεντρικά αθηναϊκά μέσα είναι ένα θέμα τρυφερό, αισιόδοξο που αξίζει τον κόπο, που δείχνει τους ανθρώπους που νοιάζονται για τη ζωή γύρω μας, είτε είναι ανθρώπινη είτε είναι ανήκει σε ζώα. Αν δεν ενδιαφερόμαστε για τα ζώα, κυρίες και κύριοι, πόσο μάλλον θα ενδιαφερθούμε για τις ανθρώπινες ζωές. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την κυρία Ναταλή Ορφανίδη, είναι μέλος του γατοχωριού της Ρόδου, ένα σύλλογος που προσφέρει πολλά πράγματα στα δέσποτα γατιά, που βρισκόταν στο λιμάνι της Ακαντιάς, άκουσε το νιαούρισμα και η ιστορία πήρε το δρόμο της με όμορφη κατάληξη. Κυρία Ορφανίδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, για πέστε μας, εσείς ακούσατε τα νιαουρίσματα, περιγράψτε μας τι έγινε.
1: Έτυχε πραγματικά εκείνη τη μέρα να πάω για ένα περπάτημα, γιατί δεν το συνήθιζα λόγω φόρτου εργασίας, και περπάτησα όλη εκείνη την υπέροχη παραλιακή διαδρομή από τη Νέα Μαρίνα μέχρι την Ακαντιά. Συγγνώμη. Και στην επιστροφή άκουσα αυτά τα σπαραχτικά κλάματα του μωρού και λέω τώρα ή κάποιος έχει παρατήσει, λέω, γατάκια ή είναι ορφανά, και ψάχνοντας και ακούγοντας το από πού προέρχεται ο ήχος, βρήκα το απορριμματοφόρο από το Δήμο Κάσου. Εκεί ήταν και ένας άλλος κύριος από κάποιο ταξιδιωτικό πρακτόριο, ο οποίος μου πληρώσε ότι και αυτός τόση ώρα που βρίσκεται εκεί τα ακούει. Και έσπευσα να καλέσω, η αλήθεια, πρώτα την πυροσβεστική, που ήταν λάθος μου. Γιατί
0: δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Ναι. Γιατί πολλές φορές καλούμε, άμα ανέβουν ψηλά οτιδήποτε, ναι, την πυροσβεστική καλούμε.
1: Ναι, μόνο που δεν είχαν καμία δικαιοδοσία. Ήρθαν βέβαια τα παιδιά, μέσα σε 20 λεπτά ήταν εκεί. Μετά κάλεσα την ασφάλεια, οι οποίοι και αυτοί ήρθαν άμεσα. Και αυτοί ήταν ουσιαστικά που βοήθησαν στον εντοπισμό του οδηγού από τις πινακίδες του οχήματος. Απλά ήταν μια διαδικασία που διήρκησε αρκετή ώρα, γιατί έπρεπε να μιλήσουμε με τον Δήμο Κάσου. Ήταν Σαββατοκύριακο, δεν βρίσκαν εύκολα ανθρώπους στα τηλέφωνα, κανένας δεν ήταν σε υπηρεσία στα γραφεία τους. Βρέθηκε όμως ο οδηγός. Εγώ ταυτόχρονα, παιδί, δεν είχα ούτε όχημα μαζί μου, ούτε κάποιο κλουβί για μεταφορά. Κάλεσα την κυρία Τσιφιλιτάκου από το γατοχωριό, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Ήρθε άμεσα χωρίς δεύτερη σκέψη, και αν δεν απατώμε, αυτή ήταν και η... αυτή ήταν η κυρία που ειδοποίησε τον κύριο Βαγιανάκη,
0: τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
1: Ναι. Ο κύριος Βαγιανάκης ήρθε και αυτός άμεσα στο σημείο και μας βοήθησε πάρα πολύ να βρούμε λύση, διότι υπήρχε και το θέμα της της υγιεινής του χώρου. Δεν μπορούσε να ανοιχτεί εκεί σίγουρα το απορριμματοφόρο. Το θαύμα ήταν ότι ήταν ζωντανά, ενώ ήταν πρεσαριστά τα σκουπίδια μέσα. Αυτό ήταν ένα απορριμματοφόρο πρέσα, δεν είναι τα κοινά που βλέπουμε εμείς εδώ.
0: Και έπρεπε να ανοιχθεί, από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Βαγιανάκης, με προσοχή για να μην χτυπήσουν τα γατιά.
1: Και αυτό, αλλά λόγω της πίεσης που είχαν αυτοί οι δύο τόνοι σκουπιδιών μέσα, θα πετάγονταν όλα έξω και θα άδειαζαν μέσα στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν σίγουρα μια υγειονομική βόμβα και αυτή. Δεν μπορούσαμε να βρούμε στην αρχή κανέναν να μας ανοίξει ταχυτά. Η εντολή που είχε το συγκεκριμένο όχημα ήταν να ανοιχτεί στο Γενάδη. Προσπαθήσαμε να το παρακάμψουμε αυτό, διότι δεν θα άντεχαν σίγουρα να φτάσουν στο Γενάδη. Φανταστείτε ότι αυτά ήταν σίγουρα 36 ώρες
0: μετά. Βέβαια, από την Κάσο τώρα για να έρθουν εδώ.
1: Από την Κάσο μπήκαν στο Μπλουστάρ, ήρθαν εδώ, πάρκαραν, ναι. Και έτσι κατά τις 8 παρά βρήκαμε τελικά έναν υπάλληλο που ήρθε και μας άνοιξε ταχυτά στο Τσαΐρι, και να τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο οποίος χειρίστηκε και το χωματογειακό μηχάνημα, το οποίο ουσιαστικά έβαλε κόντρα στην πόρτα, ώστε να ανοιχθεί πολύ σταδιακά, ώστε να μην καταπλακωθούν από τα σκουπίδια τα μωρά. Και στο άνοιγμα ανέβηκε ο σύζυγός μου πάνω στο απορριμματοφόρο, γιατί μόνο από την κορφή μπορούσαμε να τα πιάσουμε. Και τα πετάξαμε από κάτω σε ένα κλουβί. Και έτσι αυτά τα δύο μικρά σωθήκανε. Νομίζουμε ότι υπήρχε και τρίτο, το οποίο όμως
0: δεν τα κατάφερε,
1: ή δεν άντεξε ή δεν βρέθηκε.
0: Τα δύο μικράκια πρέπει να είναι, πότε είδα στη φωτογραφία, 2 μηνών περίπου. Ναι.
1: 2 μηνών είναι περίπου. Ναι.
0: Που ήθελαν να ζήσουν, γι' αυτό τα κατάφεραν και όλα φώναζαν και τσίριζαν. Ναι.
1: Εμείς που ανοίξαμε, που ήμασταν στο χώρο, δηλαδή όταν ανοίχθηκε το απορριμματοφόρο, το μεθάνιο ήταν τόσο έντονο, ήταν αποπνευστικά. Αυτά ανέπνευσαν από μια χαραμαδίτσα στην κορυφή του απορριμματοφόρου και εκεί είχαν σκαρφαλώσει και είχαν μείνει τόσες ώρες.
0: Αυτοσυντήρηση, ναι. Κατάφεραν, εντόπισαν.
1: Ναι.
0: Και μετά μεταφέρθηκαν, τα είδαμε φωτογραφίες που έτρωγαν, ναι.
1: Ναι, είναι σε φιλοξενία. Σήμερα έχουν το ραντεβού τους με το κτηνίατρο ώστε να δούμε πώς είναι η υγεία τους. Λόγω Σαββατοκύριακου δεν ήταν εφικτό να γίνει, αλλά φαίνονται καλά, κάναν το πρώτο τους μπάνιο.
0: Α, μια χαρά, είναι πολύ τυχερά γατιά, βέβαια, και αυτά κυνήγησαν την τύχη τους. Ναι, να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς που συμμετείχατε, πρωτίστως εσάς που τα εντοπίσατε, γιατί αν δεν σταματούσατε τώρα δεν θα το έκαναμε τη συζήτηση αυτή. Είναι μια τρυφερή κίνηση ανθρωπιάς που νομίζω στέλνει δυνατά μηνύματα στην κοινωνία μας, κύριε Ορφανίδη, και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
1: Μακάρι και περισσότερος κόσμος να μην προσπερνάει.
0: Βέβαια, και να φροντίζει την αδέσποτη ζωή στην περιοχή μας. Κυρία Ναταλή, σας ευχαριστώ. Ορφανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ
1: για
0: τη γνωριμία μας, έστω και μέσω τηλεφώνου, και αυτά τα αισιόδοξα που μας είπατε. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναταλή Ορφανίδη. Αυτή εντόπισε, άκουσε το κλάμα, τα τσιρίγματα των μικρών. Άμα θέλουν να ζήσουν αυτά, πολλές φορές νύχτα, ξέρω εγώ, ακούμε φωνές μικρών. Βγαίνουμε, τα βρίσκουμε στην γειτονιά μας. Μην τα προσπερνάτε, κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να τα προσπερνάμε. Είναι πλασματάκια του Θεού και αυτά που ομορφαίνουν και είναι χρήσιμα στη ζωή μας. Χθες Παγκόσμια ημέρα των ζώων, βγήκαν όλοι με τους σκύλους τους, με τις γάτες τους, ναι, και καλά έκαναν, και να τα χαίρονται τα ζωντανά τους. Είναι ωραία παρέα, είναι πλάσματα μαγικά. Εγώ είχα από τη μια το Μίτσο που προσπαθώ να μαζέψω το στόμα του, διότι κούκλος και τρώει συνέχεια, ναι. Και από την άλλη η Μαντάμ Δάφνη που συνεχίζει και το παίζει ψυγή αριστοκρατία και δεν μας πολύ καταδέχεται. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Η ζωή προχωρά, είναι όμορφη όμως, και όταν έχεις συναντάς τέτοιους ανθρώπους που νοιάζονται για το τι συμβαίνει γύρω τους, είναι ακόμα πιο ωραία. 31 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, περνάει σιγά σιγά και ο Οκτώβριος. Πάμε να βγάλουμε σε λίγο αυτή τη βδομάδα το πρώτο δεκαήμερο. Έφυγε ένας γνωστός γιατρός και έναν καιρό γειτονάσμο, τα τελευταία χρόνια μου τον είχα χάσει. Αναφέρομαι στο Μανώλη τον Πετρονιάτη. Τον θυμάμαι, δημοτικό σύμβουλο επί Δημαρχία Στάθη Κουσουρνά, ο οποίος με ένα πολύ ζεστό αποχαιρετισμό έδειξε το σεβασμό του και την αγάπη του που είχε απέναντι στον συνεργάτη του. Ο Μανώλης ο Πετρονιάτης ήταν ένας γιατρός αλλά λαϊκός τύπος που εξέφραζε το μέσο ροδίτη. Θυμάμαι τις τοποθετήσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θυμάμαι και τις έντονες αντιπαραθέσεις με το σημερινό περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Ήταν τότε στα έδρανα της μειοψηφίας. Γινότανε ένας χαμός. Ήταν δυνατός ο Μανώλης ο Πετρονιάτης. Εγώ τα πρώτα χρόνια που πήγα στο σπίτι μου, εκεί κοντά ήταν το σπίτι ενός γιού του, συναντιόμαστε στις βόλτες, τα λέγαμε, ανταλλάσσαμε απόψεις. Τα τελευταία 2-3 χρόνια τον είχαμε χάσει. Έφυγε από τη ζωή, καλό του ταξίδι, όπως και αύριο η Ρόδος αποχαιρετά τον Δημήτρη τον Καραγεώργη. Οι άνθρωποι φεύγουν, κυρίες και κύριοι, φεύγουν. Γι' αυτό η ζωή να την απολαύσουμε τώρα που την έχουμε, γιατί αύριο ποιος ξέρει. Είναι ώρα νομίζω να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Τάνια Δρακιού, σωστά. Και αμέσως μετά έχουν έρθει κάτι Ινδοί τουριστικοί πράκτορες, αν δεν κάνω λάθος, και πολλοί. Εκεί ήταν η Κυριακή Πετρίδου. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ Ρένα σαν γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα στην Κάρπαθο θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, με αφορμή την 82η επέτειο από τον απελευθερωτικό, από το απελευθερωτικό επαναστατικό κίνημα της Καρπάθου του 1944. Πρόκειται για ένα ιστορικό ξεσηκωμό κατοίκων που ξεκίνησε από το χωριό Μενετές κατά της Ιταλικής κατοχής. Θα τα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Μια σημαντική ιστορική επέτειος για την Κάρπαθο, για τη Δωδεκάνησο, για τη χώρα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τους Ινδούς τουριστικούς πράκτορες, αν τα ξέρω καλά. Εδώ δόθηκε συνέντευξη τύπου χθες στο Ρόδος Παλάς. Εκεί ήταν η Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Και ακόμα μια φορά διαπιστώσαμε χθες, επιβεβαιώσαμε ότι δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να διαφημίσει την περιοχή μας καλύτερα από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος πλαισιωμένος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, τη λεγόμενη Τάφη, απάντησε σε ερωτήσεις Ινδών δημοσιογράφων που εργάζονται σε τουριστικά μέσα ενημέρωσης. Να πούμε ότι πρόκειται για το 15ο ετήσιο συνέδριο της Τάφη, το οποίο έγινε έτσι με μια εντυπωσιακή έναρξη στη Ρόδο. Πραγματικά είναι από χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς. Είναι από τις πιο ωραίες ενάρξεις συνεδρίων που έχω δει, τόσο από τον ομιλητή όσο και από κάποιες παραδόσεις που τήρησαν την έναρξη του συνεδρίου. Να πούμε ότι για το συνέδριο αυτό βρίσκονται στη Ρόδο 400 τουριστικοί πράκτορες, 400 σύνεδροι, και μάλιστα όπως ανέφερε κατά τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Χατζημάρκος, ήταν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, γύρω στους 600 ήθελαν να έρθουν, ωστόσο λόγω των περιορισμών, των περιορισμένων θέσεων, αυτό δεν κατέστη δυνατόν, κάτι που σκοπεύει να αλλάξει στο μέλλον. Βέβαια, στη Ρόδο βρέθηκε και το συνέδριο και ο πρέσβης της Ινδίας στη χώρα μας, ο κύριος Ραβί Σανκάρ. Όπως καταλάβαμε λοιπόν, με το συνέδριο αυτό μπαίνουν οι βάσεις για αυτή την αγορά της αχανούς αυτής χώρας, για να προσελκύσουμε μάλλον την αγορά στην περιοχή μας, και αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει αυτό. Τώρα,
0: να σε ρωτήσω, ο Δήμαρχος Ρόδου δεν ήταν εκεί?
1: Δεν τον είδαμε. Τώρα μπορεί εμείς να μην τον είδαμε, γιατί δεν ήμασταν και μπροστά στην έναρξη του συνεδρίου. Ήμασταν περισσότερο στη συνέντευξη τύπου, αλλά δεν τον είδαμε.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι περιγράφοντας την περιοχή μας και μιλώντας στους Ινδούς δημοσιογράφους, ο κύριος Χατζημάρκος αναφέρθηκε σε όλα, στο τι έχουμε να προσφέρουμε. Το θέμα όμως, όπως είπε, είναι ότι ούτε και εμείς γνωρίζουμε την αγορά της Ινδίας, τι ενδιαφέρει δηλαδή τους Ινδούς όταν έρχονται στα νησιά μας, παραδείγματος χάρη για τους γάμους, για τους wedding planners, όπως είπε, εκείνους που οργανώνουν γάμους. Πώς ακριβώς θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε Ινδούς να τελέσουν τους γάμους τους εδώ? Τι θα ήθελαν δηλαδή να παρέχουμε? Μίλησε για το πόσα μπορεί να προσφέρει η Ρόδος. Θα την αγαπήσετε, όπως είπε, χαρακτηριστικά από την ιστορία της, την παράδοση, τις ομορφιές της και όλα αυτά που έχει να προσφέρει. Τώρα, βέβαια, αναφέρθηκε και σε αυτό που θα πρέπει να γίνει πρώτα, και είναι η αεροπορική σύνδεση. Μάλιστα, αυτή έχει ξεκινήσει μέσω της Indigo Airlines, και μέσω της Αθήνας θα μπορούν οι Ινδοί τουρίστες να έρχονται στα νησιά μας, που δεν είναι βέβαια μόνο η Μύκονος και η Σαντορίνη, όπως που είναι δημοφιλή στην Ινδία. Το κάθε ένα από τα 50 νησιά μας, τους είπε χαρακτηριστικά, έχει τη δική του ταυτότητα, έχει τη δική του ιστορία και τη δική του προσωπικότητα και μπορείτε να τα ανακαλύψετε. Αναφέρθηκε και στο φαγητό που έτσι ενώνει κατά κάποιο τρόπο τους δύο λαούς, καθώς και εκεί παίζει σημαντικό ρόλο, με τον Περιφερειάρχη να λέει χαρακτηριστικά ότι το φαγητό δεν είναι απλώς ένα γεύμα, είναι παράδοση και ιστορία χιλιάδων ετών. Αναφέρθηκε τέλος Ρένα και στην βιωσιμότητα και στις ενέργειες που έχουν γίνει, τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει εδώ στην περιοχή μας, αναφέροντας βεβαίως τα 4 παραδείγματα που γνωρίζουμε, δηλαδή της Αστυπάλας, της Χάσκης, της Στήλου, αλλά και της Ρόδου με το Roads Co-Lamp. Τώρα θα ακούσουμε στα αγγλικά, βεβαίως ήταν όλη η συνέντευξη και γι' αυτό σας τα μεταφέρω εγώ αντί να τα ακούσετε, όμως να ακούσετε τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, όμως θα ακούσουμε τώρα ένα έτσι μικρό ηχητικό απόσπασμα με τον Περιφερειάρχη να απαντάει σε μια Ινδή δημοσιογράφο η οποία βρισκόταν στη Ρόδο μόλις 10 λεπτά. Ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόταν τη Ρόδο και είχε έρθει, είχαν περάσει 10 λεπτά από τότε που έφτασε στο αεροδρόμιο. Με τον Περιφερειάρχη να τη ρωτάει και να την ξαναρωτάει ότι όντως η εμπειρία της από τη Ρόδο είναι μόλις 10 λεπτά. Όπως καταλαβαίνεις, πήρε φόρα και άρχισε να διαφημίζει τη Ρόδο, συμπυκνώνοντας όλα εκείνα που έχει να προσφέρει. Να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη.
2: Maybe very interesting in, you know, some visitors are interested in being isolated in very quiet beaches. And some visitors are interested in being in a very, very crowded party island. So we have all the variety, madam. We have all the variety, I believe. You want to be to a party island. You like shopping. You like, you know, historic walking through history. You like gastronomy. I think that we have a story for many, many, you know, different type of visitors. We would never dare. We would never dare to come to India. But we do that also in other, in much, much smaller countries, you know, because we respect the market and we respect the people who specialize in one market. And we want to work with the best wherever we go, because this is a way to build, you know, relations between the business community, because this is a very, you know, solid ground. This is a very solid ground, and you need this solid ground. I think Duffy needs a solid ground, because we understand that when these people say to somebody, you know, you can go there, they put their reputation in our hands. And we feel responsible for that. And we want them to be reliable. And we want them to be proud whenever, you know, they give somebody a suggestion to come to us. So we understand that. We keep it in our soul. And this is what we're starting to build now with the Tafi members.
0: Από σένα, Κυριακή, ακούσαμε τα αγγλικά του Γιώργου Χατζημάρκου. Ποβέρι που καταλάβαμε τι διαφήμιζε όσο με τρόπο, τον καλύτερο τρόπο. Από μένα θα ακούσουμε τα γαλλικά του Χατζημάρκου μετά τις 9 η ώρα. Αγγλικά και γαλλικά, ναι, για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Τα γαλλικά προς το απέναντι κτίριο, ναι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς γαλλικά, αλλά εντάξει, κάτι γαλλικό το έχουν, ναι. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το συνέδριο? Πόσες μέρες είναι αυτό το συνέδριο, Κυριακή, των Ινδών πρακτόρων?
1: Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως είναι πολύ μεγάλο γεγονός και ότι τόσα άτομα και από ό,τι φαίνεται έτσι ισχυροί παράγοντες από την Ινδία ήρθαν εδώ. Και πραγματικά ήταν και εντυπωσιακή η έναρξη χθες, δηλαδή αυτό με τη χαρά Το έχουμε δει ακόμη και από την ένα ξενό συνεδρίο από τον παρουσιαστή, ήταν πραγματικά πολύ όμορφα.
0: Ναι, οπότε είχε ενδιαφέρον η συνέντευξη τύπου και βέβαια καλύτερος πρεσβευτής για την Ρόδο και για την Δωδεκάνηση και για άλλο το Νότιο Αιγαίο. Από το Χατζημάρκο νομίζω δύσκολα βρίσκουμε.
1: Ναι, το απέδειξε ακόμα μια φορά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Κυριακή, έχουμε τίποτα άλλο σήμερα?
1: Τώρα έχουμε σε λίγη ώρα τη Δημοτική Επιτροπή. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται.
0: Έχει
1: να
0: κανένα.
1: Έχει.
0: Από τότε που έφυγε ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Ζανετούλης, έχασε κάθε ενδιαφέρον η Δημοτική Επιτροπή. Να το πούμε και αυτό.
1: Βέβαια, για από πλευρά τη δουλειά μα μιλάμε τώρα, δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ότι εκ πρώτης όψεως δεν έχει τέτοιο θέμα. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αναπτυχθεί ένα θέμα. Να πούμε ότι. Ρίχνοντας μια ματιά στα θέματα, εκείνο που ξεχώρισα είναι ότι παρατείνεται η λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, μιας πολύ σημαντικής δομής που έχουμε στη Ρόδο. Παρατείνεται λοιπόν η χρηματοδότησή του από το ΠΕΠ Νοτιού Αιγαίου με δύο...
0: Δεν θα μπορούσε να μην παραταθεί ένα... Κυριακή, ναι.
1: Ναι, για τρία χρόνια ακόμη, με 1.000.000 ευρώ και κάτι, 1.150.000 χρήματα που θα προσπαθούσε ή θα έβαζε ο Δήμος της Ρόδου, και τώρα η διαχειριστική αρχή τους ενημέρωσε ότι παρατείνεται η χρηματοδότηση για ακόμη τρία χρόνια. Νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη αυτή.
0: Ναι, εννοείται ότι τέτοιες δομές, τέτοιες δράσεις που είναι αναγκαίες όσο ποτέ στην τοπική κοινωνία για τις γυναίκες που κακοποιούνται... Αυτά είναι αυτονόητα, ναι, αλλά δεν είναι πάντα αυτονόητα, έτσι, ναι.
1: Σε αυτή τη δομή έρχονται γυναίκες από όλη τη χώρα, από την υπηρετική Ελλάδα, και πολλές φορές έρχονται με ένα μωρό, με ένα παιδί και δύο παιδιά στην αγκαλιά, προσπαθώντας να ξεφύγουν από κάποιον κακό.
0: Και βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά, έτσι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι βέβαια υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια η δομή. Ωστόσο σήμερα αποκτά και άλλη διάσταση με αυτά που βλέπουμε.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, η αγριότητα στη ζωή μας είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Ο άλλος έκοψε το αυτί μιας γυναίκας που οδηγούσε ταξί. Ό,τι και να, τι είπε, ότι δεν έπαιρνε, δεν μπορούσε να πληρωθεί με κάρτα. Τέτοια αγριότητα, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, από τους δρόμους μέχρι τις συναλλαγές μας με τους άλλους ανθρώπους. Συγκρατηθείτε, γλυκάνετε λίγο όλοι μας, να γλυκάνουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας. Δεν χρειάζονται αυτά. Καλύτερα να προσπεράσουμε, να πάμε παρακάτω. Δεν είναι ανάγκη να καταλήγουμε σε τέτοιες εικόνες, τέτοιες σκηνές, να σπείρουμε τον δρόμο και πολλές φορές και το θάνατο. Κάντε κάτι, ας κάνουμε κάτι όποτε μπορούμε και όπου μπορούμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, από το συνέδριο των Ινδών τουριστικών πρακτόρων και τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε η Κυριακή Πετρίδου. Εμείς θα πάμε στην Περιφερειακή Επιτροπή που συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή. Τώρα είναι οι δημόσιες οι συνεδριάσεις μέσω YouTube, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς δεν το ξέραμε, ψάχνοντας το εντοπίσαμε την Παρασκευή για τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων, γιατί έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που ξεχώρισαν ήταν και αυτό την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για το ακτινοδιαγνωστικό, αυτό που θα δώσει λύσεις για τις ακτινοθεραπείες των ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο. Θα ακούσουμε να αναφέρεται σε αυτό, στον ορισμό του προσωρινού αναδόχου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, Νίκος Λιμπερόπουλος.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί έχουμε ολοκληρώσει μια διαδικασία αρκετά επίπονη, πιο δύσκολη, πολύ πιο δύσκολη από ό,τι υπολογίζαμε. Είναι ένα σύνθετο έργο, είναι μια μεικτή δημόσια σύμβαση που περιλαμβάνει τόσο το κτηριακό, την κατασκευή δηλαδή του κτηρίου του ακτινοθεραπευτικού κέντρου του Δεκανήσου, τόσο και την προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κυρίως το επιταχυντή που θα πρέπει να εγκατασταθεί μέσα σε αυτό. Ήταν μια μεικτή σύμβαση με άλλων των ορίων, όπως ονομάζεται σήμερα το 4412, δηλαδή είναι διεθνής ο διαγωνισμός. Το κομμάτι το κτηριακό θα προβλέπει την κατασκευασία με το σύστημα μελέτη κατασκευή. Είναι ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο. και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός με προμήθεια, αλλά όλο αυτό θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ενιαίας δημόσιας σύμβασης. Θέλω να τονίσω, όπως είπαμε πει και την προηγούμενη φορά, εκτός στους όρους της συνέγκρισης όρων δημοπράτησης, ότι όλος ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, τόσο σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου, όσο και σε επίπεδο οικονομικού αντικειμένου, δηλαδή πόσο κοστίζει με λίγα λόγια μετά από έρευνα αγοράς, μας δόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, γιατί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η διαδικασία του διαγωνισμού, προϋπόθεση τη δημοσίευσή του 35 μέρες. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι έχουμε δύο προσφορές, δύο έγκυρες προσφορές στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Είχαμε το άγχος, μην τυχόν, λόγω της εξειδίκευσης και πολύ συγκεκριμένων τεχνολογιών που υπάρχουν, δεν θα είχαμε ενδιαφέρον. Ευτυχώς είχαμε ενδιαφέρον από δύο εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Οι δύο αυτές εταιρείες είναι η εταιρεία ETER και η εταιρεία WORTH. Εμπρόθεσμα και οι δύο ολοκληρώσανε όλη την τεχνική προσφορά που όφιλαν να ολοκληρώσουν, καθώς και και μπόρεσαν και συμμορφώθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμήθειας. Οπότε σήμερα, μετά από τον έλεγχο που ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, ερχόμαστε να συζητηθούμε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΕΚΤΕΡ, ανώνυμη τεχνική εκτιματική ξενοδοχειακή εμπορική βιομηχανική εταιρεία, με ποσό προσφοράς 5.687.500 ευρώ. Και οι δύο, τονίζω, προσφορές ήταν έγκυρες. Απλά, λόγω μεγαλύτερης έκπτωσης της συγκεκριμένης εταιρείας, προτείνουμε την ανάδειξή της ως προσωρινό ανάδοχο του έργου.
0: Λοιπόν, προχωρά το ακτινοδιαγνωστικό, ακτινοθεραπευτικό, ένα σημαντικό τμήμα στο νοσοκομείο μας. Θυμάμαι τους στόχους που είχε βάλει πριν από 15-20 και παραπάνω χρόνια ο αείμνηστος Δημήτρης Κρεμαστινός. Το ένα ήταν το αιμοδυναμικό, το οποίο κατάφερε μετά από πολλά σκαμπανεβάσματα να λειτουργήσει. Θέλει στήριξη βέβαια, θέλει και άλλους γιατρούς και άλλο προσωπικό, έτσι, αλλά σώζει ζωές και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Με έναν επικεφαλής άξιο γιατρό και άνθρωπο, το Ζαμπίκο το Γιακουμάκη, την καλημέρα μας γιατρέ, την αγάπη μας και το σεβασμό μας, έτσι, και το ακτινοθεραπευτικό. Τελικώς το αιμοδυναμικό κατάφερε και το έκανε ο Δημήτρης ο Κρεμαστινός. Κάποιες φορές έκλεισε γιατί κάποιοι από το νοσοκομείο δεν το στήριξαν, πήγαιναν να κάνουν τις δικές τους πολιτικές. Αφήστε τώρα τι να λέμε. Κάποια στιγμή δρομολογήθηκε και ελπίζω να παραμείνει, γιατί η προσφορά του είναι τεράστια στην περιοχή. Και τώρα το ακτινοθεραπευτικό που το πήρε ζεστά ο Γιώργος ο Χατζημάρκος και μπράβο του, γιατί μπορούσε να έχει αδιαφορήσει, έτσι, και τι έγινε, δεν είναι στην αρμοδιότητά του. Αυτά θα έπρεπε να τα κυνηγούσε γενικά κεντρικά το Υπουργείο και το έχει προχωρήσει αρκετά και ελπίζουμε ότι σύντομα, έστω σε 2-3 χρόνια, αρκεί να μην υπάρξουν καθυστερήσεις με τους διαγωνισμούς, με τους ελέγχους, να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους χρήστες. 59 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε διαφημίσεις σε Sport FM. Ναι, η Εθνική τα κατάφερε, 0-0 με τη Γερμανία, μια χαρά τα πήγαμε. Ναι, φρικάρανε πάλι οι Γερμαναράδες. Πάμε διαφημίσεις.

0: Δεν με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική, εξασφαλίζοντας έτσι την τρίτη θέση που θα τη φέρει στον γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 στις 6 Δεκεμβρίου. Μαζί της στην πρώτη θέση η Ολλανδία που νίξε 2-1 τη Σερβία. Συμπλήρωσαν κάρτες Ζαφίρης και Σάλιακας και θα λείψουν στο επόμενο μάτς με τους Οράνια για την πέμπτη αγωνιστική. Βαθμολογικά αυτή η ισοπαλία είναι χρυσάφι το σχόλιο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα με τη Γερμανία. Όπως αποτύχαμε με το Μουντιάλ, έτσι πετυχαίνουμε τώρα, σημείωσε στον BwinΣΠΟΡ FM ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Μας πείσμωσε η προηγούμενη αποτυχία, γιατί όχι το κάτι παραπάνω, τόνισε στους 94,6 ο Γιώργος Μασούρας. Νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού 78-68 τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο στο μάτς που έκλεισε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της στοίχημα GBL. Κορυφαίος ο Μάκη Ντάιερ με 12 πόντους, 9 rebound και 6 assist. Με το δεξί και ο Παναθηναϊκός Άκτορ που επιβλήθηκε 103-74 τον Βίκος Φάλκον στο Telecom Center. Πρώτο σκόρερ ο Λεσόρ με 19 πόντους. Έχουμε παίξει 6 παιχνίδια σε 8 ημέρες και όλα εκτός έδρας με αποτέλεσμα να εμφανίζουμε σημάδια σωματικής και πνευματικής κόπωσης στο σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Ηρακλή. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε, υπογράμμισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ επί των Βίκος Φάλκονς. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη της στοίχημα του Super League. Φτάνει στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία που θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Φανέλα βασικών πήραν ο Ναΐ και Σαλάχ Εντίν στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε Μαρόκο και Μάλι. Την ευκαιρία να τεστάρει παίκτες που σκοπεύει να τους δώσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή στο επόμενο μάτς της ΑΕΚ, αλλά και αρκετούς παίκτες από την ΚΑΠΑ 19, είχε ο Μάρκο Νίκολιτς στο χθεσινό φιλικό με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Τελευταία μέρα ξεκούρεση σημερινή στον Ολυμπιακό πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ πιθανότητα θα είναι στο πλευρό του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και sign-ups του ντέρμπι αιωνίων. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολέου του θα μπουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε στο ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Συνάντηση με το τεχνικό της Εθνικής Γερμανίας Γιούργεν Κλόπ για προπονητή του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου, αφού η χθεσινή αντίπαλος της Ελλάδας γυμνάστηκε στο νέο Ρήσιο, που έχουν και σήμερα οι κίτρινοι που επιστρέφουν την τρίτη στις προπονήσεις. Για την πέμπτη αγωνιστική στη Super Bet League 2, Πύργος Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Β' Άκτορα Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Απόλυτη Πορτογαλία ανοίξε 2-1 την Νορβηγία και έκανε το 4-4 στον τέταρτο όμιλο της League A και εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά του Nations League. Στο άλλο μάτς για το ίδιο γκρουπ, Αλία-Δανία 0-1. Επόμενη ενημέρωση από το BwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από τον Αιδό, τον Αργυρό, ναι, τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είσαι ό,τι να είναι, γιατί το διαλέξαμε? Τώρα μεταξύ μας δεν μας αρέσει, ένα-δύο τραγούδια του Αιδού μας αρέσουν. Για να είμαστε και ειλικρινείς σε αυτή τη ζωή, το διαλέξαμε γιατί διάβαζα νωρίτερα ένα σχόλιο που έχει σχέση με την πρέσβυρα, τον είπα, αυτή την κυράτσα, ναι, την Guilfoyle, ναι. Τώρα θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, αλλά εντάξει, δεν θα θεωρηθεί και ότι λειτουργώ αντιφεμινιστικά κλπ. Αλλά δεν μπορείς τώρα, εντάξει. Καλός ο φεμινισμός, αλλά και αυτός έχει όρια. Με αυτά που διαβάζαμε, που ουσιαστικά δεν διαψεύστηκαν από κανένα, ότι σε κάποιο δείπνο πριν από κατά τον Απρίλιο είπε στον Παπασταύρου, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, ότι για να σας πω, αυτά που κάναμε στη Ρουμανία και ρίξαμε την κυβέρνηση, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε παντού, μπορούμε να τα κάνουμε και εδώ. Και τι που γύρισε πολλά χρόνια πίσω, αρκετούς Έλληνες, στην εποχή του 50, με τον τότε πρεσβευτή των ΗΠΑ, τον Τζον Πιουριφόι, είναι περίφημος αυτός ο Πιουριφόι, ναι. Ο οποίος έκανε τις πλέον προκλητικές παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή της χώρας μας. Το ίδιο έκανε και σε άλλες χώρες που πήγε. Και έλεγε το σχόλιο, νομίζω στο Ποντίκι πρέπει να το βρει, ότι επειδή τώρα η κυβέρνηση τι να τολμήσει να πει, μάζεψε την στον Τραμπ, τώρα που θέλει να προσαρτήσει από τη Γρυλανδία μέχρι τον Καναδά μέχρι δεν ξέρω, είναι εποχές πονηρές με αυτόν εκεί τον πρόεδρο, τον πρενιτάρχη. Θα μπορούσε, λέει, να πει στον Αιδό, τον κύριο Αργυρό, που έχουν στενές σχέσεις, ναι, βεβαίως, για μαζί κάνουν, δείχνουν, ναι, προωθεί και συμφέροντα συγκεκριμένα η κυρία Guilfoyle, από ό,τι φαίνεται, από τις παρέες της δηλαδή, να τη στείλει το μήνυμα με το συγκεκριμένο τραγούδι. Είσαι ό,τι να είναι, γι' αυτό το επιλέξαμε. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Μας ενοχλούν αυτές οι κινήσεις σε στυλ Πιουριφόι, μας ενοχλούν πάρα πολύ. Και καλά θα κάνει αυτή η κυρία, να είμαι ευγενική, να μαζευτεί. Εδώ δεν είναι προτεκτοράτο της, της έχουν δώσει αυτή την εντύπωση βεβαίως με αυτούς που συναγελάζεται. Ένα δίκιο το έχει. Καλημέρα, καλημέρα, το πεφέμιρε να στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε τώρα στα ωραία, στα πιο δικά μας, ναι. Πρέπει να σας πούμε ότι και στη ΔΕΙΑΡ έχουμε εξελίξεις. Από τη μια ο κύριος Βαγιανός έστειλε επιστολή σε όλους τους βουλευτές, τους πέντε δηλαδή, και τους ζητά να τοποθετηθούν αν είναι υπέρ της δημιουργίας ενός φορέα για όλα τα νησιά, δεν ξέρω για πόσο, μια

0: προσεκτική σε αυτά, δηλαδή να τους καλούσε, να τους ενημέρωνε που πάει η πόρη, ποια είναι η πορεία της, που βρίσκεται, τα προβλήματά της, και μετά να ζητά να το, καλά κάνει και ζητά να τοποθετηθούν, αλλά καλό θα ήταν να τους ενημέρωνε παράλληλα για να μην έχουν να λένε, γιατί θα τα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και επίσης ζητά από τους ξενοδόχους, τους οποίους απευθύνθηκε η περιφέρεια και λέει θα πληρώνονται σε εμάς, να παίρνουν τηλέφωνο στη νομική υπηρεσία της ΔΕΙΑΡ. Από την άλλη όμως οι ξενοδόχοι, και αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ μας, θα πάνε να κάνουν δήλωση στο δικαστήριο, νομίζω κάπως έτσι είναι η διαδικασία, ότι θα πληρώσουν στην περιφέρεια. Γιατί λέει αν δεν το κάνουν θα πληρώσουν μετά ένα υπέρογκο ποσό. Αυτά μου έλεγαν ξενοδόχοι χθες το βράδυ, θα το δούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε προς τον παρόν στην Περιφερειακή Επιτροπή που συνεδρίασε την Παρασκευή και που ο κύριος Χατζημάρκος δεν άφησε το θέμα, τα όσα είχαν ακουστεί και τα είχαμε μεταδώσει στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρίως από τον κύριο Κώστα Γλυκιά, που τώρα έγινε και πολεοδόμος, καλά είναι αρμόδιος του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ναι. Λοιπόν, και τα όσα απαξιωτικά, ότι ναι, αλλά είναι πολύ προβληματική και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Λάμπης από την άλλη συνεδρία στο Τοπικό Συμβούλιο, γιατί είχε τη μελέτη στα χέρια το Τοπικό Συμβούλιο, ρωτάμε, μπορεί να την είχε. Και ήταν αρνητικό και τέτοια. Αφήστε που θα πρέπει να ενημερωθεί αναλυτικά η κοινή γνώμη. Τι προβλέπει αυτή η μελέτη, εντάξει. Γιατί ακολουθεί και δεύτερη κυκλοφοριακή. Μπήκε λοιπόν το θέμα της κυκλοφοριακής μελέτης, ένα επιπλέον ποσό, αν κατάλαβα καλά, για τις ρυθμίσεις της, στην περιοχή που θα προκύψουν αν εφαρμοστεί η πρώτη μελέτη. Σιγά μην εφαρμοστεί, γιατί η φορέας για την εφαρμογή την ο Δήμος της Ρόδου. Λοιπόν, και βρήκε την ευκαιρία ο Περιφερειάρχης να τους την πέσει κανονικά. Το να κουτσομπολεύεις τον μόνο που δουλεύει δεν σε κάνει χρήσιμο στην κοινωνία. Σταματήστε να κουτσομπολεύετε και σοβαρευτείτε. Οι διαχειριστές της πόλης δεν μπορούν να συμπεριφέρονται σαν τηλεσχολιαστές. Δεν μπορούν να τρώνε πασατέμπο, δεν είναι σινέμα εδώ. Ο Δήμος δεν κάνει τη δουλειά του και σχολιάζει αυτούς που δουλεύουν. Είπε και άλλα πολύ ωραία. Είπε ότι την πολιτική την έχουν κάνει κακόφημη γειτονιά. Δεν έχει και άδικο τώρα, ναι. Τώρα κάπως έχει βελτιωθεί η εικόνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πριν τη τρούμπα και βάλε. Λοιπόν, πάρα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα του κυρίου Χατζημάρκου για το θέμα αυτό.
1: Λοιπόν, θα γίνει ένα έργο, αφού δεν το θέλει ο ιδιοκτήτης του. Πώς θα γίνει το έργο, πώς θα φτάσεις να πεις ότι ξέρεις αυτό κάνει 25, 10, 50, δεν ξέρω πόσο κάνει. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου. Λοιπόν, αλλά η συζήτηση για να φτάσει εκεί πρέπει να είναι αποδεκτό το έργο. Τώρα, πάμε ξανά. Την επόμενη φορά, στην επόμενη πλημμύρα, θα μας ρωτήσει η εισαγγελία στην Ιάλισσο. Κάνετε κάτι. Εμείς θα απαντήσουμε ως ένας από τους 5 που μπορούν να κάνουν μελέτη αντιπλημμυρικού, κάναμε. Οι υπόλοιποι κάνανε κάτι εκτός από το να τρώνε πασατέμπο και να παρακολουθούν εμάς που δουλεύαμε. Δεν είναι σινεμά. Πήγαμε και βλέπουμε τους άλλους που δουλεύουν. Εμείς κάναμε. Ο ιδιοκτήτης μιας πόλης, ο διαχειριστής, συγγνώμη, μιας πόλης, που είναι η Αλυσσός, είναι μια πόλη. Δεν το θέλει. Αν θέλει να το κάνει, πάει και τα λεφτά να το κάνει. Αν θέλει τη βοήθειά μας και στα λεφτά, εδώ είμαστε να καθίσουμε να συζητήσουμε αν μπορούμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Φτάσατε στα λεφτά όταν, αν ακούσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, τη θάψανε τη μελέτη μέχρι εκεί που δεν πάει. Ρωτάμε τον κύριο Λιμπερόπουλο. Άνοιξτε το μικρόφωνο σας, κύριε Λιμπερόπουλο. Οι μελετητές γιατί πήγανε στην επιλογή της αποκάλυψης, εσείς αποφασίσατε να αποκαλυφθεί ο ποταμός?
2: Όχι, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Να σπάσει δηλαδή αυτό το τεχνικό έργο?
2: Όχι, σε καμία
1: περίπτωση. Ήταν απόφαση της περιφέρειας πολιτική. Πήρε απόφαση πολιτικό πρόσωπο, ενεπλάκη πολιτικό πρόσωπο στην απόφαση την επιλογή των μελετητών να ανοίξει, να αποκαλυφθεί ο ποταμός?
2: Ναι, ναι ή όχι? Όχι, είναι απόλυτα τεχνική. Είναι τεχνική λύση.
1: Ενεπλάκει η τεχνική υπηρεσία συνεργάτης μας, γιατί αν έχετε εμπλακεί, εσείς θα κατηγορήσουν εμάς για σας. Ενεπλάκει η διεύθυνση υποδομών της περιφέρειας στην επιλογή των μελετητών? Όχι. Όταν ερωτήθησαν οι μελετητές γιατί οδηγήθηκαν σε αυτή τη λύση, τι απάντησαν? Απάντησαν ή δεν απάντησαν ότι αυτό λέει τώρα ο νόμος?
2: Αυτό λέει ο νόμος. Και τεχνικά ορθό είναι αυτό και νομοθετικά. Εδώ το νομοθετικό ταυτίζεται με το τεχνικό.
1: Αλλά, στον πλανήτη λοιπόν που λέγεται Γη, τα πράγματα έχουν μια κανονικότητα, αγαπημένε μου Γιάννη Κοροναίο. Έχει νόμους, έχει κανόνες, εφαρμόζονται. Στον πλανήτη που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο Δημουρόδου έχει άλλο κλίμα. Τέλος. Τελεία. Δεν έχουμε τώρα. Γιατί χάνεται και κάθε είδους, κάθε ίχνος σοβαρότητος, κάθε ίχνος υπευθυνότητος, κινδυνεύεις να το απολέσεις εάν συνεχίσεις σε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορείς να μείνεις σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, εμάς, αν μας έφερνε ένας οργανισμός, όποιος οργανισμός ήταν, Υπουργείο ήτανε, Δήμος ήτανε, μία μελέτη όπως και έχει γίνει, είπαμε ευχαριστώ.
0: Γινόταν και μία συζήτηση με τον Γιάννη τον Κοροναίο, που τώρα είναι μέλος στην Περιφερειακή Επιτροπή της Παράταξη Παπα-Νικόλα. Βέβαια την έπεσε και σε αυτόν ο κύριος Χατζημάρκος, γιατί δεν ψηφίσανε αυτό το συγκεκριμένο ποσό, ψήφισαν παρόν. Δηλαδή ουσιαστικά δεν παίρνει θέση, ναι, σε ένα σοβαρό θέμα, σοβαρότατο για την ΙΑΙΣΟ. Για να ακούσουμε και το δεύτερο ηχητικό με τον Περιφερειάρχη.
1: Και τι λέτε, τι ακριβώς λέτε στους πολίτες της πόλης που ζείτε? Δεν ρωτάω την κυρία Σταθοπούλου, ζει στην ΚΟ. Αν ήταν το θέμα στην ΚΟ θα το έλεγα στην κυρία, θα έκανα τη συζήτηση. Εσείς ζείτε στην Ιαλισσό. Ξέρετε τι σημαίνει για τη ζωή αυτής της πόλης μια πιθανή υλοποίηση της υδραυλικής μελέτης? Λέω πιθανή, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει διάθεση, έτσι κατάλαβα από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά τι λέτε στους πολίτες? Εμείς απέχουμε από τα θέματα τα κρίσιμα. Εδώ είναι ένας οργανισμός ο οποίος συκοφαντείται και υβρίζεται γιατί εργάζεται. Όχι γιατί δεν εργάζεται. Και για την πόλη σας. Για να δώσει λύσεις στην πόλη σας. Για να δώσει απαντήσεις στην πόλη σας, κύριε Γιάννη Κοροναίο. Για να είναι εντάξει στους πολίτες, στις ανάγκες τους, στους κινδύνους τους, στο σεβασμό της ζωής τους, τις ανάγκες να συνεχίσουν να μένουν και να έχουν επιχειρήσεις εκεί. Και του τη δίνει αυτή την πρόταση. Γιατί λέμε δεν κάνει τίποτα κανείς. Όχι κανείς. Όχι κανείς. Όχι κανείς. Ένας από τους πέντε φορείς κάνει πολλά. Πάρα πολλά. Όχι κανείς. Κάνει πάρα πολλά. Γιατί κρύβεστε από αυτό? Γιατί κρύβεστε από αυτό? Είναι ανεξήγητο, ανέτιο πολιτικά. Γιατί αυτό προέκυψε η συμπληρωματική εδώ αμοιβή. Προέκυψε για την κυκλοφοριακή. Για να είμαστε εντάξει απέναντι στους πολίτες. Να τους κοιτάμε στα μάτια και να τους λέμε ότι ένας οργανισμός, ένας φορέας από τους πέντε δεν σε κορόιδεψε. Το μελέτησε, εργάστηκε, είδε στην πορεία τι προέκυψε, το συμπλήρωσε και στο παρουσιάζει ολοκληρωμένο. Όχι ειδική συνεδρίαση περιφερειακής που μου ζητήσατε. Μοναδικό θέμα σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου θα το βάλουμε. Να τελειώσουμε με το η πολιτική. Το κουτσομπολιό δεν είναι πολιτική. Ο τηλεσχολιασμός δεν είναι πολιτική δράση. Τα κανάλια είναι γεμάτα παράθυρα που έχει τηλεσχολιαστές. Εμείς δεν είμαστε τηλεσχολιαστές. Εμείς μπαίνουμε μπροστά, παίρνουμε πρωτοβουλία, αναλαμβάνουμε δράση, παίρνουμε πάνω μας πολιτικό κόστος, δαπανούμε δημόσιο χρήμα, στεκόμαστε με αξιοπρέπεια απέναντι σε προκλήσεις της ζωής και κινδύνους της ζωής. Δεν είναι απλό αυτό που γίνεται εδώ. Κάναμε την πολιτική μια κακόφημη γειτονιά όπου υβρίζουμε, ξεφτελίζουμε αυτούς που εργάζονται και κάνουν και δική μας δουλειά ενδεχομένως. Εδώ δεν είναι ενδεχομένως, εδώ είναι μεταβεβαιότητα.
0: Εκείνο που προέχει και νομίζω το θα μας το καλύψει η περιφέρεια, τουλάχιστον αυτό το σημείο, είναι ότι θα γίνει, όπως είπε ο κύριος Χατζημάρκος, σε μια ειδική συνεδρίαση για αυτές τις μελέτες για το Δριαντενό ποταμό και πρωτίστως βεβαίως για τους κατοίκους, γιατί εκεί υπάρχουν άνθρωποι που τους αφαιρούν άμεσα, γιατί οι επιχειρήσεις τους είναι πάνω στο πλακοσκεπή ποταμό, γιατί η ζωή τους είναι δίπλα, γιατί θα επηρεαστούν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχω καμιά τέτοια αισιοδοξία, αλλά τουλάχιστον στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκεί θα μπει, όπως έχουμε ζήσει κι άλλα. Ο νέος κώδικας ποτέ δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα κάνουν αναφορές, γιατί άραγε τις κάνουν. Τουλάχιστον στην περιφέρεια, καλός ή κακός, έγιναν δύο συνεδριάσεις. Από εκεί θα έχουμε την ενημέρωση που νομίζω πρώτα απ' όλα τη χρειάζονται οι κάτοικοι της περιοχής της Ιαλισσού. Πάμε όμως σε ένα τέτοιο κάτοικο που τα έχουμε πει και στο παρελθόν. Αναφέρουμε στον πρώην αντιδήμαρχο, τον κύριο Μιχάλη Σικόφυλλο, γιατί είναι μέσα στην καρδιά του προβλήματος. Να δούμε τι ακούει αυτός, πώς τα βλέπει όλα αυτά που ακούγονται. Κύριε Μιχάλη Σικόφυλλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, για πέστε μας, γιατί νομίζω και εσείς τα παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά. Εσάς σας αφορά άμεσα, ναι.
3: Παίζουν με τις τύχες μας. Παίζουν με τη ζωή μας. Προηγουμένως άκουγα τον δήμαρχο. Είπε ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη. Δεν τους έχει παραχωρηθεί καμία μελέτη. Είτε αυτή είναι υδραυλική, είτε αυτή είναι κυκλοφοριακή.
0: Αυτό είναι πλέον γεωλογική. Θέατρο του παραλόγου, ναι.
3: Ακούω τώρα τον Περιφερειάρχη που λέει ότι εμείς έχουμε δώσει τα πάντα. Αναλογίζονται οι άνθρωποι αυτοί ότι εδώ στην Ιαλισσό εμείς έχουμε επενδύσει εκατομμύρια για να φτιάξουμε μια περιοχή διαμάντη από την Ιερού Λόχου μέχρι τη Φερενίκης και έρχονται και παίζουμε τις ζωές μας. Ξέρετε τις συνέπειες? Ξέρετε ότι χρωστούν δάνεια? Ξέρετε ότι χρωστούν εργαζόμενους? Ξέρετε ότι χρωστούν χίλια δυο ενίκια κλπ? Οι συνέπειες του κόσμου θα είναι απρόβλεπτοι. Εάν συνεχίσουν με το ίδιο μοτίβο, θα σπάσω, δεν θα σπάσω, θα σπάσω, δεν θα σπάσω. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τη ζωή μας. Όσον αφορά εμένα που είμαι πάνω στην Ιερού Λόχου και μάλιστα στο σημείο το δικό μου υπάρχουν 5 πολυκατοικίες, η μία είναι εξαόροφη, θα πρέπει, έχουμε ένομο συμφέρον να μας παραδώσουν τις μελέτες. Εγώ θα το ζητήσω πλέον με τον δικηγόρο μας να μας ζητήσουν, να μας δώσουν τις μελέτες. Και πάνω απ' όλα πρέπει να μας δώσουν την κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει τη διέλευση στα καταστήματα ή στα σπίτια μας ή στις πολυκατοικίες, την απρόσκοπτη διέλευση όπως λέει ο νόμος, για να μπορούν να μπαίνουν σωστικά συνεργεία, για να μπορεί να γίνεται φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και υλικών. Εάν δεν εξασφαλίζονται αυτά με τα 17 γεφύρια που θέλει να φτιάξει ο κύριος Περιφερειάρχης, δεν ξέρω τι θα τα φτιάξει, θα τα φτιάξει ο κύριος Δήμαρχος, να ξέρετε ότι οι συνέπειες θα είναι απίστευτες. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Διότι συνεχώς ζούμε με αυτό. Θα σπάσει ή δεν θα σπάσει? Θα σπάσει, παίζουμε την κολοκυθιά. Είναι απίστευτο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω εγώ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει τη μελέτη, δεν υπάρχει τη μελέτη. Ξέρω όμως ότι έχει υπογραφεί μια σύμβαση το 22. Μέσα στη σύμβαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, προβλεπόταν ότι εκτός της μηδενικής λύσης να δοθούν άλλες δύο λύσεις για τον Τριαντενό ποταμό. Αυτό δεν το έχουμε δει. Ναι. Μάλιστα, στην μελέτη του Πεχοδέ, όταν το Πεχοδέ έκανε τις προτάσεις του, έδωσε αρκετές προτάσεις, όπως την άρση των στενώσεων των εμποδίων που υπάρχουν συνδεθετημένη κλειστή διατομή, κατασκευή νέου κλάδου κήτης επί της Ιερού Λόχου, καθαίρεση και ανακατασκευή όλης η μέρους διευθετημένης κήτης του Τριαντενού ποταμού με επαρκή διατομή. Ποια θα είναι η διατομή? Μπορεί να διαπλατηθεί ο Τριαντενός ποταμός, ούτε ο Χύμαρος αυτός, με τίποτα. Έχουν χτίσει από το 1920, χτίζουν στις όχθες του Χυμάρου. Εκτροπή μέρους της πλημμυριακής παροχής της Κίντης, αποθέση νοτίως του σχεδίου πόλης Ιαλισσού με αγωγό ομβρίων μεγάλης διαμέτρου. Υπάρχουν κάποια πράγματα που λέει το ίδιο Τεπεχοδέ, τότε το Ιπεχοδέ, που μας είχε δει στήλη στην Ιαλισσό. Δεν έχουμε δει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, να δουν μήπως πριν φέρουν την οριστική καταστροφή, να δουν και άλλες λύσεις. Διότι, κυρία Βενιανάκη, όταν θα αρχίσουν αυτά τα έργα, εγώ θα κλείσω. Ο γειτονάς μου θα κλείσει. Ο Παρακάτω ή η Φερενίκη θα κλείσουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε με αυτό το θόρυβο και μέχρι να κατασκευαστούν τα γεφύρια που λένε. Θα είναι αστιότητες. Καταστρέφεται ένα μεγάλο κομμάτι της αλυσού. Πρέπει να βρεθεί άλλη λύση. Ξέρουμε το πρόβλημα. Το γνωρίζουμε. Έχουμε πάθει ζημιές. Το ξέρουμε το πρόβλημα.
0: Μπορεί όμως να υπάρξει άλλη λύση. Ο κύριος Λιμπερόπουλος. Τα έχουμε ακούσει βέβαια.
3: Ο κύριος Λιμπερόπουλος δεν είναι μόνο ο κύριος Λιμπερόπουλος. Υπάρχουν εξειδικευμένα γραφεία που μπορούν να δουν.
0: Είπε ότι ο διαγωνισμός για τη μελέτη ήταν διεθνής. Ότι οι μελετητές λένε ότι υπάρχει μόνο αυτή η λύση. Δεν υπάρχει άλλη που να μπορεί να σώσει την Ιαλισσό.
3: Ναι, από τα γραφεία τους. Γιατί εγώ δεν είδα κανέναν αυτή να εξετάσει άλλη λύση. Τα γραφεία την έχουν δει τη λύση. Μέσα από τα γραφεία τους στην Αθήνα την έχουν βρει τη λύση. Εγώ το μόνο που έχω δει είναι ψάχνανε να βρουν για να γίνει η γεωλογική ή συστατική μελέτη. Ανοίγανε 5-6 τρύπες στο ποτάμι για να δουν αν είναι επαρκή το έδαφος, το υπέδαφος. Αυτό είδα. Δεν έχω δει κανέναν άλλον να έρθει να ξεκινήσει από το κομμάτι.
0: Ο κύριος Λάμπης που είναι εντεταλμένος σύμβουλος Ιαλισσού και Πεταλούδων, κύριε Σικόφιλε, είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έγινε μια πρώτη συζήτηση στο τοπικό και είναι αρνητικό. Ξέρετε κάτι παραπάνω εσείς?
3: Όχι, δεν μας καλέσαν, δεν μας ενημερώσαν.
0: Ναι.
3: Δεν μας ενημέρωσε κανείς. Εγώ θα ζητήσω να μας παραδοθεί η μελέτη, αν υπάρχει.
0: Πάντως αυτό είναι το πρώτο, το πιο ουσιαστικό, δηλαδή η ενημέρωση, η καλή ενημέρωση όλων των κατοίκων. Πρώτα αυτών που τους αφορούν.
3: Διότι δεν είναι τυχαίο ότι μετά την απόφαση του ΣΤΕ.
0: Τώρα λέτε ότι ο Δήμαρχος είπε ότι δεν υπάρχει μελέτη, δεν έχουν πάρει μελέτη.
3: Ο Περιφερειάρχης λέει ότι έχει.
0: Ένα λεπτό. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Χαλκιάς είπε ότι κάτι μας έχει έρθει. Τώρα μελέτη, προμελέτη, θα σας γελάσω.
3: Προσχέδιο.
0: Και αναφέρθηκε, ναι, αναφέρθηκε
3: από αυτού. Μα προσχέδιο υπάρχει και στιγμή.
0: Ναι, αναφέρθηκε από αυτού, μίλησε ότι προβλήματα το ένα, το άλλο, το παράλλο. Δηλαδή φαινόταν ότι κάτι έχουν στα χέρια τους.
3: Δεν το γνωρίζουμε.
0: Θα μας τρελάνουν όλοι μαζί.
3: Θα μας τρελάνουν, ναι, ακριβώς. Θα μας τρελάνουν όλοι μαζί. Εγώ δεν έχω δει οριοθέτηση.
0: Επειδή είναι μια καυτή πατάτα, κύριε Σικόφιλε. Ακριβώς. Και ο Δήμος δεν τη θέλει με τίποτα στα χέρια του, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι. Υπάρχει, μπορεί να έχουν μια υδραυλική μελέτη, δεν ξέρω αν την έχουν κι αυτοί. Εγώ για την κυκλοφοριακή μελέτη είμαι πολύ περίεργος.
0: Όχι, δεν έχει πάει ακόμα η κυκλοφοριακή μελέτη.
3: Ναι, η περιβαλλοντολογική μελέτη έχει παραδοθεί.
0: Από αυτά που άκουσα στην Περιφερειακή Επιτροπή.
3: Ούτε αυτή υπάρχει.
0: Ναι, αυτή θα είναι το επιστέγασμα με την ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής.
3: Γιατί στην περιβαλλοντολογική μελέτη θα πρέπει να οριοθετηθεί ο ποταμός. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί εδώ δεν συζητάμε μόνο για τον Τριαντενό ποταμό εμείς. Στην Ιαλισσό, διότι το ίδιο συμβαίνει και στον ποταμό του Δημαρχείου, που είναι και αυτός δρόμος.
0: Ναι.
3: Και έχουν χτίσει όλη η παράπλευρα του δρόμου αυτού, ο οποίος ήταν ποτάμι. Και αυτό το ποτάμι κατεβαίνει στη Μυκηνών, που είναι και τηλεόραση Κόσμος, το κτίριο της τηλεόρασης Κόσμος, και όλοι έχουν χτίσει στις όχθες αυτού του ποταμού. Που δεν κρατηθήκαν τα 10 μέτρα, όπως προβλέπω νόμος, διότι δεν έχει γίνει οριοθέτηση αυτών των ποταμών από παλιά. Και αυτό όμως, ενώ δεν έχουν γίνει όλα αυτά. Υπάρχει προεδρικό διάταγμα που κάνει πλέον τον σχέδιο πόλεως της Ιαλισσού νόμο του κράτους.
0: Ναι.
3: Δεν φταίει λοιπόν κανείς άλλος που εκτίσανε κάποιοι άνθρωποι παραπλεύρως του πρώην ποταμού και σημερινό δρόμων. Φταίει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, φταίει η νομαρχία, σημερινή περιφέρεια που δίναν τις άδειες. Οι μόνοι που δεν φταίνουν οι πολίτες. Και που σήμερα είναι τα θύματα και έρχονται να πληρώσουν το μάρμαρο. Δεν θα περάσει έτσι όμως. Δεν θα περάσει έτσι.
0: Λοιπόν,
3: να είναι σίγουροι γι' αυτό.
0: Κύριε Μιχάλη Σικόφιλε, και εμείς θα παρακολουθούμε, θα τα λέμε συχνά πυκνά, γιατί.
3: Και να δουν,
0: ναι,
3: να δουν αν υπάρχουν άλλες λύσεις. Τότε επί δημαρχίας του κ. Στάγκα ψάχναμε λύσεις. Όπως να πάμε.
0: Τώρα ο κ. Στάγκα τι λέει άραγε που ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη.
3: Ό,τι λέει ο Περιφερειάρχης.
0: Ναι.
3: Αυτό λέει.
0: Αυτό λέει.
3: Γιατί δήμαρχε του λέω δεν συζητούσαμε να κάνουμε παραπλεύρος διέλευση να αποφορτήσουμε τον Τριαντενό ποταμό. Δεν τα συζητούσαμε αυτά. Δεν είχαμε πάρει και γνώμες από τότε που έχω δει και λοιπά. Ναι, ναι, τώρα γιατί. Τώρα γιατί δεν βλέπουμε άλλες λύσεις.
0: Α, τώρα συμφωνεί γιατί με τη μελέτη.
3: Συμφωνεί με τις προτάσεις του Περιφερειάρχη. Να σπάσει,
0: ναι,
3: το ποτάμι.
0: Λοιπόν, κύριε Μιχάλη Σικόφιλε, θα τα ξαναπούμε.
3: Έχουμε ένομο συμφέρον να μας παραδώσουν τις μελέτες.
0: Αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν,
3: και
0: κύριε Σικόφιλε.
3: Θα γίνει σύντομα.
0: Κύριε Σικόφιλε, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
3: Καλά, γεια σας.
0: Μιχάλη Σικόφιλος, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει δίκιο. Πρώτα-πρώτα πρέπει να πάρουν τις μελέτες. Όλα αυτά αφορούν τη ζωή τους. Γιατί δίπλα στο ποτάμι, κάποιοι είναι και πάνω στο ποτάμι που έχουν πτήσει. Κάποιοι τους επέτρεψαν. Εντάξει. Και κάποιοι κάποτε, λέει, συζητούσαν άλλες λύσεις. Τώρα τι λένε άραγε, τώρα καταλαβαίνουμε, θα είναι σε δύσκολη θέση. Ας πιάσουν στα σίδη να τις εξηγούν τις θέσεις τους. Ναι, θα είναι δύσκολο. Όλα γίνονται σε τούτη τη ζωή. 40 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Μας ήρθε και ένα μακρινάρι από τη ΔΕΙΑΡ. Απάντηση της ΔΕΙΑΡ στα όσα είπε ο Περιφερειάρχης στην τελευταία Περιφερειακή Επιτροπή για τη διάλυση της σύμβασης των έργων της Β' φάσης του φράγματος Γαδουρά. Τον πρώτο ισχυρισμό, λέει, τον επιβεβαιώνει η ΔΕΙΑΡ, αλλά για τους άλλους έχει εστάσεις και καταθέτει αναλυτικά τις εστάσεις της και τα ποσά τα οποία θα κληθεί να πληρώσει ο ροδιακός λαός. Λοιπόν, έγγραφα βέβαια, έτσι, οι απαντήσεις του Βαγιανού είναι τεκμηριωμένες. Είτε συμφωνείς με την τεκμηρίωση είτε διαφωνείς, αλλά είναι τεκμηριωμένες. Είναι κάτι σεντόνια τεράστια που σε ροδιοφωνικό χρόνο δεν μπορείς να τα πεις. Θα κάθομαι τώρα να σας διαβάζω εγώ αναλυτικά, δεν γίνεται. Καταρχάς θα χάσω όλο το ό,τι ακροατήριο διαθέτουμε, θα το χάσουμε και δικαιολογημένα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα τα πούμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων με τον Βασίλη τον Υψηλάντη. Α, όσοι δεν έχει με μελέτη στα χέρια του Δήμος. Και τι ήταν αυτά που έλεγε ο κύριος Χαλκιάς? Τι ήτανε? Είχε πληροφορίες από το απέναντι κτίριο? Εδώ μας είπε ότι μια μελέτη, προμελέτη, κάπου τα έχουμε μπερδέψει κιόλας. Αν είναι μελέτη, προμελέτη, τέλος πάντων. Και πάνω σε αυτό γινότανε η συζήτηση. Τώρα πόσο θέλουν να μας τρελάνουν? Πόσο θέλουν, τέλος πάντων. Πάμε διαφημίσεις.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα Σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Top FM 102,4.

0: 47 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, το πεφέμερα να στα γεγονότα. Πάμε αμέσως να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, που από το Συμβούλιο της Ευρώπης βρίσκεται τώρα στην Κάρπα, αυτό δεν κάνω λάθος. Σήμερα είναι μια μεγάλη ιστορική στιγμή για το νησί και βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Κύριε Βασίλη Ψηλάντη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλημέρα σε όλες και σε όλους που μας ακούν σήμερα από το σταθμό σας, από την όμορφη Κάρπαθο και που γιορτάζει σήμερα, είναι η ημέρα η επέτειος της Επανάστασης Καρπάθου, όπου το νησί απελευθερώθηκε μόνο του από τους Ιταλούς 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα 12 νησιά. Ήταν τότε που ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους χωρίς να δηλιάσουνε, οπλισμένοι προκειμένου να διατυπώσουν και να διατρανώσουν την μεγάλη τους θέληση να απελευθερωθεί η Κάρπαθος και να ενταχθεί στον εθνικό ορμό στην Ελλάδα. Κάτι που ήρθε λίγο αργότερα βέβαια.
0: Σημαντική ιστορική στιγμή και για την Κάρπαθο, για όλα τα 12 νησιά, αλλά και για τη χώρα.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Μεγάλη στιγμή και βέβαια και η παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Κάρπαθο σήμερα, θα αφηχθεί σε λίγο, δείχνει και νοηματοδοτεί, αν θέλετε, την ημέρα και τη σημασία της επετείου.
0: Λοιπόν, πάμε στην απάντηση που σας έδωσαν στην αρμόδια Υπουργεία για το τι γίνεται στον τσιγκάνικο καταβλισμό στο Καρακόνερο.
1: Από πριν πάμε εκεί, ναι. θέλετε κυρία Βενιανάκη, να πω και να μιλήσω δύο λόγια και για άλλη μια επέτειο, αυτή τη φορά κομματική, είναι τα 52
0: χρόνια. Είναι τα 50, παράληψή μου κύριε Ψηλάντη, το είχα προς το τέλος, ναι. Για πέστε μας.
1: Δημοκρατία, με μια καθοριστική παρουσία στην πολιτική ζωή του τόπου, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε γιατί άντεξε, γιατί πάντα βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και πάντα έδωσε λύσεις τέτοιες που έδωσαν οξυγόνο στην πορεία της χώρας από το Σύνταγμα το 1975 και την ένταξη της χώρας σε ευρωπαϊκές κοινότητες μέχρι τις ημέρες μας σήμερα, όπου η χώρα μας πλέον είναι μια χώρα παράδειγμα σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στην Ευρώπη. Αυτά τα λίγα για την επέτειο και της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παραμένει ισχυρή και ακίνητη και εξελίσσεται μαζί με την κοινωνία μας, κρατώντας σταθερά τον ευρωπαϊκό αλλά και τον πατριωτικό της προσανατολισμό.
0: Καλά, κάποιοι έχουν αντιρρήσει γι' αυτό, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαβάρας. Αλλά εντάξει, να μην το κάνουμε και τόσο μεγάλο θέμα, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν οι αντιρρήσεις και οι αντίθετοι.
0: Πάμε στις απαντήσεις που σας έδωσαν στην αρμόδια Υπουργέ για το τι γίνεται στον καταβλισμό των Ρωμά. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, από 1η Ιανουαρίου του 2023 μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2026, τώρα δηλαδή, έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές, 682 αστυνομικοί έλεγχοι και 193 συλλήψεις.
1: Τα στοιχεία που ζήτησα και έφτασα στη Βουλή, κυρία Βενιανάκη, είναι σοκαριστικά. Πράγματι υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα μέχρι στιγμής και βεβαίως θα αποδεικνύουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ελληνική αστυνομία αλλά και η πυροσβεστική καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις απαντήσεις που δόθηκαν αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αστυνομικά. Γι' αυτό και εγώ άλλωστε είχα απευθυνθεί και έχω απευθυνθεί σε 5 υπουργεία. Μέχρι στιγμής με έχουν απαντήσει τα 2 συγκεκριμένα υπουργεία. Χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο, κυρία Βενιανάκη, και το γνωρίζουμε όλοι οι ροδίτες και οι ροδίτησες. Ασφάλεια, η δημόσια υγεία, το περιβάλλον, η κοινωνική ένταξη και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν συντονισμένα. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ίδια κατάσταση κάθε χρόνο να περιμένουμε την επόμενη φωτιά, την επόμενη αστυνομική επιχείρηση ή την επόμενη καταγγελία. Και θέλω βεβαίως να είμαι και απόλυτα καθαρός. Η κοινωνική ευαισθησία απέναντι στους Ρωμά είναι αυτονόητη. Το ίδιο όμως αυτονόητη είναι και η εφαρμογή του νόμου για όλους. Και εδώ νομίζω σταματώ. πρέπει να σταματήσω.
0: Το θέμα είναι όμως ότι τοπικά εδώ την ευθύνη την έχει κατά κύριο λόγο ο Δήμος Ρόδου, η αστυνομία για τα παραβατικά κλπ. Αλλά για το να φύγουν από εκεί, να πάνε κάπου αλλού σε ένα καλύτερο μέρος ή να μετεγκατασταθούν σε σπίτια, είναι του Δήμου Ρόδου και των Υπουργείων. Βλέπετε να γίνεται κάτι? Ναι. Γιατί εμείς δεν βλέπουμε, ούτε αισιοδοξούμε μεταξύ μας τώρα.
1: Κοιτάξτε, ότι πρέπει να υπάρξουν πιο αποφασιστικοί στις κινήσεις μας, με την ευαισθησία η οποία πρέπει να επιδειχθεί, αλλά και με την αποφασιστικότητα συνάμα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σήμερα στη Ρόδο του 2026 και ο θαλασσινό μέτωπο και με τις καταστάσεις αυτές που περιγράψαμε πρωτήτερα. Εάν στη δική μας γειτονιά είχαμε 256 πυρκαγιές όλο αυτό το διάστημα και δεν ξέρω εγώ πόσες συλλήψεις και προσαγωγές, θα είχε γίνει η δική μας η γειτονιά χειρότερη και από τον Μπρούκλιν. Εγώ δεν λέω λοιπόν κάτι διαφορετικό από το να εκτιμηθούν αυτά τα στοιχεία και να υπάρξουν οι απαραίτητες εκείνες αποφάσεις και παρεμβάσεις, ώστε και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί να συνενέσουν σε μία λύση εγκατάστασής τους σε σπίτια, σε τα οποία η πολιτεία έχει παράσει στο παρελθόν όλες τις δυνατότητες και όλες τις ευκαιρίες προκειμένου να πάνε ακόμα οι συγκεκριμένες τους καταβλισμούς σε συγκεκριμένες κατοικίες. Και υπάρχουν σύνολοι. Κάποιοι δεν θέλουν. Αυτό όμως πρέπει να το βρουν οι αρμόδιοι, αυτοί που είναι από πάνω στο έργο εκείνο. Και πρέπει επιτέλους να δείξουμε, όπως είπα και προηγουμένως, αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να μην καταγράφουμε μόνο την παραβατικότητα, την παρανομία, αλλά να προχωρήσουμε και παραπέρα.
0: Να δούμε, αν και δεν υπάρχει καμιά αισιοδοξία, γιατί βλέπουμε η κατάσταση παραμένει ίδια, ακριβώς ίδια, δεν κινείται κάτι παρά τις δηλώσεις του κυρίου Δημάρχου ότι μέχρι το τέλος της τριετίας του θα έχουν φύγει από εκεί, δεν φαίνεται να κινείται κάτι, οι κάτοικοι συνεχίζουν να εισπνέουν όλα αυτά όλους αυτούς τους καπνούς που είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι για την υγεία τους. Εισαγγελία, διατάσει πότε-πότε κανένα έλεγχο και εκεί τελειώνουν όλα, κύριε Βασίλη Ψηλά, αν το ξέρετε. Δυστυχώς. Λοιπόν, για πέστε μου, σας έστειλε επιστολή η ΔΕΙΑΡ για τον φορέα ίδρευσης?
1: Όχι, προσωπικά δεν έχω πάρει καμία επιστολή. Το είδα και εγώ, απευθύνεται προς τους βουλευτές ο κύριος Βαγιανός. Το είδα μέσω των τοπικών ιστοσελίδων. Θα πω κάτι πολύ απλό. Τα ζητείτε από τους βουλευτές να συνδράμουν σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Θα περίμενα να έχει προηγηθεί μια πλήρης και θεσμική ενημέρωση. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση ούτε για το παρόν, πολύ δε περισσότερο για το μέλλον της ΔΕΙΑΡ. Εγώ προσωπικά είμαι εδώ, έχω και μια ιδιαίτερη ευαισθησία λόγω του ότι, όπως ίσως οι παλιοί ροδίτες γνωρίζουν, ο παππούς μου ήταν ο δημιουργός της πρώτης εταιρείας της δημοτικής, της ΕΔΙΡ, έτσι λεγόταν τότε η ΔΕΙΑΡ. Συνεπώς είμαι εδώ και για πολύ περισσότερους λόγους. Η Ρόδος πρέπει να ακούγεται θετικά και όχι αρνητικά. Αυτό είναι το μέλημα κάθε ροδίτη που αγαπά αυτό το νησί επιτέλους. Αυτή είναι η θέση μου.
0: Η επιστολή βέβαια που πήρε έκταση μέσω των τοπικών μέσων, δεν ξέρω αν έφτασε σε εσάς, προήλθε μετά την πρόταση του Αντώνη Γιονικουρή, του Προέδρου του Ινστιτούτου Γουιάρ Γκρίς και Γενικού Γραμματέα του ΤΕ για τη δημιουργία νέου εθνικού φορέα για τα ύδατα. Εσείς συμφωνείτε με τη δημιουργία ενός τέτοιου εθνικού φορέα, κύριε Υψηλάντη?
1: Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με κάτι που δεν το έχω μελετήσει. Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι απ' όλα κάθονται και μιλάνε δεξιά και αριστερά. Όταν υπάρξει κάτι συγκεκριμένο από επίσημο φορέα, και υπάρξει μια διαβούλευση, θα καθίσουμε να το δούμε. τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει να το.
0: Τα όσα
1: διαμείβουν. Το να βγάζω κραυγές ή το να ακούω τον καθένα να λέει την άποψή του, και εγώ μπορεί να έχω μια άποψη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι πρέπον και σοβαρό ένας βουλευτής υπεύθυνος και με σοβαρότητα να βγαίνει και να λέει για τα νερά, το οποίο είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και τα πιο κρίσιμα στοιχεία.
0: Και είναι δημόσιο αγαθό, βεβαίως. Μην πάμε σε παρόχους αντιδέοι που τους πληρώνουμε πανάκριβα, κύριε Ψηλάντη. Γιατί προς τα εκεί πάει η δουλειά με το νερό.
1: Αγαθό, αλλά το νερό εγώ θέλω να έρχεται καθαρό και όπως πρέπει και στην ποσότητα που πρέπει. Εγώ αυτό
0: και
1: θέλω.
0: Στην τιμή που πρέπει.
1: Και βεβαίως και σε μια τιμή η οποία να μπορεί να καταναλώνει όλος ο κόσμος όπως πρέπει. Αυτή είναι η βάση όλης της συζήτησης. Αυτή πρέπει να είναι και η έννοια του καθενός μας.
0: Τα όσα συμβαίνουν
1: με τα. Αν θα βάλουμε μια ταμπέλα πάνω, αν είναι εθνικό ή τοπικό ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτά για μένα είναι μόνο λόγια και ας το πούμε δευτερευούσης σημασίας.
0: Πάντως διαφαίνεται ότι αν πάμε σε αυτό το στυλ που προτείνει ο κύριος Γιαννικουρίς, που δεν είναι καθόλου δηλαδή ξαφνική πρότασή του. Προφανώς προέρχεται από την κυβέρνηση, τότε μιλάμε για παρόχους και για μια πολύ ακριβή τιμή, όπως και στη ΔΕΗ που την πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα, το ηλεκτρικό. Μα λένε τώρα μπέστε στα σταθερά, αφήστε τα πράσινα.
1: Νομίζω δεν είναι της κυβέρνησης. Ο κ. Γιαννικουρίς μιλάει νομίζω για έναν οργανισμό δικό του. Δεν μιλάει για λογαριασμό καμίας κυβέρνησης.
0: Να μιλάει για λογαριασμό
1: είναι,
0: του.
1: Ούτε βουλευτής είναι.
0: Πέστε μου κάτι, αυτά που συμβαίνουν μεταξύ ΔΕΙΑΡ και περιφέρειας, πώς τα βλέπετε?
1: Είπα κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Εγώ ως Ροδίτης θέλω καθαρό νερό, το νερό που έρχεται σε μένα να το πίνουμε και να το χρησιμοποιούμε με ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρουν οι συνεννοήσεις που κάνουν οι αξιωματούχοι τοπικοί. Αυτό που θέλω εγώ, το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Ένα και μοναδικό, να μπορούν η Ρόδος να έχει νερό. Τώρα, ποιος είναι υπεύθυνος για το νερό, είναι γνωστό, είναι η ΔΕΙΑ. Αυτό είναι. Και αναμένω από τη ΔΕΙΑ, με αυτού που πρέπει να συνεννοηθεί και έχει ανάγκη να συνεννοηθεί, να συνεννοείται.
0: Αναφέρεστε και τους βουλευτές και λέτε και σωστά το λέτε ότι θέλετε ενημέρωση. Και έπρεπε να είχε προηγηθεί η ενημέρωση. Στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τι έγινε, κύριε Ψηλάντη?
1: Όπως ξέρετε, όπου συμμετέχετε. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης συμμετέχω ως εκπρόσωπος της Ελλάδος στην ελληνική αντιπροσωπεία, στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είχαμε μια πολύ σημαντική έκθεση για την Ελλάδα, η πορεία της Ελλάδας. Όπως η κάθε χώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης εξετάζεται κατά περιόδους. Αυτή τη στιγμή ήταν η περίοδος της χώρας μας. Η χώρα μας έχει καλές, αν θέλετε, ήταν μια πολύ καλή έκθεση και μάλιστα κάποια ζητήματα εθνικής σημασίας δεν επετράπησαν να φτάσουν μέχρι την Ολομέλεια.
0: Λοιπόν, κύριε Ψηλάντη, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
1: Μιλήσαμε
0: πολύ
1: για το δημογραφικό και για πολλά ακόμα
0: λοιπόν,
1: άλλα ζητήματα.
0: Ευχαριστούμε. Χαιρετισμού στην Κάρπαθο. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, καλημέρα. Κυρίες και κύριοι. Ήδη ξεπεράσαμε ένα λεπτό. Ζητάμε συγγνώμη από τον Νικήτα Κουσκούση. 10 και 1. Λοιπόν, γεια σας. Καλή εβδομάδα, να προσέχετε. ¿Por qué será?

0: Αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Χαμόγελα στην εθνική ομάδα, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στους ισχυρούς στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Όπως αποτύχαμε με το Μουντιάλ, έτσι πετυχαίνουμε τώρα, σημείωσε στον bwinΣΠΟΡ FM ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μετά την ισοπαλία με τη Γερμανία στην Τούμπα. Χωρίς Ζαφίρη και Σάλιακα, οι οποίοι συμπλήρωσαν κάρτες, θα παραταχθεί η Γαλανόλευκη στο επόμενο μάτς με την Ολλανδία. Με το δεξί μπήκαν στη στίχημα GBL Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 78-68 του Ηρακλή στο Ιβανόφιο με κορυφαίο το Μάκι Ντάιρ με 12 πόντους, 9 rebound και 6 assist, και οι Πράσινοι επιβλήθηκαν 103-74 τον Βίκος Φάλκον στο Telecom Center με πρώτο σκόρερ το Λεσόρ με 19 πόντους. Έχουμε παίξει 6 παιχνίδια σε 8 ημέρες και όλα εκτός έδρας, με αποτέλεσμα να εμφανίζουμε σημάδια σωματικής και πνευματικής κόπωσης. Το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά την νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Ηρακλή. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε, υπογράμμισε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς μετά την νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ επί των Βίκος Φάλκονς. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη της στοίχημαν Super League. Φτάνει στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία που θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Φανέλα βασικών πήραν ο Ναΐ και Σαλάχ Εντίν στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε Μαρόκο και Μάλι. Τελευταία ημέρα ξεκούραση σημερινή στον Ολυμπιακό πριν ξεκινήσει προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ πιθανότητα θα είναι στο πλευρό του Ιμανόλα Λουγουαθήλ στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και Σά ενόψει του ντέρμπι Ιωνίων. Την ευκαιρία να τεστάρει παίκτες που σκοπεύει να τους δώσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή στα επόμενα μάτς της ΑΕΚ, αλλά αρκετούς παίκτες από την ΚΑΠΑ19 είχε ο Μαρκό Νίκολιτς στο χθεσινό φιλικό με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολίου του θα μπουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά που έχασαν τη ζωή του στα Τέμπη. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πυργούς Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Β' Άκτορα Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Απόλυτη Πορτογαλία ανοίξει 2-1 την Νορβηγία και έκανε το 4-4 στον τέταρτο όμιλο της League A και εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά του Nations League. Στο άλλο μάτς και το ίδιο γκρουπ, Αλία Δανία 0-1. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ, πίστη μέσα μας και συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Φτάσαμε σίως, όπως το είπε και η Ρένα Ιβενιανάκη προηγουμένως, φτάσαμε σίως στις 5 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Τώρα, παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες πέφτουν σιγά σιγά, ο τίτλος εκπομπής παραμένει καλοκαιρινός.
1: Στον Νικητά τη γαλέρα κάθε μέρα.
0: 102,4 υποσκιάνα το Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Και είμαστε αποφασισμένοι και σήμερα να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας διασκεδάσουμε το επόμενο τρίωρο. Αυτή εξάλλου είναι η διαδικασία. Μετά την ενημέρωση, την πρωινή ενημέρωση, υποθέτω ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς έχουν ξυπνήσει νωρίς το πρωί. Μετά την ενημέρωση ακολουθεί πάντα ψυχαγωγία και διασκέδαση για να φτιάξει η διάθεσή μας, για να ξεχάσουμε προβλήματα, να ξεχάσουμε τα κακώς κείμενα όπως λέμε. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Είναι ο Top FM στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr, από όπου μπορείτε να αντλήσετε και τις ειδήσεις της καθημερινότητας βέβαια. Και υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, ηλεκτρολογώντας το κινητό σας το 6937-348-348 για να μπείτε στο Viber του Top FM, για να γράψετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας ή να βάλετε μια φωτογραφία.
2: Το δρόμο.
0: Και όπως λένε οι Pixlax, δεν τελειώσαμε ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα, είναι 14 λεπτά μετά τις

0: ψάχνα πάντα.
1: Είχαμε και χθες παιχνίδια του Nations League.
0: Έξοδο στο όνειρο.
1: Είχαμε την κατάκτηση του βαθμού από την εθνική μας ομάδα.
0: Κράτα μου φίλε λίγο πιο ψηλά τη λάμπα.
1: Η οποία δεν ήταν πολύ δημιουργική σε ό,τι αφορά την αντίπαλό μας στη Γερμανία. Η Γερμανία που παρουσιάστηκε με αλλαγμένη εντεκάδα. Ο Κλοπ προσπάθησε να... Ο Κλοπ προσπάθησε να μας ξεγελάσει βάζοντας μέσα παίκτες τους οποίους επέλεξε 16 περισσότερους παίκτες, κάνοντας 40 τις επιλογές στον κύριο Κλοπ.
0: Δεν τελειώσαμε ακόμα και από τους φόβους μου είμαι μπρος. Μες στο πιο βαθύ χειμώνα.
1: Χθες λοιπόν στα παιχνίδια του Nations League είχαμε Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0. Κόσοβο-Αυστρία.

Μάλτα Ανδόρα 1-0. Το 0-0 της Ελλάδας με τη Γερμανία. Στο άλλο παιχνίδι η Ολλανδία κέρδισε τη Σερβία 2-1. Η Πορτογαλία έκανε το 4-4 νικώντας 2-1 την Νορβηγία. Ουαλία Δανία έμειναν στο 0-1. Ιρλανδία Ισραήλ 1-1.

ενώ σήμερα θα παίξουν Κύπρος, Λετωνία, Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία, Σουηδία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Γαλλία, Βέλγιο, όλα αυτά τα σημερινά τα παιχνιδιά, Μαυροβούνιο, Αρμενία, Ουκρανία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και αύριο Καζακστάν, Νησί Φερόες, Κροατία, Ισπανία, Κροατία, μετά το 0-7 με την Αγγλία. Η κατάστασή της είναι πολύ δύσκολη. Μολδαβία, Σλοβακία και επίσης αύριο Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εσθονία, Ισλανδία, όλα αυτά τρίτη, Αγγλία, Τσεχία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία. Αυτά είναι τα αυριανά τα παιχνίδια. Παραλαμβάνω, το 0-0 με τη Γερμανία μας φέρνει ισόβαθμους με την Ολλανδία στην πρώτη θέση.

Ολυμπιακός τώρα με ξεσπάσματα στο δεύτερο και στο τέταρτο δεκάλεπτο επιβλήθηκε με 78-68 του μαχητικού Ηρακλή για την πρεμιέρα της κανονικής περίοδου της στοίχημας GBL, της σεζόν 26-27.

Πάμε στα τοπικά μας, πάμε στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας που συνεχίζεται αύριο πια με δύο παιχνίδια, δύο παιχνίδια, όχι τρία, συγγνώμη. Είναι παιχνίδια που, στα οποία συμμετέχουν βέβαια ομάδες οι οποίες μας έρχονται ή πάνε ομάδες από εδώ στην ΚΟ. Αφορούν τις ομάδες της Καρπάθου και της ΚΟ ιδιαίτερα. Λοιπόν, αύριο συνεχίζεται το πρωτάθλημα μας. Στις 9 και 4 αύριο το βράδυ η Αναγέννηση Ασφεντιού θα υποδεχθεί τον Ευκλής Ορονής. Στις 4 στο γήπεδο του ο Φίβος Κρεμαστής θα παίξει με τον Ποσειδώνα Καρπάθου. Στη 1 το μεσημέρι ο Κλεάνθης θα υποδεχθεί τη Δόξα Καρδάμενας. Και στις 12:30 ο Άρης Αρχαγγέλου του Μπαουκ.

0: πως ξυπνίζω.
1: Η ώρα είναι 23 λεπτά μετά τις 10.
0: Το τραγούδι αυτό, η γειτόνια στο πόδι.
1: Και η συνέχεια ανήκει στον Απόν που έκλειψε την παράσταση για άλλη μια φορά στο Voice. Το Voice που ήταν αφιερωμένο στη λησμονιά του Γιώργου του Μαζονάκη.

0: κορίτσια.
1: Ακούμε το Βάλς των Ονείρων σε μια πολύ όμορφη remix εκτέλεση. Αμέσως μετά θα πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα. Θα συνεχίσουμε με το ζέσταμά μας. Έχουμε να σεργιανίσουμε κιόλας σήμερα και στο νησί μας, αλλά και στην Κόγια, στην Κύπρο.

Είναι ο Top FM σε ένα τρίωρο από τις 10 μέχρι τη 1 καθημερινά, εντελώς ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό βέβαια. Αφού πρώτα σας ενημερώσαμε και σήμερα γύρω από την αθλητική μας κίνηση. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στο Δημήτρη το Δραγάτη στις 3 το μεσημέρι. Όλο το επιτελείο επιποδός από το πρωί. Αρένα Βενιανάκη και Μαρία Κυπριώτη. Ο τεχνικός μας ο Κώστας ο Στρατζόπουλος, η Τάνια Ιδρακιού. Και φυσικά η αφεντομουτσουνάρα μου.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Οι βάσεις για να μπει η Ρόδος ως τουριστικός προορισμός στον χάρτη της τεράστιας αγοράς της Ινδίας μπήκαν με τη διεξαγωγή εδώ στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας του 15ου ετήσιου συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, της λεγόμενης ΤΑΦΗ, με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου, ενώ στην έναρξη παρευρέθηκε και ο πρέσβης της Ινδίας στη χώρα μας, Ραβί Σανκάρ, σε συνέντευξη τύπου προς τα ινδικά μέσα ενημέρωσης που παραχώρησε χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, πλαισιωμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΑΦΗ, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αναδειχθεί στην αχανή χώρα το σύνολο των νησιών της περιοχής πέρα από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας με την Ινδία. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Χατζημάρκος παρουσίασε όλους τους λόγους για τους οποίους η Ρόδος αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους Ινδούς και κάλεσε όλους να τη γνωρίσουν καλύτερα. Αναφέρθηκε στην ομορφιά, την ιστορία, τη γαστρονομία, ενώ έστειλε ηχηρό μήνυμα, τονίζοντας ότι το Νότιο Αιγαίο πρωτοπορεί παγκοσμίως στην πράσινη μετάβαση. Δεν μιλάμε απλώς για αειφορία, την κάνουμε πράξη με διεθνή πρότυπα έργα στην Αστυπάλεια, τη Χάλκη, την Τύλο και φυσικά μέσω του Rhodes Co-Lab, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Κάρπαθο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώτος πολίτης της χώρας. Τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944. Οι κεντρικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο ιστορικό χωριό Μενετές, από όπου και ξεκίνησε ο πρώτος οργανωμένος ξεσηκωμός στα Δωδεκάνησα ενάντια στην Ιταλική κατοχή, οδηγώντας στην απελευθέρωση του νησιού. Σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στη Ρόδο αποτελεί ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του από την Περιφερειακή Επιτροπή στην πρόσφατη συνεδρίασή της. Το έργο ανέγερση και εξοπλισμός ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου με προστίκη πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου 1.300 τετραγωνικών μέτρων έχει προϋπολογισμό 13,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας με προοπτική ένταξη στο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η συγκεκριμένη υποδομή αναμένεται να δώσει οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων ογκολογικών ασθενών από τα Δωδεκάνησα, οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται στην Αθήνα για τις θεραπείες τους, προσφέροντάς τους πλέον πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες περίθαλψης στον τόπο τους. Δικαστικά μέτρα κατά των κατασχετηρίων που κοινοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ξενοδοχεία του νησιού προαναγγέλει η ΔΕΙΑΡ για διαφορά ύψους 2,17 εκατομμυρίων ευρώ. Με ανακοίνωση της καλεί τους ξενοδόχους να μην προχωρήσουν σε άμεση καταβολή των οφειλών τους στην Περιφέρεια, αλλά να τηρήσουν την νόμιμη οκταήμερη προθεσμία για την υποβολή δήλωσης τρίτου. Η ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου έχει ήδη αναστείλει την κατάσχεση των δικών της τραπεζικών λογαριασμών για την ίδια απέτηση. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τα ποσά που πραγματικά οφείλει η κάθε επιχείρηση από λογαριασμούς νερού και όχι το συνολικό ποσό της οφειλής που αναγράφεται στο έγγραφο. Στην κορυφή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων παραμένει ο Ροδίτης ξενοδόχος Γιάννης Χατζής, ο οποίος με συντριπτική πλειοψηφία εξασφάλισε τη θέση αυτή για μια νέα τριετή θητεία. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας. Τα αποτελέσματα: η Άλισο σε Γάλεο 0-1, Δόξα Βύρωνα Απόλλων Καλυθιών 1-0, Αέρα Φάντου Πάουρουφ 0-0, Ιωνικός Διαγόρας 0-0, Εθνικός Πειραιώς Αμφιάλη 1-1 και Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0. Σε παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, ο Αστέρας Παστίδας νίκησε τον Ατρόμητο Δημιλιάς με 2-0, ενώ με το ίδιο σκορ επιβλήθηκαν οι Πάνθυρες του Ηρακλή Μαριτσών. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνιούν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Apex ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Apex μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
3: Είναι το πεφαίνουν στις 102,4 και τους 97,4. Πάμε παρακάτω.
4: Δεν μπορώ να εμπιστευτώ την καρδιά σου που χτυπάει.
3: Από ένα βιντεάκι που είδα, ο Γιώργος Σαμπάνης είναι εκπληκτικός όταν ερμηνεύει τις ώρες μικρές του Μαζονάκη.
4: Στην αποφυγή σου μένει το όνειρο μισό.
3: Είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο. Για εκείνους που αυτή τη στιγμή κάνουν οικοκυριό στο σπίτι. Για εκείνους που οδηγούν, κρατούν τη μόνη. Για εκείνους που εργάζονται περισσότερο, όποια δουλειά για να κάνουν. Να καλημερίσω, να καλησπερίσω, να πω καλό βράδυ σε όλη την ομογένεια που μας ακούει. Σε όλο τον κόσμο τον ελληνικό δηλαδή, που βρίσκεται μακριά από τα σύνορα της Ελλάδας. Μακριά από την πατρίδα, το σπίτι και το χωριό. Και φυσικά νοσταλγεί την επιστροφή ή νοσταλγεί μια επίσκεψη.
4: Φτάνει στο τέρμα, είναι να μπορείς. Τι θέλω εγώ με σένα.
3: Τι θέλω εγώ με σένα, μας τραγουδάει ο Γιώργος Σαμπάνης. 15 λεπτά πριν από τις 11.

0: Το θέμα είναι να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας.
1: Να σου ζητώ.
0: Και άμα τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας, μόνο έτσι παίρνουμε αποφάσεις του τύπου που μας τραγουδάει ο Δήμος ο Αναστασιάδης.

Στα 6 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε, έχουμε ακόμα χρόνο. Καλημερίζω και εύχομαι καλή εβδομάδα στους πενιντάριδες και τις πενιντάρες. Μην ανησυχείτε, κάπου εκεί είμαι κι εγώ. Κάπου εκεί γύρω.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτό μας τραγουδάει η Έλληνα Παπαρίζου. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τη μία. Η Παπαρίζου που μας στέλνει σε διαφημιστικά αυτής της ώρας. Και αμέσως μετά θα πάμε σε μέρη αγαπημένα και σε μέρη συνηθισμένα. Αυτά που μας αρέσουν δηλαδή.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
13: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.
2: Αυτά ήταν τα διαφημιστικά μας. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 11. Πάμε να σεριανίσουμε στους δρόμους τους ροδίτικους τώρα. Στις γειτονιές τις δικές μας. Στις περιοχές τις δικές μας. Με ρόδιους καλλιτέχνες. Από αύριο θα σε δικιά μου. Με παιδιά που μας τίμησαν στο παρελθόν με την παρουσία τους εδώ και μας τιμούν ακόμα. Γιώργος Γιαννιάς, ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε γιατί έρχεται χειμώνας καλός. Δύσκολος θα είναι, αλλά...
3: Ετοιμάσου, μάζεψε τα πράγματα σου. Εισιτήριο έχω εγώ.
2: Ετοιμάζομαι κι εγώ, τι να κάνω.

Η Δανάη Δέδε μας τραγουδάει κι άλλο. Κι άλλο ροδυτικό προϊόν. Στα 10 λεπτά μετά τις 11.

σε κάτι διαφορετικό τώρα. Σε κάτι διαφορετικό με την τελευταία επιτυχία του Τριαντάφυλλου. Είμαστε ακόμα στα στέκια μας, σε δικούς μας δρόμους, ροδίτικους. Είμαστε λίγο πριν πάμε στην ΚΟ.

0: Ροδίτες καλλιτέχνες γεμάτοι επιτυχίες. Υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε μια ολόκληρη ενότητα για τα παιδιά αυτά.
1: Μη

Στο 0 λέει ο Γιώργος ο Δασκολίδης. Από τα παιδιά που ήταν δίπλα μου.

0: είσαι κοντά μου.
1: Αυτός είναι ο Ιωάννης Διακαναστάσης. Ένα νέο παιδί από την ΚΟ.
0: Να μ' αγαπάς ως το φεγγάρι.
1: Που εκτός από τη μουσική και τα τραγούδι ασχολείται και με το κατάστημά του που έχει στη Ζιά.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Οι βάσεις για να μπει η Ρόδος ως τουριστικός προορισμός στον χάρτη της τεράστιας αγοράς της Ινδίας μπήκαν με τη διεξαγωγή εδώ στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας του 15ου ετήσιου συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, της λεγόμενης ΤΑΦΗ, με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου, ενώ στην έναρξη παρευρέθηκε και ο πρέσβης της Ινδίας στη χώρα μας, Ραβί Σανκάρ, σε συνέντευξη τύπου προς τα ινδικά μέσα ενημέρωσης που παραχώρησε χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, πλαισιωμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΑΦΗ, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αναδειχθεί στην αχανή χώρα το σύνολο των νησιών της περιοχής πέρα από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας με την Ινδία. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Χατζημάρκος παρουσίασε όλους τους λόγους για τους οποίους η Ρόδος αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους Ινδούς και κάλεσε όλους να τη γνωρίσουν καλύτερα. Αναφέρθηκε στην ομορφιά, την ιστορία, τη γαστρονομία, ενώ έστειλε ηχηρό μήνυμα, τονίζοντας ότι το Νότιο Αιγαίο πρωτοπορεί παγκοσμίως στην πράσινη μετάβαση. Δεν μιλάμε απλώς για αειφορία, την κάνουμε πράξη με διεθνή πρότυπα έργα στην Αστυπάλεια, τη Χάλκη, την Τήλο και φυσικά μέσω του Rhodes Co-Lab, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Κάρπαθο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώτος πολίτης της χώρας. Τιμάμε την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944. Οι κεντρικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο ιστορικό χωριό Μενετές, από όπου και ξεκίνησε ο πρώτος οργανωμένος ξεσηκωμός στα Δωδεκάνησα ενάντια στην Ιταλική κατοχή, οδηγώντας στην απελευθέρωση του νησιού. Σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στη Ρόδο αποτελεί ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του από την Περιφερειακή Επιτροπή στην πρόσφατη συνεδρίασή της. Το έργο ανέγερση και εξοπλισμός ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου με προστίκη πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου 1.300 τετραγωνικών μέτρων έχει προϋπολογισμό 13,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας με προοπτική ένταξη στο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η συγκεκριμένη υποδομή αναμένεται να δώσει οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων ογκολογικών ασθενών από τα Δωδεκάνησα, οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται στην Αθήνα για τις θεραπείες τους, προσφέροντάς τους πλέον πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες περίθαλψης στον τόπο τους. Δικαστικά μέτρα κατά των κατασχετηρίων που κοινοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ξενοδοχεία του νησιού προαναγγέλει η ΔΕΙΑΡ για διαφορά ύψους 2,17 εκατομμυρίων ευρώ. Με ανακοίνωση της καλεί τους ξενοδόχους να μην προχωρήσουν σε άμεση καταβολή των οφειλών τους στην Περιφέρεια, αλλά να τηρήσουν την νόμιμη οκταήμερη προθεσμία για την υποβολή δήλωσης τρίτου. Η ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου έχει ήδη αναστείλει την κατάσχεση των δικών της τραπεζικών λογαριασμών για την ίδια απέτηση. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τα ποσά που πραγματικά οφείλει η κάθε επιχείρηση από λογαριασμούς νερού και όχι το συνολικό ποσό της οφειλής που αναγράφεται στο έγγραφο. Στην κορυφή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων παραμένει ο Ροδίτης ξενοδόχος Γιάννης Χατζής, ο οποίος με συντριπτική πλειοψηφία εξασφάλισε τη θέση αυτή για μια νέα τριετή θητεία. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας. Τα αποτελέσματα: η Άλισο σε Γάλεο 0-1, Δόξα Βύρωνα Απόλλων Καλυθιών 1-0, Αέρα Φάντου Πάουρουφ 0-0, Ιωνικός Διαγόρας 0-0, Εθνικός Πειραιώς Αμφιάλη 1-1 και Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0. Σε παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, ο Αστέρας Παστίδας νίκησε τον Ατρόμητο Δημιλιάς με 2-0, ενώ με το ίδιο σκορ επιβλήθηκαν οι Πάνθυρες του Ηρακλή Μαριτσών. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Ακούσαμε δελτίο, ακούσαμε διαφημιστικά μηνύματα. Μένουμε στην ΚΟ όμως για να ακούσουμε και άλλα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

Έχει μπει ήδη το φθινόπωρο, μπαίνει σε λίγο ο χειμώνας. Οι μεγάλες θερμοκρασίες του καλοκαιριού αφήνουν το θερμόμετρο στην αγκαλιά. Γι' αυτό αγαπήσετε, ερωτευθείτε. Απαραίτητο συστατικό της ζωής.

0: Τέρμα το ράδιο από τον Νότι. Κυκλοφόρησαν ή όπως το είπαμε πριν λίγες μέρες, κυκλοφόρησαν, επανακυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ από την εταιρεία του, τα οποία έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγες μέρες.
1: Και καθούμε μια βραδιά και σκοτεινιάσουν τις...
0: Να ακούσουμε κάτι από τις 16 αυτοτελείς ιστορίες πριν πάμε στην Κύπρο.

αφού τιμήσαμε με το δικό μας τρόπο, όπως κάνουμε πάντα, το όμορφο νησί της Κο, πάμε στην Κύπρο τώρα για να ακούσουμε και από εκεί τους πρεσβευτές, θα έλεγε κανείς, του ελληνικού τραγουδιού. Ξεκινώντας από την Αναβίση, από την πρέσβυρα δηλαδή.

0: Ο Λούκας ο Γιώργας τώρα με τον ίδιο άνθρωπο θα κλείσει τη βόλτα μας στην Κύπρο. Για να επιστρέψουμε σε κάτι διαφορετικό.
1: Πώς

0: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο κορίτσι μου την Αμαλία, που είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω στη μεγάλη μου χαρά.
1: Αφιερώνω το τραγούδι αυτό στη Ελένη, τη σύζυγό μου, που κλείνουμε φέτος 41 χρόνια έγκαμου βίου.
2: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στους γονείς μου και στον αδερφό μου που τους αγαπάω πολύ και είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα.
3: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στους δύο υπέροχους γιους μου.
4: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στην οικογένειά μου που τους αγαπώ πολύ και είναι πάντα δίπλα μου.
5: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στα δύο παιδιά μου που τα αγαπώ πάρα πολύ.
6: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι για τη γυναίκα μου που τα αγαπάω πάρα πολύ.

0: Top FM 102,4.
1: Είπα να φέρω λίγο το χρόνο πίσω. Και να ακούσουμε Στέλιο από το Θέμη τον Αδαμαντίδη. Πριν πάμε παρακάτω.

Πάμε τώρα σε κάτι ξεχωριστό, πριν πάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, πριν πάμε στο χορηγό μας, το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: γλωσσό.
1: Πριν να τα ακούσουμε όμως, πρέπει να πούμε ότι το κλίμα στο πλατό του The Voice το Σάββατο ήταν ιδιαίτερα βαρύ, με τους κριτές να μοιράζονται προσωπικές ιστορίες και στιγμές με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Ιδιαίτερα μετά την προβολή των ντουέτων του Γιώργου Μαζονάκη στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, κριτές και παρουσιαστές ήταν εμφανώς συγκινημένοι. Στο χέρι βέρα. Εκεί που τον βλέπεις, εκεί σε μαχαιρώνει, λέει αρχικά ο Γιώργος Ολιανός, με τον Γιώργο το Καμπουτσίδη να συμπληρώνει, επειδή το συζητάμε και αυτά. Όλοι οι καλλιτέχνες και όλοι οι άνθρωποι έχουν τα σκοτάδια τους. Αλλά ο Γιώργος είχε και ένα εκτυφλωτικό φως που όμοιό του εγώ δεν είχα ξαναδεί σε άνθρωπο. Ήθελες να είσαι κοντά του. Με αναμνήσεις εγώ και εγώ με. Το πιο βασικό με τον Γιώργο είναι ότι δεν έκρυβε τα σκοτάδια του, πρόσθεσε η Έλληνα Παπαρίζου.

Ήταν τόσο αληθινός που δεν προσπαθούσε να βάλει ασπίδα και τα λοιπά. Όταν δεν ήταν ακόμα καλά θα το έδειχνε και θα το έλεγε. Όταν το έλεγε όμως ήξερε να το ξεπερνάει.

Αυτό το αφιέρωμα για τον Γιώργο το Μαζονάκη στο The Voice σάρωσε τα ποσοστά της τηλεθέασης. Οι συγκινητικές στιγμές ήταν οι εμφανείς καλλιτεχνών που τίμησαν τον τραγουδιστή, κράτησαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, οδηγώντας το πρόγραμμα του Sky στην κορυφή. Στο δυναμικό κοινό το The Voice κατέγραψε μέσω όρο 33,5%, ενώ στο γενικό σύνολο έφτασε το 35,1%. Πικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά. Βέβαια, ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της Πάολα, η οποία δέχθηκε το θερμό καλωσόρισμα του Γιώργου Λιανού.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου.
5: topfm1024.gr. Top FM 102,4.
6: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Αυτός είναι ο χορηγός της τρίτης ώρας εκπομπής. Και θα σας συνεχίσουμε την εκπομπή μας με εκεί που είχαμε μείνει. Με τον Γιώργο το Μαζονάκη. Για να σας πάρουμε μακριά, για να σας πάρουμε σε άλλα μέρη, λέμε παραφράζοντας την επιτυχία του Διονύση Σαββόπουλου που ερμηνεύει, ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης.

0: Καλή ερώτηση, Κατερίνα. Πού θα ήθελες να βρισκόσουν αυτή την ώρα? Μου δίνεις τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή λέει σε οποιαδήποτε ήσυχη παραλία, ήσυχη, πρόσεξε, ήσυχη, χωρίς ομπρέλες και καθίσματα κτλ. Κτλ. Του νησιού μας εδώ στη Ρόδο. Η δεύτερη επιλογή λέει στο πατρικό μου. Και η τρίτη επιλογή λέει στην ΚΟ. Υπάρχει, ξέρεις, ένα στίχος ενός τραγουδιού που λέει «Πάω εκεί που μ' αγαπάνε».
1: Να το συζητήσουμε και με...
0: Όπως καταλαβαίνεις, τέρμα τα αστεία και τα χωρατά.
1: Απειλές ήθες και βάζεις όρους πως να ζήσουμε.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν εμφανιστεί κάτι καλό μπροστά μας, θα τα αφήσουμε έτσι.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Λάζαρο τον καλημέρι. Μεσημέρια σε Κηθέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη. Στο Πιέρ, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Με θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Και αν ψάχνεις το τέλειο πλάνο για το βράδυ, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος.
1: Άστο να πάει.
0: Και αριστουργηματικές ταλιάτες που σε περιμένουν για ένα premium δείπνο. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η γεύση έχει το δικό της προορισμό. Νέα Μαρίνα Ρόδου. Πάμε σε κάτι ακόμα από τον Νίκο τον Απέργη και τη Δάφνη Λόρενς.

0: ψυχές.
1: Αυτά να τα προσέχετε.
0: Δεν βλέπω σήματα.
1: Γιατί τα πρόστιμα είναι βαριά.
0: Στο μυαλό μου οι δικές.
1: Και πολύ σωστά χτες το πρωί ο φίλος μου ο Λάλος μου λέει «Δεν σε παίρνω». Ήταν με το μηχανάκι, με τη μηχανή. Και μου λέει πολύ σωστά, μου λέει «Δεν σε παίρνω».
0: Σ' αγαπώ ακραία.
1: Γιατί δεν φοράς κράνος.
0: Έχω πάλι να σε βρω.
1: Συνέχισα με τα πόδια, τι να κάνουμε.

Με το χορηγό μας, σήμερα Δευτέρα, πορευόμαστε με καινούργιες επιτυχίες. Φύγαμε από τον Ηλία του Βρετό, πάμε στο Στέλιο το Ρόκο τώρα.

0: σου.
1: Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να κάνετε μια παύση από τη μέρα σας. Είναι περασμένες 12 και το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιο σας. Πηγαίνετε τώρα εκεί, στη Νέα Μαρίνα δηλαδή, για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στη θάλασσα, για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Και για το κλείσιμο της μέρας, το βράδυ δηλαδή, δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Το βράδυ τα φώτα στο Pierre Café χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα, ζήστε την κάθε σας στιγμή μοναδικά.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Οι βάσεις για να μπει η Ρόδος ως τουριστικός προορισμός στον χάρτη της τεράστιας αγοράς της Ινδίας μπήκαν με τη διεξαγωγή εδώ στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας του 15ου ετήσιου συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, της λεγόμενης ΤΑΦΗ, με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου, ενώ στην έναρξη παρευρέθηκε και ο πρέσβης της Ινδίας στη χώρα μας, Ραβί Σανκάρ, σε συνέντευξη τύπου προς τα ινδικά μέσα ενημέρωσης που παραχώρησε χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, πλαισιωμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΑΦΗ, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αναδειχθεί στην αχανή χώρα το σύνολο των νησιών της περιοχής πέρα από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας με την Ινδία. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Χατζημάρκος παρουσίασε όλους τους λόγους για τους οποίους η Ρόδος αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους Ινδούς και κάλεσε όλους να τη γνωρίσουν καλύτερα. Αναφέρθηκε στην ομορφιά, την ιστορία, τη γαστρονομία, ενώ έστειλε ηχηρό μήνυμα, τονίζοντας ότι το Νότιο Αιγαίο πρωτοπορεί παγκοσμίως στην πράσινη μετάβαση. Δεν μιλάμε απλώς για αειφορία, την κάνουμε πράξη με διεθνή πρότυπα έργα στην Αστυπάλεια, τη Χάλκη, την Τήλο και φυσικά μέσω του Rhodes Co-Lab, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Κάρπαθο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώτος πολίτης της χώρας. Τιμάμε την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944. Οι κεντρικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο ιστορικό χωριό Μενετές, από όπου και ξεκίνησε ο πρώτος οργανωμένος ξεσηκωμός στα Δωδεκάνησα ενάντια στην Ιταλική κατοχή, οδηγώντας στην απελευθέρωση του νησιού. Σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στη Ρόδο αποτελεί ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του από την Περιφερειακή Επιτροπή στην πρόσφατη συνεδρίασή της. Το έργο ανέγερση και εξοπλισμός ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου με προστίκη πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου 1.300 τετραγωνικών μέτρων έχει προϋπολογισμό 13,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας με προοπτική ένταξη στο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η συγκεκριμένη υποδομή αναμένεται να δώσει οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων ογκολογικών ασθενών από τα Δωδεκάνησα, οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται στην Αθήνα για τις θεραπείες τους, προσφέροντάς τους πλέον πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες περίθαλψης στον τόπο τους. Δικαστικά μέτρα κατά των κατασχετηρίων που κοινοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ξενοδοχεία του νησιού προαναγγέλει η ΔΕΙΑΡ για διαφορά ύψους 2,17 εκατομμυρίων ευρώ. Με ανακοίνωση της καλεί τους ξενοδόχους να μην προχωρήσουν σε άμεση καταβολή των οφειλών τους στην Περιφέρεια, αλλά να τηρήσουν την νόμιμη οκταήμερη προθεσμία για την υποβολή δήλωσης τρίτου. Η ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου έχει ήδη αναστείλει την κατάσχεση των δικών της τραπεζικών λογαριασμών για την ίδια απέτηση. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τα ποσά που πραγματικά οφείλει η κάθε επιχείρηση από λογαριασμούς νερού και όχι το συνολικό ποσό της οφειλής που αναγράφεται στο έγγραφο. Στην κορυφή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων παραμένει ο Ροδίτης ξενοδόχος Γιάννης Χατζής, ο οποίος με συντριπτική πλειοψηφία εξασφάλισε τη θέση αυτή για μια νέα τριετή θητεία. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας. Τα αποτελέσματα: η Άλισο σε Γάλεο 0-1, Δόξα Βύρωνα Απόλλων Καλυθιών 1-0, Αέρα Φάντου Πάουρουφ 0-0, Ιωνικός Διαγόρας 0-0, Εθνικός Πειραιώς Αμφιάλη 1-1 και Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0. Σε παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, ο Αστέρας Παστίδας νίκησε τον Ατρόμητο Δημιλιάς με 2-0, ενώ με το ίδιο σκορ επιβλήθηκαν οι Πάνθυρες του Ηρακλή Μαριτσών. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
10: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο?
9: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο?
10: Ζωζώνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
10: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
10: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνι μου εσύ.
11: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
11: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για σιράνις χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνις χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνις χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Με μια συνεργασία που σε άλλες εποχές θα φάνταζε παράξενη. Πιξλάξ και Πάολα. Πάμε να ακούσουμε το άσπρο το πουκάμισο.

0: Παράλληλα, εσείς πρέπει να σημειώσουμε ότι ψάχνετε το ιδανικό μέρος για το μεσημεριανό σας. Υπάρχει μια απάντηση η οποία λέει Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
1: Για σένα που σε μακριά μου.
0: Υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας.
1: Και στην καρδιά μου.
0: Όμως το Pierre Food Café δεν σταματά εδώ. Το βράδυ μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καλού κρέατος.
2: Στον ήλιο Πανατέλη.
0: Καλό κρέας με εξαιρετικές ταλιάτες συνθέτουν ένα δείπνο υψηλών προδιαγραφών. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, από τον πρώτο καφέ μέχρι το πιο premium δείπνο.
1: Το άσπρο μου που κάμισο.
0: Αυτό ακριβώς.

0: πάμε σιγά σιγά να πούμε τις καλημέρες μας παντού, γιατί η ώρα περνάει και είστε πάρα πολλοί και πάρα πολλές και σήμερα. Πριν όμως πρέπει να πω ότι αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε τα ακούσαμε σε live εκτέλεση πριν από λίγες μέρες από τον Πάνω τον Γκιάμο. Τώρα τα ακούμε σε ηχογράφηση κανονική. Ανοιχτή ακρόαση.
1: Yes, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε δύο φίλους καλούς στα καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ.
0: Τις ευχές μας στο Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της Αλλοδυναμικής.
1: Χθες, μα τώρα το έχασα εντελώς. Έχεις δύο επιλογές.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Τεό του Μοσχού.
1: Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Απόστολο τον Πονιά, να τη χαίρεσαι.
1: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη Βούλα τη Λουλουργά, στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Στο Γιάννη το Φωτάκι στην Έμπονα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Σάββατο Μπαούρη, στον Τίμο το Ξανθόπουλο. Στην αγαπημένη μου κουμπαρούλα τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Στον φίλο μου τον καλό, τον Χρήστο τον Μπουχούνα. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη το Ξουλεϊ. Και την παρέα του όλη στην Αυστραλία.
1: Μπροστά μου.
0: Καλησπέρα και σε όλη την ομογένεια εκεί.
1: Πες του πως είσαι πια δίκια.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Μιχάλη τον Μπαμπρί στην όμορφη Κο. Στον Τάσο τον Αρνά, στο μαέστρο μας τον Μπάμπι τον Μπουρνή.
1: Αποφάσι.
0: Στον Ηλία τον Κασάπη, στον Τζίμι τον Μποζατζή.
1: Ανοιχτή ακρόαση.
0: Ανοιχτή ακρόαση από τον Πάνο τον Γκιάμο. Η συνέχεια λέει Νίκος Μακρόπουλος. Καλημέρα στον Νίκο τον Γιώτου, στον Μιχάλη τον Παπαντονίου, στον Ανδρέα τον Τσακμαγκίδη, στον Μανώλη τον Κρητικό, στον Αντώνη τον Βεργαδί, στον Δήμο τον Γρηγοριάδη, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στον Άλκη τον Μπανάκη στη Βάρκιζα, στον Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά, στην Ιωάννα Παπανικόλα, στον Γιώργο τον Πετρόπουλο, στην Εύη την Αργυρού.
1: Επηγόντως να έρθεις, λείπεις και χάνομαι.
0: Στο σεφ μας, στο Γιώργο το Φρατζή, στο Βαγγέλη τον Κουνενό, στην κυρία Άννα Γκανάσου, στο Βασίλη του Χατζηχριστοδούλου, στον Κώστα τον Κόνο.
1: Επηγόντως να έρθεις για δευτερόλεπτα.
0: Στο φίλο μας το Σάβα, στη Μαρία την Ξενάκη, στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Στο Σταύρο το Μαυρουδί, στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά. Στο φίλο τον καλό, το Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου. Στον Αντρέα τον Σταύρου, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου στην Πάφο.
1: Κάνε χιλιοστά τα χιλιόμετρα.
0: Στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Γιάννη τον Αθανασίου, στο Βασίλη το Ψηλάκη στα Κοσκινού, στην Κατερίνα Κωτιάδη Πολίτη, στο Διαγόρα το Μουστάκα.
1: Είστε ένα χώρια, η μοναξιά βοριάς.
0: Στο Γιάννη τον Αμαδί, στην Αθανασία τη Μουστρούχου στην Καλαμάτα. Στον Πίτερ το Μανιά, τη σύζυγό του τη Χρύσα και όλη την οικογένειά του στο Φαλιράκι.
1: Επηγόντως να έρθεις, λείπεις και χάνομαι.
0: Στο Μιχάλη τον Παριανάκη που είναι μαζί μας, στο Δημήτρη το Γλώσσι στην Καλαμαριά, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη.
1: Επηγόντως να έρθεις για δευτερόλεπτα.
0: Στο Σάβα τον Καστάνια, στον Νικόλα τον Τριπολίτη.
1: Τα χιλιόμετρα.
0: Καλημέρα στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη, Σκύπη!
1: Επιγόντως
0: στο Γιώργο τον Διακοσάβα, επίσης. Στον Νίκο τον Ορφανίδη, το δημιουργό μας. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την Έλενα.
1: Για δευτερόλεπτα.
0: Στην αγαπημένη Ρένα Μαλοΐνα, στον Κώστα τον Φανίτσα, στον Κώστα τον Κυπουρό, στη Ζωή τη Χατζη Νικόλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο τον καλό.

0: Γιατί... Θέλω να καλημερίσω και όλη τη γειτονιά μου βέβαια. Το Γιάννη το Ριζόπουλο.
1: Με τον ήρω μου χτύπη.
0: Το Μιχάλη τον Παλαιολόγο.
1: Έξω από του σύμπαντο στην άρρωστη χαρά.
0: Τα παιδιά στο Σπύρο το Βορεινάκι.
1: Έξω από του κόσμου τα παραμύθια.
0: Όλη την Κολοκοτρώνη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό της τρίτης ώρας που δεν είναι άλλος από το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο αυτόν τον κόσμο τον καλό που μας περιβάλλει καθημερινά. Ήσασταν πάρα πολλοί και πάρα πολλές και σήμερα. Και φυσικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα για τη συνεργασία που έχουμε καθημερινά.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πολύ καλά νέα στον Παναθηναϊκό με τον Βισέντε Ταμπόρδα που μπήκε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Αύριο μπαίνει ο Τετέι μέσα στη μέρα, τα νεότερα με τον Λιβάη Γκαρσία που έρχεται το μεσημέρι στην Ελλάδα. Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με τον Όφη στρέφονται στην ΑΕΚ. Ρυθμός τους παίκτες του θέλει να δώσει εν όψη και των ευρωπαϊκών μάτς που ακολουθούν. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μέσα στις επόμενες ημέρες θα μπορεί να υπολογίζει και στον Ρωτά. Με τη σταδιακή επιστροφή των διεθνών θα αρχίσει αύριο η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Ανεβάζουν ρυθμό οι Μπέιλι και Σα, οι οποίοι σύντομα θα τεθούν στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Αλέσιο Λύση στους Λουσέ, Χατζηδιάκο και Μπανζά. Μπορεί να υπολογίζει για το παιχνίδι με την Καλαμάτα ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου του Βορρά. Χαμογελά στην εθνική ομάδα, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στους ισχυρούς στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Όπως αποτύχαμε με το Μουντιάλ, έτσι πετυχαίνουμε τώρα, σημείωσε στον Big Win Sport FM ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μετά την ισοπαλία με τη Γερμανία στην Τούμπα. Τέλειο χαρακτήρισε το περιβάλλον του ΠΑΟΚ ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Τώρα με την νέα ιδιοκτησία ξέρω ότι η στόχη είναι υψηλή όπως και οι προσδοκίες και αυτό δημιουργεί πίεση, αλλά έχω μάθει να ζω με αυτή. Το μόνο που με νοιάζει είναι η νίκη, δήλωσε ο Λιθουανός σέντερ. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική της Super Bad League 2. Το πρόγραμμα Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς στις 2, ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 45 λεπτά αργότερα με μετάδοση από ΕΡΤ 2 και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκός στις 3, ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη με την Ελίνα Σβιτολίνα για τον τρίτο γύρο του τουρνουά China Open με 6-4 κατέκτησε το πρώτο σετ η τενίστρια από την Ουκρανία. Για τον Βαγγέλη Παυλίδη ενδιαφέρονται μεταξύ άλλων ομάδες από την Αγγλία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με βρετανικά μέσα, τόσο η Άστον Βίλα όσο και η Τότεναμ έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Έλληνα επιθετικό και αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή τους στην επόμενη μεταγραφική περίοδο. Για το ζήτημα του Κριστιάνου Ρονάλντο μίλησε ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, είναι το σύμβολό μας. Αυτό που συνέβη μεταξύ του ίδιου και του Ζορζέ Ζεσούς ήταν απλώς μια παρεξήγηση που πρέπει να επιληθεί εσωτερικά. Θα είναι πάντα εδώ όποτε τον θέλει ο προπονητής, τόνισε χαρακτηριστικά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-038-400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Φθόνη, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Για λογαριασμού της Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ το κλιμάκωσε αυτό ξαφνικά εκεί που το είχαν σχεδόν ξεχάσει. Έκανε καταγγελία στην UEFA ζητώντας από την UEFA να παρέμβει, γιατί η Ομοσπονδία της Ισπανίας, όπως ο Πέρεθ ισχυρίζεται, πετάει αητό. Και στην Πορτογαλία βέβαια είχαμε το καλύτερο από όλα, δηλαδή το τελευταίο σύριαλ με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που πραγματικά απορώ αν σταματήσει το ποδόσφαιρο τι διάβολο τρόπους θα βρίσκει για να ασχολούνται μαζί του τα εκατομμύρια των fans που τον ακολουθούν στα social και η γη ολόκληρη, η οποία χρόνια τώρα παρακολουθεί αυτού του τύπου τις ιστορίες τις οποίες πρωταγωνιστεί, γελώντας και κλαίγοντας. Σήμερα διαβάζω ότι οι Πορτογάλοι, μετά τη νίκη που κάνανε με την Νορβηγία χτες βράδυ, είπαν εντάξει, το ξαναδούμε, δεν κλείνουμε την πόρτα στον Ρονάλντο στην εθνική. Μια παρεξήγηση έγινε, είπε η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, και μάλιστα η Ομοσπονδία ενημέρωσε ότι στις επόμενες κλήσεις ο Ρονάλντο θα κληθεί κανονικά. Το αν θα πάει θα το δούμε. Ο Ζεζούς επέμενε από την άλλη, λέγοντας, και προφανώς επειδή έχει κάνει τρεις νίκες στη σειρά, έτσι, θυμίζω ότι η Πορτογαλία κέρδισε δύο φορές στην Νορβηγία και κέρδισε και τη Δανία στο παιχνίδι που σηκώθηκε και έφυγε ο Ρονάλντο. Είπε ο Ζεζούς ότι αυτός αποφασίζει, δική του είναι εντεκάδα, δικές του είναι αποφάσεις, δεν ήθελα άλλη να θίξω κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, ούτε αυτός έριξε λάδι στη φωτιά. Και πώς να ρίξει λάδι στη φωτιά σε έναν καυγά με τον Ρονάλντο, όταν υπάρχουν όλα αυτά τα εκατομμύρια που τον ακολουθούν και που στα social μπορεί να κάνουν του κόσμου τη φασαρία. Το τελευταίο επιτεθήκανε στην γυναίκα του Ράμους, που είναι ο παίκτης που πήρε τη θέση του Ρονάλντο, λέγοντάς της να πει στον άντρα της ότι δεν έχει καμιά σχέση με τον Κριστιάνο και ποτέ δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς μαζί του σοβαρά. Και μετά διαβάζω ότι επιτεθήκαν και στον ίδιο το Ράμος, που έκανε το λάθος ο άνθρωπος να κάνει μια ανάρτηση, γιατί κέρδισε τα παιχνίδια αυτά η εθνική και τον ανάγκασαν να την κατεβάσει κιόλας. Γενικώς με όλο αυτό το πράγμα δύσκολα ξεμπλέκεις. Όταν δημιουργείς ιερές αγελάδες, και μάλιστα τέτοιου τύπου ιερές αγελάδες, είναι δύσκολο μετά να πεις παιδιά, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, είναι ένας παίχτης όπως όλοι, μεγάλωσε, πώς να τον πάρουμε στην εθνική, γιατί να τον έχουμε στην εθνική, όταν στα τελικά του Euro, που είναι η επόμενη μεγάλη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας, ο Ρονάλντο θα είναι 43 χρονών. Είναι αυτά όλα, όσο λογικά και να είναι, δεν τα ακούει κανείς. Δεν τα ακούει κανείς από όλους αυτούς τους φανατικούς του Κριστιάνου, που είναι βέβαια εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Θυμάμαι το 2016 είχε βγει μια έκθεση, το 2016 προσέξτε, 10 ολόκληρα χρόνια πριν, που έλεγε ότι η Nike, η οποία την είχε τότε παρουσιάσει ως στα πλαίσια, ας πούμε, της συνεργασίας με τον Κριστιάνο, έλεγε ότι ο Κριστιάνο είναι ο τρίτος περισσότερο αναγνωρίσιμος άνθρωπος στον κόσμο, μετά τον τότε πρόεδρο Ομπάμα και τον Πάπα. Και νομίζω ότι σήμερα, για να κάνω την αντιστοιχία, εντάξει, ο Τραμπ μπορεί να είναι εξίσου αναγνωρίσιμος, σίγουρα ο Ρονάλντο είναι περισσότερο αναγνωρίσιμος από τον Πάπα τον τωρινό, δεν χωράει αμφιβολία. Οπότε καθίστε καλά, θέλω να πω. Δηλαδή, ένα νεύμα είναι και αρχίζουν τα cancel, οι ατελείωτοι βομβαρδισμοί. Και ναι, εμείς μπορούμε να γελάμε με αυτά, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Αλλά σκεφτείτε την Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, που έχει καμιά εικοσαριά παίκτες, οι οποίοι προφανώς δεν θέλουν να μπουν στο στόχαστρο αυτού του κόσμου. Και έχουν και έναν προπονητή καινούριο, ο οποίος προσπαθεί ο Χριστιανός να φτιάξει μια ομάδα με αυτόν στο κεφάλι του και άλλα τέτοια. Γενικά, να θυμίσω επίσης, μια και μιλάμε για καυγάδες σε όλη την Ευρώπη εξαιτίας διακοπής και σε σκάνδαλα και ό,τι θέλετε παραποδοσφαιρικά, εν πάση περιπτώσει, ότι κοιτούν Τούρκοι είχαν μεγάλα προβλήματα αυτό τον καιρό. Συλλάβανε τους αρχιδιαιτητές ένα ωραίο βράδυ. Είναι και αυτοί σε μια γενική αναστάτωση. Φαίνεται και στην εθνική τους βέβαια, η οποία δεν τα πάει και πολύ καλά. Και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει με την Ιταλία στην Πολώνια, όπου παίζεται και το μέλλον του προπονητή τους. Αν η Τουρκία χάσει από τους Ιταλούς, όσο εύκολα έχασε τα προηγούμενα παιχνίδια στο Nations League, νομίζω ο Μοντέλα δεν θα γυρίσει και είναι και βολικό γιατί πήγαινε το μάτι στην Ιταλία, πάει σπίτι του. Τέλο πάντων, αυτή τη φορά επειδή είχαμε τη διακοπή αυτή νωρίς, δεν είχαμε αλλαγές προπονητών, δεν είχαμε, παρότι οι διακοπές δημιουργούν πάντα τέτοιου τύπου σκέψεις σε παράγοντες, δεν είχαμε τέτοια, αλλά είχαμε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, δικαστικές αποφάσεις, σύριαλ, συλλήψεις αρχιδιαιτητών. Θέλω να πω, είναι ωραίο όλο αυτό γιατί την επόμενη διακοπή τρέμει πάρα πολλοί κόσμος.

0: Βέβαια, σωστά επισημαίνει ένας φίλος ότι ο πρωθυπουργός της Αγγλίας ήταν και δήμαρχος του Μάντσεστερ προηγουμένως, στο οποίο ο Μάντσεστερ οι Άραβες έχουν ρίξει πολύ χρήμα, και αυτό είχε πει κιόλας ο πρωθυπουργός. Είχε πει ότι χρειάζεται λίγο σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους της City, οι οποίοι είχαν μεγάλη συμβολή στη μεταμόρφωση του Μάντσεστερ. Αλλά το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως σας είπα, το Bloomberg γράφει ότι είχαν υπάρξει και συσκέψεις με τους ανθρώπους, ας πούμε, των Εμμυράτων, για το τι θα γίνει με τις συμβάσεις, με τις υπογραφές, με τις συμφωνίες, με το επενδυτικό πρόγραμμα. Το ποδόσφαιρο μερικές φορές είναι πάρα πολύ περισσότερο σοβαρό από αυτό που νομίζουμε. Και δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουν 11 και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, που δεν κερδίζουν καν δηλαδή. Άρα έχουμε break. Να το κάνουμε να πάμε στον Νικολάκο σχέσια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Να δω

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε στον κύριο Νικολάκο να μας τα πει ωραία. Καλημέρα.
1: Αντώνη, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Να δώσουμε τα και εγώ τα συγχαρητήριά μου στην εθνική ομάδα για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που είχε στα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε τώρα. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και τον άλλο μήνα. Τα δικά μας τα ερυθρόλευκα, κατά βάση με το ρεπό επίσης σήμερα, καθότι έχει γίνει εθνικό δίκαιο το τριήμερο ρεπό από το Μεντιλίμπαρ και το ακολουθεί πιστάκι ο νέος προπονητής, τα νέα είναι περισσότερο έρχονται από τις εθνικές ομάδες, από τη συμμετοχή των παικτών. Πρέπει να πω ότι κατά βάση οι παίκτες που πήγαιναν καλά και με τον Ολυμπιακό είχαν με τη φόρα αυτή, πήγαν καλά και στις ομάδες τις εθνικές. Μιλάω για το Ρέτσο, το Φρόιλερ, το Σάλιακα, και χθες το πρώτο ημίχρονο υπέφερε λίγο, αλλά όλη η ομάδα νομίζω ότι ήταν γερμανική καταστήριξη.
0: Ο Σάλιακας από τους πολύ κερδισμένους για μένα στις διακοπές, δηλαδή σε αυτοπεποίθηση και τα λοιπά. Νομίζω γυρίζει άλλος παίκτης από τις εθνικές ομάδες.
1: Αυτό είναι ότι πήραν κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού, αν μη τι άλλο, έτσι ενέσεις καλής ψυχολογίας θα έλεγα. Αυτά τα παιδιά που είπαμε, όπου έρτα επίσης ήταν ο κορυφαίος παίκτης στο τελευταίο παιχνίδι της Κολομβίας. Τώρα από εκεί και πέρα είχε πολλούς διεθνείς άλλους Ολυμπιακός. Για τον Γκάρμο ήταν καλό που έπαιξε σίγουρα, για ένα καλό 90 λεπτό κόντρα στον Σαλάχ, το 0-0 τα γκόλας με την Αίγυπτο. Για τους υπόλοιπους θα έλεγα διεθνείς δεν ήταν τόσο πολλά έτσι τα κέρδη. Ο Πέντερσεν στην Νορβηγία έπαιξε ένα μάτσο από τα τέσσερα και αυτό αλλαγή επειδή τραυματίστηκε το δεξιμπάκ, τουλάχιστον έπαιξε 75 λεπτά. Αυτό ήταν το μοναδικό που έκανε. Ο Γκονζάλες έπαιξε ένα μάτσο, κάνε 90 λεπτό περίπου, έπαιξε τα δύο από τα τρία μάτσο περίπου 90 λεπτά. Έτσι και έτσι. Όνιεμα έτσι ήταν χάλια η Νιγηρία. Παίζει βασικός εκεί, αλλά ήταν χάλια και η Νιγηρία, δεν ήταν τα καλύτερα, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ο Τεκνιδιάν επίσης όλα τα 90 λεπτά τα παίζει στην Αρμενία, αλλά

0: καλή εμφάνιση, με καλές εμφανίσεις, είτε με καλά αποτελέσματα από ψυχολογία που λες και εσύ, κάποιοι άλλοι όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα περιμέναμε, θα έλεγα, λίγο καλύτερα πράγματα από πλευράς έτσι και χρόνου συμμετοχής και απόδοσης, εμφάνισης, αλλά ξέρουμε πώς είναι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα και με τις εθνικές ομάδες. Αν μια εθνική ομάδα είναι χάλια, είναι λίγο δύσκολο παίκτες να ξεχωρίσουν. Τέλος πάντων.
1: Πάντως, επειδή μιλάς σπάνια για τις εθνικές, εγώ περίμενα ότι θα έλεγες ότι όταν μπήκε ο Κοστούλας είχε 8 νυν ή πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, είναι 11 εθνική, πράγμα που δεν ξέρει ποτέ, νομίζω.
0: Ναι, τα έχω πει από την περασμένη εβδομάδα αυτά, ότι είχε 9 παίκτες Ολυμπιακού σε αυτή την εθνική ομάδα.
1: Ναι, αλλά παίξανε αυτή τη φορά.
0: Και άλλους 10 έχει στην εθνική ελπίδων. Είναι 10 στην εθνική ελπίδων. Από την αποστολή λέμε τώρα την τελευταία, δεν είμαι γενικά.
1: Επειδή μου άλλο η αποστολή, άλλο η παρουσία, ας πούμε. Η παρουσία είναι εντυπωσιακή. 8 δηλαδή ήταν στην 11 εκείνη την ώρα, όταν μπήκε ο Κοστούλας. Για πόσο, 5 λεπτά.
0: Και νομίζω και στο πρώτο μάτσο δεν ήταν με τη Γερμανία πάλι που είχαμε πάλι τόσους.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Ήταν
1: 8.
0: Με τον Κοστούλας που έπαιζε.
1: Ναι, αλλά 8 μου φαίνονται πολύ, γιατί χθες ήταν και ο Μουζακίτης.
0: Ναι. Ήταν και ο
1: Μούζα. Ήταν και ο Σάλιακα το πρώτο. Δηλαδή φάνηκαν περισσότερα φορά. Ο Ανδρούτσος.
0: Έτσι είναι πραγματικά. Ναι. Έχει 19 παίκτες που προέρχονται από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ανδρών και στην Εθνική Ελπίδων, στις αποστολές του. Από τους συνολικά, δηλαδή, νομίζω 42 πρέπει να είναι, συνολικά και στις δύο. Mm-hmm. Οι 19 είναι πρώην ή νυν του Ολυμπιακού. Στις ελπίδες είναι καλά, είναι, σχεδόν όλοι είναι και νυν. Άλλοι δανεικοί, άλλοι μη δηλαδή, αλλά είναι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Okay, είναι καλά αυτά τα πράγματα. Δεν θα ήταν άσχημο να είχαμε τον Τζολάκη, βέβαια ακόμα, αλλά τέλος πάντων το παιδί ήθελε να ανοίξει τα φτερά του. Έλυγε το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο.
1: Και λογικά.
0: Μερικές φορές δεν μπορείς να κάνεις.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και επίσης είχε και 7 χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Δεν ήταν η ίδια περίπτωση, ας πούμε, λέει, του Κοστούλα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε τον Κοστούλα, εκεί ήταν πολλά τα λεφτά, βέβαια, αλλά. Ναι, θα μπορούσε να πεις όχι, δεν τον δίνω γιατί πιστεύω ότι μπορεί να πάρει το χρόνο 60.
1: Ναι, και μετά πρέπει να κάνεις το Κοστούλα συμβόλαιο 3 εκατομμύρια, βέβαια, έτσι, γιατί...
0: τρία, όχι, αλλά 1,5.
1: Άμα το πεις, γιατί τόσα παίρνεις την Brighton με τα μπόνους και με αυτά, είναι κοστίζει, τουλάχιστον.
0: 1,5 που λέει μια ψυχή πρέπει να το έκανε.
1: Δεν είναι απλό.
0: Επίσης
1: έχει πλάκα ότι ο Τζολάκης, επειδή το πες και στο λέω επειδή δεν έχουμε και επικαιρότητα, ήξερα ότι ο Τζολάκης ήθελε να πάει στη Γερμανία. Δηλαδή, όταν τον ρώταγαν πού θες να πάει, έλεγε στη Γερμανία γιατί του αρέσει, λέει, πολύ ότι στη Γερμανία παίζουν πολλοί τερματοφύλακες. Δηλαδή, γίνεται πολύ build-up.
0: Ήταν η αρχική του αυτή, γιατί είχε και συνεργάζονταν και με γερμανικό γραφείο.
1: Μπράβο. Τα έφερε έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θα έλεγε όχι, ας πούμε, να πάει στην Premier League, αλλά τα έφερε έτσι που απέναντι στη Γερμανία έκανε αυτές τις, πώς το λένε, φοβερές εμφανίσεις, οι οποίες πραγματικά μπορεί να τους στείλουν σε μεγάλη γερμανική ομάδα κάποια στιγμή.
0: Γιατί και με τη Leverkusen κακός ήταν, που έπαιξε τρία μάτια, δύο μέρες και το 0 και εκεί, ξεχνάτε. 2-0. Και αν δεν ήταν ο Γιανκόν το ημίχρονο το τραγικό, δεν νομίζω να τρώγαμε γκολ. Δεν ξέρω αν θα παίρναγε ο Ολυμπιακός. Πάντως ούτε στο άλλο μάτι θα τρώγε γκολ. Θυμάσαι, ήταν 0-0 ημίχρονο και το άλλο. Και ο Ρέτσος πάει εκπληκτικά με τις γερμανικές ομάδες, έχοντας παίξει αυτός στην Bayer Leverkusen, θυμάσαι. Και αυτός κάνει εκπληκτικά παιχνίδια κόντρα πάντα με τους Γερμανούς και αυτά. Τέλος πάντων, τώρα πρέπει να κάνουν φοβερά παιχνίδια με Έλληνες, με πράσινους. Και σίγουρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσουν από πλευράς της ψυχολογίας. Ενδεχομένως ξέρουμε όλα αυτά τα παιδιά. Ελπίζω να μην παίξει ο Φρόιλερ αύριο. Δηλαδή, τι να πω τώρα, ολόκληρη Ελβετία δεν μπορεί να βρει για τέταρτο παιχνίδι σε 10 μέρες ένα χαφ να βάλει.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ο Φρόιλερ θα παίξει πάλι. Και στο λέω γιατί στο τελευταίο παιχνίδι ο Φρόιλερ δεν έγινε ούτε καν αλλαγή. Ενώ είναι και μεγαλούτσικος.
0: Ούτε στο προτελευταίο. Ναι. Κανένα δεν έγινε αλλαγή.
1: Επομένως είναι από αυτό που λέμε βασικός και αντικατάστατος, ας πούμε.
0: Είναι από τώρα 10 μέρες, 4 παιχνίδια. Ούτε ο τέτοιος. Ούτε ο Γιωβάνοβιτς. Ο Ρέτσο τον άφησε τουλάχιστον να μάθει το Γιωβάνοβιτς. Ο Ρέτσος χθες. Τέλος πάντων, θα είναι ένα ερώτημα τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Μας αρέσει πως παίζουν κάποιοι παίκτες και αυτά και επεφημούνται. Το φώναζε όλο το γήπεδο το όνομα του Φρόιλερ προχθές. Ο Πουέρτα αποθεώθηκε στην Κολομβία.

0: Κολομβία. Ο Γκονζάλες ας μπει και αλλαγή, αποθεώθηκε στο το Μεξικό, τον αγαπάνε πολύ φαίνεται εκεί.
1: Ναι, και αλλά... του Γκονζάλες είναι και λίγο παράξενο, γιατί οι δύο τύποι που παίζουν center force στο Μεξικό, οι Χιμένεθ, είναι και μεγάλα καλή παιδιά, ρε, είναι καλή, αλλά είναι, ο ένας είναι ξέρω 36 ας πούμε και παίζει ακόμα αυτός.
0: Ναι. Παίζει την Premier League, παίζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κάθε, ναι, ναι, ναι. Και δύο που δεν παίζει στη Μίλαν.
0: Το πώς θα γυρίσουν κάρπετ και τι θα είναι μια εντελώς άγνωστη ιστορία. Ειδικά αυτοί οι οποίοι παίζουν τώρα μέχρι και Τρίτη, Τετάρτη. Δηλαδή ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα, ο Γκονζάλες παίζουν μέχρι και Τρίτη, Τετάρτη. Ο Ρέτσος τουλάχιστον έπαιξε το παιδί. Πήρε χθες μια ανάσα για 80 λεπτά. Πόσο θα γυρίσουν σήμερα. Στην Αθήνα κουτσά στραβά θα είναι ίσως κάπως καλύτερα, αλλά γενικά είναι ένα θέμα πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός την Κυριακή έχοντας τόσους διεθνείς, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε διακοπή του λέω εβδομάδα, δεν ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Mm. Αν πεις και για τον Παναθηναϊκό ισχύει, αλλά ο Παναθηναϊκός όλη η βασική ήταν εδώ. Υπάρχει μια διαφορά δηλαδή.
1: Εντάξει, και τον Παναθηναϊκό λείπανε πολύ, ρε. Πολύ λείπανε.
0: Βασική, κανένας, μόνο ο Λιβάη. Κανένας, ποιος έπαιζε, ποιος ήταν.
1: Εντάξει, ο Νάι δεν έλειπε, δεν ήταν με το Μαρόκο.
0: Ήταν άντε και ένας, άντε να πεις είναι δύο παίκτες.
1: Ο Κυριακόπουλος δεν ήταν με την εθνική, ο Τετέι δεν ήταν με την εθνική.
0: Μα δεν έπαιζαν, πώς, τι έπαιξε τώρα.
1: Εντάξει, λείπανε πάντως, δεν ήταν στην Παιχνία.
0: Λείπανε, αλλά δεν ήταν. Θυμάμαι ο Αθανασίου έλεγε προχθές στην εκπομπή ότι οι 8 από τους 11 βασικοί του Παναθηναϊκού ήταν στην Παιχνία και έκαναν κανονικά στα Σπάτα που είναι στο προπόνηση όλες αυτές τις μέρες. Δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό που οι περισσότεροι ας πούμε ήταν απόντες, αλλά okay, είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτό και πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Τι να κάνουμε, ενδεχομένως να πρέπει να ποντάρεις ίσως περισσότερο στους παίκτες που έμειναν και εδώ, τι να πω. Είναι και αυτό μια επιλογή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όλα
0: παίζουν. Και να διαλέξεις κάποιους από αυτούς που έπαιξαν ας πούμε τόσο πολύ έξω. Δεν το ξέρουμε.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Να σε καλά.
1: Τα λέμε. Ναι, ναι.

0: ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Οι βάσεις για να μπει η Ρόδος ως τουριστικός προορισμός στον χάρτη της τεράστιας αγοράς της Ινδίας μπήκαν με τη διεξαγωγή εδώ στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας του 15ου ετήσιου συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, της λεγόμενης ΤΑΦΗ, με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου, ενώ στην έναρξη παρευρέθηκε και ο πρέσβης της Ινδίας στη χώρα μας, Ραβί Σανκάρ, σε συνέντευξη τύπου προς τα ινδικά μέσα ενημέρωσης που παραχώρησε χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, πλαισιωμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΑΦΗ, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αναδειχθεί στην αχανή χώρα το σύνολο των νησιών της περιοχής, πέρα από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας με την Ινδία. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Χατζημάρκος παρουσίασε όλους τους λόγους για τους οποίους η Ρόδος αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους Ινδούς και κάλεσε όλους να τη γνωρίσουν καλύτερα. Αναφέρθηκε στην ομορφιά, την ιστορία, τη γαστρονομία, ενώ έστειλε ηχηρό μήνυμα, τονίζοντας ότι το Νότιο Αιγαίο πρωτοπορεί παγκοσμίως στην πράσινη μετάβαση. Δεν μιλάμε απλώς για αειφορία, την κάνουμε πράξη με διεθνή πρότυπα έργα στην Αστυπάλεια, τη Χάλκη, την Τήλο και φυσικά μέσω του Rhodes Co-Lab, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Κάρπαθο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώτος πολίτης της χώρας. Τιμάμε την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944. Οι κεντρικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο ιστορικό χωριό Μενετές, από όπου και ξεκίνησε ο πρώτος οργανωμένος ξεσηκωμός στα Δωδεκάνησα ενάντια στην Ιταλική κατοχή, οδηγώντας στην απελευθέρωση του νησιού. Σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στη Ρόδο αποτελεί ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του από την Περιφερειακή Επιτροπή στην πρόσφατη συνεδρίασή της. Το έργο ανέγερση και εξοπλισμός ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου με προστίκη πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου 1.300 τετραγωνικών μέτρων έχει προϋπολογισμό 13,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας με προοπτική ένταξη στο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η συγκεκριμένη υποδομή αναμένεται να δώσει οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων ογκολογικών ασθενών από τα Δωδεκάνησα, οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται στην Αθήνα για τις θεραπείες τους, προσφέροντας τους πλέον πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες περίθαλψης στον τόπο τους. Δικαστικά μέτρα κατά των κατασχετηρίων που κοινοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ξενοδοχεία του νησιού προαναγγέλει η ΔΕΙΑΡ για διαφορά ύψους 2,17 εκατομμυρίων ευρώ. Με ανακοίνωση της καλεί τους ξενοδόχους να μην προχωρήσουν σε άμεση καταβολή των οφειλών τους στην Περιφέρεια, αλλά να τηρήσουν την νόμιμη οκταήμερη προθεσμία για την υποβολή δήλωσης τρίτου. Η ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου έχει ήδη αναστείλει την κατάσχεση των δικών της τραπεζικών λογαριασμών για την ίδια απέτηση. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τα ποσά που πραγματικά οφείλει η κάθε επιχείρηση από λογαριασμούς νερού και όχι το συνολικό ποσό της οφειλής που αναγράφεται στο έγγραφο. Στην κορυφή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων παραμένει ο Ροδίτης ξενοδόχος Γιάννης Χατζής, ο οποίος με συντριπτική πλειοψηφία εξασφάλισε τη θέση αυτή για μια νέα τριετή θητεία. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον 8ο όμιλο της 3ης εθνικής κατηγορίας. Τα αποτελέσματα: η Άλισο σε Γάλεο 0-1, Δόξα Βύρωνα Απόλλων Καλυθιών 1-0, Αέρα Φάντου Πάουρουφ 0-0, Ιωνικός Διαγόρας 0-0, Εθνικός Πειραιώς Αμφιάλη 1-1 και Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0. Σε παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, ο Αστέρας Παστίδας νίκησε τον Ατρόμητο Δημηλιάς με 2-0, ενώ με το ίδιο σκορ επιβλήθηκαν οι Πάνθυρες του Ηρακλή Μαριτσών. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
0: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με τρία καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Top FM 102,4.
7: 45.000 εισιτήρια και την τελευταία εβδομάδα είχε κόψει γύρω στα 5-6.000, που είναι στην πραγματικότητα, νομίζω, τα εισιτήρια, όλα αυτά εισιτήρια έχουν να κάνουν με τα μολ, όπου συνεχίζει να προβάλλεται. Οπότε θα γράψω κιόλας, υπομονή.

Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματοφύλακα που είναι σκύλο στον Απόλλωνα Σμύρνη που λέγεται Κωνσταντίνο Ακημίδη, είναι 19 χρονών. Και αν τον δείτε, θα δείτε τον Τζολάκι νούμερο 2. Μην πείτε ότι δεν σα το είπα. Το είπε. Το Φάουντα δεν το έχω δει. Sorry. Υπάρχει ένα μήνυμα που το στείλει ένα φίλο τρεις φορές και λέει: έλα να κάνουμε θεωρήσεις νομοσίες για το Vinicius Junior ή μάλλον ο Μίτι Junior, όπως τον αποκαλούν οι καλές γλώσσες. Τι σημαίνει σε αυτό το αγόρι, αρχίζω να πιστεύω στους εξωγήινους. Δεν έχω καταλάβει τίποτα από όλα αυτά πέρα από το ότι είδες κάτι με το Vinicius που δεν ξέρω τι είναι.

Καλημέρα κύριε Καπετόπουλε. Θα μπορούσατε να μου πείτε κάποιο site λέει, για πληροφορίες διαιτητών, τα στατιστικά του ενδιαφέρουν από στοιχηματική άποψη? Νομίζω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 site στην Ελλάδα που ασχολούνται με αυτό. Νομίζω ένα ήταν το διαιτησία.gr, ένα άλλο ήταν το διαιτητής.gr. Κάνε ένα Google, βάλε διαιτητής και θα σου τα βγάλει όλα.

Τον Ντίγκερ ένας φίλος το χαρακτηρίζει προβοκατόρικο. Ένας άλλος λέει ότι δεν είναι κακό, έχει ενδιαφέρον πως σατιρίζει την προπαγάνδα του ίντερνετ, τα λένε και γκροτέσκο. Πραγματικά είναι όλα αυτά. Μάλιστα, αυτό το «η ομάδα ξένα υποφέρει» είναι το νέο δημοσιογραφικό κλισέ για να αποθεώνεται το ταμπούρι. Έχετε φεύρει ολόκληρη γλώσσα για το κακό ποδόσφαιρο και για το καλό ποδόσφαιρο. Για το καλό ποδόσφαιρο έχουν φεύρει άπειρους όρους, δηλαδή πολύ περισσότερους. Τα ex-goal, τις μεταβάσεις, τα transition, αυτά όλα έχουν να κάνουν με το καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή θέλω να πω, περιγράφουν πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν κατά βάση με την παραγωγική διαδικασία. Το «η ομάδα ξένα υποφέρει» το λέγανε όταν πήγα εγώ στο σχολείο, οπότε δεν είναι τόσο καινούριο. Απλά σπανίως βλέπουμε ομάδες οι οποίες να υποφέρουν όσο υπέφερε η εθνική μας σε αυτά δύο παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα. Οπότε προέκυψε αυτή η πρόταση, η οποία συμφωνώ μαζί σου, είναι κλισέ, αλλά όχι νέο. Ας άλλος λέει τι βλέπεις στο Καραϊσκάκι, βλέπω ένα γήπεδο, ξέρω έχει 30 τόσες χιλιάδες θεατές. Καλό, είναι όμορφο, δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Αν εννοείς για το πότε θα γίνει το καινούργιο κτλ., περιμένουμε.

Αυτό είναι ένα μήνυμα που επίσης έρχεται πάρα πολύ συχνά. Έρχεται την ώρα που μιλάει ο Νικολακό και να το βάλουμε, να το κάνουμε θέμα. Δηλαδή ότι γράφεται πολύ για επιστροφές του Αθανασίου και του Ανδρούτσου στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Τον Αθανασίου νομίζω ότι θα του δώσει μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός. Για τον Ανδρούτσο δεν μου προκύπτει, γιατί άλλωστε ο Θανάσης Ανδρούτσος δεν είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Όφη. Είναι παίκτης του Όφη κανονικά. Και δεν ξέρω τώρα αν ο Ανδρούτσος θέλει να φύγει από τον Όφη για να έρθει στον Ολυμπιακό να γίνει αναπληρωματικός και να γκρινιάζουν όταν τον χρησιμοποιούν και αυτά. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια όρεξη το παλικάρι. Θα δούμε. Μάλιστα. Ότι αρέσει, μου λέει ο Χάρης, μου εξηγεί ο Χάρης, αρέσει προφανώς ο Ανδρούτσος, αλλά αρέσει, έρχεται, αυτά είναι μακρινά, δεν ξέρω. Και έχει να κάνει και με το τι θέλει και ο ίδιος, έτσι μην το ξεχνάμε. Δηλαδή ο Ανδρούτσος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για να βρει στον Όφη τη δυνατότητα να κάνει μια νέα αρχή. Θυμάμαι τα περάσματα από τον Ατρόμητο, γενικώς δεν ήταν η πιο εύκολη, ας πούμε, η καριέρα του. Γνωρίζετε αν κάποιο κανάλι δείξει τον αγώνα της Αργεντινής? Δεν νομίζω ότι θα δείξει κάποιο κανάλι τον αγώνα της Αργεντινής. Δεν μου προκύπτει. Αν ακούσω κάτι, εδώ είμαστε. Τρελά μου γράφει ο φίλος για το Βινίσιος, ότι υπάρχει μια θεωρία, λέει, ότι δεν έκανε πλαστική, αλλά τον απαγάγανε οι εξωγήινοι. Ωραίο, πολύ ωραίο.

Η Art 2 Sport θα δείξει τελικά το παιχνίδι της Αργεντινής, που λέει ο κ. Πετρίδης, που είναι, τα παρακολουθεί αυτά περισσότερο από μένα. Δεν είναι τόσο πολλά τα κανάλια που, εντάξει, όλο και κάποιοι θα βρεθεί για να δείξει οτιδήποτε, δεν μπαίνει θέμα. Ο νους που θα παίξει τον Ολυμπιακό το Γενάρη, νομίζω θα παίξει ο νους στον Ολυμπιακό. Το γήπεδο της Τούμπας, λέει, έγινε το νέο Ρούπελ. Εντάξει, τώρα μην το είπαμε. Μια ζωή Γερμανοί δημιουργούν τέτοιου τύπου τίτλους. Όπως και η δική μας, θέλω να πω. Δηλαδή την εθνική μας, να ξέρετε, στις μεγάλες οργανώσεις, ένας λόγος που τη θέλουν είναι γιατί δίνει και τίτλους. Όλα αυτά με αρχαίους θεούς και τέτοια τα έχουμε ψωμοτήρι, δηλαδή σε όλο τον κόσμο.

0: Τι έγινε τώρα, έχουμε τον κύριο Τσακίρη. Πάμε στον κύριο Τσακίρη.
1: Γεια σας, γεια σας. Πώς είσαι, Αντώνη?
0: Μια χαρά.
1: Με ακούσα, εντάξει.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Ναι, στην ΑΕΚ όπως καταλαβαίνεις έχουμε αρχίσει την προετοιμασία επί της ουσίας για το μάτς με τον Όφη. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε πολύ γιατί μόνο ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των υποχρεώσεων με τις εθνικές τους και θα είναι από αύριο μεθαύριο στη διάθεση του κόουτς. Οι υπόλοιποι μέχρι και μεθαύριο παίζουν, δηλαδή και ο Ζήνη και ο Βιτάλης και ο Πίλιος, να πω τους φρόντ, και ο Μάγερ είναι στην Κροατία. Αυτοί που τέλος πάντων λείπουν, οι άλλοι 11 είναι, εκτός αυτούς τους δύο που σου προανέφερα, αναμένεται να έχουν μπει μέχρι και Τετάρτη-Πέμπτη να επιστρέψουν, να το πω έτσι, στην αγωνιστική δράση των συλλογικών υποχρεώσεών τους. Με αποτέλεσμα όπως αντιλαμβάνεσαι, ο κόουτς να πρέπει να δουλέψει με αυτούς που έχει πάλι να συνεχίσει. Ξεκίνησε από χθες, ουσιαστικά από το Σάββατο, αλλά από χθες την καλή δουλειά, υπό την έννοια ότι χρησιμοποίησε τους παίκτες που ήθελε να δει με χρόνο και να του δώσει χώρο με το μάτς με τον Πανετολικό στο Ελληνικό Πάρκο. Ένα φιλικού, πολύ φιλικού χαρακτήρα.
0: Μάθανε τίποτα.
1: Παύλα, προπονητικού χαρακτήρα παιχνίδι. Δεν μάθαμε, διότι δεν ήρθε το μάτς. Με ένα γκολ από το Μάνταλο με πέναλτι και με ένα γκολ με τον Χρήστο Ακόπουλο, νομίζω. Χρησιμοποιήθηκαν οι παίκτες που ήθελαν να δώσει βάρος ο coach και ο Ζωαμάριο δηλαδή και ο Λυκογιάννης και Μουγκουντή και Ρέλβας για να πάρουν ρυθμό. Αλλά αντιλαμβάνεις ξανά, λέω, Αντώνη, δεν είναι παιχνίδια αυτά για.
0: Καλά, δεν θα απλά βγάλουμε και τα συμπεράσματα.
1: Για να μπούμε στην επιστροφή. Και οι άνθρωποι δηλαδή των δύο ομάδων δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα να κρατάνε τα στοιχεία. 40 λεπτά ήταν το κάθε μήχρονο. Οπότε ναι, υπήρξε ικανοποίηση για την εικόνα από τον coach, για τη διάθεση, την επιθυμία, την προσπάθεια, τις εντάσεις που έβγαλε οι παίκτες, τον ικανοποίησε αυτό που είδε και έχει ξεκινήσει επί της ουσίας το παιχνίδι να δουλεύει. Με τον Όφη έχει πολύ σημαντικό μάτς αφενός και αφετέρου πολύ διαθέσιμο χρόνο μπροστά του να αξιοποιήσει προκειμένου να παρατάξει την ομάδα και να την προετοιμάσει κυρίως όπως πρέπει για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Γιατί έχω πει κατά επανάληψη ότι ο Μάρκο Νίκολιτς εκτός των υπολείπων είναι ένα από τα μεγαλύτερα του ατού. Η ανάλυση των αντιπάλων. Έχει πάρα πολύ καλή ανάγνωση του παιχνιδιού των υπολείπων. Κάνει πάντα πολύ μεγάλο φόκους σε αυτό. Πλέον έχει πολύ ουσιαστική εικόνα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από τον Όφη. Πράγμα που δεν είχε, ας πούμε, στο Superbet Cup εκεί, στο Super Cup, συγγνώμη. Superbet ήταν και αυτό, εντάξει. Δεν είχε λοιπόν εκεί πολύ μεγάλη εικόνα, όπως αντιλαμβάνεσαι, του Όφη, γιατί ήταν και ο Όφη όπως και η ΑΕΚ. Δεν είχαν ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις. Παίξαν και δύο στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε περιμένουμε να είναι πολύ πιο διαβασμένοι από ό,τι την είδαμε στο Παγκρίτιο με τον Όφη για το Super Cup. Νομίζω ότι θα επιδιώξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και αν όχι και οι 11, 9 στους 11 να είναι αυτοί που θα παίξουν και την τρίτη έπειτα με τη Σαχτάρ, αλλά είναι πολύ μακριά αυτό. Νομίζω ότι ο ίδιος δεν θα ήθελε καν να μας ακούει να μιλάμε για την τρίτη, όπως κάθε προπονητή.
0: Καλά, λογικό
1: δηλαδή. Εννοείται. Και εντάξει, ούτως ή άλλως, εγώ νομίζω δεν επιτρέπεται και σε κανέναν στο εσωτερικό από την δυναμική του αντιπάλου, από τον Όφη δηλαδή, και με αυτά που κάνει μέχρι στιγμής σε Ευρώπη και σε Ελλάδα, να πάει το μυαλό σου απευθείας στο Λονδίνο. Δεν γίνεται να το κάνεις, γιατί θα το πληρώσω ακριβά. Το έχουν αποδείξει και οι δικοί ότι μπορούν να το κάνουν. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο και το κομμάτι των τραυματιών, πρέπει να πούμε ότι συνεχίζουμε στα ίδια. Περιμένουμε το Ρώτα να μπει στο 100% άμεσα, αν δεν μπει και σήμερα, αύριο δηλαδή, και να είναι έτοιμος για το Σάββατο και την Τρίτη, γιατί παίζει Σάββατο η ΑΕΚ. Ένα ερωτηματικό είναι ο Βάργκα, αν θα μπορέσει να είναι έτοιμος έστω για το παιχνίδι με τη Σίτι. Είχαμε πει ότι παλεύει με τη Σαχτάρ, είναι δύσκολο για τα μυϊκότητα θλάση, θέλει πάντα ένα διάστημα περίπου ενός μήνα η θλάση. Θυμίζω ότι η διακοπή ήταν 3 εβδομάδες, είναι 5 μέρες από το μάτς με τις αίρες για το κύπελο, δεν είχε συμπληρωθεί καλά ο μήνας από κατάσταση που προβλέπεται σε τραυματίους που έχουν, στον οποίο σε μία ήκες μπροστά, ας πούμε, τέλος πάντων, στη Γάμπα θλάσεις. Οπότε θα πρέπει να το παρακολουθούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας για να δούμε αν θα μπορεί να τον πάρει στην Αγγλία μαζί το coach για να τον έχει για το ένα από τα δύο μάτσι και για τα δύο. Και ο Στρακός και είναι το θέμα που θα πάρει προπονήσεις του στις κλασικές για τον τερματοφύλακα, γιατί έχουμε πει πρόκειται για ένα ράγισμα στον καρπό, έτσι. Αν είναι έτοιμος μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή προπονηθεί σε 100%, μετά είναι απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς αν θα πάει από την Κρήτη, από τον Όφη μάλλον, συγγνώμη, στην Φιλαδέλφεια μέχρι στην Αγγλία με τον διεθνή Αλβανό goalkeeper, ή θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει για παράδειγμα και να διατηρήσει τον Μπρινιόλ, επειδή θα έχει ρυθμό, ξέρεις, παίζει και αυτά ρόλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Συνήθως ο Νίκολιτς επιστρέφει σε αυτόν που έχει εκεί πρώτο.
0: Ναι, και τώρα που ήταν και η διακοπή. Χάνει λίγο ο Μπρινιόλι αυτό το αβαντάζ, ας πούμε, των συνεχόμενων αγώνων. Δηλαδή.
1: Και τις καλές παρουσίες, γιατί δεν
0: ήταν στις
1: επόμενες αγώνες.
0: Σωστό.
1: Είχε πάει πολύ καλά, γι' αυτό έμπαινε και αυτή η κουβέντα. Έτσι όπως το λες είναι ακριβώς. Απλά είναι πολύ μεγάλο κριτήριο να έχει μπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας και να παίξει με τον Όφη ο Σπάκος. Mm-hmm. Γιατί χωρίς ταξιμίδι να είναι ok την Τρίτη, για παράδειγμα, και να το ξεκινήσει στο Λονδίνο απέναντι στη Σαχτάρ,
0: δύσκολο.
1: Στην Ουκρανία, θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη. Αν και επαναλαμβάνω, είναι πολύ πολύ πολύ σταθερός. Όποιον θέλει πρώτος, όποιον θέλει δεύτερος, στα κομμάτια της ενδεκάδας, έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θέλει να μην τα αλλάζει στο μυαλό του ο Μάρκο Νίκολιτς. Θα το δούμε όμως, έχουμε μέρες μπροστά μας. Θυμάμαι και αυτό που μου είχες πει, ότι είχες δει τον Παπατού και σου είχε πει ότι είναι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να το δούμε στην πράξη.
0: Ναι, ότι ήταν, δηλαδή, μου είχε πει ο Φώτης ότι ήταν... Ναι, ότι ήταν γρήγορη, δηλαδή πιο γρήγορη
1: από
0: ό,τι περιμέναμε, η επιστροφή. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά δεν έχει κάτι το φοβερό γόνιρο. Εντάξει, δεν θα μπορούσε κιόλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα, Τόνι μου.
0: Γλίτωσε, σκεφτόμουν, ναι, μόνο αυτό ήθελα να σου πω. Ότι γλίτωσε ο Κροάτης τη συμμετοχή σε αυτόν τον εφιάλτη της Εθνικής Κροατίας.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν δύσκολο να μπει τώρα, ξέρεις, γιατί
0: ναι.
1: Σε κάλεσα προεπιλογή
0: ναι.
1: Να σε βάλω και σε βάρος κάποιον που θα φανεί λίγο χοντρό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσω σιγά σιγά, γιατί από ό,τι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η Κροατία στα παιχνίδια που είδα. Έτσι φάνηκε.
0: Η Κροατία δεν είχε μόνο αυτό, μωρέ. Είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα το δεστικό του σαν στα πόδια του. Δηλαδή, έκανε τρεις αλλαγές στο ημίχρονο. Για να
1: μπει
0: κάπως για να το ισορροπήσει το πράγμα, αλλά και πάλι ήταν μια ομάδα η οποία περπατούσε απέναντι σε μια ομάδα η οποία έτρεχε. Έτσι συμβαίνει. Όταν
1: όχι, όχι, και νύχτα με τη μέρα δεν το συζητάμε.
0: Ναι,
1: απλά εγώ λέω για τα προηγούμενα μάτια, γιατί με την Αγγλία δεν έχει καμία τύχη.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο είναι πάντα η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη.
0: Είναι πολύ καλή. Ναι, ναι,
1: στην τελική διοργάνωση τα χαλάμε.
0: Ναι. Εκεί λίγο μας πιάνει. Ναι. Βέβαια. Κοίτα να δεις τώρα, φτάσανε πάρα πολύ κοντά στο να παίξουν με τους Ιταλούς, με τους Ισπανούς, συγγνώμη,
1: ναι.
0: Τελικό στο Μουντιάλ, με τους οποίους οι Ισπανούς θυμίζω ότι είχαν παίξει και στο πανευρωπαϊκό τελικό. Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι από
1: ότι
0: αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δυνατή πια.
1: Γιατί
0: δεν είναι...
1: το έκανε και στο γύρο στην Αγγλία,
0: ακριβώς,
1: και
0: άρχισε
1: να το πάρει, αλλά το χάσαμε στο σπίτι της από την Ιταλία.
0: Βέβαια.
1: Πήγε στο τελικό στο γύρο στην.
0: Μετά είχαμε ένα διαλυματάκι στο Κατάρ, δεν πήγαμε τόσο καλά στο Κατάρ. Εντάξει.
1: Στο Κατάρ δεν πήγαμε καλά, δεν μας κολλάγε.
0: Δεν μας κολλάγε, ήταν λίγο περίεργο το Κατάρ, ναι. Αλλά μετά ξανά προς τη δόξα.
1: Όχι, λοιπόν. Όχι, ήταν πρωταγωνίστρια και φέτος η αλήθεια είναι, αλλά πρέπει να πάρει και κάτι σιγά σιγά, γιατί δεν υπάρχει και τίποτα από το 66.
0: Κοίταξε τώρα, έχουμε το επόμενο πανεπιστημιακό, το διοργανώνουμε πάλι. Δηλαδή η UEFA κάνει ό,τι μπορεί για να πάρουν κάτι Άγγλια.
1: Δεν μπορούμε, γι' αυτό το λέω. Εμείς δεν μπορούμε, αυτοί κάτι.
0: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά τα λέμε. Έγινε. Αυτά και σήμερα. Να πάμε σιγά σιγά στο φινάλε.

Λοιπόν, να πούμε και τα του φινάλε. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες. Δηλαδή ο κύριος Χονδροθύμιος, ο κύριος Δεσύλλας και ο κύριος Αντιπάς, τους οποίους οφείλεται να βομβαρδίσετε με ερωτήσεις, με ό,τι θέλετε, με τις παρεμβάσεις σας εδώ. Μην τους λυπόσαστε, αντέχουν τα πάντα αυτοί. Εγώ πρέπει να πω ότι είχαμε μαζί μας ως χορηγό αυτής της εκπομπής την Bet365 και μαζί μας και την Nova. Στην Nova μεταξύ άλλων κερδίζεις και 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις αυτά τα μυθικά burgers σε μυθικές στιγμές. Μπορεί να απολαύσεις σε κάθε παραγγελία σου την έκπτωση προκειμένου, κατεβάζοντας το Pando App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Πάντα θα σας ευχαριστώ όλο αυτόν τον καιρό, όσο ακόμα υπάρχει αυτή η δυσάρεστη, ας πούμε, κρεμότητα, αυτή η μεγάλη μάχη που δίνει ο Αντώνης Παντσούς. Θα σας ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματα συμπαράστασης που στέλνετε και οι ερωτήσεις σας και αυτά όλα είναι καλά. Δηλαδή δημιουργούν αυτή τη θετική ενέργεια, ας πούμε, που χρειάζεται στην ιστορία. Και σας αφήνω λέγοντας ότι θα τα πούμε αύριο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού. Χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
8: Μαριά στις 2, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρους στις 3 παρατέταρτο με μετάδοση από RDO Sport και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκός στις 3. Ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο China Open για τον τρίτο γύρο του τουρνουά. Η Ελληνίδα τενίστρια ετήθηκε με 2-0 σετ από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα και μείνει εκτός συνέχειας. Η αναμέτρηση σε Δούκα ΠΑΟΚ στις 5 ολοκληρώνει το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Handball Premier. Κρίσιμο το επόμενο διήμερο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς αρχίζει σήμερα η συνάντηση των μετόχων της EuroLeague. Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα η πρόταση του NBA για εξαγορά και ενιαίο πρωτάθλημα, και από αυτή την απόφαση θα εξαρτηθεί τόσο το νέο φορμάτ όσο και το θέμα της αύξησης των ομάδων. Με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει ήδη υποψηφιότητα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
9: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Bwin Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλή εβδομάδα.
1: Είμαστε μια χαρά.
2: Τσακάρο Δευτέρα, θα λέω εγώ.
0: Τσακάρο Δευτέρα.
2: Με πόσο πιο κοντά εδώ, εκεί το θες.
1: Πόσα χρόνια και ένα ραδιόφωνο, άδερφε.
3: Εδώ αποκλείεται.
1: Λοιπόν, εντάξει. Πήγε για να δει πάντα. Μην τον απασχολεί, διότι τώρα έβγαζε του φόρου από τα κέρδη που θα πάρει.
0: Από το πρωί αυτό λέει.
2: Που έχει καθίσει.
0: Έχει jackpot αύριο και να τα πάρω.
2: Εγώ έχω πιθανότητε, αδερφέ, γιατί παίζω.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
2: Ναι, σένα να λοιπόν, σου χτυπήσω το κουδούνι.
0: Εγώ δεν, μα, εγώ δεν λέω.
1: Ναι, αλλά δεν είπε πώς είναι φόροι, πώς θα τα πάρω καθαρά, okay. Πόσα.
0: Πάρτα εσύ με το καλό.
1: Ο άνθρωπος δεν θέλει, επειδή με τα κερδίσει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπάλα μεσημέρι.
2: Στον πόντο θα πάω να μείνω.
0: Στον πόντο.
1: Ναι. Στον πόντο ή στον πόντο.
2: Στον πόντο.
0: Στον πόντο κλιμπ.
1: Ναι, στην Νορβηγία.
0: Okay.
2: Να βλέπω το Βόρειο Σέλλας. Ωραία σαν.
1: Νομίζω okay. Ούτε οι Μποντέοι οι ίδιοι δεν θα ήθελα να ζήσουν μια στιγμή.
2: Δεν ξέρω τι επιλογή ήταν.
1: Για λίγο.
2: Έχει κρύο.
1: Για μόνιμα.
0: Τι να πάει να κάνει εκεί, Ρακλή, να μην ζήσει μόνιμα.
1: Να πάει 10 μέρες, 20, ένα μήνα. Τρεις μήνες να πει να το ζήσω, ρε παιδί μου. Ένα χειμώνα.
2: Ωραία, θα βλέπω και Μπόντο κλιπ.
0: Okay.
1: Όνειρο ζωή να βλέπω Μπόντο κλιπ.
0: Λοιπόν.
1: Ο άνθρωπο να κερδίσει το υπερ jackpot του Τζόκερ για να βλέπει Μπόντο κλιπ.
2: Κάνετε λάθο, δεν είναι Τζόκερ.
0: Είναι αυτό.
2: Είναι το Eurojack.
1: Είπα Eurojack.
0: Αυτό.
1: Έστω, δηλαδή.
0: Λοιπόν. Like στο, τι like, τι λέω, έχω χάζεψει με τα πρωινά και τα μεσημεριανά. Λοιπόν, εδώ είμαστε μεσημέρι. Σταύρος Κονδοθύμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Λασκάρης Χριστόγλου στον ήχο, Κωνσταντίνα Πάνους, Γιώργος Πετρίδης είναι στην παραγωγή. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, να τα συζητήσουμε όλα για εθνική και για ό,τι άλλο φυσικά θέλετε εσείς. Και σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε ρυθμούς. Γιατί μπαίνουμε σε εβδομάδα που θα έχουμε πάλι επιστροφή στη δράση.
1: Ντέρμπι, όχι απλά δράση.
2: Ναι, πέφτουμε ναι. Κατευθείαν σε σκληρά.
0: Λοιπόν,
2: αλλά να πούμε πρώτα απ' όλα στο φίλο τον Ανδρέα από την Κατακόκκινη Ουαλία, στον Βίρονο τα Χανιά, στο φίλο τον Πέτρο που μας ρωτάει σε περίπτωση ισοβαθμία Ελλάδα-Γερμανία. Συγγνώμη, αν είναι διπλή, αν είναι ισοβαθμία μόνο μεταξύ Ελλάδα και Γερμανία, είναι η Ελλάδα από πάνω.
1: Φυσικά, αφού έχουμε κάνει αποτέλεσμα.
2: Σε τριπλή, μα για να γίνει τριπλή, πρέπει οι Γερμανοί να κάνουν δύο νίκες, οι Ολλανδοί να κερδίσουν εμάς. Να πάει στους, να είναι στους 11 βαθμούς η τριπλή ισοβαθμία και εκεί θα μετρήσουν τα γκολ γιατί είναι ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Καλησπέρα και στον άλλο το φίλο του Λέω, από το Σαμονή.
0: Ναι.
1: Πες το με μια προφορά αρμόζ, αρε φίλε, μην το λες έτσι.
2: Και πώς θα το πω το Σαμονή.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα.
1: Τζάμπα, τζάμπα, οι καθηγητές και οι καθηγητές.
2: Πρώτα απ' όλα είναι γαλλικά.
1: Το ξέρω, αλλά θα έπρεπε να μπαίνει σε μια διαδικασία όλα να τα λες.
2: Δεν μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνω.
1: Με τι μεγάλωσες?
2: Με μπάλα στους δρόμους.
1: Ποιο δρόμο. Μην ανοίξω μπάλα.
0: Δεν βροκάλει πάλι το έντεση.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν.
1: Θέλω να λιάσω και δεν μπορώ.
2: Μα έξω πεζάμε. Στον δρόμο, δεν παίρνουν σαν αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Εκεί στα ανάκτορα δεν είχαν αυτοκίνητα.
2: Στα ανάκτορα μπορεί τώρα να
0: μιλήσει. Εκεί στα ανάκτορα λέει.
1: Λοιπόν, πώς είναι την εθνική.
0: Νομίζω ότι. Όπω είναι, υποφέραμε στο πρώτο μέρος.
1: Ακριβώς.
2: Πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή είναι 25 λεπτό, ήταν.
0: 20 λεπτό, ημίχρονο.
2: Μετά. Ένα 25 λεπτό το τελευταίο.
0: Αλλά δεν φάγαμε και φάσεις πολλές, δηλαδή δεν είχαν προϋποθέσεις και πιέζανε. Αμυνθήκαμε καλά. Κοίταξε, αν μας έλεγαν τώρα μετά από 4 παιχνίδια θα ήμασταν αίτητοι. Με τους Γερμανούς θα είχαμε μια ανοιγμένη ισοπαλία, θα είχαμε δεχθεί γκολ. Μια χαρά είμαστε, παιδιά.
1: Ναι, αυτό λέγαμε χθες το βράδυ εδώ. Ότι
0: πολύ καλά.
1: Όχι απλά το αγοράζαμε, πολύ αν μας το έλεγαν πριν. Δίναμε και κάτι παραπάνω, αδερφέ. Δηλαδή.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Κοίτα, η εθνική έχει ασφαλίσει ότι θα είναι. Κακά τα ψέματα στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητα.
1: Και αυτό ήταν ο πρώτο στόχο, έτσι.
2: Πολύ μεγάλο
1: στόχο αυτό.
2: Γιατί αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι, με το ταλέντο που διαθέτει, πρέπει να πάει σε μια τελική φάση.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί.
0: Να πάει και βλέπουμε.
2: Ναι. Κώστας είναι ο φίλος από το Σαμονή, νάτος και ο Σπύρος ο Σεφ.
1: Δε, εγώ θα κάνω μπάρκο στο Σπύρο το Σεφ. Γνωρίμαστε χρόνια εδώ παρέα.
2: Τι σου κάνει.
1: Εγώ δεν μου έχει κάνει. Έχω ζητήσει κάθε φορά που θα στέλνει μήνυμα να μας λέει και τι φτιάχνει.
2: Ναι. Κάτι με αφρό θα φτιάχνει πάλι.
1: Μην είσαι. Ναι. Ο άνθρωπος είναι πολύ πλέον ταλέντο. Δεν έχει μια μανιέρα.
2: Μουσακά του φτιάχνει.
1: Αποδομημένο φαντάζομαι. Τέλος πάντων. Όντως στο πρώτο μήχρονο υποφέραμε.
2: Θα λέει είμαι σε στρώμα από μελιτζάνα και τέτοια.
1: Λοιπόν. Στο δεύτερο, θεωρώ ότι υπήρξαν και οδηγίες για να υπάρχουν διαφορετικές
0: αλλογές. Πήραμε λίγο, ναι,
1: γιατί όμως.
0: Πήραμε λίγο μπάλα.
1: Ακριβώς. Και πήραμε μπάλα, κρατήσαμε μπάλα, πήραμε φάουλ. Πήραμε κάποια στιγμή ένα. Και νομίζω ότι.
2: Πήραμε ένα φάουλ.
1: Πήραμε φάουλ, όχι ένα φάουλ.
2: Κάποια στιγμή πήραμε ένα, είπες.
1: Πήραμε φάουλ, πήραμε ένα. Τέλος πάντων.
0: Πήραμε και ένα φάουλ, ήθελα να πει.
1: Ναι,
0: να κρατήσουμε λίγο μπάλα.
1: Και νομίζω ότι λειτουργήσε διαφορετικά το πλάνο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί νομίζω ότι πήραν άλλες αλληλοκατρύψεις. Βλέπαμε δηλαδή ότι ο Σάγιακα στο πρώτο ημίχρονο υπέφερε, οπότε τραβήχθηκαν προς τα εκεί λίγο να δώσουν βοήθειες και όντως δεν απειλήθηκε τόσο από εκεί μετά. Είχαμε άλλα τρεξίματα, είχαμε άλλη τακτική στην αμυντική μας λειτουργία και βγήκε αυτό. Έχει φάει πολύ ξύλο ο Ιαννίδης, πολύ ξύλο.
0: Πολύ, ναι. Τραβιόταν εκεί με το στόπερ όλη την ώρα.
1: Να σου πω κάτι, μόνο έτσι θα μπορούσε να κερδίσει πράγματα. Δηλαδή, μόνο σε τέτοιες μάχες για να πάρει σε φάουλ να κατεβάσει την ομάδα λίγο κάτω. Φοβερό Τσιμίκα για ακόμα μια φορά.
0: Ναι.
1: Παιδιά, τέτοιο Τσιμίκα χρόνια είχαμε να δούμε.
0: Αλήθεια, πολύ καλό.
1: Εντάξει, Μαυροπάνο, respect.
2: Εντάξει, πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Θυμάστε, ο Διονύσης το θυμάται, γιατί έλεγα εγώ ότι μετά τις δύο νίκες και δύο σοπαλίες θα πάρει εντός. Μια χαρά είναι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι. Τι πήρε τις δύο σοπαλίες.
0: Μια χαρά.
2: Εντάξει. Θα είναι άσχημο, ξέρεις, να τερματίσει την τρίτη θέση σε τριπλή ισοβαθμία.
1: Όντως.
2: Δηλαδή θα είναι λίγο, θα μείνει μια πίκρα και δεν θα συνεχίσει δηλαδή στο Nations League.
1: Αλλά ακόμα και αυτό, ρε Ρακλή, δείχνει πόσο μεγαλώσαμε. Δηλαδή σε όμιλο που είσαι με Γερμανία, Ολλανδία, δεν υπερτερείς σε ισοβαθμία και χαλιέσαι. Κάτι δείχνει αυτό.
2: Όχι, χαλιέσαι, θα είσαι πρώτος για μεγάλο χρονικό, είσαι πρώτος για μεγάλο χρονικό δίσεις, πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, είναι σημαντικό.
1: Ακριβώς, ό,τι συζητάμε. Και ξαναλέω, πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, έχοντας παίξει και τα δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς, έτσι. Και αυτό τη σημασία του.
2: Του Κλοπ. Του αγαπημένου του Δεσίλα.
0: Ναι.
1: Ωραίο ο Κλοπ, τι πάρα.
2: Ναι, όχι, ναι, και εγώ το
1: σπαθώ.
2: Όχι
1: απλά αγαπημένο του Δεσίλα, γενικώ.
2: Έχει τρέλα ο Δεσίλα, εντάξει, εγώ δεν έχω.
0: Και προπονητάρα, ε.
1: Ναι, θα τη συζητάμε.
0: Αλλά ωραίο τύπο, ναι. Πολύ ωραίο
2: είναι.
1: Λοιπόν, είδαμε πρώτη αγωνιστική μπάσκετ.
2: Δεν ερχόταν στην Ελλάδα να ακούσει τύπο ξύπνα, ρε. Και αυτό ήταν
1: θα έκανε κουβέντα και θα μαλάγωνε και του περισσότερου κάφρου.
2: Λες να. Και σε τι γλώσσα θα είχε συνεχίσει.
1: Θα γινόταν η δουλειά. Λοιπόν, είδαμε και την πρώτη αγωνιστική τη GBL.
2: Δεν φώνεσαι κανεί Wake Up.
1: Γιατί.
2: Wake Up, θα το λέει στην Ελλάδα.
1: Wake Up, ρε. Και μετά το ελληνικό το πινελίκι. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική ξαναλέω, GBL, όλα πράγματα και είδαμε. Η Καρδίτσα κέρδισε τον Άρη, νομίζω.
2: Το δαφνίδι
1: τη αγωνιστική, το χάσεψα και εγώ λίγο. Είχαμε τον Ολυμπιακό στο πόλο των γυναικών, πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Θα την έλεγα εγώ. Πήγε και το πρώτο κυβέρνο. Τεράστια επιτυχία είναι, το ένα το ευρωπαϊκό πέρασμα.
1: Και με σκόρ, πραγματικό έτσι.
2: Ναι, και εγώ δεν το άκουσα το 18-4 και λέω χρυσό.
1: Και εγώ λέω κάτι λάθος. Γιατί θα είναι 18-14, θα είναι 8-4, θα είναι κάπως έτσι.
2: Κάπου έχει μπει. Ή έχουν βάλει έναν άσο. Όχι, εντέρα είναι 9 και γενικά το τμήμα έχει 12. Και εγώ έχω. Το λέω πάντα και ο Διονύσης, ξέρει και από τις ραδινές εκπομπές. Ότι το πόλο είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάντα σε top επίπεδο. Και στις. Στην Ολυμπιάδα, δεν είναι στα παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Παντού, παιδιά, λοιπόν, σήμερα λέει έχω ρεπό, αλλά αύριο θα φτιάξω κροκέτες μουσακά. Μια και το είπε, φίλε Σταύρο. Καλή ιδέα, λέει ο Σπύρος σε.
2: Κροκέτες
0: μουσακά. Κρίνει και ιδέε.
2: Πώ το κάνει, θα είναι μπεσαμέλ γύρω-γύρω, πώ θα το κάνει.
1: Πώ είναι τα άραντσι, πώ θα είναι αυτά. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω άραντσι.
2: Δεν άκουσα.
1: Πάμε.
2: Δεν άκουσα τι πει.
1: Άραντσι, λέγοντα αυτά πώ λέγονται.
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Τα σφαιρίδια. Λοιπόν.
2: Έχει δίκιο φίλος. Ναι. Ο Μάκης σίγουρα θα λέγει κύριε Κλοπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Δεν ξέρω, να το συνεχίσω, δεν ξέρω τι κάνατε στη Λίβερπουλ. Και δεν με αφορά.
0: Αλήθειες.
2: Αλλά, βάλε αυτό να παίζει.
1: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε γράμμες.
4: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση, η Lastoflex ST από την Elastotet, η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές ρετίνες. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Και την καλησπέρα μας και στο ταξιάρχη του φίλου του Σάικα από τη Μυτιλίνη.
2: Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε.
1: Πολλάψαμε, λέει.
2: Έχουμε. Ωραία, πάρτε τηλέφωνο 2195-79 283-4-5. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σήμερα έχω. Ναι, το είπε αυτό.
0: Τι γούστα περισσότερο απ' όλα το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν το πήρατε πρέφα. Έχετε δει
1: τη στρατηγική της Φεράρι.
0: Την μασκότ του Ηρακλής.
2: Ναι, Χάιδο.
1: Ναι, είναι μορφή.
0: Η οποία βγήκε και χόρεψε και τα λοιπά. Εντάξει, εκπληκτική.
2: Είναι η οπαδός.
1: Ναι, είναι μεγάλη και φωτογραφία.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει, αυτά είναι ωραία.
0: Εκπληκτική η Ηρακλής. Γενικά είναι φάνταστη τύπη όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ωραία, ωραία.
1: Φόρμουλα δεν είδατε, πιστεύω.
2: Όχι.
0: Γενικά εγώ δεν είμαι της φόρμουλας.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' αρέσει, φίλε. Αλλά και είμαι σε μια βάθηση εκτός Αθηνών τώρα, έχω φύγει το Σουκού. Και έχω έτσι
1: πάνω. Επιτρέπεται.
0: Στη Λίδα. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Εκάδε και μακριά.
0: Είπα ότι είναι 2 ώρες και εντάξει. Είπα ότι εκτός Αθηνών. Είπα ότι ταλαιπωρήθηκε στον δρόμο.
2: Δεν σου είπε πού γονάτισα.
0: Λοιπόν. Και έχω ξυπνήσει εκεί. Περιμένοντας να πάμε στην εκκλησία. Ανοίγω λίγο. Τι λέω, την άδεια τώρα Κυριακή πρωί. Α, δεν είναι ευκαιρία. Και έχω πετύχει πάνω στην καταιγίδα που δεν τρέχουν και δεν κάνουν. Και λέω, μια φορά πήγα να δω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Και δεν. Άρχισε πάρα πολύ να αρχίσει, έτσι. Mm. Άρχισε πάρα πολύ να ξεκινήσει.
1: Πρώτα απ' όλα ήταν να ξεκινήσει 10 και τελείωσε μία για μία και κάτι.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει. Τι άλλο θα κάνει αυτή η ομάδα.
2: Λοιπόν, έχουμε φιλό.
1: Έχει φαγωθεί, ρε παιδί.
2: Πάμε, πάμε.
1: Τι άγχος είναι αυτό.
2: Δεν είναι άγχος, αλλά αφού πήραν, περιμένει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Κρίμα, δεν είναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιώργος είμαι. Και Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
3: Διονύση, σε παρακαλώ, μπορεί να μου πεις γιατί ο Τετέ χθες δεν ήταν ούτε στην αποστολή ή τραυματισμένος?
2: Όχι, λόγι, δεν είχε κάτι. Ο Γιωβάνοβιτς επέλεξε να τον αφήσει έξω. Τώρα δεν ξέρω αν είχε επιβάρηση ή αν είχε. Δεν το ξέρω.
3: Έχει πολλούς Τετέ δηλαδή.
2: Δεν ξέρω τι να αφήσει. Μπορεί να είχε μετρήσεις, δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρουν οι ομάδες.
3: Εγώ λέω πως ήταν.
2: Όχι, όχι, δεν έχει κάτι.
3: Εντάξει, προπονητής είναι αυτός.

0: Παιδιά, όχι.
1: Basic.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι. Μας πήγαν και δεν ήξερα. Ακολουθούσα ένα πρόγραμμα που έκαναν οι άνθρωποι. Δεν
1: είναι. Καλά, βέβαια, ναι.
0: Δεν αυτομόλυσα.
1: Ναι. Δηλαδή είχε προβατίνα.
0: Δεν είχε.
1: Είχε κοντοσούβλι.
0: Και μάλιστα δίπλα στη θάλασσα.
2: Για να το φάγε.
0: Και δίπλα στη θάλασσα, μας πήγαν σαν μαγαζί, δίπλα στη θάλασσα και είχε κοντοσούβλι.
2: Έχει πάρει φίλο.
0: Να πάμε.
2: Καλησπέρα σα.
1: Για κοντοσούβλι.
0: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, είμαι ο ποδηλάτης της Καρδιάς των Λερών.
0: Ναι.
3: Και πήρα για τον Νίκο.
0: Ποδηλάτης.
3: Για τον Αντίπα.
2: Ο ποδηλάτης των...
0: Των Λερών.
2: Των Λερών.
3: Ηρακλή.
0: Έλα.
3: Είναι οι Φεράρις αυτά. Είναι...
0: Μανούλα.
3: Παίρνει αποφάσεις φοβερές. Το ξέρουμε, το έχουμε δει.
0: Εγώ Φεράρι
3: δεν είμαι.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Μπορεί να θέλουν να πάρουν ένα ρίσκο. Το καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδί μου, ας το βάλουν σαν έναν οδηγό. Να το κουράσουμε. Μην βάλεις και τους δύο. Δηλαδή δεν ξέρω, ναι, αλλά ο άλλος όμως θα νιώσει. Όχι, ρε παιδί μου, θα πούνε. Να ξεκινήσει, ας πούμε, ο Χάμιλτον.
4: Με τι λάσκα ξεκίνησαν.
0: Με τα σλικ. Δεν βάλανε για βροχή.
4: Στην αρχή, εγώ άκουγα που λέγανε ότι κάποιοι είχαν βάλει τα ντεμή. Υπάρχει το ενδιάμεσο. Πώς το λένε.
3: Ναι, τα ενδιάμεσα.
0: Ξεκινήσαμε. Δεν μπορούσα να ξεκινήσω το αυτοκίνητο.
4: Πήγαμε να σπρώξουμε να πάρει μπρος.
2: Τι, γιατί όμως.
4: Μισό λεπτό, ποδηλάτη, να ξεκινήσουμε και στο Διονύση.
2: Όχι, ρε, άλλο θέλω. Γιατί συμβαίνει αυτό με τη Φεράρι τα χρόνια, δεν μπορούν να βρουν μια άκρη.
0: Το συγκεκριμένο πήγαμε.
2: Όχι, γενικά λένε. Ακούω τον Ηρακλή, μισό λεπτό. Που λένε, λέει Φεράρι, φέτος να την δούμε, να την δούμε, να την δούμε. Και κάθε χρόνο ξεκινάει ένα, δύο, τρία γκραπρί, γεια σας.
0: Έχω απογοητευτεί, έχω πια.
2: Τι γίνεται όμως.
0: Να το πω καιρό. Έχω χρόνια να το πω ότι ξεκινάει καλά η Φεράρι. Τι να κάνουμε τώρα. Το ρίσκο που πήρανε, σου λέει ότι αν τους έβγαινε, θα είχαν κερδίσει ένα pit stop, θα ήταν πιο μπροστά, θα είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες για την νίκη. Το δέχομαι. Αλλά μην το πάρεις και στους δύο οδηγούς. Μην αφήσεις τον έναν και τους δύο μαζί βρεθήκανε τελευταίοι.
3: Ηρακλή, ναι, αλλά είδες ότι στο τέλος το διορθώσανε. Στη Μακλάρεν, που εγώ Μακλάρεν είμαι.
0: Ναι.
3: Τι όνειρο είδανε, ρε φίλε, και βάλανε το Πιάστρι στο safety car να κάνει αλλαγή ελαστικών. Που είχε αλλάξει πριν 10 γύρους και ήταν με το safety car γύρω-γύρω.
0: Μάλλον θα πιστεύουν ότι δεν μπορούσαν να τους βγάλει.
3: Εντάξει, είναι.
0: Το ίδιο γίνεται και με το Leclerc, ξέρεις. Έχει κάνει 4 αλλαγές ο Leclerc.
3: Επειδή είναι και καινούρια η εποχή αυτή της φόρμουλα.
0: Τα δε συνεχιδημένα, ναι.
3: Ναι, είναι ακόμα, έχουν πολλά ακόμα να μάθουν.
0: Κοίτα,
3: ναι, αλλά αυτό το πρόβλημα της Φεράρι είναι διαχρονικό.
0: Ότι έχει γίνει, είναι πιο ανταγωνιστική, είναι πιο ανταγωνιστική η φόρμουλα. Εντάξει, μπορεί η Mercedes να ξανά έξε πάλι πύραυλο. Αλλά βλέπεις ότι βελτιώθηκε τώρα ξανά η Red Bull, η McLaren είχε εμφανιστεί ξανά, η Ferrari σταθερή, δεν εμφανιζόμαστε.
3: Ναι. Απλά από χθες ξέρουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, έτσι.
0: Ναι, πρέπει να συμβούν πράγματα και θάματα. Δηλαδή.
3: Είναι ο μικρός και θα είναι και ο μικρότερος παγκόσμιος πρωταθλητής, έτσι. Mm. Και δεν νομίζω να μπορέσει κάποιος να το σπάσει αυτό το ρεκόρ. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Μπράβο στην Εθνική και ένα τελευταίο. Επειδή το 99 ήμουνα στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, συλληπιτήρια για τα παιδιά. Κάθε φορά που έρχεται αυτή η ημερομηνία να τριχιάζω, γιατί ήξερα ότι τους είχα απέναντί μου.
2: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
3: Ναι, και μετά πάει. Δηλαδή, να μην τους ξεχάσουμε ποτέ. Όπως έχει πει και κάποιος δημοσιογράφος, από κάτι τέτοια μαθαίνουμε και φτιάχνουμε δρόμους, φτιάχνουμε ναυσιπλοεία, φτιάχνουμε νοσοκομεία, ε. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε αυτά για να τα μάθουμε.
3: Ναι. Ναι, μαζί σου, Σταύρο μου, αλλά επειδή έχει υποθεί, γι' αυτό το είπα και εγώ.
0: Ναι, για μένα άστοχη η παρατήρηση.
3: Πήγε το μαλλί μου πάνω στο ταβάνι όταν τα άκουσα.
2: Έγινε.
3: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Άκλεισε ο φίλος.
4: Λοιπόν, αποκλείστηκε η Σάκαρ από την Σβιτολίνα στο China Open.
0: Γιατί με κοιτάζεις, Σβιτολίνα.
2: Βιτολίνα.
4: Σβιτολίνα.
2: Σβιτολίνα.
4: Σβιτολίνα. Ιτήθηκε λοιπόν 6-4-7-5 τα σετ.
2: Ναι. Θέλω να πάμε διάλειμμα. Και 28 είναι.
0: Κάτσε μου.
2: Τι κάτσε.
0: Θα πούμε και κουβέντες.
2: Δεν έχει διάλειμμα.
0: Με κοιτάει
2: για δεν έχει πολιτικό τώρα, μετά έχει. Συγγνώμη.
0: Σκούφισε τον υδρό το αγγελίσι.
2: Νόμιζα ότι είχε πολιτικό, ρε.
0: Ξαφνιάστηκε. Σε τι γίνεται εδώ.
2: Ναι. Ωραία, για πείτε. Πολύ χαλάρα σήμερα, μας λέγω.
4: Εντάξει, μετά από εθνική μωρέ είναι χαλάρα τα πράγματα.
2: Ναι.
4: Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, τι άλλο. Ακούσατε δηλώσει, Μόντριτς.
2: Όχι, τι είπε.
0: Α, για το 07,
4: ναι.

0: πάθα
1: και είναι πρώτη φορά που ντρέπομαι. Δεν έχω ξαναδραπεί έτσι στη ζωή μου και τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, αν είσαι μότρης.
2: Είδε τα στιγμιότυπα. Δεν έχω δει το μάτς. Φίλε, έβαζαν γκολ. Σαν να έπαιζε. Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου.
1: Να παίζε. Παπάδες με τα παιδάκια.
2: Παίζαν οι βασικοί της Μπαρσελόνα σε ένα μάτς κυπέλου με μια ομάδα από τη Γάμα Εθνική. Τη Γάμα Ισπανίας.
1: Μα αυτό λένε, ρε παιδί μου, ότι στις δηλώσεις.
2: Μπαίνανε για πλάκα.
1: Ναι.
2: Δεν διανοήσει.
1: Δεν μαρκάραμε, δεν κάναμε φάουλ, δεν δείξαμε σαν να μην πέσαμε. Αυτό το λένε οι ίδιοι Κροάτες δηλαδή. Και εγώ
0: βαρύ,
1: δεν το
0: λένε, φίλε. Πολύ βαρύ.
1: Αλλά σου είπα, πραγματικά μπαίνανε μέσα στην περιοχή οι Άγγλοι. Έτσι, άντε, αέρα.
2: Παιδί μου, στην προπόνηση θα διώχνει ένας κάποιες από αυτές τις πάσες.
1: Ήταν όντως δύσκολη βραδιά και να σου πω κάτι. Mm. Σκεφτείτε τώρα αυτό το στραπάτσο να το είχαν πάθει άλλοι. Mm. Να έρθουν στην έδρα τους 7 γκολ. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα που οι μισοί τους ποδοσφαιριστές είναι βασικοί στις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Οι βάσεις για να μπει η Ρόδος ως τουριστικός προορισμός στον χάρτη της τεράστιας αγοράς της Ινδίας μπήκαν με τη διεξαγωγή εδώ στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας του 15ου ετήσιου συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, της λεγόμενης ΤΑΦΗ, με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου, ενώ στην έναρξη παρευρέθηκε και ο πρέσβης της Ινδίας στη χώρα μας, Ραβί Σανκάρ, σε συνέντευξη τύπου προς τα ινδικά μέσα ενημέρωσης που παραχώρησε χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, πλαισιωμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΑΦΗ, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αναδειχθεί στην αχανή χώρα το σύνολο των νησιών της περιοχής, πέρα από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας με την Ινδία. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Χατζημάρκος παρουσίασε όλους τους λόγους για τους οποίους η Ρόδος αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους Ινδούς και κάλεσε όλους να τη γνωρίσουν καλύτερα. Αναφέρθηκε στην ομορφιά, την ιστορία, τη γαστρονομία, ενώ έστειλε ηχηρό μήνυμα, τονίζοντας ότι το Νότιο Αιγαίο πρωτοπορεί παγκοσμίως στην πράσινη μετάβαση. Δεν μιλάμε απλώς για αειφορία, την κάνουμε πράξη με διεθνή πρότυπα έργα στην Αστυπάλεια, τη Χάλκη, την Τήλο και φυσικά μέσω του Roads Co-Lab, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Κάρπαθο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώτος πολίτης της χώρας, τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944. Οι κεντρικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο ιστορικό χωριό Μενετές, από όπου και ξεκίνησε ο πρώτος οργανωμένος ξεσηκωμός στα Δωδεκάνησα ενάντια στην Ιταλική κατοχή, οδηγώντας στην απελευθέρωση του νησιού. Σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στη Ρόδο αποτελεί ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του από την Περιφερειακή Επιτροπή στην πρόσφατη συνεδρίασή της. Το έργο ανέγερση και εξοπλισμός ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου με προστίκη πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου 1.300 τετραγωνικών μέτρων έχει προϋπολογισμό 13,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας με προοπτική ένταξη στο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η συγκεκριμένη υποδομή αναμένεται να δώσει οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων ογκολογικών ασθενών από τα Δωδεκάνησα, οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται στην Αθήνα για τις θεραπείες τους, προσφέροντας τους πλέον πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες περίθαλψης στον τόπο τους. Δικαστικά μέτρα κατά των κατασχετηρίων που κοινοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ξενοδοχεία του νησιού προαναγγέλει η ΔΕΙΑΡ για διαφορά ύψους 2,17 εκατομμυρίων ευρώ. Μια ανακοίνωσή της καλεί τους ξενοδόχους να μην προχωρήσουν σε άμεση καταβολή των οφειλών τους στην Περιφέρεια, αλλά να τηρήσουν την νόμιμη οκταήμερη προθεσμία για την υποβολή δήλωσης τρίτου. Η ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου έχει ήδη αναστείλει την κατάσχεση των δικών της τραπεζικών λογαριασμών για την ίδια απέτηση. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τα ποσά που πραγματικά οφείλει η κάθε επιχείρηση από λογαριασμούς νερού και όχι το συνολικό ποσό της οφειλής που αναγράφεται στο έγγραφο. Στην κορυφή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων παραμένει ο Ροδίτης ξενοδόχος Γιάννης Χατζής, ο οποίος με συντριπτική πλειοψηφία εξασφάλισε τη θέση αυτή για μια νέα τριετή θητεία. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας. Τα αποτελέσματα: η Άλισο σε Γάλεο 0-1, Δόξα Βύρωνα Απόλλων Καλυθιών 1-0, Αέρα Φάντου Πάο Ρουφ 0-0, Ιωνικός Διαγόρας 0-0, Εθνικός Πειραιώς Αμφιάλη 1-1 και Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0. Σε παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, ο Αστέρας Παστίδας νίκησε τον Ατρόμητο Δημιλιάς με 2-0, ενώ με το ίδιο σκορ επιβλήθηκαν οι Πάνθυρες του Ηρακλή Μαριτσών. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Στις φόβερες. Με επιτυχίες, με Final Four. Ο Ολυμπιακός είχε να ανεβάσει τον πύχη. Και οι Ολυμπιακοί οπαδοί είχαν μετά απαιτήσεις. Που είχαν απαιτήσεις ίσως παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Τώρα το ίδιο πάει να γίνει και με την Εθνική. Ανέβασαν τον πύχη τα παιδιά. Εντάξει, έχουν ταλέντο. Νεανική ομάδα με πολύ ταλέντο. Αλλά αν μη γέννητο, ξέρω εγώ, δεν καταφέρουν να περάσουν σε τελική φάση, θα πέσουν όλοι να τους φάνε. Πιστεύω ότι...
3: Όσο ανεβάζεις απαιτήσεις, αυξάνεται η πίεση.
4: Γιάννη, τώρα με αυτό.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Καλό είναι. Καλό είναι.
4: Γιάννη, τώρα το γεγονός ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα η εθνική. Πάνω απ' ό,τι θα αποφύγει.
2: Θα είναι πιο καλή κλήρωση.
4: Δεν θα έχει να παίξουν τους Ισπανούς.
2: Ναι, ναι,
4: δεν θα έχει να παίξουν με τους Γάλλους.
3: Έτσι είναι.
4: Αυτό.
2: Ανεβάζει τον πύχη.
4: Αυτομάτως σου δίνει πολλές πιθανότητες. Περισσότερες
2: ναι, έχετε δίκιο.
4: Για να προκριθείς. Ανάλογα τώρα όταν θα γίνει κλήρωση, νομίζω ότι είναι 6 Δεκέμβρη.
5: Νομίζω ναι.
4: Ναι, αν γίνει κλήρωση 6 Δεκεμβρίου και δεις ότι είναι ένας όμιλος θεωρητικά βατός, γιατί βλέπεις ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια πλέον, αλλά ναι. Ναι, παιδί μου, ναι, πρέπει να πάει στην τελική φάση. Ούτε να χρειαστεί, ξέρεις, τη δεύτερη
2: ευκαιρία. Δηλαδή, δεδομένου να ανέβηκε ο πύχης.
3: Ναι, καλώς ανέβηκε. Οι ίδιοι το δημιούργησαν. Οι παίκτες, ο προπονητής, η εθνική. Έτσι. Καλώς έχει ανέβει. Έχουν ανέβει.
2: Ανέβηκε ο πύχης. Έχει επιτυχίες η ομάδα. Και ακόμα ακούμε για τον Γιωβάνοβιτς. Τι που παρατήρησα είναι ότι. Εντάξει, δεν ασχολούμαι με social media να παίρνω τον παλμό της κοινής γνώμης. Αλλά βλέπω τον ανεψό μου 30 χρονών. Και φώναζε νυχτές πως παίζει η εθνική, έπρεπε να παίζει πιο ανοιχτά, πιο επιθετικά. Λέω του ρε.
3: Αν παίζαμε πιο ανοιχτά με τους θεσμούς Γερμανούς, μπορεί να μαζεύαμε γιατί.
5: Ένα τρίμπαλο.
2: Ξέρω εγώ, ίσως μας κακομαθαίνουν.
5: Κοιτάξτε, μην είμαστε τώρα όμως και αποστηρωμένοι. Καλό είναι να έχουμε και μια άποψη, να διαφωνούμε. Αλλά άλλο λέμε, θα έπρεπε να παίξει ο Διονύσης και ο Ηρακλής. Και άλλο, μπίπ, τι κάνει, ρε, μπίπ, άσχετε, ρε, έτσι, βάλει τον άλλον. Έχει διαφορά να κάνω μια κριτική ή να πω μια άποψη και διαφορά να κατακρίνω μόνο.
3: Είναι και ο τρόπος.
2: Ακριβώς, να κριτικάρω συνέχεια. Εντάξει, αυτά βασικά που με εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην εθνική. Τα άλλα μα πότε να είναι, Νιόβρι.
5: Νοέμβρι είναι 13 και 16. 13 στην Ολλανδία. 16 Πανθεσσαλικό με Σερβία.
2: Βλέπεις, κατάφερε μας να υπομονούμε για τα επόμενα μάτσα.
3: Σημαντικό. Ωραίο αυτό.
2: Και το τελευταίο, Σταύρο, αν ξέρεις αν μπορεί να βρεις, πότε ξεκινά το πρωτάθλημα βόλεϊ. Εμείς οι βολεϊκοί περιμένουμε το.
5: Θα σου πω ακριβώς την ημερομηνία. Σε πολύ πολύ λίγο.
2: Εντάξει, έγινε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
3: Να καλά. Γεια σου, Γιάννη.
2: Έγινε, γεια χαρά.
3: Να είστε καλά, φίλε.
4: Μας είστε μέχρι το βρει ο Σταύρος. Μας έχει στείλει ένας φίλος ότι πηγαίνει η Αγγλία για να ζήσει, ξέρεις, ποδοσφαιρική εμπειρία στο νησί.
3: Ναι.
4: Και μας στείλει τα τρία μάτς που θεωρεί ότι θα είναι η καλύτερη εμπειρία. Mm-hmm. Θα δει στην Premier League Fulham Hull.
3: Ναι.
4: Καλό. Γιατί δεν είναι, ξέρεις, το τόπο μας και στη Λιθάλη έχει
5: και
4: Έλληνες.
5: Και είναι και ωραίο το γήπεδο της Fulham μαζεμένο, αλλά δεν είναι τόσο.
4: Είναι Βρετανίλα.
5: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο δυναμική η οπαδή όπως το της Millwall.
3: Ναι.
4: Πολύ ωραία. Το δεύτερο μάτς που θέλει να δει θα πάει η Champions Millwall.
3: Να πάει μίλικο εμπειρία.
4: Και το τρίτο, πάμε σε πιο hardcore καταστάσεις. Θέλει να δει, θα δει, λέει, τον Orient.
5: Ωραία, αυτό είναι καλύτερα.
4: Να ξέρεις, για πλάκα, λέει, τον Orient θα πήγαινα εγώ.
5: Και μίλικο, γιατί είναι συγκεκριμένη
3: μίλικο.
5: Αλλά από μάτσε τσάπιο ή League 1, League 2, θα προτιμούσα και εγώ μικρότερη κατηγορία. Αυτό με 6-7 χιλιάδες νοματέους, που είναι όλοι στη φάση τη δική του, είναι ωραία.
4: Λέει τον Orient. Και μετά μίλικο, 2. Εντάξει, έχει κλείσει τρία μάτσα από τρεις κατηγορίες.
3: Ωραία.
5: Μπλάκα κάνεις τώρα, τι συζητάμε. Πάμε παρακάτω.
6: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Πρώτα απ' όλα, πρώτη φορά τηλεφωνώ, να είστε καλά, καλή εκπομπή, να έχετε καλή σεζόν.
5: Να είστε καλά. Συγγνώμη, επειδή χρωστώ, 17 Οκτώβρη αρχίζει το πρωτάθλημα. Για τον Γιάννη, το βόλεϊ. Έλα μου, συγγνώμη, δεν το ξεχνούσα.
6: Να δώσει χαρακτήρια στην Εθνική για την καταπληκτική εμφάνιση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Πραγματικά ήταν εξαιρετική σε όλες τις πέρασε τις προσδοκίες του οποιοδήποτε πιστεύω. Mm-hmm. Και μακάρι είναι τα παιδιά να συνεχίσουν έτσι. Το καλό είναι ότι με αυτά τα παιχνίδια χτίσει αυτοπεποίθηση. Οπότε το ταλέντο υπάρχει. Σαν οργανισμός πιστεύω πλέον και βλέπεις από το πάθος των παιχτών δείχνει ότι αγαπάνε που βρίσκονται εκεί. Οπότε μακάρι,
4: αρέσει, φαίνεται.
6: Μακάρι να πάνε όλα όπως τώρα και να συνεχίσουν και εντάξει το, να περάσει τα προημιτελικά του UEFA Nations League σίγουρα σε κάνει πιο μεγάλο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απογοητεύσει αν δεν γίνει.
4: Ναι, είναι πιθανή η τριπλή ισοβαθμία. Δεν είναι
6: παπά. Έτσι ακριβώς. Και τριπλή ισοβαθμία με το goal average λογικά θα είμαστε εκτός. Οπότε γι' αυτό δεν πρέπει να μας πέσει από κάτω, άμα βάλουμε 11 βαθμούς με όμιλο Ολλανδία και Γερμανία.
4: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να χάσουμε μέχρι με ένα goal από τους Ολλανδούς. Και μετά τι θα έρθει στο Γερμανία-Ολλανδία. Εντάξει, και δεν είναι και βέβαιο ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν τους Ολλανδούς.
6: Όχι, άμα συνεχίσει το πειραματισμό που. Για ένα καινούργιο προπονητή, πρέπει να πούμε ότι είναι ιδανικό να κάνει τον πειραματισμό τώρα από να τον κάνει αργότερα όταν είναι οι οργανώσεις. Παίζεται μια πρόκληση σε ένα ευρωπαϊκό. Οπότε
4: ναι,
6: γι' αυτό και έχει πάρει 45 παίκτες και κάνει rotation και κάνει πειράματα. Καινούργιο προπονητή.
4: Ναι, μα πλέον δεν υπάρχουν. Μπήκε το Nations League και ουσιαστικά δεν υπάρχουν τα φιλικά.
6: Αυτό,
4: γιατί αυτή την περίοδο τώρα πούμε, θα υπήρχε διακοπή για να γίνουν φιλικά παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι καλύτερο που γίνεται μια τέτοια διοργάνωση από το να έκλεινε ένα φιλικό. Στο οποίο θα έπαιζαν 20 παίχτες, 2 δεκάδες. Ενώ τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, πας σε κανονικές συνθήκες. Νομίζω καλύτερο.
6: Κάνεις μια σωστή προετοιμασία για τα μάτσα αίτια, παίζοντας σε μεγάλο ευσεβείς, στο ίδιο επίπεδο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες. Και βοηθάει ειδικά όταν συναντιούνται κάθε 2-3 μήνες για 10-15 μέρες.
4: Μα τώρα. Είχε τη δυνατότητα όλοι οι προπονητές και ο Γιωβάνος αλλά και οι άλλοι να δουλέψουν όντως. Γιατί θα μεγάλο το χρονικό διάστημα προπονήσεις, ταξίδια. Δεν είναι μαζεύονται σε τρεις μέρες παιχνίδι, μετά από τέσσερις άλλο ένα παιχνίδι και επιστρέφεις. Και δεν μπορεί να κάνεις. Και πρέπει να είσαι ψυχολόγος. Δεν πρέπει να κάνεις πράγματα να δουλέψεις. Πολύ λίγα. Τι να δουλέψεις.
6: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Επίσης θέλω να αναφέρω ένα συμβάν το οποίο έγινε χθες. Για ίσως εκατοστή φορά και αλλάζω άθλημα και πάω στο μπάσκετ.
4: Ναι.
6: Και θέλω να αναφέρω το συμβάν όπου ένα γήπεδο σαν το Ιβανέφιο είναι όρθιο στο τέλος του αγώνα και βρίζουν κατά συρροή το γήπεδο τον Μπαρτζόκα. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν γίνεται πρώτη φορά. Την έχουμε αντιμετωπίσει πλέον, είναι ένα συμβάν το οποίο γίνεται σε κάθε ελληνικό γήπεδο. Και θέλω να αναφέρω ότι μιλάμε για τον κορυφαίο σύμφωνα με τα αποτελέσματα Έλληνα προπονητή.
3: Βρέθηκε κορυφαίος να μην ήταν.
6: Αυτή τη στιγμή σου και το θέμα είναι
3: αλλά
6: ότι
3: δεν αλλάζει αυτό.
6: Επειδή ορισμένες φορές αναγνωρίζουμε αξίες, ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος την τελευταία πενταετία με τα αποτελέσματα να μιλούν είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη.
5: Κακώς το διαχωρίζουμε. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει επιτυχίες, να τον βρίζουμε.
6: Όχι.
5: Δεν έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος επιτυχημένος ή όχι.
6: Ότι ο πόλεμος
5: πρέπει να σεβόμαστε τον οποιονδήποτε.
6: Είναι και δεν μιλάμε τώρα να παίζει τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το καταλαβαίνω. Αλλά να πηγαίνει στον Ηρακλή, στο Μαρούσι, στη Νέα Σμύρνη και όλοι να βρίζουν τον Μπαρτσόκα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δηλαδή προκαλεί θλίψη σε ένα άθλημα το οποίο αυτή τη στιγμή και με το αποτέλεσμα όπως έχει φτιαχτεί, μιλάμε ότι έχουμε το κορυφαίο πρόβλημα στην Ευρώπη και είναι τιμή μας να έχουμε ανθρώπους σαν τον Μπαρτσόκα, σαν τον Ομπράντοβιτς στην χώρα τη δικιά μας και να προπονούν ομάδες δικές μας. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες είναι ότι το συγκεκριμένο συμβάν δεν αναφέρθηκε πουθενά.
3: Όχι, γιατί
5: δεν αναφέρθηκε. Σε όλα τα site έπαιξαν.
6: Ότι όχι, λόγω των δηλώσεων του Μπαρτσόκα έπαιξαν σε όλα τα site. Όχι επειδή δηλαδή.
5: Ναι, με την ίδια λογική λες. Εσύ πιστεύεις ότι άλλα γήπεδα δεν βρίζουν παίκτες και προπονητές.
4: Είναι μισό λεπτό.
3: Εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη πρωτού πάρει. Πα, θα το ξαναπεί. Δεν ασχολείσαι. Άσου να βρίζουν. Δεν χρειάζεται να είναι διάλογο. Δυστυχώς αυτό στα ελληνικά γήπεδα δεν θα αλλάξει.
6: Ναι.
3: Μην ασχολείσαι.
4: Χειροκρότηση, ηρωνικά.
3: Μην ασχολείσαι. Αυτό λέω. Όποιος είναι, δεν το λέω μόνο για τον Μπαρτζόκα. Γενικά, σε βρίζουνε. Μην ασχολείσαι, ρε παιδί μου.
6: Όχι, αυτό
3: γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό.
6: Είναι κάτι το οποίο πρέπει ίσως να σταματήσει για τον οποιοδήποτε.
3: Εσύ, Ρακλή, έτσι,
6: γιατί βλέπουμε παιδάκια. Να βλέπαμε πέρυσι, έτυχε πέρυσι και ήμουνα στη Σανέλα Αρίνα και έβλεπα το τι έλεγε όλη η Σανέλα Αρίνα στο Λαρετζάκι.
3: Ναι.
6: Ήταν προκλητικό ο Λαρετζάκι, αντιδρούσε στη ΣΕΑΣ. Ναι, αντιδρούσε. Τώρα φέτος. Ο Λαρετζάκης στην ΑΕΚ. Δηλαδή βλέπουμε διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να κρατάμε και μια επισυνή και στο κάτω-κάτω να σεβόμαστε τον άνθρωπο αυτόν που βγάζει το ψωμί του, έχει την οικογένειά του και είναι και άνθρωπος, εντάξει, μπορεί να αντιδράσει, δεν συμφωνώ στο να αντιδράσεις, αλλά σε κάποιο σημείο όταν βλέπεις ένα γήπεδο 3.000 κόσμων, ο οποίο είναι όρθιο σε ένα μάτς το οποίο ξεκινάει με φαβορί μια συγκεκριμένη ομάδα και που δεν έχει γίνει και κάτι.
3: Ναι.
6: Είναι πραγματικά ενοχλητικό.
5: Φαντάζομαι σε ενοχλεί όπου και να γίνεται αυτό.
6: Όχι, με ενοχλεί όπου και να γίνεται και όπου και δηλαδή και όχι, όπως σας είπα, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά και να πάει ο... και το έρχεται, ξέρω εγώ, ο Σλούκας για παράδειγμα, πώς ο Σεφ, εγώ το κατάκρινα που έβριζε ο κόσμος ο Σλούκας.
3: Φίλε μου,
6: είναι ένας επαγγελματίας
3: που... Δεν θα αλλάξει, εγώ το ξαναλέω, μη... Δεν χρειάζεται να οι αθλητές, οι προπονητές να απαντάνε. Εντάξει, θα μου πεις άνθρωποι είναι, κάποιες φορές θα τους βγει μια αντίδραση όσο μπορούν να διαχειριστούν. Δεν αλλάζει αυτό. Τα πινελίκια και τα.
4: Εντάξει, βέβαια να ξέρεις είναι άνθρωποι.
3: Εγώ το λέω.
6: Αυτό λέω. Άνθρωποι, ναι. Εγώ λέω ότι είναι άνθρωποι. Και άνθρωποι είναι. Γίνεται κάτι κατά σειρό. Είναι
3: για μένα.
6: Εντάξει,
3: είναι, τι χαρακτήρα είσαι. Για μένα πρέπει να το. Πώς να το πω. Μην τα ακούς, μην τα ακούς. Τέλος.
4: Δεν είναι ούτε χαρακτήρα.
3: Το ξέρω, το ξέρω. Το λέω τη δική μου άποψη.
4: Ναι, οκ.
3: Δεν σημαίνει ότι.
6: Όχι, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ για την κομπή και να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά και εσύ. Μικρό διαφημιστικό πάμε και πιστεύουμε για να συνεχίσουμε με γραμμούλες.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
10: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ.
9: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
15: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
7: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, για το Γιάννη, που ρώτησε για το πρωτάθλημα του βόλεϊ.
3: Ναι.
5: 17 Οκτωβρίου που είπα αρχίζει το πρωτάθλημα των γυναικών και 24 Οκτωβρίου των ανδρών.
3: Okay.
5: Με μια εβδομάδα διαφορά.
4: Δεν έρχεται στο βόλεϊ.
5: Μέχρι τώρα παίζανε πανευρωπαϊκά, ρε φίλε.
3: Ξένος έτσι γίνεται.
4: Δεν το ξέρω.
5: Τι το ξέρετε, λέγαμε εδώ τι ωραία η ομάδα με τους Φιλανδούς.
4: Ναι, το έλεγες αυτό, ναι.
3: Αφού ήταν εθνικές.
4: Πώς ξέρεις να αρχίζει η σεζόν, ας πούμε.
5: Δε. Γενικά αρχίζουν πιο αργά. Εντάξει, είναι και λιγότερα τα παιχνίδια, δε.
3: Ναι.
4: Ναι, όντως.
5: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε. Καλησπέρα.
11: Ω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Ταξιάρχη, εσύ.
3: Ναι. Έλα.
11: Εγώ είμαι.
3: Έλα, ταξιάρχη.
4: Ναι. Έλα, ναι, ταξιάρχη.
11: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, φίλε.
11: Λοιπόν, εντάξει, για την Ελλαδάρα πήρα να πω κι εγώ. Νομίζω ότι, καταρχάς θα πω κάτι, για όσοι λέγαν ότι ποια Ολλανδία και ποια Γερμανία επειδή ήταν ανέτοιμες, ας το πούμε έτσι, ας δουν το Κροατία-Αγγλία που έπαιξε η Αγγλία με τα δεύτερα απέναντι στα πρώτα της Κροατίας και ας μας πούν μετά κάτι. Να το είδατε το μάτς αυτό?
4: Τα συμπέρατε παιδά, αλλά έπαιζε και ο Κέιν, έπαιζε και ο Μπέλιγχαμ, έπαιζε.
11: Ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ και Gordon. Μετά ο Γκόρντον. Και μετά έπαιζαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν, έπαιζε ας πούμε ο Σκότ της Μπόρνμουθ βασικός. Mm-hmm. Θέλω να σου πω, είχε και η Αγγλία είχε αλλαγές πολλές.
4: Μα δεν μπορούσε να, ειδικά επειδή ήταν το τέταρτο μάτς για κάποιους ομάδες. Ναι. Ήταν λογικό να γίνει και κάποιο rotation.
3: Ναι, τι συντάμε.
11: Ναι. Και χθες η Ελλάδα μπήκε με μια ενδεκάδα μέσα που είχε τα ρίσκα της, είχε κάποια ερωτηματικά. Ανταποκριθήκαν όμως όλα τα παιδιά. Ακόμα και ο Κιζηρίδης που έδειξε ένα πρώτο ημίχρονο, που έδειξε στο πρώτο ημίχρονο, μια χαρά την έκανε τη δουλειά του. Αυτή που μπορούσε να κάνει. Οκ, η ομάδα ανέβηκε δύο επίπεδα παραπάνω με τον Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μια χαρά, αξιοπρεπέστατη ήταν η ομάδα. Και γενικότερα εχθές θεωρώ ότι η ομάδα που είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες ήμασταν εμείς και όχι η Γερμανία. Δηλαδή μας βάλαν στην περιοχή μας πιέζαν. Ισχύει. Αλλά κλασική
5: νομίζω,
11: ευκαιρία.
5: Σαν τον Ασούρα στην αρχή.
3: Δεν αυτό, είχε, αυτή ήταν η μεγάλη ευκαιρία.
11: Και στο 80. Και στο 80, πάλι ο Μασούρας.
4: Να βάλει την μπάλα να σκάσει την μπάλα. Δεν μπορούσε να
5: την πάρει. Καλά την έκανε. Έσκασε πάνω στη γραμμή, σα
4: κάνει. Ήθελε να σκάσει πρώτα η μπάλα κάτω. Σε έκανε πιο δύσκολη.
5: Καλά την έκανε, καλά την έκανε. Έπρεπε να είναι λίγο πιο πλάι, αλλά καλά την έκανε. Στη δεύτερη φάση που λέω, φίλε, στο 80, δεν την πρόλαβε μόνο. Του είχε γκελάρει μπάλα κάτω και γκελάρει άσχημα.
11: Ναι, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία όμως.
4: Μου βγάλε ένα βιντεάκι που είπε ο Μασούρας για την ευκαιρία ότι.
11: Ναι.
4: Είχα επιδείξει ένα κλικ πιο νωρίς. Σε αντίστοιχη ότι ήμουν ψηλά και γι' αυτό δεν είχε τόση δύναμη όσο θα έπρεπε η κεφαλιά.
3: Η πρώτη λες.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Ήταν καλή ευκαιρία αυτή.
3: Δηλαδή. Μεγάλη ευκαιρία.
11: Πολύ μεγάλη.
4: Είναι και πρώτο λεπτό,
3: Βέβαια.
4: Εντάξει, δεν ξέρεις.
11: 40 δευτερόλεπτα νομίζω κάπου εκεί.
4: Στο πρώτο λεπτό ήταν αυτή.
5: Όχι, ένα λεπτό και κάτι.
4: Καλά, έξω.
11: Ένα λεπτό και κάτι, ναι.
4: Στα 80
11: πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Εντάξει, εγώ MVP των 4 παιχνιδιών θα βγάλω με διαφορά νομίζω τον Τζολάκη, ο οποίος μπορεί χτες να μην έκανε πολλές επεμβάσεις, αλλά η παρουσία του κάτω από το δοκάρι, το πώς καθοδηγεί την ομάδα.
3: Σταθερός, ήρεμος.
5: Είναι δύσκολο η επιλογή νομίζω, είναι δύσκολη επιλογή. Είναι σίγουρα μέσα στους υποψηφίους ο Τζολάκης, για μένα είναι και ο Τσιμίκας, είναι και ο Μαυροπάνος.
3: Ο
11: Παυλίδης μπορεί να πει. Και ο Παυλίδης μπορεί να πει. Για τα τρεξίματά
5: του. Ο Κουρμπέλης έχει κάνει πολύ καλή σειρά αγώνων.
11: Ο Ανδρούσος μπορεί να πει.
5: Γι' αυτό λέμε, είναι δύσκολη η επιλογή.
11: Ναι, απλώς εγώ θα πω τον Τζολάκη, γιατί πέραν την παρουσία του κάτω από τα δοκάρια, σε κάθε παιχνίδι δημιουργούσε έστω και μια-δυο επιθέσεις από πίσω. Ψάχνοντας το center for. Εντυπωσιακό. Ότι σε κάθε μάτς βγάζαμε μια επίθεση από τον Τζολάκη.
4: Μα αυτό το, λοιπόν, το έχει δουλέψει πολύ ο Τζολάκης και είναι και ένας από τους λόγους.
11: Αυτό το είχε εξαίρεση ή ο Μεντιλίμπαρ του το δημιούργησε.
4: Το δούλεψε και το έκανε και πολύ με τον Μεντιλίμπαρ. Εδώ έχει δώσει assist στον επιτελικό στο conference με αυτόν τον τρόπο.
11: Πραγματικά είναι εξαιρετικό.
4: Στο goal του Ελκαμπή με τη Βίλα. Από γέμισμα του Τζολάκη. Ο Τζολάκης έχει δουλέψει πάρα πολύ τα πόδια και γενικά βελτιώνεται συνεχώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ήδη αρχίσει να υπάρχουν δημοσιεύματα στην Αγγλία.
11: Θα τον πάρουν πιο μεγάλη.
4: Θα τον πάρει πιο μεγάλη ομάδα στη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα.
11: Έλα να σε πω τώρα. Και
4: κρατάω αυτό. Ναι. Και το λέω έτσι ότι έχει κρατήσει ο Ολυμπιακός ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης.
11: Ναι. Εγώ που είμαι Manchester United, πάρτε τον ρε. Έχετε αυτό το Βέλγο που δεν μπορεί να πιάσει ούτε χαρτάει. Το πάρτε τον ρε. Τον έχετε μπροστά στα μάτια σας ρε. Θα το πάρετε εσείς, λες.
5: Μακάρι.
4: Όχι.
5: Μακάρι. Τότε θα μαθαίνετε τερματοφύλακα 5 χρόνια τώρα. Από τότε που σταμάτησε ο Γιώρης.
11: Ναι, θες. Ειδικά ο Τσέχος δεν είναι.
4: Ο Γιώρης, ενώ δεν θα σου πω, το είπε, δεν μου είχε πει ποτέ, δεν είχαμε καλό μάτι.
5: Εξαιρετικός.
4: Δεν τον θεούρισα, δηλαδή, μια φορά που είχε πάει στα πέναλτι η Γαλλία, ποιος είχε πάει στα
11: πέναλτι. Δεν ήταν top, αλλά ήταν.
5: Δεν ήταν θεαματικό.
4: Όχι, δεν ήταν.
5: Αλλά ήταν ουσιώδη, ήταν εγγύηση, δεν θα σου έκανε γκέλα. Δεν.
4: Αλήθεια σου.
5: Το τελευταίο χρόνο που είχε μεγαλώσει ήταν λίγο. Ήθελα αλλαγή.
11: Δεν ήταν η προσωπικότητα στην εθνική Αγγλία, ήταν προσωπικότητα.
4: Στο Μουντιάλ του Κατάρ.
11: Ναι,
4: αν είχε άλλο
3: τρόπο. Μεγάλο τώρα.
4: Αν ήταν στο τελειώμα. Άλλο η Γαλλία πιστεύω θα το παίρνει.
3: Εντάξει. 40 χρόνια
5: ήταν. Είναι τελειώματα, ρε. Εντάξει.
4: Τελειώνουν, εντάξει. Και η Γαλλία όμως είναι, δεν έχει.
3: Εντάξει, οκ.
5: Εξέβεσαι λίγο και την ιστορία του άλλου, ρε. Και τώρα οι Γερμανοί με τον Νόιερ έπαιζαν που. Πώς ήταν ο Νόιερ μέχρι πρώτη μας και πώς είναι τώρα.
3: Περνάνε τα χρόνια, ειδικά στον τροματοφύλακα. Βέβαια, ο τροματοφύλακας πιο μετά.
5: Παίζει με την εμπειρία,
4: παίζει και πιο με.
3: Αλλά κάποιοι από ένα σημείο και μετά. Έχουν θέματα με, τις μέση, με τη μέση.
5: Με τις αντιδυνατές.
3: Τα γόνατα.
11: Ναι.
3: Θυμάμαι το Βάντσικ στα τελειώματα.
4: Καμία σχέση.
3: Σοβαρό θέμα. Είναι γιατί είχε τα γόνατα. Το, ναι. Άλλη εποχή. Αλλιώς θες τότε. Απλά θέλω να πω. Πολύ
11: για μένα ο καλύτερος ξένος θερματοφύλακας που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα για μένα.
3: Ο Βάντσικ λες. Άλλη εποχή
11: μικρός,
3: και άλλη θέση.
11: Ναι. Ναι.
3: Ήταν αλλιώς θέση, συγγνώμη. Αλλά ναι, εντάξει,
11: θερματοφύλακα. Ναι, ναι.
5: Ωραία.
11: Ναι, να πω και για το μπασκετάκι. Είδαμε ωραία παιχνίδια. Εμένα μου άρεσε πολύ και η ομάδα μου η ΑΕΚ. Και νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο δεδομένο ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι στην πρώτη τετράδα μαζί με τους αιώνιους. Δηλαδή πιστεύω ότι και έχουν αρκετές αδυναμίες ακόμα, που είναι φυσιολογικό γιατί είναι καινούργιες ομάδες. Και επίσης θεωρώ ότι και η ΑΕΚ έχει ένα καλό για τα δεδομένα της ρόστερ. Έχει πάρει και τον Ερτέλ. Έχει το Λερετζάκι, νομίζω ότι είναι μια χαρά ρόστερ είναι. Δηλαδή θα μπορούσε.
4: Εντάξει, ο Ερτέλ, αν βγει, γιατί είναι και ψεύτη και θέμα ηλικία. Ναι, αφαιρείται.
11: Ναι.
4: Εντάξει, τρομερή.
11: Είναι μεγάλο παίκτη.
5: Στο 60% να είναι από αυτό που ήταν.
4: Και για να τα λέμε κιόλα.
11: Ναι.
4: Θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερη καριέρα ο Ερτέλ.
5: Συμφωνώ.
11: Συμφωνώ κι εγώ.
4: Δηλαδή το χάνε, ξέρει, πολλέ φορέ.
5: Ωραία, πρέπει να πάμε στο αθλητικό δελτίο.
3: Εντάξει,
5: πάμε, πάμε. Διαφημίστε το αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 350.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
12: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
13: Για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Αύριο μπαίνει ο Τετέι μέσα στη μέρα. Τα νεότερα για τον Λιβάη Γκαρσία. Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με τον Όφη στρέφονται στην ΑΕΚ. Ρυθμός στους παίκτες του Θεναδός εν όψη και των ευρωπαϊκών μάτς που ακολουθούν. Ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος μέσα στις επόμενες ημέρες θα μπορεί να υπολογίζει και στον Ρότα. Με την σταδιακή επιστροφή των διεθνών θα αρχίσει αύριο η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Ανεβάζουν ρυθμό Μπέιλι και Σα. Συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων για το εκτός έδρας μάτς με την Μαρσέιγ στις 15 Οκτωβρίου. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ η επέκταση του συμβολέου του Αντώνη Τσιφτσή μέχρι το 2029. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Αλέσιο Λύση στους Λουσέ, Χατζηδιάκο και Μπαντζά, μπορεί να υπολογίζει για το παιχνίδι με την Καλαμάτα ο Ιταλός τεχνικός. Τελευταία ημέρα ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο για προπόνηση στο νέο Ρήσιο. Ικανοποίηση για την κατάσταση του Μπρούμα, ο οποίος ανέβασε ρυθμό μέσα στη διακοπή του πρωταθλήματος και σύντομα αναμένεται να μπει στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αντολού Εφές την Παρασκευή. Αυτό θα είναι και το πρώτο μάτς που θα δώσουν φέτος οι Ερυθρόλευκοι στη Σανέλ Αρίνα. Τέλειο χαρακτήρισε το περιβάλλον του ΠΑΟ Κοντονάτας Μοτιαγιούνας. Ξέρω ότι η στόχη είναι υψηλή όπως και οι προσδοκίες και αυτό δημιουργεί πίεση, αλλά έχω μάθει να ζω με αυτή. Το μόνο που με νοιάζει είναι η νίκη, δήλωσε ο Λιθουανός σέντερ, που δεν θα βρίσκεται πάντως στην αποστολή για το αυριανό μάτς με την Μποσνά. Έτοιμο να φιλοξενήσει ξανά αγώνες είναι το Καφτανζόγλιο στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως έγινε γνωστό, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την Κυριακή. Επιστρέφουμε σπίτι μας και περιμένουμε από τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα, αναφέρει η ΠΑΕ Ηρακλής για το επερχόμενο μάτς με τον Λεβαδιακό. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στο ημίχρονο, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1, περίπου στο 15ο λεπτό. ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0 και σέντρα αυτή την ώρα στο μάτς Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο China Open. Για τον τρίτο γύρο του τουρνουά, η Ελληνίδα τενίστρια ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα και μείνει εκτός συνέχειας. Κρίσιμο το επόμενο διήμερο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς αρχίζει σήμερα η συνάντηση των μετόχων της EuroLeague. Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα η πρόταση του NBA για εξαγορά και ενιαίο πρωτάθλημα, και από αυτήν την απόφαση θα εξαρτηθεί τόσο το νέο φορμάτ όσο και το θέμα της αύξησης των ομάδων, με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
14: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
15: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
16: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δραγκιού. Κοντά σας όπως πάντα περίπου μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM για τη συνέχεια του προγράμματος. Μείνετε εδώ για να ενημερωθείτε για το τι έγινε το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας, να ενημερωθείτε αθλητικά δηλαδή, όπως το κάνουμε πάντοτε μέσα από τις συχνότητες του σταθμού μας. Ήταν μια κακή αγωνιστική για τις ροδίτικες ομάδες στην Τρίτη Εθνική, κακή από την άποψη της βαθμολογικής συγκομιδής. Έτσι, είχαμε όμως και κάποια θετικά, θα μπορούσε να βρει κανείς, από τη δεύτερη αγωνιστική, όπως το ότι ο Διαγόρα στάθηκε πολύ καλά στην Νεάπολη, στο 0-0 με τον Ιωνικό, δεν νίκησε, αλλά ένας βαθμός εκτός έδρας είναι πολύτιμος, σίγουρα. Και ο Αέρα δεν πήγε άσχημα απέναντι στον Μπάουρουφ, με την έννοια ότι έβγαλε φάσεις, θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ, δεν το έκανε. Ο Ιάλισσος ιτήθηκε από το Εγάλεο με 1-0 μέσα στο Οικονομίδιο σε μια άτυχη στιγμή με ένα φάουλ εκεί από τα αριστερά. Είχε κάποιες φάσεις ο Ιάλισσος, θα μπορούσε να πάρει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολος ο φετινός όμιλος, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και ήδη έχουμε πάρει γεύση, όχι μόνο για τον Ιάλισσο βέβαια, αλλά για όλες τις ροδίτικες ομάδες. Και είχαμε και τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του Απόλλωνα Καλυθιών. Έχασε εκτός έδρας και από τη Δόξα Βύρωνα με 1-0 με πέναλτι. Είναι μια φάση για την οποία φωνάζει ο Απόλλωνας, νιώθει αδικημένος. Να πω ότι ο Απόλλων και ο Ιάλισσος είναι οι μοναδικές ροδίτικες ομάδες που δεν έχουν έστω ένα βαθμό, δεν έχουν πάρει τίποτα δηλαδή στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Απλά ο Απόλλων έχει πετύχει ένα γκολ, ο Ιάλισσος δεν έχει πετύχει ούτε γκολ, ο νεανικός Ιάλισσος. Νωρίς βέβαια ακόμα, έχει δρόμο το πρωτάθλημα και είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως το καταλαβαίνουμε, νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αλλά σίγουρα μετράει πολύ και το ξεκίνημα και παίζει ρόλο στο κομμάτι της ψυχολογίας εν ώψη της συνέχειας. Επειδή πολλές φορές έχουμε συζητήσει για το ποιος θα μπορούσε να είναι το φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα ή εν πάση περιπτώσει ποιοι θα μπορούσαν να είναι το φαβορί για να κάνουν κάτι τέτοιο, νομίζω ότι οι προβλέψεις σχετικά με Απόλλωνα Σμύρνης αλλά και Εγάλεο αποδεικνύονται σωστές μέχρι στιγμής. Οι δύο αυτές ομάδες δείχνουν ότι έχουν μια δυναμική, έχοντας κάνει το 2-2 και φιγουράροντας ήδη στην κορυφή της βαθμολογίας, όσο νωρίς και αν είναι, αλλά έχουν δείξει τα δόντια τους, όπως επίσης μας έχει δείξει ότι έχει ένα συμπαγές σύνολο και είναι οπωσδήποτε μια πολύ υπολογίσιμη ομάδα η Δόξα Βύρωνα, που επίσης είναι στην κορυφή, έχοντας και αυτή το απόλυτο 2 νίκες, δηλαδή σε 2 παιχνίδια στις πρώτες 2 αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Μιας που καταπιαστήκαμε στα της Τρίτης Εθνικής, να θυμίσω συνοπτικά τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. Δόξα Βύρωνα λοιπόν Απόλλων Καλυθιών 1-0, η Άλισσος Εγάλιο 0-1, Απόλλων Σμύρνης προοδευτική 1-0, Αέρα Φάντου Παορούφ 0-0, Εθνικός Πειραιός Αμφιάλη 1-1 και Ιωνικός Διαγόρας 0-0. Τι βλέπουμε από αυτά τα αποτελέσματα, από αυτά τα σκορ? Βλέπουμε ότι είναι ένα πρωτάθλημα λεπτών ισορροπιών, δεν έχουμε μεγάλα σκορ, δεν έχουμε νίκες με πολλά γκολ. Είναι όλα στο γκολ, έχουν κρυθεί όλες οι νίκες που έχουν γίνει είναι στο γκολ. Και έχουμε πολύ αυτό το 0-0, το οποίο βγήκε και πάλι σαν ισοπαλία. Έχουμε το 1-1, δηλαδή σκορ τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά. Σε κανένα μάτς
αυτής της αγωνιστικής δεν έχουν μπει περισσότερα από 2 γκολ. Έχουν μπει maximum 2 γκολ μόνο σε ένα παιχνίδι, παρακαλώ. Για τους λάτρεις των στατιστικών και των αριθμών τώρα τα λέω αυτά, έτσι. Εθνικός Πειραιώς Αμφιάλη 1-1. 2 γκολ συνολικά. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια μπήκαν ή κανένα ή μόλις ένα γκολ. Νομίζω ότι είναι ένα εντυπωσιακό στατιστικό που καταδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το πώς είναι φέτος η τρίτη εθνική όσον αφορά τον 8ο όμιλο και τι πρωτάθλημα πάνω κάτω θα δούμε. Κλειστό πρωτάθλημα. Εννοώ με κλειστό όσον αφορά τα παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή παιχνίδια τα οποία θα κρίνονται στις λεπτομέρειες, στο γκολ, σε αυτό που κάποτε λέγαμε στο μισό μηδέν. Εκεί θα κρίνονται αρκετά παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος. Οπότε, ναι, μάλλον πάμε σε μια χρονιά που θα έχει έντονο ανταγωνισμό, που σίγουρα θα έχει κάποιες ομάδες που θα δείχνουν πολύ δυνατές και θα είναι ψηλά στη βαθμολογία. Ήδη μας το δείχνει το Εγάλεο, όπως είπα. Ήδη μας το δείχνει ο Απόλλων Σμύρνης. Σίγουρα πιστεύω ότι θα είναι ομάδες που θα φιγουράρουν εκεί ψηλά στη βαθμολογία, αλλά από εκεί και πέρα μάλλον δεν θα έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις με τις ομάδες που θα είναι στην τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα πρόωρο ίσως, αλλά νομίζω μπορεί να εξαχθεί μετά τις 2 πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα αυτό.

Και επειδή είπα για τα σκορ, αν κοιτάξει κανείς και στην πρεμιέρα και στην πρώτη αγωνιστική, με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια εκεί, ήταν όλα τα μάτς κοντά, με εξαίρεση αυτό το εγάλεο Απόλλων Καλυθιών 4-1, που είναι ένα σκορ το μεγαλύτερο σε αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο έχουν μπει και τα περισσότερα γκολ μέχρι τώρα. Έτσι δεν έχουμε άλλο παιχνίδι όπου να έχουν επιτευχθεί συνολικά 5 τέρματα. Μόνο σε αυτό το 4-1 του εγάλεο επί του Απόλλωνα Καλυθιών. Δύσκολη συνέχεια η οποία περιλαμβάνει και ντέρμπι τοπικό Διαγόρας Αέρα. Παιχνίδι που θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Έχουμε δύσκολη αποστολή για τον Ιάλισο εκτός έδρας με τη Δόξα Βύρωνος και το πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι του Απόλλωνα Καλυθιών, δύσκολο, απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σε ένα πρωτάθλημα να το τονίσουμε και αυτό που δεν μπορείς να νιώθεις άνετο σε κανένα παιχνίδι, προφανέστατα, και θα πρέπει να κοπιάσεις πάρα πολύ για να πάρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα εντός αγωνιστικού χώρου. Και το είδαμε αυτό και στο γήπεδο Αφάντου, όπου ίσως πολλοί περίμεναν τη δεύτερη νίκη του Αέρα φέτος στο πρωτάθλημα απέναντι σε μια ομάδα που δεν φαίνεται ότι θα είναι από αυτές που θα πρωταγωνιστήσουν. Όμως είναι μια ομάδα υπολογίσιμη που μπορεί να κάνει τη ζημιά. Και το είδαμε στο γήπεδο Αφάντου, αν και ο Αέρας συνολικά είχε τις περισσότερες φάσεις, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει και ο Πάο Ρουφ πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Δηλαδή ακόμα και ο Πάο Ρουφ που δεν λέγεται ότι θα είναι μία από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, ήρθε εδώ και μπόρεσε να πάρει, να σταθεί όρθιος δηλαδή στο γήπεδο Αφάντου και να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Άρα προφανώς κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Όλα τα παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα μέχρι και το τέλος.

Να πω καλησπέρα και στους φίλους στο διαδίκτυο και στους φίλους μου στο Messenger που είναι πάντα εδώ και τους ευχαριστώ πολύ για τις καλησπέρες τους, τις ευχές τους και τις κάποιες ερωτησούλες εν πάση περιπτώσει. Ναι, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής όπως κάνουμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή μας μέχρι και τις 4. Θα πω φίλε Ιάκωβε, εντάξει, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μένω λίγο στην επικαιρότητα γιατί είχαμε και πρώτη κατηγορία 12ανήσου, όπου μόνο δύο παιχνίδια βασικά έτσι έγιναν, τα περισσότερα είναι προγραμματισμένα για αύριο, παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Έχουμε 4 παιχνίδια αύριο τρίτη, καθημερινή. Σπάνιο αυτό, καθημερινή με 4 παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία 12ανήσου. Δεν το συναντάμε πάρα πολλές φορές. Σε αυτά που έγιναν το Σάββατο είχαμε τη νίκη του Αστέρα Παστίδας επί του Ατρομήτου Δημηλιάς με 2-0 και τη νίκη των Πανθύρων, η δεύτερη φέτος, επί του Ηρακλή Μαριτσών με 2-0 επίσης. Τα παιχνίδια αυτά έγιναν στην Παστίδα και στους Αγίους Αποστόλους αντίστοιχα. Μετά από 3 αγωνιστικές νομίζω ότι οι Πάνθυρες κάνουν ήδη αισθητή την παρουσία τους, έχοντας ήδη 2 νίκες σε 3 παιχνίδια. Για νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία δεν το λες και λίγο, είναι κάτι το οποίο το κρατάμε στα αξιοσημείωτα της φετινής χρονιάς. Αύριο έχουμε 4 παιχνίδια όπως είπα και μάλιστα σε διαφορετικές ώρες. Η αρχή γίνεται στον Αρχάγγελο αύριο στις 12.30. Ο Άρης Αρχαγγέλου θα παίξει με τον ΠΑΟΚ ΚΟ. Ατσικνούδας, Χονδρού και Τσέτσος το διαιτητικό τρίο. Τους λέω γιατί έχουν βγει. Παρατηρητής διαιτησίας ο Μανώλης Τέργου. Έχουμε στο Παραδείσι στη 1.30 ώρα αργότερα Κλεάνθης Δόξα Καρδάμενας με διαιτητή τον Σάβα Κατσιδόνη, Αρέστης Πηδιάκης, οι δύο του βοηθοί, ο Βασίλης Τσαγκάρης ο παρατηρητής τους.

αργότερα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα της δεύτερης αγωνιστικής, η οποία θα γίνει μεθαύριο, Τετάρτη, δεύτερη αγωνιστική παιχνίδι. Είναι το Ρόδος Αστέρας Παστίδας, δημοτικό στάδιο Ρόδου στις 6:30 το απόγευμα, με διαιτητή τον Ατσικνούδα, Τσέτσος και Γεωργίου οι δύο βοηθοί, και εδώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Μπάμπης Λάμπρου. Με το παιχνίδι αυτό θα πέσει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.

Θυμίζω ότι είχαμε και Greek Basketball League. Καλό ξεκίνημα για τον Κολοσσό που νίκησε τη Δόξα Λευκάδας με 91-75. Έγιναν όλα τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Είχαμε Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς 103-74. Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Κολοσσός Δόξα, όπως είπα, 91-75. Καρδίτσα Άρης 74-68. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. ΑΕΚ Μαρούσι 91-70. Και Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι 88-94. Διπλό για την ομάδα του Περιστερίου. Αυτό είναι το ξεκίνημα της φετινής Greek Basketball League, με τον Κολοσσό να ξεκινάμε το δεξί και να δημιουργεί σίγουρα προσδοκίες φέτος. Έχει και ο ίδιος έτσι βλέψεις, για να κάνει αισθητή την παρουσία του κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Έχουμε και FIBA Europe Cup για τον Κολοσσό, βέβαια. Υπενθυμίζω, μεθαύριο στις 6 από το Sport FM TV το παιχνίδι με τη ρουμανική Craiova στην πρεμιέρα της διοργάνωσης FIBA Europe Cup. Η Craiova έρχεται αύριο, όπως λέει το ρεπορτάζ, για να παίξει μεθαύριο στις 6 το απόγευμα με τον Κολοσσό, που θέλει και εδώ να μπει με το δεξί κάνοντας μια ευρωπαϊκή νίκη.

Είναι ακριβώς 28 λεπτά μετά τις 3 και είστε πάντοτε συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δραγιού, εδώ στη θέση της και σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2026. Και είμαστε εδώ για να τα πούμε αθλητικά, όπως κάνουμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, και για εθνική θα πω, για τον φίλο τον Γιάννη που μου στέλνει συγγνώμη το δικό του μήνυμα. Ναι, θα σου απαντήσω σε αυτό που με ρωτάς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε σε δελτίο και διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε να μην αρχίσω τώρα να τα λέω, γιατί θα με κόψει το δελτίο και οι διαφημίσεις. Περίμενε λίγο, φίλε, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και για την εθνική, σε αυτό που με ρωτάς. Ναι, κανένα πρόβλημα, βεβαίως.

0: Λοιπόν, εντάξει, να μην πω κάτι άλλο γιατί θα κάνουμε διάλειμμα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά σε δελτίο διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Οι βάσεις για να μπει η Ρόδος ως τουριστικός προορισμός στον χάρτη της τεράστιας αγοράς της Ινδίας μπήκαν με τη διεξαγωγή εδώ στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας του 15ου ετήσιου συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, της λεγόμενης ΤΑΦΗ, με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου, ενώ στην έναρξη παρευρέθηκε και ο πρέσβης της Ινδίας στη χώρα μας, Ραβί Σανκάρ. Σε συνέντευξη τύπου προς τα ειδικά μέσα ενημέρωσης που παραχώρησε χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, πλαισιωμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΑΦΗ, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αναδειχθεί στην αχανή χώρα το σύνολο των νησιών της περιοχής, πέρα από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας με την Ινδία. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Χατζημάρκος παρουσίασε όλους τους λόγους για τους οποίους η Ρόδος αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους Ινδούς και κάλεσε όλους να τη γνωρίσουν καλύτερα. Αναφέρθηκε στην ομορφιά, την ιστορία, τη γαστρονομία, ενώ έστειλε ηχηρό μήνυμα, τονίζοντας ότι το Νότιο Αιγαίο πρωτοπορεί παγκοσμίως στην πράσινη μετάβαση. Δεν μιλάμε απλώς για αειφορία, την κάνουμε πράξη με διεθνή πρότυπα έργα στην Αστυπάλεια, τη Χάλκη, την Τήλο και φυσικά μέσω του Roads Co-Lab, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Κάρπαθο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώτος πολίτης της χώρας, τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944. Οι κεντρικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο ιστορικό χωριό Μενετές, από όπου και ξεκίνησε ο πρώτος οργανωμένος ξεσηκωμός στα Δωδεκάνησα ενάντια στην Ιταλική κατοχή, οδηγώντας στην απελευθέρωση του νησιού. Σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στη Ρόδο αποτελεί ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του από την Περιφερειακή Επιτροπή στην πρόσφατη συνεδρίασή της. Το έργο ανέγερση και εξοπλισμός ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου με προστίκη πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου 1.300 τετραγωνικών μέτρων έχει προϋπολογισμό 13,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας με προοπτική ένταξη στο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η συγκεκριμένη υποδομή αναμένεται να δώσει οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων ογκολογικών ασθενών από τα Δωδεκάνησα, οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται στην Αθήνα για τις θεραπείες τους, προσφέροντας τους πλέον πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες περίθαλψης στον τόπο τους. Δικαστικά μέτρα κατά των κατασχετηρίων που κοινοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ξενοδοχεία του νησιού προαναγγέλει η ΔΕΙΑΡ για διαφορά ύψους 2,17 εκατομμυρίων ευρώ. Με ανακοίνωσή της καλεί τους ξενοδόχους να μην προχωρήσουν σε άμεση καταβολή των οφειλών τους στην Περιφέρεια, αλλά να τηρήσουν την νόμιμη οκταήμερη προθεσμία για την υποβολή δήλωσης τρίτου. Η ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου έχει ήδη αναστείλει την κατάσχεση των δικών της τραπεζικών λογαριασμών για την ίδια απέτηση. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τα ποσά που πραγματικά οφείλει η κάθε επιχείρηση από λογαριασμούς νερού και όχι το συνολικό ποσό της οφειλής που αναγράφεται στο έγγραφο. Στην κορυφή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων παραμένει ο Ροδίτης ξενοδόχος Γιάννης Χατζής, ο οποίος με συντριπτική πλειοψηφία εξασφάλισε τη θέση αυτή για μια νέα τριετή θητεία. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας. Τα αποτελέσματα: η Άλισο σε Γάλεο 0-1, Δόξα Βύρωνα Απόλλων Καλυθιών 1-0, Αέρα Φάντου Πάο Ρουφ 0-0, Ιωνικός Διαγόρας 0-0, Εθνικός Πειραιώς Αμφιάλη 1-1 και Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0. Σε παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, ο Αστέρας Παστίδας νίκησε τον Ατρόμητο Δημηλιάς με 2-0, ενώ με το ίδιο σκορ επιβλήθηκαν οι Πάνθυρες του Ηρακλή Μαριτσών. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΦΕ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2026, ακριβώς 20 λεπτά πριν από τις 4, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, λέω και πάλι καλησπέρα στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο και εδώ στα παιδιά που μου στέλνουν από το Messenger. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά τους λόγια. Ο Ιάκωβος, κάτσε να διαβάσω αυτό και μετά θα πάω στα πιο τοπικά. Λέει για την Εθνική ότι γιατί λέει στο πρώτο ημίχρονο, προσέξτε τώρα τι λέει εδώ ο φίλος, του πρόσφατου αγώνα με τη Γερμανία αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Ολλανδία, η Εθνική μας έπαιζε πολύ πίσω. Ήταν εντολή προπονητή, τι πιστεύεις, με ρωτάει. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν εντολή προπονητή, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αλλά θα πω ότι είναι μια σωστή παρατήρηση και εγώ αυτό το είδα, όπως νομίζω και πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά για να πούμε τώρα αν ήταν εντολή προπονητή ή να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τι είπε ο Γιοβάνοβιτς, τι έκανε, τι δεν έκανε κτλ., νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί. Στο παιχνίδι με τη Γερμανία χθες η Ελλάδα όντως έπαιξε αρκετά πίσω, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό είδαμε και στις αρχές του δευτέρου και μετά πήρε περισσότερο τα πάνω της. Τώρα αυτό όμως μπορεί να πει κανείς ότι είναι και μέρος ενός αγωνιστικού πλάνου, έτσι, δηλαδή να κλείσει χώρους, να δώσει την πρωτοβουλία στη Γερμανία, να παίξει στην αντεπίθεση, να χτυπήσει εκεί. Και νομίζω ότι αν ήταν πλάνο, το οποίο επαναλαμβάνω, εγώ δεν ξέρω να απαντήσω με βεβαιότητα και κανείς δεν ξέρει, παρά μόνο όσοι είναι μέσα στην Εθνική. Αλλά αν ήταν πλάνο, αυτό το πλάνο χθες δικαιώθηκε, κατά την άποψή μου, έτσι, για να σου απαντήσω και στο ερώτημα. Γιατί η Εθνική άντεξε, ισορρόπησε το παιχνίδι μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, και φάνηκε καλά, στάθηκε καλά. Στο παιχνίδι με την Ολλανδία, ναι, η εικόνα ήταν διαφορετική, γιατί εκεί θυμόμαστε ότι η Εθνική έκανε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο, όχι όπως χθες με τη Γερμανία, ήταν ένα διαφορετικό ημίχρονο, είχε προηγηθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία ανέβασε πάρα πολύ την πίεση, φάνηκε ότι η Εθνική υποχώρησε. Αλλά εκεί ποιος μπορεί να πει με βεβαιότητα γιατί υποχώρησε η Εθνική εκεί? Ήταν εντολή του Γιοβάνοβιτς? Ήταν οι συνθήκες του αγώνα τέτοιες? Μόνοι τους οι παίκτες γύρισαν? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα απαντήσω αυτά τα ερωτήματα και επαναλαμβάνω, κανείς δεν μπορεί, παρά μόνο όσοι είναι μέσα στην Εθνική. Δεν μπορούμε όμως έτσι ελαφρά την καρδία να κρίνουμε, να βγάζουμε συμπεράσματα, να κολλάμε ταμπέλες κτλ. Και γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι υπάρχει ποιότητα του αντιπάλου, υπάρχει κόπωση, υπάρχει ψυχολογία του αγώνα και το γεγονός ότι όταν προηγήσε με 2-0, όπως τότε, απέναντι σε μια ομάδα τέτοιου επίπεδου, έτσι, πολλές φορές ασυναίσθητα δίνεις και περισσότερα μέτρα. Είναι και αυτό, είναι μέσα στο κομμάτι ψυχολογία. Δεν ξέρω, είναι ατέλειωτες αυτές οι κουβέντες και προφανώς δεν μπορούμε να τις κάνουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί, έτσι, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το θέμα Εθνική, είναι αν η Ελλάδα έχει πλέον την ποιότητα και την αυτοπεποίθηση να μπορεί να διαχειρίζεται ένα προβάδισμα χωρίς να παραχωρεί τόσο μεγάλο χώρο στον αντίπαλο. Νομίζω αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Και μάλλον, κατά την άποψή μου, μέσα σε αυτό το ερώτημα υπάρχει και το επόμενο βήμα αυτής της Εθνικής. Γιατί είναι δεδομένο ότι έχει ταλέντο και είναι δεδομένο ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσει και την ωριμότητα να μπορεί να ελέγχει ένα παιχνίδι, όχι μόνο όταν αμήνεται καλά, αλλά και όταν έχει την μπάλα και πρέπει να επιβάλλει το ρυθμό της. Κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι μιλάμε και για αντιπάλους οι οποίοι είναι μεγάλες ομάδες, έτσι, δηλαδή πώς να το κάνουμε. Έχουν ποιοτικούς παίκτες σε όλες τις θέσεις, Γερμανία, Ολλανδία, δεν είναι τυχαίες ομάδες, προφανέστατα, και δεν μπορούμε εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη να μπούμε σε διαδικασία να κοντράρουμε στα ίσα συνέχεια, εννοώ, αυτές τις ομάδες, έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχουμε λίγο και το μέτρο.
πάντοτε υπόψη μας. Αυτά. Νομίζω σου απάντησα, αγαπητέ φίλε. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, εδώ ο Γιάννης μου λέει για τον Διαγόρα ότι στάθηκε πάρα πολύ καλά στη Νεάπολη και αδικείται από το σκορ. Δεν έχω συνολική εικόνα του αγώνα. Από τα στιγμιότυπα που είδα, το είπα και εγώ στο πρώτο μέρος. Ναι, φαίνεται ότι στάθηκε πάρα πολύ καλά στη Νεάπολη. Θα συμφωνήσω με αυτό που λες. Από τα στιγμιότυπα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, έτσι. Ήταν καλός σε γενικές γραμμές ο Διαγόρας εκεί. Το δυστύχημα είναι ότι δεν πήρε την νίκη. Δυστύχημα, το λέω με την έννοια του ότι συμπληρώνει μια διάδα αγώνων χωρίς νίκη στο ξεκίνημα φέτος του πρωταθλήματος, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Για το πέναλτι του Απόλλωνα Καλυθιών που μου λέει εδώ ο Κώστας, δεν έχω άποψη, δεν το είδα. Ξέρω ότι διαμαρτύρεται ο Απόλλων Καλυθιών. Δεν μπορώ να πω κάτι για τη φάση αυτή. Δεν την είδα. Αν τη δω, πολύ ευχαρίστως να σου πω την άποψή μου, αγαπητέ φίλε.

Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ λέει, είχες πει κάποτε ότι το γήπεδο που θα έπρεπε να κατασκευαστεί είναι στο Καλυπάτηρα, εννοεί για την Αλφα Εθνική, με προοπτικές Αλφα Εθνικής. Μήπως έχεις αλλάξει γνώμη, μήπως βλέπεις κάποια άλλη περιοχή? Λέει ο φίλος εδώ που μου στέλνει το μήνυμα, έχω πει την άποψή μου ότι το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλυπάτηρα, αυτό είχα πει, ή κατά την άποψή μου πάντα, έτσι, μπορεί να κάνω λάθος, την άποψή μου λέω, τη δική μου αίσθηση, το χώρος αυτός ενδείκνυται κατ' εμέ για να γίνει ένα γήπεδο προδιαγραφών επαγγελματικών κατηγοριών. Νομίζω, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέρω τι γίνεται με την αρχαιολογία ή όποια άλλη υπηρεσία εμπλέκεται εκεί. Δεν ξέρω να σου απαντήσω σε αυτό. Αλλά κατ' εμέ, επειδή είναι ένας χώρος κοντά στην πόλη της Ρόδου, διαθέτει πάρκινγκ απ' έξω που μπορεί να μεγαλώσει κιόλας, και μέσα σαν χώρος έχει άπλα για να μπορεί να γίνει ένα γήπεδο κάποιων χιλιάδων θέσεων, εν πάση περιπτώσει. Στα δικά μου μάτια λοιπόν ταιριάζει αυτό το σενάριο και θα μπορούσε να γίνει εκεί. Δεν ξέρω όμως λεπτομέρειες από εκεί και πέρα και δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή, αγαπητέ φίλε. Τώρα αν ξέρω άλλο χώρο, όχι, δεν ξέρω να σου πω άλλο χώρο, δεν έχω κάτι πρόχειρο να σου απαντήσω. Θέλει ψάξιμο αυτό, έτσι. Λοιπόν, πόσα χρόνια έχει να γίνει, λέει, 4 παιχνίδια Α κατηγορίας μέρα Τρίτη. Έλατε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να έχει ξανά παιχνίδια τόσα πολλά Α κατηγορίας η μέρα Τρίτη, όπως το λες. Δεν το θυμάμαι, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, νομίζω, δεν θυμάμαι 4 μάτς η μέρα Τρίτη για πρωτάθλημα, ας πούμε, πρώτης κατηγορίας. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, αν σε γεμίζει αυτό ή αν θα ήθελες να γίνονται όλα τα παιχνίδια Σάββατο ίδια ώρα. Εντάξει, το έχω ξαναπεί, όλα τα παιχνίδια Σάββατο ίδια ώρα και μερικά Κυριακή πρωί, όπως γινόντουσαν κάποτε πριν 20 και πλέον χρόνια, γιατί η Α κατηγορία τότε έτσι γινόταν, με παιχνίδια Σάββατο, κύριος όγκος των αγώνων Σάββατο, συγκεκριμένη ώρα, και κάποια με μετακινούμενες ομάδες συνήθως Κυριακή πρωί. Ακόμα και 9.30 ώρα το πρωί είχε παιχνίδια πρώτης κατηγορίας κάποτε. Και πιο νωρίς, και πιο νωρίς. Ναι, εδώ είναι ο Νικήτας ο Κουσκούς στο στούντιο, καλησπέρα. Και μου λέει που θυμάται και πιο παλιά από μένα, και πιο νωρίς. Βέβαια, ναι, και όντως και πιο νωρίς. Αρχές δεκαετίας του 90, τώρα που το λες, εγώ θυμάμαι παιχνίδι στην Κρεμαστή 8.30. Φίβος κάτι. Ναι, ναι, μπράβο. Ήταν πάντα όταν ήταν ομάδες που μετακινούνταν, συνήθως έπαιζαν πρωί. Ώρα εκκλησίας, ε. Για να φύγουν 12. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, σωστά. Το θυμάμαι αυτό. Το έχω ζήσει και εγώ, Νικήτας, περισσότερο βέβαια, πιο παλιός. Αλλά αρχές δεκαετίας του 90 θυμάμαι και εγώ παιχνίδι 8.30 το πρωί. Το θυμάμαι. Κάπου εκεί 93, 92, 93. Από το λιμάνι στο γήπεδο και... Ναι, αλλά εμένα θα μου άρεσε αυτό να γίνονται παιχνίδια Σάββατο ίδια ώρα. Δεν μου αρέσει να γίνονται διασκορπισμένα και σε διαφορετικές ώρες. Απόψη μου, έτσι, επειδή με ρωτάει εδώ ο φίλος. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον, οι εποχές έχουν αλλάξει, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά, εννοείται... Εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Είναι άλλες εποχές. Αλλά θα μου άρεσε να γίνονται, ναι, Σάββατο ίδια ώρα. Λοιπόν, για την τέταρτη αγωνιστική που μου λέει εδώ της πρώτης κατηγορίας, ναι, ευχαρίστως να σου πω τα παιχνίδια. Φίβος Άρης, δυνατό παιχνίδι αυτό, αυτό το Φίβος Άρης, πολύ καλό παιχνίδι. Το προσεχές Σάββατο μάλλον θα είναι, δεν ξέρω, θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα μεθαύριο Τετάρτη. Αλλά το Φίβος Άρης αναμένεται να είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική. Έχουμε επίσης ΠΑΟΚ Αστέρας Παστίδας, Ποσειδώνας Καρπάθου Κλεάνθης, Ατρόμητος Δημηλιάς Αντίμαχος, Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες, ξανά στην ΚΟΗ Πάνθυρες, έχουν πάει ήδη δύο φορές, τώρα είναι η τρίτη που θα πάνε. Ρόδος Αναγέννηση Ασφενδιού και Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής. Αυτό, αγαπητέ φίλε, είναι το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Θα μάθουμε την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, το πότε θα γίνουν τα παιχνίδια.

Λοιπόν, και μια ερώτηση, δύο μάλλον που δεν είπα, μισό λεπτό γιατί το κλείσα, συγγνώμη. Α, για το πέναλτι του Απόλλωνα Καλυθέων, ναι, είπα, δεν έχω άποψη, δεν το είδα. Για τη δεύτερη κατηγορία, η δεύτερη κατηγορία ξεκινά τέλη Οκτωβρίου, μαζί με την τρίτη κατηγορία, αν θυμάμαι καλά, 24-25 Οκτωβρίου. Το λέω με μια μικρή επιφύλαξη όσον αφορά την ακριβή ημερομηνία. Ξεκινά το πρωτάθλημα και της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας δωδεκανήσου. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από το φινάλε. Έχουμε περίπου 3,5-4 το πολύ λεπτά στη διάθεσή μας για να κλείσουμε και σήμερα μουσικά, κυρίες και κύριοι, όπως το κάνουμε πάντοτε εδώ στο Top FM 102,4. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και η Τάνια Δραγίου εδώ φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Και υπενθυμίζω ότι στις 4 θα κάνουμε σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM για τη συνέχεια του προγράμματος. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Διαγόρα, δεν την είπα πριν. Θέλει να ευχαριστήσει τον Ιωνικό για τη φιλοξενία που επιφύλαξε, όπως λέει, στο χθεσινό παιχνίδι, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της τρίτης εθνικής, τα μέλη της αποστολής. Η ανταπόδοση προσθέτει της φιλοξενίας στο παιχνίδι του δευτέρου γύρου, που θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας, θεωρείται για μας αυτονόητη. Στο δημοτικό στάδιο Διαγόρας όλα τα παιχνίδια οφείλουμε να διεξαχθούν στο επίπεδο που αρμόζει στην ιστορικότητα των ομάδων που απαρτίζουν τον 8ο όμιλο της κατηγορίας μας. Καταλήγει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος Διαγόρας. Μάλιστα, ωραία. Την είπαμε και αυτή. Και υπάρχει και μια ερώτηση για τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να σου πω πού θα τερματίσει ο Ατρόμητος, αγαπητέ φίλε. Καταρχήν, έτσι, δεν μπορώ να... Δεν είμαι μάντης να σου πω πού θα τερματίσει. Έχει ξεκινήσει με 2 ήττες, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω ότι θα βρει περισσότερο τα πατήματά του στη συνέχεια του πρωταθλήματος και σίγουρα θα είναι μια πολύ υπολογίσιμη ομάδα, ιδιαίτερα όταν παίζει στην έδρα της. Και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε περισσότερο, δηλαδή το επόμενο διάστημα. Είμαι από αυτούς που πάντοτε πιστεύουν εξάλλου ότι οι ομάδες του τοπικού, ιδιαίτερα κάποιων μικρών χωριών όπως είναι η Δημηλιά και τα λοιπά, δεν βρίσκουν εύκολα ρυθμό στο ξεκίνημα ενός πρωταθλήματος και θέλουν το χρόνο τους, παραπάνω χρόνο, για να μπορέσουν να βρουν περισσότερο τα πατήματά τους. Δηλαδή νομίζω ότι θα δούμε έναν διαφορετικό Ατρόμητο πιο μετά. Νομίζω μετά την 4η, 5η, 6η αγωνιστική. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν είναι και σωστή. Θα το δούμε στην πορεία. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση όμως. Δηλαδή όλες αυτές οι ομάδες θέλουν και λίγο παραπάνω χρόνο για να εγκλιματιστούν περισσότερο, να βρουν πατήματα κτλ. Σε μια κατηγορία που είναι δύσκολη. Η πρώτη κατηγορία δεν είναι εύκολη κατηγορία. Δεν σχετίζεται με τη δεύτερη κατηγορία, κατά την άποψή μου. Είναι διαφορετικά τα ισορροπίες. Αλλιώς παίζουν οι ομάδες. Είναι πιο οργανωμένο το πρωτάθλημα, από αγωνιστικής άποψης το λέω. Σίγουρα έχει πιο έτοιμους, καλύτερους παίκτες, πιο έμπειρους κτλ. Συνολικά το λέω τώρα. Όχι ότι στη δεύτερη κατηγορία δεν υπάρχουν και εκεί καλά παιχνίδια, δυνατά, και πέρσι είδαμε και ένα πολύ καλό πρωτάθλημα με έναν πολύ ανταγωνιστικό όμιλο, τον πρώτο αν θυμάμαι. Δεν λέω αυτό, αλλά συνολικά το εξετάζω τώρα, έτσι. Συνολικά η Α κατηγορία είναι ένα σκαλί πιο πάνω, πιστεύω, από την δεύτερη κατηγορία της δωδεκανήσου. Αυτή είναι η άποψή μου και κλείνουμε κάπου εδώ, για να προλάβουμε να παίξει και το τραγούδι, το οποίο είναι 6 λεπτά, λέει η Τάνια Ιδρακίου, επιλογή της Τάνιας, έτσι. Guns N' Roses, You Could Be Mine. Μας πάει σε hard ρυθμούς κλείνοντας εκεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πάλι έχεις κολλήσει όποτε κάνεις μουσική επιλογή με τη δεκαετία του 90. Αυτό πρέπει να το προσέξεις λίγο. Κάτι να αλλάξεις. Λοιπόν,
Πάμε, κλείνουμε έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ την Τάνια που φρόντισε για τη σωστή ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα εδώ στον Top FM 102,4. Μετά τους Guns N' Roses, σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά αύριο, λίγο μετά τις 3. Σας χαιρετώ. Γεια.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πολύ καλά νέα στο Παναθηναϊκό με τον Βισέντε Ταμπόρδα που μπήκε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ενσωματώθηκαν Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Αύριο μπαίνει ο Τετέι. Μέσα στη μέρα τα νεότερα για Λιβάη Γκαρσία. Στην τελική φάση μπήκε η κατασκευή των πυλώνων για το στέγαστρο στο γήπεδο του Βοτανικού. Σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη, αποκάλυψε ο Χάρης Δούκας. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ η επέκταση του συμβολέου του Αντώνη Τσιφτσή μέχρι το 2029. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Αλέσιο Λύση στους Λουσέ, Χατζηδιάκο και Μπανζά, μπορεί να υπολογίζει για το παιχνίδι με την Καλαμάτα ο Ιταλός τεχνικός. Με την σταδιακή επιστροφή των διεθνών θα αρχίσει αύριο η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Ανεβάζουν ρυθμό Μπέιλι και Σα. Συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων για το εκτός έδρας μάτς με την Μασέγ στις 15 Οκτωβρίου. Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με τον Όφη στρέφονται στην ΑΕΚ. Ρυθμό στους παίκτες του θέλει να δώσει εν όψη και των ευρωπαϊκών μάτς που ακολουθούν ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος μέσα στις επόμενες ημέρες θα μπορεί να υπολογίζει και στον Ρότα. Τελευταία ημέρα ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο για προπόνηση στο Νέο Ρήσιο. Ικανοποίηση για την κατάσταση του Μπρούμα που ανέβασε ρυθμό μέσα στη διακοπή του πρωταθλήματος και σύντομα αναμένεται να μπει στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή. Αυτό θα είναι και το πρώτο μάτς που θα δώσουν φέτος οι Ερυθρόλευκοι στη Σανέλ Αρίνα. Χωρίς τον ανέτοιμο Μότια Γιούνας, η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι του EuroCup με την Μπόσνα στη Βοσνία θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για 40 λεπτά. Το μήνυμα του Ανδρέα Τρινκέρι. Το παρόν στο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη με την Μπούργος θα δώσουν Ρίτσαρντ Σιάο και Νίκος Γκάλης. Έτοιμο να φιλοξενήσει ξανά αγώνες είναι το Καφτανζόγλιο στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως έγινε γνωστό οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την Κυριακή. Επιστρέφουμε σπίτι μας και περιμένουμε από τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα, αναφέρει η ΠΑΕ Ηρακλής για το επερχόμενο μάτς με τον Λεβαδιακό. Στις σημερινές αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Περίπου στο 60 λεπτό ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και στο ημίχρονο Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 0-1. Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο China Open. Για τον τρίτο γύρο του τουρνουά η Ελληνίδα τενίστρια ετήθηκε με 2-0 σετ από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα και έμεινε εκτός συνέχειας. Η αναμέτρηση Ασέδου ΠΑΟΚ στις 5 ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Handball Premier. Κρίσιμο το επόμενο διήμερο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς πραγματοποιείται στο κόμμα η συνάντηση των μετόχων της EuroLeague. Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα η πρόταση του NBA για εξαγορά και ενιαίο πρωτάθλημα και από αυτή την απόφαση θα εξαρτηθεί τόσο το νέο φορμάτ όσο και το θέμα της αύξησης των ομάδων, με ΠΑΟΚ και άλλοι να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Καλύτερο όλων των εποχών και σύμβολο για την Εθνική Πορτογαλίας χαρακτήρισε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, Ζωάο Κανσέλο. Όλοι γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύει και τι έχει προσφέρει. Θέλουμε η κατάσταση να επιληθεί ήρεμα και με το σεβασμό που του αξίζει, δήλωσε ο άσος της Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day! Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Top FM 102,4.
13: Ήταν όταν ξεκινάει το 4.
14: Πολύ εσόδο, ακόμα και αυτό το ξεπέρασε.
0: Άμα παίζαμε τη Σερβία μέσα, ναι.
14: Ναι.
13: Εγώ πάνω κάτω εκεί στο τρίποντο υπολόγιζα να κερδίσουμε τη Σερβία εκτός. Αυτά, μέχρι εκεί.
14: Το πιο σημαντικό που δείχνει ότι αλλάζει η κατάσταση στην εθνική ομάδα και αποκτάει μέταλλο σαν ομάδα είναι ότι πλέον βλέπουμε ότι και με σημαντικές απουσίες στέκεται ανταγωνιστικά απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Δηλαδή τώρα έπαιζε. Δεν έπαιζε ο Τζόλης, ο καλύτερος παίκτης εθνικής.
13: Καρέτσας ήρθε από τον πάγκο.
14: Ο Καρέτσας ήρθε από τον πάγκο και στο εμίχρονο που έπαιξε είδαμε το παιδί ήταν να παίξει να μην παίξει. Έτσι. Δεν εκδηλώσε ότι δεν θέλει να είναι στην εθνική. Ο Κωνσταντέλης τέλος πάντων μπορεί και να, άμα ήταν καλά το παιδί, δεν έχει τραυματισμό, μπορεί να γίναγε. Δηλαδή χωρίς αυτούς τους παίκτες και είδες εχθές, έβαλε τον Κιζηρίδη, έπαιξε ένα εμίχρονο.
13: Καλό ήταν και σε ένα εμίχρονο, δεν ήταν κακό.
14: Βλέπεις ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία υπάρχει τρομερή αυτοθυσία, υπάρχει φυσικά πλάνο στο γήπεδο κλπ. Υπάρχει αυτοθυσία και επιτέλους πλέον οι διεθνείς ανυπομονούν να πάνε να παίξουν στην εθνική ομάδα. Κάτι που τα τελευταία χρόνια το είχαμε.
13: Και βάζουν και την εθνική πάνω απ' όλα. Φαίνεται πλέον.
14: Δηλαδή,
13: υπάρχει καλό κλίμα.
14: Ο Τζόλης έχει πάει θυλάση.
13: Ναι.
14: Δηλαδή να μην παίξει με την Άσναν τώρα έτσι. Και του λέει το προπονητή γιατί με βγάζει, με θυλάση. Ναι, εκτός ο Μαυροπάνος χτυπάει, μένει 2 λεπτά κάτω. Τον κάνουν αλλαγή και λέει ρε παιδιά τι κάνετε.
13: Ναι. Δεν ζήτησε αλλαγή, έλεγε.
14: Ναι. Αυτό δείχνει ότι εντάξει, πλέον η κατάσταση αλλάζει. Δηλαδή, τι λέω εγώ τώρα. Μπορεί ρε παιδί μου στα δύο επόμενα παιχνίδια, τα δύο τελευταία, να μην κερδίσουμε. Έτσι, να μην βγούμε στη διάδα. Ο βασικός στόχος ήταν να μείνουμε.
13: Κατηγορία.
14: Να μείνουμε στην κατηγορία και να έχουμε μια καλή κλήρωση στα προγραμματικά του γύρου.
13: Και εγώ λέω να μάθουμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μην μας εισαγωγικά ξαναπιάσουν οι κότσους όπως έγινε με
14: ακριβώς.
13: Τη Δανία, με τη Σκωτία.
14: Ακριβώς.
13: Δηλαδή, εγώ ας πούμε χθες προσωπικά, δεν μου άρεσε χθες η εμφάνιση. Εντάξει,
14: στο πρώτο εμίχρονο δεν ήταν καθόλου καλή. Στο δεύτερο διαφωνώ.
13: Στο δεύτερο βελτιώθηκε, αλλά Okay. Μέχρι εκεί. Δηλαδή
0: δεν
13: ήταν κάτι.
0: Δεν είχε να κάνει τέτοιο δεύτερο εμίχρονο.
13: Ναι. Δηλαδή το πρώτο, καλά, το πρώτο εμίχρονο ήταν λιοντάρια χριστιανή. Δηλαδή...
0: Στο πρώτο εμίχρονο, ρε παιδί μου, περίμενε ότι.
13: Εγώ δεν έβρισκα τρόπο. Δεν έβρισκα τρόπο ότι θα έβγαινε 0-0 το εμίχρονο.
14: Και εγώ.
13: Το πρώτο. Βγήκε, οκ. Το δεύτερο, ναι, ήταν βελτιωμένη, δεν ήταν κάτι φοβερό, αλλά και πάλι είναι αυτό που λέμε, αυτό το μέταλλο που έφεξε. Δηλαδή δεν έπαιξε καλά, δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Ναι, οκ.
14: Ξέρεις, παίζει ρόλο και το ρε παιδί μου τώρα. Άκου, αν έχεις ένα Τζόλι, ένα Γκαρέτσα σε καλή κατάσταση.
13: Καλά,
14: είναι πολύ πιο εύκολο, ας πούμε, να τους κάνεις δύο φάσεις και μετά αυτοί να μην παίρνουν τα ρίσκα που παίρνουν. Καταλαβαίνεις, παίζει και αυτό ρόλο.
13: Εννοείται.
0: Πάντως, ήμασταν τυχεροί στο πρώτο.
14: Ναι.
0: Ήμασταν και τυχεροί.
14: Ναι.
0: Ήταν
14: στο Βόλβα ακυρώθηκε είμαστε τυχεροί.
0: Ναι. Ήταν και αυτοί λίγο τσαπατσούλιδες, ας πούμε, στην τελική. Πάντως είναι καλή ομάδα η Γερμανία. Εγώ πιστεύω
14: ότι
0: θα επιστρέψει.
14: Καταρχάς,
13: μα δοκιμέσαι κανένα.
14: Περίμενε. Σε μια εβδομάδα είδαμε άλλη Γερμανία. Εκτός ήταν πολύ καλύτερη από
13: τότε. Ο άλλος εξτρέμ που ήταν τη μεριά του Σάκη.
0: Έχει πάρα πολλού παίχτες. Πάρα πολλού. Ποιοτικού παίχτες. Πολύ, πολύ καλή ομάδα.
13: Και ο στόπερ που δερνόταν με τον Ιωαννίδη. Ένα μάτσο.
0: Καλά, ο Φώτης
13: πήρε κάρτα 89.
0: Ο καλύτερο παίχτη ήταν ο Φώτης.
13: Όχι, θα έμενε στο παιχνίδι, αλλά θα έπρεπε την κάρτα στο 60.
14: Τι δεν θα έπρεπε.
13: Και δηλαδή, αυτό παίζει τη Μίλαν, ο Τιό. Είναι ο στόπερ τη Μίλαν. Δηλαδή, okay. Τι να λέμε τώρα.
0: Φωτάρα, χθε πάντω, παιδιά, ήταν τρομερό.
14: Έκανε τρομερό.
13: Έχει ρίξει.
0: Μιλάμε για μονομάχο. Για μονομάχο,
14: κανονικό.
13: Αρένα ήταν χθε.
0: Στο δεύτερο μήχρονο δεν πρέπει να χάσει μονομάχια στο δεύτερο.
14: Και ξέρεις,
13: Κι όμω έχει χάσει πολλέ. Επειδή κοίταζα μετά, τι περισσότερε έχει χάσει, αλλά και μόνο που τον δυσκόλευε. Δηλαδή, και όλη τη Γερμανία μέχρι να κατεβάσουν την μπάλα, να το φτιάξουν. Δηλαδή, του καθυστερούσε την ανάπτυξη.
0: Και οι αλλαγέ βοήθησαν πολύ στο μήχρονο.
13: Ο Ανδρούτσο ήταν. Έπεσε παιδιά πάνω στον Παύλοβιτς ο Ανδρούσος.
14: Ο Ανδρούσος για μένα είναι αποκάλυψη των 4 αγώνων.
13: Ναι.
14: Διότι τους άλλους τους ξέρουμε, παιδί μου. Τον Ανδρούσο τον βλέπαμε στον Όφη. Άλλο Όφη όμως, δεν θέλω να υποτιμήσω τον Όφη, αλλά δεν είναι άλλο το επίπεδο. Πες με άλλους αντιπάλους. Τον είδαμε στα
13: τέλη. Τον έβαλε χθες πάνω στον Παύλοβιτς τώρα, εδώ, στο βασικό χάφτη τη Μπάγκερ.
14: Ναι.
13: Και δεν ακούμπησε μπάλα στο ημίχρονο Παύλοβιτς.
14: Έκανε συγκλονιστικό παιχνίδι ο Ανδρούσο.
13: Και ξέρετε τι έχει διαφορετικό από τα άλλα χάφη, γι' αυτό το δυναμικό μαρκάρισμα που βγαίνει πρώτο με δύναμη πάνω στην μπάλα. Που στο πρώτο ημίχρονο δεν το είχαμε γιατί.
14: Μα το είπε και ο Γιωβάνο αυτό. Δεν κάναμε κάτι σωστό στο πρώτο ημίχρονο, δεν κάναμε σωστά πράγματα και τα διορθώσαμε στο δεύτερο. Δηλαδή το κατάλαβε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο δύσκολο να παίξουμε έτσι από το πρώτο ημίχρονο γιατί δεν μπορούσε να παίξει ο Καρέτσας. Ο Καρέτσας θα έπαιξε ένα ημίχρονο. Κατάλαβες. Θα έπρεπε κάτι να κάνει. Ο Παυλίδης εχθές το λυπήθηκα. Το λυπήθηκα γιατί ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Είναι και αυτό για την απόδοση που παίζει ρόλο για όλου. Για να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν του παίκτες και μην φαίνεται διαφορά.
13: Και
14: εμείς δεν έχουμε τόσες λύσεις.
13: Αν και ο παίκτης για μένα ο κορυφαίος εθνικής και στα 4 μάτια ο Μαυροπάνος.
14: Ο Μαυροπάνος μακράν το δεύτερο.
0: Και ο Τζολάκης για μένα.
13: Και ο Τζολάκης.
14: Ο Τζολάκης δηλαδή... δεν το συζητάμε, αλλά έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια και ο Τσιμίκας. Μεγάλα.
13: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, γιατί και ο Τσιμίκας.
13: Με τους αντιπάλους
0: δεν ήταν και τόσο καλό στα προηγούμενα.
13: Και ναι, με τους αντιπάλους που είχε να μαρκάρει, παιδιά, ήταν πολύ δύσκολο για τον ίδιο. Και χθες έπαιζε και με κάρτα από το 10.
14: Ναι.
13: Εντάξει, ήταν τώρα. Τρομερή εμφάνιση. Κάνουμε τον break και να συνεχίσουμε.
14: Ναι.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
8: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Λοιπόν, να πούμε τώρα δύο πράγματα για την Εθνική. Εξασφάλισε λοιπόν τη συμμετοχή της στο πρώτο γκρουπ, στην κλήρωση. Τι σημαίνει αυτό? Θα αποφύγει η Γαλλία, η Ισπανία και αυτές τις ομάδες που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
11: Για τα προβληματικά λες.
10: Για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία του Nations League πρέπει να είναι στη χειρότερη στις δύο καλύτερες θητείες με τους βαθμούς που έχει, το πιο πιθανό είναι αυτό. Αν περιμένουμε και τα δύο τελευταία παιχνίδια. Και για να πετύχει την υπέρβαση της υπέρβασης πρέπει να είναι στην πρώτη διάδα για να πάει στο προημιτελικά του Nations League.
11: Θέλει ουσιαστικά μια νίκη στα δύο τελευταία μας.
10: Μια νίκη στα δύο τελευταία μας. Εντάξει. Είτε με την Ολλανδία είτε με τη Σερβία. Μπορεί και να μην χρειαστεί μια νίκη. Αν τα άλλα αποτελέσματα δεν.
11: Αν δεν κερδίσει η Γερμανία. Αν δεν κερδίσει η Γερμανία μέσα στην Ολλανδία.
10: Μέσα στην Ολλανδία παίζουν.
11: Όχι, στη Γερμανία παίζουν. Στην Ολλανδία δεν είναι το. Ναι, περιθέρω το δικό μας. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Ναι. Και η Ολλανδία είναι καλή ομάδα, δεν είναι?
10: Πολύ καλή.
11: Όσοι περάσουν από πάνω
10: η
11: Γερμανία.
10: Η Ολλανδία βέβαια χθες, επειδή τα highlights σώθηκε με τη Σερβία. Η Σερβία ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Είχε χάσει πολλά γκολ. Δηλαδή είχε χάσει γκολ τέτα τέτ.
11: Ναι.
10: Τέτα γκολ.
11: Για να καταλάβουμε τώρα αυτό που είπες. Για τα προκριματικά του 28, το group το πρώτο που θα είμαστε και θα αποφύγουμε. Δηλαδή είναι Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία. Και οκ, έχεις στο δεύτερο group, υπάρχουν 2-3 ομάδες που είναι πολύ καλές. Δηλαδή, ας πούμε την Ελβετία, θα θες να την πετύχεις, οκ. Okay. Αλλά εντάξει. Δεν είναι ότι άμα παίξει με την Ελβετία ή την Αυστρία, είναι το ίδιο να σαν να παίξει με την Ισπανία.
10: Ναι, φίλε, αλλά περνάνε οι δύο πρώτοι.
11: Ναι.
10: Κατάλαβες. Οκ, πες ότι τη δεύτερη, το τρίτο γκρουπ τι έχει?
11: Το τρίτο γκρουπ βλέπω Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία.
10: Οκ. Okay.
11: Εντάξει. Okay. Είναι ομάδες που τις
10: ναι,
11: έχεις.
10: Ναι, ναι.
11: Δεν είναι ότι είσαι, θα πας σαν outsider.
10: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, οκ, okay, βλέπουμε μια εθνική που πραγματικά ο κόσμος που θέλει να βλέπει εθνική και όχι αυτοί που ψάχνουν τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας ανάλογα με το τι ομάδα υποστηρίζουν και προσπαθούν μέσω της εθνικής να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Ο κόσμος που γουστάει την εθνική πραγματικά χαίρεται, γιατί με αυτό που βλέπει, μια ομάδα που πραγματικά δίνει τον καλύτερο σε αυτό στο γήπεδο και στέκεται απέναντι σε τεράστιες ομάδες. Αυτό είχαμε το δούμε πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται ότι η εθνική αυτή έχει μπροστά το μέλλον για να πάει να παίξει στις μεγάλες διοργανώσεις. Πρώτα στο Euro και μετά στο Μουντιάλ, και νομίζω ότι το πετύχει. Έτσι. Διότι αυτά τα παιχνίδια την βοηθάνε να οριμάσει. Είναι άλλη φετινή εθνική και άλλη πέρσινη εθνική.
11: Ναι, γιατί ήμασταν αφελείς.
10: Ακριβώς. Έχουν παίξει κάποια παιχνίδια και έχουν οριμάσει πλέον. Δηλαδή θα κάνουν εύκολα το λάθος, θα παίξουν και λίγα μέτρα πιο πίσω, θα φύγει και η μπάλα πιο εύκολα χωρίς να κάνουν build-up.
11: Θα μάθουν και να υποφέρουν και μέσα μάτσο. Γιατί να κάνουν. Δηλαδή στο κάτω-κάτω, δηλαδή και η εθνική και του Ρεχάγκελ και οι προηγούμενες εθνικές που έκαναν πράγματα, υπήρχαν παιχνίδια που υπέφεραν, αλλά είχαν μάθει μέσα στα μάτς να υποφέρουν. Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Θέλει και σκοπιμότητα κάθε φορά, θέλει και λίγο διαφορετική προσέγγιση.
10: Και για όσους εδώ έρχονται μηνύματα, ταμπούρι και λοιπά και δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται διαφορετικά να παίξουν τη Γερμανία και την Ολλανδία. Δεν γίνεται. Πρέπει να υποφέρεις. Είναι σαν να ζητάς από την ομάδα σου, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε ο Ολυμπιακός, είτε η ΑΕΚ, είτε ο ΠΑΟΚ, να πάει να παίξει με την Ρεάλ Μαδρίτης και να μην παίξει ταμπούρι και να παίξει ανοιχτά. Δεν γίνεται. Θα φας 5, τι να κάνουμε τώρα. Το βλέπουμε στο ποδόσφαιρο.
11: Ή θα γίνει μία φορά στα 10 μας. Δεν μπορεί να γίνει.
10: Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
11: Τι να κάνουμε.
10: Δεν γίνεται τώρα. Δεν γίνεται.
11: Παιδιά, η καλύτερη φουρνιά που λέμε εμείς μπορεί να έχουμε και στην ιστορία μας, που λέει ο λόγος, έτσι. Ναι. Αυτή η εθνική έχει, να το δούμε και μόνο με τις αξίες. Στο Transfer Market έχετε δει τι αξία έχει. 330 εκατομμύρια.
10: Ναι.
11: Υψηλή πολύ. Ναι. Οι Γερμανοί που παίξαμε, ναι, έχουν 1,3 δις. Και δεν φάγαμε γκολ.
10: Και πρόσεξε. Και στο πρώτο μέχρι που δεν ήμασταν καθόλου καλοί, φάση πολύ πολύ πολύ μεγάλη αυτή δεν έκαναν. Πολύ πολύ μεγάλη. Δηλαδή τη φάση του Μασούρα η Γερμανία δεν την έχει.
11: Τη κεφαλιά, λες, ναι, στην αρχή. Ναι, ναι, ναι.
10: Δεν λέω για το δεύτερο μήχρονο. Το δεύτερο μήχρονο εντάξει. Το ισορροπήσαμε το παιχνίδι όσον αφορά και κρατήσαμε και λίγο την μπάλα. Στο πρώτο όμως που υποφέραμε, φάση πολύ μεγάλη δεν έχουν κάνει.
11: Και που εκτεθήκαμε ήταν μόνο τον γκολ. Που εντάξει, okay, εκείνη και η ποιότητα είναι.
10: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
11: Που μπράβο και όλο αυτό το είδανε, γιατί νομίζω στο live δεν το πήρε κανείς χαμπάρι.
10: Αν γίνει τριπλή ισοβαθμία, ρωτάνε εδώ, στους 11 πόντους τη βγαίνουμε. Λοιπόν, εκεί θα παίξει πρώτο ρόλο. Τα μεταξύ τους παιχνίδια. Θα γίνει μια ειδική βαθμολογία, τα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν ισοβαθμούνε, θα γίνει για τα μεταξύ τους γκολ. Αν πάλι είναι ίδιες διαφορές, η ομάδα που έχει την καλύτερη.

0: Και ο Σάλιακας ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Ναι.
1: Και στο δεύτερο μάτς χθες είχε πολύ δύσκολο αντίπαλο, παιδιά, ήταν αυτός ο παίκτης.
0: Ναι. Και ο Τζόλης πιστεύω θα είναι διαθέσιμος, λογικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Καρέτσας θα είναι πιο φρέσκος από ό,τι ήταν τώρα. Είναι δύο τα παιχνίδια στην επόμενη διακοπή, δεν είναι τέσσερα. Πράγμα που σήμερα δεν θα έχουν την επιβάρηση που κάνουν τώρα, ειδικά στα τελευταία δύο παιχνίδια. Θα δούμε. Εγώ νομίζω ότι το μεγάλο παιχνίδι με τη Σερβία στο Παθεσσαλικό.
1: Ναι.
0: Είναι και με την Ολλανδία. Δεν περιμένω πολλά από το μάτς με την Ολλανδία. Πιστεύω λογικά θα χάσουμε, αλλά οκ.
1: Γιατί και μέχρι τώρα αυτό λέμε.
0: Τίποτα δεν είναι χαμένο, ναι, σωστά. Αλλά τη Σερβία πρέπει να κερδίσει για να είσαι ήσυχο το κεφάλι σου, και άμα κερδίσει τη Σερβία έχει περάσει στα πρώιμα τελικά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τι γνώμη έχετε για το ότι δεν έπαιξε από την αρχή ο Καρέτσας? Υποκύψαμε σε πίεση ή άσχετο με αυτή η επιλογή να παίξει από την αρχή? Δεν υπάρχουν πιέσεις. Το εξήγησε ο Γιωβάνης, φίλε μου. Όλες οι εθνικές ομάδες σε όλο τον κόσμο, το έλεγε και ο Αναστασίου αυτό σε μια συνέντευξή του στους Γκαλάκτικους. Τον άκουσα με προσοχή. Του είχε πει ο Κούμαν, στην υπερβολή βέβαια αυτό που σας λέω, αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις εθνικές ομάδες, για να καταλάβει τι συμβαίνει. Ότι του στέλνανε τι προπόνηση πρέπει να κάνει στο Φαντάικ από τη Λίβερπουλ για να μην επιβαρύνεται. Όλες οι εθνικές ομάδες λοιπόν έχουν.
1: Υπάρχει συνεννόηση.
0: Έχουν συνεννόηση με όλες τις ομάδες για όλους τους διεθνείς. Με όλες τις ομάδες για όλους τους διεθνείς. Δηλαδή τώρα ας πούμε που παίζουν οι διεθνείς με τις ομάδες τους. Μιλάνε οι εθνικές ομάδες σε τι κατάσταση είναι εν ώψη των κλήσεων, πώς είναι επιβαρημένος ή όχι. Το αντίθετο γίνεται όταν παίζουν οι διεθνείς εθνικές ομάδες. Παίρνουν οι σύλλογοι τηλέφωνο σε τι κατάσταση είναι κλπ. Δεν θα πει ποτέ καμία ομάδα, ή αν το πει, τουλάχιστον στο Γιωβάνος δεν θα βρει άκρη, έτσι. Δεν θα πει ποτέ καμία ομάδα, βάλ τον αυτόν 20 λεφτά, μην τον βάζεις καθόλου, έτσι. Μπορεί να το πει η ομάδα, δεν θα εισακουστεί, έτσι. Για το θέμα του Καρέτσα, ο Καρέτσας δεν μπορούσε να παίξει από την αρχή. Το παιδί το είδαμε ότι είναι στα κόκκινα.
1: Καλά, και με τους Ολλανδούς φαίνονταν ότι δεν είναι καλά.
0: Οι μετρήσεις το έδειξαν αυτό, ότι ήταν στα κόκκινα. Και γι' αυτό προτίμησαν να τον φέρει από τον πάγκο για να. Να έχει και ένα παίκτη που να φέρει τον πάγκο που να δώσει λίγο ποιότητα στην εθνική. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έπαιξε από την αρχή. Το είδατε κι εσείς δηλαδή, το που από το προηγούμενο παιχνίδι το παιδί έχει κλατάρει όπως κλάταρε χθες ο Παυλίδης. Και αν σας κάνει εντύπωση πώς γίνεται δυνατόν να κλατάρουν, υπάρχει εξήγηση, διότι είναι υψηλής έντασης παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν βάζω τη Σερβία μέσα, που και αυτό έχει υψηλή ένταση. Βάζω τα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία και ένα με την Ολλανδία. Και είναι λογικό αν παίζουν παίκτες κάποιοι 90 λεπτά και δεν κλέβουν. Εδώ ο Παυλίδης τρέχει 13 χιλιόμετρα το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λογικό να μπορεί να σηκωθεί να πάρει κεφαλιά χθες.
1: Καλά, και χθες δηλαδή ίσως να ήταν αυτό το μόνο διαφορετικό που θα μπορούσε να κάνει. Ξεκίνησε με τον Κοστούλα αντί του Παυλίδη, ναι, που ήταν. Αλλά εντάξει, και πάλι εγώ λέω όποιος και να ξεκινάει μπροστά, και ο Τετέι με τον Κοστούλα να παίζαν χθες βασική. Φάση δεν θα κάναμε. Όταν παίζει τόσο χαμηλά μέτρα. Δεν μπορείς εύκολα να βγάλεις σε πολλές επιθέσεις. Ήταν και το παιχνίδι των Γερμανών πολύ καλό χθες, στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Δηλαδή, ξέρεις με ποιες ομάδες παίζεις το κάτω-κάτω. Δηλαδή, τι να συζητάμε.
0: Παιδιά, συγγνώμη που διαφωνείτε. Εγώ πιστεύω ότι ο Σάλιακας μια χαρά ανταποκρίθηκε χθες. Που μου λέτε ότι το νούμερο της φανέλας του αντιπάλου κλπ. Ό,τι μπορείς έκανε το παιδί, εντάξει. Πρέπει να καταλάβετε και ποιον αντίπαλο είχε, έτσι. Δηλαδή, εάν τον βάλεις έναν αμυντικό με έναν αντίπαλο που είναι τρεις φορές καλύτερο από αυτόν και δεν πάθει κάποια μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, θυμάσαι εσύ να έχει κάνει κάποια μεγάλη ευκαιρία ο αντίπαλος του Σάλιακα, τεράστια ευκαιρία χθες, όπως έκανε ο Μασούρας? Από αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη.
1: Καλά, και τα στόπερ της Γερμανίας, ο ένας ότι ο έφυγε από τη Μίλαν που είπα, Μίλαν παίζει στη Νιουκάσιλ, και ο άλλος ο Άντων, όπως λέγεται, παίζει στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Okay. Δηλαδή δεν είναι και εύκολο να τους κάνεις φάση και σε αυτούς τους παίκτες.
0: Αυτό λέω. Οπότε πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι υπόψη μας. Παιδιά, με τη Γερμανία παίζαμε, έτσι. Με παίκτες οι οποίοι είναι άλλο επίπεδο και σε μεγάλο.
1: Ψηλώσαμε απότομα,
0: Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Ή ψηλώσαμε απότομα, ή κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν τι να σου πω. Ό,τι και να κάνει αυτή η εθνική θα πρέπει να είναι στο στόχαστρο για κάποιους. Είτε ο προπονητής έπρεπε να παίξει επιθετικά, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή φαντάσου, δεν λέω κάτι άλλο. Για αυτούς τους λύκους συγκεκριμένους, η εθνική αντί για 7, για 8 βαθμούς να έχει έναν.
1: Ναι.
0: Θα διαβάζαμε σήμερα.
1: Ού, καλά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο break, απλά να πω ότι οι δύο μάτς Super Bet League 2 σε εξέλιξη, το 86 ΠΑΟΚ Β' Λασίρου 0-0, στο 71 ισοφάρισε ο Νέσος Χρυσούπολης στη Μαρκό 1-1. Και πάει να της χαλάσει το απόλυτο.
0: Πιστεύω θα γίνει διπλό.
2: Σε ποιο λεπτό?
1: Στο 72.
0: Πιστεύω θα γίνει διπλό, κύριε Κέτσε. Εσύ τι πιστεύεις?
2: Βλέπω διπλό.
0: Και εγώ.
1: Εγώ λέω θα μείνει έτσι όπως είναι.
0: Μάλιστα. Πάμε πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Ερυθρέα λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών νωρίτερα στο ύψος της Λυκόβρησης. Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κόρινθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υποθενέσχοι στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Αναμένεται να συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 18χρονο στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει το σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μεγάλες προοπτικές για το δυναμικό άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας ανοίγονται για τη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο νησί μας οι εργασίες του 40ου Επιτυακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αμπάς Μουΐζ εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό του για τις προοπτικές του νησιού, τονίζοντας ότι τα ωραία τοπία, η νυχτερινή ζωή και η γαστρονομία της Ρόδου δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Ως πρώτος ρεαλιστικός στόχος για το 2027 τέθηκε η προσέλκυση 5 έως 7.000 Ινδών τουριστών, ενώ έμφαση θα δοθεί στα γαμήλια ταξίδια και τον συνεδριακό τουρισμό. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, το μεγάλο στίχημα για να επιτευχθούν οι υψηλοί αυτοί αριθμοί εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: την ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών πτήσεων και την ταχεία έκδοση της ταξιδιωτικής βίζας. Με κάθε επισημότητα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η Κάρπαθος τίμησε σήμερα την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερητικού κινήματος του 1944. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στην ιστορική κοινότητα των Μενετών, όπου ο κύριος Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου. Από το ακριτικό νησί, ο Πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εθνικής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει όσα κατέκτησε με κόπο και αίμα και κανείς δεν πρόκειται να τα απειλήσει. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε και το πολεμικό ναυτικό με την πυραβλάκα το Κρυσταλλίδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η θεσμική αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου με επίκεντρο τις οικονομικές οφειλές για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Με ανοιχτή επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, η ΔΕΙΑ απαντά σε όσα δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με τη λήξη της σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά. Η επιχείρηση παρουσιάζει έγγραφα με τα οποία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της περιφέρειας σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις της δεύτερης φάσης του φράγματος, καλώντας τον κύριο Χατζημάρκο να δώσει δημόσιες εξηγήσεις. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ προσβάλλει δικαστικά τις κινήσεις της περιφέρειας και προτρέπει τους τοπικούς επιχειρηματίες να αναμένουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την ίσπραξη των οφειλόμενων πόρων, υπεραμεινόμενη των κατασχέσεων ισχύρας τρίτων και καλώντας τους ξενοδόχους του νησιού να συμμορφωθούν με τον νόμο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ΔΕΙΑΡ, αναφέροντας ως παράδειγμα προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του γνωστού ορθοπαιδικού ιατρού και πρώην Δημοτικού Συμβούλου Μανώλη Πετρονιάτη, εξέφρασε με συλληπιτήρια δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης. Ο κύριος Καμπουράκης εξαίρει το ήθος, την επιστημονική προσφορά και το αποτύπωμα του εκλειπώντος στα κοινά και τον τουρισμό του νησιού. Στον εντοπισμό 76 αλλοδαπών στην περιοχή Πεύκη της Ρόδου προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας μετά από συντονισμένες χερσαίες έρευνες. Ανάμεσα στους εντοπιστέντες βρίσκονται 19 άνδρες, 20 γυναίκες και 37 ανήλικοι. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. 4 παιχνίδια διεξάγονται αύριο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 12.30 ο Άρης Αρχαγγέλου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟ ΚΟ. Στη 1 ο Κλεάνθης θα παίξει με τη Δόξα Καρδάμενας. Στις 4 ο Φίβος Κρεμαστής κόντρα στον Ποσειδώνα Καρπάθου. Και στις 9 και 4 το βράδυ η Αναγέννηση Ασφενδιού θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
4: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα. Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Για τις υποδομές και τα συνοδά έργα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, η λεωφόρος Προφήτη Δανείλη, υπό ο Χαριζούκας, η υπόγεια Σύραγγα, η πεζογέφυρα και η χώρη Στάθμης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον στην πράξη. Προχωράμε και πραγματικά, αν δει κάποιος το καθημερινά και από τα βιντεάκια που ανεβαίνουν μέσω ντρόουν τις εξελίξεις στο έργο, θα δουν ότι κάθε μέρα δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι νυχθημερών για να μπορέσει το γήπεδο να παραδοθεί του χρόνου στον Παναθηναϊκό. Αυτά, κύριοι. Έχουμε διάλειμμα, κύριε Στέφανε. Πάμε σε ένα διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
16: Νιώθω Πώς δεν με ακούς? Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
17: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
16: Μας τώρα, βοήθεια!
17: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
18: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν!
17: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
18: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
16: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
17: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
19: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
20: Η Winsport FM 94,6.

0: Συμπιστεύουμε, κύριε.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τελευταία μέρα του ημέρου σήμερα. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα ρεπό. Από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για τον Παναθηναϊκό. Να αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν. Από αύριο θα είναι έτσι λογικά και στην προπονήση και θα κάνουν το πρόγραμμά τους και οι Έλληνες διεθνείς, ο Σάγιακας, ο Ρέτσος. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν μέσα στην εβδομάδα και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Ο Φρόιλερ καταπίνει χιλιόμετρα στην Ελβετία, δεν σταματάει να παίζει. 3-4-90 λεπτά, τον βλέπω και για τέταρτο. Αύριο, πότε παίζουν, αύριο μεθαύριο η Ελβετία. Αύριο παίζει η Ελβετία, τον βλέπω και αύριο να παίζει πάλι 90 λεπτό. Στην Αρμενία παίζει ο Τίκνης Γιάν, στο Μαυροβούνιο ο Πόποβιτς. Αύριο το βράδυ 10 η ώρα, για όσους φίλους θέλουν, Αγκόλα Μαλάουι, θα παίξει ο Κάρμο, λογικά και ο Ζήνη. Αύριο σε 7 η ώρα το απόγευμα, Ρωσία-Νιγηρία, στο Νίζνη Νόβγκορο, παρακαλώ, στη Ρωσία θα γίνεται φιλικό, που θα παίξει ο Μπρούνο, παίζει και στα προηγούμενα μάτια είχε παίξει. Την Τετάρτη τα ξημερώματα, Τρίτη προς Τετάρτη, παίζει και ο Πουέρτα με την Κολομβία, πάλι τον βλέπω να παίζει βασικός, ήταν ο καλύτερος παίκτης η Νίτα προχθές από την Παραγουάη, τον αποθέναν οι Κολομβιανοί. Και το Μεξικό έχει γι' αυτό φιλικό, θα παίξει εκεί λογικά ο Γκονζάλες. Έχουμε ακόμα αρκετούς, ήταν 12 όλοι οι διεθνείς. Από Πέμπτη, Παρασκευή, θα είναι όλοι, θα το δούμε αυτό. Θα ξέρουμε σε επόμενες ημέρες πότε ακριβώς θα γυρίσουν, για να δούμε φυσικά και το πώς την κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται και το πώς θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές εν όψη του ντέρμπι. Ο Φρόιλερ, παρότι παίζει συνεχόμενα, νομίζω πάλι βασικό θα είναι με τον Παναθηναϊκό. Τον Μπουέρτα βλέπω δύσκολα.
2: Φρόιλερ πάρα πολύ καλός.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλός.
1: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Τώρα τι να λέμε. Και παρότι εγώ πιστεύω μπορούσα να του κάνει και πιστεύω θα του κάνει και μια διαχείριση, γιατί λέω τώρα επειδή είναι και 34, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και ο Φρόιλερ παίζει κανονικά. Δεν θα τον έλεγα εγώ πάνω με τον Πουέρτα ως δίδυμο με τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι θα αργήσει να γυρίσει ο Πουέρτα και λόγω και του ταξιδιού του μεγάλου ότι θα έρθει από τον πάγκο. Και βλέπω τον Φρόλερ με τον Έσε να ξεκινούν και λογικά και τον Τζικίνιο. Αυτή θα είναι η τριάδα των χαφ του Ολυμπιακού. Από αύριο περιμένουμε και Μπέιλι και Σα να είναι στο 100% να προπονούνται κανονικά και να είναι κανονικά διαθέσιμοι για το μάτς στον Παναθηναϊκό. Σημαντικό πολύ, ειδικά για τον Μπέιλι, ότι θα είναι κόντρα στον Παναθηναϊκό, διαθέσιμος και για αρκετά λεπτά. Δεν πιστεύω ότι θα τον ξεκινήσει. Αλλά νομίζω ότι θα τον έχει στο μυαλό του και αν χρειαστεί να τον περάσει το παιχνίδι κάποια στιγμή, για να του δώσει και λίγο διαφορετικά στοιχεία. Γιατί πιθανότατα ο Ζέλσον με το Ζώτα θα είναι οι δύο εξτρέμ που θα δούμε. Ο Ζέλσον και ο Φορτούνης. Βασικά δεν θα έλαβα το Ζώτα να μένει εκτός εντεκάδας, επειδή είναι και παίκτης που έχει τον γκολ. Και να δούμε ποιος θα είναι ο άλλος εξτρέμ. Προβάδισμα για την επίθεση φαίνεται πως έχει ο Μουαντίλ Ματζή, αλλά υπάρχει και ο Γιάρεμτσουκ που και αυτός με την εθνική ομάδα έχει να δώσει άλλο ένα παιχνίδι. Δεν πάει καλά η εθνική Ουκρανίας, ούτε ο Γιάρεμτσουκ είχε πάει καλά μέχρι τώρα. Και πίσω θα φανεί λογικά ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, πιθανότητα ο Σάγιακας, παρότι και ο Πέντερσεν έπαιξε ένα μάτς τώρα και με την Νορβηγία. Και να δούμε ποιος εκ των Τίκνης Γιάννη, Μπρούνο. Περίεργη εξίσωση εκεί, στο αριστερό άκρο της άμυνας για το οποίο θα παίξει. Μπορεί να έβλεπα, επειδή είναι και ντέρμπι, να έβλεπα τον Μπρούνο, για να είναι λίγο πιο συμπαγής αμυντικά ο Ολυμπιακός. Θα φανούν όλα βέβαια από τις επόμενες ημέρες. Η διάθεση για τα εισιτήρια για τη Μασσαλία συνεχίζεται. Τώρα έχει ανοίξει η διάθεση επί της ουσίας των εισιτηρίων για όλους και κατόχους διαρκείας και για όσους δεν είναι κάτοχοι και τα σχετικά. Μπορεί ο καθένας που θέλει να πάει στη Μασσαλία να πάρει το εισιτήριό του. Θυμίζω ότι έχει πάρει 3.500 εισιτήρια ο Ολυμπιακός για το ματς στο Βελοντρόμινα, ακριβώς μετά τον Παναθηναϊκό. Είναι το παιχνίδι που γίνεται Πέμπτη, αργά το βράδυ, 10 η ώρα. Το εν λόγω ματς στο Βελοντρόμ. Περιμένουμε και το Φουστέρ να γυρίσει από την Ισπανία, να δούμε το ρόλο που θα έχει στην ομάδα. Έχουν συμφωνηθεί όλα, αλλά δεν έχει γνωστοποιηθεί κάτι ακόμα. Αυτά πάνω κάτω. Έτσι.
2: Καλά, και έτσι.
3: Λοιπόν, και περιμένει τώρα τους διεθνείς. Σιγά σιγά ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους από εχθές. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι και για τη Σερβία και για τη Μαυριτανία. Σήμερα Βιτάλη Ζούκοφ και Μαρίν παίζουν το τελευταίο του παιχνίδι. Μάλιστα, Βιτάλη Ζούκοφ παίζουν αντίπαλοι στο Ουκρανία-Ουγγαρία. Που θα γίνει σήμερα το βράδυ, 10 παρατέταρτο. Οπότε και αυτοί από αύριο επιστρέφουν. Λογικά, Τετάρτη θα κάνουν την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Και υπάρχουν και παίκτες που παίζουν την Τρίτη. Ο Μάγερ παίζει με την Κροατία, με την Ισπανία. Τι έπαθε η Κροατία, ρε.
0: Φαντάζομαι να πάθει η Ελλάδα αυτό. Σα διαβάζω να σου πει.
3: Εφτά γκολ. Η Κροατία, ρε φίλε, είναι από τις πιο συνεπείς εθνικές.
1: Δεν είχε φάει.
3: Τι μπορείς να πάθεις, δηλαδή.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Μόντρις μέσα κανονικά όλοι,
1: Παιδιά, παίζει μεγάλο ρόλο και ο προπονητής, έτσι όπως τα λέμε.
0: 100% παίζει ρόλο.
1: Έφυγε και ο Ντάλιτς, μια χαρά προπονητής, και τώρα ο Μπίλιτς. Εγώ με ποτέ δεν μάθησα προπονητής.
3: Δεν υπήρξε ποτέ προπονητής.
1: Και πήγανε και παίζανε, χάνανε στο ημίχρονο 4-0-5 μήνες, το χάνανε και παίζανε άμυνα στη σέντρα.
0: Αυτό λέμε, ρε φίλε. Γι' αυτό λέμε.
3: Το Λιβάκοβιτς το λυπήθηκα το φουκάρι.
1: Μάζε με την
0: πάρα. Βλέπεις τώρα τι παίκτη έχει η Κροατία. Βλέπεις τι παίκτη έχει η Κροατία. Και πόσο διαφορετική ομάδα ήταν με τους ίδιους παίκτες με άλλον προπονητή.
1: Βέβαια. Τι πλάκα μου τώρα και τους κάνουν οι άλλοι.
0: Μπορούσαν να βγουν κι άλλα, να ξέρεις.
1: 10 θα μπορούσαν να γράψει. Τι θα λέω τώρα.
3: Την Τρίτη λοιπόν παίζουν τα τελευταία μάτς Μάγερ Πίλιος, Αλβανία, Σαν Μαρίνο και ο Κάιρινεν, Φιλανδία, Λευκορωσία. Και το βράδυ της Τρίτης, θα είπε ο Γιώργος πριν, Αγκόλα Μαλάουι σε αυτό το μεγάλο μάτς.
1: Ας συντονιστούμε όλοι.
3: Μετά, Τετάρτη, τώρα πιθανόν να προλάβουν.
0: Ο Ζήνη,
3: Ο Ζήνη δεν νομίζω. Οι άλλοι, οι Ευρωπαίοι θα προλάβουν, πιστεύω. Και ο Αριάγκα παίζει και αυτός ξημερώματα Τρίτης με Ονδούρα. Ονδούρα Τζαμάικα, εκεί που θα παίζει και ο παίκτης του Ολυμπιακού, αν δεν την έκανε. Και εντάξει, τώρα ο Αριάγκα, κατά Πέμπτη, αν είναι Πέμπτη, θα είναι καλά.
1: Πω Ονδούρα τώρα, ταξίδι από Ονδούρα.
3: Ναι, εντάξει. Κοίτα, αν σκεφτείς ότι παλιά αυτό γινόταν με τον Μπινέδα, εντάξει, τώρα είναι καλύτερα. Γιατί ο Αριάγκα δεν είναι και ο παίκτης που, ο πιο βασικός, τέλος πάντων, στην ΑΕΚ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ υποδέχεται το Σάββατο τον Όφη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγες οι προπονήσεις. Κάποιοι θα κάνουν 2, κάποιοι 3. Το πολύ, μέχρι εκεί. Εν ώψη του αγώνα αυτού, ενός σπουδαίου παιχνιδιού απέναντι σε μια ομάδα που είναι η τελευταία που έχει κερδίσει στη Φιλαδέλφια, στο κύπελο. Και βέβαια και πρόσφατα, τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, μέσα Αυγούστου μάλλον, στέρισε και ένα τίτλο από την ΑΕΚ στο παιχνίδι, στον τελικό του Super Cup.
1: Πλάκα-πλάκα, τον τελευταίο χρόνο και έτσι, ο Όφη μόνο τον Παναθηναϊκό δεν έχει κερδίσει.
3: Ναι, νομίζω μόνο τον Παναθηναϊκό.
1: Τον Ολυμπιακό τον κέρδισε, τον ΠΑΟΚ τον κέρδισε, την ΑΕΚ την κέρδισε, μόνο τον Παναθηναϊκό δεν έχει κερδίσει.
3: Ναι.
1: Ο Όφη.
3: Ναι. Εδώ και είμαστε στο Καρισκάκι, κύριε.
1: Ναι, ναι.
3: Μετά από 36 χρόνια. Τρομερό. Οπότε είναι που είναι δύσκολο το μάτς. Το κάνουν και αυτές τις συνθήκες ακόμη δυσκολότερο. Από τραυματίες ο Ρώτα θα επιστρέψει. Ο Στρακός επίσης είναι κοντά στο να είναι έτοιμος. Πιθανό να είναι ήδη. Οπότε να δούμε τι θα γίνει με το... με ποια θα είναι η επιλογή του Νίκολιτς, γιατί μετά έρχεται και το παιχνίδι του Champions League με την Σαχτάρ τη Τετάρτη στο Λονδίνο. Αυτά, παιδες, και ό,τι άλλο είναι το λέμε μετά με μηνύματα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα πάμε σε αθλητικό δελτίο.
3: Πάμε σε αθλητικό.
1: Τελείωσε το μάτς στη Χρυσούπολη, επιβεβαιωθήκατε. Κέρδισε Μαρκό 2-1.
0: Ναι.
3: Κέρδισε ο καλύτερος.
1: 5-5.
0: Εύκολα λεφτά είναι αυτά, φίλε.
1: 5-5 η Μαρκό,
0: ναι.
1: 15 βαθμούς πρώτη και καλύτερη, και ακολουθούν οι υπόλοιποι να κυνηγάνε. Ήδη η διαφορά έχει μεγαλώσει.
0: Κάτσε τώρα, έχεις βαθμολογία. Πρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Μαρκό 15,
0: ναι.
1: Η ΑΕΛ 11, ο Πανιώνιος 10, Ελλάς Σύρου 9.
0: Το Πανιώνιο δεν το βλέπω καλά.
1: Ούτε εγώ. Και έχει και 9 και η Καλυθέα με μάτς λιγότερο με τον Ολυμπιακό Β. Οπότε αν το πάρει η Καλυθέα θα είναι δεύτερη. Θα πάει στους 12.
0: Ναι.
1: Και έχει ακόμα δρόμο, γιατί ας πούμε η νίκη Βόλου τώρα, παιδιά, που έχει και πολύ καλό ρόστερ, έχει 4 πόντους μόνο. Ο Πανσαραϊκός και με την αφαίρεση που έφαγε.
0: Ο Βοσνιάδη μετά το μάζο τη Λάρισα που ήρθε 2-2, που είπε ότι πρέπει να πάρουμε βαθμούς, είμαστε πολύ χαμηλά. Γιατί, δεν μας κάνουν ισοπαλίες.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, ήταν, και αυτό ήταν μάτσα τα παλιά τώρα, το νίκη Βόλου ΑΕΛ και η Πάγκη Από τη μία ήταν ο Βοζιάς, από την άλλη ο Φρυδόπουλος.
2: Ναι, ναι.
1: Με Δελιζήση και Κυριάκο στον πάγκο. Χαμός. Χαμός. Τέτοιοι πάγκοι λείπουνε.
2: Πάμε αθλητικό δελτίο.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία.
9: με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
10: Είναι την Eurocup με την Μπόσνα στη Βοσνία. Θα πρέπει να παίξουμε καλά για 40 λεπτά. Το μήνυμα του Ανδρέα Τρινκέρι. Το παρόν στο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη με την Μπούργος θα δώσουν Ρίτσαρντ Σιάο και Νίκος Γκάλης. Έτοιμο να φιλοξενήσει ξανά αγώνες είναι το Καφτανζόγλιο στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως έγινε γνωστό οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την Κυριακή. Επιστρέφουμε σπίτι μας και περιμένουμε από τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα, αναφέρει η ΠΑΕ Ηρακλής για το επερχόμενο μάτς με τον Λεβαδιακό. Στις σημερινές αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου 0-0 και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο China Open για τον τρίτο γύρο του τουρνουά. Η Ελληνίδα τενίστρια ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα και έμεινε εκτός συνέχειας. Κρίσιμο το επόμενο διήμερο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς πραγματοποιείται στο Κόμο η συνάντηση των μετόχων της EuroLeague. Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα η πρόταση του NBA για εξαγορά και ενίο πρωτάθλημα, και από αυτή την απόφαση θα εξαρτηθεί τόσο το νέο φορμάτ όσο και το θέμα της αύξησης των ομάδων, με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Καλύτερο όλων των εποχών και σύμβολο για την Εθνική Πορτογαλία χαρακτήρισε τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο Ζωάο Κανσέλο. Όλοι γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύει και τι έχει προσφέρει. Θέλουμε η κατάσταση να επιληθεί ήρεμα και με το σεβασμό που του αξίζει, δήλωσε ο άσος της Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
11: Win Sport FM 94,6.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Οι ρεπόρτερ Κώστα και Τζόλου Γιώργο Σανάκη εξετάζουν Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου στον Big Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε, πάμε μηνύματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Καλή εβδομάδα κύριε Τάσο, γίνονται πάλι όρια στο Παναθηναϊκό με έξοδα, δεν μετράνε οι χορηγίες από εταιρείες στο Λαβούς, μπλέκουμε και δεν λέτε τίποτα, έχεις δίκιο φίλε μου, μπλέκουμε, το έβγαλε στο πόρισμα, δεν μετράνε οι χορηγίες από τις εταιρείες στο Λαβούς και δεν λέμε και τίποτα, έχεις δίκιο, το έχεις δει το έργο. Αν είχε τον Κοστούλα μέσα δει το Ιωαννίδη μπορεί να είχαμε νικήσει και το ίδιο και με την Ολλανδία, έχεις δίκιο, ο Ιωαννίδη δεν έκανε τίποτα με την Ολλανδία, ένα γκολ έβαλε και μια assist έδωσε.
2: Okay.
0: Και χθες τραγικός ήταν.
1: Εγώ είπα χθες ότι έπρεπε να παίξει η Καζινού να ξεκινήσει του Παυλίδη που ήταν κουρασμένος, όχι του Ιωαννίδη.
2: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Κωστέλος μπορούσε να μπει νωρίτερα. Όχι. Αλλά όχι έτσι όπως το λέει ο φίλος.
0: Όχι, κοίτα, εγώ
1: και επίσης, παιδιά,
0: εγώ πιστεύω ότι θα παίξει ο Ιωαννίδης Κωστούλας χθες.
1: Να πω κάτι.
0: Απλά τον Παυλίδη ξέρει γιατί τον βάζει, πιστεύω εγώ. Γιατί ο Παυλίδης, φίλε, κάνει κάτι που δεν το κάνει κανένας. Αλλά δεν του βγαίνει στο μικρόφωνο να το βλέπει και αυτό τον αλλάζει.
1: Ναι, αλλά και πάλι δεν μπορείς να πεις με το αν κάτι.
0: Δηλαδή... Όχι, και αποδείχθηκε τελικά ότι ήθελε ένα χαφ παραπάνω χθες.
1: Παιδιά, όποιος και να παίζει center forward χθες, στο πρώτο μήχρονο δεν θα έκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί ούτε ο Ιωαννίδης ούτε ο Παυλίδης κάνανε κάτι, ναι. Εκτός από τις μάχες που δώσαν και όλα αυτά. Ναι. Δεν γινόταν.
0: Απλά ο Παυλίδης δεν μπορούσε ο άνθρωπος.
1: Ναι. Και... ίσα νομίζω και από την κούραση είχε μείνει και χαμηλά στο κιόλας εκεί για να πας και βοηθήσει λίγο στην άμυνα.
0: Ευχαριστώ, παιδιά. Μήπως τελικά αυτό που λέγαμε δεν έχουμε χάφ να αρχίσουμε να κοιτάμε τον Ανδρούτσο στο επόμενο μεγάλο μας χάφ της Εθνικής. Πόσο είναι ο Ανδρούτσος,
1: 28.
0: Φίλε, ο Ανδρούτσος όμως δεν είναι 6. Εμείς λέμε ότι στο 6 υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πέρα από το Κουρμπέλι δεν υπάρχει εξάρι. Έτσι. Υπάρχει ο Κοντούρης, ο οποίος είναι στην Εθνική Ελπίδων και ψάχνει να βρει στον άλλον. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Όλοι αλλά τσίμι, παιδιά, η σέντρα στον κόλπο ξεχωρίζει τη σειρά των αγώνων. Συμφωνώ απόλυτα. Είπα και εγώ για τον Τζιμίκα. Πάρα πολύ καλό. Παιδιά, μου στέλνετε μηνύματα για τον Δημητριάδη και ότι είπε. Ο καθένα κρίνεται από αυτά που λέει. Δεν θα κάτσω εγώ να πω τώρα στην απαντήση στον Δημητριάδη που λέει ότι υπάρχει πράσινη παράγκα και το Παναγενικό είναι. Έχει αβάντα επειδή αρχίζουν τα παιχνίδια του 5,5 ώρα. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι ωραίο μπλοκάρισμα με εκτείναξε. Έκανε χθες ο Τζολάκης μια φάση. Έχεις δίκιο και μάλιστα το έκανε με τέτοιο τρόπο που φαινόταν ήταν εύκολη. Δεν ήταν καθόλου εύκολη. Επίσης, ο Ενμετσά των Γερμανών είναι αδιανόητο χαφ. Λέω Δημήτρης από το κιτρινό μαύρο ντέρμπι. Στην Αγγλία. Και εμένα μου άρεσε πολύ και το 9. Μου άρεσε πολύ και ο άλλος, το άλλο εξτρέμ. Αυτό, ο άλλος εξτρέμ, ο Ενμετσά είναι ο άλλος εξτρέμ.
1: Όχι. Χθες δεν έπαιξε νομίζω ο Ενμετσά.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο μάτς πρέπει να παίξει.
0: Ναι.
1: Αν για άλλο.
0: Παιδιά, καλησπέρα από τα χρόνια στο Γιωβάνο, να του δώσουμε και συγχαρητήρια το να βάλει τον Ανδρούτσο πάνω στον Παύλοβιτς. Μπλόκαρε όλη τη Γερμανία στο δεύτερο μήχρονο. Να σε καλά, φίλε, έτσι είναι. Ο Νέι θα παίξει τραγικό σήμα ή θα παίξει 4-2 με αντίον τα μπροστά. Όχι, ο Νέι θα παίξει, εφόσον όλα είναι καλά και είναι μέχρι το Σάββατο καλά. Έτσι κι αλλιώ έχει δείξει ο Νίστρουπ ότι το αλλάζει αυτό. Ότι παίζει με ένα χαφ παραπάνω με το Νέι στη θέση του πίσω από τον επιθετικό. Άρα ο Νέι θα παίξει. Καλησπέρα, λέει ο κότς κοιτάει πελή στη δεξιά. Δεν τον βλέπει το Ιμπελίστη πάρα πολύ από ό,τι έχω καταλάβει. Από την άποψη ότι τα πόρτα δεν είναι και ο πιο γρήγορο στο αμυντικό transition και ο Καλάμπρια χρειάζεται υποστήριξη από το χαφ δεξιά. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά έτσι όπως η ταχύτητα που έχει ο Κάγκουα τον βοηθάει να βγαίνει αυτός δεξιά και να μαρκάρει. Όταν δεν μπορεί να γυρίσει τα πόρτα. Κάνει αυτό. Το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια. Ο Ταμπόρ δεν είναι παίκτη Β' Εθνικής. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, φίλε μου, και Β' Εθνικής, αρκεί να μου βάζει τα γκολ που μου βάζει. Και έχει βάλει πολύ κρίσιμα γκολ. Άρα, αν εσύ θεωρείς ότι είναι παίκτη Β' Εθνικής, δικαίωμά σου. Νικολογιάννη, Γερμανοί και Ισπανοί δημοσιογράφοι λένε 10 φορές την ημέρα στις εκπομπές που κάνουν ότι οι παίκτες τους είναι πτώματα από τα 100 παιχνίδια σε 5 μέρες κτλ. Δεν ξέρω τι λένε οι Γερμανοί και Ισπανοί δημοσιογράφοι, δεν ακούω ραδιόφωνο στη Γερμανία και στην Ισπανία. Εγώ λέω αυτό που ισχύει, ότι μια εθνική ομάδα η οποία παίζει με καλύτερες τις ομάδες σε top επίπεδο. Μέσα σε μια εβδομάδα τρεις φορές οι παίκτες που παίζουν και στα τρία παιχνίδια βγάζουν κόπωση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η Εθνική Ισπανίας που είναι ανώτερη από όλες τις άλλες ομάδες και που έχει και πάρα πολλές λύσεις, μπορεί να βάλει μια δεκάδα στο ένα παιχνίδι και μια δεκάδα στο άλλο παιχνίδι, δεν έχει το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο και η Γερμανία. Η Ελλάδα αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει. Όσο και αν λέμε ότι έχει βάθος στο ρόστερ, όταν δεν έχει τον Τζόλι, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Όταν δεν έχει τον Καρέτσα, με ανάλογο επίπεδο παίκτη, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Αυτή είναι η απάντηση. Αν σ' αρέσει, καλός. Αν δεν σ' αρέσει, δεν με απασχολεί. Έχω την ελευθερία της άποψής μου. Ένα μήνυμα το Γιώργο Μαραθιανό έχει έρθει νωρίς, κύριε Κέτσε. Τάσο, άντε τελειώνετε να ξεκινήσουν οι επόμενοι, μόνο λέρες.
2: Το πρώτο μήνυμα ήταν που ήρθε.
0: Ναι, η απορία μου είναι, θέλει να έρθει, έτσι κι αλλιώς λέει, η εκπομπή 4 με 8 δεν λέει. Και δεν μπαίνει ρε φίλε λίγο να κάνει κουμπούλα. Τι είναι αυτό, έτσι δεν είναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι είναι ρε φίλε, πώς θα γίνει. Λοιπόν. Ο γιος από το Μαϊάμι, γεια σου Γιουργάρα. Τάσο, αν και ο Ταμπόρδα έχει πάθος και αυτά τα παιδιά να θέλουν πάθος, νομίζω ότι θέλουν και τα ξέματα τα οποία δεν τα έχει. Μήπως θα ήταν τα καλύτερα να παίζει και ο Γιάκους. Ο Γιάκους όμως δεν έχει τα. Ένα σημαντικό φίλε μου, Γιώργο, το γεγονό, δεν έχει την εξυπνάδα του Ταμπόρδα όσον αφορά τον τρόπο που χώνεται μες στην περιοχή. Δες πόσα γκολ έχει βάλει ο Ταμπόρδα τη φετινή σεζόν, τη συγκεκριμένη κίνηση που κάνει. Και η αλήθεια είναι ότι βγάζει και πολύ μεγάλο πάθος και ψυχή στο παιχνίδι του. Έτσι. Το έχουμε δει και σε προηγούμενα μάτς. Λοιπόν, σημερινή πρόταση στοιχηματική ως δυνατό σημείο. Γαλλία, Βέλγιο, Άσος και Άντερ 5,5 γκολ. Φόντας Παναθηναϊκός. Οκ.
1: Και χάναμε, συγγνώμη τώρα, γιατί το θυμήθηκα την Παρασκευή, φοβερό ταμείο.
0: Ναι.
1: Στο Γαλλία, Ιταλία, που είπα χι δύο εγώ και γκολ εσείς και ήρθε ένα. Φοβερό ταμείο.
0: Συνεχίζετε, κύριε.
1: Συνεχίζω εγώ, ε. Όχι, Παναγία, βόηθα τώρα, γιατί δεν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, θα απαντήσω ένα γενικό πρώτα, γιατί μου αρέσουν αυτά. Δύο γενικά. Ένα λέει ο Τριάντης είναι εξάρι. Ο Τριάντης εξαροχτάρι είναι. Εξάρι καθαρό δεν είναι, νομίζω. Αλλά θεωρώ ότι στις επόμενες φορές μπορεί να κληθεί, να βοηθήσει. Και σιγά σιγά ότι θα μπαίνουν και άλλα καινούργια παιδιά, ειδικά στα χαφ. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν... Γιώργο Καζή, όπου είναι, παιδιά ο Κιζηρίδης λέει πιστεύω ότι θα μπορούσε να αποτελεί βασικό εξτρέμ σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι βασικός εξτρέμ, πιστεύω ότι θα μπορούσε όμως να είναι ανάμεσα επιλογές ο Κιζηρίδης. Είναι πολύ καλός εξτρέμ και πήγε στην Τουρκία με 2 εκατομμύρια μόνο.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι. Και πιάνει και θέση Έλληνα ο Κιζηρίδης. Εμένα μου αρέσει πολύ σαν ποδοσφαιριστική τα στοιχεία που έχει, αλλά. Δεν πήγε κανείς να τον πάρει από τη Χάρτς. Και τον πήρε η Τσορούμ, όπως λέγεται αυτή στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, η οποία πάει πρώτη.
1: Είναι στους πρώτους. Είναι. Πρώτη, δεύτερη, κάτι τέτοιο. Γιώργο, θα γίνει sold out στον αγώνα, λέμε τον Παναθηναϊκό, είναι αρχή, αλλά αυτό το μάτς είναι μισό πρωτάθλημα. Ο κόσμος πρέπει να κάνει πιο στην παρουσία του. Οπότε, ναι, δεδομένα θα γίνει. Sold out. Νομίζω κάποιες επιστροφές από τις χορηγικές συμβάσεις, συνεργασίες κτλ. Περιμένουμε για να φύγουν για τα τελευταία εισιτήρια. Βέβαια, μισό πρωτάθλημα δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε έκτη αγωνιστική, αλλά αν έρθει διπλό, είσαι μείον 8. Οπότε ναι, είναι μισό πρωτάθλημα στην άλλη περιοχή, αν το δεις έτσι. Αν κερδίσει, ο Ολυμπιακός πάει στους 2. Ακόμα και να έρθει στο παλί, το 5, okay, είναι μια διαφορά που μαζεύεται εύκολα, γιατί μιλάμε για έκτη αγωνιστική. Αλλά ναι, πρέπει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Καλησπέρα την Κυριακή. Βλέπω εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού. Το 2-22 είναι απόδοση δώρο, λέει. Μάριος Ολυμπιακός, Ξυλόκαστρο. Εντάξει, το πολύ εύκολο επικράτηση και όλα αυτά θα πρέπει να το αναφανεί μέσα στο γήπεδο, παιδιά. Και δύσκολη να είναι η επικράτηση και με ένα 0 το παίρνω και φεύγω. Ξεκάθαρα. Δεν με νοιάζει η πολύ εύκολη επικράτηση ή η πολύ δύσκολη το ποδόσφαιρο. Με νοιάζει να κερδίσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή και για να πάρουν ψυχολογία η ομάδα και για να μαζέψει διαφορά και να αρχίσει να στρώνει η ομάδα ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, ένας λέει ο Γιωβάνοβιτς, ξου θέωνος, λέει το Ρέτσο, το Σάγιακα, οκ. Okay. Παιδιά, όποιοι παίξανε ξουθενώθηκαν. Είτε Ρέτσος, είτε Σάγιακας, είτε ο Παυλίδης, είτε ο Τσιμίκας. Πραγματικά λέει, δεν πιστεύω στις αξίες Γιώργο, λέει τον παιχτό μέσω transfer. Υπερεκτιμημένοι οι πιο πολλοί παίκτες, λέει ο manager, και δυστυχώς άλλων πρακτικών βλέπει City. Καλά, οι παίκτες που παίζανε στη City, άσχετα με το οικονομικό σκάνδαλο που έχει γίνει, παιχταράδες ήταν. Δεν ήταν υπερεκτιμημένοι. Ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο Χάλαντ, ο Αγκουέρο, ο Ντάβιτ Σίλβα και όλοι αυτοί οι παίκτες ήταν υπερεκτιμημένοι. Ή ο Καντσέλο και ο Λαπόρτ και ο ένας και ο άλλος. Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Και γενικότερα ο Transfermarkt, οι αξίες του οι περισσότερες είναι αντικειμενικές. Οι περισσότερες. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστές πάντα, αλλά έχει μια, πώς να το πω έτσι, αντικειμενικότητα. Καλά τα λες για το Σάγια καλέ. Ο άλλος, αν δεν έκανε τον τραυματία και έπαιζε ο άλλος, αν και όταν τον κυνηγούν. Με σπροξίες μόνο. Τι λες, ρε φίλε. Τι λέτε, ρε παιδιά, σας πειράζει και ο Σάγια. Μην
0: ασχολείσαι, ρε φίλε. Είναι κάποιοι, άκου να δεις. Βγάζουν την κακία τους όλοι για την εθνική. Ό,τι και να κάνει αυτή η εθνική ομάδα, άλλος θα έχει στείλει μήνυμα με αυτή σκόλα, έτσι ακριβώς το λέει, πήγε να μου φύγει, δεν μετράνε το αποτελέσμα, μετράνε στο γύρο αν πηγαίνουμε ή όχι.
1: Ναι, εννοείται πως μετράει. Εννοείται πως μετράει, αλλά τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν μετράνε τα αποτελέσματα.
1: Όχι, αυτό λέω. Εννοείται πως μετράνε, θα πάμε στο γύρο και όλα αυτά. Αλλά γιατί τώρα αυτό θα το διαλύσει, θα το μηδενίσουμε.
0: Δεν θέλουν, είναι οι άνθρωποι, είναι αρνητικοί με την εθνική. Έχουν μένος, μίσος κατά της εθνικής ομάδας. Για συγκεκριμένους λόγους. Είτε δεν γουστάρουν τον προπονητή, είτε δεν γουστάρουν κάποιους παίκτες, είτε δεν γουστάρουν την ΕΠΟ. Ό,τι και να κάνει εθνική, θα βρουν κάτι να πούνε.
1: Είναι σαν να λέμε ότι όταν παίζει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, δεν μετράει το κύπελο. Στο πρωτάθλημα πάει καλά. Ή δεν μετράει η Ευρώπη, στο πρωτάθλημα πάει καλά. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα τα πηγαίνει καλά. Αν δεν τα πάει καλά στο μετά στα προκριματικά του Euro, θα πούμε γιατί απέτυχε και δεν πέρασε το Euro.
0: Μα παρακαλάνε να αποτυχεί, δεν καταλάβει.
1: Εντάξει,
0: αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Ας παρακαλάνε.
0: Εμείς στενοχωριόμαστε όταν αποτυχαίνει η εθνική. Αυτοί πανηγυρίζουν.
1: Ας παρακαλάνε. Καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, σε εθνική λέει καλό αναπληρωματικό εξτρέμ είναι ο Φούντας, λέει, και αμυντικό χαφ παίζει και ο Ντόι. Οκ. Ο Φούντας, όπως το είπες, είναι αναπληρωματικό εξτρέμ και ο Ντόι για μένα είναι για αναπληρωματικό χαφ. Δεν είναι για βασικό πάντως. Γιατί νομίζω ότι με τον τρόπο που θέλει να παίξει εθνική, πρέπει να είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια ο χαφ. Που...
0: 100%. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Και πάμε, έχουμε break. Και πάμε στο break με το μήνυμα Ελαμπράκικο, το ελληνικό Millwall West Ham για το προοδευτική Ιωνικός. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σε χαρόδι διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, κύριε Γέτσε.
2: Εδώ είμαστε κι εμείς.
1: Καλώς τον Κέτσε.
0: Καλώς τον Κέτσε, γιατί ο κόσμος απορούσε. Δεν άκουγε τη φωνή σου, λέει τι γίνεται.
2: Είχαμε πολλά μηνύματα σήμερα όμως. Δεν έχουν παράπονο. Λοιπόν, Κέτσε, δεν είναι ντροπή να μην παίζει παίχτης της ΑΕΚ στην Εθνική, θα πάρουμε επιτέλους Έλληνες, θα τους παίρνει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, καλά, και άλλοι δεν παίζανε και τόσο πολύ, ρε φίλε. Από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, πόσοι παίζανε? Δύο από τον Ολυμπιακό. Βέβαια, όταν είχα γράψει, θυμάμαι όταν είχαμε γράψει στο ΑΕΚ 365 το Γενάρη ότι η ΑΕΚ πάει να πάρει το Σάλιακα, είχε γίνει επανάσταση. Όχι πάει, εξετάζει μάλλον, όχι πάει να πάρει, εξετάζει το Σάλιακα. Και έχω ξαναπεί ότι πολύ κακός δεν τον πήρε.
1: Καλά, και στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι μισά-μισά έκανε τα τέτοια. Τα συναισθήματα, να το πούμε έτσι. Όχι στον κόσμο, ενώ.
2: Πολλοί το θέλανε για τρίτο στον Ολυμπιακό, από ό,τι θυμάμαι. Λέγανε να πάρει άλλον ένα.
1: Τρία μπακ.
2: Μπράβο. Και να παίζει, ξέρω εγώ.
1: Ο Ροντινέη.
2: Τέλος πάντων. Εντάξει, κοίτα, αν ήταν ο Ρότα κανονικά, θα είχαν αυτές οι ομάδες που λες από ένα παίχτη. Οκ. Πόσο κόσμο αναμένεται να έχει η ΑΕΚ στο Λονδίνο? Πιστεύω 10.000 θα έχει. Γιατί η ΑΕΚ δεν ζητάει και εκείνη να ξεκινάνε 5.30 στα παιχνίδια της, ιδίως πριν από ευρωπαϊκό αγώνα, Μάκης Ηράκλειο? Γιατί τα κανονίζει το κανάλι αυτά. Στο Παναθηναϊκό το κανάλι, δηλαδή που είναι ίδιας ιδιοκτησίας, δέχτηκε για να εξυπηρετηθεί ο Παναθηναϊκός. Για την Κοσμοτέ η ώρα 5.30 προφανώς δεν είναι εμπορική. Αν ήταν εμπορική θα το βάζα από μόνο, δεν χρειάζεται να γίνει έτοιμα. Έχεις ακούσει πότε θα στείλουν τα εισιτήρια μας Αχτάρ, πλησιάζουν οι μέρες και μόνο επιβιωτικό πληρωμής πήραμε. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα, μην αγχώνεσαι. Πόσοι πήγανε στη Σανέλα Αρένα το Σαββάτο, και αν είναι λίγοι, γιατί δεν σέβεστε την απόφαση του κόσμου, αλλά οι δημοσιογράφοι με το Στανιό θέλουν να αλλάξετε Μάκη Ηράκλειο? Γιατί, εγώ πότε είπα θέλω να την αλλάξω την απόφαση? Όποιος θέλει να πάει στο γήπεδο πάει, όποιος θέλει δεν πάει, ρε παιδιά. Δεν έχω γράψει εγώ ποτέ ότι πρέπει ο κόσμος να πάει με το ζόρι στο γήπεδο. Απλά ελπίζω όπως κάθε χρόνο ότι προς το τέλος της σεζόν θα γίνουν περισσότεροι αυτοί που θα πηγαίνουν από όσοι πάνε στην αρχή. Αυτό το γράφω κάθε χρόνο. Ξεκινάμε λίγοι, γινόμαστε πολλοί. Μακάρι να γίνει και φέτος. Έτσι αλλιώς και πέρυσι πάνω κάτω στο ίδιο μάτς τον ίδιο κόσμο είχε στο γήπεδο. Μην νομίζεις ότι είχε και πολύ παραπάνω. Με αφορμή αυτά που είπε το πρωί στο Βάιο για το Βάργα, αποδεικνύεται πως η ΑΕΚ είναι η πιο αναξιόπιστη ομάδα σε θέμα την ημέρα σταματισμών. Δεν σε καταλαβαίνω, ειλικρινά φίλε. Τι είπα το πρωί? Είπα αυτό που λέω από την πρώτη μέρα, ότι μας είχε υποθεί. Ότι είναι ο στόχος να παίξει ο Βάργα, να είναι αποστολή στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Από εκεί πέρα, όλες οι ομάδες όπως θα έχεις παρατηρήσει, δεν ενημερώνουν με ακρίβεια και ίσως δεν γίνεται να ενημερώσει και με ακρίβεια. Να ρωτήσω γιατί εκδίδει προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας, που είναι οι πελάτες στις ΠΑΕ για τα εκτός της Champions League. Πολύ άδικο, πολύ κάτοικοι δεν βρίσκουν εισιτήρια για Αγγλία. Εντάξει, ούτως ή άλλως φίλε μου, ούτως ή άλλως, τα διαρκείας είναι περίπου εξαπλάσια από αυτά που από τα εισιτήρια παίρνει έξω εκτός έδρας μάτς, ή στην καλύτερη τετραπλάσια, όπως ας πούμε με τη Σαχτάρ. Οπότε, ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν αυτό. Πέρυσι, όταν προχώρησε η ΑΕΚ, δόθηκε προτεραιότητα σε αυτούς που είχαν πάει σε περισσότερα μάτς στην Ευρώπη. Και νομίζω αυτό είναι και το πιο σωστό, κατά τη γνώμη μου. Ο Γιώβιτς σε δύο μήνες υπογράφει όπου θέλει. Τι θα γίνει με την ανανέωση? Πιστεύω θα υπογράψει την ΑΕΚ. Ή έχει ήδη υπογράψει και κάποια στιγμή θα μας το ανακοινώσουν. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε, αυτό σας λέμε. Κύριε Κώστα, πότε είπαμε ότι ξεκινάει το Αλήθειες Μόνο? Πρώτο Θεός την Τετάρτη, φίλε μου. 7 Οκτωβρίου. Αν βλέπω Ανδρούτσο για ΑΕΚ, δεν το βλέπω. Ο Γιάννης από τη Ρόδο μου λέει ότι είναι και αυτός προοδευτικά, άρα είναι η γειτονιά μου. Απλά εργάζομαι και ζω στη Ρόδο. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Εγώ δεν είναι η γειτονιά μου, αλλά την αγαπάω αυτήν την ομάδα. Αυτά.

0: Παναθηναϊκό, έχει γίνει αυτή η συμφωνία και μια και είπε για Sport FM TV, κύριε, να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, ήταν εκπληκτική αρχή.
1: Ναι. Εξαιρετική πρεμιέρα, ε.
0: Εξαιρετική πρεμιέρα, δεν είναι καθόλου εύκολο, διότι έδειξε όλα τα match basket σε παράλληλη μετάδοση σε όλα τα κανάλια. Πέρα τις εξαιρετικές μεταδόσεις των αδελφών, είχαμε και εξαιρετική εικόνα που ξέρεις ποιος είναι ο κίνδυνος
2: στο streaming.
0: Να κολλήσουν να κολλήσει εικόνα.
1: Να κολλάνε, ναι, να έχει κακή ανάλυση. Ναι.
0: Τίποτα. Ήταν εκπληκτικά όλα. Τα συγχαρητήρια από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από τον κύριο Τσούτσικα μέχρι τον τελευταίο τεχνικό που σε αυτή την, σε αυτή την προσπάθεια έχει βάλει το λιθαράκι του για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Και θα υπάρχει και καλύτερο αποτέλεσμα στη συνέχεια, θα υπάρξει και η εφαρμογή. Θα την κατεβάζουν και θα μπορούν να τα βλέπουν πιο άνετα στην τηλεόραση. Γενικά η αρχή ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν πολύ δύσκολη και για τις δυσκολίες που είχε ήταν εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Δηλαδή σαν να έβλεπες κάτι το οποίο πέσει χρόνια. Ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Τάσο, όσο είχε ζέστη, παίζατε όλο βράδυ. Ενώ οι άλλοι μεσημέρι. Τώρα αποδρώσε, κάνατε έτοιμα στον εαυτό σα και πέρασε. Για του άλλου αρνεί. Έτοιμα σε ποιον εαυτό μα κάναμε, για να καταλάβω, αδερφέ. Έχει μπερδευτεί. Το είπε και όλο ο Κέτσε. Το ότι η ΑΚ παίζει 9 ή ο Ολυμπιακό παίζει 9 εξαρτάται από την Κοσμοτέ. Τα παράπονα στην Κοσμοτέ, παιδιά. Και στην Όβα.
2: Ή στην Περκάπιτα.
0: Μπράβο, ή στην Περκάπιτα. Αυτή είναι η υπεύθυνη για το τι όσο αρχίζουν οι ομάδε στα παιχνίδια. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια όμως. Λοιπόν, να σταθούμε και στην τρομερή τριάδα που έχει δυναμική στο τέρμα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Γιατί όλοι είναι εκπληκτικοί τερματοφυλάκες. Παίζει ο Τζολάκης, ναι, ο οποίος είναι τρομερός, αλλά είναι βλαχοδήμος, είναι Μανδάς.
1: Ο Μανδάς, εν μεταξύ, κάνει φανταστική σεζόν σειλά του. Έχει ξεκινήσει εκπληκτικά, παιδιά.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Στην Εθνική λέει ένας φίλος, καλό αναπληρωματικό και άλλον άλλον. Η τερματοφυλάκα ξεχάσαμε τώρα.
1: Κι άλλον.
0: Οι τρεις αυτοί ήτανε, είναι κι άλλος.
1: Είναι κι άλλος.
0: Λοιπόν, να σταθούμε και στην τρομερή, να το είπαμε αυτό. Στην Εθνική καλό αναπληρωματικό εξτρέμο Φούντας και αμυντικό χαφ παίζονται. Ο Ντόι, παιδιά, δεν μπορεί. Εμείς λέμε για έναν παίκτη ο οποίος θα σταθεί στη θέση 6. Μπορεί να αντικαταστήσει τον Κουρμπέλι.
1: Ο Ντόι είναι για μάτς σαν το χθεσινό. Να τον βάλεις, δηλαδή.
0: Δεν είναι όμως.
1: Όχι,
0: δεν είναι,
1: να τον βάλεις αλλαγή.
0: Εντάξει.
1: Να τον βάλεις αλλαγή για το 6.
0: Άβη, τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το στυλ του παίκτη που θέλεις εκεί στο 6 να έχει καλές δημιουργικές ικανότητες.
1: Άμα ας πούμε χθες κερδίζαμε,
0: ναι,
1: μπορείς να τον βάλεις εκεί, ας πούμε, okay, να φρεσκάρεις για να είναι.
0: Μιλάμε για τα περισσότερα μάτς που δεν θα είναι όπως τα χθεσινά, που χρειάζεται δημιουργία, δεν το έχει ο Ντόι αυτό. Καλησπέρα στην παρέα, όλοι χαιρόμαστε να προβλέπουμε την εθνική μας να προοδεύει. Μπράβο τους, δεν δεσμεύει κανείς τον Ομοσπονδιακό να κοιτάξει και από β' κατηγορία παίκτη Γιώργος Κοκκινιά. Όχι. Απλά καταλαβαίνεις ότι από β' κατηγορία παίκτες να παίξει την εθνική ομάδα και λόγω παραστάσεων και λόγω αντοχών εντάσσεων δεν είναι και πολύ εύκολο, έτσι. Αν είναι ο Σιριβέγια έτοιμος για την Κυριακή, δεν έχει πρόβλημα ο Σιριβέγια, Βαγγέλη, από την Καρδίτσα. Τάσο, τι θα γίνει με την τρύπα 60 εκατομμύρια που έχει ανοίξει ο Παναθηναϊκός, αν δεν πάρει πρωτάθλημα και βγει η Champions League, θα τεράστιο πρόβλημα. Αφού εσύ ξέρεις ότι έχει 60 εκατομμύρια τρύπα, τα λόγια μου περισσεύουν. Ισολογιστής μήπως είσαι εκεί στα ταμεία, γιατί δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Εσύ μάλλον το έχεις βγάλει το συμπέρασμα επειδή κάπου το είδες να γράφεται.
1: Πάντως για τους τερματοφύλακες που έλεγες,
0: ναι,
1: δεν ήταν κάποιος άλλος, αλλά νομίζω ότι ο επόμενος θα κληθεί, επειδή μεγαλώνει σιγά σιγά και βλαχοδήμος, ήταν ο Χριστογιώργος, πιστεύω.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: κάτι,
1: πιθανό,
0: πολύ πιθανό
1: να συμπληρώνει την τριάδα.
0: Αυτή παρακαλά να αποτύχει εθνική και ο Νικολογιάς θα αποτυχάνει εθνική, ανοίγει το κουτάκι της δικαιολογίας. Καμία δικαιολογία, είπα ότι ήταν πλήρες αποτυχία η μη πρόκριση στο Μουντιάλ. Έτσι. Απλά εσύ χαίρεσαι, αδερφέ, όταν αποτυχάνει η εθνική. Να το κοιτάξεις. Εμείς στενοχωριόμαστε. Εσύ χαίρεσαι όταν πετυχαίνει η εθνική. Όταν αποτυχάνει η εθνική. Εμείς στενοχωριόμαστε. Αυτή είναι η διαφορά των δύο. Καταλαβες. Οπότε το κοιτάξεις ότι όταν η εθνική ομάδα της χώρας σου παίζει και χάνει, το ότι εσύ χαίρεσαι, να το κοιτάξεις. Γιατί έχεις θέμα. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Ερυθρέα προς τη Νέα Φιλαδέλφεια στην Παραλιακή, από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, από Νέο Ηράκλειο προς Πεντέλης. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος σκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Έτσι επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν και στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει έπειτα από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, προειδοποίησε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε και παρεμβάσεις για τους αλληλείς που διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αναμένεται να συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μεγάλες προοπτικές για το δυναμικό άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας ανοίγονται για τη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο νησί μας οι εργασίες του 40ου Επετειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αμπάς Μουΐζ εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό του για τις προοπτικές του νησιού, τονίζοντας ότι τα ωραία τοπία, η νυχτερινή ζωή και η γαστρονομία της Ρόδου δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Ως πρώτος ρεαλιστικός στόχος για το 2027 τέθηκε η προσέλκυση 5 έως 7.000 Ινδών τουριστών, ενώ έμφαση θα δοθεί στα γαμήλια ταξίδια και τον συνεδριακό τουρισμό. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, το μεγάλο στίχημα για να επιτευχθούν οι υψηλοί αυτοί αριθμοί εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: την ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών πτήσεων και την ταχεία έκδοση της ταξιδιωτικής βίζας. Με κάθε επισημότητα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η Κάρπαθος τίμησε σήμερα την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερητικού κινήματος του 1944. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στην ιστορική κοινότητα των Μενετών, όπου ο κύριος Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου. Από το ακριτικό νησί, ο Πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εθνικής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει όσα κατέκτησε με κόπο και αίμα και κανείς δεν πρόκειται να τα απειλήσει. Στις εκδηλώσεις είχε και το πολεμικό ναυτικό με την πυραβλάκα το Κρυσταλλίδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η θεσμική αντιπαράθεση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου, με επίκεντρο τις οικονομικές οφειλές για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Με ανοιχτή επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, η ΔΕΙΑ απαντά σε όσα δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με τη λήξη της σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά. Η επιχείρηση παρουσιάζει έγγραφα με τα οποία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της Περιφέρειας σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις της δεύτερης φάσης του φράγματος, καλώντας τον κύριο Χατζημάρκο να δώσει δημόσιες εξηγήσεις. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ προσβάλλει δικαστικά τις κινήσεις της Περιφέρειας και προτρέπει τους τοπικούς επιχειρηματίες να αναμένουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την ίσπραξη των οφειλόμενων πόρων, υπεραμεινόμενη των κατασχέσεων ισχύρας τρίτων και καλώντας τους ξενοδόχους του νησιού να συμμορφωθούν με τον νόμο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ΔΕΙΑΡ, αναφέροντας ως παράδειγμα προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του γνωστού ορθοπαιδικού ιατρού και πρώην Δημοτικού Συμβούλου Μανώλη Πετρονιάτη εξέφρασε με συλληπιτήρια δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης. Ο κύριος Καμπουράκης εξαίρει το ήθος, την επιστημονική προσφορά και το αποτύπωμα του εκλειπώντος στα κοινά και τον τουρισμό του νησιού. Στον εντοπισμό 76 αλλοδαπών στην περιοχή Πεύκη της Ρόδου προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας μετά από συντονισμένες χερσαίες έρευνες. Ανάμεσα στους εντοπιστέντες βρίσκονται 19 άνδρες, 20 γυναίκες και 37 ανήλικοι. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. 4 παιχνίδια διεξάγονται αύριο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 12.30 ο Άρης Αρχαγγέλου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟ ΚΟ. Στη 1 ο Κλεάνθης θα παίξει με τη Δόξα Καρδάμενας. Στις 4 ο Φίβος Κρεμαστής κόντρα στον Ποσειδώνα Καρπάθου. Και στις 9 και 4 το βράδυ η Αναγέννηση Ασφενδιού θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Ρόδος Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22-41-0-69-6-97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο μεταλλείο σκουριών.
9: δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
11: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
12: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστρέφουμε, κύριε Κέτσε. Πάμε σε μηνύματα.
2: Για να δούμε αν υπάρχει τίποτα, γιατί...
1: Για προφορά.
2: Ποιος μικρός έχει ξεχωρίσει ο Νίκολης, ρωτάει ο Γιώργος από τον Περισσό. Το Χρυστακόπουλο μέχρι τώρα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Και όπως βλέπεις και τον Αργυρίου το παίρνει μαζί του, δίνει ευκαιρίες. Νομίζω και αυτός, και θα τον δούμε και σε άλλα μάτς κυπέλου. Τα έσοδα από τα εισιτήρια στα εκτός έδρας παιχνίδια τα καρπώνται ελληνικές ομάδες ή πάνε στο γηπεδούχο. Στο γηπεδούχο. Και έτσι σε συμπαθώ, αλλά είμαστε σε όλα αντίθετοι. Ολυμπιακός εγώ, ΑΕΚ εσύ. Προοδευτική εσύ, Ιωνικός εγώ. Ακόμη και στο NFL, Baltimore Ravens και είσαι με τους Chiefs. Δεν είμαι με τους Chiefs, είμαι Steelers φίλε μου, αλλά πάλι είμαστε. Okay, εντάξει. Αρκεί η συμπάθεια και εγώ σε συμπαθώ. Να είσαι καλά. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι άλλο παίζει. Ήρθε ο Νίκολης και μάθαν όλοι τα μπαλά τα εξάρια, πριν ήξεραν μόνο τα τσακούρια εξάρια. Εντάξει, έχει αλλάξει το φούτμπολ. Βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα που είχε φάει κράξιμο βέβαια και πολύ και από τους αεκτζίδες πέρυσι ο Νίκολης. Τι έγινε με τις καταγγελίες για το ξύλο στο Καρεσκάκι. Περιμένουμε τη δίκη. Η δικαιοσύνη, όπως γνωρίζει, αργεί στην Ελλάδα λίγο. Γεια σα, παιδιά. Η πρόταση ήρθε επειδή ξανά βάλε τα νιάτα. Χίλια μπράβο, μακάρι να γυρίσει ο Ντέλια, Στάθη Σάεκ. Εντάξει, παιδιά, και στα άλλα παιχνίδια πάντω τα παιδιά παίζανε. Δεν ήταν, okay, το πολύ να παίζω μπακασέτα, ξέρω εγώ. Και τώρα παίξανε και έμπειροι παίχτε. Αλλά είναι σημαντικό αυτά τα νέα παιδιά να βγουν και μπροστά, να είναι ηγέτε τη ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί δεν δόθηκε προτεραιότητα σε αυτού που πήγαν στα 3-4 τελευταία παιχνίδια. Δεν ξέρω, μπορεί να μετράει κάθε χρόνο έτσι. Από την αρχή, τι να σου πω τώρα. Αυτά.
3: Ωραία. Συνεχίζω εγώ. Έχουμε διάλειμμα, όχι, Όχι, συνεχίζω εγώ. Λέω μήπως έχουμε και...
4: Συγγνώμη τώρα.
3: Παρακαλώ.
4: Αλλά λέει ο φίλος, ξέρετε γιατί δεν έχετε πολλά μηνύματα. Γιατί στέλνουμε, λέει, και έρχεται αυτόματη απάντηση. Στείλε στην επόμενη εκπομπή με υπογραφή Μαραθιανός Ghost Club.
3: Και έτσι καταλαβαίνεις.
4: Δίπλα
3: τώρα...
4: κουπόνι συνδρομή στο Lera's TV, λέει.
3: Εδώ κοίτα τι γίνεται, ρε φίλε. Αποκαλύψει τρομερές καταγγελίες.
2: Καταγγελίες σε σοκ.
3: Τι κάνει ο Μαραθιανός, δεν τρέπεσαι, λέει, δεν τρέπεται λίγο, ρε.
2: Σοκαριστικές καταγγελίες.
3: Πω.
2: Ρε,
3: οι Ρουφιάνοι που ακούτε, να τα πείτε όταν θα μπει ο Μαραθιανός. Όχι ο Ακτύπης. Του ξεχωρίζω. Ο Ακτύπης είναι γίγαντας. Είναι καθαρός συνεργάτης. Ο άλλος υπουργός τουρισμού. Και επειδή κάποιοι βγάλετε γλώσσα, επειδή ο αδερφός μας ο Νικόλας πήγε 2 μέρες στο εξωτερικό, πήγε Σαββατοκύριακο. Δεν πήγε δίθεν καθημερινή ή κάπου όπως πάει ο άλλος και εξαφανίζεται και το ψάχνουμε. Έτσι θα τα λέμε όλα.
4: Και θέλω να πω και κάτι ακόμα που το ξέχασα να το πω στην αρχή.
3: Παρακαλώ. Ναι.
4: Μεγάλο respect στον Ηρακλή για τη μασκότ.
3: Ναι, ρε, τρομερή μασκότ, ρε. Τρομερή.
2: Απίστευτη.
3: Τρομερή μασκότ, Χάιδο,
2: Πάρα πολύ.
4: Κύριε Χάιδο. Αυτοσαρκάζονται και όλα σε βίντεο, λέει και γκρέα.
3: Εντάξει, τρομερή, top, top. Λοιπόν, ωραία. Από το πρωί, Τάσο λέει από τους 10 που συζήτησα για την επιτυχία της Εθνικής, οι 5 ήταν απαξιωτική, εξωφρενικό. Δεν πάω να το ερμηνεύσω, Έλληνο Θοδωρή. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δεν πειράζει. Θοδωρή, πες τους.
2: Κουράγιο, Θοδωρή.
3: Πες τους να κάνουν κουράγιο, γιατί θα έχει πολλές επιτυχίες η Εθνική από εδώ και πέρα. Σωστό, Ιεσό, και έτσι. Καλησπέρα, Τάσο, παρακολούθησα στην πλατφόρμα τον αγώνα μπάσκετ γυναικών Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε περιγραφή από τον Βαγγέλη Ραζιά. Στο κλειστό Παύλο Γιανακόπουλο. Τέλεια, Βασίλη Παναθηναϊκό. Ναι, είχε και το μπάσκετ γυναικών στην περιγραφή του Βαγγέλη και άλλα παιχνίδια θα έχει και μελλοντικά. Αλέξανδρος από Αθήνα, πού πιστεύετε θέλει βελτίωση εθνική για να τη θεωρούμε μια από τις πιο τέλειες εθνικές ομάδες στο Nations League. Ευχαριστώ. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να θεωρηθεί η εθνική Ελλάδα τέλεια εθνική ομάδα στο Nations League. Ακόμα και η Ισπανία που είναι top, δεν τη λες τέλεια. Όλες έχουν ατέλειες. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορεί να φτάσει στην Ισπανία, ούτε την Ολλανδία, ούτε τη Γερμανία. Αυτό που έχει κάνει τώρα είναι υπέρβαση. Αυτό που θέλει η εθνική είναι παιχνίδια.
4: Και να έχει διάρκεια.
3: Μπράβο. Παιχνίδια. Και όσο έχει παιχνίδι, θα βελτιώνεται. Έτσι. Δεδομένα. Θα ήθελα να έχει τον Ντόι Τάσο. Πήραν τα μυαλά σα αέρα, ρε. Κανένα μυαλό μου δεν πήρα αέρα. Εγώ εδώ φωνάζω και λέω πάρα πολύ καιρό ότι το γεγονός ότι είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός δεν λέει τίποτα, ότι πρέπει να είναι χαμηλή η τόνη και χαμηλά το κεφάλι. Το ότι δεν εκτιμώ τον Ντόι σαν παίκτη δεν σημαίνει ότι έχουν πάρει τη μυαλά μου. Άρα νομίζω ότι έχω την ελευθερία να έχω και μια άποψη, έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Και θεωρώ ότι δεν είναι το εξάρι που θέλει η εθνική ομάδα για να χτίσει πάνω του. Ο Ντόι, αν εσύ θεωρείς ότι ο Ντόι είναι το εξάρι που η εθνική μπορεί να χτίσει πάνω του, οκ, okay, δική σου άποψη. Εγώ έχω άλλη άποψη. Επιτρέπεται να τη λέω την άποψή μου. Ευχαριστώ. Δεν ισχύει αυτό που λες, κύριε Νικολογιά. Στην πλατφόρμα per capita είναι τρεις μέτοχοι. Δεν είναι ασύντοτα τα συμβόλαια. Στο δικό σου τακτική συγκοινωνία των δοχείων εξόθαλμη. Τα βλέπεις όπως συμφέρουν, αδερφέ. Εγώ ξέρω ότι per capita είπε στον Παναθηναϊκό μέσω της Κοσμοτέ TV, αυτά είναι η προσφορά. Αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει, δεν σου δίνουμε ούτε ευρώ παραπάνω. 10 εκατομμύρια ευρώ. Τη στιγμή που στον Ολυμπιακό έδινε πολύ παραπάνω λεφτά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τι είναι. Εκεί είναι καλά, απ' την άλλη δεν μας αρέσει. Και πολύ σωστά, από τη στιγμή που δεν δέχτηκε το εκβιασμό της per capita Αλαφούζου, έφτιαξε τη δική του πλατφόρμα και από εκεί και πέρα ο καθένας παίρνει τα μέτρα του. Τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι ισχύει για την per capita ισχύει και για τη Sport FM TV. Στην per capita είναι ένας από τους συμμετόχους ο κύριος Μαρινάκης, στην Sport FM TV είναι ο κύριος Αλαφούζος. Ό,τι ισχύει για τον ένα ισχύει για τον άλλον. Δεν μπορεί να ισχύει μόνο για τον ένα για τον άλλο να μην ισχύει. Καταλαβες. Ωραία. Βλέπω όμως πάρα πολλά μηνύματα για αυτά τα θέματα και βλέπω ότι έχει ξεσηκωθεί. Εντάξει, οκ, παιδιά, καλά το πάτε. Αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό κάνει ο Παναθηναϊκός γενικά. Αυτό βλέπω εγώ, γιατί βλέπω εδώ ξεσηκωμό από πολλά μηνύματα. Λοιπόν, ο Σταύρος ως Μαραθιανός, ο Μαραθιανός μάλλον ως Σταύρος, έχει στείλει μήνυμα και με υποτιμητικά σχόλια για τον Νικόλα τον Ακτύπη. Έτσι. Απλά για τον Νικόλα το λέω, να δείτε το μήνυμα που λέει Σταύρος μετά. Πώς τον χαρακτηρίζει, έτσι. Λοιπόν, στην τηλεόραση λοιπόν μπορώ να βλέπω Sport FM TV. Μέσω του browser βάζεις την διεύθυνση και βλέπεις κανονικά, αλλά σε καμία εβδομάδα θα έχει...
4: Και όσοι δεν μπορούσαν να δουν, εντάξει, είναι... Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που έβγαινε, ότι επειδή τώρα ξεκίνησε, σαν τις τηλεοράσεις θα παίζεις, αλλά όχι, είναι κάτι που θα φτιαχτεί άμεσα και θα παίζει σε όλες τις τηλεοράσεις, αλλά θα βγει και το app. Ναι. Σύντομα, οπότε.
3: Τα εστία δεν ξέρω ακόμα σου πω αριθμό, φίλε μου, και το μαζί με τη Φράιμπουργκ. Η Ακαδημία του Ολυμπιακού τώρα είναι καλή, κύριε Νικολογιάννη. Πάντα έλεγα ότι η Ακαδημία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια μαζί με τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ μπροστά. Αν εσύ με άκουσες, δεν έχεις ακούσει, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Πρόβλημα είναι δικό σου. Πάντα έλεγα ότι είναι πολύ μπροστά, γιατί το Παναθηναϊκό ήταν πολύ πίσω. Ο Παναθηναϊκός ήταν πρωτοπόρος του γκομπασινάδες που πολύ κοροϊδεύαν. Έμεινε πολύ πίσω και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια έκαναν άλματα στις ακαδημίες και το βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τους παίκτες του Ολυμπιακού που παίζουν, τους παίκτες του ΠΑΟΚ που παίζουν. Οπότε δεν είχα άλλη άποψη. Φαίνεται όμως δεν έχεις ακούσει ποτέ την άποψή μου και έπρεπε να γράψεις κάτι και το γράψεις. Λοιπόν.
4: Φοβερές επισκέψεις έχουμε εκτός στούντιο.
3: Ω, τι γίνεται ρε, τι γίνεται ρε.
5: Oh!
3: Τρομερή επίσκεψη, έτσι. Πω, θα βιώσουν τώρα στιγμές.
5: Έρχονται μεγάλες.
4: Βραδινής ζώνης.
3: Βραδινής ζώνης. Όπω τι έγινε και έτσι, και σε θυμίσου λίγο. Και σε θυμίσου λίγο.
5: Ωραία πράγματα.
3: Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο.
4: Και θα το δείτε σε λίγο και αυτό. Θα το δείτε σε λίγο και αυτό.
3: Ναι.
4: Θα το δείτε σε λίγο και αυτό. Που ήρθε μια εμφάνιση. Φοβερά πράγματα, αναβιώνει μεγάλες στιγμές στο μυαλό του και έτσι.
3: Έτσι. Πείτε κανένα μήνυμα.
4: Να πούμε κανένα μήνυμα, Λοιπόν, ένας μου λέει, να είσαι καλά φίλε μου που με κράζεις. Μπράβο Τσανάκα, γλύψε τον Ηρακλή επειδή έχει συμφωνία με το Sky. Γι' αυτό το είπα, γιατί είμαι και φίλο Ηρακλής και τέλος πάντων. Για τα εμετικά ζητήματα προστιμάτων του Μπαρτσόκα δεν λες τίποτα όμως. Μούγκα στη Στρούγκα. Πρέπει να το πω γιατί δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, εμένα βρήκες να πω, όχι για τον Μπαρτσόκα. Δεν έχω πει ποτέ για κάποιον ποδοσφαιριστή ότι αξίζει να το βρίζουν. Ή αθλητή, ή μπασκετμπολίστα. Ή προπονητή, ή ό,τι θέλετε. Δηλαδή, στον κόσμο σου. Αλλά γλύφω εγώ τον Ηρακλή επειδή είναι του Sky. Είναι φίλοι μου αυτοί που έχουν τον Ηρακλή και μιλάμε τώρα άλλο level παράνοιας. Θα σου πω Γιώργο τι θα γίνει την Κυριακή. 0-4 Παναθηναϊκός εύκολα, γιατί όταν ήταν χάλια δεν μπορούσαν να του αποτελειώσει. Τώρα που ο Ολυμπιακός είναι χάλια, κλάφτα.
3: Δεν υπάρχουν αυτά παιδιά. Μην λέτε και... αυτά τα παιχνίδια, κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να γίνει. Okay. Είναι απρόβλεπτο. Είναι ντέρμπι.
4: Επίσης.
3: Οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει.
4: Επίσης, όταν ήταν χάλι ο Παναθηναϊκός. Τον κέρδιζε, σου λέω εγώ 3-0. Τι θα γινόταν.
3: Ο Παναθηναϊκός, παιδί μου. Είχε με το Φιγκερόα και είχε πάρει στο παλιό του Ολυμπιακού που πήγε να πάρει το πρωτάθλημα.
5: Με
4: Φιγκερόα.
3: Τι συζήτηση θα κάνουμε. Με δεκάδα ανάγκη.
4: Ο Φιγκερόα ήταν καλό, δεν ήταν κακό πάντω. Εγώ δεν.
3: Βρέ, σου λέω το γκολ.
4: Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή και λέω, όταν ήταν χάλι ο Παναθηναϊκός. Θα τον κέρδιζε ο Ολυμπιακός 3-0, 4-0. Τι θα γινόταν, θα διαλυόταν ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει το να τους αποτελειώσεις και όλα αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει. Επίσης είναι ντέρμπι. Και ο Ολυμπιακός είναι χάλια, όπως λέτε. Οκ, okay, δηλαδή το τόσο χάλια τι είναι, πείτε μου. Δεν έχει μπει τόσο καλά σε ζωή, ναι. Αλλά τι, το διαλύσαμε, το κλείσαμε το μαγαζί. Τι σημαίνει. Δεν καταλαβαίνω αυτό το χάλια. Και έχουμε δει ματς και ο Παναθηναϊκός όταν ήταν στα κάτω του να κερδίζει και με στο Καραϊσκάκι και ο Ολυμπιακός όταν σε σεζόν δεν είναι καλός ή δεν έπαιρνε το, πώς το λένε, το πρωτάθλημα να πάνε να κερδίζει, ας πούμε, στη Λεωφόρο μέσα αντίστοιχα.
3: Ακριβώς.
4: Τι να λέτε εδώ, τι σημαίνει τώρα αυτό. Κάνω μια ανανέωση, μπας και ήρθε κάτι. Όχι, ο Κέτσα αν έχει κανένα μήνυμα.
3: Απλά να πω κάτι, μέχρι να βρει ο Κέτσα μηνύματα, ο Αλέξανδρος αυτές τις συνεχιστικές ερωτήσεις, ακόμα δεν υπάρχει, φίλε μου, το Sport FM TV ως app στο Google Play Store. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει πιθανότατα το επόμενο δεκαήμερο. Απλώς το λέω γιατί εκεί θα μπορεί να το κατεβάσει και στη Smart TV και στο laptop. Ήρθε ο τύπος, ρε. Που παίρνουν κουπόνια, ρε, για να λένε αυτό. Πώς την καταγγελία, την έχουμε την καταγγελία.
4: Ότι δεν το είχε λέει, ότι πάει αυτοματοποιημένο μήνυμα. Ναι. Στείλτε μήνυμα στην επόμενη εκπομπή.
3: Στείλτε μήνυμα στην επόμενη εκπομπή.
4: Και κουπόνι λέει για
3: Λέρες TV. Κουπόνι για το Λέρες TV. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Γελάς κιόλας, δεν τρέπεσαι. Τι, λέγε. Συνδρομητική θα γίνεται.
5: Σε φάσκελα.
3: Συνδρομητική σε φάσκελα, λέει ο συνάδελφος.
5: Λοιπόν.
4: Ωραίο. Δεν ακούστηκε αυτό.
3: Δεν ακούστηκε, όχι, ευτυχώς.
5: Στηρίζουμε Chargers, λέει ένας φίλος για το NFL που λέγαμε πριν, που έχουν Έλληνα ιδιοκτήτη και Καρλάφτη στο Κάνσας. Εννοείται ότι στηρίζουμε Καρλάφτη, αλλά είμαι Steelers, φίλε, τι να κάνουμε. Αλλά έχει πάρει δύο πρωταθλήματα. 2-2 έχει. Λοιπόν, πολύ κράξιμο σε ακτύπη πέστε, τι γίνεται.
4: Σε ακτύπη.
3: Ο Μαθιανός το στέλνει. Δεν υπάρχει, ρε, αυτό που κάνει, ρε. Άσε, ρε, δεν τρέπεσαι λίγο για τον συνεργάτη σου, επειδή το λέμε εργάτη, στέλνεις μηνύματα συνέχεια.
4: Κάποιοι το λένε και παλιόγρια, γιατί
3: ναι, ρε, τον βρίζουνε, τον Νικόλα, ρε.
5: Γιατί αυτή...
3: Κάτω τα χέρια από τον ακτύπη. Θα βγάλω hashtag στο Facebook.
5: Γιατί αυτή...
4: Με τον ακτύπη.
3: Με τον ακτύπη.
4: Συγγνώμη, και έτσι σας έχουμε διακόψει 42 φορές.
5: Γιατί αυτή η μυστικοπάθεια λέει με τα φιλικά από την ΠΑΕ που ποιο θα ήταν το πρόβλημα να δώσει η ομάδα αποτέλεσμα και δεκάδες. Ήταν προπονητικά, ρε φίλε, το άλλο ήταν 60 λεπτά. Δηλαδή δεν είναι παιχνίδια τώρα για να γίνει ενημέρωση. Πες μας τη γνώμη για τη διαμάχη ορίζοντα Αγγελόπουλα, άσχημη εικόνα στο γήπεδο χωρίς οργανωμένους. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει μια αντίδραση για τα γνωστά θέματα που έχουν προκύψει το καλοκαίρι. Okay. Εγώ τι γνώμη να πω. Λέω και πάλι, το γήπεδο είναι και να είσαι κοντά σε μια ομάδα, είναι άμα δεν γουστάρεις δηλαδή κάτι που έχει γίνει, είναι πολύ σωστό να μην πας. Εγώ έτσι το βλέπω. Και εγώ κάποια εποχή δεν πήγαινα στην ΑΕΚ όταν γύρισε ο Μπάκεβιτς. Δεν λέει κάτι. Σίγουρα κάποιοι, όποιος δεν πήγαιναν τότε, τους κράζανε. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καληνύχτα Κέτσε, καληνύχτα φίλε. Το ξέρω. Πότε θα βγουν οι οδηγίες για Λονδίνο. Χώρο συγκέντρωσης. Αυτά βγαίνουν σε μια μέρα πριν το μάτς. Οι οδηγίες.
3: Τι γίνεται, τι τραβάμε.
4: Μαρεθιανέ, παρετήσου. Α, ένα μήνυμα που είσαι τώρα.
3: Εντάξει, δεν υιοθετούμε. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε Γκέτσε.
5: Μισό λεπτό. Ρε Γιώργο, ξαναβλέπω αυτό το μήνυμα με τον Ηρακλή.
3: Ναι.
5: Εσύ είπες κάτι για τον Ηρακλή.
4: Είπα ένα μεγάλο respect στον Ηρακλή για την ιδέα του μασκότ. Αυτό, τέλος.
5: Ναι, okay.
3: Τι να πει άλλο.
5: Μα όλοι, σε όλους άρεσε.
4: Μα γιατί μασκότ
5: είναι. Σε ποιον δεν άρεσε.
4: Τι να λέμε τώρα.
5: Okay.
3: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες της προηγούμενης δύο ώρες με Κώστα Κετζόλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη.
5: Και το τελευταίο χτύπημα που για τους κορυφαίους. Νόμιζα πως είχε πάει ο ακτύπης στο Ιβανόφιο, αλλά τελικά ήταν η καινούργια μασκότ. Έλεος κάπου, έλεος. Κάπου έλεος, έτσι.
3: Αυτά τα στέλνουμε Μαραθιανός, ρε. Δεν υπάρχει ο τύπος, ρε. Κάνει εσωτερικό πόλεμο, ρε, στον άνθρωπο που είναι δίπλα του. Κάποια στιγμή πρέπει να τα μάθω, Νικόλα, θα τα πω.
5: Εδώ ήρθε μήνυμα που υποστηρίζει τη συνδρομή. 1 ευρώ λέει να το σκεφτούν όλοι σοβαρά.
3: Λέω, δεν πανηγυρίζει. Λοιπόν, Ήταν ο Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο τεράστιος, ο εργάτης, ο μοναδικός Νικόλας Ζακτύπης με τον το τι γράφει για σένα, το τι γράφει για σένα, δεν φαντάζεσαι, ο διπλανός εκεί. Με τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαναθιανό, ο οποίος θα κάνει τον τουρίστα και σήμερα, θα πει τα δικά του 4 με 8. Στον ταξί λέει τα ίδια κάθε μέρα, 4 με 8, η προπαγανδιστική, η προηγούμενη κομπή κλπ. Έτσι. Θα είστε εδώ, θα πει τα δικά του. Εμείς όμως είμαστε με ακτή πέγγι, ρε Τσανάκα. Τα ακούς και εσύ τώρα, ότι έχεις βγάλει γλώσσα και τέτοια σου λέμε.
4: Κάνε κανένα πρόβλημα.
3: Ναι.
4: Ακολουθεί η μασκό του Ηρακλή και η μασκό της Κρήτης.
3: Έτσι. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
11: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
10: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
12: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
10: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
13: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
14: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
15: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσει αναζητήσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr topfm 102,4.
1: Να σταθεί δίπλα στην ομάδα να φέρει πάει Ηρακλής για το επερχόμενο μάτς με το Λεβαδιακό. Στις σημερινές αναμετρήσεις για την 5η αγωνιστική της Superbet League 2, Σάκυνθος Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-1, Πάγου Ιτα Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέσος Μαρκό 1-2. Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο China Open για τον τρίτο γύρο του τουρνουά. Η Ελληνίδα τενίστρια ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα και μείνει εκτός συνέχειας. Κρίσιμο το επόμενο δίμηνο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς πραγματοποιείται στο κόμμα συνάντηση των μετόχων της EuroLeague. Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα η πρόταση του NBA για εξαγορά και νέο πρωτάθλημα. Και από αυτήν την απόφαση θα εξαρτηθεί τόσο το νέο φορμάτ, όσο και το θέμα της αύξησης των ομάδων με ΠΑΟ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Καλύτερο όλων των εποχών και σύμβολο για την εθνική Πορτογαλία σε χαρακτήρισε τον Κριστιάνο Ρονάλντο Ζωάο Κανσέλο. Όλοι γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύει και τι έχει προσφέρει. Θέλουμε η κατάσταση να επιληθεί ήρεμα και με το σεβασμό που του αξίζει, δήλωσε ο Άσος Μπαρτσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: και να βλέπατε τον Μαραθιανό να το χορεύει και να το τραγουδάει εδώ μέσα. Έλα ρε, τι φοβερό, τι γαμάτο, θα το πω, τραγούδι για γάμο είναι αυτό.
1: Μπιριμπιριμπό.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να χορέψει ο γαμπρός. Συνήθως κάποιο βαρύζει, επειδή κάνει όχι, το μπιριμπιριμπό.
1: Θα κάνει μια χαρά το σόι της νύφης.

0: Τολμώ να πω ότι, ότι από όλα τα ρεφρέν που δεν έχουν κανένα νόημα, αλλά τα χρησιμοποιούμε για να βγει το τραγούδι, αυτό είναι το, πάει να γίνει το αγαπημένο μου. Δηλαδή, τι ντυρλαντάνταντα.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν σημαίνει κάτι.
1: Όχι.
0: Ωραία. Το μπίρι μπίρι μπο το θεωρώ κλάσεις ανώτερο.
1: Σου υπενθυμίζω για να μην εκτεθείς ότι έχει ξανασυζητηθεί το θέμα.
0: Όχι.
1: Αν πεις πάλι την ίδια ηλικιότητα που είχες πει.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι καν.
1: Η μπίμπι μπό που δεν σταματάει να μιλάει και να μοιάζει.
0: Φανταστικό χωράτο, δεν το θυμόμουν.
1: Νομίζω ότι το είχες πει εσύ ή το είχες στείλει κάποιος ο χωράτης.
0: Όχι, όχι, εγώ το είχα πει.
1: Αλλά και πάλι δικό μας είναι.
0: Εγώ το είχα πει.
1: Όχι, όχι, εγώ το είχα πει.
0: Και μάλιστα είχα πει ότι θα μπορούσε να είναι η πεθερά η μπίμπι μπό.
1: Θα μπορούσε, ναι. Σε έκανε να ξεχάσει αυτό που θες να πει. Τέλεια.
0: Και τον Τιρλαντά. Ανώτερο τον Μπίρι Μπίρι Μπό.
1: Ανώτερο, ανώτερο.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου ταιριάζει περισσότερο, πώς να σου το πω, στις μεσογειακές γλώσσες. Πού είναι Μπίρι Μπίρι Μπίρι Μπό, ας πούμε, φάση.
0: Εντάξει.
1: Ταιριάζει, ταιριάζει.

0: Έλα, να σου πω, πρέπει πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο, ναι. Δηλαδή τις εισαγωγές σου,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μας, πρέπει να
1: πάρουμε
0: στον φίλο τον Αλέξανδρο από Αθήνα που επέλεξε αυτήν εδώ την εκπομπή. Mm-hmm. Αυτήν εδώ,
1: ναι.
0: Για να στείλει το εξής ερώτημα. Μέχρι πού πιστεύετε μπορεί να φτάσει αυτός ο όφη στο Europa League και μπορεί να πάρει το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος?
1: Γιατί να μην μπορεί.
0: Ωραία.
1: Γιατί λοιπόν, να μην μπορεί.
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά και μπορεί, ναι, να πάρει και το πρωτάθλημα. Εντάξει,
1: γιατί είναι όχι και το Europa League. Δεν το κατάλαβα.
0: Ημιτελικά, ρε φιλέ.
1: Ναι.
0: Ημιτελικά, οκ. Μην τα θέλετε όλα δικά σας.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, κατέθεσα την άποψή μου.
1: Εγώ είμαι συμπαθών, έτσι. Εντάξει, τα έχω ξαναπεί. Ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει κάνει κάποιες απώλειες ο.
0: Εντάξει, και η ΑΕΚ έχει. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει.
1: Δεν είπα να το
0: πάρει. Μόνο μία ομάδα.

0: διαβάζω ακριβώς όπως το έχω μπροστά μου το μήνυμα του Αλκέτα. Δεν είναι. Από τον Παναγούλια δύσκολο θα ήταν.
1: Μόνο τον Παναγούλια ξέρω.
0: Ναι, σε Αλκέτα δεν έχω κι εγώ κάτι άλλο. Καλησπέρα.
1: Α, και μια φίλη από Αλβανία.
0: Σε θηλυκό. Είναι η Αλκέτα. Καλησπέρα στους μόνους εμφανίσιμους παραγωγούς του Sport FM, γιατί οι άλλοι δεν βλέπονται εκτός του Νικολογιάννη που δεν θα γεράσει ποτέ.
1: Ισχύει, βέβαια, δεν ξέρω κι αυτός, όπως και ο φίλος ο Αλέξανδρος με τον Όφη. Εδώ θέλανε να στείλουν αυτό το μήνυμα.
0: Εδώ, αυτό σίγουρα εδώ.
1: Ωραία.
0: Ο Νικολογιάννης είναι.
1: Α, συγγνώμη,
0: είναι.
1: Τζόγανο.
0: Είναι.
1: Τέλειος.
0: Δηλαδή είναι εραστής.
1: Γι' αυτό είναι ο μόνος που δεν μου τη λέει για την ηλικία μου. Γιατί ξέρει ότι έχει ακολουθώ τα δικά του βήματα.
0: Όχι, έρχεται ρελάντ. Θα του πει όπα, εσύ είσαι πιο μεγάλος από μένα.
1: Αγέραστος. Και επειδή παίρνει πάντα το μέρος μου, όχι για να ανταποδώσω, αλλά και όταν λέω το μέρος μου, εννοώ το μέρος της αλήθειας. Πρέπει, έπρεπε να δεις τη συγκλονιστική προσπάθεια που κατέβαλε ο Τάσος Νικολογιάννης, ο κορυφαίος κατ' εμέ, πέρα από πιο εμφανίσιμο παραγωγός, έτσι παρουσιαστής τέλος πάντων του ελληνικού ραδιοφώνου. Δεν θέλω να το περιορίσω.
0: Γιατί να το περιορίσουμε, μπράβο.
1: Τη τιτάνια προσπάθεια που είχε καταβάλει 6,5 ώρα, όχι 6,5, 5,5, για να πει στο Γετζόγκ να μπει μέσα να συνεχίσουν εκπομπή.
0: Και τι ήθελε να κάνει.
1: Γιατί προφανώς εμείς οι Παναθηναϊκοί είμαστε εργατικοί, ενώ εσείς οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ είστε ρεμπεσκίδες.
0: Θα το ρίξετε τώρα στην ομάδα.
1: Ε, τελείως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσες εκτελέσεις ή παρόμοιες μουσικές με τον Τίρλαντα πιστεύεις μπορεί να βρει ακόμα ο Παλαιότολος?
0: Μπορεί να την πάει τρένο μέχρι τις 8. Μόνο με την μόνο με Τίρλαντα. Νομίζω και στα εξωτερικά δεν είχε απήχηση τον Τίρλαντα.
1: Ναι, γιατί είναι.
0: Είναι διεθνής ορολογία.
1: Ναι.

0: Εμένα, όταν το ακούω αυτό το κομμάτι, μου έρχεται. Αναγκαστικά θα κάνω reference τώρα. Μου έρχεται στο μυαλό ο Βέγκος. Ναι. Ο οποίος σε εκείνη την ταινία που είχε
1: φάει. Έλεγα η Κρήτη ότι του έρχεται στο μυαλό, αλλά όχι.
0: Όχι, ναι. Όχι, θα σου πω. Είναι στην ταινία που έχει φάει μία στο κεφάλι και έχει πάθει αμνησία. Και τον κυνηγάνε καλή ώρα τα αδέρφια της νύφης γιατί την έχει κοπανίσει.
1: Oh, ναι.
0: Η νύφη ήταν η Ανουσάκη. Και την έχει κοπανίσει ο Βέγκος. Κάποια στιγμή.
1: Μετά
0: λοιπόν, ήταν
1: υπουργός του Πασόκ.
0: Μπράβο.
1: Έτσι,
0: και η Ανουσάκη, όχι ο Βέγκος.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, και στην προσπάθεια να τον αποδράσει, ανεβαίνει, πώς το λένε, μπαίνει ανάμεσα σε αναστενάριδες.
1: Α, ναι.
0: Και υπάρχει η θρυλική ατάκα. Πετάνε τσιγάρα στην πίστα. Δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε κάρβουνα.
1: Εντάξει, αν θέλουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο, έχει δίκιο ότι μπορούμε να βάλουμε και από Ντέμι Ρούσο το ντρίγκι ντρίγκι ντρίγκι ντρίγκι μάνα μου.
0: Ναι, ντρίγκι ντρίγκι ντρίγκι μάνα μου.
1: Το αφιερώνουμε στα ντρίγκι ντρίγκι και στις μανάδες σας.
0: Και μετά από αυτό το ωραίο μήνυμα για το θεσμό της οικογένειας, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να οργανωθούμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε ξοκύλει από νωρίς και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να καταδείξει.
7: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Και γιατί να το κάνει στη μάνα σου.
1: Απευθύνεται στη μάνα. Δεν λέει ότι το κάνει.
0: Περίμενε. Το μάνα μου.
1: Δηλαδή εσύ το έχει συνδέσει με άλλη έκφραση. Το τι σου κάνω, μάνα μου. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Να πούμε την αλήθεια.
0: Εγώ είμαι πολύ κατά αυτή τη έκφραση.
1: Ναι.
0: Είπα να πει τι σου κάνω, μάνα μου.
1: Ήταν μια παλιακή έκφραση. Το μάνα μου το χρησιμοποιούσαν παλιά.
0: Εντάξει, κατά τη γνώμη μου, εγώ κάνω εμετό μόνο που τα ακούω.
1: Εννοώ χωρίς να είναι η μάνα του κυριολεκτικά.
0: Αλλά εντάξει.
1: Αλλά βγαίνοντας από αυτό το πλαίσιο, το ντρίγκι ντρίγκι.
0: Τη αιμομηξία
1: εννοείται. Το ντρίγκι ντρίγκι. Μόνο σε κάποιο όργανο μπορεί να παραπέμπει. Και δεν εννοώ μουσικό, έτσι. Μόνο σε κάποιο όργανο. Είναι έγχορδο είναι το ντρίγκι ντρίγκι.
0: Πιστεύεις ότι είναι. Α, ναι.
1: Είναι έγχορδο, ρε. Ντρίγκι ντρίγκι είναι μπουζούκι, είναι.
0: Κάτι τέτοιο, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Χρειάζεται πένα ή νύχη μιαούλη. Έτσι, τουλάχιστον είχε μια ουλή.
1: Ναι. Κάτσε, γιατί τι έχουμε. Όπα, περίμενε. Έχουμε νεότερα από Λιβάη Γκαρσία. Έχουμε Διονύση Δεσίλα στη γραμμή, ο οποίος θα μας τα μεταφέρει. Καλώς τον.
0: Γεια σου, Διονύση.
2: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θλάση πρώτου βαθμού έχει ο Λιβάη Γκαρσία. Αυτό έδειξε η μαγνητική στο δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται 2 με 3 εβδομάδες για να επανέλθει. Αυτό έδειξε η μαγνητική, άρα δεν παίζει το ντέρμπι, έτσι, που έρχεται την Κυριακή. Σε 2 με 3 εβδομάδες θα είναι διαθέσιμος ο Λιβάη Γκαρσία. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
2: Έγινε.
0: Το μωρό μου λέει που το λένε όλοι δεν είναι εξίσου εμετικό.
1: Τι σου λέει, Καραγκιόζη, δηλαδή δεν βλέπω μια ενόχληση εκεί.
0: Έχει ένα δίκιο. Να σου πω κάτι, θα αρχίσω να παίρνω αποστάσεις και από το μωρό μου τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν τα χρησιμοποιώ αυτά.
1: Πώς θα τη φωνάζει τη σύντροφό σου.
0: Θες να σε αντιμετωπίσω σαν τη σύντροφό μου.
1: Κάτσε να δω, θέλω. Όχι.
3: Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά.

0: βασανιστείτε. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα. Και το κορμί μου σε ζητά, τα.
1: Όχι επειδή άργησα, αλλά κυρίως για να διακόψω αυτό που ακούμε τώρα. Ναι. Θα κάνω την εισαγωγή, ναι. 6 και 23.
2: Πριν την κάνεις, απλά να σου πω έτσι, λίγο τροφή για σκέψη.
1: Ναι.
2: Δεν θα μπορούσε να είναι σύνθημα στη Γερμανία για τον αμυντικό τον τα.
1: Ναι, ρε. Ναι, ο οποίος είναι και ξινιάρι μεγάλο. Δηλαδή ντυμένο ξύλο, αλλά τέλος πάντων.
2: Τα, τα, τα. Παρακαλώ, παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Προσπαθήσα τώρα, όση ώρα το έλεγες, να θυμηθώ αν ένα από τα μαθήματα στην πρώτη δημοτικού είχε τα, τα, τα.
2: Α, αυτό όπως το Λόλα, να ένα μήλο.
1: Μπράβο, το Λόλα, ένα μήλο το θυμόμαστε όλοι για κάποιο λόγο.
2: Ναι, όμως.
1: Αλλά νομίζω ότι είχε και κάτι μετά. Κάποιος φίλος μας, είτε από το δημοτικό, είτε διανοητικού επίπεδου δημοτικού, θα μας το στείλει.
2: Μπορεί ωστόσο να μπερδεύεις τα συγγράμματα και αντί για κάποιο της πρώτης δημοτικού, να αναφέρεσαι σε ένα ψηλό τσοντοπεριοδικό κόμικ, το Ταρατατά. Εκεί έπαιζε πολύ.
1: Ήτανε τσοντοκόμικ.
2: Υπήρχε
1: εκείνη την εποχή. Δεν το έχω προλάβει εγώ.
2: Ούτε στη δική μου την εποχή υπήρχαν, αλλά ευτυχώς τα αδέρφια μου έχουν διάφορες συλλογές.
1: Ναι.
2: Μία από αυτές ιδιαίτερα.
1: Έπεσε στα χέρια σου.
2: Ήταν με τσόντες.
1: Ναι.
2: Ναι, οπότε αναγκαστικά σου λέει: εμείς μεγαλώνουμε.
1: Τα λέω: έπεσε στα χέρια σου, μιλάω
2: κυριολεκτικά. Και επειδή έχουμε 10-15 χρόνια διαφορά, σου λέει: okay, κάποιος πρέπει να συνεχίσει την παράδοση.
1: Μπράβο, μπράβο Νικόλα, φάνηκες αντάξιος. Συνεχίζει λοιπόν ο Ιταλός Κονσολιέρε να παίζει κομμάτια με ρεφρέν που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα και όπως καταλαβαίνετε κάπως έτσι θα την βγάλουμε και σήμερα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι εσείς παραμένετε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8 ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά με Στέφανο Πολότολο και σήμερα να μας καίει τα εγκεφαλικά κύτταρα, με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε με μια πανδεσία θεμάτων, τα οποία καμία σχέση μεταξύ τους δεν έχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάτε ότι τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: από όλες τις νότες έχει επικρατήσει το λα λα λα για να το λέμε όταν δεν έχουμε κάτι να πούμε. Θα μπορούσαν να λένε φα φα φα φα για παράδειγμα.
1: Συνήθως.
0: Ντο ντο ντο ντο.
1: Δεν νομίζω ότι χρησιμοποιείται ως νότα.
0: Αλλά.
1: Είναι, πώς το λένε, λόγω γλώσσας.
0: Λαρυγγισμός.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι εύκολο να το κάνεις με τη γλώσσα.
0: Γεια χαλιά. Λέω ότι να βγει.
1: Νομίζω ότι το ταράτατατατα πρέπει να ήταν, αυτό σου έχω ξαναπεί, στο δημοτικό το ποίημα με τον κύριο Φακή.
0: Γιώργος, εγώ προσπάθησα να σε καλύψω. Διάφοροι φίλοι ήδη θυμούνται διάφορα τέτοια. Ταρατατά, σοφεράκι, ζάκουλα. Αυτά λοιπόν ήτανε τσοντοκόμικ.
1: Όχι ρε, στο ανθολόγιο της πρώτης δημοτικού ήτανε. Ποιο τσοντοκόμικ. Ήτανε, αν δεν ήταν ανθολόγιο, όχι στο ανθολόγιο, ήτανε το ντύλι ντύλι ντύλι. Που
0: ναι.
1: Έβλεπε και έπλεκε η κόρη το μαντίλι.
0: Έτσι. Και κένταγε.
1: Και κένταγε.
0: Και κένταγε.
1: Μπράβο. Ο κύριος Φακής ήτανε στη γλώσσα.
0: Τον κύριο Φακή εγώ δεν τον πρόλαβα.
1: Δεν τον πρόλαβα.
0: Το ντύλι ντύλι το πρόλαβα.
1: Θα το στείλει κάποιο και μη με αναγκάσει να βρω το ποίημα όπως είναι τώρα. Πρέπει να έχει όμως τα ρατατά.
0: Ο κύριος Φακής τι ήτο.
1: Ο κύριος Φακής ήταν μια φυσιογνωμία λίγο παρεξηγημένη.
0: Ναι.
1: Είχε ένα μουστακάκι της αρεμπέτης ήταν.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι, σαν ένα μικρός τσιτσάνης.
0: Και έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά μας στην ηλικία.
1: Αλλά
0: σου.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έκανε στο ποίημα.
0: Τσιτσάνης, ναι.

0: Ο Βερονός, ο φίλος μας από τα Χανιά, λέει ότι το τα-τα-τα είναι άσκηση στη φωνητική, λέει.
1: Στη φωνητική, ε.
0: Για αυτούς που κάνουν, λέει, υποκριτική.
1: Δεν έχω ανάγκη.
0: Δεν είσαι υποκριτής γι' αυτό.
1: Όχι, όχι. Δεν εννοώ με διαλόγο φωνής. Λοιπόν, λέει εδώ.
0: Πόσο να διορθώσει και η φωνητική, ρε.
1: Τι να κάνει γι' αυτό. Πολύ δυνατός, ακατανόητος στίχος, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι το πορό πομπομ. Από τα κατσαμπάκια.
0: Ναι, εντάξει, βασικά να σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Τα κατσαμπάκια ήταν κάτι σαν τον Κύριλο και το Μεθόδιο για τους Σλάβους που τους έμαθαν το αλφάβητο κτλ. Τα κατσαμπάκια ήταν κάτι αντίστοιχο για το ποροπομπομ και τους Έλληνες με βάση τη Λατινική Αμερική.
1: Δηλαδή, για πρώτη εισαγωγή.
0: Οι κερατάδες οι ξένοι να τα έχουν πάρει όλα από εμάς.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω την εντύπωση ότι το ποροπομπομ είναι. Χουάνρα μόνο ρότσα και πέρα.
1: Ό,τι και να είναι, εξακολουθεί να μην σημαίνει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Άρα μπορούμε να, δεν ξέρω, συναγωνίζεται ως βαθμό επιτυχίας στίχου ακαταλαβίστικου τον Ντύρλαντα.
0: Ναι.
1: Το πορόμ πομπομ.
0: Το Ντύρλα, τώρα που το λες όμως, άμα το σπάσει τα δύο.
1: Ναι, δεν σπάει.
0: Είμαστε ναι στη χρήση αλκοόλ. Ντύρλαντα. Ρώσικο.
1: Άμα μιλάμε ναι για τη Μόσχα.

0: εντάξει, ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ που έχεις κάνει και συνέντευξη στον έναν αδελφό Κατσάπα.
1: Με ρωτήσει ποιον, δεν θυμάμαι.
0: Κανείς.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε αν ένας από τους δύο ήταν πιο καλός, ας πούμε, στη φωνή ή πάλι ένας από τους δύο ήταν πιο καλός στην κιτάρα.
1: Κοίτα, εγώ δεν θα μπαίνω ποτέ σε δικασία να διχάσω τους αδελφούς Κατσάμπα. Να σπείρω τη διχόνια ανάμεσα στους αδελφούς Κατσάμπα. Να πω ποιος είναι πιο καλός.
0: Αλλά δεν μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο και οι δύο, ρε φίλε.
1: Ναι, κοίτα, η ιστορία.
0: Και σε εμάς. Εσύ είσαι. Αυτό που είσαι και εγώ αυτό που είμαι.
1: Η ιστορία έχει δείξει
0: ότι κανένα δεν είναι καλό.
1: Ναι, αλλά δεν είμαστε αδέρφια, καταλαβες. Η ιστορία έχει δείξει, αν μιλάμε τουλάχιστον για τα ποδόσφαιρα, και όταν λέω ποδόσφαιρα εννοώ και τα μπάσκετ,
0: ναι,
1: ότι στα αδέρφια πάντα ένας από τους δύο είναι λιγότερο ταλαντούχος.
0: Ναι, ναι, κακά τα ψέματα.
1: Κακά τα ψέματα. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε από τους αδερφούς Ντεμπούρ.
0: Πάρα πολύ σπαστικό πέρα από τους δίδυμους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάρα πολύ σπαστικό ο μεγάλος αδερφός να είναι τελικά χειρότερος από το μικρότερο.
1: Πολύ, ναι, και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, είναι και συχνότερο ο μεγαλύτερος αδερφός να είναι ο κακός.
0: Ναι.
1: Αν πω έτσι, ο κακός. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο λιγότερο ταλαντούχος.
0: Δεν διαθέτω γνώσεις γενικότερα και ναι, σταματάω την κουβέντα εδώ.
1: Να, ορίστε, αν θέλετε να παίξετε ρεφρέν που δεν σημαίνουν τίποτα από... Α, δεν τρέπεστε καθόλου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά προς Νέα Φιλαδέλφεια, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, κυρίως στις καθόδους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση προς Πεντέλης. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή επιτίδη κατέθεση.

0: ζήτησαν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της πόλης. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες, κυρίως την Τετάρτη, να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο της Αθήνας. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, προειδοποίησε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή στη Μάγκα Κορινθίας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατεύσει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μεγάλες προοπτικές για το δυναμικό άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας ανοίγονται για τη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο νησί μας οι εργασίες του 40ου Επιτυακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αμπάς Μουΐζ εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό του για τις προοπτικές του νησιού, τονίζοντας ότι τα ωραία τοπία, η νυχτερινή ζωή και η γαστρονομία της Ρόδου δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Ως πρώτος ρεαλιστικός στόχος για το 2027 τέθηκε η προσέλκυση 5 έως 7.000 Ινδών τουριστών, ενώ έμφαση θα δοθεί στα γαμήλια ταξίδια και τον συνεδριακό τουρισμό. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, το μεγάλο στίχημα για να επιτευχθούν οι υψηλοί αυτοί αριθμοί εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: την ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών πτήσεων και την ταχεία έκδοση της ταξιδιωτικής βίζας. Με κάθε επισημότητα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η Κάρπαθος τίμησε σήμερα την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερητικού κινήματος του 1944. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στην ιστορική κοινότητα των Μενετών, όπου ο κύριος Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου. Από το ακριτικό νησί, ο Πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εθνικής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει όσα κατέκτησε με κόπο και αίμα και κανείς δεν πρόκειται να τα απειλήσει. Στις εκδηλώσεις είχε και το πολεμικό ναυτικό με την πυραβλάκα το Κρυσταλλίδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η θεσμική αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου με επίκεντρο τις οικονομικές οφειλές για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Με ανοιχτή επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, η ΔΕΙΑ απαντά σε όσα δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με τη λήξη της σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά. Η επιχείρηση παρουσιάζει έγγραφα με τα οποία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της περιφέρειας σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις της δεύτερης φάσης του φράγματος, καλώντας τον κύριο Χατζημάρκο να δώσει δημόσιες εξηγήσεις. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ προσβάλλει δικαστικά τις κινήσεις της περιφέρειας και προτρέπει τους τοπικούς επιχειρηματίες να αναμένουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την ίσπραξη των οφειλόμενων πόρων, υπεραμεινόμενη των κατασχέσεων ισχύρας τρίτων και καλώντας τους ξενοδόχους του νησιού να συμμορφωθούν με τον νόμο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ΔΕΙΑΡ, αναφέροντας ως παράδειγμα προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του γνωστού ορθοπαιδικού ιατρού και πρώην δημοτικού συμβούλου Μανώλη Πετρονιάτη εξέφρασε με συλληπιτήρια δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης. Ο κύριος Καμπουράκης εξαίρει το ήθος, την επιστημονική προσφορά και το αποτύπωμα του εκλειπώντος στα κοινά και τον τουρισμό του νησιού. Τον εντοπισμό 76 αλλοδαπών στην περιοχή Πεύκη της Ρόδου προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας μετά από συντονισμένες χερσαίες έρευνες. Ανάμεσα στους εντοπιστέντες βρίσκονται 19 άνδρες, 20 γυναίκες και 37 ανήλικοι. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. 4 παιχνίδια διεξάγονται αύριο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 12.30 ο Άρης Αρχαγγέλου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟ ΚΟ. Στη 1 ο Κλεάνθης θα παίξει με τη Δόξα Καρδάμενας. Στις 4 ο Φίβος Κρεμαστής κόντρα στον Ποσειδώνα Καρπάθου. Και στις 9 και 4 το βράδυ η Αναγέννηση Ασφενδιού θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Ρόδος Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
8: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
7: Η κουζίνα μοναδική.
8: Γαλάζιο.
7: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
8: Γαλάζιο.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Γαλάζιο.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4.
9: στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Κάνει ρελάντς ένας εδώ, λέγοντας ότι ψηλά στην κατηγορία των ρεφρέν που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα, αλλά κάνανε επιτυχία, είναι και το Μεγεμελέ.
11: Μεγεμελέ, κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν σημαίνει τίποτα για το αυτή το απέδευτο. Άμα έχεις κάνει δίπλα
10: στο... Αυτή το απέδευτο, ε.
11: Ακριβώς. Άμα έχεις κάνει δίπλα στον παλαιό, το ξέρει.
10: Ναι. Εντάξει, πώς ξέρουν.
11: Ήταν
10: όμως
11: ένα παλιό center for που έπαιζε κάποτε στη Γαλλία. Παλαιότερο, τα λέω σωστά.
10: Το είχαμε κάνει αυτό, ε.
11: Ναι, βέβαια, το είχαμε κάνει με τρίτη δημοτικού εμείς.
10: Θα μπορούσε εκτός από Γάλλο σεντερφόρο με Γεμελέ να είναι και, πώς το λένε, δημόσια υπηρεσία.
11: Ναι, φυσικά.
10: Δηλαδή το με Γεμελέ.
11: Θα είχε πέσει επιδότα, ε.
10: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Μπορείτε να μας στείλετε ιδέες για το τι υπηρεσία θα μπορούσε να είναι το με Γεμελέ.

0: Έχει δίκιο ο φίλος ο Νίκος που λέει: η μοναδική προσφορά του πορών πομπομ στον ελληνισμό είναι η δημιουργία τόσων πορομπομπέρων για τα μάτια διαφόρων προπονητών. Όπως για παράδειγμα ο Μπράντοβιτς, ο Γιοβάνοβιτς και ο Αλμέιδα. Έχει δίκιο.
1: Ναι. Ο Μεντελίμπαρ ήταν, δεν ήταν πορομπομπέρος.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν.
1: Είχε ο ΑΕΟ.
0: Έλατε.
1: Όχι, δεν είχε ρε πορομπομπομ.
0: Ο Μπράντοβιτς ήταν πορομπομπομ.
1: Τα κατσαμπάκια ηλίθι είναι πατριωτάκια από το εξωτικό μαγικό Αγρίνιο, πατρίδα όλων των Βραζιλιάνων.
0: Έλα ρε, και αυτοί από το Αγρίνιο. Δηλαδή, πόσο έχει συνεισφέρει η Ετωλοακαρνανία, ρε φίλε, στα καλλιτεχνικά δρόμενα.
1: Συνεισφέρει ακόμα ένα πράγμα σημαντικό η Ετωλοακαρνανία.
0: Εγώ ξέρω.
1: Γιατί λέει να βάλουμε και το ταραμ, ταραμ, ταραμ, ταραμ, περνάει ένα τραμ. Το οποίο και αυτό είναι νομίζω ποιηματάκι της εποχής.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα αν το είχαμε στα βιβλία βέβαια αυτό. Αλλά εντάξει, αν το βρει αυτός.
2: Η Τζέμιλε, η Τζέμιλε, για αυτή την όμορφη γυναίκα με γεμελέ, με γεμελέ.
1: Επίσης πολύ δυνατή υποψιόταν και δεν έκανε αυτή την πορεία άλλων ακατανόητων ρεφρέν. Είναι το Ουγκαγκά Γκαμπούμ του Χάρι Κλίν.
0: Εντάξει, Χάρι Κλίν, οκ. Okay.
1: Το οποίο βέβαια είναι.
0: Είναι και δύσκολο,
1: είναι δύσκολο να το μάθεις αυτό.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Είναι,
0: ναι. Πώς δεν το έχεις βρει ακόμα, δηλαδή ήμουν σίγουρος.
1: Αυτό κάνει, τι κάνει νομίζεις.

0: κούβαλε χάντρα.
1: Εσύ θα πρέπει να βοηθήσει λίγο εδώ.
2: Βεβαίως.
1: Είχαν παίξει τα κατσαμπάκια στην ταινία με τον Χούλιο Μπαλμάς.
2: Με τον Χούλιο Μπαλμάς.
1: Με πρασιναϊκό, κουκκιναϊκό. Η Ρένα είναι offside.
2: Είχαν παίξει στο Κωνσταντίνο και Ελένη.
1: Γιατί λέει ο Κώστας, Λερόνια καλησπέρα. Ακόμα θυμάμαι το ουρλιαχτό του Χούλιο Μπαλμάς, το ξενύχιασμα που του έκαναν ένα από τα δύο λέει κατσαμπάκια και το βλέμμα του Τσιλιβίκα ως support. Λέω, Κώστας από ημιτό.
2: Δεν το θυμάμαι, μου έχει ξεφύγει αυτό.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεν το έχω, αλλά θυμάμαι πολύ ξεκάθαρα σου λέω στο Κωνσταντίνο και Ελένη, ναι. Που ήταν μια βραδιά ξεφαντώματος του κατακουζινού. Τα κατσαμπάκια. Δηλαδή, πρότεινε να πάνε να ακούσουν όλοι μαζί και περάσανε. Γίνανε διάφορα εκεί.

0: Άρα καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ο τρόπος να απαντήσεις στα παιδιά όταν φτάνουν στην ηλικία να σου κάνουν την κρίσιμη ερώτηση. Πώς γίνονται τα παιδιά. Αυτό.
1: Ο Πελαργός.
0: Να πω κάτι. Προτιμώ την εκδοχή με τον Πελαργό. Ναι, είναι πολύ πιο βολική από όλο αυτό εδώ.
1: Ωραία, να δω πώς θα το εξηγήσεις στο επόμενο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας.
0: Αν νομίζω στο επόμενο παιχνίδι.
1: Που θα κάνει κοντινό και θα πει και από εδώ, βλέπετε, οι Πελαργοί που
0: είναι
1: πάντα.
0: Μπάσκετ, είναι μπάσκετ αυτή.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Στο επόμενο παιχνίδι λοιπόν που θα είσαι με τα παιδιά σου και θα τους έχεις πει τη μαλα... με, το... με τους Πελαργούς, θα δείξεις τους Πελαργούς της Εθνικής. Θα πει μπαμπά, ποιο από τους κυρίους αυτούς με έφερε. Να δω τι θα του πει σε καραγκιόζη. Να παίξει και το τιτί του Αλκαίου, αν και ξέρετε ότι το απεχθάνομαι.
0: Ναι. Σου ξαναπεί ότι μπερδεύω τον Πελαργό με τον Πελεκάνο, έτσι.
1: Ναι, το ξέρω, το έχεις κάνει και εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Το, για να το αποδείξω.
1: Έλα, ένας από τους δύο έχει μεγάλο προγούλι. Ποιος?
0: Αυτό το θυμάμαι γιατί ήταν ο Πέτρος στην Μύκονο. Δεν είχε. Αυτός ήταν Πελεκάνος, δεν ήταν.
1: Πάμε διαλυματάκι και επαναρχόμαστε με περισσότερα πουλιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικότητα.

59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: ειδήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Για να ξέρει ο κόσμος, πρέπει να ξέρει τι γίνεται εδώ μέσα. Ο τύπος εδώ που δεν έχει καμία τσίπα, ακόμα και αυτός ο τύπος που δεν έχει καμία τσίπα, ντράπηκε να βάλει Ζάβαρα Κατρανέμια να παίξει και είπε να το σπάσει με λίγο αλκαίο στην αρχή.
1: Σε βλέπω και παθαίνω, δεν αντέχω πια. Με στέλνεις, με έχεις κάψει.
0: Οκ, και το Ζάβαρα Κατρανέμια έχει μια εξήγηση. Ναι, οκ, αλλά στο απέδευτο αυτή που είπες και εσύ θα το κρατήσω ως ορολογία. Μ' αρέσει το απέδευτο αυτή. Εντάξει, 9 στους 10 δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει και πού ακριβώς απευθύνεται.
2: Συγγνώμη, γιατί κοντεύω να πνιγώ με τα καλώδια εδώ, ναι. Τελικά, φίλε, πολλοί κόσμος επιβεβαιώνει το περιστατικό με Χούλιο Μπάλμας και Κατσαμπάκι.
0: Ένα κατσαμπάκι. Λέει εδώ, υπάρχει τρόπος να τους ξεχωρίζεις, τον Πελεκάνο με τον Πελαργό.
2: Αχα.
0: Ο Πελεκάνος έχει κάνει αξιοπρεπή καριέρα στο μπάσκετ, ενώ ο Πελαργός μόνο εξέδρα. Με γεμελέ είναι τρόπος κοπής λαχανικών. Πράσα με γεμελέ, κρεμμύδια με γεμελέ. Επίσης είναι και σούπα αντίζηλος της Βελουτέ.
2: Για ένα δευτερόλεπτο εκεί, παραλίγο να το φάω.
0: Σούπα. Όχι, για τρόπο. Μη είμαι πιο πολύ με τρόπο κοπής.
2: Ναι. Όχι, παραλίγο να πιστέψω ότι είναι αλήθεια ενώ δεν είναι.
0: Α, πήγες να το φας.
2: Ναι, πήγα να το φάω.
0: Για σούπα δεν μου κάνει. Δηλαδή δεν θα έτρωγα μια σούπα με γεμελέ.
2: Ναι. Αυγά με γεμελέ.
0: Αυγά με γεμελέ, ναι.
2: Αλλά όχι, πρόσεξε, δεν είναι αυγά με γεμελέ.
0: Ναι.
2: Είναι
0: ναι.
2: Αυγά με γεμελέ.
0: Όσοι ψάχναμε τις προάλλες, τι είναι το, πώς το λένε, πώς το λέγανε το υλικό.
2: Τι υλικό? Α, ο νεσεστές.
0: Νησεστέ.
2: Το νησεστέ, ναι. Το νεσεσέρ, ναι, αυτό.

0: Ο φίλος που υπογράφει ως Καβλάντο Νόρις λέει: είναι τα κατσαμπάκια η Los Del Rio της Ελλάδος? Όχι, όχι. Η Los Del Rio είναι τα κατσαμπάκια της Ισπανίας.
1: Είναι αυτές, δεν ήταν δύο?
0: Όχι, αυτή είναι αυτή που λένε το μακαρένα, ρε.
1: Α, νόμιζα ότι, λέγαμε.
0: Είναι
1: για
0: μεταγενέστερη.
1: Las Ketchup.
0: Όχι, ρε. Η Los Del Rio είναι μεταγενέστερη των κατσαμπέων.
1: Ρε, τρώνε τη σκόνη.
0: Οπότε δεν βλέπω καμία σύγκριση. Για κάποιο λόγο η Βαλεντίνα θέλει να μεταφέρουμε χαιρετίσματα στον Καβλάντο Νόρις. Δεν ξέρω τι σχέση υπάρχει εκεί. Οκ, εμείς τα μεταφέραμε.
1: Ο φίλος ο Νίκος λέει ότι αν ο Μπάμπης ο Τενές είναι ο μέτρο των ανόδων και των παραμονών στην πρώτη εθνική, τότε ο Σάκης ο Μεγεμελές είναι ο προπονητής που έχει ρίξει over 8,5 ομάδες και όποια ομάδα τον προσλαμβάνει είναι τουλάχιστον 20 βαθμούς κάτω από τη ζώνη παραμονής. Συνέχεια μαθήματος ως απέλπιδα προσπάθεια λίγο πριν βουλιάξει τελείως το καράβι.
0: Ναι, ο Μεγεμελές. Εντάξει, υπάρχει αντίστοιχο. Δεν υπάρχει ο coach για πλές στο μπάσκετ?
1: Ναι, υπάρχει ο coach για πλές.
0: Γι' αυτό πάω περισσότερο στο μπάσκετ.

0: Με τον φίλο μας τον Καβλάντο Νόρις, μετά τα χαιρετίσματα της Βαλεντίνας, έρχεται και ο Τζόρτζιο που είναι και στρατιωτικός και λέει: λοιπόν, αυτό το φίλο τον Καβλάντο Νόρις, πείτε του ότι θα τον βρω και θα τον πρίξω.
1: Το πάρε.
0: Ξέρει αυτός.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Βαλεντίνα, μήπως είσαι και τον Τζόρτζιο, τον έστωλο.

0: Καλησπέρα, λεράκια μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Πείτε στον κονσολιέρε να βάλει Τζίνα Παπαδοπούλου. Θεέ μου, ακούμε ξυλούρι και εγώ λέω να βάλει Τζίνα Παπαδοπούλου. Το δικό σου πεπρωμένο.
1: Ναι.
0: Που είναι το αγαπημένο τραγούδι του γιού μου που είναι 10 μηνών. Έχει πολύ λαλαλά.
1: Εγώ ομολογώ δεν τη γνωρίζω την καλλιτέχνηδα, αλλά δεν είναι το μοναδικό πράγμα.
0: Ακούγεται σαν καλλιτέχνηδα που θα έχει το κομμάτι μέσα πολύ λαλαλά.
1: Θα έχει λαλαλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, μπορούμε να το βάλουμε μετά τις 7.
0: Ναι, μετά. Ας μην πέσει πάνω στο ξυλούρι.
1: Με τι θα θέσεις τώρα το ξυλούρι, ρε φίλε. Με τίποτα.
0: Ωραία ιδέα. Να σας πω λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα, για να ακούσουμε το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων, ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ο φίλος ο Θοδωρή, ο Νεκτάριος, λέει: και έρχεται το μέγα ερώτημα, αδερφή Κατσάμπα ή αδερφή Τζαβάρα? Τα κατσαμπάκια έχουν παίξει στο Ρένα Νοσάιρ και κάνουν καντάδα μεγαλανών, ναι. Η αδερφή Τζαβάρα, ποια επιτυχία έχουν, Στεφανέ, εσύ που είσαι ειδικός, η αδερφή Τζαβάρα? Ναι, τέλος πάντων, θα βρούμε κάτι να παίξουμε μετά το διάλειμμα.
1: Και αυτό σου είχα πει ότι ήταν και ένας από τους λόγους που η συνθετική, ενώ είναι αδέρφια και δίδυμο,
0: ναι,
1: επειδή τότε υπήρχαν και τα τζαβαράκια και τα κατσαμπάκια και η αφή Κατσιμίχα,
0: ναι,
1: αποφασίσαν ο ένας από τους δύο να αλλάξει και το όνομα, να αλλάξει το επώνυμό του και να φαίνεται ότι είναι δύο διαφορετικοί, από διαφορετικές οικογένειες.
0: Φοβερή ιδέα.
1: Για να καταλάβεις δηλαδή πραγματικά πόσο προχώ είναι, προσπαθούμε να σε πείσουμε γι' αυτό, εσύ εμένεις να είσαι άσχετος, μουσικά απέδευτο αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και άλλες δυνατές ιδέες για καταλαβίστηκα ρεφρέν.
2: Τζόλις. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλις. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη! Τεράστιο γκολ! Από τον έμπειρο άσο! Τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη! Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς! Και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη, ιστορική σημασία, η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη, η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr. Το FM 102,4.
11: Με την Μπόσνα στη Βοσνία θα πρέπει να παίξουμε καλά για 40 λεπτά το μήνυμα του Αντρέα Τρινκέρι. Το παρόν στο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη με την Μπούργος θα δώσουν Ρίτσα Τσιάο και Νίκος Γκάλης. Έτοιμο να φιλοξενήσει ξανά αγώνες είναι το Καθατζόγλιο στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως έγινε γνωστό, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την Κυριακή. Επιστρέφουμε σπίτι μας και περιμένουμε από τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα, αναφέρει Πάη Ηρακλής για το επερχόμενο μάτς με το Λεβαδιακό. Στις σημερινές αναμετρήσεις για την 5η αγωνιστική του Superbet League 2, Ζάκυνθος Απόλλωνας Καμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0 και Νέσος Χρυσούπολης Μαρκού 1-2. Με την αναμέτρηση Ασέδου ΚΑΠΑΟΚ 31-27 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής Handball Premier. Κρίσιμο το επόμενο διήμερο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς πραγματοποιείται στο κόμμα η συνάντηση των μετόχων της EuroLeague. Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα η πρόταση του NBA για εξαγορά και νέο πρωτάθλημα, και από αυτήν την απόφαση θα εξαρτηθεί τόσο το νέο φορμάτ, όσο και το θέμα της αύξησης των ομάδων με ΠΑΟ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Το ντέρμπι κορυφής του πρώτου μήλου της League A ανάμεσα στη Γαλλία και Βέλγιο στις 10 παρατέταρτο το ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Nations League. Την ίδια ώρα επίσης για το πρώτο γκρουπ κοντράονται Ιταλία-Τουρκία στη League B. Για τον δεύτερο παίζουν Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία-Ουκρανία-Ουγγαρία και για τον τέταρτο Βοσνία-Ρουμανία-Σουηδία. Αυτήν την ώρα για το δεύτερο όμιλο της League C η Κύπρος υποδέχεται τη Λετωνία-Μαυροβούνιο-Αρμενία στις 10 παρατέταρτο το άλλο μάτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.
12: Big Win Sport FM 94,6.

Είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα 4 με 8, την εκπομπή 2 λέρες μόνο. Ασχολούμαστε, πραγματικά δεν ξέρω γιατί, με ακαταλαβίστικα ρεφρέν που έχετε ξεκινήσει να στέλνετε από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μας ξέφυγε και απολογούμαστε γι' αυτό το DB DB DB Die, θρυλικό, εμβληματικό.

0: Να σου πω κάτι, βάλε καλύτερα Ουάρντα. Εν τω μεταξύ, βλέπεις τώρα πόσο μπορεί να σε βελτιώσει ακόμα και στη φωνή ένα τραγούδι όταν το πιστεύεις. Εδώ πέρα ο Κάτμαν δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά. Στο πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά και μην μου πείτε ότι είναι πειραγμένο από με μοντάζ και τέτοια.
1: Ούτε καν.
0: Στο πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά, αντιλαμβανόμενος και ο ίδιος το κοινωνικό μήνυμα που θέλει να περάσει, ακούγεται.
1: Βάζει κάτι παραπάνω.
0: Από Παβαρότη και
1: βάζει κάτι παραπάνω.
0: Μ' αρέσει το μήνυμα του φίλου του Γιώργου 89 που έχει κολλήσει με το Μεγεμελέ και λέει: εγώ άλλαξα Μεγεμελέ στο αμάξι. 200 ευρώ λέει μου πήρε.
1: Το Μεγεμελέ ζει πια στο αμάξι, δεν πέφτει κάτω από 200 ευρώ.
0: Πρώτα απ' όλα το original, το Μεγεμελέ έρχεται από Γαλλία.
1: Ναι. Έχω σου λέει ένα μεταχειρισμένο που είναι, πώς το λένε, ελαφρώς μεταχειρισμένο. Το πάρουμε από ένα δικό μου. Αλλά το πληρώσει και αυτό ένα κατοστάρι. Τι είπα να ρόφησε, είπατε εδώ, τι είναι.

0: Απλά υπενθυμίζω τώρα γιατί κάποιος μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο, ξέρεις, κατέβηκε στο περίπτωρο να πάρει τσιγάρα ή μια κοκακόλα του κάτω και επέστρεψε και σου λέει: κάτσε λίγο, ακούγαμε Ζαβάρα Κατρανέμια. Τι έγινε εδώ?
1: Και υπάρχουν ακόμα χειρότερα, γιατί ο Αντώνης μπήκε στη διαδικασία να βρει ποια θα μπορούσε να είναι η ονομασία της κρατικής υπηρεσίας με γεμελέ.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
1: Έτσι. Μητρό επιδοτήσεων γεωργικών επιτιδευμάτων Μίζωνος επαρχίας Λαρίσης Ελασσόνας.
0: Λαρίσης Ελασσόνας.
1: Ποιο Πασόκ πεθαίνεις, λέει.
0: Ισκεί. Ο Γιάννης επανέρχεται στο θέμα Πελαργού και Πελεκάνου. Mm-hmm. Και ο Πελεκάνος λέει: μπορεί να έκανε όντως καλύτερη καριέρα ως μπασκετμπολίστας, ενώ ο Πελαργός όμως λέει: δεν έμεινε μόνο ως θεατής ο Πελαργός. Έχει κάνει και γραμματείας του Ευρωμπάσκετ του 1987. Έδειχνε μάλιστα τα φάουλ, αν θυμάστε, στο Γαλάνι Sports Data.
1: Δεν τα έδειχνε.
0: Ερχόταν όταν ήταν το πέμπτο φάουλ και περπατούσε λιγάκι.
1: Το πέμπτο φάουλ το έφερε ο Πελαργός, σαν μωρό.
0: Ήταν πολύ προχώ εκείνα τα γραφικά.

0: Εντάξει, αυτό δεν είναι ακαταλαβίστικο, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το γυρίσαμε στο ποιοτικό, λέει η Βερόνικα, η Τριναβίτης, αφού στέλνει χαιρετισμού στον Άγγελο από Χίο. Μετά το Ζαβαρακατρανέμια, βάλτε και το Δικαιοσύνη Σίλια, εννοείται. Γιατί, για ποιους μας έχετε περάσει, Μανδάμ?
2: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Εκτός κι αν έχει κάποια καταλαβίστικη λέξη μέσα.
1: Όχι, αλλά σου λέω αυτό, γυρίσατε στο ποιοτικό.
2: Ναι, ναι, στην ποιότητα.
1: Να ζητήσω κι εγώ.
2: Δεν κράτησε πολύ.
1: Μελοποιημένο.
2: Με γεμελέ είχα αλλάξει στο σπίτι όταν έκανα τη μεγάλη ανακαίνιση. Τρεις ορόφοι, 15.000 μόνο τα υλικά.
1: Προσκυνώ, τι διασκευάρα είναι αυτή?
2: Σωστή, η Ρελάντς που κάνει εδώ ο Μπάμπης και λέει το όπα νίνα νίνα νάι. Και αυτό δεν έχει,
1: ναι,
2: κάποιο νόημα.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό δεν έχει. Είναι συμπληρωματικό απλά έτσι για να κάτσει το ρεφρέν.
1: Όπα νίνα νίνα νάι.
2: Υπάρχει βέβαια και, υπάρχουν και αυτοί που είναι του σύνανάι. Δηλαδή, πώς υπάρχουν αυτοί που είναι το Νίκα τη Ευσεβέση και αυτοί που λένε Νίκα τη Βασιλεύση?
1: Περίμενε μισό λεπτό. Δηλαδή,
2: υπάρχουν αυτοί που λένε.
1: Υπάρχει εδώ ένας διαχωρισμός.
2: Υπάρχει το νίνα
1: ένα νάι. Σχίσμα.
2: Δεν ξέρω αν το λένε στο ίδιο τραγούδι. Υπάρχει και το νίνανάι γιάβρουμ, υπάρχει και το σύνανάι γιάβρουμ.
1: Εσύ με ποιους είσαι? Μου ακούγεσαι να είσαι σύνανάι.
2: Όχι, είμαι με νίνανάι.
1: Είσαι με νίνανάι.
2: Είμαι με νίνανάι. Ναι. Ναι, είμαι. Τώρα που το σκέφτομαι, είμαι με νίνανάι, ναι.
1: Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι ο Μάικλ το έχει κλέψει από αυτούς. Αποκλείεται να το πει. Δηλαδή, σίγουρα αυτό είναι το αφεντικό.
2: Ο άλλος λέει, βάλε με γεμελέ στα γεμιστά και θα με θυμηθείς.
1: Ναι, και κάποιος λέει,
2: ναι.
1: Το βλέπει, λέει, ως γλυκό από αυτά που σε λιγώνουν, αν δεν έχουν φτιαχτεί τέλεια.
2: Όχι, όχι, το με γεμελέ. Μου πάει πιο πολύ αυτό που λέει. Ένα, είναι ένα μπαχάρι ψιλοψαγμένο. Που το βαέ.
1: Άρχοντα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εσύ θα έβαζες πάικο ή με γεμελές πατ.

0: Απαράδεκτο και για μας, αλλά κυρίως για τον Ιταλό κονσολιέρε.
1: Για πράκτορες.
0: Ναι, και για πράκτορες. Ότι αμελήσαμε και το DBDBDI και το Dari Dari Dari.
1: Περίμενε, το DBDBDI το, δεν το, το ακούσαμε.
0: Το πάραμε πριν από λίγο.
1: Από Κάτμαν.
0: Από Κάτμαν.
1: Στην καλή εκτέλεση.
0: Dari Dari όμως, ναι, έπρεπε να. Dari, αν και έχουμε εκφράσει ως εκπομπή την απέχθειά μας για τα νησιώτικα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Γενικότερα. Και οι δύο νησιώτες μένουν.
0: Αλλά. Δεν έχει, αλλά, να κάνει, ναι, ναι. Δεν έχει να κάνει. Αλλά το Dari Dari είναι εμβληματικός, ακαταλαβίστικος στίχος.
1: Ναι, ήταν. Εξυπηρέτησε ένα σκοπό να κάνει ρήμα με το γλάρι και αντεγιά.

0: Λέω Τζότζιο, έχω κάποιες άγνωστες λέξεις. Αν μπορείς να με βοηθήσεις και εδώ, θα μας βοηθήσει και ο Κονσολιέρε. Λέει, έχουμε και το Μαγκάβα Τουτ της Βύση με τον Πάρη, μετέπειτα σύντροφος, λέει, της Σίλβιας Δελικούρα, που σίγουρα κάτι σημαίνει σε μια άλλη γλώσσα, αλλά παραμένει καταλαβίστικο για τους μη παρεκούντες στην Ιερουσαλήμ κατά τη Σκούντια Ρίση.
1: Τους μη παρεκούντες στην Δυτική Αττική.
0: Ναι, το Μαγκάβα Τουτ
1: είναι κατηγορία δίκλα σου αβέλα, ρε.
0: Α, και το κομμάτι λεγόταν Μαγκάβα Τουτ.
1: Ναι.
0: Δεν είχε να κάνει με τρένα.
1: Το Σόκερ Ντε δεν ξέρει κανένας τι είναι.
0: Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος εκπομπής του Μανώλη Μουσουράκη. Το είχε προτείνει.
1: Ναι.
0: Επειδή θα ήταν, λέει, εκπομπή που θα ασχολείται με ποδόσφαιρο, θα είναι Σόκερ Ντε.
1: Θα πρέπει να το κάνει με τον Τζακίρο. Ο Τζακίρης το δουλεύει τον Ντε. Οπότε θα κόλλαγε. Υπάρχει και, και ένα ακαταλαβίστικο ρεφρέν από των παιδιών από την Πάτρα. Το να, ένα πάρα πολύ. Και δεν έπαθα εγκεφαλικό τώρα. Μακρόσυρτο.
0: Έχεις δίκιο και το λέει έτσι με μία ένταση, με μία πυγμή.
1: Σαν να λέει κάτι πολύ ψαγμένο. Ενώ απλώς θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι όχι ένα μόνο, αλλά όλα τα παιδιά από την Πάτρα απλώς έχουν ξεχάσει τα λόγια τους. Έχουν πιει παραπάνω μπύρες από όσες έπρεπε.
0: Εσύ, μισό λεπτό. Είναι των παιδιών από την Πάτρα ή είναι από τους Ζιγ Ζαγ.
1: Α, έχεις δίκιο, ρε φίλε. Ναι, πάντα τους μπέρδευα.
0: Πάντα,
1: ναι.
0: Το ξέρω.
1: Ναι, οι ζιγ-ζαγ είναι στο να. Αδίκως φίξαμε τα παιδιά από την Πάτρα. Βάλε κάτι να επανορθώσουμε.
0: Συγγνώμη, το έρι-έρι λέει του Πάριου, τι σημαίνει, λέει και έρι-έρι.
1: Έρι-έρι δεν έχω, δεν το ξέρω. Ξέρεις έρι-έρι. Με τι κάνει η ομοιοκαταληξία αυτό?
0: Το πανέρι, ξέρω εγώ. Και ο λογισμός με
1: δέρνει. Όπως ενώ ψάχνουμε όλα αυτά, αναφωνεί ο Ιταλός, λεφτά θέλω, και αυτό σημαίνει ότι θέλει και διαφημίσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και ο ύπνος δε
2: με φέρνει. Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλές τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Και τώρα το contouring.
14: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers, όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Η Winsport FM 94,6.

0: Θες να σου δώσω ένα ακόμα μεγάλο παράσημο.
1: Φοβήθηκα αυτό ένα μεγάλο να τι, μου δώσει.
0: Ναι,
1: μεγάλη ιδέα έχει δηλαδή, αυτό.
0: Λέγαμε νωρίτερα για τα παιδιά που ακούγανε μετά το γάμο καθοδόν για το Γλέντι. Ακούγανε την εκπομπή τη Παρασκευή. Τώρα λέει ο Ανδρέας. Καλησπέρα, Λέρες. Την ώρα που έπαιζε το Ζαβαρά Κατρανέμια, είμαι στο φανάρι δίπλα με τον Καναράκη.
1: Α, το Καναράκη, οκ. Λοιπόν,
0: και με κοιτάει με μια απαξίωση του στυλ «Τι ακούς, ρε, ο άνθρωπος που είπε την μπουρνουζοπετσέτα».
1: Ναι, okay.
0: Ναι, και έχει δίκιο. Δηλαδή, και να πετύχαινε κάτι άλλο ο Καναράκη. Α, τώρα βέβαια εμείς μιλάμε, λες και έχει γίνει. Το υιοθετούμε, αλλά okay, δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Θα μας κάνει μήνυση ο Καναράκης, έτσι. Δηλαδή, να έπαιζε ρε παιδί μου εκείνη την ώρα το αλογάκι.
1: Ναι.
0: Να έπαιζε.
1: Λιλιανά Χιώτη, ποιοτικά.
0: Μια Λιλιανά Χιώτη, να το καταλάβω. Αλλά, δηλαδή, στράβωσε ο Παντελής ο Καναράκης με τα Ζαβαρακατρανέμια. Ζαβαρακατρανέμια.
1: Μακαντέμιαν. Κάτι. Καμιά φορά ο Καναβαράκης έχει.
0: Όχι, άλλος είναι αυτός.
1: Πόπο,
0: Καναράκης.
1: Πάλι καλά που δεν ξέρει τώρα, γιατί το κράτα για σαρδά.
0: Να βάλουμε κάτι για να τον καλοπιάσουμε λίγο τον άνθρωπο.
1: Ναι, μπορεί να. Να μην πάρει τη σωστή πληροφορία από τη φάτσα του εκείνη την ώρα. Δηλαδή, άλλο να εννοεί και άλλο να δείχνει.
0: Ναι. Δηλαδή, η φάτσα της απαξίωσης είναι πολύ συγκεκριμένη.
1: Ναι, έχεις να δει. Προσπαθώ να πάρω τα κομμάτια του. Δηλαδή, να το καλύψω.
0: Αποκλείεται κάποιος να σε κοιτάει απαξιωτικά και εσύ να πεις, αυτός πρέπει να με έχει συμπαθήσει τώρα.

Έχετε στείλει πολύ για το τσιγκαμπούμ. Θα παίξει, παιδιά, αμέσως μετά. Είπαμε να πιάσουμε αυτή την εποχή. Πάρε, να έχεις. Και να ευχαριστήσω τον ακροατή πριν από πολύ καιρό που είχε ξαναπαίξει το κομμάτι, που μου άνοιξε τα μάτια για το τι ακριβώς σημαίνει.

0: Ούτε αδερφή Κατσάμπα, ούτε αδερφή Τζαβάρα, μόνο θρυλική αδερφή Χαϊτίδη στο επίσης θρυλικό κανάλι 67 του Βασίλη Λεβέντη. Ναι, αλλά στείλε μας και ένα κομμάτι για να παίξουμε.
1: Την κάλτσα.
0: Ε?
1: Την κάλτσα θα παίξουμε από Χαϊτίδη.
0: Να, φάει, να βάλουμε.
1: Να βάλουμε κάλτσα.
0: Έχουμε ξαναπαίξει νομίζω.
1: Πριν πολύ καιρό, ναι. Είχαμε βγάλει ολόκληρη εκπομπή με εκείνη την κάλτσα.

0: Φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου, λέει για τον Τίρι Τίρι Τίρι που το στείλαμε για Eurovision με μπίγαλη, λέει, γιατί έχουμε και θράσος. Στο θυμάμαι τον Τίρι Τίρι Τίρι.
1: Τίρι Τίρι και κάτι μετά λέει για τραχαντήρι.
0: Ναι, εντάξει, ήμουν μικρός τότε.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω προλάβει, να πω την αλήθεια. Αχ, και να ξέρετε πόσους γάμους μου πήρε για να καταλάβω ότι το γαμήλιο άσμα δεν λέει τρύπα το σανδάλι μου, δηλαδή με τρεις πάτους, αλλά τρύπα το σανδάλι μου, τρύπα το σανδάλι μου έχει. Άλλη μια απόδειξη ότι ο γάμος είναι λίγο, κάτι απατηλό και εγώ κάηκα τώρα, περίμενε.
1: Υπάρχει κάποιο γαμήλιο άσμα με τρύπια σανδάλια?
0: Τρύπα, ναι, τρύπα το σανδάλι μου έχει. Λέει,
1: μήπως εδώ σου πω, κλείνεις το μάτι, λες τρύπα το σανδάλι μου.
0: Και τι μπορεί να εννοείς με αυτό?
1: Έλα, άμα είσαι νύφη.

0: Εντάξει, κατάλαβες γιατί χαλάει τώρα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή και τους αλλοδαπούς τους κάλασε τον τύρι τύρι τύρι.
0: Όχι, αλλά μας σου λέγανε και το χειμώνα που πιστεύαμε ότι θα κάνει θράψη το φέρτο επειδή για μας σημαίνει κάτι. Ακούει ο άλλος τώρα. Ακούει ο άλλος στο Στοχόλμη τώρα. Του λέει πιστεύεις τίποτα τον τύρι τύρι τύρι και λέει πάρε τι έφτιαξε ο Μάστορας. Ακούει τους Κασάντους ο Τριακόπουλος τώρα.
1: Κάπως έπρεπε να ακουστείς και εσύ σαν τόσο Τριακόπουλο.
0: Ήταν ο μόνος τρόπος.
1: Αν περιμένεις με το δώσεις.
0: Ήταν ο μόνος τρόπος.
1: Εντάξει, φίλε, το έλεγα πριν που ακούγαμε τις διαφημίσεις, έτσι στο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Επειδή παίζουν πάρα πολλές διαφημίσεις για δομικά υλικά, κόλλες, κολάρες κτλ. Θα σου πω. Δεν βγάζει το συμπέρασμα ότι προφανώς ο κατασκευαστικός κλάδος, έτσι, μας ακούει πάρα πολύ. Εν τούτης, εμάς μόνο οι επιστήμονες μας στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή, πού είναι η εργατιά.
0: Στέλνουν και μας τώρα.
1: Οικοδόμοι.
0: Ναι, ρε.
1: Χτίστε.
0: Ναι.
1: Δεν τα βλέπω. Μήπως τα στέλνουν σε σένα που είσαι
0: ο λαϊκός. Το πιο λαϊκό. Εσένα σου στέλνει από βουπού και πάνω. Κι ο ήλιος έγειρε στη δύση να πλαγιάσει. Κρύφτηκε πίσω από την πίσω. Πολύ σοβαρή παράληψη και τον τυριντάχτα δεν βάλαμε.
1: Ναι.
0: Και τον τυριντάχτα δεν έχει κανένα.
1: Εκνευριστικό τον τυριντάχτα.
0: Και το ποιο κομμάτι ήταν. Α, μέσα στις πόλεις στο χαμάμ.
1: Ναι,
0: σωστό. Βάλαμε, έβαλες τριντάχτα και μου διέφυγε.
1: Το οποίο έχει μερικές συγκλονιστικές εκτελέσεις. Τέλος πάντων. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Να τα αφιερώσουμε στους διαφημιζόμενους. Γράφει μου λέει, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Κροτώ και τους δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και αυτόν που νίκησε, που έβαζε μετά ξεκόβει. Ναι. Να παίζει τον Τάρι Τάρι, αλλά και τον που λέει: οκ, θα πάρω την εξάρα την καραμπίνα και θα αφήσω κολυμπιδρόκι.
1: Δεν είσαι πιο κοντά στο δεύτερο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αν έπρεπε, αν με έβαζε να διαλέξω, ναι.
1: Ως ψυχοσύνθεση, λέω.

0: Πάντως να πούμε.
1: Πώ την πέρασε την πρόταση γάμου μέσα.
0: Σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί με το τα-τα-τα.
1: Ναι.
0: Και που είχαμε, άμα θυμάσαι, είχε βγει η Εύη Δρούζα και είχε πει ότι. Δρούτσα.
1: Ναι, Δρούτσα.
0: Συγγνώμη.
1: Αλλιδρούτσα, αλλιδρούτσα. Έχει δρέψει τη Δρούτσα με τη Δρούζα.
0: Μου συμβαίνει σε αυτό. Κοίτα, είναι από τα λίγα πράγματα που δεν γνωρίζω πολλά το ελληνικό τραγούδι. Που εκεί, άμα θυμάσαι, είχε διεκδικήσει την πατρότητα του τα-τα-τα.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν βγήκε ο αντίστοιχο τυπουργό του ντύρι-ντύρι-ντύρι να την πει στον πήγαλη. Να την πει κάτσε μεγάλο.
1: Όχι, πεθάνει όταν πήγε τον πήγαλη.
0: Γιατί δεν σου πω, δεν υπάρχουν δηλαδή κληρονόμοι να διεκδικήσουν, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, σωστό. Εγώ θα το έκανα.
0: Εγώ έμπαινα.
1: Σε καρνάγιο λέει δουλεύω αν σας κάνει, λέει ο Πάνος. Πιάνετε για εργατιά. Καρνάγιο.
0: Ωραίο,
1: που λες τι θέλεις εργατιά.
0: Ό,τι πρέπει για γαμπρός.

0: Λοιπόν, για να κόψουμε γρήγορα πριν φύγουμε σε διάλειμμα, γιατί έχουμε ξανά Διονύση Δεσυλά. Έλα, Διονύση.
1: Τι κάνετε και πάλι.
0: Εδώ ακούμε μουσικά, πράγματα, ναι, τέτοια λέμε βλακίες.
1: Εντάξει, μωρέ, όλα καλά. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο, επειδή έχουμε πλέον μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον Λιβάη Γκαρσία. Είπαμε ότι έκανε τη μαγνητική του, η οποία έδειξε φλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού.
0: Ναι.
1: Όπως αναφέραμε νωρίτερα, ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης για τον παίκτη είναι 2 με 3 εβδομάδες. Τώρα, η πορεία της αποθεραπείας που θα αξιολογείται κάθε μέρα με βάση και τις θεραπείες που θα κάνει στο κοροπή και με την αντίδραση που θα έχει στις θεραπείες ο οργανισμός του. Άρα, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο ο χρόνος αποκατάστασης του Λιβάη να τροποποιηθεί. Δηλαδή, να ανταποκριθεί στις θεραπείες και να γυρίσει πιο γρήγορα.
0: Είναι το καλύτερο, έτσι όπως το λες.
1: Ναι. Είναι ένα μικρό ενδεχόμενο. Αρχικά το πλάνο είναι για 2 με 3 εβδομάδες. Υπάρχει όμως ανάλογα έναν οργανισμό που θα ανταποκριθεί καλά στις θεραπείες, να γυρίσει λίγο νωρίτερα. Θα το δούμε, μικρό ενδεχόμενο, αλλά το κρατάμε και βλέπουμε πώς θα πάνε οι θεραπείες του ποδοσφαιριστή.
0: Ωραία, Διονύση. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Φίλε.
0: Εδώ είμαστε, αν χρειαστεί. Ξανά πάμε λοιπόν σε ένα διαλυματάκι και επανερχόμαστε να μιλήσουμε για τον Τίρι Τίρι, τον Ντάρι Ντάρι, τον Ντόρο Ντόρο και άλλα τέτοια υπέροχα.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε. Η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή επιτίδη κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κινητής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Για πρώτη φορά στο τέλος του τριμήνου, του τρίτου τριμήνου του 2026, τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1.000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνο Μιχαηλίδου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μεγάλες προοπτικές για το δυναμικό άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας ανοίγονται για τη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο νησί μας οι εργασίες του 40ου Επετειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αμπάς Μουΐζ εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό του για τις προοπτικές του νησιού, τονίζοντας ότι τα ωραία τοπία, η νυχτερινή ζωή και η γαστρονομία της Ρόδου δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Ως πρώτος ρεαλιστικός στόχος για το 2027 τέθηκε η προσέλκυση 5 έως 7.000 Ινδών τουριστών, ενώ έμφαση θα δοθεί στα γαμήλια ταξίδια και τον συνεδριακό τουρισμό. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, το μεγάλο στίχημα για να επιτευχθούν οι υψηλοί αυτοί αριθμοί εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: την ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών πτήσεων και την ταχεία έκδοση της ταξιδιωτικής βίζας. Με κάθε επισημότητα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η Κάρπαθος τίμησε σήμερα την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερητικού κινήματος του 1944. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στην ιστορική κοινότητα των Μενετών, όπου ο κύριος Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου. Από το ακριτικό νησί, ο Πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εθνικής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει όσα κατέκτησε με κόπο και αίμα και κανείς δεν πρόκειται να τα απειλήσει. Στις εκδηλώσεις είχε και το πολεμικό ναυτικό με την πυραβλάκα το Κρυσταλλίδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η θεσμική αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου με επίκεντρο τις οικονομικές οφειλές για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Με ανοιχτή επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, η ΔΕΙΑ απαντά σε όσα δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με τη λήξη της σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά. Η επιχείρηση παρουσιάζει έγγραφα με τα οποία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της περιφέρειας σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις της δεύτερης φάσης του φράγματος, καλώντας τον κύριο Χατζημάρκο να δώσει δημόσιες εξηγήσεις. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ προσβάλλει δικαστικά τις κινήσεις της περιφέρειας και προτρέπει τους τοπικούς επιχειρηματίες να αναμένουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την ίσπραξη των οφειλόμενων πόρων, υπεραμεινόμενη των κατασχέσεων ισχύρας τρίτων και καλώντας τους ξενοδόχους του νησιού να συμμορφωθούν με τον νόμο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ΔΕΙΑΡ, αναφέροντας ως παράδειγμα προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του γνωστού ορθοπαιδικού ιατρού και πρώην Δημοτικού Συμβούλου Μανώλη Πετρονιάτη εξέφρασε με συλληπιτήρια δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης. Ο κύριος Καμπουράκης εξαίρει το ήθος στην επιστημονική προσφορά και το αποτύπωμα του εκλειπώντος στα κοινά και τον τουρισμό του νησιού. Στον εντοπισμό 76 αλλοδαπών στην περιοχή Πεύκη της Ρόδου προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας μετά από συντονισμένες χερσαίες έρευνες. Ανάμεσα στους εντοπιστέντες βρίσκονται 19 άνδρες, 20 γυναίκες και 37 ανήλικοι. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. 4 παιχνίδια διεξάγονται αύριο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 12.30 ο Άρης Αρχαγγέλου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟ ΚΟ. Στη 1 ο Κλεάνθης θα παίξει με τη Δόξα Καρδάμενας. Στις 4 ο Φίβος Κρεμαστής κόντρα στον Ποσειδώνα Καρπάθου. Και στις 9 και 4 το βράδυ η Αναγέννηση Ασφενδιού θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: μπήκε όνειδος που δεν έχει παίξει ο τρισμέγιστος Δόγκανος με τον Ντουγλερή και Ντουγλερέα. Το θέλουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Κύριε, κύριε εισαγγελέα. Όχι, όχι, αυτό είναι, αυτή είναι η ομοιογραφία.
1: Ξέρω, θυμάμαι.

0: Ο Τάσος λέει: τη σημερινή εκπομπή την κρατάτε επτασφράγιστη. Δεν την κάνετε on demand και σε 10 έτη θα είναι συλλεκτική και θα σας φέρει τρελά έσοδα.
1: Σε 10 έτη.
0: Σε 10 έτη.
1: Σε 10 έτη ίσως δεν ζούμε όλοι. Κάτσε να δούμε.

0: φίλος ο Αναστάσιος λέει: τα τελευταία 5 μηνύματά μου, παρόλο που είναι σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, δεν τα διαβάζετε ποτέ.
1: Έλα, ρε,
0: άρα, ή είστε λέρες, είτε μου κρατάτε κακία που σας είχα τάξει γαλακτομπούρεκο, αλλά δεν έχω φέρει ακόμα.
1: Όχι, έχει απλά το δύο. Ανάμεσα στα άλλα.
0: Όχι, δεν λες την αλήθεια. Το γαλακτομπούρεκο είναι το πρόβλημα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, με το γαλακτομπούρεκο θα λυθούν όλα.
1: Για φέρε. Συγγνώμη, έχει δίκιο τώρα ο φίλος του Σταύρος. Είναι δυνατόν να παίζουμε κομμάτια που τέλος πάντων έχουν έναν επαναλαμβανόμενο ακαταλαβίστικο στίχο ή λέξη και να μην έχει παίξει το τσουκου τσουκου τσουκου.
0: Ναι, είναι δυνατόν να μην έχεις βάλει εξορκιστή το σύνορα.
1: Ντροπή δηλαδή.

0: υπάρχει λέει και το ταραμ ταραμ ταμ ταμ του Διονύση Σχοινά.
1: Δεν το
0: ποιο είναι αυτό, ούτε εγώ το γνωρίζω.
1: Και τη Γαρμπή προφανώς θα το ξέρει πολύ καλά.
0: Εντάξει ρε φίλε, μπορεί να το τραγουδάνε στο σπίτι μέσα.
1: Έχετε στείλει διάφορα παιδιά, αλλά είπαμε σήμερα επιμένουμε ελληνικά, δεν θα παίξουμε ξένα. Έχουν στείλει διάφορα.
0: Όχι, ξένα, εντάξει.
1: Αύριο, και
0: είπαμε
1: αύριο.
0: Ελληνικά καταλαβίστηκα.
1: Ναι, ελληνικά καταλαβίστηκα. Ελληνικά λαμπουρνέζικα.
0: Πούσε καναράκι, beat that που λένε και στο χωριό μου.
1: Αυτό σίγουρα το ξέρει και ο Στέφανο Παλαιότολο, αλλά το έχω και εγώ υπόψη μου, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Το στέλνει ο Νικόλας Αμστελόδαμος, Παλαιότολο, εσύ κάτι θα ξέρεις. Που ιταλικό κομμάτι που ήθελε να κοροϊδέψει τα αγγλικά τότε και το τραγουδάει και καλά αγγλικά χωρίς να λέει ούτε μία λέξη αγγλική. Ξέρεις πώς κάναμε παιδιά όταν κάναμε τη μιλάμε έσω,
0: ναι.
1: Ναι, έχει βγάλει Ιταλός.
0: Το γιονάκι μου θύμισες τώρα.
1: Ο Κίλι Ντόκιλι, ο Κίλι Ντόκιλι, ναι, έχεις δίκιο. Είσαι τρελός και μην το συζητάς. Έχεις δίκιο, ο Γιονάκης το έκανε πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι ρε.
1: Είσαι τρελός.

0: Το Google λέει αδυνατή να αναγνωρίσει τον Ντούγκλερι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, το Google δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
2: Τι να κάνει
1: το πώς το λένε.
2: Δεν φτάνει εσύ.
1: Έλα ρε, το Σαζάμ μόνο, αλλά σιγά μην έχει το... δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ, πιστεύω, η τεχνολογία.
2: Δεν μπορούν να μας φτάσουν. Εκεί που έχουν φτάσει οι Έλληνες, ρε φίλε, τώρα οι άλλοι, άστο τώρα.
3: Είμαι εξορκιστής, ασήμαντος πατέρας, άνθρωπος άγιος καλός, πώς θα τα βγάλω πέρα. Προβλέπω όνειρα, μεγάλους σεισμούς, προβλέπω πολέμους.
1: Υπάρχουν και άλλες ιδέες για την κρατική, για τη δημόσια υπηρεσία με γεμελέ. Έτσι.
2: Ναι.
1: Μητρό εγγεγραμμένων ιερέων μοναχών ελληνικής επικράτειας ή δεν... σταμάτησε εδώ. Δεν ξέρω.
2: Είμαστε καλύτερο.
4: Είσαι τρελός και μη το συζητά.

0: τον κόσμο προς τα τέλη.
1: Συγγνώμη, μόνο σε δικό μου το μυαλό είναι τόσο προφανές ότι ακούω, σαν ακούω τη φωνή του δημοσίου υπαλλήλου στα αυτιά μου να σου λέει πρέπει να περάσετε από το Μεγεμελέ να σας βάλουν μια σφραγίδα.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, βάζουν μια σφραγίδα εκεί, την οποία επί της ουσίας δεν έχει καμία χρησιμότητα.
2: Ναι, στην προηγούμενη περίπτωση, βέβαια, πηγαίνοντας προς το τμήμα Μεγεμελέ,
1: ναι,
2: βλέπεις, πώς το λένε, έχουν κρεμάσει κάτι, μην ενοχλείτε.
1: Μην ενοχλείτε. Και στο ασανσέρ δεν λειτουργεί.
2: Δεν λειτουργεί. Όχι, χωρίς νη, δεν λειτουργεί.

0: Ρε εσύ, απαράδεκτο. Και εντάξει να μην το θυμηθώ εγώ, αλλά εσύ.
1: Εγώ τι, γιατί, τι
0: να μην βάλουμε το πάτα πάτα πάτα πάτα, ναι, το παιδί από
1: το
0: τα
1: παιδί
0: σπάτα.
1: Το παιδί από τα σπάτα, ναι, ναι, και, και είναι και ωραίο κομμάτι.
0: Ε, ναι.
1: Και ωραία λειτουργία, έτσι, δραστηριότητα το πάτα πάτα. Για στα φίλια, δεν λέει.

0: Και αλήθεια είναι ότι για το πάτα-πάτα-πάτα, το παιδί από τα Σπάτα, στην αρχή ήμασταν πάρα πολύ.
1: Σου αρνητή πάτα-πάτα στην αρχή.
0: Ήμουν αρνητή πάτα-πάτα.
1: Μετά.
0: Πάρα πολύ διστακτικό για το αν πρέπει να παίξει αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Γιατί ρε, εσύ.
0: Το θεωρούσα πάρα πολύ καλό.
1: Πάρα πολύ καλό για την εκπομπή.
0: Ναι, ναι.

0: Είχε δυνατές ομάδες η επαρχία.
1: Ναι. Αν σου ρωσω ξύπναμε. Κι αν σου ρωσω ξύπναμε.
2: Το έχετε στείλει αρκετοί ότι το κομμάτι που παίζουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής του Τζιμάκου, το πουχού.
0: Το πουχού, ναι.
2: Παιδιά, όλα αυτά υπάρχουν. Δεν είναι ακαταλαβίστικα.
0: Σωστό, δεν έχει κάνει το μυαλό του.
2: Είναι γεμάτο με στίχους, με υπηρεσίες, με αρχικά που υπάρχουν.
0: Ναι, ή κάποια από αυτά έχουν καταργηθεί, όπως τα σελετέ. Ναι, αλλά οκ, υπήρχαν πάντα, ναι.
2: Ό,τι υπάρχει όμως μέσα είναι υπαρκτό. Δεν είναι ακαταλαβίστικο.
0: Ό,τι υπάρχει είναι υπαρκτό. Μεγάλο.
2: Είναι υψηλά νοήματα.

0: Εκείνο θα πάμε. Ε, από Σπάτα θα πάμε Πεκίνο.
1: Γιατί ρε φίλε, το αεροδρόμιο στα Σπάτα δεν είναι.
0: Ναι, ρε, εύκολα.
1: Άγιο θα πας Πεκίνο.
0: Ούτε ανταπόκριση δεν θέλει.
2: Από το Πεκίνο. Και σας φέρνω από εκείνο.
3: Να ζήσουν τα παιδιά που παντρευτήκαν με λένε.

0: Αν μεγαλώσει λίγο το παιδί, θα φάει και αυτό.
1: Καλά. Θα μπορούσε ο πάτα-πάτα το παιδί από τα Σπάτα να είναι ο Φούλης ο Γεωργέας, ενθυμούμενοι το παρελθόν του στην ΑΕΚ, αλλά και το σύνθημα που τον συνόδευε λίγο από τον Μάγκλο. Με αυτό το σκεπτικό, ναι.
0: Ενώ κάποιο άλλο που λέει για το Μουκουντή, όχι. Ο Μουκουντή δεν

Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία και για σήμερα, να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει, εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εκπομπή Masterpiece, λέει. Μπράβο, παιδιά. Βαρεθήκαμε να ακούμε τους τους ρεπόρτερ από γνωστή αλυσίδα γερμανικού σούπερ μάρκετ.
1: Εντάξει. Υπερβολικό.
0: Εντάξει, επειδή τα παιδιά δεν τα καταφέρνουν, δεν πειράζει. Να είστε λίγο πιο εμπειρικοί.
1: Θες να δοκιμάσεις. Ρε, Παλούτολο, εσύ είσαι καμιά φορά. Δεν είσαι στην εκπομπή που κάνουν οι προηγούμενοι. Ποτέ δεν έχει
0: κάνει. Κάνει αποχή.
1: Κάνει
0: αποχή από τους προηγούμενους.
1: Το έχει ζητήσει, ε. Τέλος πάντων, κάποιος να τους έκανε μερικά μουσικά μαθήματα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα για κλείσιμο αυτής εδώ της εκπομπής.
1: Την παρέτηση.
0: Ελληνικό χωρίς νόημα, το κρασάκι του Τσου.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εκεί πέρα προσπάθησε να πατήσει το Ιαπωνέζικο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν έχει κανένα νόημα.
1: Μουρμούριτα.

0: Εγώ πιο πολύ στενοχωριέμαι όχι για την προηγούμενη εκπομπή που δεν με ενδιαφέρει, για την επόμενη που πρέπει να πατήσει πάνω σε αυτό και να μιλήσει σοβαρά.
1: Συνήθως την ώρα που μπαίνει πάντως ο Τάσος ο Νικολόπουλος, λέει άστο κομμάτι να παίξει. Άστο κομμάτι να παίξει.
0: Και με αυτό το κατάλληλο μουσικό χαλί, κινέζικο θα μπορούσε να πει κάποιος, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ήταν μια ντροπιαστική εκδοχή της εκπομπής Δύο Λέρες Μόνο.
1: Okay, μια χαρά ήταν, έχουμε κάνει και χειρότερα, φταίει εγώ. Σχετικά πρόσφατα είπαμε να ξαναδούμε το Kill Bill. Μάλλον είπα εγώ, αφού δεν έχεις δει το Kill Bill, ας το δούμε.
0: Ναι.
1: Και όταν έφτασε η κορύφωση στο τέλος, ήμουν ο μοναδικός που γέλαγε.
0: Ναι.
1: Γιατί σκεφτόταν αυτό, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τον Ιταλό Κονσολιέρο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε υπερβολικά χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτση και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τις ευχαριστήσουμε.
1: Τον Ταραντίνο.
0: Βεβαίως. Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα.
1: Αύριο.
0: Λίγο μετά τις 6 και 10.
1: Μια ωρίτσα, αλλά σφιχτό πρόγραμμα, δυνατό.
0: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
7: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
7: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
14: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
15: Nations League, σέντρα στις 10 παρά τέταρτο.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου του 2026. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom.

0: Το Ασώτου γιορτάζεται κανένα δίμηνο πριν το Πάσχα, εμείς το γιορτάζουμε σήμερα.
1: Τι έγινε.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Καλά.
0: Καλά, καλά εσύ.
1: Καλέ μου.
0: Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα, με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, μία και μοναδική, στην παραγωγή της απόψινης εκπομπής. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Ενθουσιασμένος με την εθνική. Όχι μόνο για το χθεσινό, γιατί εντάξει, το χθεσινό από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν τα έχω δει και τα τέσσερα παιχνίδια όπως φαντάζεσαι.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Δεν ήταν η καλύτερη βερσιόν της.
0: Όχι. Από άποψη θεάματος και.
1: Ταλαιπωρήθηκε αρκετά.
0: Ναι, και τακτικά. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο, αν μη τι άλλο, ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, η υγεία που βγάζει και ο τρόπος που αντιμετωπίζει παιχνίδια με τουλάχιστον μεγαθύρια.
0: Ναι, στα χαρτιά τουλάχιστον.
1: Στα χαρτιά, σωστά. Γιατί ξέρεις, βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι, θυμήθηκα την κουβέντα που είχαμε όταν ήμουν στο Κάουνας. Στη Γερμανία. Okay, δεν είναι η Γερμανία που.
0: Ναι, είναι πολύ κακή η φουρνιά.
1: Ναι, δεν είναι καλή φουρνιά. Έχει πολύ δουλειά και χρόνια. Έχει πολύ δουλειά. Αλλά είναι πολύ καλή η εθνική. Είναι καλή. Είναι καλό το κλίμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θέλουν να βγουν τραυματίες και δεν βγαίνουν.
0: Ναι.
1: Πράγματα που μου αρέσουν πολύ.
0: Και μαθαίνει τουλάχιστον μέσα από αυτή τη διαδικασία. Οκ, okay, μπορεί για την Γερμανία ο Κλοπ να χρησιμοποιεί εισαγωγικά το Nations League για να κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα, αλλά δεν πάβει να είναι η Γερμανία. Μαθαίνει λοιπόν μέσα από αυτή την διοργάνωση και από αυτή την διαδικασία να μείνεται, θα πω εγώ πιο σωστά, να τσαλακώνεται και να είναι πιο κοινική όποτε χρειάζεται. Είδαμε χθες ότι έβαλε και τη σκοπιμότητα στο ρεπερτόριο. Οκ, okay, δεν είναι κακό. Η Ελλάδα είμαστε, έτσι. Να βάζουμε και την σκοπιμότητα μέσα στο παιχνίδι προκειμένου να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Η χθεσινή ισοπαλία, μπορώ να πω, ίσως είναι και όχι καλύτερη, μεγαλύτερο αποτέλεσμα από τη νίκη, ας πούμε, στο Augsburg.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, η Εθνική πέτυχε τον πρώτο στόχο που είχε και μαθηματικά να βρεθεί στην τρίτη θέση, να βάλει από κάτω την Σερβία για να βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση της 6ης Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πλέον πάει για τον... της προέκυψε καινούριος μέσα από τα αποτελέσματα.
1: Να είναι στα πρέμι τελικά,
0: ναι, να διεκδικεί, μην αίτητη και να διεκδικεί μία από τις δύο πρώτες θέσεις στο γκρουπ που οδηγούν στα πρέμι τελικά. Η λογική λέει ότι με τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει, ίσως ακόμα και με ακόμα έναν, θα σου πω εγώ, δεν μιλάμε γιατί για με νίκη, ούτως ή άλλως θα βρίσκεται στη διάδα. Αλλά και με ισοπαλία.
1: Πρωτιά.
0: Όχι, ενδεχομένως να είναι να είναι στις καλύτερες τρίτες, okay, στις δύο καλύτερες τρίτες που τις εξασφαλίζουν την παρουσία στη League A και στην επόμενη διοργάνωση.
1: Α, ναι.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Συν του θα είναι ισχυρή στην κλήρωση.
0: Ναι, στα group. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, πολύ ιδιαίτερο, είδες στο χθεσινό μάτς, ειδικά στο χθεσινό μάτς, ρε παιδί μου, έβλεπες και την κούραση που έπαιξε ρόλο.
1: Λογικό.
0: Σε αντίθεση με τη Γερμανία, που παρουσίασε ο Κλοπ μια ουσιαστικά φρέσκια εντεκάδα. Προφανώς το ρόστερ μας δεν είναι το ίδιο με την Γερμανία και με την Ολλανδία, σε όποια κατάσταση και αν είναι αυτές οι δύο χώρες.
1: Υπάρχει και τον Τζόλι τραυματισμός που είναι σημαντικός.
0: Ήτανε πρωτόγνωρη αυτή η διαδικασία με τέσσερα μάτς μέσα σε ένα δεκαήμερο. Εδώ σε συλλογικό επίπεδο δεν υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια που λέει ο λόγος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω γενικά πώς το... Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη των... θα το πω γενικά των ομοσπονδιών για αυτό το τόσο μεγάλο παράθυρο και το κατά πόσο είναι σε εισαγωγικά βολικό για να το υιοθετήσει η UEFA και στα προκριματικά, ας το πούμε έτσι,
1: ναι,
0: του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα ξεκινήσουν σε ένα χρόνο από τώρα.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε. Για μένα MVP, δύο θα πω, δεν θα πω έναν.
1: Για χθες λες.
0: Γενικά. Σε αυτή την τετράδα αγώνων θα βάλω τον Μαυροπάνο και τον Τζολάκη.
1: Ναι.
0: Και στα δικά μου μάτια πιθανόν να συμφωνούν κι άλλοι. Η αποκάλυψη είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος.
1: Ναι, νομίζω ότι βάζει έτσι υποψηφιότητα και ο Ιωαννίδης χθες. Για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι, για το χθεσινό, ναι.
1: Συνολικά που λες εσύ, ναι.
0: Συνολικά στην τετράδα αγώνων θα βάλω σαν αποκάλυψη τον Ανδρούτσο. Αλλά γενικά σε επίπεδο MVP. Γιατί ο Τζολάκης, ας πούμε, είχε όλα τα 90 λεπτά. Ο Μαυροπάνος το άγγιξε. Τα άγγιξε και τα τέσσερα απλά.
1: Χθες τον βγάλανε με το ζόρι.
0: Ναι, βγήκε με το ζόρι. Και ο Τσιμίκας επίσης. Αν το πούμε έτσι, update σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις. Λέει ένας φίλος εδώ, ενθουσιασμένοι είμαστε όλοι με την Ελλάδα, αλλά μόνο με τη Σερβία παίξαμε μπαλάρα. Okay. Και ήταν πέμπτη. Ναι, εντάξει, okay, ρε φίλε, αλλά παίζαμε με Ολλανδία και Γερμανία. Έτσι, το θέμα είναι με αυτούς τους αντιπάλους να μπορείς να τους κοιτάξεις στα μάτια, όχι απαραίτητα να παίξεις μπαλάρα. Έτσι, είπαμε, να ξέρουμε ποιοι είμαστε.
1: Κάνα και το γύρο το πέραμε μπαλάρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, δεν μας έβγαλε τα μάτια η ομάδα του Ρεχάγκελ από άποψη θεάματος. Λοιπόν, αυτά.
1: Ναι, και πριν μπούμε και σε πιο έτσι βαθιά ανάλυση και ρεπορταζιακά με τον Σωτήρη Ταμπάκο, επειδή ρωτάει ένας φίλος τη γνώμη μου για την πρώτη αγωνιστική της στην
0: GBL.
1: Νομίζω ήταν πάρα πολλά υποσχόμενη. Θεωρώ ότι αποδείχθηκε και στην Καρδίτσα και στη Μύκονο και στο πρώτο ημίχρονο του Ηρακλής Ολυμπιακός ότι δεν θα είναι τίποτα εύκολο για τους μεγάλους, πόσο μάλλον για τον ΠΑΟ και τον Άρη που υπάρχει ένα hype ότι ξέρεις ήρθαν και θα τα θαρρώσουν όλα με τη μία.
0: Ναι.
1: Έχουμε πει ότι πρέπει να χτίσουν πρώτα. Εγώ δεν είμαι δηλαδή πάνω στο άρμα ότι θα πάρουν το Euro Cup ένας από τους δύο και θα κοντραριστούν με τους αιώνιους για το πρωτάθλημα. Θέλει χρόνια αυτό, θέλει πολύ καιρό. Και δεν το λέω επειδή είναι το σπίτι μας, αλλά νομίζω ότι.
0: Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καλή αρχή, καλό τάξιδο.
1: Ναι, το Sport FMTV νομίζω ότι έκλεψε την παράσταση και τα παιδιά που κάνανε δουλειά και στις πενταδόσεις και στον πάγκο. Για κάποια παιδιά, μάλιστα, ήταν πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι, ήταν πολύ καλοδεχούμενη όλη αυτή η αλλαγή. Και μεταδόσεις και ρεπορτάζ και γραφικά. Γενικά νομίζω ότι η πρεμιέρα ήταν εξαιρετική και ακόμα θα είμαστε πολύ καλύτεροι σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό.
0: Ήταν και ο ορισμός βέβαια του καθαρχή και δύσκολη με τη Μύκονο.
1: Καλά, το συζητάμε. Ναι.
0: Πραγματικά, αλλά εντάξει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τέλος, καλό, όλα καλά.
1: Όλα καλά και πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουν δυναμώσει όλοι τόσο πολύ που εντάξει, αν εξαιρέσουμε μία-δύο ομάδες που θα παλέψουν για τον επιβασμό και τις βλέπουμε από τώρα ποιες είναι, αν δεν κάνουν φοβερές αλλαγές, δεν θα θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Δηλαδή, το Ιβανόφιο θα είναι μια σκληρή έδρα. Στο Περιστέρι δεν θα περάσει εύκολα.
0: Ναι.
1: Κάποιος. Θα είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Η ΑΕΚ επίσης μου αρέσει πάρα πολύ. Παρά τα προβλήματά της. Τώρα για τους αιώνιους, εντάξει, κέρδισαν. Θα τα πούμε και πιο μετά.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε, ένα μικρό break και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του lobby και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι, και εννοεί τώρα τα λεφτά να σκότω Ηρακλήτσι. Πραγματικά. Και για την καλέσθητη. Και γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει κόμπλεξ.
1: Ναι.
0: Και γιατί αποδίδει έτσι τα εύσημα σε μια γυναίκα, την κυρία Χαΐδο, που δεν χάνει μάτς ούτε ποδοσφαίρου ούτε μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την ηλικία. Μπράβο στους ανθρώπους του Ηρακλή. Να μου άρεσε πάρα πολύ η μασκότα αυτή. Και η σημειολογία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά. Πάμε. Πάμε. Πάμε στον άνθρωπο του. Των δύο εβδομάδων πλέον. Ε? Παλιά ήταν οι μέρες του για μία εβδομάδα, τώρα για δύο εβδομάδες. Όλοι κινούνται σε ρυθμούς Σωτήρη Ταμπάκου. Χαίρετε, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, κάνετε.
0: Μια χαρά τα έχεις κάνει. Μια χαρά.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Πολλές ημέρες, παιδιά. Ναι. Οι 14-15 μέρες μάζα μας της εθνικής ομάδας είναι πάρα πολλές και πρωτοφανές για εθνικές ομάδες.
1: Σωτήρη, μιας και λες αυτό. Εγώ είπα πριν στον πρόλογο, στο σχόλιο, να δούμε γενικά πώς θα αντιδράσουν, ας το πούμε έτσι, ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των ομοσπονδιών σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Γιατί αυτό το 4 μάτς σε ένα δεκαήμερο δεν έχει ξαναγίνει. Από τους διεθνείς, από τον ομοσπονδιακό προπονητή, τι μηνύματα έλαβες. Τους άρεσε, ας πούμε, όλες αυτές τις μέρες που ήταν μαζί, ήταν βολικό, ας το πούμε έτσι, για τον προπονητή που είχε περισσότερο χρόνο τους παίκτες να δουλέψει κάποια πράγματα.
2: Ο προπονητής ήξερε τον προγραμματισμό ότι πλέον είναι δύο οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες, μία Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και επόμενη τον Νοέμβριο. Πάνω σε αυτό προγραμμάτισε την ομάδα, τις επιλογές του, τις προπονήσεις, τι θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές, πόσο επιβαρυμένοι θα έρθουν ο καθένας ξεχωριστά ανάλογα από πού έρχεται, από ποια ομάδα και πόσο χρόνο συμμετοχής έχει. Δηλαδή, πάντα υπάρχει αυτό, πόσο παίζουν, πόσο κουρασμένοι είναι, τι χρόνο συμμετοχής έχουν, αν παίζουν ή δεν παίζουν. Είχαν περισσότερες μέρες με τους ποδοσφαιριστές οι προπονητές, εν λόγω δηλαδή ο Βανιωβάνοβιτς, για να δει τους προσφερειστές, αλλά και πάλι όμως, δηλαδή οι μέρες μπορούν να περισσότερες, αλλά δεν έγινε παρά περισσότερη δουλειά. Δηλαδή η φιλοσοφία δεν αλλάζει στις εθνικές, δηλαδή μπορεί να ήταν παραπάνω μέρες τώρα, αλλά δεν δούλεψαν περισσότερο οι προσφερειστές στο γήπεδο, γιατί έπρεπε να γίνει διαχείριση στους προσφερειστές ανάμεσα στα παιχνίδια για να είναι φρέσκοι για το επόμενο παιχνίδι. Γιατί τα μάτς ήταν σε 4 παιχνίδια σε 11 βράδια. 15 μέρες συγκέντρωση, 16 μέρες συγκέντρωση, 15 και σε 11 βράδια 4 παιχνίδια. Δεν είναι ότι οι προπονητές είχαν ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα περισσότερες μέρες για να δουλεύουν τους ποδοσφαιριστές. Και κατά συνέπεια οι ποδοσφαιριστές των εθνικών ομάδων, οι ποδοσφαιριστές εθνικής μας δηλαδή, είναι καταπονημένοι από τα 4 παιχνίδια. Πολλοί από αυτούς έπαιξαν 4 μάτς, κάποιοι έπαιξαν 3, κάποιοι τραυματίστηκαν όπως ο Τζόλης έπαιξε 3 μάτς, ο Βαγιάννης έπαιξε 1,5. Και νομίζω ότι ήμασταν και τυχεροί που είχαμε όχι πολλούς τραυματισμούς. Είχαμε μόλις 2 ποδοσφαιριστές που αποκρίθηκαν από την αποστολή, ενώ ήταν στην ομάδα, στο camp της εθνικής δηλαδή αυτές τις 2 εβδομάδες. Υπήρχαν ομάδες, υπήρχαν εθνικές που είχαν περισσότερο από 2 τραυματίες. Για των 15 ημερών. Γιατί έρχονται και από τις ομάδες τους.
1: Ναι.
2: Και το πιο δύσκολο είναι για τον ομοσπονδιακό προπονητή και τους συνεργάτες του, για τους γυμναστές, για τους φυσιολόγους, για όλους.
0: Ναι, αλλάζει τελείως το στάτους δουλειάς.
2: Αλλάζει γιατί η κάθε επενδύση ποδοσφαιριστή είναι διαφορετική και πρέπει να συντονιστούν όλοι μαζί.
0: Βέβαια.
2: Είναι το πιο δύσκολο αυτό. Δεν είναι σε μια ομάδα, ξέρω, να πούμε τα δικά μας, στην ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ξέρω τον ΠΑΟ, που έχουν μάθει στην Ευρώπη, στο πρωτάθλημα, ξέρουν καθημερινά τι γίνεται με τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, άρα βγάζουν το σχετικό πρόγραμμα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που θέτεις, να ξέρεις. Πολύ σημαντικό.
2: Γιατί εδώ μιλάμε για ποδοσφαιριστές που έρχονται από το εξωτερικό, από διάφορα πρωταθλήματα, από την Πρέμια, από τη Σέρια, από τη Λαλίγκα, έρχονται από την Ελλάδα και ο καθένας έχει τις δικές επιβαρύνσεις. Και πρέπει τώρα ο φυσιολόγος, ο γυμναστής, μαζί με τον προπονητή και τους συνεργάτες του να εκπορήσουν ένα πρόγραμμα για τον καθένα ξεχωριστά και να λύσουν συνολικά για την ομάδα. Εμείς δεν είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Τώρα, τα μάτια που έρχονται για παράδειγμα στα πραγματικά του Euro, αργεί ακόμα, είναι να γίνουν πάλι 2 διακοπές της εθνικής ομάδας. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι εκεί, αλλά είναι βέβαιο ότι συνολικά οι εθνικές ομάδες επιβαρύνθηκαν και το έχουν πει, δηλαδή, και στις δηλώσεις το ανέφεραν. και οι δικοί μας οι διεθνείς και ο προπονητής, κάθε φορά αυτό λέγαμε. Ειδικά όταν φτάσαμε στην Κορύφη στο τέταρτο παιχνίδι, εκεί πραγματικά υπήρχε μεγάλο ζήτημα. Είδαμε τον Μαυροπάνο, τον Κουλιεράκη που δεν είχε ρυθμό και αυτούς είχε κράμπες στο τέλος. Και ήδη ο στόπερ. Βγήκε ο Μαυροπάνος και μπήκε ο Ρέτρος. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη κόπος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε για το χθεσινό παιχνίδι, τι κρατάς εσύ?
2: Κρατάω δεδομένα ότι η ομάδα αποκρίθηκε σε ακόμα ένα παιχνίδι πολύ ψηλό επίπεδου και καλύτερα προετοιμασμένη η Γερμανία για το τι έχει να συναντήσει από την Ελλάδα, ότι στάθηκε στο ύψος της σε ορισμένα σημεία του αγώνα, κυρίως το πρώτο είχε κάποιες δυσκολίες χωρίς όμως να κάνουν την πολύ μεγάλη φάση η Γερμανία, αν εξαιρέσω το πρώτο ενίχνο τη φάση που έχει κάνει ως, ο Ράουμ, ο αριστερός μπακ που το βγάζει ο Τζολάκη, δεν έχει κάνει καμία πολύ μεγάλη φάση η Γερμανία στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο, με την είσοδο του Ανδρούτσου η ομάδα έγινε πιο aggressive, κλείσανε καλύτερα οι χώροι γιατί ήταν καλύτερα η συνεργασία των ποδοσφαιριστών, οι αλλοκαλύψεις. Δεν υπήρχαν μεγάλα κενά στα μεσοδιαστήματα, απορροφήσαμε αρκετά την πίεση και δεν μας έκαναν φάση οι Γερμανοί. Άρα δείχνουμε ένα καλό πρόσωπο όμως από το κομμάτι του παιχνιδιού, σαν χαρακτικό. Το είδαμε και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία στο πρώτο παιχνίδι στο Augsburg και χθες. Για μένα ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια σε αυτήν την σειρά των αγώνων ήταν η συνέπεια της ομάδας στα ανασταλτικά καθήκοντα.
1: Ναι.
2: Το μάτς με τη Σερβία ήμασταν κυριαρχικοί, το έχουμε δείξει αυτό και τα προηγούμενα δύο χρόνια το κάνουμε καλά. Και επίσης σε σχέση τώρα με το συνολικό, όχι το καθαρά αγωνιστικό, αλλά με το θέμα της, της προσωπικότητας, των χαρακτήρα που βγάζουν οι ποδοσφαιριστές, θα έλεγα ότι οι νεότεροι που έχουν μπει την τελευταία διετή και παίζουν περισσότερο, ο Τζόλης, ο Καρέτσας, ο Κουλιεράκης που δεν έπαιζε πριν με τον, με τον Μπογιέτ, έπαιζε με τον Γιωβάνοβιτς και στο ξεκίνημα ήταν βασικός μαζί με τον Μαυροπάνο. Λέω ορισμένα παραδείγματα νεαρών ποδοσφαιριστών, δηλαδή αυτοί που είναι 18, 19 μέχρι 23-24. Αντιλαμβάνομαι σε αυτή τη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας να έχουν καλύτερη προσαρμογή σε αυτά που χρειάζεται να κάνουν στις εθνικές, στην εθνική δηλαδή, σε σχέση με την προηγούμενη διετία, κυρίως τα προκριματικά του Μουντιάλ. Και σε αυτό έχουν βοηθήσει πρώτον οι παλαιότεροι διεθνείς που έχουν παραμείνει στο κάμπ, δηλαδή στην ομάδα, δηλαδή ο Μάνταλος σταμάτησε, το θυμόμαστε, ο Κουρμπέλης δηλαδή, ο Βλαχοδήμος, ο Τσιμίκας, οι πιο έμπειροι δηλαδή προσεστές, ο Μασούρας, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ένας προσεστής στην εθνική, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι καθημερινότητα και στη δουλειά και στο ξενοδοχείο και στις προπονήσεις. Πρέπει να βάζει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι ένας προσεστής και το κατάλαβαν αρκετά καλά και γρήγορα οι πιο νεαροί διεθνείς της εθνικής μας, από την 18 που σας είπαμε, 24. Και θα πω επίσης, δεν το έχουμε δει πάρα πολύ, νομίζω ότι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αυτό ισχύει για όλους τους προπονητές που έρχονται από τους συλλόγους, νομίζω ότι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει καλύτερη προσαρμογή στην καθημερινότητα, γενικώς στον τρόπο δουλειάς ενός ομοσπονδιακού προπονητή, ενός επέκτορα. Ναι. Είναι διαφορετική η δουλειά. Και θεωρώ
1: και
2: ότι
1: η προσέγγιση.
2: Ναι, συνολικά όλο αυτό. Η προσαρμογή στη διαθήκη. Ναι. Νομίζω ότι το κάνει ακόμα καλύτερα τώρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από ό,τι το έκανε την πρώτη διετία. Δηλαδή το έχει βελτιώσει ακόμα περισσότερο. Το κομμάτι το πώς θα λειτουργήσει μια εθνική ομάδα, τι θα ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές, πώς θα δουλέψει στις προπονήσεις και να μεταφέρει πράγματα, να μεταδώσει πράγματα στους διεθνείς. Το κάνει καλύτερα νομίζω και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αυτό το τελευταίο διάστημα.
0: Αυτό
2: έχει να κάνει σίγουρα με την διαφορετικότητα που έχει ένας ομοσπονδιακός με έναν προπονητή που δουλεύει καθημερινά σε ένα σύλλογο. Mm-hmm. Και αυτό βάζω στην έξωση, και αυτό βάζω στην κουβέντα, και το θέμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δείχνει καλύτερα από το Μασβίνος και έχει φτάσει δηλαδή σε ένα πολύ καλό επίπεδο, εξαιρετικό επίπεδο, το τι πρέπει να κάνει ένας προπονητής στις εθνικές ομάδες. Πρέπει να διαχειρίζεται τους ποδοσφαιριστές και με βάση την κατάστασή τους και τον τρόπο δουλειάς, αλλά και το τι πρέπει να κάνει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αλλιώς είναι να αντιμετωπίζει, για παράδειγμα, τη Γερμανία και την Ολλανδία, αλλιώς είναι να γεμίζει να αντιμετωπίσει τη Σερβία ή, για παράδειγμα, το Λίχτενστάιν. Βλέπω δηλαδή ότι ο προπονητής προσαρμόζεται και από παιχνίδι σε παιχνίδι, χωρίς να αλλάζει η φιλοσοφία του, έτσι, γιατί η φιλοσοφία του είναι να να προσπαθεί να παίζει ομάδα ποδόσφαιρο. Το κάνει, σωστά. Ακόμα και με τα παιχνίδια και στα μάτια με την Ιρλανδία και τη Γερμανία. Το έκανε και στο Άουκμπουργκ, το έκανε από το 60 το έκανε πολύ με την Γερμανία στο Άουκμπουργκ. Να θέλει να επιτεθεί και να δημιουργήσει καταστάσεις να την παρεστία. Και με την Ιρλανδία προσπάθησε στο πρώτο λίγο να γίνει μια εκπληκτική που.
1: Ναι, σχεδόν άγγιξε το τέλειο.
2: Ναι, μπράβο, ήταν τι καλύτερε εμφανίσει. Δηλαδή και να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει όταν χρειάζεται να χαμηλώσει μέτρα στο γήπεδο για να μείνετε καλύτερα. Δηλαδή το καταλαβαίνει πλέον και ο Γιωβάνοβιτς καλύτερα αυτό. Έχει καλύτερη προσαρμογή πλέον. Πολύ αγαπητή η φιλοσοφία δεν παραλαμβάνω.
1: Λοιπόν, πες και εσύ MVP στην τετράδα αγώνων. Ποιος είναι για σένα ή ποιοι.
2: Είχα από το πρωί, από χθες βασικά είχα στο μυαλό μου να βάλω ένα ποδοσφαιριστή πριν τα 4 τα παιχνίδια που να έχει διάρκεια και σε υψηλά επίπεδα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βάλω έναν.

0: να την σπάσει δεξιά-αριστερά. Ο Ιωαννίδης στον αέρα να κατεβάσει την μπάλα να βάλει το σώμα του είναι καλύτερο, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει πολύ μεγάλη δυναμική, βάζει το κορμί του στα. Έχει άλλα χαρίσματα ο Παυλίδης, αλλά και
1: δεν φάνηκε
0: χθες η κόπωση του Παυλίδη. Ήταν εμφανής.
1: Εντάξει, και λογικό είναι.
0: Αλλά χρειαζόμαστε παίκτες δηλαδή στην επίθεση. Δηλαδή ο Ιωαννίδης δεν είναι βασικό τράγκη στην εθνική μας.
1: Όχι, αλήθεια
0: είναι. Το τελευταίο χρόνο.
1: Αλλά βγήκε μπροστά.
0: Ναι, βγήκε και απέδωσε. Mm-hmm. Αυτό που χρειάστηκε το έκανε πάρα πολύ καλά. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, mm-hmm. μόνο.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, κυρία μου. Ξεκουράστηκες. Σχετικά.
0: Σχετικά.
1: Ωραία.
0: Ραντεβού τώρα το
2: Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο.
1: 13-16.
0: Η ομάδα εκδικεί τις θέσεις 1-2 για να πέσει ατρόμητα τελικά που εμφανίζεται λέει για πρώτη φορά παρουσία στην πρώτη κατηγορία και να διεκδικήσει την είσοδό της στα προμητελικά της διοργάνωσης. Θα είναι και αυτό μια επιτυχία μετά την εκπλήρωση του πρώτου στόχου, όπως λέγαμε.
1: Την τριάδα ουσιαστικά.
0: Μπράβο, για να μπει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και ξέρετε, βάζει στόχο πλέον για να φτάσει να είναι μια ομάδα που πλέον θα είναι σταθερά ψηλά όσο γίνεται στις επιδόσεις της, στις διακρίσεις της, για να φτάσει σε μια τελική φάση.
1: Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε το κεφάλαιο Εθνική, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτζης, χθες τον Σωτήρη Ταμπάκο, λίγο μετά την λήξη του αγώνα με την Γερμανία.
3: Αυτό που είπα είναι ότι πριν αρχίσει αυτή η τετράδα των αγώνων, ότι να μην αδικήσετε τους αυτούς σας, και πραγματικά δεν τους αδίκησαν, αλλά μπορώ να πω ότι δεν τους ξεπέρασαν, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, μπορούν να νικήσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Δηλαδή δεν νομίζω όταν κάνουμε 4 βαθμούς με τη Γερμανία, όταν παίρνουμε στο παλίο με την Ολλανδία και φεύγουμε στεναχωρημένοι από το γήπεδο, τι να πούμε, θεωρώ ότι κάθε ομάδα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.
0: Ο στόχος επιτύχει, πρώτος ήταν ο στόχος για να βγει ο Μαρτρίτη, για να μπορεί να μπει στο πρώτο κλουβ να νικότητα στην κλήση του Δεκεμβρίου. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ακολουθεί ο δεύτερος στόχος, που είναι η ομάδα να μπει στα περιμετρικά του UEFA Nations League. Και είναι ορατός, έτσι, γιατί η ομάδα μπορεί να βγει σε μία από τις πρώτες θέσεις.
3: Στόχος ήταν να μπούμε στην τριάδα για να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, επετέφθη. Από εκεί πέρα τρόφοντας ανοίγει όρεξη. Είμαστε πρώτοι στο γκρουπ ισόβαθμοι με τους Ολλανδούς, αίτητοι. Και είναι φυσικό επόμενο ο στόχος μας πλέον να είναι η πρόκριση στα προημιτελικά, αφού πετύχαμε το στόχο της τριάδας.
0: Επειδή είστε από την προηγούμενη προσπάθεια στα πραγματικά του Μουντιάλ, η ομάδα δεν πέτυχε. Πρέπει ότι απέτυχε απέναντι στις ομάδες όπως η Σκωτία και η Δανία. Σε κάποια πράγματα τα οποία είδαμε στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με το πώς η ομάδα προσεγγίζει τα παιχνίδια. Βλέπουμε σε αυτά τα παιχνίδια ότι η ομάδα μπορεί να παίξει καλή άμυνα συνολικά στο γήπεδο. Το είδαμε και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Είναι ένα στοιχείο που προσθέθηκε στο παιχνίδι που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια.
3: Νομίζω ότι πιο πολύ τα ίδια τα παιδιά δεν αδίκησαν τους εαυτούς τους και κατάλαβαν τι μπορούν να πετύχουν. Πάντα παίζαμε καλή άμυνα, πάντα. Δηλαδή ότι αποτύχαμε, όλοι μαζί αποτύχαμε από τη διοίκηση, από μένα, από τη διοίκηση, από τον προπονητή και τους παίκτες, όλοι μαζί αποτύχαμε για την πρόκληση στο Μουντιάλ και όλοι μαζί πετυχαίνουμε τώρα και όλοι μαζί πραγματικά ελπίζω να πετύχουμε την πρόκληση στο Euro.
0: Ο Βαγγέλης Παπλίδης πριν από τα τελευταία μάτς έλεγε ότι η εθνική είναι διαφορετικό από τους συλλόγους. Και στη συμπεριφορά στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Γενικώς είναι διαφορετική προσέγγιση στις εθνικές ομάδες σε σχέση με τους συλλόγους. Αυτό το βλέπετε, πρέπει να το βλέπει και η ομάδα και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές, ότι είναι άλλες συνθήκες. Πρέπει να είσαι και διαφορετικός στη συμπεριφορά στο γήπεδο όταν είσαι στην εθνική.
3: Οι παίκτες το ξέρουν καλύτερα αυτό. Έδειξαν ότι είναι μια οικογένεια, έδειξαν ότι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Σαφώς η προσέγγιση όλων των αγώνων αυτής της τετράδας, γιατί ξέρετε, ήταν εξαντλητική. Εξαντλητικές αυτές οι δύο εβδομάδες και για τους παίκτες. 10 μέρες, 4 μάτς και 4 μάτς πολύ υψηλού επίπεδου. Γιατί παίξαμε 2 φορές με τη Γερμανία, με την Ολλανδία και με τη Σερβία εκτός έδρας, έτσι στο League A. Και για πρώτη φορά στην ζωή μας κερδίσαμε τους Γερμανούς. Φτάσαμε κοντά στο να κερδίσουμε τους Ολλανδούς. Πιστεύω όμως ότι θα έρθει αυτό. Σαφώς και ο Βαγγέλης ξέρει καλύτερα. Και ναι, έτσι είναι. Okay. Τα παιδιά πραγματικά δίνουν τα πάντα για τη φανέλα, το έδειξαν και θεωρώ ότι το μέλλον είναι μπροστά.
0: Η ομάδα έπαιξε στην Τούμπα 2 παιχνίδια. Ακολουθεί και παιχνίδι στο Πανεπιστημιακό τον Νοέμβριο με την Σερβία. Ο στόχος είναι η ομάδα να παίζει στην περιφέρεια ή θα επιστρέψει τα πραγματικά στην Αθήνα.
3: Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα για τα επόμενα μάτς. Πρώτος στόχος ήταν η αποκέντρωση έτσι από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, η οποία αγκάλιασε έτσι απόλυτα την εθνική ομάδα. Δεν το συζητάμε επί μια εβδομάδα. Έτσι ήταν τα παιδιά στιγμές που δεν έχουν ξαναζήσει έτσι σε καμία πόλη. Τώρα στο Βόλο και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
4: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μεγάλες προοπτικές για το δυναμικό άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας ανοίγονται για τη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο νησί μας οι εργασίες του 40ου Επετειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αμπάς Μουίζ εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό του για τις προοπτικές του νησιού, τονίζοντας ότι τα ωραία τοπία, η νυχτερινή ζωή και η γαστρονομία της Ρόδου δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Ως πρώτος ρεαλιστικός στόχος για το 2027 τέθηκε η προσέλκυση 5 έως 7.000 Ινδών τουριστών, ενώ έμφαση θα δοθεί στα γαμήλια ταξίδια και τον συνεδριακό τουρισμό. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, το μεγάλο στίχημα για να επιτευχθούν οι υψηλοί αυτοί αριθμοί εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: την ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών πτήσεων και την ταχεία έκδοση της ταξιδιωτικής βίζας. Με κάθε επισημότητα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η Κάρπαθος τίμησε σήμερα την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στην ιστορική κοινότητα των Μενετών, όπου ο κύριος Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου. Από το ακριτικό νησί, ο Πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εθνικής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει όσα κατέκτησε με κόπο και αίμα και κανείς δεν πρόκειται να τα απειλήσει. Στις εκδηλώσεις είχε και το πολεμικό ναυτικό με την πυραβλάκα το Κρυσταλλίδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η θεσμική αντιπαράθεση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου με επίκεντρο τις οικονομικές οφειλές για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Με ανοιχτή επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, η ΔΕΙΑ απαντά σε όσα δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με τη λήξη της σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά. Η επιχείρηση παρουσιάζει έγγραφα με τα οποία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της Περιφέρειας σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις της δεύτερης φάσης του φράγματος, καλώντας τον κύριο Χατζημάρκο να δώσει δημόσιες εξηγήσεις. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ προσβάλλει δικαστικά τις κινήσεις της Περιφέρειας και προτρέπει τους τοπικούς επιχειρηματίες να αναμένουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την ίσπραξη των οφειλόμενων πόρων, υπεραμεινόμενη των κατασχέσεων ισχύρας τρίτων και καλώντας τους ξενοδόχους του νησιού να συμμορφωθούν με τον νόμο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ΔΕΙΑΡ, αναφέροντας ως παράδειγμα προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του γνωστού ορθοπαιδικού ιατρού και πρώην δημοτικού συμβούλου Μανώλη Πετρονιάτη εξέφρασε με συλληπιτήρια δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης. Ο κύριος Καμπουράκης εξαίρει το ήθος, την επιστημονική προσφορά και το αποτύπωμα του εκλειπώντος στα κοινά και τον τουρισμό του νησιού. Στον εντοπισμό 76 αλλοδαπών στην περιοχή Πεύκη της Ρόδου προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας μετά από συντονισμένες χερσαίες έρευνες. Ανάμεσα στους εντοπιστέντες βρίσκονται 19 άνδρες, 20 γυναίκες και 37 ανήλικοι. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. 4 παιχνίδια διεξάγονται αύριο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 12.30 ο Άρης Αρχαγγέλου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟ ΚΟ. Στη 1 ο Κλεάνθης θα παίξει με τη Δόξα Καρδάμενας. Στις 4 ο Φίβος Κρεμαστής κόντρα στον Ποσειδώνα Καρπάθου. Και στις 9 και 4 το βράδυ η Αναγέννηση Ασφενδιού θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικές υδραυλικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Στα Οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Να κατοχυρώσει πιστεύω τη θέση του στην πεντάδα και από εκεί πέρα, εάν του βγουν τα αποτελέσματα, δηλαδή είναι έτσι όπως πρέπει να είναι σε αυτά τα παιχνίδια, πάρει βαθμούς, γιατί όχι να πλησιάσει και τροχιά τροχιά τετράδας.
3: Δεν μου λες, Μάνου Γκαρθία, τώρα με τους κοιλιακούς προσαγωγούς θα πάμε συντηρητικά, θεραπεία και τέτοια?
2: Κοίτα να δεις, την πρώτη εβδομάδα την έβγαλε τώρα με θεραπείες, ναι, συντηρητικά. Από αύριο σιγά σιγά θα δοκιμάσει να δει λίγο τρεξιματάκι, λίγο όπως πιέσει και λίγη μπάλα. Ο ίδιος θέλει να το παλέψει, μήπως προλάβει και το μάτς με το Βόλο, δεν ξέρω αν είναι κάτι έτσι οσικτό, παιδιά, γιατί είναι και ύπουλος ο τραυματισμός αυτός και είναι και λίγο ρίσκο. Είναι και λίγο ρίσκο, δεν ξέρω τι θα κάνει και το ιατρικό team γενικότερα, βλέποντας και κάνοντας να σου πει αρκετά σου. Δηλαδή, ο ίδιος πάντως δουλεύει πολύ και στα ρεπό γενικότερα, δεν είναι από τα παιδιά που δεν δουλεύουν, δηλαδή είναι σούπερ επαγγελματίας, το ξέρει και ο ίδιος, νιώσει την ευθύνη ο Μάνου Γκαρθία, ότι είναι ένας από τα σημαντικότερα γρανάζια του Άρη και θέλει να προσπαθήσει ακόμη και να προλάβει να είναι στον πάγκο τουλάχιστον το μάτς με τον Βόλο. Θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα.
3: Μακάρι να πω εγώ, αλλά ναι.
2: Ναι, εντάξει, λες, okay. Δεν θα το αποφασίσει μόνο αυτό, είναι και το ιατρικό team προφανώς.
4: Ενδιαφέρουσα συνάντηση για τον κύριο Γρηγόριο Πάρος, έτσι.
2: Ναι, είδε και Κλόπ, είδε και Τσάβη γενικότερα, γιατί έκαναν και οι δύο ομάδες.
3: Μπράβο, ναι, και ο Τσάβη.
2: Τις προπονήσεις τους στο Ρήσιο. Είχε την ευκαιρία της να πει δύο-τρεις κουβέντες με πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Γενικά, παιδιά, ο Κλόπ είναι μια. Ο Κλόπ άφησε μια φοβερά θετική εντύπωση το διήμερο της παραμονής της Εθνικής Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος χαιρετούσε όλο τον κόσμο, ήταν δεκτικός, χαμογελαστός. Απαντούσε σε όποιον του απίστευε, δηλαδή μιλάμε. Άλλο επίπεδο πραγματικά. Άλλο επίπεδο. Ας παραδειγματιστούμε λίγο από τον Κλόπ.
3: Σωστά.
2: Γενικότερα θα πω εγώ.
3: Μάλιστα.
2: Και αύριο, παιδιά, θα πούμε λίγο και για ερασιτέχνη, γιατί αυτή την ώρα σε εξέλιξη μια σημαντική γενική συνέλευση για το τμήμα Βόλεϊ που αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα.
3: Μπράβο, σωστά.
2: Και επειδή ακόμη δεν έχω ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ, δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν ισχύουν 100%, οπότε θα τα πούμε.
3: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά
3: και εσύ. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Το Ιταλία-Πολωνία, το Under 21 έχει γίνει 5-1. Με το που είπαμε το 4-0, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 4-1 και στο καπάκι η σκουάντρα Τζούρα πέτυχε και 5ο γκολ, είναι στο 5-1, είμαστε στο 72ο λεπτό.

0: Τώρα θα έχουμε Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Ουσιαστικά στα χασομέρια που λέμε,
1: ναι.
0: Προκύψε τραυματισμός ποδοσφαιριστή που είχε διεθνείς υποχρεώσεις. Και μιλάμε αυτό που είπες για τον Ζούπκοφ, ο οποίος επιβεβαίωσε ο προπονητής Εθνικής Ουκρανίας, ο κύριος Μαλντέρα, ότι έχει ενοχλήσει στη μέση και έμεινε εκτός αποστολής για το μάτς με την Ουγγαρία. Νάτος ο Γιώργος. Γιώργο, γεια σου.
2: Γεια σου κύριε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, ναι. Τι κάνεις. Λέω, είδες, στα χασομέρια προέκυψε τραυματισμός.
2: Ναι, ναι. Φαινόταν, είχαν δεχτεί πολλά μηνύματα το Σάββατο και δεν είχαν γράψει τίποτα οι Ουκρανοί.
0: Mm-hmm.
2: Σχετικά με την αναμέτρηση στον Βόρεια Ιρλανδία, αν τελικά έχει κάποιο πρόβλημα. Προφανώς και οι Ουκρανοί δεν ήθελαν να βγάλουν κάτι προς τα έξω. Ήταν μετά από μια αέρια μάχη που έπεσε λίγο άτσαλα στο έδαφος.
0: Mm-hmm.
2: Ωστόσο δεν συνέχισε, είχε σε λίγο δυσφορία, αλλά δεν έδειξε να έχει κάποιο σύντημα, να σου πω την αλήθεια. Τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς και δίκαιοι, δεν περίμενα να περάσει τέλος ανέμακτα αυτή η διαδικασία.
0: Δύο εβδομάδες τώρα.
2: Ναι, με 13 διεθνείς, 4 μάτς ερή, δεν γινόταν να υπάρξει κάτι. Αν πρέπει να πούμε κάτι, είναι σίγουρα ότι να γυρίσει, να δούμε το μέγεθος του προβλήματος.
0: Ναι.
2: Χωρίς να σημαίνει ότι μιλάμε και για αυτή τη στιγμή πολύ πρώτη επιλογή του coach, έτσι.
0: Αν
2: και ψεύτησα να πούμε αυτό το πράγμα, θα γελάει το σύμπαν μαζί μας.
0: Ναι, όντως.
2: Αλλά είναι σημαντικό γιατί έχει αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της, μέχρι την επόμενη διακοπή που είναι μετά τις 8 Νοέμβρη, συγγνώμη. Mm-hmm. Και σίγουρα στις 8, δηλαδή 9 είναι η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση των συλλόγων, ας πούμε, για να πάμε πάλι σε εθνικές. Οπότε είναι σημαντικό να μάθουμε ότι δεν θα έχει άλλο ζήτημα. Προφανέστατα, εφόσον δεν μπορεί, για παράδειγμα, τον Όφη θα είναι εκτός αποστολής, αν θα το δούμε αυτό όμως μόλις επιστρέψει, γιατί θα κριθεί από εκεί και μετά κιόλας και για την Αγγλία. Γιατί το πιο σημαντικό για μένα είναι αυτό, ξέρεις, επειδή είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, στερείς επιλογών και δεν έχεις πάρα πολλές λόγω ευρωπαϊκής λίστας και δεδομένων που έχεις 24 παίκτες, να το πω έτσι, 25.
0: Σωστά.
2: Θα το δούμε όταν γυρίσει λοιπόν, είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής να ελπίσουμε μέχρι το τέλος, γιατί είναι μεν γύρισε Γιώβιτ, γυρνάει τέλος πάντων, ο Κοϊτά χωρίς να έχουν προβλήματα, αλλά τώρα είδαμε αυτό με τον Ζούπκοφ και υπάρχουν άλλοι 10 διεθνείς που είμαστε στην αναμονή.
1: Στην αναμονή, ναι.
2: Ναι.
0: Ο Βιτάλης είναι πάντως στο αρχικό σχήμα των Μαγιάρων.
2: Σωστά.
0: Στο μεταξύ τους παιχνίδι.
2: Ναι. Ήταν παίχτε την προηγούμενη αγωνιστική θέση, συγγνώμη, αλλαγή, ήρθε από τον πάγκο. Mm-hmm. Τώρα ξεκινάει. Εντάξει, όπως το κάνουν όλες οι εθνικές παιδιά, αναγκαστικά οι προπονητές.
0: Ναι, γιατί ήταν πολλά παιχνίδια μαζεμένα.
2: Ναι, έχουμε ξαναπεί, ή τουλάχιστον εμείς το λέγαμε και στις τεκμούς του ρεπόρτερ, νομίζω μαζί και μαζί το έχουμε επιτάσει, ούτε καταλαβαίνουμε. Πολύ λάθος όλο αυτό από την UEFA και τη FIFA, σε συνάντηση δηλαδή, γιατί και το υπόλοιπο του Nations League δεν αφορά μόνο την Ευρώπη αυτό. Και θα γίνει και τον επόμενο Σεπτέμβριο και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τις ομάδες πώς το αποδέχονται, οι παίχτες, οι προπονητές. Θα πρέπει να έχουν κάνει κάποιες ενέργειες για να γνωστοποιήσουν την αντίθεσή τους αφενός και αφετέρου να επιχειρήσουν να μην προκύψει νέα τέτοια διακοπή. Όχι γιατί θα χάσουν το ρυθμό οι ομάδες, εγώ δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά το να παίξεις τόσο μάτς, 4 δηλαδή, σε τέτοιο χρονικό διάστημα, καταρχάς νομίζω ότι δεν θα έχει υπάρξει άλλη διακοπή με τόσες τραυματίες σε όλες τις ομάδες, είδατε και έγινε στον ομιλό μας μόνο.
0: Ναι.
2: Έξω ο Βαγιανίδης από εμάς, έξω ο Τζόλης, στην Ολλανδία βγήκε ο Χάπκο, βγήκε ο Μάλεν, ο Μπρόντι, στη Γερμανία ο Χάβετς,
0: ο Γνάμπρι.
2: Μουσιάλα, ο Γνάμπρι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μη σέβεσαι, ας πούμε, τον ποδοσφαιριστή. Πρώτα τον ποδοσφαιριστή, για τους τραυματισμούς μιλάω, έτσι, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα οι σύλλογοι, προφανέστατα και οι σύλλογοι, θα πρέπει να κάνουν κάτι και αυτοί για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουν τις επενδύσεις τους και το οικονομικό τους πόνο, να το πω έτσι, γιατί όταν δεν πανάς πολλά εκατομμύρια ευρώ ή δίνεις ετήσια συμβόλαια, θέλεις να παίζουν τα λεφτά που δίνεις, έτσι. Αυτό όμως έρχεται πολύ πιο μετά στο δικό μου το κεφάλι. Στο δικό μου κεφάλι το πρώτο που και κύριο που έρχεται, ξαναλέω, είναι ο ίδιος ο παίκτης και πώς προστατεύεται. Και εκεί που λέγαμε να μειώσουμε καμία αγωνιστική υποχρέωση, του βάζουμε επιπλέον. Δεν γίνεται.
1: Γιώργο, με το προπονητικό για την παραμονή στην Αγγλία βρέθηκε άκρη.
2: Δεν έχει γνωστοποιηθεί κάτι από την ΑΕΚ. Θα βρεθεί μόνο. Κοίταξε, υπήρχε μια σκέψη, υπάρχει καταρχάς μια σκέψη που έχει βάση να έκανε μια προπονήση στον Μπρέντφορντ η Εθνική, να πήγαινε μετά στο Μάντσεστερ που θα παίξει τη Δευτέρα, που θα δουλέψει την Τρίτη, συγγνώμη, για να παίξει Τετάρτη. Δεν τίθεται θέμα. Νομίζω ότι περιμένω απλά από τον Νίκολιτς το OK για ποια είναι η καλύτερη προοπτική. Αν θα πάρει δηλαδή παρατεταμένα σε ένα, ξέρεις μόλις τελειώσει το παιχνίδι.
1: Για να θα μοιραστεί.
2: Μπράβο στο Λονδίνο και να πηγαίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέχρι και τη Δευτέρα, Τρίτη κάπου. Ή αν θα μοιραστεί, αν θα κάνουν ξέρεις για τις προπονήσεις στο Λονδίνο και μετά να πάνε σε πόλη πιο κοντά στο Μάντσεστερ. Είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν οι φίλοι του αγωνιστικού σχεδιασμού. Εγώ παραλαμβάνω αφού ακυρώθηκε το Μάντσεστερ, θα το άκουγα πολύ πολύ πιο εύκολο να γίνει η ομάδα.
0: Ναι.
2: Και να έκανε τέσσερις γεμάτες προπονήσεις εδώ στην Αθήνα, γιατί θα γίναγε Τετάρτη, θα δούλευε αποκατάσταση, ας πούμε, Τετάρτη το απόγευμα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή.
0: Σωστά.
2: Θα έχει όλες τις μέρες αυτές, προσέξτε, ξαναλέω, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή είναι τέσσερις μέρες, έτσι.
0: Με γεμάτες, ναι, όντως.
2: Ναι, και, γιατί δεν έχετε τον αγώνα με τον Ατρόμητο, δεν το συζητάμε. Με κάνει πάρα πολύ σωστά που πήρε την αναβολή ΑΕΚ. Δεν βγαίνει, τώρα μόλις λέγαμε για 4 μάτς 20 μέρες, πόσο μάλλον να παίξει σε 6 μέρες 3 μάτς. Είναι εκ του κάνευση σα σκέψη, ας πούμε, αλλά θα μπορούσε να γυρίσει κιόλας. Αλλά αυτό θα μείνει, νομίζω ότι το μόνο που απομένει να μάθουμε, ο άλλος το γνωστοποιήσει και αυτό, γιατί τους ξέρετε, δεν είναι πολλά πράγματα. Ναι, δεν λένε, παιδί μου, δεν είναι.
0: Okay.
2: Όπως και σε άλλες ομάδες βλέπω γίνεται σιγά σιγά. Χθες γυρίσαμε σε άλλα χρόνια, ψάχναμε από που θες για να βρούμε το σκορ, ποιοι παίξανε, ποιοι έχουν βάλει τα γκολ προς το φιλικό. Και σήμερα έμαθα ότι είχε και πάνω 20 φιλικό, το Ατρόμητο. Δεν θέλουν οι ομάδες, δεν ξέρω γιατί, είναι δικό τους θέμα, αλλά δεν θέλουν.
0: Ναι, οκ.
2: Εμείς πάντως 2-0 κερδίσαμε, ο Μάντελος και ο Χρυστακόπουλος βάλει τα γκολ. Κάτι μάθα τέλος πάντων. 40 λεπτά ήταν τα παιχνίδια, τα είπαμε και χθες. Σημασία έχει ότι ο κότς είδε και παιδιά τα οποία έπρεπε να δει, όπως ο Ζαμπάρη, όπως ο Μπάμπη Λικογιάννης. Οκ, όχι, δεν τους έβλεπε στην καθημερινότητα. Σε ένα απλά διαδικαστικό, εντελώς προπονητικό διπλό, να το πω έτσι.
0: Δεν μου λες, 300 καιρό τα προλαβαίνουν την επανέναρξη.
2: Κοίταξε, εγώ επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, ο προγραμματισμός είναι ναι. Και για τους δύο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πράσινο τι κάνεις, μα και η εξέλιξη της αποκατάστασης και αποθεραπείας σήμερα που μιλάμε αυτό δείχνουν. Περιμένουμε απλά να σιγουρευτεί αυτό. Αν δεν μπορεί μέχρι την Τετάρτη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μάλλον αυτό μπορεί και να προπονήθηκε σήμερα. Δεν ξέρω στο 24ωρο, μέχρι άφετα θα το περιμένωσε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Ανατροπή Κύπρος. 2-1 την Λετωνία και τελικό αποτέλεσμα. Οι Λετωνοί προηγήθηκαν στο 57 με τον Ντάσκεβιτς, βλέπω εδώ. Στο 70 ο Κωστή του Λεβαδιακού ισοφάρισε σε 1-1 και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο κύριος Έντουαρτς έκανε το 2-1 για την Κύπρο. Πολύ πολύ μεγάλη νίκη για την Κύπρο απέναντι στην Λετωνία. Σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς πίσω από το Μαυροβούνιο, το οποίο σε περίπου μία ώρα θα υποδεχθεί την Αρμενία. Βασικός για τους γηπεδούχους ο Πόποβιτς του Ολυμπιακού, βασικός για τους φιλοξενούμενους ο συμπαίκτης του στους Ερυθρόλευκους ο Τικνιζιάν.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Sky Sports αναφορικά με την υπόθεση της City, ναι, που αναφέρει ότι οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League θεωρούν ότι αν η έφεση της City δεν δικαιωθεί,
0: αν παίζει το κενό ουσιαστικά,
1: θα υποβιβαστεί οριστικά.
0: Ναι. Δεν θα μου κάνει για εντύπωση. Okay, με 114
1: οικονομικές ασφαλίες.
0: Ναι. Επιβεβαιωμένες τουλάχιστον σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή παραβάσεις 114-115. Ναι, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει.
1: Μάλιστα, μένουμε στη Δικέφαλο αλλά πάμε σε αυτόν τον Βορρά.
0: Ναι.
1: Ωρα για ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, Δημήτρη Τσομπατζόγλου μαζί μας, ο οποίος ΠΑΟΚ είχε και είδηση σήμερα, έτσι. Γεια σου φιλέ.
0: Γεια σου Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα. Είδηση εννοούμε την ανακοίνωση για το DC.
1: Ναι. Άρα, το επίσημο,
3: εντάξει,
1: πάντα είναι επίσημο,
3: υπήρχε ενημέρωση και από τον ΠΑΟΚ από την Παρασκευή ότι έχει κλείσει το θέμα. Mm-hmm. Οριστικοποιήθηκε μέσα από την ανακοίνωση, σωστά, πάντα το επίσημο μετράει. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με τον Αντώνη Τσιφτσή, τουλάχιστον με βάση το συμβόλαιο, μέχρι το 29. Το συμβόλαιό του τελείωνε το 28. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήθελε να το επεκτείνει, ήθελε σαφώς να αυξήσει τις αποδοχές του. Μιλάμε για ένα τερματοφύλακα που από το 19 του παίζει στη Super League. Πέρασε δυσκολίες, πέρασε και ένα χειρουργείο με κοιλιακούς προσαγωγούς. Κατάφερε από πέρυσι να κερδίσει πρώτα απ' όλα τη θέση του δεύτερου στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε πολλά παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ συγκροτημένος και προσγειωμένος και όλα παίζουν ρόλο ώστε το ΠΑΟΚ να αποδείξει την εμπιστοσύνη που έχει στον Έλληνα γκολκίπερ. Στα 27 του χρόνια θα είναι βασικός από εδώ και πέρα στον ΠΑΟΚ με βάση τον τραυματισμό του Παυλένκα, και έγινε όλη αυτή η κίνηση που έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές. Θα περιμένουμε τις επόμενες. Είναι φανερό ότι έχει ξεκινήσει διαπραγμάτευση με Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς. Υπάρχουν διαφορές, προτάσεις, αντιπροτάσεις, αλλά και μια αισιοδοξία από την πλευρά του ΠΑΟΚ ότι θα τελειώσουν φυσιολογικά και συμφωνία για να παραμείνουν οι δύο βασικοί παίκτες της ομάδας.
4: Δημήτρη, εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει μέσα στην εβδομάδα αυτό, ένα ερώτημα αυτό, και δεύτερο, προτείνεται ίδια χρόνια στην επέκταση των δύο ποδοσφαιριστών?
3: Το οικονομικό είναι το βασικό ζήτημα. Εντάξει, ο Μιχαηλίδης είναι 26 του χρόνια, είναι μια άλλη περίπτωση παίκτη. Ο Ζήφκοβιτς είναι πιο μεγάλος σε ηλικία και οι δύο είναι πολύ δεμένοι και οι δύο έχουν τη διάθεση να παραμείνουν. Όχι, δεν μπορεί να προσδιοριστεί το πότε θα τελειώσει η διαπραγμάτευση. Νομίζω πάντως ότι πρέπει να κρατήσουμε την αισιοδοξία που υπάρχει.
4: Okay.
1: Με τους διεθνείς πότε ολοκληρώνονται οι επιστροφές?
3: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είχε πολύ καλές ειδήσεις. Βέβαια, λίγο πολύ προδιαγεγραμμένα, επιστροφές σήμερα και ο Γιάννουδης τελικά και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Ελουστόντο έκαναν ένα κομμάτι της προπόνησης των υπολείπων και πολύ πολύ ομαλά και προσεκτικά με σκοπό να είναι όλοι διαθέσιμοι κανονικά την ερχόμενη Δευτέρα στο ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Φέτος η χρονιά για τον ΠΑΟΚ, ένα από τα στοιχεία που θα κυριαρχήσουν είναι ότι οι αποθεραπείες θα έχουν χρόνο να τις ολοκληρώνουν κανονικότατα και χωρίς να πιέζουν ποδοσφαιριστές. Πέρυσι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ξεκάθαρα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά ο ΠΑΟΚ, που μετά από το Μάρτιο κατέρευσε στην κυριολεξία. Φέτος χάνει βέβαια όλα τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης, αλλά θα προσπαθήσει να κερδίσει κάτι άλλο. Γι' αυτό λέω ότι και αποθεραπείες θα πηγαίνουν μέχρι το τέλος πολύ πολύ ομαλά. Αύριο παίζει ο Γιάκης ο Κροάτης, αύριο παίζουν, αν δεν κάνω λάθος, και οι διεθνείς με την Ελπίδων. Άρα την Τετάρτη είναι η μέρα ταξιδιού, την Πέμπτη θα είναι όλοι μαζεμένοι για να κάνουν αυτές τις τέσσερις προπονήσεις όλοι μαζί και τη Δευτέρα να αρχίσουμε να βλέπουμε έναν άλλον ΠΑΟΚ. Έναν ΠΑΟΚ που θα έχει 6 απόντες για καιρό. Με Τέντες, Πότοφ, Παυλένκα, Τάχα, Άλλη, Τσάλο, Φταρή. Αλλά ένα ΠΑΟΚ που θα έχει πλέον και τον Μπάνεζα στην επίθεση. Έναν ΠΑΟΚ που θα έχει πάρα πολλά φτάρια. Έναν ΠΑΟΚ με πολλά αριστερά μπακ, με αρκετούς στόπερ. Έναν ΠΑΟΚ που έχει πάρει το ρίσκο να έχει έναν δεξιό μπακ τον Γκένι και από πίσω του κάποιες άλλες εναλλακτικές. Αυτή την ομάδα που πλέον σιγά σιγά θα οφείλει να δείξει τι ταυτότητα παίρνει από τον Λύση. Σε αυτή τη φάση μπαίνουμε από Δευτέρα. και σίγουρα μέσα στον επόμενο μήνα θα απαντηθούν αρκετά ερωτηματικά για το ποιος είναι τελικά ο φετινός ΠΑΟΚ.
4: Μάλιστα.
3: Έχει μια από τις ειδήσεις της ημέρας που προεκτοποιήθηκε, είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, το συνέδριο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και την συμβολή του στην κοινωνία, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μέσω τελετών του Αριστοτελείου, με πάνω από 60 ομιλητές, οι οποίοι είναι καθηγητές πανεπιστημίου και από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κάτι πάρα πολύ, πολύ, πολύ ξεχωριστό. Επαναλαμβάνω, από τις λίγες εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, γιατί βεβαίως είναι μια χρονιά που είχαμε και χθες το πέμπτο φινάλι επέτειο για τα ντέρμπι. Η χρονιά των 100 χρόνων σαφώς σημαδεύτηκε από το δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο άλλαξε τα πάντα.
4: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Καλό βράδυ.
4: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ρεπετησιόν στο Ιταλία-Πολωνία.
1: Δηλαδή, 6-2.
4: Μπράβο. Μείωσαν οι Πολωνοί 5-2. Καπάκι στο επόμενο λεπτό, η Ατζούρι 6-2. Είμαστε στο 88. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Και δεν είναι πόλο,
4: Όχι.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε, φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκό. ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
12: Top FM 102,4.
4: Α, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9, Big Wins for FM 94,6, δεύτερη ώρα του newsroom, του πρώτου της εβδομάδας. Με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα. Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσίλα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Χαίρετε, κυρία μου. Καλή εβδομάδα.
13: Γεια σας, εβδομάδα.
14: Τι κάνετε?
13: Τι γίνεται?
4: Καλά.
13: Εσείς? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά, καλά. Καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το Λιβάη Γκαρσία.
4: Ναι, που είναι και το πιο φρέσκο.
13: Μπράβο που είναι το πιο φρέσκο, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Λοιπόν, ο Λιβάη Γκαρσία ήρθε σήμερα, το μεσημέρι, πήγε, έκανε μαγνητική. Μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με τον Κουρασάο. Τραυματίστηκε στο 3, αργή στο 14. Θλάση λοιπόν πρώτου βαθμού. Ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης και επιστροφής είναι 2-3 εβδομάδες.
4: Okay.
13: Όμως, επειδή η πορεία της αποθεραπείας του θα αξιολογείται καθημερινά και πρέπει να δούμε τι αντίδραση θα έχει ο οργανισμός του στις θεραπείες που θα κάνει στο κοροπή, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο χρόνος αποκατάστασης να διαφοροποιηθεί, να τροποποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Ένα μικρό ενδεχόμενο
4: να είναι κάτω από 2 εβδομάδες,
13: να γυρίσει πιο γρήγορα, ναι. Δεν συγκεντρώνει πολλές ανάγκες αυτό το σενάριο, αλλά δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε.
4: Ωραία, okay.
13: Το πλάνο αρχικά είναι για 2-3 εβδομάδες. Μπορεί να το δούμε νωρίτερα να επιστρέφει. Επαναλαμβάνει κάτι που συγκεντρώνει λίγες ανάγκες. Αν λείψει με βάση το πρώτο πλάνο ο Λιβάη για 2-3 εβδομάδες, τότε πέρα από τον τέρμι με τον Ολυμπιακό, χάνει το μάτς με την Μπόρατς.
4: Πρεμιέρα κόμφερες.
13: 15 του μήνα πρεμιέρα κόμφερες. 18 του μήνα παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Αστέρα στο ΑΚΑ πρωτάθλημα. Και 22 του μήνα με την Καϊράτ εκτός έδρας.
4: Ναι.
13: Έτσι. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Μάλλον 3-4 εβδομάδες με τον αστερίσκο τον οποίο αναφέραμε. Το λέω αυτό γιατί, για να κάνω και μια γέφυρα για το επόμενο θέμα. Ο Ταμπόρδα που σήμερα ήταν να βγάλει μέρος του προγράμματος και να μπει την Πέμπτη στις προπονήσεις, μπήκε σήμερα, το ξεπέρασε το πρόβλημά του και μπήκε σε φουλ ρυθμούς. Ακολούθησε όλο το φλάσι και θυμίζω. Ακολούθησε κανονικά όλο το πρόγραμμα, πήγε καλά η αποκατάστασή του. Κάτι που σημαίνει ότι τίθεται στη διάθεση του προπονητή του.
4: Εφόσον δεν έχει κάποια ενόχληση τις επόμενες μέρες.
13: Σωστά, σωστά. Αυτά είναι τα πιο φρέσκα αγωνιστικά. Να πω επίσης ότι Τσάπρα και Κυριακόπουλος σωματώθηκαν.
4: Ωραία.
13: Έκαναν προπόνηση κανονικά. Προπονήθηκαν σήμερα. Αύριο επιστρέφουν σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπόλοιπες επιστροφές. Τετέι, γείτονας Δεμπής Μπινιάρης Λάβδας.
4: Η μικρή.
13: Πέμπτη επιστρέφουν ο Πελίστρι, ο Ραστόντερ, ο Γιάγκουσιτς, ο Ουναΐ, ο Σαλάχ Εντίνιο Κάτρης. Ο Τετέι δεν προπονήθηκε σήμερα, γιατί είχαν δώσει μια εξτρά μέρα άδεια στους Έλληνες διεθνείς. Δεν έκανε προπονήση σήμερα ο Τετέι, θα την κάνει αύριο. Και σήμερα ο Κυλιακόπουλος με τον Τζάβρα που έκαναν θα πάρουν αύριο το ρεπό τους. Έτσι, αυτό είναι το πρόγραμμα σου ότι έχει να κάνει με τις επιστροφές των διεθνών και συνολικά πότε θα έρθουν όλοι οι παίκτες.
4: Βάσει χρονοδιαγράμματος, ο επόμενος που είναι να μπει είναι ο Κοντούρης.
13: Βεβαίως.
4: Αν θυμάμαι καλά.
13: Ναι, ναι, ο Κοντούρης που έχει ένα αιμάτωμα και είναι να μπει Πέμπτη ή Παρασκευή.
4: Ναι.
13: Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Και τραυματίστηκε και αυτό στην Εθνική ΚΑΠΑ 21, είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή. Γλίτωσε τα χειρότερα με το αιμάτωμα το οποίο υπέστη. Και τον περιμένουμε Πέμπτη ή Παρασκευή, τον περιμένουμε στον Παναθηναϊκό να μπει στις προπονήσεις.
4: Πλέον μετράει αντίστροφα ο Κρίστιανσεν. για να το δούμε για επίσημο τεμπούτο.
13: Ναι, βέβαια. Ο Κρίστιαν θα προπονείται κανονικά. Εδώ και μέρες. Και είναι και καλά. Σας είχα πει και στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε κάνει τον αέρα ότι πάει καλά. Και σωματικά δείχνει καλά. Ανεβαίνει. Κάθε προπόνηση που κάνει είναι πολύ θετικό για τον ίδιο και για τον Παναθηναϊκό. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε. Είναι, τον βλέπουν σε καλή κατάσταση στο κοροπί όλοι. Θα του πότε.
4: Θα κρίνει ο προπονητής, προφανώς. Ναι,
13: okay.
4: Και σου είπα και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώ δύσκολο να παίξει σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι όσο αυτό με τον Ολυμπιακό.
13: Είναι πάντως από εδώ και πέρα,
4: ναι.
13: Όπως είπες εσύ, μετράει αντίστροφα. Αυτά σου έχει να κάνει τα αγωνιστικά, από σήμερα επί της ουσίας αρχίζει η προετοιμασία για τον ντέρμπι, για την επιστροφή στη δράση, γιατί είναι η εβδομάδα η... Δεν υπάρχουν, τελειώνουν οι διεθνείς υποχρεώσεις όλες και μπαίνει ο Παναθηναϊκός στη διαδικασία του ντέρμπι μέχρι να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι. Αναφορικά με το γήπεδο, σήμερα υπήρχε ένα βίντεο που ανέβασε ο Δήμαρχος Αθηναίων με μια επιθεώρηση που έκανε, το πω έτσι, εργασίες ο κ. Ζούκας στο Βοτανικό και είπε κάποια πράγματα. Επιβεβαιώθηκε αυτό που αναφέραμε ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η θεμελίωση για τις εγκαταστάσεις του αεραστέχνου, του είπε ο κ. Ζούκας. Οπότε πάμε πλέον για τη φάση του χτισήματος. Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, όπως είπε, είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των 4 πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, με εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι, που είναι να πει και αυτό. Είναι ένα μικρό κομμάτι στη μία κεντρική θύρα, το οποίο είναι προς το κόρνερ, το οποίο μπήκε πιο αργά σχέση με τους άλλους, γιατί το είχαν ανοιχτό για να μπαίνουν τα φορτηγά με τα υλικά, να υπάρχει κάποιος χώρος για να μπαίνουν τα υλικά. Προχωρούν οι υπεργασίες σε βορρά και νότο. Βορράς και νότος είναι τα δύο πέταλα.
1: Ναι.
13: Η πληροφόρηση που έχουμε και την έχουμε αναφέρει και πάλι εμείς είναι ότι τα πρώτα κομμάτια από το στέγαστρο θα αρχίσουν να μπαίνουν στο ένα πέταλο, αυτό που θα είναι η θύρα 13 διοργανωμένου Παναθηναϊκού. Και αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα υποδομές και συνοδά έργα που λέει ότι η λεωφόρος προφίλ Δανίλ, η υπόγεια σύραγγα, η πεζογέφυρα και η χώρη στάθμης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον στην πράξη. Προχωράμε, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Υπενθυμίζω ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από τον Δήμαρχο είναι για Σεπτέμβρη του 27. Υπενθυμίζω ότι η σύμβαση για τις εγκαταστάσεις του αεραστέχνη αναφέρει ότι μέχρι 31 του 27 πρέπει να έχει τελειώσει το έργο εκεί. Οπότε περιμένουμε και το επόμενο διάστημα να δούμε την πορεία του έργου.
1: Με το ΆΚΑ ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του χλωροτάβητα.
13: Ναι.
1: Okay.
13: Μια διαδικασία εξπρές που είχαμε αναφέρει και πάλι, που θα γινόταν, έτσι θα γινόταν, θα δω ο χειμερινός χλωροτάβητας, όλες οι ομάδες το κάνουν, απλά το έκανε εξπρές ο Παναθηναϊκός γιατί ήταν η συναυλία της Άννας Βύση, που είχε πάρα πολύ κόσμο, περίπου 95.000, οπότε έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα γιατί σχεδόν καταστράφηκε ο προηγούμενος αγωνιστικός χώρος. Έγινε και αυτό. Τι άλλο. Αυτά.
1: Ωραία, φίλε.
4: Γιώργη, ευχαριστούμε.
13: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Καλά.
4: Καλό βράδυ και στον Διονύση Δεσίλα.

0: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα. Ιταλία-Πολωνία σε επίπεδο ελπίδων 6-2. Η Ιταλία είναι αυτή που τερματίζει στην πρώτη θέση του πέμπτου γκρουπ σε ισοβαθμία με τους Πολωνούς και παίρνει το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά. Είπαμε η πρώτη κάθε ομίλου, κάθε... τους πόσοι, 9 όμιλοι. Η πρώτη από τους 9 ομίλους περνάνε απευθείας στα τελικά και η καλύτερη δεύτερη. Κάτι που σημαίνει ότι οι Πολωνοί έχουν 27 βαθμούς πλέον μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους και συνολικά τέρματα 28-8. Αφαιρώντας όμως τα αποτελέσματα που έχουν φέρει, επειδή είναι σε όμιλο των 6, με την Αρμενία που είναι η τελευταία ομάδα του ομίλου, 2 νίκες δηλαδή και 8-1 τέρματα, πάει στο 27. Άρα συν 13.
1: Ναι, άρα θέλουμε 2.
0: Ωραία.
1: Ας πούμε.
0: Εμείς ως Ελλάδα θέλουμε νίκη στο Μπέλφαστ επί της Βορείου Ιρλανδίας. Τώρα, αν μας κάτσει γκέλα των Γερμανών με την Γεωργία που είναι δύσκολο, ακόμα καλύτερα, τερματίζουμε πρώτοι. Αλλά επειδή είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο, θέλουμε λοιπόν νίκη επί της Βορείου Ιρλανδίας με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά.
1: Ναι, το έχουμε.
0: Ναι, θεωρώ πως μπορούμε. Ναι. Βόρειος Ιρλανδία είναι στην τρίτη θέση με 14 βαθμούς. Εμείς έχουμε τώρα 24. Θα πάμε και εμείς αν κερδίσουμε στους 27. Έχουμε 28-6 τέρματα. Αφαιρώντας όμως τις δύο νίκες με τη Μάλτα, με την Ουραγό Μάλτα και 10-0 τέρματα, είχαμε ρίξει δύο πεντάρες. Mm-hmm. Πάμε στο 18-6. Είμαστε στο συν 12. Η Πολωνία είναι αυτή τη στιγμή στο συν 13. Με δύο γκολ διαφορά θα είμαστε αυτοί που θα είμαστε οι καλύτεροι δεύτεροι και θα σφραγίσουμε την απευθείας πρόκριση. Δεν θα μπλέξουμε με μπαράζ. Εφικτό νομίζω.
1: Ναι.
0: Εδώ θα είμαστε αύριο.
1: Να
0: παρακολουθούμε την προσπάθεια των παιδιών του Γιάννη Ταουσιάνη.
1: Για να δούμε αν είμαστε όντως γουρλίδες. Του λέει ένας
0: φίλος. Εντάξει.
1: Όχι μόνο για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ το λέει.
0: Ναι, καλά και για το μήνυμα που έστειλε πριν για την Εθνική, για την Μπαλάρα. Είπε ότι έστειλε update ότι πλάκα κάνω. Λείπατε στα άλλα τρία παιχνίδια γι' αυτό. Λοιπόν, 7 η ώρα παίζουμε αύριο στο Belfast. Εδώ θα είμαστε δηλαδή. Ελπίζουμε να το πανηγυρίσουμε.

0: Πάμε να μπούμε σε ρυθμούς μπάσκετ, αφού πούμε ότι η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η καλύτερα η καρδιά της Ευρωλίγκας, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Σωστά.
0: Χτυπάει στο κόμμο που από το πρωί και η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού με Παναγιώτη Γιώργο Αγγελόπουλο, Γιώργο Σκυντήλια, Νικόλε Πενιώτη και του Παναθηναϊκού. Μας θα πει και ο Γιώργος Πετρίδης ποιοι ακριβώς έχουμε πάει. Νομίζω ότι είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κανονικά. Έχουμε τη συνάντηση των ιδιοκτητών ουσιαστικά. Ναι, είναι των ιδιοκτητών σε πανέμορφη λίμνη κόμμο, σε ένα ξενοδοχείο το οποίο ένα απλό δωμάτιο κοστίζει 1.200 ευρώ την ναι. Αγία. Ναι, το απλό.
2: Κλείσε.
0: Το απλό.
2: Κλείσε.
0: Και εκεί θα συζητηθεί, θα συζητηθούν δύο πράγματα. Επειδή έχει εφθαλμένα περάσει ότι είναι μόνο για το NBA.
1: Ναι.
0: Το βασικό είναι ότι θα εγκρίνουν αύριο, αύριο με ψηφοφορία.
1: Ναι, αύριο.
0: Γιατί αύριο με ψηφοφορία, ναι, σήμερα ήταν οι πρώτες δημόσεις, να το πω έτσι. Τα τέσσερα franchise που θα κάνουν του χρόνου την Ευρωλίγκα από 20-24 ομάδες.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε πει πολλές φορές, Βαλένθια, Ντουμπάι είναι τα δεδομένα.
1: Mm-hmm. Και ψάχνουμε άλλα δύο.
0: Ψάχνουμε άλλα δύο με πολύ δυνατή υποψηφιότητα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Mm-hmm. Πάρα πολύ δυνατή. Θα γίνουν και άλλες συζητήσεις για το σύστημα διεξαγωγής, για τα χρήματα που θα, ακριβώς που θα δώσει το κάθε franchise. Και στο τραπέζι υπάρχει και αυτή η πρόταση του NBA που θέλει ουσιαστικά να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα.
1: Mm-hmm.
0: Πάλι οι πληροφορίες, χωρίς να είναι κάτι σίγουρο, γιατί αύριο μπορούν να ανατραπούν όλα, δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 5 Οκτωβρίου οι ομάδες να έχουν πάει με φούρια να πουλήσουν, να το πω έτσι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά ας περιμένουμε και το αυριανό. Ο βασικός παρός λόγος είναι τα franchise, έτσι. Και το πώς η Ευρωλίγκα, που έχει γίνει ήδη πολύ πιο δυνατή, θα εκταμιεύσει κάποια χρήματα από αυτές τις συμμετοχές μόνιμου μετόχου και πώς θα αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής. Γιατί καταλαβαίνεις, αν πάνε στις 24 ομάδες, δεν θα έχουμε μια κανονική περίοδο 46 αγωνιστικών. Έτσι.
1: Ναι, δεν βγαίνουν.
0: Δεν βγαίνουν. Δεν κουκιάμε τίποτα. Τώρα, υπάρχει πληροφορία ότι το NBA έτσι κι αλλιώς θα προχωρήσει το σχέδιό του. Ακόμα και αρνητική απάντηση να έχει σε πρώτη φάση από την Ευρωλίγκα.

0: Έλεγα λοιπόν ότι το NBA έχει έτσι κι αλλιώς το σχέδιό του να, θέλει να το προχωρήσει έτσι κι αλλιώς. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί αύριο και να δούμε και ακριβώς ποια είναι η πρόταση, έτσι. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι ουσιαστικά, για να το λέμε πιο λαϊκά, οι ομάδες που έχουν βάλει όλα αυτά τα χρόνια τόσα λεφτά, και κυρίως από την τσέπη τους άνθρωποι, όπως είναι η αδερφή Αγγελόπουλη, όπως είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και φυσικά η προηγούμενη διοίκηση του πατέρα του και του.
1: Και του θείου
0: του, των εκλειπώντων, είναι από τις ομάδες που έχουν βάλει από την τσέπη τους λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ούτε λαϊκής βάσης, ούτε παίρνουν λεφτά από το ποδόσφαιρο, ούτε παίρνουν από το Δήμο, όπως είναι οι Ζάλγκυρες, για παράδειγμα.
1: Ή από το κράτος.
0: Μπορεί να έχουν. Μπράβο, μπράβο. Μπορεί να έχει μπει λοιπόν στο μυαλό τους η διαδικασία ότι, OK, τόσα χρόνια βάζουμε να κάνουμε ένα cash out, λέμε. Να βγάλουμε κάποια χρήματα. Δεν το βλέπω πάντως και πολύ πιθανό. Έτσι, με κίνδυνο να εκτεθώ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η Ευρωλίγκα σε φάση που καίγεται να πουλήσει. Γιατί μπορεί πριν από 3-4 χρόνια να σου λέγω ότι μπορεί. Θα δούμε όμως, ξανά λέω, δεν θέλω να.
1: Ισχύει αυτό κάπου.
0: Για πες.
1: Κάπου άκουσα ότι το NBA που okay, θέλει με να αγοράσει,
0: ναι.
1: Αλλά δεν θέλει ουσιαστικά όλη την Ευρωλίγκα. Θέλει ομάδες.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ότι θέλει
1: δεν
0: να
1: θέλει όλο το πακέτο.
0: Το NBA Europe. Και τις
1: 20.
0: Να τις χρησιμοποιήσει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό νομίζω ότι θα κοπεί η όλη πρόταση. Γιατί νομίζω ότι είναι πιο ενωμένη από ποτέ. Από στιγμή που και η Real το καλοκαίρι είπε ναι. Στο νέο δεκαετές. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Εκτός πια αν έχει να παρουσιάσει το NBA μια πρόταση συνολική. Που θα είναι συμφέρουσα για όλους. Και δεν θα επηρεάξει και το management. Διότι είναι τελείως διαφορετικό. Αγοράζω και κάνω και εγώ κουμάντο. Να πεις, τα θέλουν όλα οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Τεχνογνωσία σίγουρα χρειάζεται, νομίζω, το NBA. Αλλά το να αγοράσουν τη διοργάνωση και να μην αποφασίζουν πλέον οι μέτοχοι, μιλάμε για μια κοσμογονία πλέον.
1: Ναι,
0: δεν θα είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι. Εντελώς άλλο πράγμα.
0: Ας περιμένουμε αύριο, πάντως, εγώ ξαναλέω, γιατί ό,τι και να πούμε μπορεί να εκτεθούμε. Από ό,τι μαθαίνω, δεν υπάρχει ησυχία. Υπάρχει σήμερα.
1: Για την ώρα.
0: Διαβουλεύσεις, συζητήσεις, προτάσεις. Και αύριο είναι οι ψηφοφορίες, έτσι.
1: Πρωί θα γίνει.
0: Μεσημεράκι. Μεσημεράκι. Ναι, ναι. Μεσημεράκι. Πάντως είναι ιστορικό ότι είναι στο ίδιο τραπέζι Αγγελόπουλη και Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
0: Μετά την ιστορική.
1: Θα δειπνίσουν κιόλας
0: τώρα. Τώρα δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Αλλά είναι ιστορικό γιατί η τελευταία φορά ήταν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έτσι. Και είναι την επεισοδιακή.
1: Ναι, εγώ πάμε πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τα live στο Instagram και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε ξανά του Ολυμπιακού. Ολυμπιακό, ο οποίο σήμερα έχει ρεπό. Είναι φοβερή λέξη. Ηχεί στα αυτιά τους.
1: Ναι.
0: Με τα φώνα.
1: Καπνογόνα, βεγγαλικά.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Κανονικά. Ήταν πολύ δύσκολος ο Σεπτέμβριος. Όλος. Το ξέραμε, το είχαμε πει. Είχε χθες ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά σοβαρεύτηκε πάρα πολύ αμυντικά. Η επιστροφή του Μιλουτίνοφ έδειξε με το καλησπέρα ότι αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα στην άμυνα. Σίγουρα ο Ηρακλής δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας. Δεν,
1: ναι, εντάξει,
0: λέω. Δεν λέω ότι λύθηκε το πρόβλημα του Ολυμπιακού επειδή κράτησε τον Ηρακλή 68 πόντους, καμία σχέση. Απλά δείχνει ότι είναι άλλα τα δεδομένα με τον ψηλό μέσα κανονικά. Θετικό για μένα ότι ο Μάγκη Ντάιρ χθες ήταν εκτός από δημιουργικός, ήταν πάρα πολύ καλός και στο σκοράρισμα και στα rebound. Πήρε 9 rebound, έδωσε 6 assist, άγγιξε το triple double δηλαδή. Δείχνει να ενσωματώνεται σιγά σιγά στο κλίμα γιατί είναι από τους τρεις καινούριους αυτούς που θέλει τον περισσότερο χρόνο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο Πλώτας θες. Χαίρομαι που πήρε αυτά τα 10 λεπτά και τα εκμεταλλεύτηκε. Αυτά από ό,τι δύο ασίστ είναι. Όπως και στον Παναθηναϊκό ισχύει και θέλω να ρωτήσω και τον Γιώργο τον Πετρίδη.
1: Για Μωραϊτή.
0: Ναι. Τα Ελληνόπουλα φέτος θα χρειαστούν πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες φορές. Γιατί είναι δύσκολα τα παιχνίδια της Basket League. Δεν είναι εύκολα.
1: Ναι.
0: Άρα θα εξαρτηθεί πολύ το πόσες γκέλες θα αποφύγουν από την απόδοση παιδιών που, okay, δεν είναι τα πρώτα βιολιά όπως λέμε. Αλλά χρειάζονται οπωσδήποτε στην Basket League. Από σήμερα είναι ελεύθερα από το μεσημέρι και τα εισιτήρια για τους μη κατόχους του προνομίου να έχεις δώσει την προκαταβολή για τα διαρκεία στο νέο σεφ.
1: Άνοιξαν,
0: ναι, την Παρασκευή.
1: Okay.
0: Από ό,τι έμαθα, τα περισσότερα πουλήθηκαν. Δηλαδή, 6.000 έχουν ανανεώσει. Έχουν δώσει προκαταβολή, μάλλον το ποσοστά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν εισιτήρια όμως ακόμα στη Σαν Λαρίνα για το πρώτο μάτς εντός έδρας. Την Παρασκευή στις 9 και 4 με την Ανατολού Εφές, που δυστυχώς θα πω δεν θα έχει το Mike James.
1: Oh, ναι,
0: με το σοβαρό τραυματισμό του.
1: Ναι, πραγματικά. Από το.
0: Πολύ άσχημο.
1: Από το πουθενά.
0: Πολύ άσχημο.
1: Το πουθενά να πούμε για εμείς περαστικά, ναι.
0: Και είχαμε και την ερώτηση την κλασική του Φουρνιέ στο X, πρώην Twitter. Πώς νιώθετε όλοι σας που θα έρθετε εδώ για να μας δείτε. και μας στήριξε στη Σάντελ Αρίνα. Είμαι περίεργος να μάθω. Οι περισσότεροι του πάνε θα το κάνουμε να μοιάζει σαν το σπίτι σου. Και η απάντησή του ήταν αυτό είναι το νόημα. Και αγωνιστικά δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λογικά έτσι ο Μονταρέο έμεινε χθες λόγω μιας ίωσης εκτός. Εννοείται ότι θα είναι καλά έτσι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Γιώργος Πετρίδης τώρα στην παρέα μας για τα του Παναθηναϊκού. Κάνει κιόλας κατευθείαν και το ερώτημα. Χαίρετε κυρία μου, ναι. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας, τι κάνατε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
0: Θα σου κάνω το ερώτημα γιατί είπα ότι με αφορμή την καλή απόδοση του Πλότα χθες, αυτό το δεκάλεπτο.
2: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πολύ τους Έλληνες που δεν είναι πρώτα βιολιά έτσι, για τα μάτια της μπάσκετ λέγει, γιατί έχουν πολλές απαιτήσεις νομίζω.
2: Ναι, μα ήδη ο Παναθηναϊκός
0: το
2: ναι. Ναι, ο Ματζούκας έχει παίξει περισσότερο από όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού στα πρώτα τρία μάτια Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
2: Έτσι. Νομίζω ότι αν το λέγαμε αυτό πριν από λίγο καιρό θα μας νομίζω για τρελούς. Αλλά το αξίζει ο Λευτέρης και σίγουρα ο Μπράντοβιτς του δίνει την ευκαιρία και την αρπάζει από τα μαλλιά. Προχθές στο μάτς με τον Βίκο, στο μεσημέρι, ο Μωράιτης έπαιξε 24-25 λεπτά. Εντάξει, προφανώς όταν ο Παναθηναϊκός έχει πει γεμάτο ρόστερ θα περιοριστεί και ο χρόνος. Αλλά νομίζω ότι με τον Ομπράντοβιτς όλοι θα παίρνουν ευκαιρίες, όλοι θα είναι μέρος της ομάδας, όλοι θα παίρνουν προσπάθειες, όλοι θα αναλαμβάνουν ευθύνες. Και αυτό είναι κάτι που το θέλει και ο Σέρβος τεχνικός και κερδίζει πέφτει με αυτόν τον τρόπο, έτσι, είναι ξεκάθαρο. Ήδη δηλαδή στο ξεκίνημα έχει κερδίσει έναν παίκτη που μάλιστα με τις επιστροφές των υπολείπων νομίζω ότι θα του βάλει πόνο κεφάλους για τη 12άδα στην Ευρωλίγκα. Σε επίπεδο Ευρωλίγκας τουλάχιστον, έτσι αναφέρομαι στο Μαντζούκα όπως είπα και πριν.
0: Γιώργο,
2: θα
0: μου επιτρέψεις για τον Μαντζούκα να κάνω μια ειδική αναφορά, γιατί νομίζω ότι είναι ένα δώρο που μπορεί να κάνει ο Μπράντοβιτς όχι μόνο στον Παναθηναϊκό αλλά και στην Εθνική.
2: Στο ελληνικό μπάσκετ βέβαια.
0: Μπράβο. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα βελτιωθεί και ο Ρογκαβόπουλος περισσότερο με τον Ομπράντοβιτς, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό που είδα εγώ την Παρασκευή, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το είδα όλο ήρεμος, έχω πάθει πλάκα. Ο Μαντζούκας στα 18 δεν χαμηλώνει έτσι.
2: Ναι.
0: Στην άμυνα. Το ότι να βάλει 3 τρίποντα, το ξέρουμε όλοι ότι έχει το ταλέντο να το κάνει. Αλλά γενικό,
2: το έχει αυτό.
0: Ναι. Η τακτική του, η προσήλωσή του στην άμυνα είναι κάτι το οποίο εμένα πραγματικά με έχει ενθουσιάσει και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Και ξέρεις, είναι ο παίκτης ο οποίος, αν παρατηρήσεις, όταν πήρες το τηλεοπτική κάλυψη μη φαίνεται, αλλά εμείς είμαστε εδώ το καταλαβαίνουμε, είναι ο παίκτης ο οποίος ο Μπράντοβιτς έχει περισσότερες προσωπικές οδηγίες. Δηλαδή πάντα τον πιάνει όποτε βρίσκει ευκαιρία, του λέει κάνε αυτό, σούταρ εκεί, τοποθετήσου εκεί. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουν και τα σχετικά ξέρω εγώ, βιντεάκια που κυκλοφορούν κάποιοι.
0: Ναι, ασχολείται μαζί του πολύ. Κάτι βλέπει.
2: Ναι, ασχολείται μαζί του πολύ. Ναι. Και τι καλά κάνει γιατί ούτως ή άλλως το έχει το ταλέντο. Είχε το κορμί, το είχε ούτως ή άλλως.
0: Ναι,
2: δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτοέρθει στον Παναθηναϊκό, έλεγα εσύ που ήταν 18 χρονών, τι κορμί έχει αυτός ο τύπος. Ας πούμε, θα κάνει
0: τέτοια καριέρα.
2: Πήγε λίγο πίσω η καριέρα του, αλλά και πέρασε και ένα σοβαρό θέμα υγείας, να το πούμε και αυτό γιατί δεν πρέπει να το παραμελούμε. Ήταν πολύ σοβαρό το πρόβλημα υγείας που πέρασε, αλλά είναι τώρα και είναι καλά και σε πνευματικό επίπεδο και σε σωματικό και σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό μπάσκετ όπως πολύ σωστά είπες Νίκο. Τώρα από εκεί πέρα να δούμε

0: σημαντικό πρόγραμμα, γιατί είναι ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που δεν έχει δουλέψει καθόλου με τον Ομπράντοβιτς, δηλαδή δεν έχει συνεργαστεί καθόλου ούτε πριν, όπως για παράδειγμα ο Σλούκας, ούτε τώρα που είναι στον Παναθηναϊκό, έτσι. Να τον δει δηλαδή, να δουλέψει με τον Ομπράντοβιτς σε ομαδική προπόνηση, αυτό εννοώ. Γιατί οι ομαδικές προπονήσεις του Μπράντοβιτς είναι κάτι το διαφορετικό, το λένε όλοι, δηλαδή το λένε οι συνεργάτες, το λένε οι παίκτες του, άπαντες δηλαδή μιλούν για αυτόν με πολύ ξεχωριστά λόγια, τις ομαδικές προπονήσεις που τους κάνει. Οπότε αυτό να δούμε πώς θα πάει και ο Νάνικος Σλούκας στο επόμενο διάστημα. Αλλά καταρχάς είναι αυτοί οι τρεις, είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο Χουάντσο και ο Φάλ για την Φενέρ που είναι ερωτηματικά. Αύριο θα ξέρουν περισσότερα. Πάντως η εικόνα του Παναθηναϊκού στα πρώτα μάτς έχει πολλά κοινά στοιχεία. Δηλαδή βλέπουμε μια ομάδα η οποία, αυτό που είπα και πριν, έχει πολυφωνία στην επίθεση, έχει ομαδικότητα, βγάζει πάθος και ενέργεια στην άμυνα. Μοιράζεται το χρόνο συμμετοχής και οι ευθύνες μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν δείτε και τα στατιστικά, δεν υπάρχει ένας παίκτης που θα πάρει 15-20 σουτ και ένας άλλος θα πάρει ένα ή δύο. Όλοι οι παίκτες θα τα πάρουν τα σουτ τους. Ο Καλαϊτζάκης, ο Μωραΐτης. Αναφέρομαι σε παιδιά που τα προηγούμενα χρόνια ήταν ελαφρώς παραγωνισμένοι. Έτσι. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία και των παικτών των ίδιων.
1: Γιώργο, ποιοι συνοδεύουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο κόμμο?
0: Είναι ο κ. Παρθενόπουλος, ο πρόεδρος, mm-hmm. Παναθηναϊκός, ο CEO ο κ. Αθανασίου και η νομική σύμβουλος κ. Αθανού, Μαργαρίτα. Πάντως, επειδή άκουσα και λίγο τον Νίκο πριν, και εγώ έχω την αίσθηση ότι ειδικά στο κομμάτι του NBA δεν θα έχουμε
1: εξέλιξη.
0: Αποφάσεις. Ναι, αποφάσεις. Εξέλιξη μπορεί να έχουμε να γίνει κάτι, ας πούμε, να υπάρχει κάποια αντιπρόταση, να το πω έτσι.
2: Κάποια πρόοδος, ναι. Αλλά επίσημα δεν νομίζω.
0: Αυτό, δεν θα έχουμε κάτι οριστικό. Να δούμε τι θα γίνει με τα franchise, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά πάντως είναι καλό και καλό σημάδι και για το ελληνικό και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ ότι όλοι οι άνθρωποι των ομάδων, όλοι οι διοικητές των ομάδων κάθονται στο ίδιο τραπέζι και τα συζητούν. Και πρέπει νομίζω αυτό το σχίσμα που έχει δημιουργηθεί πριν από 20 πόσα χρόνια πλέον να πάψει να υπάρχει, έτσι. Mm-hmm. Δεν κάνει καλό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Να κλείσουμε με την ενότητα του μπάσκετ. Είχαμε την απόρριψη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού της αίτησης του Προμηθέα για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής στην στοίχημα GBL και την αχαϊκή ΚΑΕ να βγάζει ανακοίνωση. Μεταξύ άλλων να λέει ότι όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι και αυτά θα πέσουν στο κενό. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας, το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε.
2: Πρακτικά να πούμε ότι αυτό, αν πλέον ο Προμηθέας έχει μονόδρομο να προσφύγει σε πολιτικό δικαστήριο,
1: ναι,
2: για να δικαιωθεί, αλλά κάθε φορά που δεν θα υπάρχει πιστοποιητικό θα μηδενίζεται στους αγώνες, έτσι και...
1: Από εδώ και πέρα.
2: Ναι, αν δεν έχει πιστοποιητικό.
1: Ναι, το απέφυγε ουσιαστικά έτσι όπως το προέκανε στην πρώτη αγωνιστική.
2: Ναι. Όφιλε να το κάνει αυτό. Θα μπορούσε να πάει κατευθείαν στα πολιτικά δικαστήρια.
1: Ναι.
2: Αλλά κάθε φορά θα έχει μηδενισμό και υπάρχει και ποινή από μείον 3 ως μείον 5.
1: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μεγάλες προοπτικές για το δυναμικό άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας ανοίγονται για τη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο νησί μας οι εργασίες του 40ου Επετειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αμπάς Μουΐζ εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό του για τις προοπτικές του νησιού, τονίζοντας ότι τα ωραία τοπία, η νυχτερινή ζωή και η γαστρονομία της Ρόδου δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Ως πρώτος ρεαλιστικός στόχος για το 2027 τέθηκε η προσέλκυση 5 έως 7.000 Ινδών τουριστών, ενώ έμφαση θα δοθεί στα γαμήλια ταξίδια και τον συνεδριακό τουρισμό. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, το μεγάλο στίχημα για να επιτευχθούν οι υψηλοί αυτοί αριθμοί εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: την ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών πτήσεων και την ταχεία έκδοση της ταξιδιωτικής βίζας. Με κάθε επισημότητα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η Κάρπαθος τίμησε σήμερα την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στην ιστορική κοινότητα των Μενετών, όπου ο κ. Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου. Από το ακριτικό νησί, ο Πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εθνικής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει όσα κατέκτησε με κόπο και αίμα και κανείς δεν πρόκειται να τα απειλήσει. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε και το πολεμικό ναυτικό με την πυραβλάκα το Κρυσταλλίδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η θεσμική αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου με επίκεντρο τις οικονομικές οφειλές για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Με ανοιχτή επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, η ΔΕΙΑ απαντά σε όσα δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με τη λήξη της σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά. Η επιχείρηση παρουσιάζει έγγραφα με τα οποία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της περιφέρειας σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις της δεύτερης φάσης του φράγματος, καλώντας τον κύριο Χατζημάρκο να δώσει δημόσιες εξηγήσεις. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ προσβάλλει δικαστικά τις κινήσεις της περιφέρειας και προτρέπει τους τοπικούς επιχειρηματίες να αναμένουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την ίσπραξη των οφειλόμενων πόρων, υπεραμεινόμενοι των κατασχέσεων ισχύρας τρίτων και καλώντας τους ξενοδόχους του νησιού να συμμορφωθούν με τον νόμο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ΔΕΙΑΡ, αναφέροντας ως παράδειγμα προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του γνωστού ορθοπαιδικού ιατρού και πρώην Δημοτικού Συμβούλου Μανώλη Πετρονιάτη εξέφρασε με συλληπιτήρια δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης. Ο κ. Καμπουράκης εξαίρει το ήθος στην επιστημονική προσφορά και το αποτύπωμα του εκλειπώντος στα κοινά και τον τουρισμό του νησιού. Τον εντοπισμό 76 αλλοδαπών στην περιοχή Πεύκη της Ρόδου προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας μετά από συντονισμένες χερσαίες έρευνες. Ανάμεσα στους εντοπιστέντες βρίσκονται 19 άνδρες, 20 γυναίκες και 37 ανήλικοι. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. 4 παιχνίδια διεξάγονται αύριο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 12.30 ο Άρης Αρχαγγέλου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟ ΚΟ. Στη 1 ο Κλεάνθης θα παίξει με τη Δόξα Καρδάμενας. Στις 4 ο Φίβος Κρεμαστής κόντρα στον Ποσειδώνα Καρπάθου. Και στις 9 και 4 το βράδυ η Αναγέννηση Ασφενδιού θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Πολλοί μαζί να καταλάβουν τι θέλει. Όπως ο Μουαντιλ Ματζή. Ο οποίος είναι ένας από τους παίχτες, το διότι και στην Ευρώπη δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καταλαβαίνει ότι θα τραβήξει κουπί σε πρωτάθλημα και γήπεδο. Ναι. Είναι πολύ πιθανό να είναι και βασικός, για παράδειγμα. Με την κατάσταση και όλα, ας πούμε, του Γκονζάλες, που θα γυρίσει, παίζει Τετάρτη ξημερώμα το τελευταίο παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι φαβορή για την εντεκάδα. Ο Έστε με τους Ιππιών είναι δύο χαφ, θα μπορούσαν να έχουν ένα προβάδισμα, όχι για την εντεκάδα και οι δύο, ένας από τους δύο και ένας να έρθει από τον πάγκο. Με τον Μπουέρτα να γυρίζει και αυτός να παίζει τελευταίο μάτι της Τετάρτη της. Είναι αρκετά τα διλήμματα. Καλό είναι ότι οι αρκετοί παίχτες πήραν ρυθμό. Αλλά όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι θα ήθελε ιδανικά ο προπονητής να τα έχει αποφύγει για να τους είχε όλους εδώ.
3: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Ναι. Υπάρχουν, να πούμε, κλείνοντας και το 4-3 τον Παναθηναϊκό, εντάξει, περιμένουμε τις κάποιες επιστροφές να βγουν για το sold out. Και την ίδια ώρα για την Μαρσέη έχει ανοίξει διάθεση προς όλους.
4: Γιώργο, θύμισε μας πόσα εισιτήρια έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
2: 3.500 εισιτήρια. Έχει ανοίξει προς όλους πλέον. Μπορεί και ο καθοπαδός θέλει να πάει να πάρει το εισιτήριό του. Είναι καλές οι τιμές, από ό,τι θυμάμαι. Οπότε είναι ένα ταξίδι που είναι δύσκολο μεν και κατά κάποιο τρόπο είναι επικίνδυνο. Αλλά είναι και μια ωραία εκδρομή και ωραία εμπειρία, κυρίως το εν λόγω γήπεδο.
3: Και γήπεδο, ρε φίλε.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Μάλιστα, είχαμε και ενημέρωση για το Stadium Tour σήμερα.
2: Ναι, γιατί θα λειτουργεί Stadium Tour και Σαββατοκύριακα.
3: Ωραία αυτό.
2: Και υπάρχουν οι ημερομηνίες μέχρι το τέλος του χρόνου. Για να είναι διαθέσιμο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός εργάζεται με νέα πλατφόρμα πλέον, με τη Moro και τη Ticketmaster. Από εκεί μπορεί να τα κλείσει ο κόσμος. Αλλά είναι κάτι που είναι ωραίο, γιατί ουσιαστικά μπορείς να κάνεις όλο το tour του μουσείου και συνέχεια να οδηγηθείς και στο γήπεδο μέσα.
3: Ναι.
2: Να κάνει κόσμο μια βόλτα και τα αποδυτήρια για όσους δεν τα έχουν δει, από τον αγωνιστικό χώρο, από όλα. Γιατί είναι κάτι ωραίο, καταλαβαίνετε, μια ωραία εμπειρία. Και είναι και στα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων. Η αλήθεια είναι. Είναι κάτι που χρειαζόταν. Απλά περίμενε ο Ολυμπιακός να το ανοίξει αυτό το tour, μόλις δημιουργηθεί και το μουσείο, το καινούργιο το μουσείο, που είναι υπερσύγχρονο και πάρα πολύ ωραίο.
3: Και έχει έρθει και ο Φουστέρ, πιάσει δουλειά κανονικά.
2: Ο Φουστέρ, αν δεν ήρθε σήμερα, δηλαδή αναμένεται, αν δεν έχει έρθει ήδη, αν είναι αποσαφινιστεί ο ρόλος του, θα έχει ένα σύνθετο ρόλο, έναν υβριδικό ρόλο, μεταξύ ουσιαστικά πρώτης ομάδας ακαδημίας και διοίκησης, ένας συνδετικός κρίκος θα είναι, όπου θα ασχολείται αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω και με το σκάουτινγκ στο θέμα των ακαδημιών, αλλά και με να έχει προπονητικό ρόλο βοηθώντας και το staff του Ιμάνου Αλουάθιλ και την ίδια ώρα σε πλήρη συνεργασία και συνεννόηση όλα αυτά με τον Αντώνιο Κορδόν που ήταν και προσωπική επιλογή.
4: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Να είστε καλά.
4: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, είχαμε και τρία παιχνίδια για τη Super Bet League 2 σήμερα.
1: Ναι. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική.
0: Ναι. Όχι, δεν ολοκληρώθηκε βασικά, γιατί έχει αναβληθεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με την Athens Καλυθέα.
1: Ναι.
0: Λόγω των πολλών διεθνών που είχαν οι Ερυθρόλευκοι. Εκκρεμεί αυτό, για να πούμε ότι ολοκληρώθηκε αγωνιστικά, αλλά τα παιχνίδια που ήταν στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, είχαμε σήμερα τη Μαρκό να κάνει το 5-5, να περνάει από τη Χρυσούπολη
1: με Λαραμπή
0: απέναντι στον Νέστο με 2-1, με Λαραμπή ο οποίος έψαχνα να βρω, έχει σκοράρει 4 φορές ήδη σε 5 παιχνίδια. Έχει παιδί τα 4 από τα 11 γκολ της Μαρκό.
1: Δεν ξεχνιέται, φίλε.
0: Προελάβνει στην δεύτερη κατηγορία με 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Και ήδη έχει δημιουργήσει μια διαφορά. Είναι στο συν 4 από την ΑΕΛ Νόβιμπετ, η οποία έμεινε το Σάββατο στο 2-2 με την νίκη Βόλου στο ντέρμπι της Θεσσαλίας. Και στο συν 5 πλέον από τον Πανιόνιο, ο οποίος υπέστη ήταν σοκ, έπεσε θύμα έκπληξης, καθώς ιτήθηκε 2-0 από τον νεοφώτιστο Πας Πύργο. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Άκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο φινάλε, και ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0. Η Ελλάς Σύρου, η οποία είναι μεταξύ των τριών ομάδων που δεν έχουν χάσει ακόμη στο φετινό πρωτάθλημα, έχει 2 νίκες και 3 ισοπαλίες, φιγουράρει στην τέταρτη θέση με 9 βαθμούς.
1: Μ' αρέσει περισσότερο έτσι που είναι πρώτος, με έναν ομίλο.
0: Ναι ρε φίλε, τώρα τι να συζητάμε τώρα, το έκτρομα που είχε φτιαχτεί τώρα με 2 ομίλους τώρα. Ας μην το θυμόμαστε. Επιστροφή στην κανονικότητα. Οι δύο πρώτες ομάδες ανεβαίνουν κατηγορία. Λοιπόν, έχουμε σέντρα τούτη την ώρα σε πόσα, 2, 4, 6, 7. 7 παιχνίδια για το Nations League, ουσιαστικά προτελευταία μέρα, τέταρτη αγωνιστική, αλλά προτελευταία μέρα, αύριο κλείνει, να το πούμε έτσι, το παράθυρο. Για την πρώτη κατηγορία, Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, Τουρκία. Για την δεύτερη κατηγορία, Βόρειος Ιρλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Ριζεγοβίνη, Πολωνία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Ρουμανία, Σουηδία. Και για την τρίτη κατηγορία, Μαυροβούνιο, Αρμενία. Τώρα γίνει σέντρα, όλα στο 0-0 φυσικά. Και θυμίζω νωρίτερα, Κύπρος, Λετωνία, 2-1 με ανατροπή. Με τους Κύπριους να βρίσκονται πολύ κοντά στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης.

0: Και θυμίζω νωρίτερα την βαριά ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2 σε επίπεδο ελπίδων. Συν 13 οι Πολωνοί στη διαφορά τερμάτων που κατετάγησαν στη δεύτερη θέση του πέμπτου γκρουπ. Η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη με 2 γκολ απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία αύριο στο Belfast για να είναι η καλύτερη δεύτερη που θα περάσει απευθείας. Εάν, επειδή έστειλε και ένας φίλος νωρίτερα, αν κερδίσει με 1 γκολ διαφορά, θα, εκτός από τους βαθμούς και τη διαφορά τερμάτων που θα είναι ίδια, μετά είναι τα γκολ που έχει πετύχει κάθε ομάδα εκτός έδρας. Στα εκτός έδρας, ναι, γιατί είναι.
1: Όχι μεταξύ τους.
0: Ναι, άλλοι όμιλοι. Εδώ δεν είμαστε, δεν υπερτερούμε απέναντι στους Πολωνούς, οι οποίοι έχουν σκοράρει 10 φορές μακριά από την έδρα τους και εμείς αυτή τη στιγμή 7.
1: Είμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε για γκάζια.
0: Πάμε για γκάζια. Πάμε. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι ήδη στο στούντιο. Άλλο ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου από τον κύριο Αντωνέλη, θα πω εγώ.
2: Νόμιζα ότι θα πεις άλλο ένα βήμα στο να αποφύσουμε, ας πούμε, τελείως.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, δεν είναι πολύ καλά σήμερα, δεν ξέρω αν από το χθεσινό Grand Prix είμαι ακόμα έτσι ή αν κάτι γίνεται.
1: Μήπως με αυτά που είδες στο ΆΚΑ.
2: Καλά, στο ΆΚΑ ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πήραμε έτσι λίγο. Μυρωθήκαμε λίγο από μονοθέσια McLaren και Ayrton Senna. Εντάξει, ωραία, ήταν πολύ ωραία. Λίγο κρύο, αλλά δεν πειράζει. Μην καχάκι να είναι εκεί, όλος ο καλός ο κόσμος.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, 16ος γύρος ήταν στο Grand Prix του Μπαχρέιν, α το πούμε, αλλά στη Μαλαισία, 9 χρόνια μετά. Πάλι νικητής ο Verstappen, όπως και τότε πριν 9 χρόνια. Ήταν η δεύτερη νίκη τότε. Τώρα έχει 72, 14 σεζόν που κερδίζει έστω ένα Grand Prix. Πρώτη νίκη φέτος για τον Verstappen.
0: Αυτό πήγα να πω. Πρώτη φετινή, έπρεπε να φτάσουμε στο 16ο.
2: Καμία σχέση τα αμάξια από την Αυστραλία μέχρι τώρα. Έχουν κάνει και αυτοί τις αναβαθμίσεις τους. Να πούμε έτσι τα βασικά. Πρώτος ο Verstappen, δεύτερος ο Αντωνέλη. Λίγο το κακό για τον Αντωνέλη. Και αυτό γιατί ο Ράσελ στον 50ο γύρο είδε το μονοθέσιό του να τον χαιρετά. Οπότε μείον 84, ψυχολογία στα τάρταρα, εκεί που κέρδισε τον Μπακού, λέει πάω να κάμψω. Τρίτος ο Χάμιλτον, τέταρτος ο Λεκλέρ, που αν το έβλεπε στο ξεκίνημα του αγώνα που ήταν στα βάθη πίσω της πίστας,
0: ναι,
2: τελευταίος
0: καν
2: ο Λεκλέρ, ναι, και λοιπά. Πέμπτος ο Χάντζαρ, έκτος ο Πιάστρι, έβδομος ο Λόσον, όγδος ο Αλόνσο, πολύ καλή θέση είναι ο Αλόνσο με την Άστον Μάρτιν. Ένατος ο Νόρις, ο οποίος ήταν για λίγο ψηλότερα, αλλά εκεί που σταμάτησε ο Ράσελ έπαθε ένα μήνυμα εγκεφαλικό ο Νόρις από τα αυτοκίνητα που έτσι σταματούσαν μπροστά του και βγήκε λίγο στην αμοπαίγεδα. Τέλος πάντων, 10ος ο Λίνμπλατ, 10ος ο Χούλκενμπεργκ. Λοιπόν, ένας αγώνας καταρακτώδης βροχής στη Μαλαισία, 40 λεπτά καθυστέρηση. Οκ, τι να κάνουμε. Το highlight είναι που το έχει αναβάσει και η Φόρμουλα 1. Είναι οι άνθρωποι εκεί με κάτι ψάθινες σκούπες. Πώς είχε η γιαγιά μας, ξέρεις, τις ψάθινες. Και σκούπιζαν μερικά σημεία στην πίστα για να φύγουν τα νερά. Και έχει καβαλήσει ένα στο σκουπόξερο κάποια στιγμή και κάνει το Harry Potter. Και το έχει ανεβάσει η Φόρμουλα 1 και λέει: ο πιο γρήγορος τρόπος που μπορείς να πας αυτή τη στιγμή, λέει, στην πίστα εδώ στο Τσεπάνκ. Τέλος πάντων, περνάνε αυτά 40 λεπτά, σου λέει να βγούμε πάλι να ξεκινήσουμε.
0: Να
2: και ξεκινάνε να κάνουν το formation lap. Του σβήνει του Χάμιλτον. Ο άλλος γλιστράει, ο Χάτζερ βγαίνει στην αμοπαγίδα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε από λόγο, παιδιά. Άλλα 5 λεπτά πήρε να ξεκινήσει το Grand Prix. Γιατί? Κάποιο bug στο λογισμικό που είχε μπερδέψει εκεί τις μονάδες ισχύως και έπρεπε να του στείλει άλλο FIA να το κάνουν download. Μιλάμε τώρα, θα παίζουν PlayStation σε λίγο τους αγώνες, δεν τους παίζουν στην πίστα. Με μία βροχή, την πρώτη βροχή σε αγώνα φέτος και να έχει γίνει αυτός ο χαμός. Άλλο highlight στα social media είναι που είχε μονοθέσια μέσα στο ρύζι. Λέει, δοκίμασα να τα βάλουμε στο ρύζι τα μονοθέσια. Να στεγνώσουν, να πάρουν μπρος. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, ξεκίνησε με τα πολλά ο αγώνας αυτός. Είχε διάφορα. Εντάξει, όταν ξεκίνησε, ήταν το θέμα ότι οι μισοί είχαν τα ενδιάμεσα λάστιχα.
0: Ναι.
2: Γιατί πίστευαν ότι έχει ακόμα νερά η πίστα.
0: Και άλλοι είχαν
2: αλλαγή. Κάποιοι, ο Verstappen, ας πούμε, οι δύο Mercedes και ο Χάτζερ είχαν τα ενδιάμεσα. Η Ferrari, McLaren είχαν τα slicks. Μέγα λάθος τελικά.
0: Ναι.
2: Τα slicks. Γιατί χάσανε το χρόνο τους ο Νόρις εκεί, η Ferrari κλπ. Ο Χάμιλτον, τέλος πάντων, ο Νόρις έμεινε έξω. Εσκεμένα, μεγά λάθος. Ο Λεκλέρ, επειδή είχε μια επαφή με τον Χούλκενμπεργκ, τέλος πάντων μπήκε στα πίτς να αλλάξει λίγο την πτέρυγα και το αλλάξανε και τα ελαστικά. Στον ένατο γύρο, ο Μπότας βγήκε στην αμοπαγίδα. Οι πρωτοπόροι βρήκαν την ευκαιρία να μπουν για να βάλουν και αυτή τα σλίξη. Μετά την επανεκκίνηση, ο Verstappen πέρασε τον Κίμι Αντωνέλη και δεν απειλήθηκε ποτέ ξανά. Πίσω. Ο Χάμιλτον και ο Λεκλέρ έκαναν και αυτή την αντεπίθεσή του. Οπότε καλά τα κατάφεραν στο 3-4. Εντάξει. Η McLaren για ακόμα ένα Grand Prix δείχνει ότι δεν είμαστε και πολύ, ας πούμε, αυτό το διάστημα. Και ο μεγάλος χαμένος αυτής της εβδομάδας είναι ο Ράσελ, ο οποίος τώρα στη βαθμολογία είναι 320 βαθμούς ο Αντωνέλη, 236 ο Ράσελ, ο Χάμιλτον 214, 191 ο Λεκλέρ, 188 ο Νόρις και ο Verstappen. Και μετά είναι πολύ πίσω πιάστρι. Οι τέσσερις, οι μη Mercedes, έχουν διαφορές μεταξύ τους 26 βαθμούς. Στο δικό τους μίνι πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Τώρα στους κατασκευαστές, οκ, okay, Mercedes 556, 305 η Ferrari, 316 η McLaren.
0: Πόσα έχει ακόμα, 7?
2: Έχει σύνολο 23, ναι.
0: Άρα 7.
2: Λοιπόν, μετά πάμε 9.
0: Γυρίζει.
2: Κοιτάξτε και κάτι sprint ακόμα. Το επόμενο έχει και sprint. Ναι. Δεν νομίζω ότι γυρίζει. Περιμένουμε απλά πότε θα στεφθεί ο
0: πιτσιρικάς,
2: ο Κίμι Αντωνέλη. Γιατί ο Ράσελ δεν είχε την ψυχολογία.
0: Ναι.
2: Και οκ, okay, είναι ο οδηγάρο ο πιτσιρίκος στη ΜΕΙ του Ιταλός, αλλά και αυτός είναι και πολύ άτυχος. Το έχουν συμβεί διάφορα που είναι και εκτός του δικού του ελέγχου, ας το πούμε. Δηλαδή, όταν έχει πρόβλημα το μονοθέσιό σου, δεν είναι απαραίτητα το πώς το οδηγείς εσύ. Είναι όλα αυτά τα φετινά, τα καινούργια που έχουν γίνει. Οπότε, τώρα πάμε Σιγκαπούρη, 9 με 11 Οκτώβρη. Μετά πάμε Τέξας, 23 με 25 Οκτώβρη. Μετά έχει Μεξικό, Βραζιλία, Las Vegas, Κατάρ, Abu Dhabi. Γεια σας.
0: Ναι.
2: Ήταν απελπιστικό το πόσο περίμεναν τελικά οι άνθρωποι στην εκκίνηση χθες. Και δεν ήταν μόνο η βροχή δηλαδή. Μετά ήταν άλλο το πρόβλημα. Υπάρχει στα social media μια μικρή κατακραυγή, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, τώρα το μία μισή ώρα.
2: Τώρα να περιμένω ότι δεν το είχαμε ψάχνει τις δικαιολογίες. Ότι ήταν οι συνθήκες όλα αυτά μαζί που έγιναν, δεν το είχαμε προβλέψει. Εντάξει, ομολογείς ότι δεν είσαι έτοιμος ουσιαστικά. Ναι. Όταν ψάχνεις τελευταία στιγμή να στείλεις, ας πούμε, ένα download να κάνουν το λογισμικό,
0: ναι,
2: για να καταφέρει αυτό, να πάρει μπρος το ονοθέσιο, τα βασικά, να πάρει μπρος το, να πατήσει τον γκάζι ο άνθρωπος να φύγει.
0: Σωστά. Γιατί να ήταν μόνο η βροχή, λες, εντάξει, okay, αλλά τώρα αυτό που
2: περιγράψεις να μην μπορείς, να μην μπορεί να γίνει ένας αγώνας στη βροχή. Εντάξει, σου λέω όταν είναι καταρακτώσεις η βροχή και δεν βλέπουν οι οδηγοί και
0: είναι θέμα ασφάλειας.
2: Αλλά το να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν το μονοθέσιο και να μπλοκάρει το σύστημα, ας πούμε, το λογισμικό.
0: Να, παιδιά, κλείστε το μάνι το μαγαζί.
2: Οπότε είχαμε αυτό το θέμα χθες με όλα αυτά, οι στρατηγικές, τα ελαστικά και όλα αυτά. Είχε ένα ενδιαφέρον. Verstappen πρώτη νίκη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πώς το ακούτε το μήνο 84 εσείς να γυρίζει. Οκ. Okay.
0: Ναι, δύσκολο.
2: Έχει ευκαιρία για επιπλέον βαθμούς στο επόμενο Grand Prix, γιατί έχει και το sprint.
0: Θα πρέπει να δείξει τάσεις αυτοχειρίας ο μικρός.
2: Εν τω μεταξύ, όσο άτυχος είναι ο Ράσελ, που του συμβαίνουν διάφορα, τόσο τυχερός είναι ο Αντωνέλη. Όταν ξεκινάς από πίσω-πίσω και δεις αγώνα, όταν σου πάνε όλα καλά.
0: Εντάξει, είναι η χρονιά.
2: Έχεις ένα άστρο. Όχι ότι δεν είναι καλός οδηγός ο άνθρωπος. Είναι φύση εποχή, όπως όλα δείχνουν. Αλλά είναι μια χρονιά περίεργη ούτως ή άλλως. Αυτή.
0: Ναι.
2: Η πρώτη με τις τόσες πολλές αλλαγές. Αυτά, κατάλαβα πολύ ωραία παιδιά ήταν στο
0: άκρο. Για πες και τη δική σου εμπειρία.
2: Αυτός ο ήχος από το μονοθέσιο του Ayrton Senna το 91, πόσο καμία σχέση με
0: το τωρινό.
2: Ναι, με τα φλόρικα το τωρινό. Ήταν πολύ ωραία, ήταν και ο Μίκα Χάκεν, ήταν και ο Πάτο Ουόρντ, ένας οδηγός που ήταν reserve driver στη McLaren τα προηγούμενα χρόνια και είχε το μονοθέσιο του 23 της McLaren και μας έδειξε και το οδήγησε. Και εκεί λίγη βροχούλα και εκεί δεν πήγε. Εντάξει, λίγες σταγόνες. Είχε την ευκαιρία να δεις από κοντά μονοθέσια, να δεις, είχαν διάφορα τις στολές, είχε simulators, είχε δραστηριότητες, είχε κι άλλα πράγματα με αυτοκίνητα που έκαναν εκεί τα drift από εδώ από εκεί, μηχανές. Ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Μίκα Χάκινεν, ότι όλοι στη συνέντευξη που έδωσαν έλεγαν πριν ένα μίλιο, κάνει κρύο. Είναι σαν τη Φιλανδία, είναι σαν την Αυστρία. Συγγνώμη, τι να κάνουμε. Έβαλε και εδώ δροσιά.
0: Πετύχατε σε φθινόπωρο.
2: Αλλά δεν μείωσε σε τίποτα την εμπειρία και παρακολουθήσαμε και τα κτίρια εκεί όλοι μαζί. Και ήταν πολύ ωραία. Ναι. Πάντα τέτοια και πίστα δεν θα δούμε.
0: Μακάρι και.
2: Δεν θα δούμε πίστα ούτε στα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια στην Ελλάδα όπως το
0: βλέπω.
2: Στην
0: Ελλάδα, καλά, εντάξει.
1: Όσο ζούμε,
0: μακάρι να βρεθείς εσύ.
2: Αν ακούει ο Sport FM και θέλει να με στείλει κάπου, εγώ δεν θα πω όχι.
0: Ευχαριστούμε, κυρία μου.
2: Να είστε καλά.
1: Προσπαθεί πάντα.
2: Να
1: είστε καλά.
2: Ακόμα, μαζεύω υπογραφές.
0: Εγώ ευχήθηκα. Μακάρι να βρεθείς.
2: Εγώ πες σου δίνω.
0: Πίστα τέτοια, όχι πίστα ανοιχτή.
2: Σου δίνω και την άδεια και τις βάρδιες απαραίτητες.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε και το. Είχε και παιχνίδι, είπαμε για Super League, Super Bet League 2. Είχα και παιχνίδι Handball, Δούκας ΠΑΟΚ 31-27. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική. ΠΑΟΚ χρωστάει παιχνίδι. Ήταν δεύτερη ήττα σε 3 παιχνίδια για τον Δικέφαλο του Βόρα. Δεύτερη νίκη σε 4 παιχνίδια για τον Δούκα.

0: λουλουράκια στα 7 εν εξελίξη παιχνίδια του Nations League. Μετά το 10 λεπτό, 12, το 13 λεπτό κάπου εκεί. Λοιπόν, έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, λοιπόν, μόλις είχαμε να πούμε στα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο.
0: Α, το Σαββατοκύριακο, το λες, ναι. Okay.
1: Άλλος ένας τίτλος για το Ελληνικό Πόλο και το Ολυμπιακό. Ήταν καταιγιστικές πραγματικά. 8-4.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα. Δεν κατάλαβα. Αυτά όχι, αύριο περισσότερα.
0: Ορίστε, να μόλι είπαμε γκολ η κυρία Σουηδία. Βλέπω εδώ πέρα.
1: Γερμανία.
0: Ναι. Προηγείται 1-0. Είδα το Γιόκερες νομίζω, αλλά να μην πάρω Γιώργο. Τον έδειξε, του έκανε ένα κοντίνο.
1: Να δούμε.
0: Αν είναι.
1: Τρία Γιόκερες, πολύ σωστό.
0: Καλά, είδα. Στο 14. Μια χαρά θα μετρήσει, πιστεύω. Ναι, βέβαια. Εγώ σε κοινή αιστεία.
1: Το πρώτο γκολ τη βραδιά.
0: Στις προπονήσεις πιστεύω πιο.
1: Πιο δύσκολα. Ναι.
0: Πιο δύσκολα βάζει. Κοίτα να δει τώρα. Κοίτα το replay πώς θα. Όχι, όχι, περίμενε. Πώς σου λέω. Δοκάρι.
1: Κύριε φίλε.
0: Εδώ. Ναι, ναι. Πιο κενή αιστεία δεν γίνεται. Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ακολουθεί Fight Club. Ευχαριστούμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ευχαριστούμε και Γιάννη Σταυρόπουλο. Στέφανο Παλαιότολο.
0: Μπράβο, τον αντικατέστησε.
1: Από τον Τάσο Νικολόπουλο και ο Νίκο Ζέρα που ήταν στα μικρόφωνα τις προηγούμενες 2 ώρες. Καλή συνέχεια.
0: Να ακροάσεις. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο!
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη ιδιά μου, ας βάλει εμένα! Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Shop της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
6: Come to my boudoir.
5: The second rule of Fight Club is...
6: Jump.

0: Ο γενικός τους Ισπανούς προπονητές τους έχουμε σε υπόλοιψη. Έτσι.
1: Γιατί, ποιος είπε το αντίθετο?
0: Όχι, λέω, fact.
1: Ναι.
0: Τους Ισπανούς προπονητές γενικώς τους έχουμε σε υπόλοιψη. Εάν θες τους προπονητές από την Ιβερική, για να το λέω όπως το λένε δημοσιογραφικά. Εντάξει. Και καλοί είναι, πολύ καλοί κάποιοι από αυτούς. Στην Ελλάδα έχουμε επίσης προτίμηση σε αυτούς παραδοσιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γενικώς, να ακούσεις πάνω στους προπονητές, παιδί μου, δεν πηγαίνει το μυαλό σου, σου ακούω. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνω μια εξαίρεση από εδώ και πέρα.
1: Γιατί, γιατί?
0: Γιατί ο κύριος Σαντιάγκο Ντένια Σάντσες,
1: ναι,
0: γνωστός ως Σάντι Ντένια, mm-hmm, εντάξει, γιατί έτσι είναι αυτό, σαν τον Καθόρλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γίνονται Σάντι. Ο οποίος κύριος αυτός, αφού τέλος πάντων είχε κάνει διάφορα μικρά αγροτικά στις μικρές εθνικές της Ισπανίας και στην Αλσαντζαντζίγια, σαν τον...
1: Ποια?
0: Αλσαντζαντζίγια, κάτι, τέλος πάντων, σαν τον, σαν τον Αλγκουάθιλ, ανέλαβε την εθνική Τσεχίας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έπαιξε με την Αγγλία και τι βρήκε να πει μετά το τέλος του παιχνιδιού? Τι βρήκε να πει μετά το τέλος του παιχνιδιού της Τσεχίας με την Αγγλία? Πες μου. Πες μου.
1: Τι είχε να πει?
0: Τι βρήκε να πει?
1: Τι βρήκε να πει?
0: Ότι είδα ένα ποδοσφαιριστή, λέει,
1: ναι,
0: που είναι στο ίδιο επίπεδο με το Γιαμάλ. Λες, ωπα ρε φίλε.
1: Τι, ποιος είναι?
0: Πού τον είδες εσύ και δεν τον έχουμε δει εμείς αυτό?
1: Ποιος ήταν αυτός?
0: Πού είδες εσύ ποδοσφαιριστή που είναι στο ίδιο επίπεδο με το Γιαμάλ? Δηλαδή να πεις ότι είναι, ότι μοιάζει.
1: Μου θυμίζει.
0: Ναι, το Γιαμάλ, μου θυμίζει το Γιαμάλ, το καταλαβαίνω. Να είσαι προπονητής, δηλαδή, να μείνεις καφενείος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το να πεις είναι στο ίδιο επίπεδο με το Γιαμάλ, θα σου πούνε πού τον βρήκες, να το δούμε κι εμείς. Πού τον βρήκες που είσαι τόσο καλός? Ποιος, πες μας, κουσέσαι, σαν τους μαθητές του Χριστού,
1: ναι,
0: από κάτω.
1: Ναι.
0: Λέει, ο Άντον Γκόρντον. Αλήθεια, λέει αλήθεια. Ναι, ναι, βέβαια. Θεέ μου, τι ποδοσφαιριστής. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, δικά του είναι.
1: Ναι.
0: Υπέροχος, υπέροχος, καταπληκτικός, απίθανος, τολμηρός.
1: Τολμηρός γιατί, τι εξαφανίζει?
0: Δεν μπορείς να παίξεις τσόντα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φανταστικός, γρήγορος, καταπληκτικός.
1: Πώς ήρθε αυτό το μάτς?
0: Χάσα 0-3.
1: Το λέω γιατί ο Γκόρντον ήταν καταπληκτικός και στο μάτς με την Κροατία που το έβλεπα το παιχνίδι. Θέλω να πω, εκεί τι θα έπαθε δηλαδή? Λιποθύμησε εκεί?
0: Εκεί θα έπαθε, ξέρω εγώ, χατσαμούρι, πώς το λένε. Τακαμότο. Πώς το λέγει ο Γιώργος Αυτιάς? Έχει πάθει, λέει, πάσχει, λέει, από την νόσο Σουζούκι. Και το βαράγανε στο μικρόφωνο. Καβασάκι, Γιώργο. Καβασάκι, λέει, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, τι μου λέτε. Τι μου λέτε. Άκου να σου πω, Καβασάκι.
0: Άκου να σου πω, Καβασάκι, πώς ελάνε. Τι πλάκα που έχει, ρε εσύ. Τι πλάκα που έχει. Δεν ξέρω, μπορεί να τον έβλεπε πρώτη φορά στη ζωή του και κάπως ενθουσιάστηκε.
1: Δεν είδε Μουντιάλ. Κάποιος στο Μουντιάλ καλός ήταν. Εντάξει, δεν ήταν Γιαμάλ στο Μουντιάλ.
0: Ρε, παιδί,
1: δεν ήταν και Γιαμάλ.
0: Καλός είναι ο Γκόρντον. Αυτό που λέμε, αν αναρωτιόμαστε, λέγαμε είναι επίπεδο Μπαρσελόνα. Θα το δούμε αν είναι επίπεδο Μπαρσελόνα.
1: Εγώ λέω ότι είναι.
0: Ο Γκόρντον. Μπορεί και να είναι, αλλά πραγματικά το να συγκρίνει, έχει ένα παίχτη με το Γιαμάλ, με ένα από του 2-3 καλύτερου παίχτε στον κόσμο, πρέπει να έχει ένα πολύ καλό λόγο να το πει.
1: Ναι.
0: Όχι απλώς επειδή είναι καλός στο ένα με έναν και γρήγορο. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι Γιαμάλ. Sorry κιόλας, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ, δηλαδή.
1: Πάντως ο Γκόρντον και όλη η Αγγλία στο μάτς με την Κροατία,
0: ναι,
1: έτυχε να καθίσω να το δω. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κακή η Κροατία. Ήταν και κακή η Κροατία, προφανώς, με μια φάση 7 γκολ.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ καλή η Αγγλία. Πολύ καλή.
0: Τι σου κάνει εντύπωση που το λες?
1: Ρε παιδί μου, πολλές γρήγορες κοντινές πάσες σε αυτές που διαλύουν την άμυνα, σέντρες οι οποίες ήταν πολύ στοχευμένες για κάποιον που ερχόταν πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι, ξέρεις, αλλά όλα γινόντουσαν πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι δεν υπήρχε καμία χρονοτριβή στο παιχνίδι. Δεν ήταν να κρατήσουμε την μπάλα, να σηκώσουμε το κεφάλι, να κοιτάξουμε από εδώ, να δούμε από εκεί. Ήτανε όλα τριγωνομετρία. Για Αγγλία μου έκανε εντύπωση. Ήτανε καλύτερη εκδοχή της Αγγλίας από ό,τι είδαμε στο Μουντιάλ, αυτό εννοώ. Δηλαδή με Σάκα από τη μία, με Γκόρντον από την άλλη και Μπέλιγχαμ πίσω από τον Κέιν.
0: Να.
1: Και όλους τους κλασικούς, τέλος πάντων, που λίγο πολύ στα χαφ και τα λοιπά, ο Άντερσον και αυτά. Ήταν μια πολύ μοντέρνα ομάδα.
0: Άκου τι γίνεται τώρα που το πες.
1: Να.
0: Καταρχάς, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι να προοδεύουν οι ομάδες,
1: ναι,
0: και να γίνονται καλύτερες. Εννοείται αυτό. Επειδή δεν είδα το παιχνίδι, δεν μπορώ, ναι, να πω αν αυτό που λες είναι ακριβώς έτσι ή όχι, αλλά προφανώς έχοντας.
1: Με αφισβητείς?
0: Καθόλου. Έχοντας πολύ καλή εικόνα της Αγγλίας και στο Μουντιάλ, Προφανώς είναι έτσι όπως τα λες. Αν και θα μου πεις τι αντιπάλους, με τι αντιπάλους παίξει η Αγγλία στο Μουντιάλ. Δηλαδή η Τσεχία ήταν στο επίπεδο αυτών των ομάδων.
1: Κροατία λόγω.
0: Η Κροατία, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα ήταν.
1: Ήταν μια κανονική Κροατία τέλος πάντων.
0: Χωρίς κίνητρο ενδεχομένως, okay, αλλά και άλλοι θεωρητικά.
1: Στην έδρα της ήταν, ξέρω εγώ, όλοι παίζανε. Δεν ήταν, ξέρεις, ότι ήταν με ελλείψη και τέτοια. Σου λέω, την έκανε φίλο και φτερό.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει ως τεράστιο πλεονέκτημα η Αγγλία είναι ότι έχει όλον έβαλε κόλλη Ιταλία στην Τουρκία. Ναι. Ωραία, θα αρχίσει τα χαστούκια από το ημίχρονο άλλος τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα βλέπαμε μόνο στις ελληνικές ταινίες. Ότι δεν υπάρχουν πια. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να τα βλέπεις σε κανένα τοπικό, ρε παιδί μου. Ή σε κανένα ουτοπικό.
1: Ναι.
0: Που δεν το μαθαίνουμε και ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει προπονητής κανονικής εθνικής ομάδας που αρχίζει τα χαστούκια τους παίχτες του. Το οποίο μπορεί να έφερε βεβαίως ανατριχύλες στο μαλακό υπογάστριο αρκετών ανθρώπων αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, φαντάζομαι. Κώστα.
1: Για πες λοιπόν, έλεγες για την Αγγλία ότι.
0: Ότι βρίσκεται στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να έχει από τη μέση και μπροστά τόσο καλούς ποδοσφαιριστές διαφορετικών αγωνιστικών χαρακτηριστικών που μπορεί να εφαρμόσει, να προσαρμόσει το παιχνίδι της, να το πω διαφορετικά, σε οποιοδήποτε αγωνιστικό πλάνο. Και αυτό μπορούν να το κάνουν οι περισσότερες ομάδες με τους στριφογυριστράκηδες στους οποίους ζούμε τώρα στο ποδόσφαιρο, του Σάκα δηλαδή, αυτό εννοώ, γιατί περισσότεροι έτσι παίζουν, με τις πάσες, με το μυαλό στο να έχουμε πολλές, να γράψουμε πάνω από 90% πάντα, να μπούμε με την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά η Αγγλία σε αντίθεση με άλλες ομάδες, και είναι, αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα, διαθέτει και έναν center for σημείο αναφοράς.
1: Mm.
0: Άρα μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει η Αγγλία. Γι' αυτό και θα εξακολουθήσει να είναι πάντα, πώς το λένε, φαβορή. Βεβαίως η Αγγλία έχει, τώρα συγγνώμη, σκέφτομαι λίγο κάπως και την εθνική μας έναν παραλληλισμό, αν θες μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι το βάθος του ρόστερ της τέτοιο που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες απουσίες παικτών εισαξής. Ο Μπέλιγχαμ δεν υπάρχει αντί Μπέλιγχαμ.
1: Ούτε αντικέιν υπάρχει.
0: Ούτε αντικέιν υπάρχει, ακριβώς.
1: Αλλά πόσες ομάδες έχουν εισάξιους, φορ και δεκάρι, ας πούμε. Το πούμε χοντρικά τώρα τον Μπέλιγχαμ με χάρη. Θέλω να πω πόσοι μπορούν να έχουν δύο εισάξιους παίχτες σε αυτές τις κομικές θέσεις. Άντε δύο δεξιά μπακ μπορεί να έχεις καλά, ξέρω εγώ. Ένα τρίτο σέντερ μπακ, άμα χτυπήσει κάποιος από τους δύο, να έχεις. Ένα εξάρι να. Είναι κάποιες θέσεις
0: που είναι ακριβώς.
1: Ο καλός μου είναι εκεί.
0: Ναι,
1: δηλαδή, άλλο Τζόλι εμείς έχουμε. Δεν έχουμε.
0: Εκεί ήθελα να πω ότι
1: άλλο Καρέτσα έχουμε, δεν έχουμε.
0: Σκεφτόμουν ακριβώς αυτό. Με αφορμή την εθνική, σκεφτόμουν αυτό. Δηλαδή, έχοντας στο μυαλό μου και στα λόγια του Κλοπ περί χρυσής φουρνιάς, που καλά τα είπε ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Αν πει παρατήρησε το προφανές και εμείς θα μπορούσαμε να πούμε, δεν το είπαμε ενδεχομένως από ταπεινότητα. Το γράφουμε. Ας πούμε, ο Γιωβάνοβιτς μπα μην το έλεγε ποτέ ο ίδιος Χρυσή Φουρνιά, αλλά έτσι το είπε ο Κλοπ, οπότε μπορούμε να το λέμε πια όλοι. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι υπάρχουν θέσεις αυτή τη στιγμή στις οποίες έχουμε από επάρκεια έως υπερεπάρκεια.
1: Mm-hmm.
0: Παράδειγμα η θέση του τερματοφύλακα.
1: Mm-hmm.
0: Παράδειγμα η θέση του σεντερφόρ. Για λόγους που νομίζω ότι είναι
1: εύκολο εξήγητο.
0: Ειδικά στη θέση του σέντερφορ, θα πω, γιατί το τερματοφύλακα είναι μια πολύ ειδική θέση, αλλά εδώ είναι απλώς ευτυχία που έχουμε τρεις τερματοφύλακες που μπορούν να πάσουν στιγμή να παίξουν. Για δύο, τρεις. Λοιπόν, στη θέση του σέντερφορ έχουμε την ευτυχία να μπορεί ο Γιωβάνοβιτς να κάνει ό,τι γουστάρει. Όποιο τακτικό πλάνο για να έχει το μυαλό να το εφαρμόσει με έναν ή με δύο από αυτούς. Και θεωρώ, μια που το λέμε τώρα, έξοχη την ιδέα του όχι 4-3-3 ξεκινώντας ένα παιχνίδι, ασχέτως που το κάναμε χθες λόγω ανάγκης στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά 4-2-3-1 με τον Παυλίδη στον περίφημο του deep line midfielder που λέγαμε παλιά, να κάνει αυτή την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνει. Πολύ, πολύ καλή ιδέα αυτή.
1: Ο Παυλίδης, όχι, ο Παυλίδης τον είδαμε να παίζει μέχρι αμυντικό χάφ, ας πούμε. Μέχρι σκούπα μπροστά από το center back.
0: Εντάξει, και το Μασούρα τον είδαμε να παίζει στόπερ στο χθεσινό παιχνίδι. Εγώ λέω γενικώς.
1: Ναι.
0: Όχι ειδικώς. Λοιπόν, αν εκεί λοιπόν έχουμε υπερεπάρκεια,
1: ναι,
0: δεξιά και αριστερά στα μπακ, ας πούμε ότι είμαστε ok με Ρώτα Βαγιανίδη, ενώ έτσι όχι με Βαγιανίδη Σαλιακά, προφανώς με Ρώτα Βαγιανίδη από τη μία και με Τσιμίκα Γιαννούλη από την άλλη.
1: Ναι, καλά είμαστε εκεί.
0: Είμαστε μια χαρά εκεί. Στα στόπερ νομίζω ότι έχουμε τρεις λύσεις καλές, έως πολύ καλές. Πολλές, λίγες, τρεις νομίζω ότι για μια χώρα σαν και εμάς είναι πολύ καλές.
1: Και τέσσερις λόγω, μια χαρά είναι ο Μιχαηλίδης. Μια χαρά είναι ο Μιχαηλίδης.
0: Εντάξει, δεν είναι στον παιδόν υπόλοιπο να ρωτάς
1: εμένα. Όχι, αλλά δεν είναι και εξής. Θα πεις με Παναγία μου τι κάνουμε τώρα. Μια χαρά
0: όχι.
1: Είναι μια χαρά.
0: Καθόλου. Λοιπόν, το δεδομένο πρόβλημά μας, το ξέρετε, το ξέρουμε. Και σε ένα παιχνίδι σαν το χθεσινό φαίνεται ακόμα παραπάνω. Διότι ακόμα και με την αποκάλυψη Ανδρούτσο, ο οποίος μπήκε και ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στη θέση αυτή, εξακολουθούμε να έχουμε ουσιαστικά τέσσερις ποδοσφαιριστές για δύο ή για τρεις θέσεις αναλόγως. Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Τέσσερις είναι. Το 30 δεν τον βάζω μέσα, συγγνώμη. Δεν τον βάζω μέσα γιατί. Καταλαβαίνετε γιατί. Λοιπόν, τέσσερις παίκτες για τρεις θέσεις είναι πολύ λίγοι.
1: Ναι.
0: Και εκεί έχουμε θέμα. Ειδικά όταν σε παιχνίδια αρκετά θα χρειαστεί να παίξουμε ακόμα και με τρεις από αυτούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέμε υπάρχουν απουσίες που μετράνε και απουσίες που δεν μετράνε. Η απουσία του Ζαφίρη με την Ολλανδία θα είναι σημαντική.
1: Ναι.
0: Γιατί ακριβώς είναι μια θέση που έχουμε έλλειψη. Και η δεξαμενή μας σε αυτή τη θέση είναι προβληματική ως χώρας. Το γνωρίζετε. Μπροστά λοιπόν έχουμε το εξής καταπληκτικό. Έχουμε το εξής παράδοξο. Γλυκόπικρο παράδοξο, ας το πούμε. Ότι οι ακραίοι μας, οι ακραίοι μεσοπιθητικοί μας, ο Καρέτσης με τον Τζιόλι δηλαδή, αν είναι καλά και στα κέφια τους, μπορούν να κρίνουν, δεν λέω εγώ όλα τα παιχνίδια, αλλά σχεδόν. Μπορούν να το κρίνουν, να το γυρίσουν προς την πλευρά μας. Γιατί είναι τόσο πολύ καλή. Από την άλλη, εάν λείπει ο ένας ή λείπουν και οι δύο, ή λείπει ο ένας και ο άλλος δεν είναι καλά, και τα λέω πολύ συγκεκριμένα αυτά,
1: ναι, γιατί
0: το είδαμε ακριβώς αυτό τώρα, εκεί έχουμε θέμα, γιατί δεν υπάρχουν αντικαταστάτες τους.
1: Και τι να κάνουμε ρε εσύ, θέλω να πω...
0: θα κάνουμε εναλλακτικό
1: επιθετικό. Άλλο λέω, ότι πώς θα μπορούσαμε να έχουμε δύο Τζόλιδες και δύο Καρέτσες.
0: Δεν γίνεται. Δεν θα μπορούσαμε. Αλλά λέω ότι προσπαθεί να το σκεφτείς από την πλευρά του Γιωβάνος, ότι όταν ως προπονητής ρίχνεις το βάρος σου εκεί και λογικά, γιατί εκεί είναι οι ταλαντούχοι σου παίκτες και τα περισσότερα επιθετικά σου πλάνα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη από τα άκρα, να την πάρω Καρέτσι και να την κάνουν περίπου ό,τι γουστάρουν την μπάλα. Όταν λείπει ο ένας ή και οι δύο, πρέπει να αλλάξει όλο το επιθετικό πλάνο.
1: Ναι.
0: Όχι απλώς η αλλαγή να μπει και να κάνει κάτι καλό, όπως ο Μασούρας, το οποίο το έκανε καλή ώρα. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Κάτι με τον Παυλίδη και τον Ιωαννίδη. Κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν έχουμε εσύ άξιους παίχτες. Εκεί τα πράγματα θα είναι σχετικά καλύτερα μόνο όταν με το καλό γυρίσει υγιής ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι. Και γυρίσει και στην Εθνική.
0: Και στην Εθνική. Και
1: γυρίσει υγιής.
0: Σωστό.
1: Γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι άσχημο τραυματισμό, ήταν εκτός Εθνικής.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Οπότε ξέρεις, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Να μπορέσει να γυρίσει στην Εθνική. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Να του μιλήσουν να γυρίσει στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Με το καλό όταν αποθεραπευτεί. Και θα μιλάμε για μια άλλη τριπλέτα πια. Δεν ξέρω αν
0: άκουγα χθες το μεσημέρι έναν έτσι εξαιρετικό φυσικοθεραπευτή που μιλάει εδώ στον Χρήστο Σωτερακόπουλο και έλεγε ακριβώς για αυτούς τους τραυματισμούς. Ο κ.
2: Σκοντοβαζάνη
0: ήταν, ναι, διευθυντής του Υγεία, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Κυριάκο, γιατί ήσουν εδώ, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο οποίος έλεγε ότι κοιτάξτε, στους χιαστούς, στο θέμα όταν πάθεις χιαστό, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Προφανώς η επέμβαση να πάει καλά, προφανώς το μόσχευμα και όλα αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον χρόνο επιστροφής, πιο σημαντικό ότι τι θα κάνει ο παίχτης. Λέει, κοιτάξτε, κανονικά οι ομάδες, λένε και οι δημοσιογράφοι, γράφουν ότι αν πάνε όλα καλά, ο παίχτης μπορεί να γυρίσει στους 6 μήνες. Και έχουμε δει όντως και παίχτες να γυρίζουν και νωρίτερα από τους 6 μήνες. Εγώ σας λέω όμως ότι καλά και κανονικά οι παίχτες, οι άνθρωποι που το παθαίνουν αυτό, πρέπει να μένουν εκτός δραστηριότητας για 8 με 9 μήνες. Αυτός είναι ο κανονικός χρόνος. Και αυτό φροντίζοντάς το. Τόσος είναι ο χρόνος κανονικά. Το λέμε αυτό γιατί είναι πολλές φορές, ξέρετε, πολύ έντονη η πίεση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στους παίκτες να γυρίσουν λιγότερα από τους τραυματισμούς τους, ακόμα και από πολύ άσχημους τραυματισμούς σαν τον χιαστό. Λοιπόν, έβαλε γκολ το Βέλγιο στη Γαλλία. Το έβαλε.
1: Ναι, με να δούμε τώρα ελέγχει τη φάση αν...
0: Αν ήταν offside.
1: Εντάξει, παιδιά, εντυπωσιακή είναι... Πολύ ψαγμένη.
0: Να. λοιπόν. Και το πλασέ είναι πολύ ωραίο, αλλά περιμένουμε να δούμε αν είναι offside. Τέλος πάντων, παρακολουθούμε τα παιχνίδια ταυτοχρόνως, όπως έχετε καταλάβει. Το Ιταλία-Τουρκία είναι 1-0, όπως έχουμε πει. Το Ρουμανία-Σουηδία είναι 0-1. Και όλα τα υπόλοιπα είναι 0-0. Τα παιχνίδια εννοούμε των προκριματικών του Nations League που είναι σε εξέλιξη. Κανονικά μετράει λοιπόν. Μια χαρά. Δεν είπαμε, δεν χωρίσαμε τα εξάρια και τα οχτάρια. Δεν τα χωρίσαμε, διότι με τον τρόπο με τον οποίο αμυνόμαστε, το έχετε δει, δεν υπάρχει αυτό το ξεκάθαρο εξάρι και το ξεκάθαρο οκτάρι. Η άμυνα γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο, όπως παρατηρήσατε στα τελευταία παιχνίδια.
1: Ίσως δεν υπάρχει το ξεκάθαρο εξάρι, γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρο εξάρι. Εγώ λέω. Δηλαδή, ίσως να παίζουμε αυτόν τον τρόπο ακριβώς για να καλύψουμε την έλλειψη συνολικότερα που έχουμε ως εθνική ομάδα από εξάρια.
0: Σωστό και αυτό που λέω.
1: Οπότε
0: λες.
1: Παίζουμε με δύο παίχτες που οχταρίζουν και οι οποίοι αναλαμβάνουν και οι δύο να εξαρίζουν όταν είμαστε στη θέση άμυνας.
0: Ναι. Ναι, που πιο από τους τέσσερις όντως εξάρι θα μπορούσε να πεις μόνο τον Γκουρμπέλι, αλλά και τον Γκουρμπέλι εξάρι δεν τον έλεγες στην πραγματικότητα ποτέ καθαρίζεις αυτός είναι ο σκύλος ο μαύρος. Ναι. Ποτέ έλεγες είναι ένα, τι θα λέγαμε κόσμο, να βάλουμε και τους νεολογισμούς, ένα μπαλάτο εξάρι ότι είναι ο Γκουρμπέλι. Οπότε, ναι, από αυτή την έννοια όχι. Και πάσχουν και θα χρειαστούμε και τα πιο καθαρά αμυντικά χαφ. Βλέπετε τώρα που έχουμε βρει έναν ωραίο τρόπο το κάνουμε, θα χρειαστούν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Πού είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα αυτό, είναι θέμα σοβαρό, είναι θέμα μεγάλο.
1: Και αστείο, αν σκεφτούμε κάποτε πόσα εξάρια.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά ισχύει.
1: Τόσα πολλά εξάρια και μας λείπαν οι δημιουργικοί παίχτες. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Έτσι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εδώ βρισκόμαστε. Αλλά είναι ο μοναδικός σοβαρός αγωνιστικός προβληματισμός. Για την πρόοδο της φουρνιάς αυτής.
1: Ναι.
0: Διότι όντως σε όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι τόσο καλά και η ομαδική λειτουργία μέχρι στιγμής είναι τόσο καλή, αλλά εάν εκεί έχουμε απουσίες, έχουμε τραυματισμούς ή δεξαμενή αυτή που φαίνεται να στερεύει, όντως είναι στερεμένη, το θέμα είναι μπροστά μας και πολύ γρήγορα κιόλας.
1: Και είναι και μια συνθήκη η οποία αδικεί πολύ το Ζαφίρι και στον ΠΑΟΚ και στην εθνική ομάδα. Γιατί λέμε, ας πούμε, ο Ζαφίρης, μπορεί να παίξει και 6. Μπορεί να παίξει και 10. Εντάξει, κι εγώ πάω να παίξω 10. Άμα δεν έχει κανέναν άλλο, βάλε και εμένα να παίξω.
0: Εσύ παίζεις πάντα 10. Κόσμο.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Ότι λέμε για τον Ζαφίρι πια ότι είναι τόσο φοβερό πολύ εργαλείο, ο άνθρωπος δεν είναι η θέση του. Εξ ανάγκης παίζει. Όταν θα πρέπει να πάει πιο πίσω και να παίξει το 6, εξ ανάγκης. Όταν πάει στο 10, επίσης εξ ανάγκης είναι. 8 είναι η θέση του.
0: Ναι. Στην Τσεχία έπαιζε 8-10 βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Άλλο το 8 άλλο το 10. Δεν έπαιζε εξάρι. Γιατί απλώς ήταν καλύτερος από τους συμπαίκτες, οπότε ξέρεις, βόλευε να παίξει 10. Ναι.
1: Γιατί μετά το κρίνουμε και άδικα. Πήγαινε όλος και λέει δεν ήταν καλός ο Ζαφίρης, π.χ. στο τάδε παιχνίδι. Μα έπαιξε το 6.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, όταν λέμε δεν ήταν καλός ο Ζαφίρης, τι περιμένουμε ακριβώς να κάνει ο Ζαφίρης.
1: Περιμένουμε να είναι ο Τόνι Κρός της Ελλάδας, α πούμε. Τι να σου πω τώρα. Περιμένουμε να κάνει, ξέρω εγώ, να είναι ο Μακελελέ. Δεν ξέρω τι περιμένουμε.
0: Άρα πάξε έναν χθες, τον έριξε κάτω. Τι θέλετε να κάνει. Τι θέλετε να κάνει άλλο.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο Φώτσιο Ανίδης είχε τόσο καιρό να παίξει το παιδί, βρήκε τον άλλον εκεί πέρα, μανουριάζονταν 90 λεπτά. Αλλά ωραίο. Αυτό ήταν ωραίο να το βλέπεις. Ωραίο. Παλιό, καλοορθόδοξο ποδόσφαιρο. Παρά ήτανε,
1: ναι.
0: Είναι η αλήθεια, αν δεν υποχωρούσε κανένας από τους δύο. Δηλαδή και οι δύο λέγανε, ήταν λίγο όσες ρίξω και όσες φάω.
1: Εντάξει, νομίζω του χαρίστηκε λίγο του Γερμανού, διότι πήρε πολύ αργά την κάρτα την κίτρινη.
0: Αλήθεια.
1: Τον είχε το φώτι στην κλωτσά και στην αγωνιά όλο το παιχνίδι.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, αν τη φας νωρίς, μετά προσέχεις λίγο. Άμα τη φας πια στο 80, δεν νοιάζεις.
0: Είναι αλήθεια αυτό και είναι αλήθεια ότι ο Ιωαννίδης το έχει κάνει αυτό και στα δύο παιχνίδια πάρα πολύ, πάρα πολύ φιλότιμα. Αλλά αυτό είναι ακριβώς η αναγκαστική εναλλακτική όταν λείπουν τα εξτρέμ σου. Η αναγκαστική εναλλακτική,
1: ναι.
0: Είναι ότι πρέπει να παίξουμε λίγο Αντώνης Αρώνης. Πρέπει να παίξουμε λίγο πλάτη.
1: Ναι.
0: Πλάτη ο Παυλίδης, πλάτη ο Ιωαννίδης για να ανέβει κανένας άλλος. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή στα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν πολύ φανερό ότι δυσκολευόμαστε να το κάνουμε κάποιον άλλο τρόπο. Ευτυχώς χθες. Με τη Γερμανία στο δεύτερο ημίχρονο έχει σημασία, πιστεύω ότι ήταν άσχετα αν τελείωνε 0-0 ή όχι. Άσχετα να φύγουμε με την αίσθηση ότι πια είμαστε, ξέρεις, 1,5 ολόκληρο παιχνίδι καρφωμένοι στην περιοχή μας. Ναι. Αυτό δηλαδή που έγινε με τη Γερμανία στο δεύτερο ημίχρονο, ότι μπορέσαμε και ανασάνουμε. Ότι ανεβάσαμε 10-15 μέτρα την πρώτη γραμμή άμυνάς μας. Και αυτό έπιασε. Είδαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε και 2-3 πάσες. Ήταν νομίζω ανακουφιστικό.
1: Δεν είναι ένας 1,5 παιχνίδι καρφωμένος στην περιοχή σου. Είναι και το πώς αντιπιτίθεσαι και πώς αντιδράς. Δηλαδή με την Ολλανδία στο πρώτο ημίχρονο άμυνα παίξαμε. Αλλά βάλαμε 2 γκολ, διότι ανεβήκαμε και λιγάκι στο πρώτο ημίχρονο. Yeah. Δηλαδή, ψάξαμε τις ευκαιρίες μας. Βρήκαμε τις στιγμές μας. Το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία και το πρώτο με τη Γερμανία ήταν σαν συνέχεια του ίδιου αγώνα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, ήταν σαν να έβλεπες τον ίδιο αγώνα όπου είσαι πίσω, περιμένεις.
0: Ενώ είναι αντίπαλοι διαφορετικοί. Ναι. Από την άλλη, όμως, πρέπει να σου πω και το εξής. Ότι έγινε το προφανές, κατ' εμέ προφανές, από τον Κλοπ, αλλά δεν έγινε το. Κάτι αντίστοιχα πιο προφανές από τον Γιωβάνοβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Ποιο είναι το προφανές, ότι ο Κλοπ σε λίγες μέρες είδε προφανώς το παιχνίδι με την Ολλανδία, είδε το τι έκανε ο Τσάβη, τι άλλαξε το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο, είδε ότι μάζεψε αρκετούς ποδοσφαιριστές.
1: Τώρα είδε ο Κλοπ τον Τσάβη.
0: Γιατί ρε.
1: Είδε ο Κλοπ τον Τσάβη τώρα.
0: Το πώς έπαιξε η Ολλανδία.
1: Είδε ο Κλοπ τον Τσάβη τώρα. Ξανασκέψω αυτό που είπε και πάμε να το ξανασερβίρει τώρα.
0: Είδε ο Κλοπ τον Τσάβη. Αυτό έγινε. Είδε ο Κλοπ τι έκανε ο Τσάβη. Κάτι που απέδωσε εννοώ τρεις μέρες πριν. Δεν εννοώ κάτι περισσότερο. Δεν εννοώ ότι ο Τσάβη είναι προπονητική διάνοια και ρούμποσε τον Κλοπ. Εννοώ όμως.
1: Αρνούμε να συνεχίσει αυτή την κουβέντα. Αρνούμε πραγματικά. Πες ότι θες μόνο σου. Εγώ δεν πρόκειται να συμμετέχω. Τίποτα, διαμαρτύρομαι ρε παιδί. Με σύνδεξε μαρτύρας δεν απαντάω. Είδε ο Κλοπ τον Τσάβη και είπε: ωραία το έκανε ο Τσάβη ο προπονητάς.
0: Πιστεύω ότι όταν ακούγονται κάποια ονόματα συγκεκριμένα, ενεργοποιούνται κάποιοι πόνοι στο κορμί σου από τα παλιά τα χρόνια. Εντάξει, από τότε που ο κύριος Τσάβη με τους άλλους τους φίλους του εκεί κάνανε διάφορες ασέλγες στο κορμάκι σας. Εντάξει, λοιπόν.
1: Δώσε μου λίγο καιρό να μετρήσω τα ευρωπαϊκά, γιατί χρειάζομαι το. Έχω ανοίξει το κομπιτεράκι, περίμενε. Για τα δάχτυλά μου.
0: Βγάλε τις κάλτσες σου, Κώστα μου, για να μετρήσεις.
1: Σε λίγο δεν θα φτάνουν.
0: Να μου βγάλει τις κάλτσες
1: θα φτάνουν σε λίγο. Σε λίγο δεν θα φτάνουν τις κάλτσες. Λοιπόν, κάτσε όση ώρα λες, τι μου κάνω Τσάβη. Να μετρήσω.
0: Τι σου κάνω Τσάβη, ακούω Κώστα.
1: Ναι, έτσι, όπως είπες. Να μετρήσω λίγο τα ευρωπαϊκά, περίμενε λίγο. 9, 10.
0: Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ.
1: Ναι, με ακούτε, ναι.
0: Πρέπει να συζητήσουμε δύο πράγματα σοβαρά για το. Γιατί άρχισε τόσο που να βάλει τον Βολντεμάτα. Ήθελα να τον βλέπω άλλα δύο παιχνίδια να τον βλέπω. Ήθελα. Γιατί τον είδες πόσο χαρούμενος ήταν που μπήκε μέσα.
1: Ναι.
0: Χαρούμενος.
1: Εμείς χαρούμενοι ήμασταν. Γιατί με τον τρόπο που παίζει, ξέρεις, βολεύει πάρα πολύ τα center back μας. Ναι. Αυτού του στήλου
0: ναι, του. Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Αντίστοιχα, μα βόλεψε καθόλου αυτός, ο Μπρέκχαρτ, πώς λέγονταν.
1: Ναι, ήταν αυτός.
0: Αυτός με το 9 που παίζει από αριστερά, ναι, αυτός μας αλάλιασε. Ναι. Δεν ξέρω αν θα αλλάλιαζε, αν ήταν ρόλο.
1: Όπως κάνετε γέμι στο πρώτο παιχνίδι, τέτοιοι επιθετικοί δεν μας βολεύουν. Βολντεμάντε, δώστε μας 5-6 να έχουμε εκεί να βλέπουμε. Μια χαρά. Πηδάει η κεφαλιά αυτή, να πηδάει η κεφαλιά ο Μαυροπάνος, να γίνεται εκεί στα μαρμαρένια λόνια. Μια χαρά, πολύ ωραία είναι εκεί πέρα.
0: Εν τω μεταξύ, ο άλλος ο Μπούργα, πώς τα καταφέρει, φάει 2 ποδιές σε 2 παιχνίδια. Πώς το έχει καταφέρει, δηλαδή αυτό. Αν ψάχνετε για στατιστικές απιθανότητες, αυτή είναι μια στατιστική απιθανότητα. Να δεχτεί σε 2 παιχνίδια συνεχόμενα από την ίδια ομάδα. Ποδιά από 2 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι απίθανο άμα ψάχνετε πραγματικά απίθανα πράγματα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν τώρα. Έτσι πήγε, τόσα καταφέραμε, αυτά καταφέραμε. Τα συνέντευξη τα έχετε ακούσει, μην κουράσουμε κι εμείς να τα επαναλάβουμε. Είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά. Αυτό γίνεται.

0: Και εκεί έχουμε θέματα. Δελτίο. Πάμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, επειδή κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον διελιστηρίων στη Ρωσία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο σημείο του συμβάντος έχουν ήδη σπεύσει 3 ερημουλικά και ένα πλωτοσκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μεγάλες προοπτικές για το δυναμικό άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας ανοίγονται για τη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο νησί μας οι εργασίες του 40ου Επετειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αμπάς Μουΐζ εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό του για τις προοπτικές του νησιού, τονίζοντας ότι τα ωραία τοπία, η νυχτερινή ζωή και η γαστρονομία της Ρόδου δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Ως πρώτος ρεαλιστικός στόχος για το 2027 τέθηκε η προσέλκυση 5 έως 7.000 Ινδών τουριστών, ενώ έμφαση θα δοθεί στα γαμήλια ταξίδια και τον συνεδριακό τουρισμό. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, το μεγάλο στίχημα για να επιτευχθούν οι υψηλοί αυτοί αριθμοί εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: την ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών πτήσεων και την ταχεία έκδοση της ταξιδιωτικής βίζας. Με κάθε επισημότητα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η Κάρπαθος τίμησε σήμερα την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερητικού κινήματος του 1944. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στην ιστορική κοινότητα των Μενετών, όπου ο κύριος Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου. Από το ακριτικό νησί, ο Πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εθνικής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει όσα κατέκτησε με κόπο και αίμα και κανείς δεν πρόκειται να τα απειλήσει. Στις εκδηλώσεις είχε και το πολεμικό ναυτικό με την πυραβλάκα το Κρυσταλλίδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η θεσμική αντιπαράθεση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου με επίκεντρο τις οικονομικές οφειλές για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Με ανοιχτή επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, η ΔΕΙΑ απαντά σε όσα δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με τη λήξη της σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά. Η επιχείρηση παρουσιάζει έγγραφα με τα οποία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της Περιφέρειας σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις της δεύτερης φάσης του φράγματος, καλώντας τον κύριο Χατζημάρκο να δώσει δημόσιες εξηγήσεις. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ προσβάλλει δικαστικά τις κινήσεις της Περιφέρειας και προτρέπει τους τοπικούς επιχειρηματίες να αναμένουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την ίσπραξη των οφειλόμενων πόρων, υπεραμεινόμενη των κατασχέσεων ισχύρας τρίτων και καλώντας τους ξενοδόχους του νησιού να συμμορφωθούν με τον νόμο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ΔΕΙΑΡ, αναφέροντας ως παράδειγμα προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του γνωστού ορθοπαιδικού ιατρού και πρώην Δημοτικού Συμβούλου Μανώλη Πετρονιάτη εξέφρασε με συλληπιτήρια δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης. Ο κύριος Καμπουράκης εξαίρει το ήθος, την επιστημονική προσφορά και το αποτύπωμα του εκλειπώντος στα κοινά και τον τουρισμό του νησιού. Στον εντοπισμό 76 αλλοδαπών στην περιοχή Πεύκη της Ρόδου προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας μετά από συντονισμένες χερσαίες έρευνες. Ανάμεσα στους εντοπιστέντες βρίσκονται 19 άνδρες, 20 γυναίκες και 37 ανήλικοι. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Γαλινού από

0: Πόσειδόνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Τέσσερα παιχνίδια διεξάγονται αύριο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 12.30 ο Άρης Αρχαγγέλου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟ ΚΟ. Στη 1 ο Κλεάνθης θα παίξει με τη Δόξα Καρδάμενας. Στις 4 ο Φίβος Κρεμαστής κόντρα στον Ποσειδώνα Καρπάθου. Και στις 9 και 4 το βράδυ η Αναγέννηση Ασφενδιού θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Έχει σημασία του.
2: Για πες.
1: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη εμπειρία ζωής?
2: Είμαι.
1: Πολύ ωραία. Το στοίχημα Nation στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με έναν φίλο ή φίλη του σε αγώνα της επιλογής του,
2: ναι,
1: για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference League. Εντελώς δωρεάν.
2: Α.
1: Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή,
2: ναι,
1: και εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Όχι ας στείλουμε όπου θέλουμε.
2: Όπου γουστάρεις.
1: Ναι, όχι όπου θέλουμε εμείς, όπου μας περισσέψαν εισιτήρια, εκεί που θες εσύ. Λοιπόν, μόνη προϋπόθεση για όλα αυτά να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να δεις από κοντά.
2: Θα δω εγώ να σου πω τώρα.
1: Ωραία, και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Στοίχημαν Nation. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ ή πλαξ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα.
2: Δηλαδή κάποιος το οποίο θα πει, εγώ θέλω να πάω να δω Νόρτζελαντ Πανάθα, ας πούμε, πιθανώς.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ε?
1: Πάρα πολύ
2: Νόρτζελαντ Πανάθα είναι ωραίο, όμως μπορεί να βρεθεί και αυτός ο οποίος θα κερδίσει και θα πει, εγώ ρε φίλε δεν γουστάρω, εγώ θέλω να πάω να δω Εγνατία Ραγκαζίνα Λίνκον. Μέσα. Το πούνε μέσα.
1: Βαθιά Μερακλής.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίος. Άλλο, άλλο.
2: Έχει ματσάρες άμα. Καϊράτ. Μπορεί να πας μέχρι Καϊράτ για να δεις Καϊράτ Μιάλμπι.
1: Πολύ ωραίο. Άλλο.
2: Μακρινό ταξίδι.
1: Ναι.
2: Μπορείς να πας Πάφο.
1: Ναι.
2: Μπορείς να πας στο εξωτικό Μπραν για να δεις το μάτς με την Όρχους.
1: Μάλιστα.
2: Μπορείς να πας Πάφο.
1: Το είπες εδώ πάλι.
2: Α, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Να δεις Νταβίδ Λουίζ. Μπορείς να πας να δεις Κοστούλα με Κραϊόβα. Ωραίο και αυτό. Μπορείς να πας Ζάλγκυρη. Η οποία παίζει με τη Ρίγα στο Κάουνας.
1: Εγώ θα διάλεγα παιχνίδι που να έχει ωραίο.
2: Ajax.
1: Που να έχει ωραίο. Πώς το λένε, να είναι ωραίο ταξίδι και να έχει ωραίο προορισμό. Αυτό θα διάλεγα.
2: Άμστερνταμ, δεν σ' αρέσει.
1: Ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Δεν θα το βλέπω ποδοσφαιρικά.
2: Χάρτς, να πας σε Εδιμβούργο. Το έχουμε πάει.
1: Χάρτς παίζει Εδιμβούργο.
2: Ναι.
1: Οκ. Okay.
2: Λάθος κάνω. Νομίζω ότι παίζει Εδιμβούργο.
1: Οκ. Okay.
3: Ναι. Hearts of Midlothian.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Θα διάλεγα με βάση το πού είναι το ταξίδι, όχι ποιο είναι το παιχνίδι.
2: Αυτά λέω. Ναι. Σόφια, Σπλίτ, που σου λέω τα Αμερικά, ναι. Γάνδη,
1: ναι.
2: Να πας, Άμστερνταμ, ναι. Πάφο, Καϊράτ, Μπραν, Μπράιτον.
1: Ωραία.
2: Πού θες τέλος πάντων, διάλεξε εσύ δηλαδή και οι φίλοι που μας ακούνε, δηλαδή όχι εσύ. Καλά βες τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Καλά βες τι γίνεται. Τάσο, πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω στα υπόλοιπα πράγματα, παύλα θέματα μας, αν έχουμε τελειώσει. Το θέμα μας με τη Γερμανία και το άλλο, λέγαμε για, για τον Όμιλο. Τέλος πάντων,
1: ναι.
2: Ας γίνει και αν πάρουμε αυτό από την Ολλανδία, είμαστε κομπλέ.
1: Ναι, επειδή δεν μοιάζει το πιο πιθανό.
2: Αλλά δεν μοιάζει το πιο πιθανό.
1: Για να λέμε τώρα αλήθειες.
2: Να τις λέμε.
1: Χωρίς να είναι και απίθανο, ξέρεις, γιατί ξέρεις, είναι αυτά τα εκτός έδρας παιχνίδια που λέμε εντάξει, και ξέρεις, μπορεί να πάμε να παίξουμε καταπληκτικά χωρίς το άγχος αυτό το τεράστιο πρέπει από τον κόσμο, την υποχρέωση που νιώθουν οι διεθνείς να ευχαριστήσουν τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο. Δεν είναι τυχαίο, τα καλύτερα αποτελέσματα το έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε κάνει εκτός. Μα στην Αγγλία, μα στη Σκωτία, μα στη Γερμανία, στη Σερβία, τα έχουμε κάνει εκτός. Εντός δυσκολευόμαστε, εντός ξέρεις. Δεν ξέρω τα παιδιά τώρα πώς το εισπράττουν όλο αυτό το πράγμα από τον κόσμο. Δείχνουν πιο πιεσμένα τα παιδιά της Εθνικής. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ καλά ως εδώ τώρα, για να μην λέμε και χαζομάρες. 8 βαθμοί στον όμιλο αυτό, με τα παιχνίδια αυτά, με 2 νίκες εκτός έδρας, με Σερβία και Γερμανία, πάρα πολύ καλά. Καλύτερα από κάθε προσδοκία, λέω εγώ, διότι όταν ξεκινούσαν οι υποχρεώσεις στον Όμιλο, λέγαμε τι έχουμε έξω, Σερβία, Γερμανία. Αν πάρουμε ένα πόντο με τη Σερβία, καλά θα είμαστε. Και μετά μέσα με Ολλανδία, Γερμανία. Να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Δηλαδή. Και λέγαμε, αν τα κερδίσουμε τη Σερβία, κάπως με κάποιο τρόπο, μήπως βγούμε τρίτη. Ας πούμε, αυτή ήταν
1: στο
2: η
1: μέσα.
2: Σκέψη. Ναι, στο μέσα.
1: Αυτό σου
2: στο
1: λέω. Βλέποντας το ξεκίνημα σε αυτό το γκρουπ των 4 παιχνιδιών που είχαμε τώρα, που το βλέπαμε μπροστά μας, έλεγες Σερβία, Γερμανία έξω, Ολλανδία, Γερμανία μέσα. Λες εδώ, κάνα ποντάκι στο Βελιγράδι και βλέπουμε. Και φτάσαμε να έχουμε 6 βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια. Μην τα λάθουμε.
2: Φάγαμε και άνοιξη όρεξη.
1: Εντάξει, έτσι είναι.
2: Κύριε Κώστα,
1: έτσι.
2: Κατάλαβες.
1: Και τώρα λοιπόν, πω, καλά να είναι τα παιδιά, υγιείς να είναι εννοώ, να μην έχουμε απουσίες. Έχουμε καιρό μέχρι τα άλλα δύο παιχνίδια τώρα τον Νοέμβριο. Θέλω να πω, δεν είναι.
2: Νομίζω ότι το καλύτερο, το ουσιαστικότερο αυτή τη τετράδα των παιχνιδιών είναι ότι βρήκαμε μια αυτοπεποίθηση που είχαμε χάσει στα προηγούμενα προβληματικά.
1: Συμφωνώ.
2: Αυτό.
1: Συμφωνώ και είδαμε και παίχτες να κάνουν, ρε παιδί μου, μεγάλο step up. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια καμάρωσα πάρα πολύ τον Τζολάκη, διότι ο Τζολάκης είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που λογίζεται ο βασικός τερματοφύλακας Εθνικής. Ήταν μέχρι τώρα ο Βλαχοδήμος. Η αυτοπεποίθηση που έχει ο Τζολάκης από τη μεταγραφή του στη Χάλη και τις εμφανίσεις που έχει κάνει στη Χάλη στο ξεκίνημα της χρονιάς, τον έχει κάνει άλλο τερματοφύλακα. Πραγματικά είναι αυτό που βλέπουμε, είναι ένας ολοκληρωμένος 23χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος μπαίνει μέσα και δεν βλέπει κανένα. Τρομερό αυτό το πράγμα.
2: Πραγματικά βλέπεις τον Τζολάκη και αισθάνεσαι ότι στο τέλος της χρονιάς θα φύγει για παραπάνω.
1: Αρκεί, επειδή διαβάσαμε τα δημοσίευματα που παρακολουθεί τότε, αρκεί να σταματήσουν οι χαζομάρες αυτές οι χαζομάρες, τον έχουμε για καλύτερα. Ούτως ή άλλως η Χάλη θα τερματίσει πάνω από την Τότεναμ. Άμα είναι να πας την Τότεναμ να κάνεις πισωγύρισμα στην καριέρα σου και να πας σε μια ομάδα που θα είναι πιο κάτω, τι να το κάνεις.
2: Εννοείται.
1: Δεν έχει νόημα.
2: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Δεν έχει νόημα. Αλλά είδες, σου λέω, είδες παίχτες οι οποίοι κάνανε, ρε παιδί μου, βρήκανε αυτοπεποίθηση και βρήκανε και χρόνο συμμετοχής που ενδεχομένως δεν έχουν στις ομάδες. Ο Τσιμίκας, ας πούμε. Έχει παίξει 65 λεπτά όλα και όλα στην Πρέμιερ. Έπαιξε 4-95 λεπτά.
2: Πραγματικά 4 παιχνίδια τα οποία τα έβγαλε με εξαιρετικό βαθμό και δεν λέω για τον επιθετικό βαθμό, έβγαλε και τις ασίστ του και ήταν πολύ. Μιλάμε για το ότι αμυντικά, δηλαδή η προσήλωσή του η αμυντική ήταν εξαιρετική για τόσο δύσκολα παιχνίδια και 4 το ένα πίσω από
1: τα άλλα. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω, βλέποντας τον Μαυροπάνο, πώς τον έχουν αφήσει ομάδες Premier στην Championship και δεν έχει πάει μια ομάδα να πει: παιδιά, φέρνουν αυτό πέρα να λύσουμε το θέμα μας τώρα. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο δεν χάνει μονομαχία.
2: Έχω την ίδια απορία με σένα.
1: Δεν ήθελα να το δώσει ομάδα, το καταλαβαίνω, θέλει να ανέβει. Το αντιλαμβάνομαι ότι σου λέει: άμα είναι να τους δώσουμε όλους, πώς θα ανέβουμε κατηγορία, σεβαστό. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι για Champions.
2: Όχι.
1: Δεν το λέμε γιατί φοράμε τσαρούχια και φουστανέλες. Είναι πραγματικά πολύ καλός κεντρικός αμυντικός.
2: Είναι και εγώ το σκεφτόμουν αυτό, συνεργούμε και με την ηλικία του. Γίνεται προς τα 29. Δεν είναι μεγάλος, αλλά σε σχέση με τους άλλους είναι παίκτες που οι Άγγλοι αυτούς όλους τους τσιμπάνε. Θα μου πεις, οκ, ρε φίλε, θα πήγαινε ο Μαυροπάνος, θα μπορούσε μια, ας το πούμε, μεσαία ομάδα της Premier League αυτή τη στιγμή να κάνει πρόταση. Όχι, βρίσκεται σε μια ιστορική ομάδα, κατά τα λοιπά, η οποία στοχεύει στην άνοδο. Μόνο αν ερχόταν πρόταση από ομάδα, ξέρω εγώ, επίπεδου Liverpool, ας πούμε, θα μπορούσε να το σκεφτεί η West Ham να τον δώσει. Και αυτό δεν το βρίσκω παράλογο. Επίσης πρέπει να σου πω. Γνωρίζοντας και όλα τα κολλήματα που έχουν και οι Άγγλοι με τους δικούς τους παίκτες και στο πώς δεν πρέπει πολλά χρήματα για δικές ομάδες, και οι κεντρικούς αμυντικούς είναι μια κλασική περίπτωση. Αλλά πραγματικά, βλέποντας τον Μαυροπάνο να παίζει, δηλαδή, ξέρετε, είναι αυτό που βλέπεις μια αμυντική γραμμή και δεν χρειάζεται να κοιτάξεις πάνω από 10 δευτερόλεπτα για να καταλάβεις ποιος την καθοδηγεί. Αυτός. Είναι ο ηγέτης. Εντυπωσιακό και αυτό που έκανε ο Ανδρούτσος, συγγνώμη, πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Εντυπωσιακό. Δεν το πω γιατί τον βλέπαν και πώς έπαιζε και στον Όφη που είναι και αρχηγός και αυτά, αλλά ότι μπήκε στην εθνική ο Ανδρούτσος. Θα πω γιατί ξέρετε τον Ανδρούτσο και για τον Σάλιακα. Είναι τόσο απλό να του λέμε επειδή του ξέρουμε τόσα χρόνια. Ανδρούτσο και ο Σάλιακα γυρίσαν ξαφνικά μετά από
1: χρόνια. Είναι νιούφιδες.
2: Σε ένα περιβάλλον. Ναι. Και όμως μπήκανε και.
1: Όχι, τρομερός βαθμός προσαρμοστικότητας και προσαρμογής για τους παίχτες που κλήθηκαν να μπουν μέσα και να παίξουν ή για αυτούς που τους έδωσε ένα ρόλο ο Γιωβάνος και σου λέει: το έχω, ας το πάνω μου. Ναι. Ότι όποιο και να παίζω δίπλα, εγώ.
2: Και όχι, το έχει.
1: Το έχει.
2: Και το έχει όντως.
1: Πολύ, πραγματικά πολύ, πολύ ψηλός βαθμός ετοιμότητας. Και από τους επιθετικούς που μπήκανε, γιατί παίξαν όλοι όλο αυτόν τον καιρό και όλοι προσφέραν το κάτι της τους γενικά. Η εικόνα που έχουμε είναι πολύ καλή, με τις αδυναμίες προφανώς που παρατηρήσαμε όλοι, με την πίεση που νιώσαμε και από την Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο και από τη Γερμανία στο πρώτο, με τα μέτρα πίσω που κάναμε και κλειστήκαμε στην περιοχή μας. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε και τα καταλαβαίνει και ο Γιωβάνοβιτς. Κάποια από αυτά τα διόρθωσε με τη Γερμανία στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έβγαλε επιθετικό και πρόσθεσε χαφ ακριβώς για να μπορέσει να έχει καλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι και μας βγήκε αυτό το πράγμα. Κερδίσαμε μέτρα στο γήπεδο, ανέκαμε πιο ψηλά. Ψάξαμε τις στιγμές μας, θέλω να πω, ό,τι μπορούσε να διορθώσει το διόρθωσε. Και πολύ καλά το πήγε.
2: Σωστό. Επίσης, παιδιά, έτσι απλά δεν τον είδε ηλικίες ομάδες στο Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος έπαιζε στον Μπας και ήρθε Arsenal στα 21 του και έδωσε 2,1 εκατομμύρια. Ήταν πιο έξυπνη Arsenal από τους δικούς, ναι, προφανώς. Οι δικοί μας ήταν εντάξει, ναι. Άστο το παιδί εκεί, γιατί δεν πιστεύαν, ξέρετε, ότι μπορεί να έρθει μια ομάδα σαν την Arsenal και να δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ στον Μπας. Δεν μπορούσε να παρακολουθεί τον Μαυροπάνο. Ένα άστον, 2 χρονάκια ψηθεί ακόμα, ναι. Κώστα μου, και να το φέρουμε εδώ τρίτο, να μάθει λίγο μια χρονιά και να δούμε μετά.
1: Κοίτα, η Άρσενα πήρε αυτό που είδε ότι θα γίνει. Δεν πήρε αυτό που είδε εκείνη τη στιγμή.
2: Μα έτσι γίνονται μεταγραφές.
1: Έτσι γίνονται στο εξωτερικό. Εδώ κυρίως γίνονται με αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Όταν το δούμε να είναι έτοιμος.
2: Το δώσει
1: ότι όταν δούμε ότι ο παίκτης είναι έτοιμος να κάνει πράγματα, τότε τον κυνηγάμε. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε την ικανότητα να βλέπουμε το μέλλον όπως κάνουν οι ξένοι.
2: Ή δεν έχουμε και μαζί με τη θεωρητικότητα και τα χρήματα ή την υπομονή.
1: Και τα χρήματα. Γιατί για την Arsenal το να δώσει 2-2,5 εκατομμύρια και να τον πάρει και να μην του βγει δεν τρέχει
2: χαμηλού, τίποτα. Πολύ χαμηλού ρίσκου επένδυση. Ακριβώς.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
2: Ακριβώς.
1: Για μια ομάδα εδώ τα μετράγαμε. Έτσι και το αν λέμε τώρα και πίσω από 7-8 χρόνια πίσω, γιατί τώρα τα λεφτά αυτά τα δίνουν για Έλληνες παίκτες.
2: Ναι.
1: Για Έλληνες παίκτες τα δίνουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είτε είναι ο Τετέι, ο Παντελίδης,
2: ναι,
1: ο Τσάπρας,
2: ναι.
1: ο Σαλιάκας, τα δίνουμε. Τότε δεν τα δίναμε εύκολα για ένα παίκτη 21 ετών που παίζει σε μια ας πούμε, πιο μικρή ομάδα.
2: Ισχύει. Ισχύει. Λοιπόν, ό,τι αυτά για την εθνική μας. Και μπράβο μας. Και πάμε παρακάτω να δούμε τι θα κάνουμε. Μακάρι να τερματίσουμε στην πρώτη διάδα. Εντάξει, και αν δεν τερματίσουμε, βράδερφε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είμαστε καλά, εξακολουθούμε να είμαστε.
1: Είμαστε πολύ καλά. Καταρχάς, δεν υποβιβαζόμαστε. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή, παραμένουμε στο πρώτο γκρουπ. Ό,τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε τώρα, αν μπορούμε να τερματίσουμε δεύτερη, ξέρω εγώ, και να έχουμε και άλλα παιχνίδια το Μάρτιο και να παίξουμε ακόμα καλύτερες ομάδες, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, πολύ ωραία θα είναι. Πολύ ωραία θα είναι. Και ό,τι γίνει εκεί. Πλάκα κάνουμε. Αν δεν παίξει με τους καλύτερους, δεν γίνεσαι καλύτερος.
2: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Πώς το λένε. Δόγμα. Κανονικό. Λοιπόν, σε άλλα νεάκια, μια που είμαστε στις εθνικές, η Κριστιανιάδα συνεχίζεται.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι. Α δούμε τι θα γίνει τώρα. Από ό,τι λέει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, μήπως να γυρίσει. Ο κύριος Κριστιάνο λέει τώρα για να ερεμήσουμε, να καθίσουμε, να το λύσουμε. Είπε πολλά ο.
1: Τι να γίνει, αφού ο άλλος δεν θέλει να τον βάζει τώρα. Άντε και να τον γυρίσουμε πάλι, να ζήσουμε πάλι τα ίδια.
2: Αφού ο πρόεδρος είπε ότι υπάρχει ισχυρός δεσμός μεταξύ του.
1: Ναι, αλλά δεν θέλει να τον βάζει ο Ζεσούς. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί και ο Ζεσούς θα γίνει ξεφτύλα αν τον βάλει. Έτσι, αν έρθει πίσω στα επόμενα δύο παιχνίδια και τον βάλει.
2: Ναι, αφού όμως ο πρόεδρος είπε ότι θα κληθεί στο επόμενο παράθυρο.
1: Μπορεί να είναι τραυματίας και να μην πάει.
2: Α. Ναι.
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα διέξοδο. Δηλαδή, έστω ότι καλείται και πάει. Υπάρχουν δύο τινά. Να παίξει ή να μην παίξει.
2: Ναι.
1: Έτσι. Το να παίξει είναι. Δεν μιλάω για βασικό, να μπει αλλαγή. Να παίξει ένα τέταρτο δεν έχει σημασία. Ό,τι από τα δύο και να γίνει, κάποιο θα εκτεθεί. Δηλαδή, κάποιο θα εκτεθεί. Ό,τι και να γίνει. Με πρώτο υποψήφιο να εκτεθεί, το Ζεζούς. Είτε τον βάλει είτε δεν τον βάλει.
2: Προσπαθώ να καταλάβω αυτό που λες.
1: Παιδί μου, αν τον βάλει ο Ζεζούς.
2: Και τι σημασία θα
1: αν έχει. Δεν τον βάλει πάλι ο Ζεζούς, ενώ τον έχει καλέσει,
2: ναι.
1: Θα είναι μετά θέμα. Δηλαδή, μετά θα είναι, ότι, θα είναι παιδί μου, προσωπικό μετά. Θα είναι εμπάθεια. Μην τον καλείς καθόλου. Άμα να μην τον βάλεις καθόλου, άμα δεν σου κάνετε για 10 λεπτά, μην τον καλείς, παιδί μου. Είναι ο Ρονάλντο. Δεν είναι κανένα πιτσιρίκι από τη Ρίο Άβε. Μην τον καλείς καθόλου. Σωστά.
2: Εκτός αν ο Ρονάλντο έχει γυρίσει και όπως την άλλη φορά, όπως υποστήριζε ο Ζεζούς, είπε ότι εγώ είμαι υπηρετησία, άμα με θέλει, είμαι εδώ και άμα με θέλετε να παίξω, θα πω αυτό.
1: Ο Ζεζούς τα είπε αυτά. Δεν τα είπε ο Ρονάλντο. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω.
2: Mm-hmm.
1: Το εγώ είμαι εδώ και αν δεν με θες, άσε με στην εξέδρα, γιατί δεν τον έβαλε μέσα να παίξει και σκοτεινή και φυγιά. Άρα δεν μπορεί να το είπε αυτό το πράγμα. Αυτά νομίζω είναι λόγια του Ζεζούς. Τέλος πάντων, είναι σου λέω για μένα μια κατάσταση αδιέξοδη. Και η οποία δεν έχει και νόημα, γιατί η Πορτογαλία παίζει καλά και κερδίζει χωρίς τον Ρονάλντο, οπότε δεν χρειάζεται να το συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω, δεν έχει επηρεάσει την ομάδα, δεν έχει επηρεάσει το φρόνημα της ομάδας, δεν έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα. Κάποιος μπορεί να πει παίζουν για καλύτερα, ότι μπορεί να τους χάλαγε με την κρίνια από τα αποδυτήρια, ή μπορεί να μην γουστάραν, ή χίλια δύο μπορεί, τέλος πάντων. Εφόσον η ομάδα κερδίζει, δεν χρειάζεται να γίνεται και κουβέντα περαιτέρω.
2: Ναι.
1: Κερδίζει η ομάδα, προχωράει η ομάδα, άστον εκεί που κάθεται και θα αναερεμήσει τα πράγματα και θα δούμε τι θα κάνουμε.
2: Ναι. Για ένα φίλο που λέει ότι. Ενδέχεται να έχουμε τρίτη σε τριπλή ζωβαθμία και δεν είναι ακόμα μαθηματικά βέβαια ότι αποφεύγουν τον υποβιβασμό. Ναι, όντως μπορούμε να έρθουμε τρίτη σε τριπλή ζωβαθμία. Παρότι πιθανότατα να έρθουν έτσι όλα τα αποτελέσματα που λέμε είναι κάτω από 10%. Έτσι να έρθει ενώ η σειρά όλη. Mm-hmm. Η σειρά τι σημαίνει, η σειρά σημαίνει Ολλανδία, Ελλάδα, Άσος, Γερμανία, Σερβία, η Σερβία, Γερμανία, δεν θυμάμαι πώς είναι το μάτς. Άσος, τι να κερδίσει η Γερμανία και τελευταία αγωνιστική. Ελλάδα, Σερβία, Άσος και Γερμανία, Ολλανδία, Άσος. Αυτά τα τέσσερα αποτελέσματα μαζί να έρθουν δεν είναι απίθανο καθόλου. Αλλά στατιστικά, μαθηματικά είναι κάτω από 10%. Λέμε ότι αποφύγαμε τον υποβιβασμό γιατί. Διότι στον τρίτο και στον τέταρτο όμιλο, η τρίτη αυτή τη στιγμή είναι αρκετά κατωμένη στους τρεις βαθμούς. Μέσα μας η Γερμανία έχει πέντε. Οπότε Είναι δύσκολο εμείς που είμαστε στους 8. Ακόμα και στους 8 να μείνουμε, λέω εγώ, να είμαστε στους 2 χειρότερους τρίτους.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η κουβέντα που κάνουμε και λέμε. Και ότι πιθανότητα είναι συντριπτικά υπέρ μας αυτό το θέμα.
1: Εσύ που λες σοβαρά τώρα, σήμερα είναι το αντίο του Μέση και εσείς μιλάτε για το φωτομοντέλο. Το αντίο του Μέση είναι Τετάρτη ξημερώματα Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος. Εσύ κάτσε από σήμερα να περιμένεις μια μισή μέρα να το δεις. Mm-hmm. Δεν πειράζει. Κάτσε κάποια στιγμή θα ανοίξει τηλεόραση, θα το δείξει. Mm-hmm. Αφού είναι σήμερα. Κάτσε σήμερα τώρα που μιλάμε και θα τα πούμε εμείς ξημερώματα Τετάρτης, 2 ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι. Ώρα Ελλάδας. Δεν πειράζει. Εσύ κάτσε, πιάσε θέση όμως τώρα. Πες ότι είσαι στο Μονουμεντάλ και πιάνεις θέση.
2: Γιατί άσχημα είναι.
1: Πολύ ωραία. Μια χαρά.
2: Δεν σε καταλαβαίνω κιόλας μερικές φορές. Λοιπόν, είναι Τετάρτη, πότε είπες 4.30 τα ξημερώματα.
1: Νομίζω 2 ώρα δική μας.
2: 2 είναι δική μας.
1: Νομίζω, διάβασα, ναι.
2: Εντάξει.
1: Μπορεί να κάνω λάθος. Θα σου πω ξημερώματα Τετάρτης είναι τώρα.
2: Ωραία, καλά είναι. Είμαστε 28-30 ώρες πριν.
1: Ναι.
2: Καλά είμαστε.
1: Πολύ καλά.
2: Για να πιάσεις
1: τα ναι, μια χαρά.
2: Δεν είναι κακό. Τι σημασία έχει αν πιστεύουμε εμείς αν πρέπει να παίξει βασικός ο Ρονάλντο, ρε παιδιά. Τι σημασία έχει αυτό. Τι σημασία έχει, τι νομίζουμε εμείς και τι ξέρουμε και τι.
1: Εάν με ρωτάς, όχι. Αν με ρωτάς, όχι. Αλλά από την άλλη μεριά, ούτε είναι στην ηλικία που είναι και με αυτά που έχει κάνει για να κάνει ζέσταμα 30-40 λεπτά και να μην τον βάζεις.
2: Αυτό παραδέχεται τελικά ο Ζεσούς, δηλαδή, για να κλείσουμε, γιατί το πήγαμε και από εδώ και από εκεί και χωρίς στην πραγματικότητα να διαφωνούμε στα βασικά, παρά όταν το ξανασυζητήσαμε, είχαμε έτσι ένα πιο έντονο διάλογο. Ο Ζεσούς παραδέχτηκε τελικά ότι αν έχω εγώ ένα λάθος, το λάθος που υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία από μένα. Είναι να τον άφησα πολλή ώρα να ζεσταίνεται χωρίς να τον βάλω.
1: Χαίρομαι πολύ. Ναι.
2: Αλλά τίποτα από όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ρε, αυτό φάνηκε σαν καψόνι.
2: Ναι, γι' αυτό
1: φάνηκε
2: το
1: σαν καψόνι. Μα από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Τι αν είναι ένα λάθος. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή, αν τον έκανε ζέσταμα και τον έβαζε 10 λεπτά, θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Να σου το πω και έτσι. Δεν θα είχε γίνει κανένα θέμα. Δεν είναι το αν έκανα λάθος είναι αυτό. Αυτό είναι το λάθος που πυροδότησε την κατάσταση. Ότι σηκώνει ένα παίχτη, αυτό που είναι τέλος πάντων. Δεν σου με βάλαμε βασικό. Το σηκώνει για ζέσταμα του τύπου ετοιμάσου να μπει και δεν μπαίνει ποτέ.
2: Ναι.
1: Όχι γιατί δεν ξεκίνησε βασικό. Γιατί τον έχει και το καψονάρι. Εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Ναι. Το είπε, το εξήγησε. Λέει, έχω σηκώσει πάρα πολλού για ζέσταμα και θα ξανασηκώσω. Γιατί αυτοί που κάνουν ζέσταμα θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα κανένα. Όχι, με τον Ρονάλντο μου υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το Ρονάλντο είναι ο Ρονάλντο, ναι, και είναι σύμβολο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε δεν πρέπει να το κάνω. Όχι, λέω τα δικά του λόγια.
1: Ωραία.
2: Πώς το είπε για να το κλείσει. Μπάς ρε τόση, και εγώ πιστεύω, αν με ρωτάς, ότι δεν μπορεί αυτή η ιστορία να ξαναγυρίσει και να γλυκάνει, να το πούμε έτσι. Αχ, ωραίο μπουχαλάκι στην Εθνική.
1: Τώρα που δεν θα έχουμε και... Ποιον δεν έχουμε, κάποιον δεν έχουμε.
2: Το Ζαφύρι.
1: Το Ζαφύρι. Ανδρούτσο έχουμε κανονικά.
2: Είμα. Ζαφέρης Δημονός και ο Σάλιακας, νομίζω, από κάρτες.
1: Ωραία, τώρα που δεν έχουμε, ναι, θα μπορούσε να είναι εκεί. Δεν μπορεί να
2: σκεφτεί κάποιον. Ούτως ή άλλως κάποιος θα έρθει.
1: Ναι, δεν μπορεί να σκεφτεί
2: κάποιον. Μπορεί να είναι ο Τριάντης, ναι, μπορεί να είναι ο Μπουχαλάκης.
1: Ναι.
2: Επειδή δεν έχει σημασία να συζητάμε από τώρα για 40 μέρες μετά.
1: Ναι.
2: Τι θα γίνει.
1: Τίποτα, υγιείς να είναι όλοι, λέμε. Αυτό. Να μην έχουμε καμιά απώλεια και θα τα βρούμε όλα. Θα βρει ο Γιωβάνοβιτς δηλαδή.
2: Ακριβώς, το βασικότερο είναι αυτό. Λοιπόν, για να κλείσουμε και με αυτό το κομμάτι, ο Καρέτσας.
1: Ο Καρέτσας
2: και ο Κοστούλας,
1: ναι,
2: με wild card ο Κοστούλας πρέπει να πω, βρίσκονται στην υποψηφιότητα για το βραβείο Golden Boy της χρονιάς, αυτό που είχε πάρει ο Μουζακίτης αν θυμάστε, στο σελίδα, στη Tutto Sport, όλα αυτά. Λοιπόν, στο οποίο ψηφίζει ο κόσμος, δηλαδή μπαίνετε στο site της Tutto Sport και ψηφίζετε.
1: Κοίτα, για τον Καρέτσα μπορώ να το καταλάβω, για τον Κοστούλα λιγότερο. Με βάση τα όσα
2: έχουμε δει. Δεν είναι και σε ηλικία νομίζω, είναι για κάτω των 19, ναι, θυμάμαι καλά, το Golden Boy. Λοιπόν,
1: βάση των πραγμάτων που κάνανε τη χρονιά την προηγούμενη και στο ξεκίνημα αυτής, αλλά φαντάζομαι και τη χρονιά την προηγούμενη, ναι, είναι το δείγμα. Για τον Καρέτσα μπορώ να καταλάβω, για τον Κοστούλα λιγότερο. Ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά, αλλά μιλάμε τώρα για λίγες αγωνιστικές στην Αγγλία.
2: Βέβαια, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω αξίζει να διαβάσουμε τη λίστα, γιατί είναι αυτή που θα σας λέμε τα επόμενα 15 χρόνια,
1: ναι,
2: στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο Πάο Κουμπαρσί, ο οποίος νομίζω θα το πάρει κιόλας.
1: Ναι.
2: Λογικά.
1: Ναι.
2: Ο Μπουαντί, Ο Ζαΐρ Εμερί, ο Ντιομαντέ, ο Βούτσκοβιτς της Μπράιτον, ο Φρόχολ της Πόρτο, ο Λιούις Σκέλι της Άρσεναλ, ο Ραγιάν της Μπόρνμουθ, ο Τζόρα Ελχάτο της Τσέλσι, ο Κάρλ της Μπάγερν, ο Εστεβάο της Τσέλσι, ο Έντρικ, για κάποιο λόγο.
1: Εντάξει, στη Γαλλία καλά έπαιξε που είχε πάει δανεικός, δεν είναι για κάποιο λόγο.
2: Ο Κρουπί της Μπόρνμουθ, ο Πρεστιάνι, ο Αργεντινός της Μπενφίκα.
1: Ο Βλαμένος είναι αυτός. Ο Πρεστιάνι είναι ο Βλαμένος.
2: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
2: Ο Καρέτσας, ο Ελμάλα της Κολονίας, ο Μάρτιν της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο Μπερνάλ της Μπαρσελόνα, ο Αλαϊμπέγκοβιτς της Γιουβέντους, ο οποίος συνεχίζει να βάζει τρομερά γκολ μέσω. Έχει κάτι πόδια αυτό το παιδί, εντυπωσιακά, πραγματικά. Τα σου του είναι δυναμίτες. Ο Γιέλτς της Στουτγκάρδης, ο Κοστούλας, όπως πούμε, ο Γκαντού της Μπορούσια, ο Μόρα της Ρώμα, ο Σάβιε Σπάρ της Μπαρσελόνα και ο Φράνκο ο Μαστάντουόνο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η. Πώς το λένε, η λίστα. Λοιπόν, πάμε να τα έχουμε αφήσει τα παιχνίδια πολλή ώρα χωρίς να ασχοληθούμε. Βρίσκονται τα παιχνίδια του Nations League, κυρίες και κύριοι, περίπου στο 55. Ιταλία-Τουρκία 1-0, Γαλλία-Βέλγιο 0-1, το οποίο δημιουργεί και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στον Όμιλο, θέλω να πω. Εάν μείνουν τα αποτελέσματα αυτά, έχει βεβαίως δρόμο ακόμα, αλλά αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα 9-7-7 Βέλγιο, Ιταλία, Γαλλία αυτή τη στιγμή όσο έχουν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, Ουκρανία, Ουγγαρία 0-1, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία 0-0, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία 0-0, Ρουμανία, Σουηδία 0-1, Μαυροβούνη, Αρμενία 0-0, για τον ίδιο όμιλο θυμίζουμε, με γκολ στους καθυστερείς. Η Κύπρος κέρδισε την Λετωνία με 2-1 νωρίτερα. Πριν από λίγο τελείωσε ένα Ράστα Βέχτα Μπράουνσβαϊγκ για τους λάτρεις του γερμανικού πρωταθλήματος μπάσκετ, 87-93. Έχουμε ένα Ντεπορτίβο Ριέστρα Σεντράλ Κόρντομπα. Αυτά τα παιχνίδια μου αρέσουν που επιστρέφουν. 1-0 τώρα έχει ξεκινήσει. Έχουμε ένα Κόρδοβα Τενερίφη 2-1 στο 60 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Και για την ABA League ένα Ζαντάρ Στουντέτσκι Τσένταρ 71-51, 7 λεπτά πριν από το τέλος. Λοιπόν, αυτή είναι η αγωνιστική.
1: Είναι μια ομάδα που λέγεται Τσένταρ. Αυτό λέμε.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και με όλα αυτά τα ωραία πράγματα, η ώρα φτάνει 11. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
2: Αγκασία θα βαλταχθεί ο Παναθηναϊκός στον Κυριακάτο τον τέρμι με τον Ολυμπιακό στον κύριο Χαρισκάκη στη Λάση. Πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του Αριστερού Ποδίου υπό 29χρονου με την κατάσταση του να αξιολογείται καθημερινά. Επέστρεψε στις προπονήσεις στον Ταμπούρδα. Ανησυχία στην ΑΕΚ με τον Αλεξάνδρ Ζούπκοφ. Ο 30χρονος Ουκρανός εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής της εθνικής ομάδας της χώρας του για το μάτς με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Προλαβαίνω εκτός απρόπτου αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη, Ρώτα και 400. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ Γιαννούρης, Ελουσόντο και Κώστα που ακολούθησαν μέρος της ομαδικής προπόνησης. Ένα ακόμα όνειρο πραγματοποιείται. Το μήνυμα του Αντώνη Τσεξή μετά την ανανέωση του συμβολέου του με το δικέφαλο του Βόρα μέχρι το 2029. Στην τελική ευθεία μπαίνει από αύριο πριν μας έρθει ο Ολυμπιακός για τον Κυριακάτο τον τερμή με τον Παναθηναϊκό. Την επιστροφή των διεθνών περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Ανεβάζουν ρυθμό Μπέιλι και Σάα. Συνεχίζει τη διάθεση εισιτήριων για το μάτς με τη Μασίχη στη Μασσαλία στις 15 Οκτωβρίου. Με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα και να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, συνεχίσει και η προετοιμασία του όφελο του σωματιατικού αγώνα με την ΑΕΚ. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι διεθνείς Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Κοστούλας και Σχελής. Αυξημένες πιθανότητες απευθείας πρόκρισης για την εθνική ελπίδα στα τελικά του Euro 2027, ακόμα και ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων μετά την ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη χρειάζεται νίκη με 2 γκολ στην αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Βόρεια Ιρλανδία ώστε να πάρει το εισιτήριο. Απορρίφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η αίτηση του Προμηθέα για ανάκριση του πιστοποιητικού συμμετοχή στη στίχημα GBL. Η σημερινή απόφαση δεν σέβεται την ομότητα. Όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, θα πέσουν στο κενό, σημειώνει σε ανακοίνωση της Ιπατρινικά ΕΕ. Το 5-5 Super Bet League 2 έκανε Μαρκόπουλη σε 2-1 τον έσωση Χρυσούπολη. Αλλά παιχνίδια τη ημέρα, Ζάκινγκ του Απρόνα Καλαμαριά 1-1 και Πάο Κουίτα Λάσιρου 0-0. Ασεδού Καπάουκ 31-27 στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστής στη Handball Premier. Γαλλία-Βέλγιο 0-1 και Ιταλία-Τουρκία μόλις τώρα 1-1 στο 60 λεπτό των αναμετρήσεων για την 4η αγωνιστή του πρώτου μήλου στη League 8 του Nations League. Νωρίτερα ανήκει με ανατροπή στη League C, πέτυχε η Κύπρος που επικράτησε 2-1 της Λετωνίας. Υποψήφιοι για το βραβείο του Golden Boy Award της Tutto Sport για το 2026 θα είναι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χαλάμπος Κοστούλας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική εφημερίδα. Στη λίστα που αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών συμπεριλαμβάνονται ακόμα η Λαμίν Γιαμάλ, Πάο Κουμπαρσί, Γιάν Ντιομαντέ, Βόρεν Ζαΐρ Εμερί και Αγιού Μπουαντί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Fight Club.
3: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Με depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Δεύτερη ώρα Fight Club και όση ώρα δεν είχαμε επαφή, η Τουρκία ισοφάρισε το παιχνίδι με την Ιταλία, αλλά πριν περάσει ώρα, λεπτά στην πραγματικότητα, ο Καλαφιόρη έκανε το 2-1, οπότε η Ιταλία προηγείται και πάλι. Αυτό είναι το μοναδικό γκολ το οποίο μπήκε στα παιχνίδια του Nations League. Ναι, δεν έχουμε ιδέα, οπότε είναι ώρα να πάμε να συζητήσουμε ένα αρκετά σοβαρό θέμα, το οποίο δεν είναι ποδοσφαιρικό, αλλά είναι ένα θέμα, πιστεύω, το οποίο μας αφορά όλους. Είδα λοιπόν, Κώστα, φίλες και φίλοι, τα αποτελέσματα μιας πάρα πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας, η οποία λέει ότι πριν από 30 χρόνια, στα χρώματα των αυτοκινήτων υπήρχε το συνηθέστερο χρώμα, ήταν το άσπρο, εντάξει, ήταν 22%, μετά ήταν το κόκκινο 20%, μετά το μαύρο 14,2, μετά το πράσινο 13,4, το μπλε 10,2 και πηγαίναμε προς τα κάτω μετά με διάφορα άλλα χρώματα, το ασημένιο, το καφέ, το μπέζ, το πορτοκαλί, το κίτρινο, το χρυσό, το μοβ, το γκρι. Ωραία. Mm-hmm. Υπήρχε μια σχετική ισορροπία, ας το πούμε έτσι, στα χρώματα. 30 χρόνια αργότερα, όπως όλοι ξέρουμε και βλέπουμε, στα αυτοκίνητα υπάρχουν κατά βάση 3 χρώματα. Το άσπρο, το μαύρο και το γκρι. Ότι όντως αποτυπώνεται αυτό, διότι το άσπρο, το μαύρο και το γκρι πλέον είναι το 72% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν. Mm-hmm. Τρομερό, δηλαδή σχεδόν 3 στα 4 αυτοκίνητα είναι γκρι, μαύρα και άσπρα.
1: Αυτό πού οφείλεται, τα βγάζουν έτσι οι εταιρείες ή δεν τα ζητάνε οι πελάτες?
0: Αυτό είναι τώρα ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι τώρα ένα ερώτημα. Αν συμβαίνει αυτό που λες. Ένα δεύτερο θέμα είναι, γιατί κάπου το είδα, δεν ξέρω αν ισχύει, αν όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις ασφάλειες. Δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικές, προσφέρουν διαφορετικές ασφάλειες ανάλογα με το χρώμα. Δεν ξέρω αν οφείλεται αυτό σε αυτό που λέγανε τα παλιά ψυχολογικά προφίλ, που λέγανε ότι ξέρεις, αν έχεις κόκκινο αυτοκίνητο, είσαι πιο επιθετικός και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Εδώ δεν νομίζω ότι ισχύει. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, όμως μπορεί να ισχύει κάπου αλλού. Το πραγματικό ερώτημα είναι, γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί φτάσαμε από ένα πολύ ωραίο, ξέρεις, ουράνιο τόξο αυτοκινήτων σε αυτή την γκρι-μαύρο ασπρίλα 3 στα 4. Γιατί κοιτώντας και τα συγκριτικά νούμερα, ουσιαστικά αυτά που μειώθηκαν, δηλαδή το κόκκινο και το πράσινο πριν από 30 χρόνια ήταν 1 στα 3 αυτοκίνητα. Ναι. 1 στα 3 ήταν κόκκινο ή πράσινο. Και αυτή τη στιγμή κόκκινο και πράσινο μαζί είναι 9%.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η μεγάλη μείωση που έχει γίνει. Τι συμβαίνει πραγματικά?
1: Δίκιο, ξαναρωτάω, αν είναι θέμα ότι δεν παραγγέλνει ο κόσμος ή αν είναι θέμα ότι, ξέρω εγώ, τα βγάζουν έτσι οι αυτοκινητομηχανίες ή είναι πιο φτηνά και σου λέει, αν είναι, ξέρω εγώ, το χρώμα τάδε χρεώνουμε παραπάνω γιατί έχει μια άλλη διαδικασία βαφής.
0: Τι άλλη διαδικασία βαφής?
1: Ρε παιδί μου,
0: χρώμα είναι το ένα, χρώμα δεν είναι και το άλλο.
1: Πιθανότατα, ξέρεις, το άσπρο να είναι πιο,
0: πιο εύκολο,
1: βολικό για τις εταιρείες και το πιο φτηνό, ας
0: πούμε. Ναι, τόσο το πιο φτηνό, σίγουρα.
1: Αν το παραγγείλεις κόκκινο, να περάσει, ξέρω εγώ, ξέρεις, διπλό χέρι που λέμε, να περάσει μια διαδικασία, το σπάμε, με έξτρα χρώμα που θα ανεβάσει την τιμή, θα ανεβάσει το κόστος. Και για να αποφύγει ο άλλος αυτό, σου λέει, φέρ το άσπρο, τελειώνουμε. Για παράδειγμα, λέω.
0: Λες να είναι τόσο απλό, να είναι μόνο ότι τα χρώματα πλην του άσου. Απ' την άλλη, δεν νομίζω έτσι, γιατί κάποτε υπήρχε, ξέρεις, ένα γκρι και τώρα πάμε 8 γκρι.
1: Ναι.
0: Το γκρι το έτσι, το γκρι το απαλό, το ανθρακί, το τσιμεντί, το ξέρω εγώ, του πάγου, δεν ξέρω πώς τα λένε. Αλλά είναι πολύ μεγάλη ρεσί, πολύ μεγάλη διαφορά, πραγματικά. Μα το βλέπουμε και στο δρόμο και το βλέπουμε και στις εκθέσεις, ούτως ή άλλως. Πηγαίνεις και άμα δεις κανένα χρώμα διαφορετικό, λες, κοίτα, ωραία, φίλε. Λες, πω, α, κόκκινη πια, ξέρω εγώ, μόνο Φεράρι. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Σπάνιο να δεις.
1: Λένε διάφοροι φίλοι, λένε ότι το έχει 1000 ευρώ η επιλογή δικού σου χρώματος. Δηλαδή, αν παραγγείλεις με ένα χρώμα, σε χρεώνει 1000 ευρώ πάνω.
0: Ο, α,
1: Άλλος λέει ότι βασικός λόγος για το άσπρο γκρι πολλές φορές είναι ότι είναι δωρεάν, δηλαδή ότι δεν ανεβάζει τιμή αν το πάρεις σε άσπρο ή γκρι. Είναι στη χαμηλότερη δυνατή τιμή του αυτοκινήτου που θα παραγγείλεις. Καλά, είναι πιο φθηνά στα φανοπία, παιδιά, αυτό σε περίπτωση δηλαδή που πάθει ζημιά εννοείς. Εντάξει, αν όλο σκέφτεται να πάρω ένα μάξι και αν τυχόν το τρακάρω να μου είναι πιο εύκολο να το βάψω μετά, δεν ξέρω.
0: Άρα ουσιαστικά καταλήγουμε...
1: Μεταπολούνται πιο εύκολα.
0: Γιατί?
1: Τι να σου πω, γιατί είναι πιο συνηθισμένα, γιατί είναι πιο εύκολο να πουλήσει ένα αυτοκίνητο άσπρο, ένα αυτοκίνητο ξέρω, που ήταν καφέ. Δεν ξέρω. Ότι δηλαδή είναι πιο ουδέτερο χρώμα και το προτιμάμε πολύ. Το καφέ μπορεί να το δουν 5 άνθρωποι που να ενδιαφέρονται. Το άσπρο να το δουν 15. Δεν ξέρω. Διαβάζω διάφορες ερμηνείες.
0: Όχι, δεν ακούγονται παράλογα όλα αυτά. Είναι αλήθεια. Αλλά αυτό σημαίνει άλλο τα μεταλλικά, παιδιά. Ναι. Αυτό είναι μια αλλαγή που κάνανε εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν χρεώναν πριν από 30 χρόνια ή δεν χρεώναν με αυτόν τον τρόπο τα χρώματα.
1: Ναι.
0: Είναι μια απάντηση αυτή. Ότι έδαχαν και τώρα τα χρεώνουν όλα.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο τα μεταλλικά και τα ματ και τα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ό,τι διαφορετικό ας πούμε μπορείς να φανταστείς. Πλην του άσπρου ναι, και του γκρι και του μαύρου, τα οποία είναι αυτό που είναι τα απλά τα στακάτα χρώματα που μπορεί να είναι όντως αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Οπτικά δεν είναι ωραίο.
1: Όχι δεν είναι, αλλά είναι αν συγχρόνω ένα χιλιάρικο πάνω για το χρώμα της αεροσκίας σου λες άστο δεν πειράζει, το πάρω άσπρο. Τελειώνουμε. Ένα χιλιάρικο.
0: Το έχεις κάθε μέρα όμως μετά, καταλάβες.
1: Εντάξει. Τι να σου πω.
0: Δεν ισχύει λέει κάποιος. Αυτό που λέτε για το άσπρο και το κόστος. Λίγο παλιότερα, όταν το άσπρο δεν έβγαινε σε μεταλλικό και ήταν πιο φτηνό, δεν το έπαιρνε κανείς.
1: Είμαστε.
0: Να και η άλλη άποψη. Αυτό σου λέω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Αν παρατηρήσετε, λέει, τα πιο πολλά ενοικιαζόμενα σε εταιρείες αυτοκίνητα είναι σε άσπρο χρώμα. Ισχύει αυτό. Τα ενοικιαζόμενα είναι άσπρα.
0: Ναι. Το θεωρούν το πιο ασφαλές χρώμα ενδεχομένως.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να σου λέω και το πιο φτηνό στην παραγωγή. Ναι, και το πιο φτηνό.
0: Αυτό μόνο αν μιλήσουμε με άνθρωπο μέσα από την αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορεί να μας το απαντήσει. Είναι αλήθεια.
1: Για το leasing που λες που αν έχει ανέβει, αν έχουν ανέβει τα leasing, leasing όταν παραγγέλνεις διαλέγεις το χρώμα. Ζητάς το χρώμα του αυτοκινήτου. Το λέω γιατί εγώ έχω αυτοκίνητο με leasing και επιλέγω το χρώμα.
0: Ναι, από πόσα χρώματα όμως.
1: Από όλα τα χρώματα. Επιλέγεις το χρώμα του αυτοκινήτου γιατί είναι leasing. Δεν... Και να σου βγει μια παραπάνω, τι θα σου βγουν κάποια ελάχιστα ευρώ το μήνα παραπάνω. Οπότε, αν θες Sony & Day ένα αυτοκίνητο κόκκινο ή πράσινο, Sony & Day, επειδή δεν θα το πληρώσεις. Το πληρώσεις παστά και θα ξέρεις με το μηνιαίο μίσθωμα.
0: Ναι.
1: Που δεν νομίζω ότι έχει παραπάνω χρέωση στο leasing. Να σου πω την αλήθεια. Στο leasing το διαλέγεις το χρώμα. Σου λένε τι χρώμα θες. Και διαλέγεις το χρώμα. Μπαίνεις δηλαδή, κοιτάς σε τι χρώματα βγαίνει το αυτοκίνητο. Αν θες ροζ, προφανώς πρέπει να γίνει δική παραγγελία.
0: Ναι.
1: Αλλά από τα βασικά χρώματα που βγαίνουν τα αυτοκίνητα.
0: Τα διαθέσιμα είναι όλα διαθέσιμα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Το παραγγέλνεις και σου έρχεται στο χρόνο που έχεις συμφωνήσει, στο χρώμα που θες.
0: Λογικό ακούγεται αυτό. Και λογικό θα πρέπει να είναι. Μα η συζήτηση γίνεται περίεργη από εκεί που λέμε ότι κάποιο συγκεκριμένο χρώμα έχει εξτρά χρέωση. Ενώ πιθανώς κάποτε δεν είχε. Γιατί εξτρά χρώματα έχουν χρέωση. Γιατί να θεωρούμε ότι τα εξτρά. Ότι τα χρώματα πλην του άσπρου, του μαύρου και του γκρι, ας πούμε, να έχουν χρέωση. Αν δεν είναι ειδική διαδικασία. Άλλο, αν θες να πάρει, κάποιος αυτοκίνητο με ειδική επίστρωση ματ, ναι. Αυτό πάντα ήταν.
1: Ναι.
0: Πάντα είχε εξτρά χρέωση.
1: Ναι.
0: Τα ενοικιαζόμενα είναι άσπρα, λέγει να φαίνονται εύκολα τα χτυπήματα όταν το επιστρέφεις.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να πω. Τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία απαντήσεις. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μία και μόνη απάντηση στο συγκεκριμένο. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες απλώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα αυτοκίνητα πια είναι. Μοιάζουν. Είναι με αυτά τα περιορισμένα χρώματα που λέμε κατά βάση. Και πλέον τα αυτοκίνητα είναι και παρόμοιας γραμμής και design τα περισσότερα. Δηλαδή η νέα τάση είναι αυτοκίνητα που να πηγαίνουν προς το SUV, πιο έτσι, μεγάλα αυτοκίνητα, περισσότερο
0: ναι,
1: αυτό.
0: BSUV.
1: Ή BSUV. Προς
0: πάντων, ναι, SUV.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πιο ευρύχωρα, πιο μεγάλα. Είναι η τάση πια η οποία ξέρεις, όλες οι αυτοκινητομηχανίες ναι. Πηγαίνουν προς τα εκεί όσο μπορούν. Το μεγάλο βάρος της παραγωγής τους. Προφανώς θα βγάζουν και πιο μικρά για αυτούς που θέλουν πιο μικρά. Yeah. Αλλά η βάση είναι αυτή. Αυτοκίνητα που να είναι, που να μοιάζουν λίγο πολύ μεταξύ τους και με συγκεκριμένα χρώματα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, πιθανώς να είναι. Πιθανώς να είναι έτσι. Δεν ξέρω. Πάντως, έχουμε χάσει πολύ χρώμα από τη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Με αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό ξέρω, αυτή είναι η ιστορία. Και με τα σχήματα επίσης, εντάξει, τώρα η ομοιομορφία στον δρόμο νομίζω ότι είναι, ξέρεις, μεγαλύτερη από ποτέ. Στα αυτοκίνητα, στα σχήματα, στα σχέδια, στο πρόσωπο. Εγώ ανισοφάρισα μόλις η Γαλλία με ένα πολύ ωραίο σου του ντουέ έξω από την περιοχή. 1-1, Γαλλία-Βέλγιο στο 77. Λοιπόν, έλεγα αυτό, ότι πια τα αυτοκίνητα, ξέρεις, είναι στη φάση που με εξαίρεση τα supercars, τα οποία ούτως ή άλλως πάντα είναι για να τα κοιτάς, γιατί μπορούν να τα αποκτήσουν πολύ λίγοι άνθρωποι στον κόσμο, τα πραγματικά supercars, έτσι. Παρόλα αυτά δεν σου, πώς να σου πω, δεν σου πουλάνε, δεν σου δημιουργούν την αίσθηση του, πώς σου πω, του ονείρου που σου δημιουργούσανε. Δεν σου δίνουν αυτή την αίσθηση, αυτή την, δεν πάω από τη λέξη τέλος πάντων, ταύλα. Να πάρουν αυτά, ακόμα και τα πιο ωραία, και τα παλιότερα παραδοσιακά σπορ αυτοκίνητα, τώρα είναι διαφορετικά. Έτσι μου φαίνονται εμένα.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετικά. Είτε επειδή, ξέρω εγώ, είναι ηλεκτρικά, είτε επειδή είναι όλα λίγο πιο τετραγωνισμένα, είτε επειδή η συζήτηση έχει φύγει πλέον από αυτό που λέμε οδηγική απόλαυση, ακόμα και αν το βλέπουμε στις διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Έχει φύγει πια η κουβέντα από αυτό που λέμε. Δεν υπάρχει, δεν μας ενδιαφέρει οδηγική απόλαυση, μας ενδιαφέρει η ασφαλειά σου, φίλε.
1: Ναι.
0: Παλιά ήταν, εντάξει, είχες, έμπαινες ένα τσίγκο και πήγαινες. Δεν είχε κάνει. Τώρα μας ενδιαφέρει πρώτα αυτό μας.
1: Καλά, προφανώς, γιατί τώρα, ξέρεις, η οδηγική απόλαυση παλιά ήταν συνδεδεμένη και με την γρήγορη οδήγηση και με τα πολλά χιλιόμετρα και με τα επικίνδυνα τέτοια. Θέλω να πω, ένα αυτοκίνητο σου λέγε, το αυτοκίνητο στη διαφήμιση πίνιαρε, το αυτοκίνητο γκάζωνε, το αυτοκίνητο είχε, σου λέγε το 0% πόσο είναι, σου έλεγε τι τελική ταχύτητα έχει. Δεν τα προβάλλουν αυτά τις διαφημίσεις πια, διότι δεν έχει νόημα τι 0% έχεις και τι τελική πιάνει. Όταν τα όρια είναι συγκεκριμένα και αν τα υπερβείς τα όρια θα σε πιάσει κάμερα και θα σε γράψει, δεν έχει νόημα να σου πει το αυτοκίνητο αυτό πιάνει τα 2,40.
0: Ναι.
1: Πού θα τα πιάσει τα 2,40, πήγαινε στην Autobank. Αν δεν πάει στην Autobank, πού θα τα πιάσει εδώ.
0: Σωστό. Είπες Autobank, έτσι.
1: Autobank λέω.
0: Autobank. Με κάπα στο τέλος.
1: Ναι. Όχι, το είπα. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Λέω, το είπα, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, όχι, το λέω. Δεν χρειάζεται VAR. Το είπα. Παραδέχομαι.
0: Δεν χρειάζομαι το VAR. Παιδιά, εννοείται ότι είναι εξωφρενικά ακριβά τα αυτοκίνητα. Τι να συζητήσουμε. Εννοείται ότι είναι εξωφρενικά ακριβά. Πολύ ακριβότερα από όλες τις που εμείς θυμόμαστε που ζούμε, χωρίς συζήτηση. Χωρίς συζήτηση.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: πολλά πράγματα βέβαια που δεν είχαν παλιότερα.
0: Ναι, και δεν έχουν πάρα πολλά που είχαν.
1: Να.
0: Επίσης, έτσι πάει η ιστορία.
1: Κυρίως δεν έχουν ψυχή.
0: Δεν έχουν ψυχή, αυτό είναι το μόνο.
1: Αυτό είναι.
0: Το μόνο
1: εγώ δεν μιλάω για τα πράγματα που είχαν σε επίπεδο, ξέρεις, κινητήρα. Δεν έχουν ψυχή. Έτσι σε σχέση με τα αυτοκίνητα τα παλιότερα. Δεν έχουν χαρακτήρα, έχουν ψυχή, ξέρεις, είναι άλλο πράγμα τώρα. Είναι μοντέρνα, έχουν συστήματα ασφαλείας, έχουν οθόνες μέσα, έχουν όλα τα καλούδια αυτά. Ναι, κάνουν τη ζωή ευκολότερη. Τους λέει προσωπικότητα και ψυχή.
0: Ναι. Δεν είναι πια, πώς το λένε, πώς να το πούμε, οδηγοκεντρικά, αλλά είναι ασφαλοκεντρικά.
1: Εντάξει. Δεν είναι κακό.
0: Είναι τα να κάνεις τη δουλίτσα σου.
1: Ναι.
0: 2-1, το γύρισε μόλις η Γαλλία.
1: Δεν είναι κακό να εστιάζω στην ασφάλεια. Θέλω να πω να βάζω μπροστά την ανθρώπινη ζωή. Προφανώς κακό δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση. Καλό είναι.
0: Mm-hmm.
1: Λιγότερα τροχαία, λιγότεροι νεκροί, λιγότερα. Ξέρεις, όλα λιγότερα από αυτά τα πράγματα μας απασχολούν.
0: Ναι, παιδιά, προβάλλουν σωστά συστήματα που ελέγχουν καλά. Αυτό με την αλλαγή λωρίδας. Συγγνώμη κιόλας, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που το έχει ενεργοποιημένο στο αυτοκίνητο του αυτό. Που υπάρχει. Αυτό μπορεί να φύγει σε τετέ. Ξαφνικά δηλαδή.
1: Επειδή μου εμένα όταν ξέρω εγώ πάω να αλλάξω λωρίδα μου τρίζει το ότι με ειδοποιεί ότι κάτι δεν κάνω καλά. Αν δεν έχω βγάλει φλάς και αλλάζω λωρίδα ή πηγαίνω κάπως προς τα αριστερά προς τα δεξιά μου τρίζει
0: το τιμόνι. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Χρήσιμο.
0: Ναι.
1: Ειδικά, ας πούμε, σκέφτομαι ότι αν έκανα βράδυ και είσαι κουρασμένος και οδηγάς τα λοιπά, το να σου ρίξει ένα τρίξιμο και λίγο να σε ξυπνήσει, καλό είναι.
0: Okay. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο γι' αυτό. Μάξε. Γι' αυτό το.
1: Απενεργοποίησε το.
0: Το αναφέρω, ναι, το έχω απενεργοποίησει. Ναι, προφανώς προβάλλουν τώρα, προφανώς, παιδιά, αυτά τα συστήματα. Είπαμε γιατί είναι διαφορετική η φάση. Ούτως ή άλλως, με εξαίρεση συγκεκριμένους τύπους πλέον ανθρώπων, δεν θα έλεγα ηλικίες, ούτως ή άλλως αλλάζει και η σχέση σου με το αυτοκίνητο. Προβάλλεται πια ως ένα πολύ πρακτικό,
1: ναι, μέσο μετακίνησης.
0: Μέσο μετακίνησης.
1: Και όχι μέσο χαράς. Και...
0: αυτό, ναι, ναι. Αυτό. Το οποίο θα σε βολέψει. Πρώτα απ' όλα θα σε βολέψει, ναι, και μετά θα δούμε όλα τα υπόλοιπα. Θα βολέψει, θα είναι μέσα τα παιδάκια.
1: Ναι, ναι, και, πόσο, και μεγαλώνοντας μετά πώς αλλάζουν οι ανάγκες σου. Δηλαδή άλλα πράγματα θες να κάνεις στα 20 και στα 25 και άλλα πράγματα μετά στα 50. Προφανώς. Θες να έχεις χώρους, θες να βάλεις μέσα πράγματα, θες να βάλεις το σκυλί, θες να βάλεις βαλίτσες, θες να βάλεις τα πράγματα του παιδιού. Ναι. Είναι αλλιώς. Στα 20 έλεγες να έχεις 4 πόρτες, 4 ρόδες, ένα τιμόνι, να πάμε.
0: Επίσης, παιδιά, βεβαίως η κατανάλωση είναι σημαντική. Με διαφορά ότι η τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή τριπλάσια από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Ε.
1: Ναι.
0: Τριπλάσια. Όχι διπλάσια. Τριπλάσια. Οπότε το ένα κάπως ακυρώνει το άλλο. Όπως καταλαβαίνετε. Ναι, και στα κτίρια θα έλεγα σε γενικές γραμμές ότι ισχύει. Έχουμε γκώσει σε πολυκατοικίες οι οποίες είναι κόπιες η μία της άλλης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έτσι όλα αυτά τα λίγο Bauhaus, λίγο πάρα πολύ γκρι.
1: Δεν είναι τωρινό όμως αυτό.
0: Όχι,
1: είναι πολλών ετών. Δεν είναι τωρινό. Δεν είναι τωρινό.
0: Δεν είναι τωρινό. Τέλος πάντων. Α, το θέμα είναι το σύμβολο που σου γυρνάει το τιμόνι όταν αναστρώσει, γιατί απλά στο τρίζει.
1: Όχι, εμένα δεν μου το τρίζει το τιμόνι. Όταν αν κινηθώ προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, είμαι σε μια ρορίδα και δεν έχω βγάλει φλάσκι και αρχίζει να μάξει και πηγαίνει κάπως, αυτό μου τρίζει. Με επαναφέρει στην τάξη, πώς σου πω.
0: Ναι. Ναι, οπωσδήποτε παιδιά, αλλά τον γκάζι το 80. Εμείς δεν λέμε για τον γκάζι το 80, τον γκάζι το 80. Εμείς δεν το έχουμε ζει, δεν το έχουμε οδηγήσει τον γκάζι το 80. Το 80 ήμασταν παιδάκια στα αυτοκίνητα των μπαμπάδων μας. Ναι, τότε τον γκάζι ήταν τα 80 άλογα, όντως, το 85. Άστα από εμάς μας φαίνονταν. Μας φαίνονταν ότι πηγαίνουμε με τρομερή
1: ταχύτητα. Δεν ήταν μόνο τα 80-85, ήταν και τα 100 και τα 100 τόσα.
0: Λέω,
1: ήταν και πισωκίνητα αυτοκίνητα τα οποία, ναι, δεν υπάρχουν πια σήμερα. Έκανες και ό,τι έκανες με το πισωκίνητο αυτοκίνητο. Είχες και το χειρόφρενο που σήμερα τα αυτοκίνητα τα καινούργια δεν έχουν χειρόφρενο που το τραβάς.
0: Ναι.
1: Έχεις ένα κουμπάκι που το πατάς, άρα δεν αυτό είναι αυτό. Είναι πολλά. Δεν είναι μόνο τα 80-85 άλογα, είναι και το τι ευκαιρία και τι δυνατότητα σου είναι να το οδηγήσεις. Δεν ήταν απλά τα άλογα, ήταν και τι μπορούσες να κάνεις με το αυτοκίνητο που δεν μπορείς να κάνεις με το σημερινό. Όλες οι χαζομάρες που κάναμε τότε. Ήτανε μετά να πάει να του βάλεις το καρμπιρατέρ το τάδε και την εξάντια. Πράγματα που δεν πάνε να κάνεις τα καινούργια αυτοκίνητα αυτά. Θέλω να πω, το πήρες κιόλας. Ήταν 85, το σκάλιζες λίγο, το φτάνες λίγο παραπάνω μετά. Έβαζες και το μπουρί πίσω. Κάτι έκανες. Κάτι έκανε. Το γαργαλούσες
0: λίγο. Γιατί το έκανες, γιατί σε ένοιαζε το αυτοκίνητο. Σε ένοιαζε. Ούσταρ να το οδηγήσεις, να βγαίνεις, να πηγαίνεις βόλτα. Εντάξει, έχουν μείνει παιδιά, μείνει μόνο την Τζούλια και άλλα αυτοκίνητα. Και άλλα αυτοκίνητα είναι. Προφανώς απλώς δεν είναι αυτό που λέμε τα αυτοκίνητα. Πώς να το πω. Του μέσου πολίτη.
1: Επίσης με τα αυτοκίνητα καινούργια, ο κόσμος δεν μαθαίνει να οδηγεί. Δεν μαθαίνει να οδηγεί. Μαθαίνει να κάνει τα βασικά πράγματα και το αυτοκίνητο φροντίζει τα υπόλοιπα.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή το αυτοκίνητο φροντίζει με το αντισπίν να μη σπινιάρει, ναι, το ABS, ναι, να πω στα φρενάρι. Το lane assist, πώς αυτό. Δεν μαθαίνεις να οδηγάς στην πραγματικότητα, να ξέρεις τι θα κάνεις σε μια δύσκολη στιγμή από μόνος σου, γιατί τα φροντίζει όλα τα αυτοκίνητα. Εσύ απλά μπαίνεις μέσα, το βάζεις μπροστά και πας. Δεν αναπτύσσεις οδηγικό ένστικτο, να το πω έτσι. Δεν βελτιώνεις τα οδηγικά σου skills πλέον σήμερα.
0: Τεράστια αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι τεράστια αλήθεια αυτή.
1: Παλιά, σόφε για τα μάξι, ήταν πισωκίνητο, έπρεπε να κάνεις κάτι να το μαζέψεις. Να πας ανάποδο το τιμόνι, να κάνεις κάτι. Έπρεπε να κάνεις κάτι για να το επαναφέρεις στη σωστή πορεία. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δεν θα το έκανε κανένα σύστημα το αυτοκίνητο. Το έκανε εσύ με τα χεράκια σου και τα ποδαράκια σου. Αν τα κατάφερνες, ζούσες. Αν τα κατάφερνες, κατέληγες κάπου αλλού. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι αυτό. 3-1 η Ιταλία μόλις. Την Τουρκία. Όχι αυτό που λέμε, μπορεί να ακούγεται. Μπορεί να ακούγεται κάπως στα αυτιά αρκετών από εσάς, αλλά έτσι ήταν.
1: Έτσι ήταν.
0: Έτσι ήταν. Είναι η αλήθεια. Έτσι ήταν. Α, ναι, και δεν πρόλαβα να πούμε για το Βίνι.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι παιδιά για το Βίνι. Εντάξει, ήταν φανταστική η ιστορία του Βίνι. Δεν προλαβαίνω το αντίπομο, σου πάρουμε και ένα-δύο λεπτά μετά. Αλλά η ιστορία είναι ότι ο Βίνι δεν υπάρχει. Αυτή είναι.
1: Παραμένει φανταστική ιστορία, διότι όλη αυτή η λογαριασμή με τα φίδια που βγαίνουν, τα φίδια, τα διάφορα και οι κροκόδηλοι, κάτι λογαριασμοί που λένε οι λαϊκοί. Τι έγραψαν τώρα χθες, σήμερα. Λέει η Ρεάλ αποφάσισε να μου κάνει DNA test.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά ξέρεις, το γράφουν αυτοί οι λογαριασμοί που ξεκινάει με το breaking news. Δεν είναι, ξέρεις ότι ξέρω που είναι troll football. Είναι από ένας λογαριασμός που παριστάνει το σοβαρό και λέει breaking news. Η Real Madrid θα περάσει από DNA test το Vinicius για να βεβαιωθούν ότι είναι αυτός.
0: Τι γελίο, Χριστέ μου.
1: Ναι, πιθανά.
0: Λοιπόν, δηλαδή σας τώρα μπορεί να απορρίτε γιατί δεν ξέρετε για ποια ακριβώς ιστορία μιλάμε. Θα την πούμε. Θα την πούμε, ναι, τώρα που την ξεκινήσαμε θα την πούμε. Όμως όλα αυτά θα γίνουν

0: Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμού σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον διυλιστηρίων στη Ρωσία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο σημείο του συμβάντος έχουν ήδη σπεύσει 3 ρημουλικά και ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και οι δυο της δίτης. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικοκυστήριο βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ιμαθία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μεγάλες προοπτικές για το δυναμικό άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας ανοίγονται για τη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο νησί μας οι εργασίες του 40ου Επετειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ινδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αμπάς Μουίζ εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό του για τις προοπτικές του νησιού, τονίζοντας ότι τα ωραία τοπία, η νυχτερινή ζωή και η γαστρονομία της Ρόδου δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Ως πρώτος ρεαλιστικός στόχος για το 2027 τέθηκε η προσέλκυση 5 έως 7.000 Ινδών τουριστών, ενώ έμφαση θα δοθεί στα γαμήλια ταξίδια και τον συνεδριακό τουρισμό. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, το μεγάλο στίχημα για να επιτευχθούν οι υψηλοί αυτοί αριθμοί εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: την ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών πτήσεων και την ταχεία έκδοση της ταξιδιωτικής βίζας. Με κάθε επισημότητα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η Κάρπαθος τίμησε σήμερα την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερητικού κινήματος του 1944. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στην ιστορική κοινότητα των Μενετών, όπου ο κύριος Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου. Από το ακριτικό νησί, ο Πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εθνικής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει όσα κατέκτησε με κόπο και αίμα και κανείς δεν πρόκειται να τα απειλήσει. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε και το πολεμικό ναυτικό με την πυραβλάκα το Κρυσταλλίδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η θεσμική αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου με επίκεντρο τις οικονομικές οφειλές για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά. Με ανοιχτή επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, η ΔΕΙΑ απαντά σε όσα δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με τη λήξη της σύμβασης για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά. Η επιχείρηση παρουσιάζει έγγραφα με τα οποία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της περιφέρειας σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις της δεύτερης φάσης του φράγματος, καλώντας τον κύριο Χατζημάρκο να δώσει δημόσιες εξηγήσεις. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ προσβάλλει δικαστικά τις κινήσεις της περιφέρειας και προτρέπει τους τοπικούς επιχειρηματίες να αναμένουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την ίσπραξη των οφειλόμενων πόρων, υπεραμεινόμενη των κατασχέσεων ισχύρας τρίτων και καλώντας τους ξενοδόχους του νησιού να συμμορφωθούν με τον νόμο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ΔΕΙΑΡ, αναφέροντας ως παράδειγμα προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του γνωστού ορθοπαιδικού ιατρού και πρώην δημοτικού συμβούλου Μανώλη Πετρονιάτη εξέφρασε με συλληπιτήρια δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης. Ο κύριος Καμπουράκης εξαίρει το ήθος, την επιστημονική προσφορά και το αποτύπωμα του εκλειπώντος στα κοινά και τον τουρισμό του νησιού. Τον εντοπισμό 76 αλλοδαπών στην περιοχή Πεύκη της Ρόδου προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας μετά από συντονισμένες χερσαίες έρευνες. Ανάμεσα στους εντοπιστέντες βρίσκονται 19 άνδρες, 20 γυναίκες και 37 ανήλικοι. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Τέσσερα παιχνίδια διεξάγονται αύριο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 12.30 ο Άρης Αρχαγγέλου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ ΚΟ. Στη 1 ο Κλεάνθης θα παίξει με τη Δόξα Καρδάμενας. Στις 4 ο Φίβος Κρεμαστής κόντρα στον Ποσειδώνα Καρπάθου. Και στις 9 και 4 το βράδυ η Αναγέννηση Ασφενδιού θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή. Ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές και δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, τελευταία μέρα Fight Club και να πούμε την ιστορία του Βίνι. Η ιστορία με τον Βίνι λοιπόν ήταν ότι έχει ξεκινήσει μια ιστορία που ξεκίνησε νωρίς και κάπως συνδεθήκανε διάφορα άσχετα πράγματα με τον Βίνι. Δηλαδή ξεκίνησε μια τύπησα εκεί, μια κυρία, μια πνευματίστρια, να λέει ότι εγώ έχω δει, θα γίνει το καλοκαίρι στο Μουντιάλ.
1: Αυτό το είχε πει στο Μουντιάλ, ότι θα κατέβουν εξωγήινοι και θα παγάγουν παίχτες και κόσμο της εξέδρας.
0: Το Βινίσιους και το Νεϊμάρ είχε πει συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, δεν κατεβήκαν από όσο είδαμε.
0: Δεν κατεβήκαν, αλλά αυτό παρέμεινε γιατί είχε βγάλει ένα βίντεο και έκλαιγε και τα λοιπά. Μετά, ο Βίνι, όπως θυμάστε, κάνει αυτή την αισθητική επέμβαση στο πηγούνι του και αυτό το θα πείτε γιατί το λέμε αυτό. Το λέμε αυτό διότι όλα μετράνε. Όλα μετράνε. Λοιπόν, και μετά από αυτό, αυτό που έκανε το θέμα να εκραγεί ήταν ένας τύπος λοιπόν στο X, ένας Γάλλος με 122.000 ακόλουθους, ο οποίος είναι ένας, κάτι ανάμεσα σε mega troll, ψεκ, clickbaiter, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, ο οποίος βγήκε και είπε, παιδιά θα σας τα πω εγώ, ο Βίνι σκοτώθηκε και αντικαταστάθηκε μετά το Μουντιάλ και ποιος το έκανε αυτό, το έκανε η CIA, το έκανε η Ρότσιλντ, εντάξει, η οικογένεια Ρότσιλντ και η Elite. Mm-hmm. Μην με ρωτάς ποιος είναι η Elite. Mm-hmm. Η Elite, mm-hmm. Χωρίς όνομα. Εντάξει, γιατί δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έδωσε καμία, είναι υποχρεωμένο να δώσει καμία εξήγηση.
1: Για να συνεχίζει να εξυπηρετούνται τα διαφημιστικά συμβόλαια και οι χορηγοί.
0: Ναι, γι' αυτό βρέθηκε ο Σωσή, γι' αυτό αντικαταστάθηκε. Ναι. Αλλιώς απλώς θα ήταν νεκρός. Ναι. Αλλά αντικαταστάθηκε ακριβώς για να εξυπηρετούνται τα συμβόλαια κτλ. Και αυτό το όμως καταλαβαίνετε, έγινε αρκετά viral στη Βραζιλία. Μετά το συνέδεσαν με αυτή τη μυστήρια, την πνευματίστρια και με την αισθητική επέμβαση. Μετά ήταν και στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Αυστραλία, έβγαλε αυτός μια φωτογραφία που την έχει πειράξει ο ίδιος και έχει σβήσει ουσιαστικά το τατουάζ από τον αριστερό μυρό του Βίνι και λέει ορίστε, νάτος, δεν mm-hmm. έχει το τατουάζ, δεν είναι ο ίδιος. Και καταλαβαίνετε, μετά έγινε της Μουρλής, ας πούμε. Αυτή ήταν η φάση. Καβλαντά, αλλά...
1: Και όπως λέγαμε και πριν την διακοπή, υπάρχουν λογαριασμοί που βγαίνουν και λένε θα κάνει τεστ DNA Real στον Βενίσιο για να βεβαιωθούν ότι αν είναι αυτός ή όχι. Έχει πάει το πράγμα τώρα σε άλλο επίπεδο τρολιάς.
0: Πραγματικά.
1: Βολεύει κιόλας το αφήγημα ότι δεν παίζει καλά ο Βινίσιο.
0: Ναι, γιατί.
1: Ούτε με τη Ρεάλ ούτε με την Εθνική, γιατί είναι ο Σωσίας. Γι' αυτό δεν παίζει καλά.
0: Σωστό.
1: Ναι, είναι καλός. Μπαλάτος ήταν ο Σωσίας, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν είναι ο ίδιος.
0: Αλήθειες μόνο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε όλα τα τελικά να σας τα πούμε στο Nations League. Βασικά σας τα λέμε, είχα τελειώσει και το τελευταίο. Λοιπόν, Ιταλία-Τουρκία 3-1, Γαλλία-Βέλγιο τελείωσε 4-1. Η Γαλλία κατάφερε να πετύχει 4 γκολ στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού στο Βέλγιο. Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. 0-2 μείωσε ο Γιάρεμτσουκ, να πούμε στο παιχνίδι. Με κεφαλιά για την Ουκρανία. Βόρεια-Ιρλανδία-Γεωργία 0-0. Ρουμανία-Σουηδία 0-1, μόλις τελείωσε και αυτό, και Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0, οπότε τελειώσαμε και μετά του Nations League. Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε τώρα να πάμε πλέον στα δικά σας μηνύματα.
1: Ο Σέξπιρ και κίνηση λέει, δεν ήξερα ότι έχουμε 1996, να βάλω το Levi's 501, να βάλω ζελέ στο Μαλίσσα, το Michael Douglas στο βασικό ένστικτο και μετά να βγω για ένα τίμιο Ballantyne στα Οφάδικα.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Η Αγγλία, λέει κάποιος, είναι σαν το dating από μηνύματα. Λες πω τι θα σου κάνω όταν βρεθούμε mm-hmm. και όταν έρχεται η ώρα του μεγάλου ραντεβού δεν.
1: Ναι. Είναι το Mr. Vane που ακούσαμε, η αμερικανική βερσιόν του κύριος ήρθα, κύριος φεύγω από στράτο Διονυσίου. Λέει ο φίλος φωτογράφιος αναφορά στον Γκέκο.
0: Ο Αλέξανδρος λέει την Κυριακή βαφτίστηκε κοριτσάκι με το όνομα Λύρα. Το έψαξα, γιορτάζει αρχές Απριλίου. Mm-hmm. Η Λύρα. Mm-hmm.
1: Οδηγικά το ίδιο συμβαίνει και σε μηχανή. Με Transalp του 2001 σε βρεγμένο οδόστρωμα χωρίς ABS, μόνο τα χέρια και το μυαλό σε σώζουν, λέει η Βουβονική Μανώλη. Λέγοντας για Βουβονική Μανώλη, είδαμε με τα κρούσματα Πανώλης στην Ρωσία, έτσι τα οποία κάπως το λέω, γιατί στη Σιβηρία συγκεκριμένα, στη Σιβηρία,
0: εκεί ξεκινά,
1: έχουμε και μια δυσκολία στην ενημέρωση από την Ρωσία, οπότε και όπως έλεγε και μια γιατρός, κοιτάξτε λέει, να μην ανησυχούμε, θέλω να πω, δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, βέβαια λέει, έχει θνησιμότητα 71%, αλλά να μην ανησυχούμε, εντάξει, μπορεί να είμαστε 29 που περισσεύει, άλλωστε με την τύχη που έχουμε, ναι.
0: Και μετά τον Γκλοπ, λέει κάποιος που παίρνει μαθήματα από Τσάβη, ο Αϊνστάιν είδε μαθητή δημοτικού να λύνει πρόσθεση και εμπνεύστηκε να εξηγήσει τη θεωρία της σχετικότητας. Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Μεγάλη αλήθεια. Όταν ζητάνε το mail μας, νιώθουμε άβολα για το αν καταλαβαίνουμε και ξεκινάμε να κάνουμε spelling και λέμε να σου στείλω σε μήνυμα να μην κάνεις λάθος.
0: Λίγο
1: σαν πληγωμένο αλετόπουλο στο χώμα, είναι ακριβώς έτσι. Mm-hmm.
0: Ο αλλάζω nickname κατά το Δονού να ρωτιέται πότε θα κάνουμε θεματική. Έχουμε για μπάς τη Step Moms. Δεν καταλαβαίνω.
1: Έχουν πάρα πολλές άγνωστες
0: θεματική είναι αυτή. Ο Ολλανδικές Αρντίλες λέει: ξέρεις ότι θα παίξουν φανκές και ραπιές όταν στα Ντεξ κεντάει ο Σταθερό. Στα πάνω του βέβαια βάζει και βαρβάτες σε ειτήλες να τα λέμε αυτά. Mm-hmm. Να τα λέμε και αυτά βεβαίως.
1: Λέει κάποιος βέβαια, κάποιος κακοπροαίρετος θα πει ότι ούτε πριν το Σωσία ήταν καλός. Καλός ήταν πριν το Σωσία, παιδιά. Καλός ήταν.
0: Μετά τον μπιφ σας από τα παλιά της προάλλες για τον Πορτογάλο Βαγγέλη Μάτζιο, γιατί τελείωσε τόσο άδοξα το σημερινό για τον Γερμανό Σούλη Παπαδόπουλο? Αναρωτιέται το Kafu Fighters.
1: Γιατί στην πραγματικότητα μαζεύτηκε ο κύριος Γιάννης μετά και είπε: όχι, δεν εννοούσα αυτό ότι ο Κλοπ βλέπει τι κάνει. Ότι μαζεύτηκε μετά, τον είδατε. Μετά το είπε: πέσαμε σαν σπουργητάκι το οποίο κρυώνει και πάει σε μια κρούλα. Γιατί συνειδητοποίησε που πάει να αυτή η κουβέντα, που κατευθύνεται. Ότι είδε ο Κλοπ τι παίζει ο Τσάβη και α, σου λέει καλά το καλά. Ας το δω κι εγώ. Καλά τώρα.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα εδώ για τα χρώματα. Πάρα πολλά. Ο Στάσμα Πουτσέλιτς λέει ότι οι εταιρείες επιλέγουν κάποια χρώματα ένα μοντέλο που τα δίνουν χωρίς εξτρά χρέωση. Κάποια χρώματα. Άρα δεν είναι το ίδιο σε όλες.
1: Να.
0: Ορίστε, στην Αμερική να το. Οι ασφάλειες είναι πιο ακριβές ανάλογα με το χρώμα. Στα έλεγα εγώ.
1: Μάλιστα. Εγώ λέει πάλι πήρα το αμάξι άσπρο αφενός γιατί οι μικρογρατζουνιές φαίνονται λιγότερο. Αφετέρου το προηγούμενο ήταν μαύρο και έφτανε μέσα πάνω από 50 βαθμούς το καλοκαίρι. Εντάξει. Τέλος πω. Δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά εντάξει. Κύριε Κούλη, θέλετε να έρθετε μαζί με τον κύριο Κώστα και όσο μετράει τα ευρωπαϊκά της Ρεάλ, εγώ να σας κάνω ένα νούρου μασάζ, λέει ο Ράβο με τον Πόλη. Θα αργήσουμε, Κούλη, μέχρι να τα μετρήσω όλα θα αργήσουμε. Θα έχει πολύ ωραία μασάζ, αυτό σου λέω. Μετράω και αργά εγώ.
2: Θα πιαστώ.
1: Ναι.
0: Κύριε Κώστα, εκτός από αυτοκίνητο, μπορεί να έχεις και εμένα με leasing. Μπορεί να με έχεις διπόρτο ή και τετράτροχο, εσύ επιλέγεις. Μάλιστα. Γενικώς λέει κάποιος έχει αφαιρεθεί το χρώμα από τις ζωές μας, από τα ρούχα που φοράμε μέχρι και τα αμάξια.
1: Mm-hmm. Φήμες λένε ότι ο Τσάβη, όταν δεν έχει αγώνες η Εθνική Ολλανδίας, κάνει τα ρεπά του Προμηθέα Αλιφερόπουλου στο θέατρο που εμφανίζεται. Λέει ο άντρα Φαφούτης. Μακελιό, άνω κάτω τελεία. Η Ελλάδα απέτυχε να κερδίσει έναν πολιτισμικό νάνο στην έδρα της. Κάποιος λέει ο Κλόπ αντιγράφει Τσάβη όπως ο Νόλαν αντιγράφει το Σμαραγδί.
0: Όριζε το αγοραστικό κοινό θεωρεί τα έντονα χρώματα πιο ρυψοκίνδυνα αισθητικά σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Ωραίο αυτό.
1: Μεγάλη αλήθεια από τα 80s και 90s. Στα arcade παιχνίδια τότε, πάντα στο high score υπήρχε όνομα ΑΑΑ ή ΖΖΖ.
0: Ναι.
1: Το καζιράκι με τα
0: σπίτα. Τάχαμπτες μπρουταλισμός με γυάλινα στη θέα στα μπαλκόνια, αυτή η μάστιγα, λέει ο παπάς Ακώστας, συμφωνώ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Μεγάλη αυτοκινητική αλήθεια. Ναι, ξενερώνουμε με τα αυτόματα κυβότια. Πρόσεξε θα πεις.
1: Κοίτα να σου πω, ως ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία 5 χρόνια ήμουν αυτόματο κυβότια, μέχρι τώρα ήμουν με χειροκίνητο. Mm-hmm.
0: Πρόσεξε θα πεις.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ ξεκούραστο. Ναι. Έχεις μειωμένη οδηγική εμπειρία. Ναι, δεν νιώθεις ότι έχεις την κατάσταση.
0: Θα οδηγούσες ποτέ κανονικό αυτοκίνητο με αυτόματο κυβότιο?
1: Για το δικό μου τι έχει το αυτοκίνητο?
0: Κατάλαβες τι εννοώ, αυτοκίνητο που συζητούσαμε πριν. Εάν είχες την επιλογή θα οδηγούσες ποτέ ένα κανονικό αυτοκίνητο με αυτόματο κινητό?
1: Κοίτα, πλέον τώρα, αν είχα την δυνατότητα να πάρω ένα σούπερ καρ, που λέω λόγος, για κάποιο λόγο πες ότι είχα πάρα πολλά λεφτά που δεν έχω, ας πούμε, θα έπαιρνα προφανώς με χειροκίνητο. Στην εποχή που ζούμε, με τα όρια ταχύτητας που υπάρχουν, με τα δίδια, πλέον νομίζω ότι μεγαλώντας θες.
0: Άρα πάσες ναι στην ερώτησή μου.
1: Λέω ωραία. Ότι πλέον βολεύομαι πάρα πολύ με το αυτόματο κυβότιο. Mm-hmm. Έχω οδηγήσει χειροκίνητο, έχω κάνει το χρέος μου στο χειροκίνητο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Σχεδόν, ξέρω
0: εγώ. Το επιβεβαιώνω.
1: Πόσα χρόνια. Πάνω από 30 χρόνια χειροκίνητο. Ναι.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Προχωρούμε, παρακαλώ. Σε ένα λεπτό, λέει ο Γιάννης Ανομαλούς, μάθαμε ότι ο κύριος Κώστας το τρίζει το τιμόνι, του αρέσει να πειράζει τα πισωκίνητα και να βάζει τον μπουρί από πίσω. Καλή βραδινή σε όλους.
1: Ο Κουπέπεψη λέει για εμπειρίες, είχε ερωτικό καυγαδάκι με τον κύριο Κώστα και εξαφανίστηκε σαν το Γιάγκουσιτς από την 11άδα. Παιδιά, καθόλου δεν έχει εξαφανιστεί ο Κουπέπεπ, είμαστε σε επικοινωνία και περιμένει ο άνθρωπος να έρθει και πότε θα ξανάρθει στην εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά και είναι πάντα παρόν ο Κουπέπεπ.
0: Ο παπάς Αγώστα ξανά λέει: παιδιά, δεν χρειάζεται κανείς να έχει τρομερά οδηγικά skills. Στους δρόμους ο κόσμος πεθαίνει από αλκοόλ και βλακίες, όχι επειδή δεν έχει προηγμένη οδική γνώση. Γι' αυτό και οι άντρες σκοτώνουν στον δρόμο πολύ περισσότερο από τις γυναίκες, παρότι οι άντρες οδηγούν εντός εισαγωγικών καλύτερα.
1: Καλά τώρα. Αυτό είναι μια χαζομάρα. Οι άντρες οδηγάνε κατά 90% σε εθνικές οδούς, οι γυναίκες δεν οδηγάνε κατά 90%. Τα οδηγικά skills δεν είναι για να κάνεις κάτι στον δρόμο, είναι για να αποφύγεις κάτι από τον δρόμο. Είναι για να μπορέσεις να αποφύγεις ενδεχομένως κάτι, να γλιτώσεις κάτι, να μπορέσεις να προβλέψεις κάτι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Κύριε Κώστα, είχε αλλάξει η φωνή στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και έχω αναστατωθεί. Θέλετε να περάσετε το σπίτι μου να με ηρεμήσετε? Λέει ο Χούλιο 24 και επαγγελματία στον τραβά από το μαχαιρόφρενα.
1: Είναι το Nations League, το αδιάφορο τεσάρι νέτο που γνωρίσαμε σε μια παρέα με οχτάρια νέτα, που επειδή είναι η μόνη που μας γλυκοκοίταξε, ανέβηκε χωρίς λόγο στα μάτια μας.
0: Ανέτα.
1: Δεν είναι τεσάρι. Είναι πεντάρι.
0: Εντάξει, το αυτό σε
1: θέλω να πω.
0: Βεβαίως. Εντάξει, είναι πεντάρι, οκ. Okay. Εγώ ως γονιός, λέει κάποιος, ακούστε τώρα. Εγώ ως γονιός, λέει, προτιμώ ο γιος μου να μην οδηγεί ούτε ο ίδιος ούτε οι φίλοι του, διότι εμπιστεύομαι περισσότερο την αυτόνομη οδήγηση. Βέβαια, ο μικρός με ρωτάει πώς δρυφτάρουμε. Αυτά τα δύο κάπως δεν θα πάνε.
1: Αυτόνομη στην Ελλάδα πώς, παιδιά?
0: Αυτόνομη είναι, παιδιά.
1: Στην Ελλάδα πώς?
0: Και ISMC και Culture Beat μας φυγοκέντρισε στο είναι το μυαλό και τη λεκάνη Κυριάκο Γίγαντα, λέω 12 χρόνια Σλάβος.
1: Επίσης με αυτόνομη οδήγηση δεν ξέρω αν θα έμπαινα μέσα και θα μπορούσα να ηρεμήσω έστω και ένα δευτερόλεπτο στη διαδρομή.
0: Όχι, με τίποτα. Με τίποτα.
1: Δηλαδή αν θα ήμουνα.
0: Αυτό που αν είσαι οδηγός, αν δεν είσαι οδηγός, καλύτερα. Αν είσαι οδηγός.
1: Αν είμαι πίσω, ρε παιδί μου.
0: Όχι, λέω αν είσαι οδηγός στη ζωή σου.
1: Α, ναι.
0: Πολύ δύσκολα. Αν δεν οδηγείς,
1: ναι.
0: Πιο ήρεμο. Αλλιώς με τίποτα, με
1: δεν ξέρω,
0: τίποτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Με τίποτα. Το κορτσάκι με το βάφτισαν λίρα θα έχει γούσο στο επίθετο, το λένε 100. Εμπνευσμένα από ένα παλιό DVD του 2010, κατοχυρώνω το πιο δυνατά ρεσκαμάκα. Το πονάει η βίντρα μου. Μάλιστα.
1: Φήμες λένε ότι ο Κουπέπεπ δεν στέλνει γιατί κάνει νάζια στο Γιαννίση, λέει ο Ποδιοπομπέος Μάγλος. Ο φίλος Τιμ Τάγκαν λέει: το να λες ότι ο Κλόπ αντέγραψε Τσάβη είναι σαν να λες ότι ο Γεωργίας βίδωνε αμυντικά τον Τζόλε. Σε 3, 2, 1 περιμένω. Για τα αμυντικά τάλαντα του Νίκου του Γεωργία περιμένω.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον Κλέι Ριγκατόνι, που είναι μεγάλο ψευδόνυμο by the way, αλλά είναι για πολύ λίγους, είναι η αλήθεια. Φορμουλικό είναι, να δώσουμε ένα tip. Μια ένδειξη μπαρμπαδοσύνης είναι το να πεις τα σημερινά αυτοκίνητα ψεύτικα και να θυμηθείς ένα Λάντα που σε πήγε 200 χιλιόμετρα χωρίς λάδι. Mm-hmm.
1: Το Κλόπ έμαθε οτιδήποτε από τον Τσάβη είναι ανώτερο και από το η Μαρία Ιωαννίδου έκανε unfollow στον Αλέν Τελόν. Λέει ο Άντα Φαφούτης.
0: Που έγινε βέβαια. Mm-hmm. Όχι, δεν το είχε η Μαρία Ιωαννίδου, κάποια άλλη ήταν. Δεν ήταν η Μαρία Ιωαννίδου, ήταν μια άλλη. Αχ, ποια ήταν. Κοίτα να δεις. Δεν έχω ακούσει αυτήν την ιστορία. Δεν ήταν η Μαριάννα, δεν θυμάμαι ποια ήταν όμως. Του Γιούργεν Κλοπ πελάτιασμα από τον Ιβάν πονάει. Κρύος υδρότας οπαδών στις γκέλες του Γετβάη. Ή διαρκείας η Λουκά στα live σαντικάει. Τρίμα από Καφού Φάιντερς ήταν αυτό. Χθες, λοιπόν, λέω ένα όχι πριν το διαβάσω αυτό το μήνυμα του Τζιόκι Βιτσιόζη. Χθες έπιασε τα αυτή μου το όνομα ο Πι. Ρώτησα πόθεν, μου απάντησαν από ουρανία Πενελόπη. Όχι, αυτό δεν συνέβη.
1: Δεν συνέβη. Και εγώ λέω δεν συνέβη.
0: Sorry κιόλας. Sorry κιόλας. Είναι το νέο σου για αληθινή κόμενα από το χωριό που παρόλο που την κερνά όταν πηγαίνει, οι φίλοι σου δεν σε πιστεύουν γιατί είναι από το χωριό και δεν την ξέρει. Ο Γιάννης λέει: παιδιά, τι λέτε, πιο χιλιάρικο για έξτρα χρέωση βάφης, τουλάχιστον 1500 με 2, γιατί βάφεται και εσωτερικά, δεν θα πάρει ένα μάξι με διχρωμία μέσα έξω. Πιστεύω ο πρώτος λόγος τουλάχιστον για Ελλάδα είναι αυτός, δηλαδή ο οικονομικός. Επίσης, το μοναδικό που σπάει τη μονοτονία του ασπρόμαυρου και γκρίζου τοπίου είναι το ταξί, το οποίο έχει και πολλές παραλλαγές στην απόχρωση κίτρου με την ανοχή και την εύνοια του Υπουργείου Μεταφορών, βαστά με θερμοπύλες ταξιτζίδες.
1: Είναι το Nations League ότι το αυτόματο κιβώτιο για την οδήγηση, λέει ο Ιλουμινάτι Νάτι πρωταθλητές. Μπήκα σε αυτόνομο ταξί στο LA, πήγαινε πολύ σωστά και ωραία, αλλά σαν να ζαλίστηκα κάπως, έπαιρνε στροφές απότομα, λέει το Καζιράκι.
0: Όποιος έχει σύγχρονο αυτοκίνητο, παρκάρει μόνο του, έχει μια γεύση από αυτόνομη οδήγηση. Έχω το αυτοκίνητο 2 χρόνια. Το έβαλα να το κάνει 2 φορές στην αρχή και μετά ποτέ ξανά, τρόμος και άγχος. Είδες.
1: Πήγα το slow horses σε 6η σεζόν. Έχω δει μέχρι τη μέση. Είναι slow horses, δηλαδή είναι υπέροχο. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι το slow horses. Περιμένω και τον κύριο Γιάννη κάποια στιγμή να το ξεκινήσει για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και παρέα.
0: Είναι ο Κλόπ ο θείος που μας πήγε πρώτη φορά για κλάμπινγκ ενώ είχε πει θα τον πάρω να κοιμηθεί στο σπίτι και θα δούμε βίντεο κασέτα.
1: Είναι, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι. Υπάρχουν 3 είδη ανθρώπων ισχυρίζει τον Μπρους Ντε Γκρομπελάρε. Εκείνοι που λένε φτούν φτού, εκείνοι που λένε αυτό αυτό και εκείνοι που λένε εκείνο εκείνο. Ο Παναστάτης Μπολσονάρος λέει το εξής: φέτος το καλοκαίρι άλλαξε αυτοκίνητο μετά από 25 χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα άναψε ο κόλος μου. Σήμερα ανακάλυψα ότι είχα ενεργοποιημένο το θερμενόμενο κάθισμα. Το γέρικο σκυλί μαθαίνει νέα κόλπα, αλλά πρώτα παθαίνει.
1: Ασχεί αυτό. Μήπως λέει ο αληθινός λόγος της φυγής του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι επειδή πήγε η κυρία που της πήρε τα χρήματα που του έδωσε, λέει. Θυμάστε την ιστορία τότε. Και εκείνος είπε: πληρώνομαι σε 15 του μήνα.
0: Η κοπέλα μου είναι νηπιαγωγός και μου λέει: έχουμε ένα κοριτσάκι που το λένε Νέδα από το Νεκταρία Δανάη. Μόλις το άκουσα, λέει: δεν μου το ρίξει τόσο καιρό να το πω στο Fight Club. Ορίστε. Ορίστε. Κατοχυρώνω το Γετβάη και Τσέρνη. Χαρίζεται το Θα σε κάνω Βασίλισσεν. Επίσης. Κάποιος λέει ότι πέρυσι ήταν πολύ μόδα το γκρέζ το χρώμα. Γκριμπέζι, ναι. Υποθέτω ότι εννοεί.
1: Για να δω κάποιον να γράφει στην άδεια γκρέζ, το χρώμα στην άδεια πάνω. Ήξερα εγώ να κάνει μια δήλωση ατυχήματος και να λέει χρώμα γκρέζ. Θέλω να το δω αυτό πάνω, το γκρέζ.
0: Χθες πρωί, τύπος με κίτρινη λαμποργκίνη κατεβαίνει Κηφισό και στρίβει στην Καβάλας. Η γιαγιά του σηκώνει χέρι νομίζοντας ότι ήταν ταξί. Δεν την πήρε και αυτή τον φασκέλωσε.
1: Ισχύει όταν έρχεται ο κουπέπεπ στο στούντιο, απλώνεται τα παλτό σας στη μύτη του πολύ αγαπημένου μας Fight Clubικού Πινόκιο. Λέω καλό Fighters, παιδιά, ντροπή είναι αυτά που λέτε. Αυτά που λέτε είναι ντροπή. Είναι το Nations League το ποδοσφαιρικό, τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια χωρίς σύνορα και είναι ο Γιωβάνοβιτς ο Ντενί Πετιό.
0: Παρόλο που ο Μαυροπάνος είναι καλός παίχτης, έχει καταφέρει σε ένα παιχνίδι της Εθνικής να σημειώσει αυτό το γκολ, να κάνει πέναλτι και να πάρει κόκκινη κάρτα. Αμυντικό χατρίκ.
1: Ναι, εντάξει παιδιά, όλοι έχουν μια κακή βράδια. Τι να γίνει τώρα. Δηλαδή.
0: Συμβαίνουν. Λοιπόν, ένας όμως μας έχει στείλει όντως ένα πάρα πολύ περίεργο ονοματεπώνυμο που δεν θέλω να το διαβάσουμε γιατί είναι τόσο μοναδικό που προφανώς δεν υπάρχει άλλο και αναρωτιέται με τα δίκαια του, απλώς το λέω, ποιο είναι το όνομα και ποιο είναι το επίθετο.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Χαρίζω το Νικόλας Ντεγκρέζ για τους βασιλόφρονες Fight Clubίτες, λέει ο Γιάννης Ανομαλούς. Mm-hmm. Μεγάλη αλήθεια. Όταν αγοράζεις καινούργιο αυτοκίνητο, λες θα το πλένω κάθε 15 και τελικά εννοείς μήνα. Κάθε 15 μήνες.
0: Πολύ συχνά λες.
1: Για να γυροκά.
0: Πολύ συχνά λες.
1: Εντάξει, το μεγαλύτερο ψέμα που λες είναι μετά τις διακοπές.
0: Ναι.
1: Που λες πάνω πλέον το αυτοκίνητο. Αν δεν έχει μέσα 2 κιλά αμμό, δεν πάει να το πλύνεις κατευθείαν μετά τις διακοπές. Δηλαδή πρέπει να έχει μέσα αρκούδες για να πάει να το πλύνεις. Αν είναι σε σχετικά καλή κατάσταση μετά τις διακοπές, λες άστο. Την άλλη εβδομάδα. Ναι. Θα βρέχει τώρα.
0: Παρότι όντως το μετά τις διακοπές είναι ο καιρός που το αυτοκίνητο χρειάζεται πλήσιμο περισσότερο οποιαδήποτε ναι, άλλη εποχή του χρόνου.
1: Φυσικά.
0: Ισχύει αυτό. Αλλά ναι. Που είναι βέβαια και μεγάλος χαμός βέβαια και είναι μέσα στα πλυντήρια, ναι. Έτσι.
1: Στο μπλε Electric Nissan μου είχαν ενεργοποιήσει κατά λάθος θερμαινόμενο κάθισμα συνοδηγού με αποτέλεσμα συνάδελφος να σηκώνει υπερβολικά το φόρεμά της. Δεν ήθελε ποτέ ξανά να έρθει μαζί μου. Κατά λάθος το ενεργοποιούσες το κάθισμα του συνοδηγού που μπαίνει συνάδελφος με το φόρεμα. Κατά λάθος. Θες να μας πεις ότι αυτό έγινε κατά λάθος. Μάλιστα. Είναι το Nations League για το ποδόσφαιρο ό,τι τα θρησκευτικά για τα σχολικά μαθήματα. Ό,τι οικιακή οικονομία νομίζω θα έπρεπε να πούμε. Ή το ΣΕΠ
0: ναι,
1: ακόμα
0: ναι,
1: καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι το value για τις εθνικές ότι είναι τότε να μην για τις ομάδες.
1: Ο Κουπέπε δεν στέλνει πια γιατί χάθηκε στην ίδια τελετή με τον Βίνι και τώρα είναι κλόνος, πρώτη εδώ.
0: Πολλά όχι ωραία πράγματα για τον Κουπέπι και θα φτάσει να σας βουλώσει ο
1: ναι,
0: Κουπέπι
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όπως το σκέφτομαι, έτσι. Λοιπόν, προς το παρόν είναι ώρα.
1: Να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

Αθλητική ενημέρωση από το Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Χωρίς ο Λιβάη Γκαρσία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιούρος Χαρισκάκης. Λάσσης πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του Αριστερούπολτου υπέστη 29χρονος με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά. Επέστρεψε στις προπονήσεις στο Ταμπορδά. Ανησυχία στην ΑΕΚ με τον Αλεξάνδρ Ζούκοφ, ο 30χρονος Ουκρανός εξτρέμ, έμεινε εκτός αποστολής της εθνικής ομάδας χώρας του για το μάτς με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη ή Ρωτάκι 400. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή του Σομπάου και Γιάννου Σελουστόντο και Κώστα που ακολούθησαν μέρος της ομαδικής προπόνησης. Ένα ακόμα όνειρο πραγματοποιείται το μήνυμα του Αντώνη Τσιτσί μετά την ανανέωση του συμβολέου του με το δικέφαλο του Βορρά μέχρι το 29. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Την επιστροφή των διεθνών περιμένουν οι Ερυθρόλεπτοι και ανεβάζουν ρυθμό Μπέιλι και Σάσα. Συνεχίζει τη διάθεση των εισιτήριων για το μάτς με τη Μαρσέγγι στη Μασσαλία σε 15 Οκτωβρίου. Με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα και να τίθεται στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, συνεχίζει και η προετοιμασία του Όφη ενώπιον του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ μέχρι την 5η ενσωματωθούσα προπονήσεις διεθνής Θεοδωσιουλάκης, Αποστολάκης, Κοσούλας και Σχέλης. Αυξημένες πιθανότητες απευθείας πρόκρισης για την εθνική ελπίδα στα τελικά του Euro 2027, ακόμα και ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων μετά την ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2 η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη. Χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά στην σημερινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία ώστε να πάρει το εισιτήριο. Απορρίφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η αίτηση του Προμηθέα για ανάκτηση του πιστοποιητικού συμμετοχής στη στίγμα GBL. Η σημερινή απόφαση δεν σέβεται την ομότητα. Όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, θα πέσει στο κενό, σημειώνει σε ανακοίνωσή της Πατρινικά ΕΕ. Το 5-5 Super Bet League 2 έκανε Μαρκό που νίξε 2-1 τον έσω στη Χρυσούπολη στα άλλα παιχνίδια της ημέρας. Ζάκη του Σαπόνα Καλαμαριά 1-1 και Πάο Β' Ελλάσσερου 0-0. Γαλλία, Βέλγιο 4-1 και Ιταλία, Τουρκία 3-1 για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της League A στο Nations League. Νίκη με ανατροπή στη League C για την Κύπρο που νίξε 2-1 τη Λετωνία. Υποψήφιοι για το βραβείο του Golden Boy Award της Τούτος για το 2026 θα είναι η Κωνσταντίνος Καρέτσας και η Χαράλαμπος Κοστούλας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική εφημερίδα. Στη λίστα που αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών συμπεριλαμβάνονται η Λαμίν Γιαμάλ, Πάο Κουμπαρσί, Γιάν Διομαντέ, Γουόρεν Ζαΐρ Εμερί και Αγιου Μπουαντί. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή After Review.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
2: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
1: Ο Διονύσης.
2: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Πώς σου λέω.
2: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
4: Τα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
2: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει,
6: καλά. Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα εφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Να δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: μαγκέ. Δεν το
8: πέτρε. Κρατιέμαι. Σε ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο σου.
9: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
1: Έλα, λέγω!
9: Στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
10: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες.
1: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
1: Λουκά!
12: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
1: Πω.
2: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins Sport FM 94,6 και φίβε. Και φίβε. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
1: Σιτ Μανώλη.
2: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει.
6: Ωραία.
9: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
13: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
9: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
14: Κατάλαβες τι γίνεται.
9: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
1: Νικολάκη!
9: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
15: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
1: Μην τα λες όλα, κράτε την κα...

0: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
1: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα με μιλήρει η Μανούλη.
0: Εντάξει.
2: Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήτ Μανούλη.
3: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών.
4: Ναι. Γελάς, ε.
5: Η μπάλα όπως τα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
6: Αχ.
5: Να δούμε σε πιο ακριβώς το σκορ. Έχουμε λεπτά ήδη το σκορ.
6: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
5: Ο Όφι στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφι με 1-0.
7: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
8: Πώς το πες αυτό.
7: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
9: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
10: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 After Review, χωρίς Νικοράλη, αδιούχος, το έχουμε ξαναπεί. Μαζί δεν κάνουμε και χωρίς, όπως φαίνεται μπορούμε. Βράδυ Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας της Τρίτης, αυτής της πρωτόφανα διευρυμένης διακοπής για τις εθνικές, και είμαστε εδώ για να αποδειχθούμε και εμείς συνεπείς και φερέγγι σε μια προαναγγελία, παύλα εξαγγελία που είχαμε κάνει εξ αρχής από το ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής πριν από περίπου ένα μήνα, να αποκτήσει και το After Review τη δική του διευρυμένη μορφή, την πολυχρωμία του, τους reporters του. Οπότε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, πλέον θα έχουμε παρέουλα κάθε βράδυ. Τους δικούς μας reporter, Γιώργο Σασινόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, Πάνο Λούπο για το ρεπορτάζ ΣΑΚ και Μπάμπη Τσιμπίδα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Το πρώτο τριήμερο αυτό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα είναι και για τις απαραίτητες συστάσεις. Ένας-ένας κάθε φορά. Σαφώς απόψε θα τα πούμε και για την Εθνικάρα που τελείωσε κάτι παραπάνω από πετυχημένα αυτή την πρώτη τετράδα αγώνων. Ωστόσο, επειδή λατρεύουμε και Super League και επειδή επιστρέφουμε και το Σουκού και επιστρέφουμε και με μεγάλο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είπαμε να ξεκινήσουμε με τους αιώνιους σήμερα και αύριο. Να ξεκινήσουμε με τους γηπεδούχους. Πρώτος λοιπόν, ένα δικό μας παιδί εδώ, του ομίλου, κ. Σασινόπουλος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είμαστε?
1: Γεια σου Μανώλη, καλώς σας βρήκα.
0: Άρα επιλέγεις καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα.
0: Για σένα.
1: Ναι,
0: ωραία. Okay. Λοιπόν, δικό μας παιδί ο Γιώργος. Τον βρίσκεται μόνο μπάλα, τον βρίσκεται πρώτο θέμα. Τον βρίσκουμε φως.
1: Φως, ναι.
0: Και πλέον μπήκαμε στο FM. Πώς τα βλέπεις, εδώ?
1: Πολύ ωραία η παρέα σας. Πολύ καλή η εκπομπή σας. Γι' αυτό ερχόμαστε
0: τα
1: και
0: κακά
1: εμείς.
0: Πες τώρα, άσε τα καλά, άσε τα καλά.
1: Τα κακά είναι ότι ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Λείπει ο Νίκος.
0: Ναι. Αδιούλα.
1: Αδιούλα.
0: Ρεπουλάκι.
1: Ρεπό οι άλλοι δύο στην πρεμιέρα. Οπότε το βάρος πέφτει πού? Στον γηπεδούχο, έτσι το δικαιολόγησες, ε?
0: Ναι, και καλά.
1: Και καλά γηπεδούχο.
0: Και καλά. Λοιπόν, το ακόμα καλύτερο είναι ότι σας φέραμε, ενώ σας είχαμε προαναγγείλει πραγματικά εδώ και ένα μήνα, ήταν Αύγουστος, εβδομάδα ντέρμπι, όλος τυχαίως.
1: Όλος τυχαίως.
0: Ναι, να πέσει όλο το βάρος. Πώς είναι αυτή η διακοπή χωρίς... Και είναι και πρωτόχνωρα μεγάλη. Για ένα ρεπόρτερ θέλω να πω, δεν είναι ακόμα πιο βαριά.
1: Δύσκολη.
0: Δύσκολη, ε?
1: Δύσκολη. Πάντα οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες είναι δύσκολες. Πρέπει να... Δεν υπάρχει θεματολογία.
0: Ναι.
1: Θα εστιάσεις, ξέρεις ότι οι προπονητές δεν μπορούν να δουλέψουν όπως θα ήθελαν γιατί τους λείπουν παίκτες. Θα εστιάσεις στους διεθνείς, θα εστιάσεις σε όσους έχουν μείνει πίσω αναγκαστικά. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Πέρασε, μπαίνουμε σε ρυθμό ντέρμπι, ξεκινάμε δυναμικά.
0: Κοίταξε, ξεκινάμε δυναμικά, ωστόσο ενημερώνουμε από το κοντρόλ ότι έχουμε κάτι παρεμβάσεις. Όχι μία.
1: Παρεμβάσεις κιόλας.
0: Παρεμβάσεις, δεν ξέρω. Παρακαλώ.
2: Έτε, παιδιά.
1: Κάτι,
0: χαίρετε.
1: Κάτι μου λέει αυτή η φωνή.
0: Και εμένα κάτι μου λέει.
2: Μαζευτήκαμε για τσίπουρα, έμαθα.
0: Εμείς εδώ είμαστε, εσείς που είστε.
1: Εσείς που είστε, ναι.
0: Λοιπόν, πάνω σλούπος,
2: κανονίστε να μην κρατήσετε τίποτα για την Τετάρτη.
0: Ναι.
2: Τα έφερε ο Στασινόπουλος πρώτα απ' όλα ή ήταν μόνο στην ομαδική λόγια?
0: Κάτι έχει φέρει. Εμείς δεν ήμασταν τόσο πολύ, ξέρεις, καλοί νοικοκύριδες εδώ πέρα. Αλλά θα επαναρθώσω μετά να ξέρεις πάνω και για σένα το ίδιο την Τετάρτη.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Μπάμπη, εδώ είσαι?
3: Εδώ είμαι κι εγώ. Καλησπέρα και από μένα. Καλή αρχή να έχουμε.
0: Και μπάμπη,
3: και εγώ να φέρω τα καλούδια μου.
0: Τα πεσκέσια, ε.
3: Τα πεσκέσια μου για να σας τρατάρω κι εγώ έτσι για το καλώς ήρθαμε.
0: Άρα έτσι το πηγαίνουμε.
2: Εσύ τα τσίπορα, εγώ τα γλυκά. Τα έχουμε συμφωνήσει.
0: Άρα θα αλληλοκαλοπιανόμαστε εδώ πέρα.
1: Πάει το γλυκά.
2: Για σένα θα δουλέψουμε, Μανώλη. Και οι τρεις θα δουλέψουμε για σένα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Αυτό. Και για τον Νίκο επιξεργάζεται.
3: Οι οικοδεσπότες να έχετε το. Να σας έχουμε σε καλό mood και γλυκαμένους.
0: Λοιπόν, τώρα πήρατε για διαμαρτυρία ή πήρατε ως ακροατές?
2: Εγώ πήρα για να πω ότι δεν ξεκινάμε καλά, γιατί άκουσα τον Στασινόπουλο να λέει καλημέρα, 12 και 10 καλημέρα, 2-3 ώρες πριν κοιμηθούμε, παιδιά δεν υπάρχει σε αυτήν την εκπομπή, δεν γίνεται.
1: Τρέχει Τρίτη ήδη πάνω μου.
2: Εντάξει, αυτά είναι τρέχει τώρα τρίτη. Για τα ημερολόγια.
1: Για τα, ναι, για, για τα τυπικά.
2: Θα
3: είναι σαν τους καλοχειμώνα 1η Σεπτέμβρη.
2: Βέβαια, το καλοχειμώνα έρχεται
1: αυτό...
2: και καλημέρα και
1: αυτό δεν το λέω. Δεν το λέω, το καλοχειμώνα ποτέ.
2: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Και μια καλή ερώτηση προς όλους και τους τρεις. Είναι, εντάξει, έμπειροι είστε στον χώρο τόσα χρόνια. Πόσο μπορεί να σας αλλάξει την καθημερινότητα? αυτό το 2 ώρα, 12-2. Θέλω να πω, αν είστε εύκολοι στον ύπνο μετά, να κοιμηθείτε, πρέπει να πάει 5, δεν ξέρω.
1: Εγώ, παιδιά, πριν τις 2 δεν κοιμάμαι, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, τώρα όμως, που δεν θα σχολάσεις από εδώ, θα φεύγεις
1: να πας. Δεν θα κοιμάμαι πριν τις 3 τώρα.
2: Τώρα δεν θα κοιμάσαι πριν τις 3, ναι. Εντάξει, τώρα κοίταξε, αυτό με την καθημερινότητα, ούτως ή άλλως, η αλήθεια είναι ότι όσο είτες είμαστε έμπειροι, εγώ θα λέγω ότι όσο μεγαλώνουμε, ούτως ή άλλως δουλεύουμε και περισσότερο.
0: Ναι.
2: Επομένως τώρα κοίταξε, αυτό το 12-2 έμενε κενό. Δηλαδή μέναμε και ξύπνοι και δεν πολύ δουλεύαμε, οπότε λέμε τι καλύτερο.
0: Τι καλύτερο.
2: Τι καλύτερο, ακριβώς. Λοιπόν, αλλά αυτό που θέλω επίσης να πω και είπε ο Γιώργος πριν είναι αυτές οι μεγάλες οι διακοπές για την Εθνική, 3 εβδομάδες τώρα, εκεί κανονικά σε εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ μεγάλων ομάδων θα πρέπει να θεσπιστεί μια άδεια για ψυχολογικούς λόγους. Να λείπουμε, ρε παιδί μου.
1: Όπως είναι οι δάσκαλοι.
0: Μπράβο, το τρίμηνο.
1: Κατάλαβες.
2: Ήσαν εμείς αυτές τις εβδομάδες, δηλαδή ποιος ο λόγος της ύπαρξής μας, ας πούμε.
3: Εμένα μου θύμισε λίγο τη διακοπή του Μουντιάλ του 22 με το Κατάρ, να πω την αλήθεια.
1: Φοβερή προετοιμασία είχα πάει τότε.
3: Πού?
1: Μαρμπέγια.
0: Έλα ρε, ο Παναθηναϊκός, Μπάμπη, Κύπρο δεν έχετε πάει.
3: Κύπρο. Στην Πάφο.
2: Το μεγαλύτερο σχολείο όμως, παιδιά, διακοπής, ξέρετε ποιο είναι, δεν χρειάζεται να πούμε, δημοσιογραφικά.
0: Ποιο?
3: Ναι. Αλλά ήταν ειδική περίπτωση εκεί όμως, εντάξει, δεν ήταν, ήταν τελείως έξω από τα νερά σου.
1: Εγώ το έχω ονομάσει περίοδο γένας θεμάτων αυτό.
2: Ακριβώς. Και ειδικά όσοι δουλεύαμε σε εφημερίδα, μιλάμε για 3 μήνες που έβγαζες καθημερινά εφημερίδα. Έτσι. Με το μηδέν, έτσι. Με το τίποτα. Έτσι, εκεί πραγματικά έπρεπε να γεννήσεις θέματα.
0: Εγώ θυμάμαι ότι το πρώτο πρωτάθλημα από τα μεγάλα που επανεκκίνησε ήταν της Bundesliga.
3: Γερμανικό.
0: Σωστά.
3: Ναι.
0: Σωστά. Και ενώ δεν ήμουν ποτέ φαν της Bundesliga, με το που ξεκίνησε, πρέπει να ήξερα τη δεύτερη ομάδα, ξέρω εγώ, της Άιντραχτ. Έβλεπα κάθε παιχνίδι μετά αναλύσεις. Είχα πάθει τέτοια στέρηση όπως όλοι μας, έτσι.
2: Μα εκείνο το πρώτο ματς Σάββατο μεσημέρι που είχαν παίξει, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Είχαμε καθίσει και το είχαμε δει όλοι, ας πούμε.
0: Ναι. Στην Κορέα νομίζω ήταν.
2: Παντελώς αδιάφορο.
0: Στην Κορέα. Με Μωράης νομίζω. Προπονητή Μωράης πάνω.
2: Όχι, εγώ λέω για Bundesliga.
0: Α, Bundesliga.
2: Το πρώτο μάτς στην Ευρώπη. Ναι, Κορέα, εντάξει, άμα είδες και Κορέα, ρε Μουσουράκη, τι να σου πω, εντάξει.
0: Τέτοια υστέρηση που είδα.
1: Σε χάλια κατάσταση ήταν, ναι.
0: Λοιπόν.
3: Πάντως, πάει, πέρασε. Νομίζω ότι σιγά-σιγά μπαίνουμε σε κανονικό ρυθμό πλέον, έτσι.
0: Ναι, πάλι καλά. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Κάτι διάβαζα τώρα στη... που ήταν.
1: Τι έγινε,
0: με μια άλλη αρρώστια. Άστο. Δεν τα ανοίγω καν πλέον.
1: Άστο. Χτύπα ξύλο να πούμε.
0: Σταμάτα,
1: Χτύπα ξύλο μην έχουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, πώς είδατε Εθνική?
3: Εγώ να πω την αλήθεια ότι θεωρώ ότι πήγαμε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ίσως όχι σε επίπεδο απόδοσης, γιατί τα δύο διπλά στην αρχή έφτιαξαν πάλι προσδοκίες και το έχουμε αυτό με ένα-δύο αποτελέσματα να ξεχνάμε προβλήματα, ελλείψεις και ούτω καθεξής. Αλλά νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών η Εθνική κατάφερε να φτιάξει το κλίμα στον κόσμο και να περιμένουν όλοι και τα παιχνίδια του Νοεμβρίου. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος.
0: Ναι. Πάνω.
2: Νομίζω πρέπει να βλέπουμε πάντα τη μεγάλη εικόνα και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Τώρα το αποτέλεσμα ήρθε και ήταν πάρα πολύ θετικό. Εντάξει, τώρα με αυτές τις ομάδες 4 παιχνίδια αίτητος να κρατάς τη Γερμανία στο 0 σημαίνει ότι έχεις και χαρακτήρα. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτή η ομάδα έχει παιδιά ταλέντο. Επομένως δεν υπήρχε περίπτωση να μην το βρούμε μπροστά μας όλο αυτό που χτίζεται τα τελευταία χρόνια. Έτσι, είχαμε έναν αποκλεισμό οδυνηρό και πάλι όμως λέγαμε ότι χρειάζεται πίστη αυτή η ομάδα, χρειάζεται στήριξη, υπάρχει πολύ ταλέντο, είναι μια γενιά που πρέπει να την πιστέψουμε, να έχουμε εξέλιξη. Είναι πολύ θετικό. Τα αποτελέσματα, όπως λέει και ο Μπάμπης, είναι καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Αλλά εγώ πάντα δεν μένω μόνο στο αποτέλεσμα. Φυσικά μετράει το αποτέλεσμα γιατί θέλεις να πας στη μεγάλη διοργάνωση, έτσι, στο Euro. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που και μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά με τη Γερμανία, που σαφώς είναι πιο ποιοτικός αντίπαλος, πιο μεγάλη ομάδα, πιο βαριά η φανέλα, έδειξε ότι μπορεί να έχει και χαρακτήρα. Θέλει τα πάντα να έχει το πακέτο αυτό της εθνικής. Δεν είναι μόνο το ταλέντο, δεν φτάνει μόνο το ταλέντο, το έχει το ταλέντο, αλλά μπορεί να στήσει και προσωπικότητες, μπορεί να διαμορφώσει και μια συγκεκριμένη ταυτότητα παιχνιδιού και μπορεί να παίξει και όπως την είδαμε εξαιρετικά ανασταλτικά σε αυτά τα παιχνίδια κόντρα σε μεγαλύτερες ομάδες από εμάς.
0: Αυτό πάνω, νομίζω ότι διαπιστώσαμε σε αυτό το παράθυρο και απέναντι σε αυτές τις ομάδες ότι μπορούμε να παίξουμε και διαφορετικά είδη ποδοσφαίρου. Το οποίο θα μας είναι πολύ, πολύ χρήσιμο και στα προγραμματικά του Euro και βεβαίως αν αποκριθούμε στη τελική φάση.
1: Έγινε πιο ρεαλιστική, παιδιά, η εθνική σε αυτά τα παιχνίδια τώρα, σε αυτά τα τέσσερα μάτς.
3: Και... ναι, γιατί στα προκριματικά του Μουντιάλ έκαναν και τον Γιοβάνοβιτς να καταλάβει κάποια πράγματα.
0: Επειδή
3: ήταν σε mood ομάδων, σε mood συλλογικό, μπήκε λίγο πιο πολύ ότι πλέον είναι περισσότερο coach παρά προπονητής. Να το πω έτσι.
0: Διόρθωσε και ο ίδιος Μπάμπη πράγματα, έτσι. Και δοκίμασε πράγματα. Δηλαδή έχει παρουσιάσει πολλά διαφορετικά στοιχεία που δεν είχαμε δει.
3: Θα σου πω, εγώ πως έζησα τον Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, ήταν ένας προπονητής που προσπαθούσε να πάρει τα παιχνίδια με τη λογική του και με τη φιλοσοφία του. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η αποτυχία στα προκριματικά τον έκανε να αναθεωρήσει και να αποδεχτεί μέσα στο μυαλό του ότι δεν έχει το χρόνο με την εθνική να φτιάξει το ποδόσφαιρο που θέλει και ότι πρέπει να λειτουργήσει και περισσότερο ως coach.
1: Ναι, υπάρχει ταλέντο δεδομένα, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Υπάρχει πληθώρα επιλογών. Ένας πραγματικός χαμός, τέτοιο πράγμα δεν το θυμάμαι ξανά στην εθνική. Αλλά πρέπει να είσαι και πιο ρεαλιστής, και αυτό έκανε η εθνική σε αυτά τα τέσσερα μάτς που έπαιξε τώρα. Δεν στηρίχτηκε μόνο στο ταλέντο της, έβαλε και τη λογική ότι απέναντί της έχει τη Γερμανία, έχει την Ολλανδία. Δεν μπορεί να πάει να παίξει χήμα και φουλ επίθεση.
0: Όχι, όχι, διαφορετικά είδη και έχει και διαφορετικούς σχηματισμούς και όλες και με τριάδα στα χαφ και με τριάδα στα στόπερ.
1: Και παιδιά, το σημαντικότερο είναι ότι έχει αναγκάσει τον κόσμο να μιλάει για την εθνική, να ασχολείται με την εθνική ξανά. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Καλά, να το δούμε και όλος αυτό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, σβήνει αυτό γρήγορα, έτσι.
2: Κράτα, κράτα, μικρό καλά.
1: Ναι, καλό, όχι μικρό, πολύ μικρό.
0: Μακάρι, αλλά...
2: ακριβώς όπως το είπε, γιατί όντως σβήνει και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και κακά τα ψέματα, ειδικά με την εθνική, αν με τις ομάδες ο κόσμος πολλές φορές είναι του αποτελέσματος, με την εθνική είναι επί 100. Δηλαδή άμα δεν έρθει το αποτέλεσμα, για πότε την εγκαταλείπεις στην εθνική και δεν ασχολείσαι.
0: Και μπαίνουν και άλλα μετά πάνω, τα γνωρίζεις και εσύ, ποιος έπαιξε από την ομάδα μου, ποιος έπαιξε από την άλλη, αυτά πρέπει να εκλείψουν λίγο.
2: Αυτό ίσως έχει αρχίσει να σβήνει λίγο.
1: Παιδιά, ξέρεις γιατί σβήνει, ξέρετε γιατί σβήνει αυτό, παιδιά, γιατί παίζουν στο εξωτερικό όλοι παίκτες. Δηλαδή, θα ήταν αλλιώς ο Τζόλης στον ΠΑΟΚ, ο Κοστούλας στον Ολυμπιακό, ο Ιωαννίδης στον Παναθηναϊκό, ενώ τώρα ο κόσμος δεν τους βλέπει έτσι.
2: Το έχουμε κάνει και εμείς νομίζω όμως λίγο δημοσιογράφηση αυτό. Δηλαδή δεν είμαστε όπως παλιά παιδιά πριν 15-20 χρόνια που μετρούσαμε ποιος την έχει μεγαλύτερη, να το πω έτσι, τη συμμετοχή στην εθνική. Έχω 5 εγώ στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, τριπλά.
1: Με τρόμαξες λίγο.
2: Όχι, τη συμμετοχή στην εθνική. Είμαι κύριος. Λοιπόν, το κόψαμε λίγο αυτό γιατί ήταν και λίγο αηδία. Να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα έχουμε χρόνο.
2: Έχει σημασία για μια ομάδα να έχει εκπροσώπηση στις εθνικές, αλλά τώρα οι ομάδες, δηλαδή η ΑΕΚ δεν έχει εκπρόσωπο στην εθνική αυτή τη στιγμή και έχει 13 διεθνείς.
0: Ναι.
2: Έτσι,
0: καλό όρο, εντάξει.
2: Έχουν που... ξένους.
0: Πάνω δεν σε βγάλαμε σαν για τον Παμπιέ ρεπορτάζ, αλλά έχουμε κάτι από ρωτά. Επειδή το έχει κοσμός.
2: Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να υπολογίζετε.
0: Okay.
2: Έτσι, είναι αρχή της εβδομάδας, είναι Δευτέρα, κάνουμε λίγο υπομονή. Την Τετάρτη που θα είμαστε και εκεί θα έχουμε να πούμε περισσότερα, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για το ρώτα για να υπολογίζετε. Εντάξει, με το Ζούμκοφ σήμερα το έχουν επτόπε πριν και ο Κώστος Μιαούλης στο Δελτίο Ειδήσεων. Υπάρχει ένα θέμα με τη μέση. Εντάξει, δεν τον πολύ έβλεπα και βασικό να πω την αλήθεια με τον Όφη. Και γενικώς, επειδή είπατε στην αρχή για εβδομάδα ντέρμπι, που είναι φυσικά εβδομάδα ντέρμπι, όμως και το άλλο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη είναι δύσκολο μάτς για την ΑΕΚ. Και θυμίζω ότι είναι ο κακός δαίμονας εδώ και ένα χρόνο Όφη για την ΑΕΚ.
0: Βέβαια, πάνω παίζει στη Φιλαδέλφια που μοιράζεται σάρες η ΑΕΚ. Οπότε...
2: εντάξει. Η τελευταία ομάδα που τον νίκησε στη Φιλαδέλφια, ελληνική Όφη πέρυσι στο κύπελλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή έχει καλύτερη
2: και από εκεί. Ακριβώς, και είναι και πολύ καλή ομάδα. Δεν μπορείς να το θεωρήσεις δηλαδή τυχαίο. Έτσι, το κύπελλο η ΑΕΚ δεν το πήρε επειδή την απέκλεισε ο Όφη στη Φιλαδέλφια. το Super Cup δεν το πήρε επειδή τη νίκησε στα πέναλτι. Όπως επίσης ήταν και στο μάτς του πρωταθλήματος και εσύ και νικησιά και ήταν πάρα πολύ καλός. Όφηκε και δυσκολέψει πολύ την Ένωση πέρυσι. Αλλά όπως είπες, σιγά σιγά να τα πούμε αυτά.
0: Σιγά σιγά.
2: Την ώρα τους.
0: Λοιπόν, Μπαμπή, επειδή θα έχω τον Γιώργο όλο το διωράκι. Όχι, θα έχουμε. Και δικιά σας είναι η κουμπή. Ναι. Πες μου εσύ μια τακούλα τώρα για τον τέρμπι που έρχεται, για τον Παναθηναϊκό.
3: Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό αφενός να αποδείξει ότι ο ίδιος φέτος το μέταλλο του είναι πρωταθληματικό. Κάτι που του είχε λείψει τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά στα πιο δύσκολα παιχνίδια. Και το δεύτερο είναι ότι είναι η ευκαιρία του επίσης, αν νικήσει την Κυριακή στο Καραϊσκάκης, να βάλει τον αιώνιο αντίπαλό του σε μια μεγάλη εσωστρέφεια. Γιατί παραδοσιακά τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι μπορεί να βάλει τον έναν από τους δύο σε μια έτσι γκρίνια, σε μια μουρμούρα. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός που να στείλει στο συμπέντε από τον Ολυμπιακό κερδίσει, του κάνει δεύτερη ήττα στο Καραϊσκάκης που έχει χάσει από τον Όφη, μιας και πιάσαμε την κουβέντα, πάει στο μείον 8 και τον βάλει σε αυτή την κατάσταση, θα είναι σίγουρα για τον Ολυμπιακό ένα σοβαρό χτύπημα. Άρα είναι για τον Παναθηναϊκό και το προσωπικό κέρδος που μπορεί να έχει ως ομάδα και το πλήγμα που μπορεί να επιφέρει στον αιώνιο αντίπαλό του.
0: Ωραία, λοιπόν παιδιά, αύριο Μπάμπης εδώ στο στούντιο, Τετάρτη Πάνος. Και θα πηγαίνει ερωτήσεων ανάλογα και με τα παιχνίδια, με το ενδιαφέρον, με το ρεπορτάζ. Θα έχουμε εδώ και όχι μόνο έναν, και δύο και τρεις.
1: Και όλοι εδώ.
0: Και όλοι εδώ και πέντε.
1: Κανά.
0: Θα είμαστε από πάνω, σαν τσαπιά.
1: Όλοι καλοί χωράνε.
0: Όλοι καλοί.
2: Οπότε λέμε καλή σεζόν καθυστερημένα εμείς, έτσι. Για μας ξεκινάει τώρα.
0: Είστε μια μεταγραφή Σεπτέμβρη. Κλεισμένη βέβαια από Αύγουστο.
3: Μεταγραφές.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά.
2: Καλό βράδυ,
1: παιδιά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν. Ήταν μαζί μας, για όσους δεν προλάβατε επειδή ρώτατε κιόλας, Πάνος Λούπος, ρεπόρτερ ΑΕΚ, θα είναι στην παρέα μας όλη τη σεζόν. Μπάμπης Τσιμπίδας, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, θα είναι στην παρέα μας όλη τη σεζόν. Και έχουμε εξ αρχής εδώ πέρα Γιώργο Στασινόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Οπότε σήμερα σαφώς θα τα πούμε και για την Εθνική. Ό,τι θέλετε βεβαίως συζητάμε. Και για Ολυμπιακό είναι μια καλή ευκαιρία να τα βάλουμε κάτω, όπως θα έχει δει και ο Γιώργος.
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ το συζητάμε και για Εθνική και Ολυμπιακό, τα πάντα.
0: Ήταν και δύσκολο, μωρέ, και αυτό το καλοκαίρι, που πάντα στον Ολυμπιακό το ρεπορτάζ είναι δύσκολο, έχει πολλά θέματα.
1: Έχει πολλά. Ήταν περίεργο.
0: Αλλά ήταν και ένα περίεργο.
1: Ήταν περίεργο καλοκαίρι, μεγάλων αλλαγών σε ρόστερ, προπονητή. Είχε πολλά Ολυμπιακός.
0: Ξέρεις ποια ερώτηση έχω για τον Ολυμπιακό? Πότε θεωρεί και ο ίδιος ο Ιμανόλ ότι θα μπορέσει να παρουσιάσει τον δικό του Ολυμπιακό?
1: Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι και τον ίδιο, άμα το ρωτήσεις, δεν θα σου απαντήσει. Υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Και τώρα στην διακοπή του έλειπαν πολλοί παίκτες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να περάσει εύκολα τη φιλοσοφία του. Έχει δουλέψει κατά κύριο λόγο μέσω επιθετικά, γιατί εκεί είχε την τύχη να έχει παίκτες. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να περάσει τη φιλοσοφία του και την όποια αλλαγή θέλει να βάλει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού μέσα από τα μάτς. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα, διότι ο Ολυμπιακός εκτός από τον Παναθηναϊκό μετά έχει Μασσαλία,
0: ναι,
1: Μαρσέιχ,
0: σωστό,
1: μετά έχει Αγρίνιο και πάει λέγοντας, και μέχρι τον Νοέμβρη, την επόμενη διακοπή, έχει πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Επομένως, μέσα από αυτή τη διαδικασία, την πίεση των αποτελεσμάτων, θα προσπαθήσει να περάσει και τα δικά του στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα του το κάνει πολύ πιο εύκολο εάν έχει θετικά αποτελέσματα. Εάν έχει θετικά αποτελέσματα και οι παίκτες αποκτούν αυτοπεποίθηση και τα πράγματα, και υπάρχει ηρεμία στο ρέτι και τα πράγματα γίνονται σαφώς καλύτερα.
0: Πάντως από το πρώτο παιχνίδι θυμάμαι, από το πρώτο ήθελε να βάλει και έβαλε στοιχεία.
1: Έβαλε στοιχεία.
0: Το οποίο ήταν και άραδι διαφορετικά.
1: Έβαλε. Δεν τον βοήθησε το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί ξέρεις, όταν έρχεται ένα θετικό αποτέλεσμα και ο ποδοσφαιριστής πιστεύει πολύ περισσότερο σε αυτά που του λέει και ο προπονητής. Οπότε το ένα φέρνει το άλλο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία για τον Ολυμπιακό, με παίκτες που ακόμα δεν τους έχουμε δει καλά-καλά, δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Με τον προπονητή να έρχεται σε μια κατάσταση δύσκολη, μεγάλης πίεσης λόγω της αλλαγής, λόγω του ότι έφυγε ένας προπονητής που τον αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος και συνεχίζει να τον αγαπάει, που ήταν πολύ δεμένος. Ήταν ένα κλίμα δύσκολο. Αυτό φαίνεται να έχει ηρεμήσει. Αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι αποτελέσματα και όλα θα πάνε καλά. Υπομονή χρειάζεται και ο κόσμος. Γιατί είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, πολλοί παίκτες που ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα, ακόμα ψάχνεται και ο Ιμανόλ.
0: Μα από ό,τι καταλαβαίνω, την Κυριακή στο ντέρμπι είναι πιθανό να ξεκινήσει ένας παίκτης που τον έχουμε δει μισή ώρα, έτσι. Ο Μάριος.
1: Ο Μάριος, ναι.
0: Είναι πιθανό.
1: Πολύ πιθανό είναι.
0: Ακόμα το μαθαίνουμε και εμείς οι ίδιοι.
1: Είναι πολύ πιθανό, γιατί Μανώλη, ο Γκονζάλες παίζει το τελευταίο του μάτς την 7 Οκτωβρίου, που δεν είναι Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, οπότε καλώς
0: ήρθατε. Τετάρτη ξημερώματα ή Πέμπτη ξημερώματα. 7 φαντάζομαι.
1: 7, ναι.
0: Ωραία, άρα Τετάρτη ξημερώματα. Okay.
1: Καλώς ερχόταν των πραγμάτων, θα είναι εδώ Παρασκευή βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πολύ δύσκολο να τον υπολογίζεις. Ο Γιάρεπτσουκ είναι ευτύχημα ότι σήμερα σκόραρε.
0: Ναι, και για όσους δεν το έχουν δει, ωραίο σεντερφορίσιο.
1: Σεντερφορίσιο.
0: Κοντά στη γραμμή, μεν, ναι. Αλλά γυρνά όλο το μέρος του σώματός του, είναι ωραίο.
1: Δεν μάσησε γιατί τον κράταγε ο άλλος. Ναι. Ναι, το πάλεψε. Αλλά ο Μάριος έχει ένα προβάδισμα, να δούμε πώς θα γυρίσει και ο Γιάρεπτσουκ. Είναι θετικό ότι πήρε παιχνίδια στα πόδια του με την εθνική. Θέλει ρυθμό ο Ουκρανός.
0: Και άλλοι παίχτες. Είναι ο Γιάρεπτσουκ που λες. Δηλαδή είναι σημαντικό για τον Πόποβιτς που δεν είχε χρόνο συμμετοχής, ότι είχε παιχνίδια. Είναι σημαντικό για τον Σάλιακα που βέβαια προερχόταν.
1: Αυτό είναι το κέρδος αυτής της διαδικασίας. Ο Σάλιακας. Είναι το μεγάλο κέρδος του Ιμανόλ. Ότι έχει πάρει 2,90 λεπτά και ένα 45 λεπτό με την εθνική. Την ίδια ώρα ο Πέντερσεν έχει παίξει ελάχιστα με την Νορβηγία.
0: Ναι, αλλαγή σε ένα, νομίζω.
1: Ναι, αλλαγή έπαιξε 18 λεπτά στο τελευταίο και έχει παίξει άλλα 76 λεπτά. Αν θυμάμαι καλά. Ξεκάθαρο προβάδισμα εκεί ο Σάλιακας. Είναι κέρδος για τον Ολυμπιακό.
0: Το κακό με το Φρόλερ είναι ότι δείχνει και στην εθνική. Καλά, το γνωρίζαμε τόσα χρόνια.
1: Ότι παίζει ασταμάτητα. Ας ελπίσουμε να με τον βάλει αύριο.
0: Μην το βάλει, ρε. Δηλαδή έχει κάνει το 3 στα 3.
1: Κανένας προπονητής δεν έχει βάλει παίκτη 4 στα 4. Δηλαδή.
0: Να το δούμε. Λοιπόν, παιδιά. Break. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες μας. Μάθησε

0: Λοιπόν, με Κυριάκο Σταθερόπουλο καταρχάς τα DEX. Εδώ πάμε. Μέχρι και τις 2 να ξέρεις, επίσης Γιώργο, έχουμε καθιερώσει με τον Νίκο στο φινάλι κάθε εκπομπής.
1: Ναι.
0: Εκπληρώνουμε την επιθυμία, μια αφιέρωση ενός αγροατή.
1: Ωραίο.
0: Βγαίνει κάποιος κατά τη διάρκεια, λέει τι παραγγελία έχει και την εκπληρώνουμε στο φινάλι.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Όμως, όχι...
0: Τι μες στα όρια, τι εννοείς.
2: Άμα δείτε τώρα black metal και...
0: Έχεις εμένα εδώ, δεν περνάνε αυτά, προφανώς. Δεν ακούμε τέτοια, δεν ακούμε τέτοια. Όταν είναι ο Νίκος κάτι... Λοιπόν, οπότε, κάθεσε και σκέφτεσαι.
1: Θα τα ρημάξουμε σήμερα που λείπει ο Νίκος.
0: Όχι, πρώτη μέρα είναι δικιά σου. Εσύ θα επιλέξεις. Θα σκεφτείς καλά, στο φινάλε αύριο Μπάμπης, μεθαύριο ο Πάνος. Έτσι θα πάει. Θα μου βρεις 2-3 και θα σου πω εγώ ποιο θα βάλω. Λοιπόν.
1: Δημοκρατικά.
0: Δημοκρατικά, όχι, πλάκα σου κάνω. Είμαστε έτοιμοι. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνά μας. Πάμε, χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιώργος, πάω από Ολλανδία, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γιώργο, καλά.
3: Γιώργος, πάω από Ολλανδία, ο οποίος είμαι στη Θεσσαλονίκη αυτόν τον καιρό και ήμουν στον αστερισμό της Εθνικής εδώ πέρα.
0: Και στα δύο.
3: Μια πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα, ορίστε.
0: Και στα δύο πήγες.
3: Όχι, στο ένα ήμουν, στο ένα πήγα, γιατί λόγω, στο άλλο είχα κάποιο προσωπικό θέμα, δεν μπορούσα να πάω. Στο ένα πήγα.
0: Σε ποιο?
3: Πήγα με τη Γερμανία, το okay. Δεύτερο. Το άλλο, εντάξει, το είδα στην τηλεόραση. Αυτό ήταν, δηλαδή, πρώτη φορά που με βλέπω, γιατί προχωρά, επειδή είμαι παοξής και οι δρόμοι αυτοί, τους θεωρούμε δικούς μας, ξέρω εγώ, οι Κλεάνδρες, δεν ξέρω αν ξέρετε από Τούμπα, που ανεβαίνει Κλεάνδρες προς την Τούμπα, αυτά, οι γνωστές διαδρομές που ανεβαίνουν τα λεωφορεία των αποστολών,
1: ναι,
3: του
1: ναι,
3: ΠΑΟ,
1: ναι, ξέρω,
3: των
1: ξέρω.
3: Αντιπάλων ομάδων και όλα αυτά.
1: Την έχω επισκεφτεί.
3: Και τώρα είχε αλλάξει όλο το χρώμα, ας πούμε, αυτό το δρόμο, σε γαλάζιο και άσπρο με κασκόλ, και ήταν κάπως, ξέρω, δεν, δηλαδή το έβλεπα, ας πούμε, και έλεγα τι γίνεται, ρε παιδιά, τι κόσμο, δηλαδή δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε αυτό που συμβαίνει, ξέρεις, ήταν πολύ συνηθισμένο για εμάς σε άσπρο μαύρο φόντο όλα. Και, ήτανε, και αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν ότι επί της Τρινόλοδο Κλεάνθους ήταν μπειραρίες τιμένες για τους Γερμανούς και ήταν μαζί με τους Έλληνες και από αυτό και λέω, τα έχουμε από αυτά και λέω, δηλαδή τόσο δύσκολο να το κάνουμε και με τις ομάδες αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή ξέρεις τι ωραία ήταν. Να είναι Γερμανοί μαζί με Έλληνες και να πίνουν μπύρες και αυτά, ήταν προσφορά μιας εταιρείας, έδινε μπύρες, κάτι είχαν στήσει κάτι και ο κιόσκι, ας πούμε, φορητά και δίναν δωρεάν μπύρες στον κόσμο, πίνανε αυτά το ένα το άλλο και ήταν ένα φοβερό πάρτι πριν τον αγώνα. Και φαντάζομαι και μετά, γιατί μετά εγώ έφυγα, δεν πήγα από εκεί την πλευρά. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και μέσα στο γήπεδο, πολιτισμός, αυτά εκτός φυσικά από 100-150 κολλημένα άτομα, τα οποία λέγανε κάτι συνθήματα, εντάξει, από μόνοι σε όλο το γήπεδο υπάρχουν πάντα οι γνωστοί μπαχαλάκιδες στη δική μας. Λοιπόν, και ήταν ένα, ήταν το απόλαυσα δηλαδή αυτό. Και ένιωσε και δέος ότι στην τελευταία χρονιά της Τούμπας, το συζητούσαν και οι Γερμανοί, γιατί είναι όντως η τελευταία χρονιά της Τούμπας αυτή, να γίνονται αυτά τα ιστορικά παιχνίδια. Βγήκαν πολλές φωτογραφίες, κάποιοι κόψαν από ένα κάθισμα με ένα αυτό λίγο έτσι πλαστικό να πάρουνε, κόψαν από κάθισμα. Δεν το πήραν το κάθισμα για σουβενίρ. Ένας Γερμανός πήρε λίγο έτσι πλαστικό, ας πούμε, σου λέει από το γήπεδο αυτό. Θα πέσει το καλοκαίρι.
1: Γιώργο, είπες με την Ολλανδία δεν ήσουν,
3: Όχι, με την Ολλανδία
1: και
3: δεν
1: ήμουν. Και εκεί είδα κάτι ωραίες εικόνες με Ολλανδούς να χορεύουν στους δρόμους της
3: Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι το ίδιο θα έγινε. Ναι. Απλώς με τη Γερμανία, επειδή τα έζησα, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ πέριξ της Τούμπας, ας πούμε. Γιατί πάντα όποτε πέσει πάω από οποιοδήποτε ομάδα, δεν υπάρχουν αντίπαλοι οπαδοί και βλέπουμε μόνο τους δικούς μας να ανεβαίνουν προς τα πάνω το ένα το άλλο. Και αυτό ήταν για μένα κάτι.
0: Ναι, Γιώργο, γενικά λείπει η διχρωμαία. Τα έχουμε ξαναπεί, λείπει πολύ η διχρωμαία και στα ελληνικά παιχνίδια. Τα βλέπουμε μόνο σε μη ντέρμπι.
1: Είναι το αλατοπίπερο του ποδοσφαίρου, παιδιά.
3: Ναι. Μπήκαμε στον αγώνα μέσα. Εγώ ήμουνα στην 5 απέναντι, δεν ξέρω αν ξέρω τι είπε. Στην κεντρική, τέλος πάντων, λίγο αριστερά προς την 4. Και εντάξει, το πρώτο ημίχρονο η Γερμανία ήταν καταιγιστική. Δηλαδή λέω, εντάξει, τώρα θα το φάμε, μετά θα το φάμε. Όχι, τώρα θα το φάμε, μετά θα το φάμε. Όλο αυτό λέγαμε. Τελικά δεν το φάγαμε. Μάλλον το φάγαμε και ακυρώθηκε. Και στο δεύτερο ημίχρονο κάπως ισορροπήσαμε.

0: εντάξει, πάλι πάλι ταμπούρι, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Και λέμε, ρε παιδιά, εντάξει, πάει καλά το πράγμα.
1: Εντάξει, με τη Γερμανία πάντως παίζεις. Σίγουρα είναι και αυτή σε πολύ μεταβατικό στάδιο, ακόμα πιο μεγάλο από εμάς, αλλά έχουν ποιότητα. Θέλω να πω και αυτά τα 19 χρόνια που έχουν μέσα, δεν είναι όπου και όπου, στην Bayern είναι. Έχουν ποιότητα. Απλώς αυτό που μπορεί να διορθώσει η εθνική, πάντα έχοντας και στο μυαλό με ποιον παίζει, okay, είναι το πώς θα διαχειρίζεται τις στιγμές που θέλει να έχει ίδια την μπάλα. Ακόμα και με αυτούς τους αντιπάλους. Εκεί θέλει λίγο βελτιώσει.
0: Στο δεύτερο παιχνίδι με τη Γερμανία δεν είχαμε τους παίχτες που είναι σήμερα κατά τη θέση μπροστά. Ο Τζόλης, ο Καρέτος.
1: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
2: Είναι και διαχείριση.
0: Ήταν λίγο πιο μαζεμένοι, ας πούμε, εκ των πραγμάτων.
2: Ήταν και μια ενδεκάδα λίγο περίεργη. Φαντάζομαι ότι όταν την είδες.
0: Είχε Κιζηρίδη μέσα και δεν ήξερα ότι καν υπάρχει Κιζηρίδης παίχτης στην Όμιλο. Ποιος Κιζηρίδης είναι αυτός, ρε παιδιά. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει στην εθνική αυτός ο. Χωρίς να το προσβάλλω το παιδί, εντάξει.
1: Και αυτό δείχνει και το βάθος μας, έτσι, που αποκτάμε τουλάχιστον σε κάποιες θέσεις. Σιγά σιγά. Τουρκία έχει πάει, ήταν η Σκωτία και εκεί πέρα κάνει για πράγματα.
2: Στη Σκωτία έκανε πολύ καλή.
1: Και στην Τουρκία έχει
0: κάνει.
1: Λοιπόν, ωραία, Γιώργο.
0: Κατά τα άλλα, να κλείσω με αυτό με το μπάσκετ. Να πω ένα λεπτάκι για το μπάσκετ, ότι είναι μια έτσι μια προσγείωση. Μιλάω για τη δικιά μου την ομάδα. Ο Άρης είναι ακόμα χειρότερο. Εντάξει, το δεν κερδίζει, είναι ακόμα χειρότερο.
1: Εντάξει, μωρέ, ξεκίνημα. Πρώτο παιχνίδι.
0: Είναι μια προσγείωση στο ότι δεν είναι αυτή. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει στο επίπεδο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Πιστεύω στα επόμενα 1-2 χρόνια. Εφόσον και αύριο βγει το ωραίο το νέο, το ότι θα μπούμε στην Ευρωλίγα του χρόνου με το franchise, νομίζω ότι θα επισπευθούν και οι διαδικασίες να γίνουν ακόμα πιο σταθερές.
2: Θέλει υπομονή, Γιώργο, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Προσγείωση απότομα, δηλαδή.
1: Εσύ, Γιώργο, τώρα το λες ότι είσαι προσγείωση η Μύκονος. Το παιχνίδι με τη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Όχι καλή, τώρα για ένα παιχνίδι. Εντάξει. Έδειξε και στο Super Cup ποια είναι η δυνατότητα του ΠΑΟΚ.
2: Είναι πολύ νωρίς. Έχουν γίνει επενδύσεις και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη.
0: Αυτά δείχνουν, ας πούμε, ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Εγώ εννοώ ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις άμεσα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό σε πρώτη φάση.
1: Γιώργο, δεν είναι αυτός ο στόχος. Εντάξει, είπαμε, σιγά σιγά θα γίνει. Μακάρι να γίνει έκπληξη, κάποια έκπληξη. Οκ. Αλλά δεν είναι εύκολο από την πρώτη φορά.
0: Απλώς φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα μάχονται για την τρίτη θέση τα επόμενα 1-2 χρόνια. Αυτό θα είναι τώρα. Μετά θα δούμε.
1: Γενικά είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα και αυτό το λέω για καλό. Δεν θα είναι αρκετά παιχνίδια.
0: Καλό βράδυ, καλή
1: γεια σου, Γιώργο.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν, ξαναλέω το τηλέφωνο 210-95-79-283-4-5. Εσύ έχεις πάρει ποτέ τηλέφωνο σε ακροατής?
2: Όχι.
1: Ούτε μικρός?
2: Όχι.
1: Τίποτα,
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Ντρεπόσουν.
2: Μου άρεσε να ακούω.
1: Ναι. Πολλοί το έχουν αυτό, να ξέρεις.
2: Ναι, μου άρεσε.
1: Και γενικά και εμείς θέλουμε λίγο να το βάλουμε στην πρίζα και ακροατές. Αλλά... είναι πολλοί που δεν παίρνουν και...
2: Είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Να συμμετέχετε, να κάνουμε κουβέντα ποδοσφαιρική. Να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, σε κόσμια πλαίσια πάντα.
1: Το άλλο το πίπερο είναι.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αν συμφωνούσαμε και σε όλα.
2: Άμα συμφωνούσαμε σε όλα, δεν υπήρχε λόγος να είμαστε εδώ. Τα λέγαμε, οκ. Okay.
1: Γιώργο, μπασκετικός ή μόνο ποδοσφαιρικός, ρωτάει ο φίλος.
2: Κατά κύριο λόγο, φίλε, ποδοσφαιρικός, αλλά φυσικά παρακολουθώ πάρα πολύ το μπάσκετ και με πολύ αγάπη. Mm. Με πολύ αγάπη και για τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι. έχουμε, λοιπόν, θα τα πούμε. Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
2: Καλά φίλε.
1: Όνομα?
0: Ο Γιώργος.
1: Έχει πέσει, ήρθε τώρα ο Γιώργος Ασυνόπουλος και έχει φέρει Γιώργηδες.
2: Έρχονται Γιώργηδες.
0: Ότι λέει, δεν βγήκε ακόμα.
1: Ποιος ο?
0: Να μας πει για τον μπάσκετ.
1: Για πες μας.
0: Ότι λέει θέλω να βγει, να πει για τον μπάσκετ, αυτό ήθελα να πω.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία, να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Τι μου έλεγες πριν ότι είναι ωραίο, ε. Λοιπόν, χαίρετε. Γεια σου, Πυρώνα. Χαίρετε. Ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Έλα, ρε ταξιαρχή.
3: Καλησπέρα, με την πρώτη, μόλις σε πήρα.
1: Κατάλαβα ότι είσαι εσύ, γι' αυτό το σήκωσα.
3: Τι κάνετε?
1: Έτρεξα.
2: Όλα καλά.
1: Ταξιάρχης Φιλοσάκη.
3: Λοιπόν, καλησπέρα.
2: Φιλοσάκη.
3: Γιώργος.
2: Γιώργος, ναι, Γιώργος.
1: Αλλά λοιπόν, πάρα πολύ αντικειμενικός ταξιάρχης, να ξέρεις.
3: Ναι.
2: Ωραία. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν και θα διαφωνήσουμε, να είσαι σίγουρος.
1: Για πες, ταξιάρχη.
3: Πού σε βρίσκουμε, σε ποιο site γράφεις?
2: Θα με βρεις στο Μόνο Μπάλα. Υπάρχει και διαδικτυακή εκπομπή εκεί το μεσημέρι, 5 με 7 το απόγευμα, πολύ, πολύ καλή, με τον Πάνο Βόγλη, στο πρώτο θέμα και στο φως.
3: Ωραία. Λοιπόν, εγώ ΑΕΚτής είμαι, φίλος ΑΕΚ, είμαι ταξιάρχης λέγομαι από Μυτιλίνη. Πήρα να πω για την Λαδάρα. Εντάξει, πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο αυτό που ζήσαμε όλο αυτό το δεκαήμερο. Παίξαμε 4 μάτς σε πολύ υψηλή ένταση. Καταρχάς, εγώ το θεωρώ λίγο... Δεν ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, δηλαδή ότι βάλαν 4 μάτς μέσα σε 2 εβδομάδες σαν ένα μικρό Euro ή σαν ένα μικρό Mundial. Δηλαδή, δεν ξέρω, και για τις ομάδες είναι κακό και για τις εθνικές θεωρώ πολύ επιβάρυνση.
1: Υπάρχουν κάποιες ομάδες, ειδικά ταξιάρχη, το είπε και ο προπονητής της Ιρλανδίας, αν δεν κάνω λάθος, ότι εμείς δεν έχουμε το ίδιο βάθος με τον αντίπαλό μας.
3: Ακριβώς.
1: Οπότε αναγκαζόμαστε να βάλουμε και τους ίδιους παίκτες, αν όχι σε 4-3 παιχνίδια. Κατάλαβες. Αυτό είναι και μετά επικίνδυνο και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές.
3: Το Λόπι, για παράδειγμα, πήρε 50 παίκτες. Πόσους πήρε?
2: Ταξιάρχη, ξέρεις τι γίνεται. Η μία όψη του νομίσματος είναι αυτό που λες και που λέει και ο Μανώλης. Η άλλη είναι ότι οι εθνικές δεν έχουν τη δυνατότητα να μαζεύονται πολύ συχνά. Τώρα έχουν μείνει για πολύ μεγάλο διάστημα μαζί και ίσως να βοηθάει δέσουν και οι παίκτες μεταξύ τους. Δηλαδή, σκέψου τώρα πόσες μέρες είναι μαζί σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα αεροπλάνο, και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πίστεψέ με.
3: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Και επίσης να πούμε, η επόμενη διακοπή είναι κανονικά όπως την γνωρίζαμε. Είναι διβδόματα.
3: Ναι, μία εβδομάδα.
1: Δύο παιχνίδια. Ναι. Ενώ διβδόματα από παιχνίδι Super League σε επόμενο. Ναι.
3: Σε αυτό που λέει ο Γιώργος βοήθησε και το ότι σε κάποια παιδιά, ας πούμε, ότι δεν είχαν πολύ χρόνο, π.χ. ο Τσιμίκας φάνηκε μόλις βρήκε ρυθμό πόσο καλά πήγε. Γιατί αν ήταν μόλις μια εβδομάδα, ας πούμε, μπορεί ο Τσιμίκας να μην είχε την απόδοση που είχε, ειδικά με τη Γερμανία και με την Ολλανδία. Στα τρία τελευταία.
1: Με τη Σερβία δεν είχε ξεκινήσει καλά. Πέρα από την assist που έβγαλε την τρομερή,
3: δεν
1: ήταν τόσο.
3: Με τη Σερβία.
1: Ενώ στα επόμενα σταδιακά σούπερ.
2: Ανέβηκε, βρήκε ρυθμό.
3: Αλλά ήταν και φυσιολογικό ότι δεν ήταν καλός, γιατί δεν είχε καθόλου ρυθμό. Είχε μόλις ένα παιχνίδι στην Premier League.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, για την, είναι πολύ σπουδαίο ότι πήραμε 8 βαθμούς τώρα σε αυτό τον όμιλο. Δηλαδή, αν δούμε τι έπαθε η Κροατία από την Αγγλία, που έφαγε 7, θα μπορούσε να έχει φάει και 14 χωρίς πλάκα.
1: Ναι.
3: Και τρώγανε επίθεση κάθε 2 λεπτά.
1: Κρίμα για το Μόντριτς, που σταματάει κάπως έτσι από εθνική. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει, αλλά θα είναι τα τελευταία παιχνίδια.
3: Δεν τον βλέπω αυτό να σταματάει ακόμα. Αυτός έτσι όπως είναι ικανός να παίξει και στο γύρο του 28. Λοιπόν, εντάξει, πολύ σπουδαίο. Εντάξει, για τον μπάσκετ τώρα να πω, πολύ ωραίες μεταδόσεις από το Sport FM TV, είδα τα περισσότερα παιχνίδια.
1: Να σκαλά. Καλές ήταν, όντως δυνατές, δηλαδή είναι δυνατό ξεκίνημα, ναι.
3: Ναι, ναι.
1: Μετά και το πρωτάθλημα που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό.
3: Ναι, καταρχάς είδαμε όλα τα παιχνίδια, προσωπική μου άποψη ήταν αυτή. Υπήρχε ένας σεβασμός προς το κοινό και κυρίως άρχιζαν τα παιχνίδια κανονικά στην ώρα τους, δηλαδή στο προηγούμενο κανάλι που ήταν.
1: Άρχισε, τώρα είναι σε αυτό το κανάλι, μην το πάμε έτσι.
3: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ας πούμε...
1: Άκ, πώς είδες.
3: Βλέπαμε το παιχνίδι 4 και 4, το ενώ άρχιζε 4 παράδειγμα. Μου άρεσε πάρα πολύ, με 4 απουσίες μου άρεσε πάρα πολύ. Και βγαίνουν μπροστά και παιδιά, δηλαδή βγαίνει μπροστά ο Τσαλμπούρης.
1: Δεν το περίμενα, για Τσαλμπούρη δεν το περίμενα όλο αυτό. Πολύ καλό.
3: Ναι, βγαίνει μπροστά αυτό το παιδί που πήρε για ένα μήνα, ο Πίκνεϊ. Δεν ξέρω αν θα μείνει και ένα μήνα, γιατί ακούγεται το Φίζελ ότι δεν θα γυρίσει ακόμα. Δηλαδή θα αργήσει λίγους μήνες ακόμα, κανένα δύο μήνες. Άκουσα, διάβασα το Θάνο που γράφει στο Ένωση ότι...
1: Και εδώ βγαίνει ο Θάνος, ναι. Υπάρχει αυτό το ερωτηματικό. Ωραία, ταξιάρχη. Να είσαι καλά.
3: Επίσης ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι καινούργιες ομάδες και θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην αποδόση τους. Δηλαδή μην περιμένουμε, επειδή ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα έκανε δύο ματσάρες στο Super Cup, μην περιμένουμε να δούμε τέτοια απόδοση μέχρι το Δεκέμβρη. Θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα.
2: Θέλουν χρόνο ταξιάρχη πολύ αυτές οι ομάδες. Υπομονή όμως είναι το βασικό συστατικό για να πετύχουν αυτό που ξεκίνησαν.
3: Ναι, ναι. Και το highlight της αγωνιστικής, η μασκότ του Ηρακλή.
2: Ναι, ναι, έπως.
3: Ναι, ναι, εκπληκτικό.
2: Έπως, παιδιά.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που
2: μας ακούτε.
1: Γεια σας, αρχή. Καλό βράδυ. Ρωτάει και ο φίλος εδώ πέρα πώς έχει η φυσική κατάσταση του Μπέιλ. Είναι ερωτηματικό, εν όψη επανέναρξης.
2: Ο Ανδρέας από τη Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης. Εκεί έκανα διακοπές το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Καταπληκτικό μέρος.
1: Μικρός έχω πάει.
2: Καταπληκτικό μέρος, να το επισκεφτείτε. Λοιπόν, ο Μπέιλ αυτή την εβδομάδα θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο στροφές. Έχει προπονηθεί, έχει βγάλει αρκετά μεγάλο μέρος των προπονήσεων.
1: Ερώτηση, δεν ήταν τραυματίας. Απλώς είχε μείνει πίσω.
2: Είχε ένα μικρό πρόβλημα, γιατί έπαιξε στα δύο μάτς, πιέστηκε, έπαιξε με τον Όφη και με τη Γιαγκελόνια. Γι' αυτό έμεινε εκτός με το Λεβαδιακό. Υπήρξε μια συνεννόηση και με την Ομοσπονδία της χώρας του για να μείνει εδώ να δουλέψει. Είναι πολύ καλά. Δεν θα είναι βασικός. Δεν πιστεύω ότι θα είναι βασικός στο ντέρμπι. Εκεί στα εξτρέμ, εάν με ρωτάς αυτή τη στιγμή, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς και η ομάδα είναι σε ρεπό σήμερα και επιστρέφει αύριο στις προπονήσεις, θα έβλεπα τον Ζέλσον με τον Ρόκα. Αλλά παιδιά είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Ρόκα,
2: Ναι.
1: Ρόκα, έλα. Είναι ενδιαφέρον αυτό.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία με τα εξτρέμ, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Ιμανόλ. Διότι τον είδαμε στα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος, δεν έπαιξε, δεν ξεκίνησε με καθαρό εξτρέμ.
1: Όχι. Και νομίζω σε μερικά παιχνίδια. Ναι, σε καμία από τις δύο θέσεις δεν έπαιζε εξτρέμ.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Γιατί ο Ζώτα έπαιζε και ο Φορτούνης. Που ο Ζώτα εμένα δεν μου κάνει τόσο για εξτρέμ, ασχετά αν.
1: Πιο πολύ δεύτερος παιχνικός.
2: Ναι, πιο πολύ για εκείνη.
1: Πάντως νομίζω αυτό με τα εξτρέμ το κάνει πιο πολύ στην προσπάθειά του, επειδή γενικά είναι και προπονητής που επενδύει στο build-up. Ξέρεις, να υπερφορτώσει λίγο το κέντρο, να έρθουν προς το κέντρο η half extreme που έχει.
2: Έχει και πολλές απαιτήσεις Μανώλη από τα extreme.
1: Ναι.
2: Είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι που θέλει να κάνει ο Ιμανόλ. Θέλει οι extreme να κλείνουν μέσα στην περιοχή, να μπαίνουν ανάμεσα στα stopper, να δίνει βάθος ο επιθετικός, δηλαδή να γίνονται σαν δεύτερη-τρίτη επιθετική. Να βάζει πολύ κόσμο στην αντίπαλη περιοχή, οπότε είναι ένα παιχνίδι πολύ απαιτητικό. Και φυσικά είναι αυτό το σκηνικό που θέλει να στήσει. Κάνει εξίσου απαιτητικό το παιχνίδι και για τους μπακ.
1: Τι μουσική ακριβώς ακούς? Τι ταινίες βλέπεις? Και αγαπημένο φαγητό? Εδώ λέει θα σε ανακρίνουμε.
2: Αυτά είναι.
1: Εξηγήσου. Όντως.
2: Μουσική ελληνικά.
1: Ωραίος. Καλά ξεκινάμε. Όταν λες ελληνικά όμως.
2: Ελληνικά.
1: Ελληνικά,
2: ό,τι να είναι και ό,τι να είναι, ναι. Ταινίες, παιδιά, θέλω περιπέτεια. Full. Δηλαδή αυτή την εποχή βλέπω το Founder στο Netflix.
1: Ναι, καλό.
2: Πολύ καλό.
1: Έχω σκληρό. Πολλά λόγια.
2: Σκληρό.
1: Να ξέρεις, απέναντι έχεις συνεφίλ.
2: Ναι.
4: Σε αυτό δεν έχει βασιστεί και το Homeland. Στο Founder, νομίζω.
2: Δεν το ξέρω.
4: Το Homeland του έχει τελειώσει, ήταν πιο παλιά.
2: Ναι.
4: Αλλά είναι το Founder πολλά χρόνια, γι' αυτό.
2: Και φαγητό τα πάντα.
1: Τα πάντα,
2: Τα πάντα. Σουτζουκάκια.
1: Μερακλής.
2: Δυνατό,
1: Μερακλής. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε. Καλημέρα. Το θέμα είναι αν σαν οπαδί του Ολυμπιακού. Σωστό. Θα έχουμε αντοχή να στηρίξουμε στα δύσκολα τον Ιμανόλο. Πώς το λες, Ιμανόλο?
2: Ιμανόλ.
1: Και δεν θα φωνάζουμε τις πρώτες στραβές για το Μεντιλίμπαρ. Νίκος από Μόναχο, αυτό λέει ο Νίκος από το Μόναχο.
2: Νίκο, και εγώ τον Μεντιλίμπαρ τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Στενοχωρήθηκα που έφυγε. Αλλά το κλαμπ γύρισε σελίδα.
1: Ναι.
2: Οπότε τώρα πρέπει να στηριχτεί ο προπονητής για το καλό της ομάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι δεθήκαμε με το Μεντιλίμπαρ. Πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό ελληνικής ομάδας. Ήταν ένας κύριος. Αλλά δεν μπορούμε να στεκόμαστε πλέον στο παρελθόν.
1: Και φαινόταν ότι το γυαλί που λέμε έχει ραγίσει. Εμένα η μόνη μου ένσταση, το ζητούσαμε και με Νίκο εδώ το προηγούμενο διάστημα που δεν ήσασταν, είχε να κάνει με το timing. Ότι ενώ το βλέπαμε όλοι και απ' έξω, ότι εντάξει, δεν ξαναστεριώνει που λέμε. Δεν ξαναφτιάχνει. Μήπως έπρεπε να έχει φύγει πιο νωρίς, ξέρεις, για τις μεταγραφές κιόλας. Επειδή έχει να διαχειριστεί και αρκετές μεταγραφές, αν όχι όλες, που δεν τις έχει κάνει κοινός.
2: Φαινόταν ότι ίσως θα έπρεπε να έχει έρθει ο χωρισμός στο τέλος της προηγούμενης σεζόν.
1: Για τον Μάιο, ναι.
2: Θα ήταν πολύ πιο ομαλό για όλους. νομίζω ότι μέτρησαν πάρα πολύ και οι αντιδράσεις που είχε ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Είναι ένας προπονητής που τον λάτρεψε και τον ελατρεύει ο κόσμος. Το ξέρουμε όλοι, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, αλλά προχωράμε παρακάτω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας προπονητής που είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό που μαθαίνω εγώ, παιδιά, από το Ρέντι, και δεν είναι υπερβολή και δεν θα σας πω εδώ καμία υπερβολή, είναι ότι είναι πολύ δουλευταράς. Είναι πολύ καλός προπονητής, έχει πολύ καλά σχόλια από τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί του. Ας τον αφήσουμε να δουλέψει και έχει να διαχειριστεί πολλά νέα πρόσωπα και όπως είπα και πριν, καλύτερα να το κάνει μέσα από απαιτητικά μάτς.
1: Ναι, αλήθεια αυτό. Λοιπόν, πώς φαίνεται Γιώργο μέχρι τώρα ο Φορτούνης στην επιστροφή του?
2: Ο Φορτούνης, παιδιά, εγώ τον είχα στο μυαλό μου ότι θα έρθει για να παίζει μισά ώρα, 20 λεπτά στα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος και νομίζω ότι για εκεί είναι.
1: Πάντως, όσο παίζει, εντάξει, Φορτούνης είναι, θέλω να πω, την ποιότητα την έχει.
2: Ναι, την έχει την ποιότητα, ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι για ένα 20 λεπτό, μισά ώρα ποιοτικό σε ένα μάτς ελληνικού πρωταθλήματος ή αν δεν έχεις λύσεις τέλος πάντων στην Ευρώπη, να τον ρίξεις μέσα. Δεν νομίζω ότι είναι δηλαδή ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή για να μπει βασικός στον Ολυμπιακό και να πάρει την ομάδα πάνω του.
1: Εν τω μεταξύ θυμάμαι εκπομπή, ήταν, διαβάζω και τα μηνύματα λοιπόν.
2: Μοσάτ Φάουντα.
1: Ναι. 14 Αυγούστου είχε γίνει το ραντεβού με την Λιμπαρ Μαρινάκη.
2: Ναι, ναι, είχαμε περάσει το πολύ ωραίο 15 Αύγουστο, παιδιά, 15 Αύγουστο. Φέτος είναι αξέχαστος.
1: Και βγαίνει η ενημέρωση βγαίνει το ότι από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει συμφωνία με τον Φρόιλερ την επόμενη μέρα, 15 Αύγουστο. Ήταν επί της ουσίας η πρώτη μεταγραφή μετά τη συνάντηση του Ολυμπιακού. Και επειδή ήταν η πρώτη μεταγραφή μετά τη συνάντηση και ήταν μια πιο προχωρημένη ηλικία, ο Φρόιλερ, άσε την καριέρα έχει, ήταν πιο προχωρημένη ηλικία. Δεν φαντάζεσαι αντιδράσεις εδώ πέρα.
2: Χαμός, ε.
1: Βασικά φαντάζεσαι αντιδράσεις.
2: Χαμός.
1: Αυτές που φαντάζεσαι επί 10. Θέλω να πω ότι
2: έχουν συμβεί πολλές φορές αυτά, Μανώλη. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ τώρα, μου έρχεται ο Ορμπάιθ, ας πούμε, σαν παράδειγμα, που είχε έρθει στον Ολυμπιακό και κόντεψε να ανατιναχτεί το σύμπαν για τον Ορμπάιθ. Και τελικά είχε αποδειχτεί ο Ορμπάιθ να είναι εργαλείο. Μη θυμηθώ το Φουστέρ που είναι και στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι. Και το λέω, καλά, πολλά παραδείγματα, έχεις δίκιο. Απλώς το λέμε αφορμή τώρα τον.
2: Ωραίο τέτοιο μήνυμα στέλνει εδώ ένας φίλος. Αν είμαι φαν του Ζέλσον ή όχι. Εδώ θα κριθείς, μου λέει. Λοιπόν, ωραίος τριπλαδόρος, αλλά δεν έχει την ουσία.
1: Είναι και τα μάτς μωρέ της Ευρώπης πιο πολύ όμως που μπορεί να κάνει.
2: Πέρσι πήρε διαφορά πάνω του τα μάτς της Ευρώπης. Πέτυχε πολύ σημαντικά γκολ στην Ευρώπη, είχε πολύ καλή παρουσία, αλλά θέλεις κάτι παραπάνω.
1: Εσύ εννοείς δεν έχει την ουσία σε μάτς ελληνικού πρωταθλήματος που
2: δεν έχει την ουσία, δηλαδή η αριθμή του για εξτρέμ τέτοιου επίπεδου είναι χαμηλή.
1: Ναι. Ναι. Okay. Λοιπόν, παιδιά, όχι σήμερα, για όσους δεν ήταν από την αρχή, καταρχάς κάθε μέρα θα είναι κάποιος. Θα είναι είτε ο Γιώργος Στασινόπουλος, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που είναι δίπλα μου, ή όσο ήταν από το ξεκίνημα, είτε ο Μπάμπης ο Τσιμπίδας, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, είτε ο Πάνος ο Λούπος, ρεπόρτερ ΑΕΚ, είτε όλοι μαζί, ανάλογα την επικαιρότητα.
2: Και δεν είναι ανάγκη, παιδιά, να το εστιάσουμε και μόνο στον Ολυμπιακό. Αν θέλετε να πείτε και για την ομάδα σας, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και για την εθνική.
1: Και είναι και μια επανεκκίνηση αυτή. Πάω για το Φρόιλερ που έλεγα πριν για την επανεκκίνηση. Το λέω επειδή, εντάξει, από το ξεκίνημα. Έχει δείξει την ποιότητά του, έτσι. Έχει καθαρίσει μάτσο για τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει κάτι γλυκά γεμίσματα που άλλοι.
2: Έχει παίξει και βασικός Μανώλη και στα τρία παιχνίδια με τον Ιμανόλ. 90 λεπτά. Είναι η κολόνα του Ολυμπιακού, φαίνεται ξεκάθαρα. Θα είναι ο παίκτης που από αυτόν ξεκινάει η ενδεκάδα. Και θέλει, το ξαναλέω παιδιά, θέλει υπομονή η ομάδα. Για το Φρόιλερ το βλέπετε και στην Ελβετία, βασικός και στα τρία παιχνίδια, στάζουν μέλη η Ελβετία, αυτά που γράφονται έξω είναι απίθανα, καλοκουρδισμένο ελβετικό ρολόι διάβαζα χθες, τον έχουν γράψει.
1: Φουστέρ. Έχουμε κατασταλάξει το ρόλο που θα έχει?
2: Όχι. Δεν μπορώ να σου πω τώρα με σιγουριά, δεν βάζω το χέρι μου σε φωτιά για τον ρόλο που θα έχει ο Φουστέρ. Καταλαβαίνω ότι θα είναι στο team του Ιμανόλ, αλλά όχι πολύ ενεργός, και θα είναι κάτι σαν συνδετικός κρίκος με την Ακαδημία, με τη Β' ομάδα.
1: Okay.
2: Θα το δούμε.
1: Okay.
2: Πάντως είναι ένας άνθρωπος που τον ήθελε πολύ ο Κόρδον και προσπαθήσει να τον πάρει και το 23 είχε συζητήσει να τον φέρει.
1: Και είναι και ήταν ένας παίκτης που αν όχι αγαπητός σίγουρα ήταν συμπαθής από τους περισσότερους. Ενώ και των άλλων ομάδων, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ ευγενική φυσιογνωμία. Παιχτάρα, οκ.
2: Παιχτάρα. Θυμάσαι όταν είχε έρθει, τι λέγαμε. Να μην βγάζουμε και την ουρά μας απ' έξω. Ότι ήρθε από τη Villarreal. Ναι. Β. Δεν έχει παίξει La Liga. Χαμός. Και τελικά έχει μείνει εικόνα με τον παταρισμένο κεφάλι του Φουστέρ.
1: Και πολύ μαχητικός. Ενώ τον έβλεπες λίγο.
2: Ψυχάρα.
1: Ευγενικούλη. Τα έκανε τα τέτοια. Λοιπόν. Ναι, και επιστρέφουμε με. Α, έχουμε γραμμόνα. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Γιάννη από εκεί, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιάννη.
5: Γεια, παιδιά. Γενικό σχόλιο θα κάνω ότι και με το Sport FM TV είδα, βλέπω ο σταθμός μεγαλώνει, γιγαντώνεται ή μου φαίνεται εμένα.
1: Έτσι φαίνεται.
5: Εγώ λέω στα δικά μου μάτια, έτσι.
1: Ναι.
5: Άκουσα εχθές ή άλλος άκουσα.
1: Δεν το πούμε για το σπίτι μας, ότι λέει ο κόσμος. Αλλά ναι, είναι ναι, πολύ.
5: Άλλο. Άκουσα τον Πατρίδη Διαμαντόπουλο που ήταν κάπου αλλού και το άκουσα σχόλιο στο μπάσκετ. Μου φάνηκε.
1: Ναι, βγαίνει και για σχόλιο στο μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο.
5: Ο γνωστός.
1: Μα και περιγραφές κάνει και μεταδόσεις στον Sport FM TV και στο ραδιόφωνο. Ναι.
5: Αλλά τώρα δηλαδή με το, και με το κανάλι. Και με το Ράδο, δηλαδή, η ρόλη είναι κάπως διαφορετική και κάπου πάνε κάπως αλλιώς και τα λοιπά. Εγώ αυτό που βλέπω, δηλαδή, το λέω γενικότερα, δηλαδή, δεν ξέρω τι δουλειά έχετε κάνει ο Βάιος, ας πούμε, μπασκετός και όλο το team τεχνικών ή οποιοδήποτε που στηρίζουν όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε, το Sport FM, ας πούμε, Big Win Sport FM, έχει γίνει τώρα Sport FM TV. Βλέπω ανθρώπους που τους ξέρω από τα, ας πούμε, από site τα λοιπά. Βλέπω ότι γίνεται πολύ συλλεκτικός ο σταθμός. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος αυτό, Παναθηναϊκός, τον τέλος, τα λοιπά. Όλες τις ομάδες έχουμε μέσα, κανονικά.
1: Όπως λέμε.
5: Εγώ το και αυτό και μπράβο και στα παιδιά και σε ένα φίλο μου, σου λένε Μουσουράκη.
1: Ναι. Μανώλη, ναι, Μανώλη.
5: Ναι, Μανώλη, που έκανες και ρεπορτάζ του Ατρομήτου και είσαι και αν θυμάμαι καλά, μου είπες τις πρώτες 33, 34, από εκεί δεν θυμάμαι.
1: 33, ναι.
5: Ναι, 33, έχεις μέσα να ανεβάζεις. Όσο αυτό είναι δείγμα γιγάντωσης ενός χώρου που μπράβο. Το θέμα είναι εντάξει, γιατί ένας χώρος για να πηγαίνει καλά και να δουλεύουν πολλοί άνθρωποι εκεί, από τεχνικούς μέχρι παραγωγούς μέχρι δημοσιογράφους, θέλει σαν ανάλογες διαφημίσεις. Αυτό πάνω από τώρα δηλαδή το τελευταίο μου, ότι δεν χρειάζεται να λένε γιατί κάνεις αυτό τις διαφημίσεις. Μην γίνουν για διαφημίσεις όταν γιατί χρειάζονται διαφημίσεις, γιατί χρειάζονται έσοδα.
1: Ναι. Γιάννη, θα νομίζω ότι τις έχουμε βάλει εμείς, αλλά εντάξει, δίκιο έχεις.
5: Απλά μιλάμε λίγο εμπορικά, έτσι. Όχι, εμπορικό τομέα μιλά.
1: Δίκιο
5: έχεις. Όχι, εμπορικά εσύ να μου μιλήσεις.
2: Το σημαντικό είναι να αρέσει στον κόσμο αυτή η προσπάθεια.
5: Ναι, εγώ αυτό βλέπω. Αν η αγροματικότητα, η τηλεθέαση, εκεί που ήταν τάδε και έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, αυτό σημαίνει ότι κάτι πολύ καλό γίνεται ή προσπαθεί να γίνει κάτι καλό, εντάξει. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
2: Και είναι σημαντικό, Γιάννη, αυτό που είπες και πριν, να ακούγονται και όλες οι φωνές.
5: Ναι, ναι, και αυτό μου κάνει εντύπωση, ιδιαίτερα δηλαδή, σήμερα, που είπα τον Στασινόπουλο, δεν είστε.
2: Ναι, ναι, Γιώργος.
5: Μπράβο. Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει πρώτος επόμενος του Παναθηναϊκού, τσιμπίδα τον Πάπης, που τον ξέρω χρόνια. Μπαίνει ένα παιδί του Ολυμπιακού.
2: Δεν ήθελε να έρθει πρώτος γι' αυτό. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω.
5: Του κάνεις πλάκα
1: τώρα.
5: Τον τρολάρεις τώρα.
2: Τον τρολάρω, ναι.
5: Αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει ποια είναι η προτεραιότητα σε μια διαδικασία. Είναι όποιο ήθελε ήρθε.
1: Γιάννη, αυτό που είχε προδείξει σήμερα χρόνια τώρα, δεκαετίες του Sport FM, είναι ότι ξέρεις, δεν έχει έναν μανδύα ουδέτερα.
5: Αλλιώς άρχισε.
1: Το θέμα είναι ότι ο Sport FM είναι πολύχρωμο. Και πολλές φορές.
5: Ναι, όχι, αλλιώς άρχισε ο σταθμός πραγματικά με Χελάκη και Μπάμπη και τα λοιπά και
1: Τρακόγλου.
5: Και αλλιώς έχει φτάσει.
1: Εξ αρχής έτσι. Εξ αρχής πολυχρωμία έχει. Εξ αρχής πολυχρωμία έχει. Και το θέμα είναι το.
5: Άλλο πάνω να πω. Δηλαδή πάει να παίξει σε πολλά πλαίσια και σε πολύ global στυλ. Global, δηλαδή παγκόσμιο.
1: Και αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ δυνατό και το σημαντικό είναι ότι είναι ακόμα σε μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή είναι ακόμα πολύ.
2: Είναι μωρό που μαθαίνει να περπατήσει τώρα το νέο εγχείρημα.
5: Όχι,
2: αυτό
5: είναι μωρό που περπατήσει. Είναι μωρό που δεν θα τρέξει.
2: Μπράβο.
5: Άλλο να περπατήσω μωρό.
1: Ναι, είναι πολύ δυνατό το ξεκίνημα και απλώ εγώ σου λέω ότι
5: είναι.
1: Έρχονται και άλλα πράγματα.
2: Ναι, είναι το μωρό που τρέχει.
5: Τρέχει τώρα το μωρό. Τρέχει τρέχει και λε αυτό το παιδί μάλλον θα το πάρει. Θα βγει η μπόλκη.
1: Ωραία, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Break, μικρό και επανερχόμαστε.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Ναι.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
1: Το Βαγγέλη σε μένα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι.
1: Ναι, σε ακούω καλά.
0: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
1: Ναι, εδώ είμαι. Και με εδώ ακούς. Είμαι.
0: Ναι, σε ακούω.
1: Με ακούς.
0: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς.
1: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
0: Ωραία, πάμε να σου πω. Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.

0: έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους λεθεατές, θα υπενθυμίσω στους ακροατές, τι λεθεατές λέω ρε. Τι λέω ρε, τι είναι μεθυσμένος είναι πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σπορ, το του άρεσε, το άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρο!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος θέλει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πώς σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός. Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
6: Ναι. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο
7: Μίλκος. Έχει πάει γιανιώνος τώρα. Θα κάνει το σου. Την μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ, την μπάλα. Θα πέσουμε σε πέρας μέσα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα, out. Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όπως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out την μπάλα.
8: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανε τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
10: Σημείο, δεδρολίμανο. Ναι.
9: Πάει γλώσσα μόνη τη. Δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως θα το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάση στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπέσει από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. After review. Γιώργος Αστινόπουλος, Μανώλης Μισουράκης, παρόλα μέχρι τις 2. Κυριάκος Σταθερόπουλος, τα Ντεξ. Εσύ σκέφτεσαι, τραγούδι για το φινάλε. Δεν σε βλέπω να σκέφτεσαι.
1: Το αφήνω στους ακροατές, δεν θα χαλάσω τις συνήθειες.
0: Όχι, όχι. Τώρα
1: δεν ήρθαμε τώρα εδώ πέρα να τα κάνουμε όλα πάνω κάτω.
0: Καλά, σκέψου, σκέψου. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε. Πάνω.
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλή αρχή φιλαράκι.
1: Να σε καλά, να σε καλά φίλε.
2: Αναθηναϊκός είμαι εγώ.
1: Να σε καλά.
0: Ο Πάνος.
2: Ο Πάνος. Ο Αμερικάνος. Τι θα έλεγα, καλά ήταν και Γιώργο να είσαι και την Κυριακή το βράδυ εδώ πέρα, έτσι, μετά από το ντέρμπι.
0: Κάνα Δευτέρα.
1: Ό,τι θέλουν, εδώ είναι.
2: Έτσι, το καλό
1: και
2: είναι...
1: Και τη Δευτέρα εδώ θα είμαι.
2: Ναι, αλλά το καλό είναι...
1: Ναι.
2: Να είστε κατευθείαν, ξέρεις, το...
1: Μετά το μάτσο, εκεί που καίει.
2: Έτσι, εκεί που καίει. Τώρα, τη Δευτέρα έχουν κάπως...
1: Έχουν πέσει οι παλμοί τη Δευτέρα.
2: Έτσι, μπράβο, έτσι. Ενώ την Κυριακή είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Πώς το βλέπεις, Πάνο? Α, όχι, όχι, όχι, παίξε μπάλα, παίξε μπάλα.
2: Να ρωτήσω λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιώργο, πού πιστεύεις ότι υπερτερεί ή μειονεκτεί μία ομάδα στην άλλη?
1: Ξέρεις τι γίνεται, Πάνο? Είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ δύσκολο να πεις το οτιδήποτε για τις δύο ομάδες, γιατί είναι πολύ μεγάλη η διακοπή.
2: Καλά,
1: που
2: για
1: έχει.
2: Τον Παναθηναϊκό μπορείς να πεις κάποια σταθερά.
1: Ναι. Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστούν πραγματικά. Δηλαδή,
2: μετά από τη διακοπή.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν ξέρεις. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός που ήταν σε ένα καλό φεγγάρι.
2: Momentum.
1: Ναι. Και βλέπεις τώρα θα πάει μετά τη διακοπή, δηλαδή στο Καραϊσκάκι θα έρθει χωρίς τον Λιβάη.
2: Αυτό πιστεύω. Ναι, εντάξει, αυτό είναι απώλεια μεγάλη.
1: Είναι απώλεια. Αλλά... ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει παίκτη όπως ο Πουέρτα που έχει στηρίξει πολλά πάνω του και θα είναι στην Ελλάδα την Παρασκευή το βράδυ. Δηλαδή είναι απίθανο να τον δούμε βασικό.
2: Ναι.
1: Είναι πολλά. Είναι ένα ντέρμπι για μένα με πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
2: Καλά, στον Παναθηναϊκό εκτός από το Λιβάη περιμένεις, ας πούμε, ποιοι, δηλαδή στα κεντρικά χάφη εκεί με τον Ουναΐ τον άξονα, περιμένεις δηλαδή τι θα δεις εκτός από το Λιβάη, λέω.
1: Ναι, περιμένεις τι θα δεις, βέβαια. Είναι ο Ουναΐ ο οποίος μπήκε στον Παναθηναϊκό και του έχει δώσει πάρα πολλά.
2: Εντάξει, ήξερε και τον οργανισμό, ρε παιδί μου.
1: Φυσικά.
2: Και είναι η ποιότητα.
1: Μα
2: του.
1: Μα έχει τρομερή ποιότητα.
2: Αυτό, ναι, ότι μπορεί να πει, ας πούμε, και κατευθείαν. Δεν είναι ότι περιμένεις χρόνο από τον Ουναΐ να πει το παιχνίδι. Αλλά θυμάσαι τι σου έλεγα, Μανώλη, ότι σε αυτό το παιχνίδι περιμένω εγώ να δω τον Καμαρά στο αμυντικό transition.
0: Ναι. Γενικά,
2: γιατί δεν φτάνει
0: πάνω...
2: μισό λεπτό. Δεν φτάνει μόνο ο Κάγκου, ας πούμε, να καλύπτει χώρους εκεί πέρα. Γιατί λέμε ότι έχει το Κάγκου, έχει το Μούπις. Θα δω όμως ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων. Θα δω τον Καμαρά πώς θα τα απεξέλθει στα αμυντικά του καθήκοντα. Γιατί με την μπάλα μπροστά είναι καλός, δεν λέω. Είναι καλός χειριστής μπάλας. Αλλά οι επιστροφές του όμως με ανησυχούν, φίλε. Είναι αργός στις επιστροφές.
0: Φαίνεται πάντως αυτή την τριάδα τελευταία που ναι. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει εκτοξεύσει τις εμφανίσεις του να το καμουφλάρει ομαδικά τον λόγο πρόβλημα, το οποίο το διαπιστώναμε στα προκριματικά, διότι ακόμα δεν είχε ομογενοποιηθεί το όλο σκηνικό στο σύνολό του. Θέλω να πω, παίζει, τον βοηθάει πάρα πολύ και ο Κάγκουα που είναι ταχύς, αλλά τον βοηθούν και οι γύρω-γύρω και οι χάφοι οι υπόλοιποι και τα extreme και τα back.
2: Πιστεύεις, Μανώλη, ότι θα ξεκινήσει 4-4-2 ή 4-3-3? Ή 4-2-3-1.
0: Και ο extra half ποιος θα είναι στο 4-3-3? Ποιος θα είναι ο extra half στο 4-3-3?
2: Ποιος θα είναι, Δεν βλέπω και κανένα να μπαίνει σε αυτό το ζώο.
0: Πάντως, πάνω, δεν ξέρω και εσύ Γιώργο αν συμφωνείς. Okay, λέμε ότι είναι μεγαλύτερη σημασία για τον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι, διότι είναι πιο πίσω, είναι και γηπεδούχος. Αν χάσει θα μεγαλώσει η ψαλίδα και θα πάει και σε ψυχολογικό επίπεδο η διαφορά, καταλάβεις.
1: Θα έχει πίεση βέβαια.
0: Αλλά και για τον Παναθηναϊκό, αυτό που λέει και ο Πάνος, τώρα το πάει πιο πολύ στον Καμαρά ο Πάνος, εγώ συνολικά θα το πάω, ότι είναι και ένα τεστ υπό την έννοια του ότι, ξέρεις, για πολλούς λόγους δεν θα είναι καλό να πατήσει χειρόφρονο στην ανοδό του σε αυτό το παιχνίδι.
1: Συμφωνώ, Μανώλη, και αυτό ήθελα να πω, ότι μην το εστιάζουμε μόνο ότι θα είναι, είναι πολύ κρίσιμο μάτς για τον Ολυμπιακό. Είναι εξίσου κρίσιμο και για τον Παναθηναϊκό, διότι είναι το πρώτο του πολύ μεγάλο τεστ στο πρωτάθλημα, που θεωρητικά φέτος θέλει να το διεκδικήσει.
2: Έτσι. Γιώργο, και να μην το χάσει το παιχνίδι, ας μην το κερδίσει, και να μην το χάσει, δεν είναι μειώνια τον Παναθηναϊκό.
1: Συμφωνώ,
2: αυτό το πράγμα.
1: Συμφωνώ.
2: Έτσι. Όχι, δεν είναι. Και το Χ καλό είναι για τον Παναθηναϊκό.
1: Καλό είναι, βέβαια είναι καλό. Και εξαρτάται και πώς θα έρθει το Χ και τι εικόνα θα έχει. Παίζουν πολλά ρόλο. Και πώς θα το διαχειριστεί και ο οργανισμός το Χ ή την ΙΤΑ ακόμα. Γιατί σκέψω ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα δεν έχει χάσει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις πώς θα αντιδράσει.
0: Ναι. Γι' αυτό και είναι και μικρό το δείγμα. Ναι. Ναι. Ο Νίστρουπ μας είχε δείξει ότι δεν πάει το Χ. Μικρό μεν το δείγμα, αλλά πάει για την νίκη.
2: Καλά και ήταν να είναι, άμα το πάμε έτσι, ανάλογα πώς θα έρθει και ήταν. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι και ο Ολυμπιακός κάνει το ρυθιθί, πάλι θα λέμε ότι.
1: Παίζει ρόλο και η εικόνα. Ναι, παίζει ρόλο και η εικόνα και για μένα παίζει ρόλο και πώς διαχειρίζεται ο κάθε οργανισμός ένα αποτέλεσμα.
2: Καλά, δηλαδή, όπως και να έρθει το αποτέλεσμα, αυτοί είναι οι δύο οργανισμοί, βάζουν και την ΑΕΚ μέσα. Τέτοιοι οργανισμοί, πάντα όμως υπάρχει πικρία για το αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν
0: ναι,
2: είναι
0: σε όποια ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σε όποια φάση και να είσαι, και 35 βαθμούς διαφορά να υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχει διάφορο παιχνίδι. Στο μπάσκετ πέρσι ήταν ένα διάφορο μάτς και έγινε χαμός.
2: Δεν μπορείς μια ήττα τέτοια να την προσπεράσεις έτσι.
0: Και στο τάβλι που λέμε.
1: Έτσι,
2: έτσι στο τάβλι, μπράβο. Και μια κουβέντα. Τέλος πάντων, θα δούμε, Γιώργο. Είναι μέχρι την Κυριακή, θα δούμε και πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ ρευστό παιχνίδι, φίλε.
1: Είναι πολύ κρίσιμο για μένα και για τους δύο. Όσο κρίσιμο είναι για τον Ολυμπιακό, άλλο τόσο είναι και για τον Παναθηναϊκό. Και για μένα, να σου πω και κάτι. Δεν χάνεται κανένας. Ακόμα και αν χάσει.
2: Όχι, θέμα ψυχολογίας.
1: Δηλαδή, ακόμα και στο μείον 8 να μείνει ο Ολυμπιακός, έτσι όπως έχει γίνει το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια.
2: Θέμα ψυχολογίας είναι πιο πολύ.
0: Στα play-off,
2: ναι, ναι. Αν χάσει όμως ο Ολυμπιακός, φίλε.
1: Πάει στο μείον 8, ναι.
2: Okay. Μείον 8 δυσκολεύουν τα πράγματα όχι μόνο αγωνιστικά και ψυχολογικά. Συμφωνώ. Και είναι πολλά τα ζητήματα. Μετά, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, υπολογίζοντας και το παιχνίδι που έχει πάρει με τον ΠΑΟΚ, έχει βγάλει δύο καλά ντέρμπι.
1: Σωστό.
0: Πάνω, να είσαι καλά.
2: Ναι, καλή δουλειά. Μια κουβέντα, το παιχνίδι με την.
0: Στα γρήγορα, επειδή περιμένει και ο κόσμος. Για πες.
2: Ωραία, Μανώλη, αλλά καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ, καλή δουλίτσα. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Ναι. Εγώ.
0: Ναι, φίλε.
3: Ευχαριστώ για καλά. Τι, ούτε.
0: Γι' αυτό τον έκλεισα τον πάνω, επειδή κατάλαβα ότι είσαι εσύ.
3: Ναι, ωραία. Ξέρεις, να καλαλήσω με το και το φίλο μας, το, και εγώ είμαι Ολυμπιακός, όχι όλο το καινούργιο πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
3: Ξέρεις,
0: καλά.
3: Εμείς οι Ολυμπιακοί, εμένα ξέρεις φίλε τη Μενοχλή, είπαμε τώρα ότι έφυγε ο Μεντιλίμπα.
1: Ναι.
3: Το τι είχαμε ακούσει, δηλαδή, εμένα ρε φίλε τη Μενοχλή, καλά. Δηλαδή προμονικά ερχόταν κανείς και άκουγε τους ολοκλήρους. Θα λέγε, τι είναι τόσο άκρος. Δηλαδή άκουγα από πολλούς, ήταν βέβαια και πολλοί που τα θέλανε. Τι είχαμε ακούσει να φύγει, γιατί μία χρονιά ας πούμε δεν πήρε το πρωτάθλημα. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι κακώς, εγώ δεν ήθελα να φύγει, αλλά καλώς ή κακώς έφυγε. Το ίδιο τώρα και γι' αυτό. Καταρχήν, για να πω ότι είναι μαύρη την αλήθεια, και εγώ ας πούμε είχα λίγο κάποιες αντιρρήσεις, αλλά μετά που διάβασα ότι είχε πει ο Μουρίν και ο Ξεσακέρα της άλλος ένας ότι είναι καλός προπονητής. Λέω παιδιά, δηλαδή τι, αυτοί πληρωθήκαν από τον Ολυμπιακό για να πούνε ότι είναι καλός. Όπως λέει δεν τον ήξερα, για να σου πω την αλήθεια δεν τον ήξερα. Δηλαδή, ξέρει, δεν είχα ακούσει, αλλά μετά και τον Γκουαρδιόλα νομίζω είχε
0: πει. Τον Μανόλο λες τώρα.
1: Τον Μανόλο.
3: Είναι για τον Μανόλο, λέμε τώρα, ναι, για τον καινούργιο.
0: Εντάξει, και πέρα από αυτού το έχει δείξει και στη Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν πάρα πολύ καλή.
3: Εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Έχει κάνει καλή δουλειά, Μιχάλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει κάνει καλή δουλειά. και στην Σοσιεδάδ, αλλά να ξέρει πολλέ φορέ ένα προπονητή είναι και πώ θα ταιριάξει και σε ένα σύνολο.
3: Ναι, εννοείται.
1: Και για το Μεντιλίπερ που είπε, αυτά που ακούγονται και λένε αφού έφυγε, δεν νομίζω ότι έκανε κανένα κακό στον Ολυμπιακό για να το κλείσουν δηλαδή.
3: Το, με τι ακούγονταν ήταν. Αυτό. Α, και το άλλο. Τι ακούγαμε από γνωστού φίλου Ολυμπιακού για τον Μασούρα. Τώρα το παιδί ο Μασούρα πήγε, πήξε μέσα με ομάδε όπω η Ολλανδία και η Γερμανία και ήταν από του καλύτερου. Και ο Ρέτσος. Τι ακούω, πού θα πάμε με
1: τα Ρέτσος. Μεγάλη κουβέντα πας να ανοίξεις τώρα για το Μασούρα.
3: Μα ξέρεις, ρε φίλε, όταν είσαι, όταν έχεις μια ομάδα που έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό και ένα ντάμπλ και έχει πάει και πολύ αρκετά καλά στην Ευρώπη και επειδή ας πούμε μια χρονιά που και αυτή και την προηγούμενη χρονομία μας 11 βαθμούς στο Champions League και επειδή δεν πήρε ένα πρωτάθλημα το σταυρώσαμε. Εγώ, καταρχήν εγώ λέω ότι πάνω απ' όλα είναι ομάδες. Και η Εθνική Ελλάδα, και η Ελλάδα έπαιξε πολύ ωραίο. Ήταν πολύ καλή. Δηλαδή, απλά να μην, επειδή τα πάντα είναι, ξέρεις, το αποτέλεσμα, καλός ή κακός, να μην είναι σημαντικό να πάμε στο Euro 28. Πάντως να είσαι καλά, καλή αρχή και σε εσάς και στα συνάδελφους, στα άλλα παιδιά των άλλων ομάδων.
0: Να είσαι καλά, Μιχαλή. Εν τω μεταξύ, ο Μασούρας μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και σε αυτόν τον τρόπο που παίζει η Εθνική, τουλάχιστον που θέλει να βάλει στο παιχνίδι της που λέγαμε, ξέρεις, δηλαδή και την πιο ανασταλτική λειτουργία. Και έχουμε δει και το. Δηλαδή, ο Τζόλης, ο Καρέτσας, τώρα στα παιχνίδια με Γερμανίες και Ολλανδίες, χαμηλώναν πάρα πολύ. Έκαναν τον πλαρίσματα και ο Μασούρας αυτό είναι μανούλα.
1: Μανώλη, θεωρώ τον Μασούρα από τους πιο αδικημένους Έλληνες ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια. Έχει ακούσει και τι δεν έχει ακούσει και αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς του Μασούρα, ο Ολυμπιακός τέτοιο εξτρέμ δεν έχει βρει. Όλα τα εξτρέμ που έχει πάρει τέτοια νούμερα δεν έχουν βγάλει. Είναι ένα παιδί, είναι ένα πολύ καλό παιδί, το οποίο δεν δημιούργησε ποτέ κανένα θέμα. Είχε τον γκολ, ήταν μέσα στις φάσεις, είχε τις κακές του στιγμές, είχε τις καλές του. Okay. Και το δείχνει και με την Εθνική τώρα.
0: Τώρα αυτό που λέει ο φίλος δεν το έχω πρόχειρο. Δεν ξέρω αν το έχεις εσύ. Αν ο Μασούρας μετά από Τζόλ και Γιαννακόπουλο είναι ο πιο πετυχημένος.
1: Το είδα και εγώ πριν αυτό που λέει.
0: Στρέμψε ναι, γκολ και ασίστ.
1: Δεν το έχω.
0: Που πέρασε τον Ολυμπιακό.
1: Δεν το έχω. Αλλά έχει πολύ, είναι διψήφια τα νούμερα του ναι. Σχεδόν κάθε σεζόν. Είναι διψήφια.
0: Αν συμφωνείς ότι η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού είναι ο καθηγητής ποδοσφαίρου πανεπιστημιακός Ρέμο Φρόιλερ.
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αποδεικνύεται πως ναι, είναι η καλύτερη μεταγραφή. Πάντα οι μεταγραφές, παιδιά που περνάνε στα ψηλά, όπως λέμε εμείς,
0: ναι.
1: Αποδεικνύονται λίρα 100.
0: Την ίδια στιγμή βέβαια που ήρθε η πόρτα με πόσα, 15-16
1: εκατομμύρια.
0: 16 εκατομμύρια.
1: Έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει, να του δώσουμε χρόνο.
1: Θέλει τον χρόνο του, βέβαια θέλει τον χρόνο του.
0: Είχε δείξει δηλαδή στο παγκόσμιο κύπελλο πριν από λίγους μήνες, όχι πριν από 7 χρόνια.
1: Είναι ένας από τους παίκτες, περιμένουμε να δούμε.
0: Αν βλέπουμε σχήμα για τον Ολυμπιακό με τρεις στόπερ, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Όχι.
0: Και τα μπακ του θρύλου πιο επιθετικά.
1: Δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι δεν το δουλεύει και ο Ιμανόλ αυτό.
0: Ναι.
1: Με τρεις στόπερ.
0: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει τα πρώτα παιχνίδια με Ιμανόλ. Ξέρεις κάποια κενάκια που έχει πίσω στις επιστροφές από επιλογή να ανεβάσει τα μπακ. Βλέπετε την Κνιζιάννη και τα λοιπά.
1: Γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Είναι ο νέος ρόλος που θέλουν να έχουν οι εξτρέμ. Είναι στην ουσία σαν να παίζεις χωρίς εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει να κλείνουν πολύ μέσα, να μπαίνουν μέσα στην περιοχή. Οπότε αναγκαστικά.
0: Και να δίνουν το πλάτο στα εξτρέμ. Τα μπακ.
1: Τα μπακ, ναι. Ναι.
0: Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι φαίνεται να έχει κάποια κενάκια στις επιστροφές του Τικνιζιάν, αλλά δεν τον βοηθάει και ξέρεις το ότι τώρα προσπαθεί να το μάθει αυτός όπως και όλη η ομάδα. Επιθετικά μου αρέσει πάρα πολύ ως παίκτης. Οι σέντρες του και οι μπούκες του και.
1: Επιθετικά είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά να πω και κάτι που δεν το ξέρει και πολύ σε κόσμος, το είχα γράψει και στο Μόνο Μπάλα, ο Τικνιζιάν είναι ένας παίκτης που. Παίζει πολύ, έχει παίξει πολύ με τριάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι τελείως διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού. Με τριάδα παίζει και η εθνική του ομάδα, η Αρμενία.
0: Που είναι βασικότατος.
1: Που είναι βασικότατος. Και με τριάδα έπαιζε και η Λοκομοτίβ, στην οποία έκανε το μεγάλο μπαμ. Στον Ερυθρό Αστέρα έμεινε μια χρονιά. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό και είναι και ένα ζήτημα βασικό που είχε να κάνει με τον Αθανασίου. Γιατί πολλοί κόσμος λέει για τον Αθανασίου, γιατί δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, δεν τον έπαιρνε με τη Λίμπαρ, τον έκοβε.
0: Και
1: δεν είναι ότι δεν του άρεσε. Λοιπόν, τον Αθανασίου δεν τον. Δεν είναι ότι δεν του άρεσε σαν παίκτη. Σαν παίκτης. Είναι ότι είχε την άποψη ο Μεντιλίμπαρ ότι ο Αθανασίου θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο να μπει στο σύστημα του Ολυμπιακού. Γιατί είναι ένα μπακ που παίζει κατά κύριο λόγο σε τριάδα.
0: Okay.
1: Κάτι παρόμοιο είναι ο Τικνιζιάν. Οπότε ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, Ηλιούπολη μένω, φίλε.
0: Ηλιούπολάρα. Ωραία περιοχή. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Φαν του σουβλακίου ή της πιτσάς. Εδώ κάνουμε συνέντευξη.
1: Παιδιά, σουβλάκι, φουλ και πίτσα ελληνική.
0: Σου πάγω χθες. Με τι συνόδεψα την εθνική, έτσι. Κυριακό, προέρχομαι από ένα διήμερο μπάτσελορ, όπου ό,τι ζώο κυκλοφορούσε, το καταναλώσαμε σε κρέας.
4: Κοπάει το κοπάδι.
0: Έχει πάει το κοπάδι. Άστο. Τα κοπάδια από διάφορα είδη ζώων. Τώρα, sorry για τους φίλους vegan.
1: Βλέπω εδώ τώρα να γίνεται χαμός.
0: Ναι. Οπότε, ο όρος στου μπόση είναι λίγο. Δεν μπορούσα άλλο κρέας το βράδυ.
4: Είσαι νέο παιδί ακόμα και δεν έχεις χειρίσει.
1: Δηλαδή σήμερα τι έφαγες.
0: Και χθες. Πρώτον από χθες.
1: Ό,τι έμεινε από χθες.
0: Από χθες για σήμερα δεν έχω φάει κάτι από χθες το βράδυ. Ωστόσο χθες επειδή έπρεπε να έπτυχα και παρά και τα λοιπά και έπρεπε να φάμε κάτι, τι πήραμε. Δεύτερη φορά στη ζωή μου. Σούσι. Σούσι με εθνική.
1: Μάλλον όλοι μιλάμε τώρα για σκληρή μετάβαση.
0: Σούσι, ρε φίλε.
1: Με κανένα μακαρόνι το σπάς.
0: Το οποίο σούσι, αν το πετύχει, καλό, είναι τρομερό. Δεν ξέρω αν είστε του είδους.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Όχι, Κυριακό.
4: Όχι, δεν λέω όχι. Απλώς...
0: Καλά, και εγώ δεύτερη φορά έφαγα, μην φανταστείς.
1: Δεν θα βγω δηλαδή να πάω να φάω σούσι.
0: Εντάξει, είναι και ακριβό έτσι.
1: Εντάξει.
4: Πόσο να.
0: Είναι και ακριβό. Αλλά ωραίο, αν το πετύχεις καλό, είναι δυνατούλικο. Λοιπόν, για να δω τα μηνυματάκια σας εδώ. Να πούμε ότι αύριο έχουμε και μπασκετάρα. Έχουμε πολλά. Πάνω κι άμμο, λέει ο φίλος. Επειδή μπορώ.
1: Πάνω κι άμμο, να βάλουμε πάνω κι άμμο, ορίστε. Είδες, ναι, έδωσε τη λύση.
0: Όχι, δικό σου θα μπει. Έστω από πάνω κι άμμο, δικό σου όμως θα είναι. Λοιπόν, όχι, ο Νίκος Ράλης πια δεν έχει σταματήσει. Είδες, συγκεροπολίπη. Ρεπό έχει, άδεια έχει. Τετάρτη εδώ θα είναι σε πάλξεις. Καλησπέρα Μάνο Κούλη και Γιώργο. Μπράβο στην εθνικάρα μας και στον Ιβάν. Καλή συνέχεια, Μάκη Ατρομητάρας. Γεια σου, μακάρε. Από εξωτερικό τι υποστηρίζουμε, ρωτάνε εδώ.
1: Μπαρσελόνα.
0: Μπάρτσα, ε.
1: Μπάρτσα.
0: Η οποία είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτήν την περίοδο.
1: Ναι.
0: Και παρόλο που έχει φύγει ο Λεβαντόφσκι και λέγαμε που θα βρει τα γκολ, το βάζει έτσι υπηρετικά τώρα με Ραφίνια μπροστά, με Γιαμάλ όλους. Πολύ δυνατή. Λοιπόν, εδώ πέρα γνωριμία βλέπω.
1: Ναι, είναι η εκπομπή της γνωριμίας.
0: Από...
1: Ναι.
0: Από Ηλιούπολη. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4.
1: Ωραία, ωραία περιοχή, παιδιά, Ηλιούπολη.
4: Πάω kickbox.
1: Ναι, kickbox.
0: Και έχει και μαγαζάκια και αβραδάκι που, ξέρεις, λείπουνε πλέον. Τη...
1: Πολύ ωραία, ναι, έχει φτιάξει πολύ.
0: Από την Αθήνα. Αύριο έχουμε μπασκετάκι που λέτε, παιδιά. Έχουμε και Bosna Pauk για το Eurocup. Έχουμε μπαίνει στη μάχη για το BCL Περιστέρι Μπάμπερ. Έχουμε και FIBA Europe Cup με Μύκονος Νεύση και Σκόπι Ηρακλής.
1: Γενικά είναι εβδομάδα που μπαίνουμε σε ρυθμού σιγά σιγά.
0: Ναι, το λες για το ποδόσφαιρο τώρα.
1: Και για το ποδόσφαιρο και εντάξει, το μπάσκετ λίγο χαλαρώνει αυτήν την εβδομάδα με Ευρωλίγκα.
0: Επειδή δεν έχει διαβολοβδομάδα.
1: Ναι, δεν έχει διαβολοβδομάδα.
0: Θα έχουμε την άλλη.
1: Ναι, την άλλη έχει διαβολοβδομάδα.
0: Πάλι.
1: Φουλ.
0: Τώρα
1: εξοδοτικό, παιδιά, αυτό που γίνεται στο μπάσκετ.
0: Χρόνια τώρα. Πέμπτη να πούμε Παναθηναϊκός Φενέρ. Παρασκευή Ολυμπιακός Εφές στην Σανέλ Αρένα. Εν μεταξύ δεν είχαμε και κάποια ενημέρωση για το τι έγινε τελικά στην πρώτη μέρα εκεί συνεδρίαση στο Κόμο για την EuroLeague. Δεν έχει βγει νομίζω κάτι. Αύριο τα σπουδαία. Είναι σημαντική η συνεδρίαση για το μέλλον. Για το αν θα εξαγοράσει κιόλας το NBA την Euroleague. Και να δούμε και ποιες ομάδες θα είναι μετά από πλευράς Ελλάδας. Φαίνεται ο ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα.
1: Γενικά νομίζω ότι στην η Ευρωλίγκα πρέπει να το δει λίγο το προϊόν, να το αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο. Ας δει λίγο τα πρότυπα της UEFA, ακόμα και για το οικονομικό σκέλος για τις ομάδες.
0: Καλά, δεν βγάζουν τίποτα, ρε.
1: Δηλαδή,
0: η Euroleague παίρνει, ναι. Δεν κερδίζει τίποτα.
1: Αυτός που παίρνει την Ευρωλίγκα δεν παίρνει τα λεφτά που παίρνει μια ομάδα η οποία κάνει ένα χ στη League Face του Champions League.
0: Καλά, θα πέσει πολύ χρήμα τώρα με το NBA. Αν πάρει την Ευρωλίγκα, έτσι.
1: Απλά οι δύο ελληνικές ομάδες φαίνεται ότι έχουν ξεφύγει, έχουν στα budget, έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, καλά, χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα και εντάξει, αγωνιστικά έχουν πάρει και ένα σχετικό προβάδισμα και από τις υπόλοιπες, ενώ τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Το καλό είναι ότι στα δικά μας, στα εγχώρια, έχουν μπει και δυνατοί παίκτες. Αυτό έχει αναβαθμίσει όλο το προϊόν. Αλλά είναι καλές και οι εκτός Big Five, αν θέλετε, τώρα με το πάω και στο μπάσκετ, καταλάβατε, και εκτός πάω κάρι, και οι υπόλοιπες πιο κάτω. Έχουν κάνει καλές μεταγραφούλες. Ναι, το δάμε και την πρώτη αγωνιστική.
1: Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Δυνάμωσε πολύ το πρωτάθλημα.
0: Έχει δυναμώσει. Λοιπόν, να πούμε το πρόγραμμα για τη στοίχημα Super League. Την έκτη αγωνιστική, δηλαδή, τώρα που επιστρέφουμε, δεν είναι μόνο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι πάρα πολύ δυνατό. Βεβαίως. Έχουμε Σάββατο δύο παιχνίδια. Εντάξει, Σάββατο δύο παιχνίδια, ίδια ώρα τα βάλαμε πάλι. I Coffee. Και Αστέρας Ατρόμητος. Αστέρας και Ατρόμητος είναι δύο ομάδες από τις τέσσερις που δεν έχουν νίκη μέχρι στιγμής. Αυτό το καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρον, τον λόγο παιχνίδι. Οι άλλες δύο είναι Βόλος και Λεβαδιακός. Λεβαδιακός είναι και ομάδα που δεν έχει σκοράρει καν. Έχουμε την Κυριακή, 5 ώρα, Ηρακλής Λεβαδιακός. Στο Καφτατζόγλιο, παρακαλώ. Είναι έτοιμο.
1: Επιστρέφει.
0: Ναι, και με Χάιδο και τα πάντα, κύριε Χάιδο. Και φυσικά Πανατολικό στην ίδια ώρα, Άρης Βόλος στις 7, το ντέρμπι το μεγάλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και τη Δευτέρα έχουμε παιχνίδι, έχουμε το ΠΑΟ Καλαμάτα. Εγώ, Γιώργο, είμαι της άποψης ότι γενικά πέρα από τους μεγάλους και οι υπόλοιπες ομάδες, είναι, ξέρεις, πολύ πρώιμη η περίοδος για να βγάζεις συμπεράσματα. Αρκετές ακόμα ενσωματώνουν μεταγραφές.
1: Σκέψω ότι κάποιες πήραν και ελεύθερους.
0: Ναι. Λεβαδιακός π.χ. πήρε τον Ελληνένη. Και όχι μόνο, και άλλους πήρε. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Και ο Τρόμητος ήταν ομάδα που έκανε κινήσεις στην αγορά των ελευθέρων, αλλά και οι υπόλοιπες που είχαν κάνει λίγο πιο πριν, ακόμα τα αφορμιώνουν τα χαρακτηριστικά.
1: Αυτό το μήνα τώρα θα δούμε πολλά, θα έχουμε μια εικόνα για όλες τις ομάδες, πιστεύω.
0: Το πρωτάθλημα, ως πρωτάθλημα, πώς φαίνεται?
1: Είναι ωραίο ότι σου δίνει την αίσθηση ότι κάθε ομάδα μπορεί να κόψει βαθμούς από οποιαδήποτε. Ήδη δηλαδή την έχουν πατήσει Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός ακόμα την έχει γλιτώσει, αλλά είχε και αυτό στα ζόρια του. Βλέπεις ότι όλοι τους κοιτάζουν στα μάτια. Είναι πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Είναι πολύ ευχάριστο ότι ο Όφι έχει μια σταθερότητα και φέτος, και δείχνει ότι θα διατηρηθεί, δηλαδή, σε υψηλό επίπεδο. Έστειλε εδώ ένας φίλος για το Μασούρα, 57 γκολ και 32 ασίστ. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, παιδιά. Οι αριθμοί του Μασούρα είναι εντυπωσιακοί. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει τέτοιο εξτρέμ με αυτά τα νούμερα. Και θα είναι, για μένα θα είναι μεγάλο κλειδί για τον Ολυμπιακό πώς θα πάνε τα εξτρέμ του. Να μπει ο Μπέιλι, να μπορέσει να δώσει αυτά που πραγματικά μπορεί, γιατί είναι ένας παίκτης με τρομερή ποιότητα, να αρχίσει να παίρνει δημιουργία και γκολ από τα εξτρέμ. Του έλειψε του Ολυμπιακού την περσινή χρονιά το γκολ και η δημιουργία από τα κρατού, όπως του έλειψε και από τα χαφ, και αυτό φαίνεται ότι πάει να αλλάξει, γιατί βλέπουμε ότι έρχονται πιο ψηλά οι χαφ του. Το θέλει ο Αλγουαθίλ να πατάνε περιοχή, και το θέλει να έχει πολλούς παίκτες μέσα στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο, γιατί ποινικοποιήσαμε τη σέντρα στον Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι η νίκη στη Λιβαδιά έρχεται από μια σέντρα, και η νίκη με τη Γιαγκελόνια πάλι από μία σέντρα. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί στην περιοχή ήταν αρκετοί παίκτες.
0: Και επειδή τη σέντρα την έχει βγάλει ο ίδιος άνθρωπος, που λέγεται Φρόερλε, και ποιος τη βγάζει την κάθε σέντρα.
1: Τη βγάζει, λες και είναι σε προπόνηση.
0: Ναι, ρε. Μα δεν είναι μόνο ο Φρόερλε, είναι και ο Ζωά Μάριο. Όποια ηλικία και αν έχουν κάποιοι παίκτες, η ποιότητα φωνάζει.
1: Βέβαια, δεν ξεχνιέται η μπάλα.

0: Εσύ.
1: Όχι, με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
1: Με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
2: Και τρελαίνες, ομορφιές.
0: Με σένα, sorry.
2: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
0: Εκεί να μας φωτάει τώρα. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσατε.
2: Ρε, τι νοστις εγώ μάρκος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
3: Ωραία. Εγώ είμαι.
4: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
3: Ναι, ναι.
5: Εμείς οι δύο.
6: Άκου κάτι τσακφίνες.
7: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
8: Καλαμάδα και τέτοιος.
9: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
10: Γαρίδες αυγολέμωνα.
11: Δυο εκλεκτό.
8: Καλαμάδα και τέτοιος.
12: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
13: Δυο εκλεκτό.
8: Καλαμάδα και τέτοιος.
14: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
15: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
7: Γιώργο.
8: Καλαμάδα και τέτοιος.
16: Για πες.
7: Λέω,
17: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
18: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
7: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
19: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
20: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
21: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
7: Τσανάκα.
22: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέει, άσετε.
21: Τσακίρι.
7: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
21: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
7: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
21: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πλήρης μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
22: Όχι, μη μου το λέτε.
7: Καρεδάκι το βαλί,
21: όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
22: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
23: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
7: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
21: Αμάνα μου.
7: Λοιπόν,
24: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
25: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
7: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
26: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
7: Κεφαλά, συγγνώμη.
21: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
27: 2 λίρες μόνο για μία μόρο μέρα.
21: Είπε για μία μόρο μέρα.
27: Για μία μόρο.
21: Συγγνώμη.
27: Γράψε.
21: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
28: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
21: Ρε μπαγάζα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες τα σαλά.
28: Με κοινόπιστεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
29: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
22: Μου έχεις φάει τη ζωή.
7: Αυτά τα ακούς μόνο

Εδώ είμαστε πηγούμενοι στο FM 94,6. After review για ακόμα 20 λεπτάκια. Γιώργος Δασινόπουλος, Μανώλης Μητσουράκης και Κυριάκος Σταθερόπουλος, στα DEX. Λοιπόν, να πούμε επίσης αύριο έχει και πολύ σημαντικό αγώνα η Ελπίδων.

0: με τη Βόρεια Ιρλανδία, 7 η ώρα. Σήμερα έγινε για τον άλλο όμιλο που μας αφορά. Ένα παιχνίδι όπου η Ιταλία ανοίξε 6-2 την Πολωνία. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς υπερκάλυψε και τη διαφορά. Τερματίζει εκείνη η πρώτη, η Ιταλία. Άρα πηγαίνει δεύτερη η Πολωνία. Το λέω αυτό διότι εμείς κυνηγάμε ως δεύτερο στόχο. Πρώτο στόχο είναι να βγούμε πρώτο στον όμιλό μας και να πάμε απευθείας στην τελική φάση του Euro κατά τον 21, που είναι το προσεχές καλοκαίρι. Ο δεύτερος στόχος είναι να, και πιο ρεαλιστικός, να βγούμε η δεύτερη καλύτερη, η καλύτερη δεύτερη, να το πω καλύτερα. Οπότε μετά από αυτό το αποτέλεσμα, εμείς αύριο παίζουμε με τη Βόρεια Ιρλανδία και θέλουμε νίκη, okay, με δύο γκολ διαφορά. Αν έρθει αυτό το αποτέλεσμα, τότε είμαστε η καλύτερη δεύτερη και πάμε απευθείας στην τελική φάση. Βεβαίως υπάρχει και πιθανότητα μικρή να μην νικήσει η Γερμανία τη Γεωργία, να πάρουμε εμείς το θετικό αποτέλεσμα και να βγούμε πρώτο στον όμιλο και με αυτόν τον τρόπο βεβαίως θα προκριθούμε. Λέει εδώ ο φίλος για τους παίκτες που έλαμψαν με την εθνική Σάλιακας, Ανδρούτσος Μασούρας και αρχηγός μάλιστα Μασούρας, και είχαν φύγει από τον Ολυμπιακό και μετά ο Ολυμπιακός ψάχνει Έλληνες και άλλοι Έλληνες. Πολλούς Έλληνες είχε από τις ακαδημίες, Ολυμπιακός.
1: Πολλούς Έλληνες. Έλειωσε η εθνική με 7 Έλληνες από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Ο Ανδρούτσος είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε μόνο στον Ολυμπιακό. Έπαιξε σε πολλές διαφορετικές θέσεις.
0: Και back full.
1: Και back, ναι. Δηλαδή ο Πέδρο Μαρτίνς πήγε να τον καθιερώσει δεξί back. Εμένα μου αρέσει στον Ανδρούτσο που από τον Ολυμπιακό έφυγε γιατί ήθελε να παίζει.
0: Ναι.
1: Δεν στάθηκε δηλαδή στο γεγονός ότι είμαι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, μένω στον Ολυμπιακό, να λέω ότι παίζω στον Ολυμπιακό. Ναι. Προτίμησε να φύγει, να πάει να παίξει. Και δικαιώνεται το παιδί, είναι αρχηγός στον Όφι.
0: Είχε ξεκινήσει ως φορ στην Ακαδημία του Ολυμπιακού.
1: Ως φορ, ναι, και πρώτο σκόρερ.
0: Πολλά
1: γκολ.
0: Έχει περάσει πολλές θέσεις.
1: Πολλές θέσεις. Μόνο τερματοφύλακας αν έχει παίξει ο Ανδρούτσος.
0: Και αυτό θα του κάνει καλό και αν θέλει. Δεν ξέρω αν θέλει να γίνει προπονητής.
2: Την Οσμανλή Σπορ αριστερό χάφτο είναι, έπαιζε.
1: Με?
2: Την Οσμανλή Σπορ που είχε βάλει στον.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και έκανε τρομερή κίνηση.
2: Ναι.
1: Με την Οσμανλή.
0: Αν θέλει λοιπόν να γίνει προπονητής μελλοντικά, έχει δει το γήπεδο από όλες τις πλευρές,
1: Ναι.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς. Κυριάκο, νομίζω συμφωνεί σε αυτό. Η πλειονότητα των προπονητών είναι χάφ. Δεν είναι τυχαίο. Ήταν και ο νευραλικός χώρος εκεί που έπαιζαν. Έλα, μάνι τώρα οι καινούργοι που ντεμπούταραν.
2: Είναι ψάξιμο πολύ τώρα αυτό που λες.
1: Τώρα αυτοί που μας έρχονται έτσι λίγο στο μυαλό, ναι, χαφ.
0: Όλοι χαφ είναι.
2: Εντάξει, κοίτα, από 2000 και μετά, το 6, 8, αυτές τις θέσεις είναι πιο κομβικές. Καθιερωμένα από το 2000 και μετά.
1: Είναι εγκεφαλικοί παίκτες.
2: Ναι, δεν είναι ο κόφτης που ήταν παλιά, που τάκλινγκ μόνο.
1: Και έχουν ρόλο προπονητή μωρέ μες στο γήπεδο, πολύ.
0: Τσάβι, Ολλανδία τώρα, Ζιντάν, Γαλλία.
2: Κατσουράνης.
0: Φαμπόμελ. Κατσουράνης τι.
2: Εντάξει, είναι γεννημένος. Δεν το έχει ασκήσει, αλλά είναι γεννημένος για
0: παχτάρα.
2: Καθοδηγή. Παχτάρα.
1: Ο Μαρέσκα.
0: Μαρέσκα. Εγώ τώρα λέω για τους προπονητές που ντεμπούταραν με τις εθνικές τους. Στο τρέχον παράθυρο. Μάνο Γιώργο και Κούλ, καλό βράδυ. Παράκληση. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Βαλάντης. Πώς σου φαίνεται, μου αρέσει.
1: Μεγαλώσαμε με Βαλάντι.
2: Έχει υπάρξει παρατράγουδο, Σπορ FM.
0: Για πες.
2: Σε δελτίο ειδήσεων.
0: Πάρε μικρόφωνο, δεν ακούγεσαι.
2: Και τώρα ένα τρίτο ραδιοφωνικό θα κάνει crack crook. Έλα, μετάφρασέ τα. Σε δελτίο του Σπορ FM ήταν τύπος που ερχόταν τα 12 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και έχει πει πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τραγούδι του Βαλάντι, υποδιόμενο στο ληστή που έκανε τράπεζα. Συντάξει, τράπεζα.
0: Το έχουμε.
2: Σε κασέτα υπήρχε αυτό κάποτε. Κάπου το έχω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το τραγούδι έχει πει όμως.
0: Λοιπόν. Α, όσο προλαβαίνετε, πάρε τηλεφωνάκι. Αν θέλετε κάποια άλλη αφιέρωση. Και να ζητήσουμε βεβαίως. Και ό,τι αγαπάτε, ό,τι υποθείτε. 2-10-95-79.
1: Ντέρμπι έχουμε, παιδιά.
0: 2-83-4-5.
1: Να μπαίνουμε στους ρυθμούς.
0: Πάντα αυτές οι εβδομάδες εθνικών είναι λίγο πιο.
1: Είναι ο απόϊχος.
0: Είναι ο απόϊχος και είναι και το. Πώς το λέμε, η ηρεμία πριν από τον κατακλυσμό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: αυτό
0: που σου είπε ο Κυριάκος. Κυριακή βράδυ, άστο. Δευτέρα βράδυ, άστο. Ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, τίποτα. Μόνο αν έρθει κανένα 0-0 στήρο που και πάλι. Συλλογικός Παναγικός.
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι από αύριο. Αύριο. Ναι. Σιγά σιγά θα αρχίσει να φουντώνει.
0: Για πες ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θυμάσαι πολύ έντονα. Πολλά είναι, εντάξει.
1: Πολλά είναι. Πολύ έντονα. Πολύ έντονα θυμάμαι το 1-4 της Λεωφόρου.
0: Okay.
1: Φοβερό ματ.
0: Και γκολάρες.
1: Και γκολάρες, ναι. Ποιο άλλο. Είναι το 4-0 με εκείνο τρομερό σούτ του Λούα Λούα.
0: Και Νούνιες Ψαλιδάκη.
1: Και Νούνιες Ψαλιδάκη με σέντρα Τάσου Πάντου.
0: Έτσι.
1: Τρομερή κούρσα, ναι.
0: Τα κιλάκια του πτάχη, αλλά ήξερε και κιλά μπάλα. Πολλά ο Νούνιες. Τον οποίο είχε βρει και Γιάκο. Και Γιάκο και Γιώργος εδώ πέρα. Ο Ηλία Ήβιτς, έτσι. Και τον είχε στον μπλοκάκι, το θυμάμαι και από ναι. Εποχή ΑΕΚ. Δεν τον είχε καταφέρει να τον πάρει στην ΑΕΚ και τον πήρε μετά στον Ολυμπιακό όταν είχε πάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιχτάρα.
1: Είναι πολλά τα ντέρμπι, παιδιά. Είναι.
2: Το 2-2 με το. Το του Λιμπερίπολ και του Αλεξανδρή στο καπάκι. Στο ΑΚΑ.
1: Το 2-2 είναι το 2-4. Με Βασίλη Καραπιάλη, λατρεία Βασίλης Καραπιάλης.
0: Δεν έχω προλάβει δυστυχώς.
1: Λατρεία.
0: Δεν έχω.
2: Καλά.
0: Μόνο βιντεάκι.
1: Ήταν η κουβέντα της εποχής τότε, γιατί δεν παίζει ο Καραπιάλης. Άμα τον το θυμάσαι, που δεν.
2: Τι τον Παναγούλια, σε ένα μάσο τα Σαντζόγλιο με την Ουγγαρία. Και είχε φύγει. Ελλάδα-Ουγγαρία, μηδέν.
1: Και Μπάγεβιτς που δεν τον ξεκινούσε στον Ολυμπιακό. Μεγάλη κουβέντα τότε.
2: Στο πρώτο πρωτάθλημα πιο πολύ.
1: Ναι.
2: Στο πρώτο. Που είχε εκεί να γίνει. Έβαζε τον Λινιάδη.
1: Ναι.
2: Μέχρι
1: ναι.
2: Που έσπασε τον πρώτο τον Λινιάδη.
1: Φοβερή παιχτάρα ο Καραπιάλης.
2: Μεγάλη.
0: Ήταν και η εποχή που ξέρεις.
2: Είχαν όλες οι ομάδες ένα δεκάρι καλό.
0: Όλες οι ομάδες ένα δεκάρι καλό, όλες οι ομάδες Έλληνες πολλούς. Ήταν υποχρεωμένες να παίζουν και με Έλληνες. Βγάζαμε και πράγμα, έμεναν και χρόνια στις ομάδες τους υποχρεωτικά πριν μεταβούν, ξέρεις το μεγάλο, και ο Καραπιάλης και όπως οι υπόλοιποι της ΑΕΛ το είχαν κάνει αυτό και είχε βγει κερδισμένη και ΑΕΛ από τον τότε κανονισμό.
1: Ήταν και άλλες εποχές, Μανώλη. Έμεναν οι παίκτες τότε στις ομάδες. Έμεναν χρόνια. Γινόντουσαν σύμβολο για τον κόσμο. Δενόντουσαν αλλιώς με τον κόσμο. Ήταν και περισσότεροι Έλληνες αυτό που λες.
2: Υπαρχία
0: μαδάρες. Υπαρχία βγάζε πράγμα.
2: Υποστηρίζαν την ομάδα της περιοχής τους και φίλαν της επαρχίας.
0: Ναι.
2: Και παίζαν και επιθετικά πολύ, Συμπεριζάρανε πολύ στην έδρα τους.
0: Παίζανε επιθετικά, λέει ο Κυριάκος. Λοιπόν. Ναι.
1: Είναι ο τελικός του κυπέλου.
0: Το 2-4 του Ολυμπιακού που 0-2 με 10 παίχτες. Ναι, είναι πολλά. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε, ναι.
3: Ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Πού είμαι.
0: Ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Για τώρα μαζί πρώτη φορά μιλάμε.
0: Και με μένα με τον Γιώργο. Και με μένα.
3: Τους δύο.
0: Ωραία.
3: Ο Ολυμπιακός ποιος είναι από τους δύο. Συγγνώμη τώρα.
0: Ρεπόρτερ Ολυμπιακού ή Γιώργος.
1: Εγώ.
3: Γιώργος.
0: Φίλε, πώς σε λένε.
3: Γιώργος. Ο Γιώργος ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
1: Το όνομά σου λίγο να μας πεις.
3: Εγώ είμαι ο Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
3: Καλησπέρα. Γιώργο, τον Ολυμπιακό, πώς τον βλέπεις φέτος και γενικά τα τελευταία χρόνια, είσαι ικανοποιημένος σαν Ολυμπιακός δηλαδή, την πορεία του Ολυμπιακού.
1: Το είπα, όταν λες τα τελευταία χρόνια, ποια εννοείς τα τελευταία χρόνια.
3: Τα τελευταία 5 χρόνια, ξέρω.
1: Κοίταξε, τα τελευταία 5 χρόνια έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό και ένα ντάμπλε τη χρονιά που γιόρταζε 100 του χρόνια. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε δηλαδή ότι δεν έχει κάνει και κάτι. Δηλαδή μόνο το ευρωπαϊκό
3: να βάλεις. Εγώ δεν είπα δεν έκανε κάτι, εγώ άλλος ερώτησα. Ναι. Αν είσαι ικανοποιημένος από την πορεία του Ολυμπιακού, από την εικόνα του Ολυμπιακού.
1: Κοίταξε, υπήρξαν χρονίες που έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο, υπήρξαν χρονίες που δεν έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Εγώ βλέπω ότι έχει μια σταθερότητα στην Ευρώπη, δηλαδή πήρε ένα ευρωπαϊκό, την επόμενη χρονιά τερμάτισε 7ος σε League Phase του Europa League. Πέρσι προκρίθηκε από τη League Phase του Champions League. Έχει ψηλώσει στην Ευρώπη. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι σε μια διαδικασία αλλαγής, το είπα και πριν. Χρειάζεται υπομονή, είναι πολύ μεγάλο το ερωτηματικό που έχει ο Ολυμπιακός. Αρκετοί νέοι παίκτες, νέος προπονητής, Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Αν με ρωτάς αν είμαι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπω φέτος από τον Ολυμπιακό, φυσικά και δεν είμαι ικανοποιημένος. Ναι. Αλλά είναι αρχή και θα πρέπει να περιμένουμε.
3: Αυτό εσένα δες, εμένα μου τη δίνει αυτό δηλαδή, σαν Ολυμπιακός που κάθε χρόνο ενώ μπορεί να φτιάξει μια καλή ομάδα, θα τη χαλάσει, θα πουλήσει πόσους, θα πάρει άλλους τόσους και φέρει τα πάλι από την αρχή.
1: Κοίταξε.
3: Αν τη σταθερότητα δεν τη βλέπω πουθενά.
0: Πάντως νομίζω λίγο πολύ πάντα το έκανε αυτό. Όχι τα τελευταία 5 χρόνια. Τα τελευταία 15 χρόνια πάντα υπήρχαν αλλαγές πολλές στον Ολυμπιακό.
3: Ναι, πάντα. Εγώ είπα επίτηδες τα τελευταία 5 που θεωρούνται πετυχημένα. Γιατί έχει πάρει conference, έχει πάρει πρωτάθλημα. Γι' αυτό είπα μόνο 5. Αλλά το ανοίξω και βάλω παραπάνω χρόνια, είναι ακόμα χειρότερο το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει μπει.
3: Πώς μπορείς να φτιάξει μια καλή ομάδα και την έχει χαλάσει την επόμενη χρονιά.
1: Έχει μπει σε μια διαδικασία άλλη στην αγορά που πλέον μπορεί να κάνει πολύ μεγάλες πωλήσεις. Δηλαδή έχει, αν τα βάλεις κάτω, τα τελευταία χρόνια έχει πουλήσει παίκτες με πάρα πολλά χρήματα.
3: Ναι, το ξέρω ότι τους κάνει αυτό, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο πολύ, Θοδωρή, να ξέρεις, και η αγορά.
3: Έχει πουλήσει ακριβά πολλούς, έχει πουλήσει όλους τους Έλληνες και δεν έχει αντικαταστήσει όμως. Όχι Έλληνες, γενικά.
1: Κοίταξε.
3: Δηλαδή δεν μπορεί να πουλάς ένα παίχτη, συγγνώμη, να ολοκληρώσω.
1: Ναι, βέβαια.
3: Πούλησε, ξέρω εγώ, το Τζολάκι 25 εκατομμύρια φέτος.
1: 20.
3: 20, εντάξει. Δεν τα σπρώχνει τα λεφτά σε μεταγραφές.
1: Εντάξει, μπορείς να πεις φέτος ότι δεν έχει
3: πουλήσει τα τελευταία
1: λεφτά.
3: Χρόνια, έχει βγάλει 200 εκατομμύρια από μεταγραφές και έχει σπρώξει. Δεν είναι ανάλογα, δηλαδή, αυτά που εισπράττει να σπρώχνει και να πεις ότι κάνει κάτι.
1: Έχουν δοθεί χρήματα φέτος. Έχουν δοθεί αρκετά.
3: Έχουν δοθεί τι, περίμενα αποκλειστεί τους άλλους για να δοθούν, ναι.
1: Δεν είναι τόσο απλό όσο το νομίζουμε για να γίνουν μεταγραφές. Δηλαδή, ακόμα και το Παναθηναϊκό, άμα δεις, ο Ουναΐ ήρθε τέλος Αυγούστου. Δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνουν μεταγραφές, όπου έρτα για παράδειγμα.
3: Ακού να δεις, ρε εσύ Γιώργο, να γίνει μια μεταγραφή τέλος Αυγούστου σε μια θέση, ένας παίχτης ή τον έβγαλε αγορά εκείνη την ώρα, το καταλαβαίνω.
1: Συμφωνώ
3: αλλά
1: σε αυτό.
3: Ο Μαρινάκης κάθε χρόνο, κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, όλες οι μεταγραφές θα γίνουν τέλη Αυγούστου. Σε όλες τις θέσεις, όπου χρειάζεται η ομάδα παίχτη.
1: Αυτό άλλαξε. Να σε διακόψω ένα λεπτό. Αυτό άλλαξε δύο καλοκαίρια με το Μεντιλίμπαρ.
3: Δεν θα το έλεγα τόσο πολύ. Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε, ο άνθρωπος ανέλαβε την ομάδα Χριστούγεννα, πότε ήταν, και είχαμε πάρει μόνο το Χριστούγεννα εκείνη τη χρονιά 4 παίχτες.
1: Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε το Φλεβάρι του 24. Είχαν τελειώσει.
3: Είχαν τελειώσει
0: τα λεφτά.
1: Είχαν γίνει.
3: Κάτι Τσικίνιο και κάτι τέτοιους. Είχαμε πάρει 3-4 τα Χριστούγεννα με τον προηγούμενο προπονητή.
1: Ο καταιγισμός μεταγραφών επί Μεντιλίμπαρ σταμάτησε. Φέτος, το καλοκαίρι, πράγματι, από το 15 Αύγουστο και μετά, άλλαξε λίγο η ομάδα. Αν με ρωτάς την άποψή μου, το θεωρώ λάθος και αντιποδοσφαιρικό αυτό.
3: Ναι, αλλά δεν θίγεται όμως, εγώ αυτό βλέπω, δεν θίγεται.
1: Νομίζω ότι θίγεται.
3: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω το αντίθετο, ότι δεν θίγεται όσο θα έπρεπε. Ή αν θίγεται, δεν θίγεται όσο θα έπρεπε.
0: Πάντως, Θοδωρή, χωρίς να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, προφανώς έχουν γίνει και λάθη το φετινό καλοκαίρι, πολλά λάθη μεταγραφικά και όχι μόνο. Και είπαμε για τον προπονητή, πότε έπρεπε να φύγει.
3: Κάτσε, συγγνώμη, να σε διακόψω δευτερόλεπτα. Και μετά συνέχισε τη σκέψη σου. Μπορεί να σε βοηθήσω. Δεν τα ισοπεδώνω όλα, αλλά για να ανέβει η ομάδα άλλο ένα επίπεδο από το ανεβασμένο που έχει σε. Ανεβασμένο, εντάξει. Έχει, ανεβασμένο, ναι. Πήρε ευρωπαϊκό τίτλο πριν 2 χρόνια, 3. Αλλά για να ανέβει κι άλλο ακόμα επίπεδο, δεν γίνεται έτσι η δουλειά.
1: Δηλαδή
3: λέει να πάρουμε, δήλωσε να πάρουμε το UEFA ο Μαρινάκης.
0: Το Europa League, ναι.
3: Πώς να το πάρεις. Ναι, εντάξει, το Europa. Πώς να το πάρεις, με τι. Που διώχνεις κάθε καλοκαίρι 10 παίκτες, τι 10, 20.
0: Ναι, πάντως 20. Και το conference, το Ολυμπιακός το πήρε επειδή ακριβώς αντιποδοσφαιρικά έκανε 100 αλλαγές μέσα στην ίδια χρονιά. Είναι και ποσοστό κάτι.
3: Δεν είναι αυτό ο.
1: Είναι μια εξαίρεση.
0: Όχι, δεν είναι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ενδεδειγμένο. Αλλά.
3: Άμα είναι έτσι, θα περιμένουμε άλλα 100 χρόνια. Δεν υπάρχουν ούτε κανένα μα.
0: Πάντω αυτό που σου έλεγα, Θοδωρή, είναι ότι παρά τόσα λάθη έγιναν και καθυστερήσει, κάποιου παίκτε δεν μπορούσαν να σου πάρει νωρίτερα. Θέλω να πω ότι τον Μπουέρτα μετά από το τέτοιο παγκόσμιο κύπελο, δεν τον παίρνει το που τελειώνει το Μουντιάλ.
3: Εντάξει, τον Μπουέρτα πάρτον όταν τον πήρε. Αριστερό μπακ όμω δεν είναι ένα 0-6 ακόμα.
0: Ναι, υπήρξε μια καθυστέρηση.
3: Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο.
1: Είναι ένα καλοκαίρι, Θοδωρή, που έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη στον Ολυμπιακό.
3: Ναι, αλλά μην βγαίνει και λε πάρουμε το Ευρώπα. Μα κοροϊδεύει δηλαδή, μην παίζει με
0: τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτό είναι ο στόχο. Τώρα να θα καταφέρει.
3: Αυτό.
1: Θοδωρή, όλοι θα κρυθούν.
0: Όταν σου λέω ότι αυτό είναι ο στόχο, δεν σου λέω ότι. Μπορεί να το θέλω και για φέτο, δεν ξέρω. Αλλά σου λέει. Μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, στοχεύουμε εκεί. Αυτό είναι το ταβάνι μας.
3: Με 20 παίχτες που πουλάμε και αγοράζουμε κάθε χρονιά.
0: Σου ξαναλέω, πάντα αυτό έκανε ο Ολυμπιακός, το Βαγγέλη Μαρινάκη. Πάντα αυτό έκανε. Λίγος πολύ, νομίζω εγώ όσο το θυμάμαι, έκανε πολλές προσταφερές κάθε χρόνο στο ρόστερ του.
3: Σαν όλοι. Γιώργο, δεν μου κάνει εμένα. Γι' αυτό ρώτησα τον Γιώργο, άμα του κάνει.
1: Όχι, άμα με ρωτάει. Ναι, δεν μου κάνει. Όχι, δεν μου κάνει. Δεν συμφωνώ.
3: Εντάξει, μια μάνα πούλα, δεν λέω πούλα.
1: Κοίταξε, για το φετινό καλοκαίρι το είχε πει και η διοίκηση και ο Μεντιλίμπαρ ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές. Για μένα το λάθος, είναι ότι οι αλλαγές αυτές έγιναν από το 15 Αύγουστο και μετά. Ας πούμε ο Φρόιλερ.
3: Μα δεν έγιναν μόνο φέτος, αυτό είναι το θέμα. Ναι,
0: αυτό λέμε.
1: Ο Φρόιλερ θα μπορούσε να έχει έρθει νωρίτερα.
0: Θοδωρή, πες μια τάκα ακόμα για να πάμε και στον επόμενο που περιμένει. Επειδή πάμε
3: τίποτα, καλό βράδυ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Πάμε, χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε.
4: Έλα, Μανώλη. Αντρέα από τον Πρίστον.
0: Έλα, ρε, Αντρέα. Και ο Γιώργος δίπλα μου.
1: Γεια σου, Αντρέα.
4: Γεια σου και Γιώργο.
0: Πώς είσαι.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, μπαμ. Γιώργο, αυτός που έρθαρε, φίλε, έρχεται για να παίξει αυτή τη χρονιά στο Ολυμπιακό και μετά φεύγει. Ποιο είναι το τι, δεν το έχω καταλάβει.
1: Ο Πουέρτα έχει έρθει στον Ολυμπιακό και είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι, εφόσον όλα πάνε καλά για τον παίκτη και εφόσον και στην Αγγλία τον χρειάζονται, μπορεί να πάει στην Νότιχαμ. Όμως έχουμε δει και στο παρελθόν να γίνονται ανάλογες κινήσεις και εν τέλει να μένει ο παίκτης. Όπως για παράδειγμα και ο Κάρμο ήρθε στον Ολυμπιακό μέσω της Νότιχαμ. Και ο Κάρμο είναι εδώ. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να σου το απαντήσω 100% τώρα.
4: Να. Και ένα άλλο, Γιώργο, παπάω για φύγμα τον Ολυμπιακό. Ποιος παίκτης από την Νότιχαμ Φόρεστ ήρθε ρε φίλε τα τελευταία 3 χρόνια και έχει πιάσει τον Ολυμπιακό και το έχω πάρει καμπάρι.
0: Ο Κάρμο δεν είναι μια τέτοια περίπτωση.
4: Ποιος Κάρμο, δεν πήγε ποτέ στην Νότιχαμ.
0: Μέσω...
4: Από την Νότιχαμ.
0: Νότιχαμ είχε τον Ντίλ.
4: Από την Νότιχαμ, να έρθει, από την Νότιχαμ όμως. Και να έχει πιάσει τον Ολυμπιακό, παίρνει ένα παίκτη.
0: Ναι, πρώτα, ναι, οκ, ναι.
1: Τη σημαντικότερη προσφορά την είχε ο Μπιανκόν.
4: Ο Μπιανκό.
1: Άμα σου κάνει δηλαδή σαν απάντηση, αυτό είναι.
4: Ναι, εσένα σου κάνει σαν απάντηση.
1: Όχι.
4: Α, όχι, αφού δεν σου κάνει εσένα, ούτε εμένα μου κάνει. Λοιπόν, πάμε από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εθνική. Λοιπόν, όπως είχα πει μάλλον και την προηγούμενη φορά, ο προπονητής πρώτα και οι παίχτες έχουν μάθει τα λάθη τους. Φαίνεται η ομάδα ότι έχει μπει σε ένα άλλο mood. Ο Γιοβάνοβιτς έχει καταλάβει πλέον ότι δεν προπονεί η ομάδα συλλόγου που έκανε τόσα χρόνια και ότι η εθνική είναι τελείως διαφορετική περίπτωση και το έχει καταλάβει. Πιστεύω ότι πολύ καλύτερα πράγματα έρχονται στη συνέχεια. Η ομάδα με αυτούς τους αντιπάλους που παίζει συνέχεια σε αυτό το επίπεδο που παίζει μόνο καλύτερη μπορεί να γίνει και όταν δεν γίνεται με τίποτα. Δηλαδή όσο καλύτερος αντιπάλους έχεις τόσο καλύτερος γίνεσαι. Είναι de facto αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει να γίνεσαι χειρότερος με καλύτερους αντιπάλους.
0: Όταν εγώ συμφωνώ, ο Ανδρέα, ότι έχει δει κάποια πράγματα διαφορετικά. Τώρα, βέβαια, αυτά είναι και δικές μας εικασίες. Μπορεί ο ίδιος να σου πω ότι εγώ εξ αρχής έτσι ήμουνα και απλώς τώρα αποδίδουν. Πάντως, τον έχουμε δει να κάνει και πράγματα τα οποία δεν συνήθιζε τόσο πολύ.
4: Το παίρνει από τον τρόπο παιχνιδιού. Πρώτον, παίρνει στυλ με τη Λίμπα. Ένα σχέδιο στυλ με τη Λίμπα. Άμεσο ποδόσφαιρο. Με τέτοιες ομάδες.
0: Έχει και τον Τζολάκη που το βοηθάει σε αυτό. Που είναι Μανουλά.
1: Που το ξέρει.
4: Εννοώ τέτοιες ομάδες παγκοσμία κλάση. Γιατί η Γερμανία και η Ολλανδία είναι παγκοσμία κλάση.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό που λες, Ανδρέα, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε αυτό που λες είναι το μόνο που φοβάμαι για τα προκριματικά του Euro. Σε περίπτωση κλήρωσης με πιο βαθούς αντιπάλους.
4: Να.
1: Κατάλαβες. Αυτό που λέμε να μας πιάσει ότι θα βάλουμε, τι να σου πω τώρα, στη Σερβία ήδη το λέμε για το παιχνίδι το εντός, να βάλουμε 4 γκολ. Αν έχεις τέτοιες ομάδες.
4: Όχι, δεν πιστεύω, όχι, καμία σχέση. Αυτός αλλάξει τον τρόπο που είναι να παίξει πάλι άμεσο ποδόσφαιρο με τέτοιες ομάδες.
1: Απλά δείχνουν πιο προσγειωμένοι και στο πώς αντιμετωπίζουν τις μεγάλες νίκες. Δηλαδή φαινόταν και μετά την Γερμανία, ήταν προσγειωμένοι.
4: Λοιπόν. Εγώ και εγώ ξέρω ότι έχω καταλάβει από το παιχνίδι, από το τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή, αν η εθνική όχι πέφτει να βελτιώσει το παιχνίδι της στο πώς θα σπάσει το pressing, αυτό το αδυσόπιτο το pressing που κάνουν οι μεγάλες ομάδες αυτές, δηλαδή καταφέρει και το σπάει αυτό το pressing, θα κάνει πολλά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Αλλά αυτό είναι μέσα από τη δουλειά, έτσι, μέσα από την προπόνηση και πάλι να βρεθεί όλο τον κλουπ αυτών των παιχτών, να το υιοθετήσει ρε παιδί μου, και γιατί έχει τους παίκτες, ρε παιδί, έχει τους παίκτες και έρχονται και από πίσω. Πιστεύω, δηλαδή σε 2-3 χρόνια θα δούμε μια πολύ καλύτερη εθνική από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή μόνο βελτίωση μπορώ να δω εγώ.
0: Και ελπίδων, έχει πολύ πράγμα και ελπίδων, ναι.
4: Ναι ρε παιδί μου.
0: Και όχι μόνο, και πιο κάτω υπάρχει, αλλά εντάξει αυτό αργεί λίγο.
4: Ναι. Λοιπόν, ευτυχώς που έγινε αυτό το break, ρε φίλε, 3 εβδομάδες και ησυχάσαμε από αυτό το αρνητικό κλίμα, τη μιζέρια του. Τη μιζέρια, όχι τη μιζέρια, δεν το πω μιζέρια. Θα πω την κακοπροαίρετη κριτική που γίνεται για το ελληνικό πρωτάθλημα γενικά, για τις ελληνικές ομάδες, για τη διαιτησία, για τους παράγοντες. Δηλαδή, πραγματικά ήταν ένα πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία διακόπτη.
0: Βοήθησε και εθνική. Αν είχε ήττες, θα ήταν όλο αυτό μεταφερόμενο στην εθνική, αλλά ναι.
4: Αλλά εντάξει, εκεί δεν πολύ τρελαίνονται. Η 70-80% του Ελλήνων δεν τρελαίνονται για την εθνική. Πίστεψε με.
0: Τρελαίνονται τα χάνει.
4: Όπως είπα πριν, Μανώλη, είναι πολύ του εγώ και όχι του εμείς. Και βάζω και εγώ τον εαυτό μου.
0: Ναι.
4: Είμαστε πολύ του εγώ και λίγο του εμείς.
1: Κάναμε διάλειμμα όμως, Αντρέα, όπως το είπες, θα επανέλθουμε γρήγορα.
4: Ναι, θα επανέλθουμε γρήγορα και αυτό που πάμε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για την Κυρολίγκα.
0: Δεν προλαβαίνουμε, λοιπόν, Ανδρέα, πρέπει να κλείσουμε, μας λέει ο Κυριακός.
4: Λοιπόν,
0: σε μια πρόταση.
4: Άκουσε με λίγο το τελευταίο.
0: Έλα.
4: Μ' ακούς, μου χρωστάς ένα τραγούδι,
0: Ποιο?
4: Γιατί την άλλη φορά με το
0: πες το γρήγορα.
4: Μου το φάγες.
0: Ποιο?
4: Από το Μπέκ, ξέρει, το Loser. Από τους Μπέκ, το Loser. Το ξέρει ο...
0: Back loser. Ωραία. Αύριο. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Γι' αυτό σε κλείνω. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Θα το βάλω αύριο. Αλλιώς YouTube μέχρι τότε. Άντε, καλό βράδυ. Λοιπόν, κλείνουμε. Ναι. Γιώργος Στασινόπουλος, Μανώλης Μουσουράκης, Κυριάκος Αντέξ. Τα λέμε αύριο με Μπάμπη Τσιμπίδα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλή.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Τι ωραία να έρχεσαι Δευτέρα στην εργασία σου και να έχω ένα ίδιο φορτηγό 45 λεπτά μπροστά μου στον κυφισό. Ένα ίδιο φορτηγό.
1: Τι, να αλλάξει.
0: Ρε παιδί μου, δεν έστριψε κι αυτός, δεν άλλαξε κι εγώ λωρίδα. Θα πάω με Αμβροσιάδη. Δεν θα πω τι είναι. Αμβροσιάδης εκεί και όχι απλό φορτηγό. Πολύ ψηλό. Να μην έχει ορίζοντα.
1: Ήτανε logistics.
0: Νομίζω, ναι.
2: Να μην βλέπεις
0: μπροστά. Να μην έχει ορίζοντα, πολύ ψηλό. Και να έχει μια εξωτερική σκάλα, λες και θα ανεβούν τα χιλονονιτζάκια με την April. Λοιπόν.
1: Θα άνοιγε και θα έβγαινε από πίσω ο kit.
0: Ποιο kit. Αυτό το σκεφτόμαστε όλοι όταν βλέπουμε όχημα που μεταφέρει άλλα οχήματα και έχει μπάρες.
1: Ναι, ναι.
0: Τυρι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Η από εδώ.
3: Του Σαμπάκη!
0: Πού, στον Big Wheels for FM. 94,6. 30 χρόνια your father. Κορυφαία αθλητική συχνότητα και όχι μόνο. Ένα ίδρυμα ζωής και αγάπης είναι εδώ και σας περιμένει. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και αυτή τη Δευτέρα με κέφι όρεξη. Κλόν, αρλεκίνο, ξυλοπόδαρα.
1: Τι έγινε η Γερμανία.
0: Δεν μπορείς να χορέψει σάμικο.
1: Δεν μπορείς να μας βάλεις γκολ. Πρόκειται.
0: Είμασταν παλικάρια της Ελλάδος, παιδιά.
1: Και μπράβο, γιατί δεν ήξερα ότι ο Φώτης Ιωαννίδης εκτός από μπάλα.
0: Είναι ξέρει, center back.
1: Ξέρει και άλλα αθλήματα.
2: Ξέρει και πάλι.
1: Ξέρει Ζίου Ζίτσου.
0: Βραζίλιαν
1: Ζίου Ζίτσου. Βραζίλιαν, ναι.
0: Παγκράτιο.
1: Παγκράτιο. Νεοκόσμιο.
0: Το νεοκόσμιο. Δεν ήταν πολύ κόσμιο. Είχε πολύ μπουκέτο. Τον ευρίασε, τον εκνεύρισε αυτό τον τσου. Του σπάσε τα νεύρα.
1: Εν τω μεταξύ φεύγει ο Ιωαννίδης αφού έχει φάει το ξύλο της καριέρας του. Του έχουν τραβήξει τη φανέλα από εδώ και μπράβο ήδη η φανέλα. Γι' αυτό καρέ 160 ευρώ. Τράβα. Τίποτα δεν έπαθε. Με το που μπαίνει, ποιο μπήκε, ο Κοστούλας, παίρνει φάουλ. Και λέω, άμα είχε στον εαυτό του, πε μου πώ το έκανες.
0: Ανε τώρα.
1: Κατευθείαν.
0: Ανε τώρα.
1: Πε μου πώ το έκανες. Σου λέει σαν την ελιά. Τη ζάλισα. Εγώ κλακ εσύ την καρφά.
0: Α, βέβαια τώρα, ε. Εγώ τι είμαι δηλαδή.
1: Ναι, και βγήκε η Γιώργο Γιωβάνος και λέει μην υποτιμάτε την ομάδα.
0: Μην το λέτε αυτό, μην το υποτιμάτε την ομάδα.
1: Ό,τι μας υποτίμησαν.
0: Έχουμε μια πολύ καλή. Νόμιζε και ο Γιωβάνοβιτς, ήμασταν τόσο τσάμικο χτες. Όποιος έπαινε την μπάλα, πέφταμε πέντε πάνω σαν σφίκι στην πορτοκαλάδα. Ποιες μια πορτοκαλάδα Ιούλιο μήνα σε αυλή. Θα σου πω εγώ.
1: Τώρα είδα ότι βγήκαν οι σφίγγες, δεν έχουν φύγει ακόμα.
0: Κράτησε με να χορέψω ένα στελίμπεϊ. Νόμιζα ότι θα χορέψει. Ήμασταν όλοι με φουστανέλες παλικάρια. Παλικάρια χτες.
1: Αντίσταση.
0: Τζολάκης με μουστάκι και φουστανέλα. Δεν περνάει τίποτα εδώ πίσω. What can art.
1: Άμα σαν το μήμ.
0: Γεμίζω.
1: Έρχεται Γερμανός. Γεμίζω.
0: Να βάλουν γκολ. Γεμίζω. Βίρτ και βούρτ και βάρτ. Τίποτα. Αίτητη εθνική, σίγουρα τρίτη, σίγουρα προχωράμε παρακάτω.
1: Έτσι. Και... σίγουρα δεν πέφτουμε.
2: Πάμε στους χειρούς.
1: Ναι, πάμε στους χειρούς, δεν πέφτουμε. Με κάτι Γαλλίες, με κάτι Αγγλίες, με κάτι Πορτογαλίες, με κάτι Βέλγια, με
0: κάτι τσίρκα που τα έχουμε. Έλα, ντεμπελέ να βάλεις γκολ στην
1: Ελλάδα. Λέει ο Κλόπ, ευτυχώς, μα αγία μου, δεν θα τους πετύχουμε στην κλήρωση.
0: Δεν αντέχω άλλο.
1: Είμαστε στο ίδιο.
0: Δεν αντέχω άλλο. Πολύ ξύλο. 47 χρόνια είχε να έρθει 0-0 και φυσικά έπαιζα γκολ-γκολ. Και η αλήθεια. Γελάτε ρε.
1: Γκολ-γκολ έπαιζε. Κοίτα αισιοδοξία.
0: Εντάξει. Ελλάδα, Γερμανία. Λέω 47 χρόνια δεν θα γίνει σήμερα. Δεν θα γίνει σήμερα. Δεν θα σπάσει
1: σήμερα.
0: Και είπαν στην Τούμπα. Όχι.
1: Φέρνει
0: τα δελτία. Τι έχει παίξει αυτό. Γκολ-γκολ. 2-3 γκολ. Over. Όλη η Ευρώπη στο κουβά. 0-0. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μόνο κάρτες. Ποιος έχει παίξει ξύλο, πάρε ξύλο.
1: Ναι. Όλοι πήρανε κάρτες. Όλοι οι Έλληνες. Όλοι με τα άσπρα.
0: Κύριε Γιωβάνοβιτς, κάρτα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εμένα δίνεις κάρτα, ρε κολοπέδι. Εμένα δίνεις κάρτα.
1: Μετά όμως δώσανε και τα χέρια και τα
0: πήρα κάρτα γυναίκα σήμερα. Πήρα.
1: Και ο Μαυροπάνος που βγήκε. Μα
0: για
1: τι
0: ποιο λόγο.
1: Πες μου τι έκανα.
0: Μαυροπάνος του έλειπε το ένα πόδι, το χέρι και το αυτί. Για ποιο λόγο
1: βγήκε. Καλά είμαι, καλά είμαι. Άσε με.
0: Έχεις γιατί... πάει σε λάθος πάγκο. Ή πήγες στους Γερμανούς. Α, για ποιο λόγο με βγάζεις. Η σχολή Τράινεν είχε φάει αγκονιά. Για ποιο λόγο με βγάζετε. Είναι το Τράιντισταντ. Γιατί φοράει καπέλο κότς, ο Κλόπ είμαι, από εδώ είμαστε.
1: Την άλλη ρε σου
0: για ποιο
1: φωνάζει.
0: Λόγο με βγάζετε ρε.
1: Ο, και το είπε ότι έγινε μπέρδεμα.
0: Ναι.
1: Και τώρα ρώτησε η δημοσιογράφος, λέει πονά, εντάξει πόνα, όχι πολύ. Όχι πολύ, εντάξει.
0: Για να πέσει κάτω, Μαυροπάνος, όποια μπάλα ήταν στον αέρα, έλα ρε κεφαλιά. Και γιατί είναι εντυπωσιακό, γιατί έχει το μαλλί της επιτυχίας του Ρίτ Φόρεστερ. Οπότε, όποτε κάνει την κεφαλιά, ανέμιζε κιόλας.
1: Ναι, αλλά ξαναπήγαινε στη θέση.
0: Δεν ξέρω πώς το
1: κάνει. Δεν το είχε κολλημένο, ξέρεις, με ζελεδιές και τέτοια πράγματα.
0: Εάν εγώ βάλω ζελέ και πάω για μπάλα, θα γίνω σαν το Σαμάκ. Τον θυμάστε της Άρσεναλ. Το Σαμάκ της Άρσεναλ. Γκουγκλάρετε Σαμάκ, για όποιον δεν θυμάται. Έτσι γίνομαι σαν το Μετβέντεφ. Δεν ξέρω.
1: Λίγο κράουτς, λίγο θα θύμιζες.
0: Όχι, όχι. Έχουμε αυτό τον υδρότα με τα κενά. Δηλαδή είμαστε χάλια. Υπάρχουν μερικοί που υδρώνουν και φαίνονται κουγκόμενοι.
1: Ναι.
0: Είμαστε κι εμείς που είμαστε. Πού να ρίξω το Σαββάτωρο. Άσε να φάμε μια ρέγκα με αναπτήρα. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ.
1: Πάλι κοιμήθηκε. Ξεκουράστηκε όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Τρεις μέρες.
1: Μανιμάνι.
0: Τρεις
1: ωραία μανιμάνι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι θα ήταν χάλια, θα ήταν μανιμάνι.
0: Τρεις μέρες. Άθλια διατροφή με την έννοια ό,τι χειρότερο στον οργανισμό μου. Σφέλες, σύγκλινα.
1: Ναι, βούτυρα.
0: Τσουχτές.
1: Οι τσουχτές. Ζυμαρικά με αυγά και βούτυρο. Γεια σας, φιλάκια, χαιρετίσματα.
0: Αυτό για σαλάτα, έτσι.
1: Αυτό ήταν για πρώτο. Ναι. Για αντιπα. Τι θα ήταν.
0: Για σαλάτα αυτά, με σύγκλινο, φάτε γκουατσάλε εσείς. Και ανάλυση εθνικής. Πώς το βλέπεις σήμερα και δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Με θέα όλο το γήθιο.
1: Ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ
0: και αυτό. Πολύ χαμηλές τιμές. Το λέω γιατί μου έκανε τεράστια εντύπωση. Είναι αυτά τα χωριά που πας και λες μετά. Μήπως έχετε κάνει λάθος.
1: Ναι, μήπως δεν βάλατε
0: γιατί
1: τα τρία κύρια.
0: Έχει συνηθίσει το.
1: Ναι.
2: Χωριό το γήθιο, ρε φίλε.
0: Όχι, σε ένα.
1: Τα γύρω-γύρω λέει τα μικρά. Στην
0: προσωπική πήγα. Λοιπόν, αυτά. Σαμάκ με χέτη λασποτήρα. Ναι. Επίσης ο Μπούρκαρτ έφαγε δεύτερη ποδιά. Έχει φάει μία από τον Καρέτσι και γκαντέμι.
1: Ρε, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Καλός παίχτης αυτός.
1: Για να τρώει ποδιές από τους Έλληνες διεθνείς.
0: Σε πληροφορώ ότι αυτός θα κάνει τεράστιο.
1: Ναι. Όχι, είναι καλός παίχτης. Αλλά τώρα που έτυχε.
0: Έτυχε να τρώει ποδιές. Τι έγινε ο Σάλιακας, καλός ο φίλος, ο Σάλιακας.
1: Καλός ο φίλος.
0: Καλός. Τσιμίκας καταπληκτικός.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Ιωαννίδης, εντάξει. Ποιος θα χορεύει μπροστά Τσάμικο, ο Ιωαννίδης. Που χορεύει μπροστά και οι άλλοι περπατάνε.
1: Δηλαδή τον μαρκαράνε τρεις, πέφτανε τρεις πάνω του.
0: Ναι, αλλά του
1: έχει όλους. Έλα, εσύ εδώ, εσύ αριστερά και ξαναρίσει στο κέντρο.
0: Τάνκ.
1: Είναι τάνκ και έχει γίνει και λίγο γρήγορος.
0: Και εκτός από αυτό, παιδιά, εάν τώρα εγώ με το ρίλο 30 δευτερόλεπτα σπροχτούμε, θα κάτσω.
1: Έλα, θα πάω να το
0: σκέψω 95 λεπτά να το κάνεις αυτό. Γιατί δεν έκανε άλλη δουλειά, πόσο έπαιζε.
1: Όχι, βγήκε λίγο νωρίτερα. Δεν έκατσε μέχρι το τέλος, γιατί τον αντικατέστησε.
0: Μα έσπρωχνε και στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Πήγε στον πάγκο και έσπρωχνε τον πάγκο.
1: Δεν είχε χώρο γι' αυτό.
0: Δεν έσπρωχνε περαστικούς. Έπιασε ένα Στιούαρτ και του λέει: τράβαμε τη φανέλα, δεν μπορεί να ξεκουραστεί.
1: Πολύ καλός. Και ο Καρέτσας πάρα πολύ καλός. Έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Πήρε την μπάλα, τους κορόιδευε τους άλλους. Είμαι δεξιά.
0: Ο Μαυροπάνος είναι ακόμα στο πούλμαν. Ρε παιδιά, τι έγινε. Γιατί φύγατε.
1: Γιατί με αντικατέστησε. Σήμερα το πρωί κατέβηκε. Γιατί με έβγαλε.
0: Δεν έκανε μπάνιο.
1: Δεν έβλεπε τον άλλο.
0: Μπάνιο, ρε παιδιά. Γιατί
1: τον κουλιαράκι δεν τον έβλεπε που κούτσενε ένα τέταρτο. Γιατί έβγαλε σε μένα.
0: Και Ανδρούτσο πάρα πολύ καλό. Γιατί θα στείλω φίλε του Όφη. Τον Ανδρούτσο δεν λέτε. Αφήνετε τον Όφη έξω επειδή δεν είναι στο ΠΟΚ.
1: Γιατί ο Τζολάκη δεν ήταν καλό.
0: Ναι. Καλά, εντάξει. Όταν έκανε και μπλοκάρισμα. Δηλαδή κάνει άλλο ωραίο σουτ. Λες τώρα αμάν.
1: Και την κατεβάζει.
0: Έλα, φέρ την μπάλα.
1: Δεν μπαίνεις ήδη, δεν θα σου δώσω κόρνερ. Όχι, θα την πιάσω και θα την κατεβάσω. Από εκεί πέρα. Άντε από εκεί. Ορίστε, παίξαμε χθες ξύλο. Ναι, βεβαίως παίξαμε χθες ξύλο. Αφού χρειάστηκε να παίξουμε ξύλο, παίξαμε ξύλο.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Αντί να πανηγυρίζετε, θα έπρεπε να κράζετε. Δεν θέλουμε να σας πάρουμε τη δουλειά. Αρχικώς.
0: Εγώ πιστεύω πήγε ο Ιωαννίδης στην Βουλγαράκη. Καλημέρα στο Ζεύγος. Βάραμε. Βάραμε μια σφαλιάρα να πέσει για ύπνο.
1: Τράβαμε
0: και σκάσαμε κάτω από το κρεβάτι. Ρίξε με κάτω από το κρεβάτι. Τι έπαθες. Φάμε διάλειμμα.

0: Ρεσί, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέω.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Καλαφίστε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας.
1: Λάθος.
2: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
0: Δολοφονία.
3: Αμέσως.
0: Αυτοκτονίας, αυτοκτονίας, το Μουρίνιο, αδερφέ.
4: Ποιος είναι πάνω.
1: Και για να ξανά το γράψω.
0: Ο Νόντος και ο Γκαλίσιος μείναν ελεύθεροι.
5: Η ομάδα ο Νόντος για το μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του ψάχνει ομάδα συγγνώμη για το Νέμες.
6: Να χαρώ με Ρακλίδες.
5: Γιατί φαίνεται η μάνατζερ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δουν οι παίκτες δουλειά μου φαίνεται.
0: Σωστά.
7: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
8: Γράψε, γράψε.
9: Όταν εσύ στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμπαινε στην Λεωφορείδα.
10: Στις Λεωφορείδες.
9: Λεωφορείδα.
10: Λεωφορείδες.
9: Και εμείς οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
10: Ωραία, ωραία.
11: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Ντάν.
12: Ζήτω!
11: Ζιντινής Ντάν.
13: Στη Γιαλού στα σπάντα.
0: Γιαλού.
13: Ναι, έτσι λέγεται η περιοχή.
14: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
0: Μπάμπης Χριστόλογουλου. Πολύ ωραίο μέρος. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
15: Όχι. Κοκοράκι, κοκοράκι.
0: Γιατί,
16: γιατί, γιατί, γιατί.
0: Γιατί.
15: Κρύωσες.
0: Κρύωσα, το ερκοντήσιο, ναι.
17: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
18: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
18: Με αναμπέζει. Έλα μωρέ.
0: Ενώ είναι στις καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1, που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
15: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
0: Έχω ισοφαρίσει λίγο η φιλοξενούμενη.
15: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
0: Συνδυάστηκε
15: αυτό να ξέρεις.
0: Έλα τώρα μωρέ.
8: Γράψε, γράψε.
1: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
8: Γράψε, γράψε!
0: Είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
19: Γυρίζει ευθυτένης και καμαρωτός από χωρίδια, επιδεικτικά. Σαν να λέω, εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά, δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
8: Γράψε, γράψε!
20: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτινο. Σύρμα.
1: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Κάχαρα Μπολά.
2: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
1: Λαμποράλ, πως
21: τη λέει. Έτσι.
13: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
0: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσαμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος. Για σημείωσε το αυτό.
1: Στην άλλη.
2: Sport FM 94,6.

0: Επειδή παρακολούθησα τώρα τον Nations League και έμαθα, αν τερματίσουμε πρώτοι, είμαστε πάνω από το δεύτερο. Και αν τερματίσουμε δεύτεροι, είμαστε ανάμεσα στον πρώτο και τον τρίτο. Δεν μπορούμε να υποβιβαστούμε.
1: Αν τερματίσουμε τρίτη,
0: αποφεύγουμε βέβαια τους ισχυρούς και οι Σέρβοι δεν μπορούν να μας απειλήσουν.
1: Οι Σέρβοι.
0: Εντάξει, βάζεις και μια ομάδα να δείξεις ότι κάτι για να κάνει ο Κροατής. Α! Εντάξει. Θα ρωτήσω παρακάτω. Δεν σου τυχαίνει πάντα ένας που σου λέει πού μπορώ να πάω στην τάδε εδώ, λύση κράτους. Α, είσαι αντίθετα. Ποτέ δεν είσαι ίσια. Άκου. Έκτο. Λοξός αριστερά. Αμέσως δεξιά. Εκεί δεν πάει. Κάνεις αναστροφή. Γυρνάς τη μούρη. Περνάς από εκεί.
1: Ευχαριστώ.
0: Άκου όμως.
1: Ναι.
0: Σου ξαναλέω. Όσο
1: το
0: παίρνω.
1: Το
0: έκτο. Από μέσα σου. Ρωτάω έναν άλλο.
1: Ρωτάω τον επόμενο.
0: Εμένα μου έχει τύχει ένα. Αϊ. Στο τζάμι. Σου λέω, πάει καλά η φάση. Άγιος Ιερόθεος Κολονός 04, δεν το είπατε. Ρούφαγε Ιερόθεε.
1: Κάτσε ρε φίλε, τώρα ξεκίνησε η εκπομπή. Μισό.
0: Ναι.
1: Μισό.
0: Να πούμε ρούφ, ατσάλινος και πράσινα πουλιά. 1-2. Μάστε.
1: Αχ, μπράβο στην εθνική, αλλά σπέσουν οι τόνοι γιατί το επόμενο μάτς που είναι σε ένα μήνα είναι με τους Ολλανδούς και οι Ολλανδοί είναι καλύτεροι από τους Γερμανούς. Δεν ξέρω, λέει, τους φοβάμαι αυτούς. Παιδιά, καταρχάς, έτσι, ενός λεπτού σιγή και λίγο να σκεφτούμε και αυτούς που περίμεναν την εθνική μας να φάνε τεσσάρες και πεντάρες.
0: Πάρτε τα.
1: Και δεν μπορούνε.
0: Χαχανούλιδες, πού είστε χαχανούλιδες.
1: Και λένε τώρα γιατί δεν έβαλε τον Καρέτσα από την αρχή. Α, φοβήθηκε τους Γερμανούς, α, δεν θέλαμε να κερδίσουμε.
0: Πώς, πήρε η Ντόρτμουντ τηλέφωνο, ηρεμήστε λίγο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτόν ευρήκατε.
0: Έλα τώρα και Ολλανδία, πού θα βάλεις γκολ εδώ πέρα, δεν μπαίνει γκολ.
1: Εντάξει. Σε ένα μήνα, περίμενε, σε ένα μήνα θα τα πούμε.
0: Μου έχει λείψει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, αυτό το Σαββατοκύριακο θα το έχει. Και νομίζω παίζει με.
0: Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό. Μπράβο, ναι, η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη. Εντάξει, καλά τα θυμάμαι.
0: Καλά.
1: Τα θυμάμαι καλά.
0: Θα τα δούμε την Παρασκευή που έχουμε.
1: Μπράβο. Και ναι, αυτός ο ψηλός που έβαλε ο 2-10. Ο Βόλτεμορ, Βαλντεμάρτ.
0: Είχε δώσει Νιουκάσλ 80 εκατομμύρια ευρώ να του πάρει. Ο Βόλτεμορ αυτός λέει ψάχνουν αυτό το ψηλό για ελιές. Κάτι τέτοιοι μένουν χρόνια στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, ναι, και παίρνουν
0: σπίτι. Στην Γερμανία, στο Wolfsburg, αλλά εδώ είναι το δεύτερη πατρίδα με το Ρέθιμνο.
1: Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, αν τερματίσουμε πρώτη ή δεύτερη, περνάμε στην επόμενη φάση του Nations League.
0: Πάμε για πρώιμη τελικά και πάμε να το κατακτήσουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε στην οχτάδα.
1: Άμα το κατακτήσουμε, παίρνουμε και τσάμπα εισιτήριο για Euro.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Όχι τις γυναίκες σας, είναι μονή η πρόσκληση. Γιατί βρίζεις Ολλανδούς, φίλε μου.
1: Γιατί ρε, εντάξει.
0: Βρωμόλα. Γιατί ρε, φίλε.
1: Γιατί, μωρέ.
0: Έλα ρε, 2.38 να πει. Α, που τους έκανε ψηλούς και όμορφους. Α.
1: Ο Μαυροπάνος είναι ο Άλκης Γιαννακάς. Είναι.
0: Είναι ο Γιαννακάς. Το ρεμάλι της
1: Κοκκίνος Νέγρη.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Γιατί με βγάζετε ρε παιδιά.
1: Γιατί με τα δύο χέρια έτσι. Γιατί.
0: Γιατί δεν φεύγεις.
1: Καλημέρα και στον Βίρονα από τα Χανιά. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Χρήστο. Τώρα είναι καλός ο Μητσοτάκης.
0: Και τι είναι.
1: Που πήγε και επισκέφθηκε την εθνική και λέγαμε να τι τριάρα. Ούτε αυτό δεν πιάνει.
0: Εγώ το έζω
1: στο Γιωβάνο. Ούτε αυτό.
0: Φορούσα το 8. Πάρ το 10 του λέγανε. Αυτό έκομαι εσένα. Είχε πολύ πλάκα Γιωβάνο. Ο κότς είχε έλθει. Ας πω το ίδιος ρίνο. Το 10, το 10, το Μητσοτάκη. Άκα του άκα. Κύριε Πρωθυπουργέ, το 10, έχω το 10.
1: Καλημέρα στο Λαύρο. Φεύγοντας από δροσοπηγή, λέει, μας την είχαν πέσει 3 τσοπανόσκυλα, ήσυχα.
0: Παιδιά, δεν ήταν απλά τσοπανόσκυλα. Ήταν άνθρωποι, αυτοί που ντύνονται σκύλοι, που είναι μια νέα μόδα στη Γαλλία που ντύνονται όλο και πιο πολύ αγγλικά στην εφορία.
1: Ναι, και τους αφήνεις έξω από το σούπερ μάρκετ.
0: Και μυρίζει ο ένας στο λουκό του άλλου για να γνωριστούν. Και μιλάμε, ήταν ίσα με το τζάμι ένα σκυλί άσπρο. Μου έκανε. Τι έγινε, καλά είσαι. Καλά είσαι. Ήρθα τώρα. Βγάλω μια σέλφι.
1: Ο Τάκης λέει καλημέρα. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από την εθνική. Αποδείξαμε ότι είμαστε καλοί και στο ξύλο. Βεβαίως. Καλημέρα και στον Δαμιανό. Να τολμήσω να πω ότι έχουμε το καλύτερο υλικό τα τελευταία χρόνια. Θα τολμήσω. Πολλά μπράβο. Περιμένουμε πολλά.
0: Στο τελικό με Γερμανούς, όπως το ποδοσφαιράκι μπλιμπλίκι. Πόσο χρόνο
1: είναι. Το ποδοσφαιράκι μπλιμπλίκι είναι το τραπέζι.
2: Το τραπέζι.
0: Το σερβ. Ποιο ήταν αυτό.
2: Αυτό ήταν το.
0: Το Τέκαν.
2: Τέκαν, μπράβο.
0: Μπράβο. Πάμε για.
2: Τέκαν World Cup.
0: Φίλε, τα θυμάμαι πολύ καλά. Πάμε για στεφανιογραφία. Λοιπόν, Τέκαν Πολύ δυνατό. Με Γερμανού ήταν ο τελικό. Δεν ήταν με Βραζιλιάνου.
2: Οι Βραζιλιάνοι ήταν τρίτη-τέταρτη. Ήταν πολύ, πολύ χαμηλά.
0: Έπαιρνε Αργεντινή.
2: Όχι, εσύ είχε μια ομάδα με κόκκινα. Τώρα κάποιοι λέγανε ότι ήταν οι Ρώσοι, κάποιοι λέγανε ότι ήταν οι Ιάπωνε.
0: Με κόκκινα οι Ιάπωνε.
2: Με κόκκινα ήμασταν εμεί πάντω όταν έπαιζε.
0: Κομμούνια ήσασταν.
2: Και αν έπαιζε διπλό με αντίπαλο ο φίλο σου, έπαιρνε του μπλε.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λέμε Γερμανία, ποια ομάδα είναι δεύτερη, ανάλογα τα γκολ, παιδιά.
0: Όχι, όχι, πάει με τα μπουκέτα που έχει ρίξει. Όπω το box.
1: Θα θυκαλέ.
0: Μετά τα. Θα το μπουκέτο.
1: Ανάλογα τι επιθέσει και τι άμυνε. Εντάξει. Περιμένετε. Περιμένετε. Μην βιάζεστε. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι με την Ολλανδία. Στην Ολλανδία. Και ένα παιχνίδι με τη Σερβία. Στο Πανθεσσαλικό. Και όχι στο Παμπέλο Πονησιακό. Επειδή το έμαθα να το λέω.
0: Μπράβο, Μαρία.
1: Είναι ούτε στο Γιβραλτάρ.
0: Επειδή έκανε χαζί. Τα κατάφερε αυτά τα. Τι έκανε χαζί.
1: 16 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θυμάσαι και ημερομηνίες.
1: Το είδα χθες.
0: Κάτι γίνεται.
1: Και νομίζω είναι και Δευτέρα. Δεν ξέρω. Μπορώ να λιποθυμίσω τώρα.
0: Αν είναι Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου.
1: Ναι, είναι Δευτέρα.
0: Μετράς να δεις τα τριήμερα.
1: Είναι 14 στα γενέθλια του Ιούγιου αυτό.
0: Α, 14, είναι ο μικρός. Μάλιστα. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Τσολάκης στέλνει ένα μήνυμα.
1: Πάρα
0: σαν να λέει βρέχει. Και έξω να βρέχει. Δηλαδή ψάχνουμε σεισμός τώρα, παιδιά. Και είναι όλοι κάτω.
1: Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα.
0: Παιδιά, είναι Δευτέρα, ε. Χαρούμενες καλημέρες. Δεν θα ήταν ωραίο να τα λέμε αυτά που γράφουμε. Να μπει σε μια τράπεζα. Χαρούμενες καλημέρες. Κλωτσιά. Που λες και εσύ, το Σβέρκο.
1: Στο Σβέρκο, κλωτσό. Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart, ο οποίος δεν έχει φωτογραφία ούτε με τον Κλοπ, ούτε με τον Voldemort, ούτε καν με τον Γιωβάνοβιτς. Έχει φωτογραφία με Κασέλ.
0: Α, με Βερσάν Κασέλ που ήταν χθες.
1: Ήταν χθες.
0: Με Ρωμαίν Γαβρά,
1: για τη
0: θυσία.
1: Στο Σβέρκο.
0: Στέγιο Νάσης εκεί και ήταν κυρία Ταϊκόφσκη, έτσι. Λογικό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι η γυναίκα του Γαβρά. Που παρουσίαζε δικό του το έργο.
1: Όχι, δεν ήξερα γιατί το Γαβρά και τη.
0: Ο Γαβράς,
1: ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι ο μεγαλύτερος γκόμενος στο Hollywood. Το λέω απλά, τον έχω κάνει ad και απλά τον παρατηρώ.
1: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν ήξερα ότι είναι ζευγάρι.
0: Νομίζω ήταν πριν με την Dua Lipa. Ο Γαβράς δεν είναι. Ψωνίζει πολύ ψηλά. Ενώ.
1: Από τα πάνω ράφια. Μην κοιτάς εμείς από τα καλάθια.
0: Είναι ζευγάρι με τη Ρατακόση πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ αγαπημένοι. Και δεν είναι απλά ένα ζευγάρι πάει χέρι-χέρι και αποφεύγει παπαράτσι. Γλωσσοφιλιούνται δημοσίως. Ο Γαβράς είναι. Αν έβγαινε Μαυροπάνος, έμπαινε Γαβράς.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Είναι στην ίδια. Ισοβαθμούνε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ισοβαθμούνε.
0: Δεν είναι εύκολο εδώ πέρα. Δεν είναι. Και έχει κάνει, ήταν με τον Βινσάν Κασέλ για το Sacrifice, τους υποδέχτηκαν εδώ στην Αθήνα, άνθρωποι του πολιτισμού και κυρίως του κινηματογράφου, πολλά περιοδικά.
1: Ναι, ναι, χαμός έγινε, το είδε.
0: Πολλοί δημοσιογράφοι, είναι ο γιος του Κώστα Γαβρά, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μια συνεπωνυμία. Ο Γαβράς είναι ίσα με μένα το 81, αλλά... Εγώ έχω την Γκαριδόφσκι. Δεν έχω την Ραταϊκόφσκι. Εντάξει. Έχουν παντρευτεί, έτσι. Δεν είναι. Είναι
2: νυφευμένοι.
0: Νυφευμένοι.
1: Μάλιστα. Όχι, έχουν μπλεχτεί και σόγια, δηλαδή.
0: Δεν είναι κάποιε που λε. Ο Ραταϊκόφσκι είναι ο Γαβράς. Είναι ο Μάν.
1: Είναι ο Μπός. Λες η κοπέλα ποια είναι.
0: Είναι ο Μπός.
1: Εντάξει.
0: Όχι, υπάρχει λόγος που είναι ο boss.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη,
1: δεν ήξερα. Εγώ στην κουζίνα μου και καμιά φορά που έχω
0: είναι
1: φυσιογνωμιστής. Τώρα με είδες εσύ.
0: Ξέρει.
1: Ξέρω εγώ από τέχνη και από τέτοια πράγματα και από κινηματογράφο. Όχι.
0: Τι είσαι, ο Χονδροθύμιος.
1: Έλαντε.
0: Όσο όποιο θέατρο πα, βλέπει μια καράφλα στο πλάι του Χονδροθύμιου. Αφού τότε να πάει κατά διαόλου, σου λέει θα πάω να δω και τον υπηρέτη διαφεντά. Τι θα δει. Την τότε να. Ήτανε ο, θέλω να σου πω ότι είχε και την Dua Lipa, ήταν μαζί με την Dua Lipa και με τη Ρίτα Ώρα. Η Ρίτα Ώρα είναι δύναμη, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, την ξέρω.
0: Δηλαδή τώρα τι μένει με την μπαλάδα Αθηνά να τα φτιάξει μετά. Να βγει η θεά Αθηνά από κάποιο μαντίο. Από γάλα καρύδας, από παρθένες μέσα από λίγο.
1: Με τα λευκά της.
0: Με τα λευκά και να αγκαλιάζει το καβάλι. Το βλέπω μπαλά. Μην μου σπάς τα νεύρα.
1: Θα χάσουν το πάνω.
0: Τίποτα, αυτά είναι είδωλα, role models. Πάτε το χαμπάρι.
1: Πήγε ο Κλοπ και χαιρέτησε όλους τους παίκτες της εθνικής μας. Ωστόσο, ναι, παιδιά, αυτό το έδειχνα του Τσούβι πριν, ότι πάει να μπει στη Φυσούνα Και σταματάει και αρχίζει και χαιρετάει.
2: Φιστούνα,
1: με συγχωρείς. Ιωαννίδη, Καρέτσα, Κουλιεράκι. Εντάξει, Τσιμίκα και μετά του πιάσε την κουβέντα και του έλεγε: να, τι είπες ότι θα κάνεις. Να,
0: να σπάσω την οθόνη με κλωτσιά.
1: Να σπάσω την οθόνη με κλωτσιά. Το είδα. Ξέρω.
0: Η Ντούα Λίπα είναι κοριτσάκι της πλανής πόρτας, λέει. Ο άνθρωπος, αυτός θα έχει τουλάχιστον με τις αλίστερων. Αυτός. Είναι ο Οδυσσέας με λωτοφά. Μόλις έστειλε μήνυμα ο Οδυσσέας, ο Ματ Ντέιμον.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ένας.
1: Α, ανυπόγραφο. Θα ήθελα να δω που μένεις, ρε αδερφέ. Και στη διπλανή σου πόρτα είναι η Ντούα Λίπα.
0: Πρόσεξε.
1: Πραγματικά
0: είναι,
1: θα ήθελα να δω που
0: είναι
1: μένεις.
0: Ο Γαβράς με τη Ραταϊκόφσκη. Και είναι ο Κοβινσάν Κασέλ που ήταν παντρεμένος με την Πελούτσι. Τα ποτά από τα παιδιά. Τα
1: έλα
0: παιδιά.
1: Με την κρυά.
0: Τα παιδιά. Τα ποτά από τα παιδιά. Τα παιδιά. Αυτοπεποίθηση που έχουν αυτά τα δύο παιδιά. Θα μας βάλουν μέσα, θα φάμε πόρτα στο κλαμπ. Ζαφυρά του, κάνεις ότι είσαι φίλοι μας να πούμε. Έτσι είναι αυτός που λέει για την Ντούα Λίπα.
1: Θα ήθελα να δω τις διπλανές σου πόρτες, ρε φίλε.
0: Πραγματικά, είχε 400.000 θεατές και έκανε αλβανικό σιτετέλη του Αλήφα και έγινε
1: κάτω μωρέ. Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Εγώ θα τα φτιάχνω με την ανησυχία του Τσαϊκόφσκι.
1: Γεια σου, κάνε μου λίγο τη Ραμόνα. Τραγουδάω.
0: Στα Lidl ξέρεις ότι έχει top για γαλακτοκομικά προϊόντα, μιλάω, και μεγάλη ποικιλία. 1.700 τοπική παραγωγή, 30 προμηθευτές. Με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα, βιολογικά, πρωτεϊνικά. Τώρα τη συζητάμε, είναι top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει. Top και pop, Lidl. Προλάβαμε.
2: Αλήθεια.
0: Γιατί πολλές φορές βγαίνουν και 32.
1: Oh, και 35.
0: Είναι η πολιτική ενημέρωση, σας είδα με το Sky.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
2: Άρε, Βαγγέλη.
1: Εντάξει, το έκανα.
3: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
2: Ε?
3: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
1: Α.
4: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
4: Έχω τέτοιο, έχω.
5: Βγάλτε το, βγάλτε. Ό,τι έχετε
4: βγάλει. Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
5: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
1: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
6: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
1: Ντούμπα. Τούμπα.
6: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
1: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
7: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
2: Ωραία, τι μαθαίνω!
1: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
2: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
1: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
2: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
8: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
9: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
10: Λουγκάν κούπα.
8: Μαρούλι.
10: Λάγανο καλά το
8: μαρούλι.
10: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
8: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
10: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
8: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.
11: Ναι, πρόεδρε, πήρα κοίτα.
12: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πήγε για καφενείο στην αίθουσα.
1: Ναι, ναι, ο Τσουβί περιμένει, κάνουμε break. Παίρνανε διαφημίσεις και τα λοιπά. Και με το που ξεκινάμε, ο Τσουβί καφανίζεται. Έρχομαι, λέει. Έρχομαι. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί λέγαμε για τη Γερμανία, για το ποιο θα είναι πρώτο σε περίπτωση ισοβαθμίας. Εγώ περίμενα και άλλο παιχνίδι με τη Γερμανία.
0: Δεν έχει άλλο.
1: Δεν έχει άλλο. Μανδάμ.
0: Δεν του χόρτασε.
1: Μανδάμ, δεν έχει άλλο. Εντάξει, ρε παιδιά, εννοείται. Εφόσον έχουμε μία νίκη κόντρα στη Γερμανία, εμείς θα είμαστε από πάνω σε περίπτωση ισοβαθμίας.
0: Άμα δεν ξέρετε, φίλοι μας, να μην λέτε βλακίες. Εντάξει, θα ενημερώνεστε εδώ από τέτοιες εκπομπές.
1: Ρε, ξεκολλάτε, πολύ όμορφη είναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ γήινη σε σχέση με τη Ραταϊκόφηση που είναι υπερόπλο. Αυτό εννοώ της διπλανής πόρτας. Εξακολουθώ να αναρωτιέμαι, αδερφέ, όσο γήινη και να είναι η τύπισσα, τι έχεις στη διπλανή σου πόρτα. Άνοιξε τη διπλανή σου πόρτα και αν βρεις μία τύπισσα σαν κι αυτή.
0: Ή τη ρίτα ώρα.
1: Ή την παραδιπλανή πόρτα.
0: Πάντα χτυπά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Βαλκάνια,
1: εγώ σε όλη την πολυκατοικία δεν έχω μία τέτοια. Όχι στη διπλανή πόρτα. Και στη διπλανή πολυκατοικία δεν έχω μία τέτοια. Και στην παραδιπλανή πολυκατοικία δεν έχω δει μία τέτοια γήινη.
2: Πού έχει γεννηθεί τώρα τα ώρα, στην Πρίστινα.
1: Και τι έγινε.
2: Όχι, ο γκαβρός χτυπάει Βαλκάνια. Χτυπάει Ντουαλίπα, Πρίστινα. Λες κι είναι όμιλος των Nations. Εδώ.
1: Τώρα είμαστε. Είμαστε στους ισχυρούς.
0: Ναι, είμαστε ισχυροί. Είμαστε ισχυροί.
1: Εμένα στην διπλανή μου πόρτα λέει μένει ο Δρακουμέλ. Αριστομένη ο σκύλος. Παιδιά, και σε μένα κάτι τέτοιο μένει. Τέτοιες μένουν παραδίπλα μας. Δεν ξέρω που μένετε εσείς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω που. Εγώ την αγαπάω την Ασμίνη, το ξέρετε, αλλά δεν έχω τέτοιο.
0: Ναι, παιδιά, σιγά μην ξέρετε τους γείτονές σας. Καλημέρα! Η Τζαφίδα με τα χέρια αφήσει για τα παιδιά. Όμορφα, όχι το δρόμο.
1: Μπορεί δεν ξέρει ποιοι μένουν στην πολυκατοικία σου. Να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι.
1: Εγώ ξέρω ποιοι μένουν από κάτω.
0: Εγώ ξέρω ότι απέναντι μένει ένα σαν το Θείο Αριστείδη και όποτε το βλέπω κάνω μόνο. Τι έγινε, εγώ είμαι εσύ και εσύ είμαι εγώ.
1: Εγώ ξέρω από κάτω γιατί μένει η κυρία που μαζεύει τα κοινόχρηστα. Να είναι καλά η κυρία Στέλλα.
3: Και επισκέπτεσαι μια φορά το μήνα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ξέρω ποιοι μένουν στον έκτο γιατί είναι σπιτινοκοκυριδές μου. Αυτά.
0: Βάρανε πόρτες για να μπουν να δουν το.
1: Και ένας κύριος που δεν ξέρω σε ποιον όροφο μένει, αλλά ξέρω ότι ποτίζει τον κήπο.
0: Πάντα κάθε πολυκατοικία δεν έχει έναν σαπράκτορα που δεν ξέρει τι δουλειά κάνει, έρχεται
1: τίποτα,
0: νύχτα.
1: Ποτίζει τον κήπο, σου λέω.
0: Μέρα, φεύγει το πρωί, ξανάρχεται, δεν μιλάει πολύ, είναι σκοτεινός. Λες πότε θα μας ρίξουν καμιά μπόμπα εδώ πέρα και θα μας κοινάξουν στον αέρα. Και έχει μια διαφωνή, τι έγινε όλα καλά. Και στα σαρσέ δεν μιλάει. Δεν του μιλάς, δεν είναι σαν αυτούς.
1: Κάνεις ένα νόημα.
0: Ή στο ασανσέρ υπάρχει ο αμίλητος ή αυτός που δεν βουλώνει το στόμα του. Που έχει πατήσει το 4 κάνει. Μήπως δεν το πάτησες και βάζει
1: και
0: τα χέρια σου μπροστά. Μπορεί να μην το πάτησες. Μπορεί να μην το πάτησες.
1: Μια θεία με κάτι σκυλάκια έχω εγώ, λέει, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, όλοι έχουμε μια θεία με κάτι σκυλάκια.
0: Στην διπλανή πόρτα ήταν αυτή και έναν Ντουα Λίπα.
1: Είμαι με μια γάτα, είμαι εγώ. Λοιπόν.
0: Αυτό που συναντάς τώρα χειμώνα είναι μια κυρία που φοράει φόρμες και ένα σαμπουρνούζι από πάνω. Και τα μαλλιά της είναι σαν την κούκλα της Σατανά.
1: Και παντόφλες.
0: Παντόφλα.
1: Γιατί κατεβαίνετε με τις παντόφλες να πετάξετε. Είναι δυνατόν να κατεβαίνετε με τις παντόφλες να πετάξετε.
0: Μυρίζει τσιγάρο, σαν καφενείο τσιγαριά. Και σας είδα. Το μαλλί είναι. Θυμάστε τα Hot Wheels που άλλαζαν χρώμα. Αυτό φαίνεται μέσα σαν φλούδι.
1: Το λουλακί.
0: Τι λουλακί, μιλάμε μέσα, βλέπεις κρανίο με βαφή. Έτσι, αναμαλιασμένη, κόκκινο ραμόνα πίσω. Έλα, σας είδα. Τα τελευταία τσιγαριά πάνω σου. Η τελευταία τσιγαριά πάνω σου.
2: Σας είδα, πότε ξεκινάτε.
1: Τι ακροατές έχουμε, ρε αδερφέ. Τι ακροατές.
0: Πατάνε, πιστεύω ότι είναι όλοι σαν τον Κλέτσο.
1: Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Την πιο συνηθισμένη φάτσα έχει η Ντούα. Η Ντούα. Είναι και. Η Ντού. Μην τη λες καν Ντούα. Πες την Ντού. Μια βόλτα στην Αθήνα και βλέπεις 50 τέτοιες. Αν δεν ήταν διάσημη, δεν έχεις τέτοιο ενθουσιασμό, Ζαφυρά του. Καταρχάς έχω ενθουσιασμό γιατί είναι φίλη μου. Γι' αυτό.
2: Επίσης, από πού είναι το Ντούα Λίπα.
1: Από πού είναι.
2: Από πάνω.
1: Από πάνω.
2: Ναι, κάνει και τι αέτο. Ναι, βόρεια, νότια. Άμα τώρα μόνο Λίπα. Άμα ήμουν εγώ γειτόνισσα, θα ήθελε.
1: Να μην ήταν Ντούα, να ήταν μόνα.
2: Ναι, να ήταν μόνα
1: Λίπα. Να κυκλοφορεί μία, τρεις, πέντε κτλ.
2: Μόνα Λίπα. Θα βλέπε μπάλα. Ήσυχα. Ολυμπιακός θα το πάρει φέτος. Με κλωτσιά. Τέρμα.
0: Σίγουρα είναι.

0: Ολυμπιακός η Ραμόνα.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι, και
1: μέλος. Δεν το συζητάμε. Εννοείται ότι είναι Ολυμπιακός.
2: Πενότεση!
1: Έχει διαρκεία.
0: Εννοείται.
1: Πας καλά, μωρέ.
2: Τα είχαμε ένα γκόμενο, έπαιζε στους μικρούς. Ήμουν κι εγώ μικρή, βέβαια.
1: Οι γυναίκες υποστηρίζουν λίπα. Ακριβώς επειδή λέει διαφέρει από τη μέση Ελληνίδα.
2: Πείτε μου ότι μας τρολάρετε, αλήθεια. Έτσι είναι η μέση Ελληνίδα, μωρέ.
0: Ναι. Εγώ έχω ένα χουντόγερο διαχειριστή από Πελοπόννησο, λέει κάποιος. Τα κοινόχρηστα, αλλιώς, τα κοινόχρηστα θέλουμε και αστρώγω με πέτρες.
1: Εγώ έχω λέει Σκάλετ Γιόχανσον από πάνω και Ελίζαμπεθ Όλσεν από κάτω.
0: Το μπαρδέμ να είχα, ρε, έστω, με το μαλλί από το No Country for Old Men. Αυτό το μαλλί που κουρεύτηκε μόνος του, σαν τον, ποιος είναι ο Αργεντίνας που έχουμε. Κουρεύεται μόνος του. Τσεχλάω. Ρε Ρίλο, ο Αργεντίνος που έχουμε παίζει αριστερά που κουρεύεται μόνος του.
3: Ο Αργεντίνος
0: ο Αντίνο. Κουρεύεται μόνος του. Κάνει σιγά μη χαλάς, εγώ 10 ευρώ. Τώρα θα δεις.
1: Εσύ λέει που κατεβαίνεις για τα σκουπίδια με τις γόβες.
0: Ναι.
1: Παπούτσια κατεβαίνω.
0: Η Μαρία κατεβαίνει με γόβες.
1: Δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνετε με τις παντόφλες και μετά αυτές τις παντόφλες να περπατάτε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Η Μαρία κατεβαίνει σαν τη Μαλένα και λένε πάρε, μα δεν καπνίζω. Μα έχω ένα σπινάκι τεκίλα. Τώρα μιλάς σωστά.

0: Καλά, εντάξει, ο Ζεσούς.
1: Έλα,
0: μιλάμε για backflip.
1: Έλα. Backflip. Γιώνης Μελισανίδης, ακαλά.
0: Για είπε ο Ζεσούς, για το Ρονάλντο. Είναι μια παρεξήγηση. Πότε έγιναν όλα αυτά. Όλα, Παναγία μου. Βάλτε μούρι κάτω τώρα. Συνέλθετε, σας παρακαλώ. Σκέφτηκα. Είναι εθνική υπόθεση ο Κριστιάνο.
1: Ούτε καν ότι έγινε παρεξήγηση. Τίποτα. Κάτι ξέχασε στο σπίτι και θα γυρίσει να το πάρει. Καλέ, η πόρτα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πάντα ανοιχτή.
0: Είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Εμένα ο Κριστιάνο.
2: Γύρισε.
0: Πρέπει να αποφασίσει για τη ζωή του πριν από την επόμενη κλίση. Φυσικά θα κληθεί.
1: Φυσικά.
0: Αν θέλει να είναι, γιατί όχι.
1: Θέλει να μπει, θα μπει.
0: Δεν υπάρχει καμία κακία. Το θέμα είναι εύκολο. Πάμε για καφενείο να πιούμε με κρασία, τα πούμε. Δεν ξέρω πότε.
1: Δεν χαλάνε οι φιλίες, βρε.
0: Λοιπόν,
1: για τα κόμματα.
0: Δεν χαλάνε, βρε. Λοιπόν, τελείωσε τώρα. Θα δούμε. Αυτό πήγε πει ψέματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι λυπημένος, κερδίσαμε. Είχα μια χρονιά να δουλέψω μαζί του. Άμα θέλει να παίξει την πυρήμπα, να σηκωθώ εγώ. Μα κάτσε αυτό. Είχαμε ξεκινήσει. Είχαμε ραντεβού. Αλλά είχαμε ξεκινήσει. Διάδες. Εντάξει. Εγώ δεν πολύ παίζω πυρήμπα. Έρχομαι εδώ και παίζω. Μία στο τόσο. Α σηκωθώ εγώ να κάτσε αυτό. Άμα δεν στεναχωριέται αυτό, δεν στεναχωριέται.
1: Κέρδισε και την Νορβηγία.
0: 2-1, ναι. Είδες, μετά από νίκη όμως είπε. Εγώ δεν.
1: Τώρα να έρθει.
0: Αν είχε χάσει όμως.
1: Τώρα να έρθει.
0: Αν είχε χάσει.
1: Είναι πρώτη στην βαθμολογία με 12 βαθμούς. Ακολουθεί η Δανία με 6, η Ουαλία με 3 και η Νορβηγία με 3.
0: Μέρο φώτιο, μέρο. Να σου πω κάτι. Όταν είσαι και πρώτος.
1: Ναι.
0: Πάει αλλιώς η δουλειά. Δηλαδή, οπαδοί κάνουν. Εμείς τον αγαπάμε τον Κριστιάνο, εντάξει, έκανε περίπου 600 άνθρωποι. Τι α του πει. Είχε 4 μπαλάντε, τι α του πει, σήκω.
1: Ελάτε Κέρκυρα να έχετε τέτοιες γειτόνισσες. Ούτε τα παιδιά στο σχολείο, λέει, δεν μπορούμε να πάμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το κατάλαβα γιατί δεν μπορείτε να πάτε σε παιδιά σχολείο.
0: Γιατί
2: το φθαλμόλυτρο είναι μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο, πα και έρχονται οι γονείς το πρωί και έχει πολλού γυπάτιου. Κάθεσαι με το πόδι πίσω, Μαρία, λυγισμένο πόδι πίσω. Ακουμπάς σιμέντο. Τι έγινε ρε κουκλά. Τσακερκυρακά. Με κόκκινο παντελόνι. Νιωράτης είναι. Πάμε διάλειμμα, πάμε. Πάμε ρε παιδί.

0: Αγγλίος ο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει. Κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη. Πάρε τσουέ. Με το που έκατσες Γιαννήση σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
1: Μπράβα, η Πολίτισσα.
0: Είπες μπράβα.
1: Μπράβα. Επειδή έχουμε Ιταλό κονσολιέρε. Λοιπόν, με νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix. Dix.
0: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
1: Ωραία.
0: Τόσο απλό.
1: Τι είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
0: Στην
1: ξαπλώστρα.
0: Όχι, όχι, καθίστε το παιδί.
1: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Με τόσο κλάμα.
1: Και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Ξαπλώστρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάμα.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
0: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τόσο θα ρίγει η γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα Σαρδάμ. Πάρε ένα Σαρδάμ. Πάρε ένα έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Για τη Πόνη. Και όχι για τη Μόνη. Ο φίλος ο Στάθης.
1: Σε εκπομπή στο Instagram. Βρίσκεται και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλήψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
0: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα ρά μέσα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτείων. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσετε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το τελειώσω και έπιασε το σαντζόρε, με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
0: Την είπε Πανούτσι, την είπε Πανούτσι.
1: Ναι, σου έχω πει με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι,
1: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
0: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουνά.
0: Άρα, δεν έχει ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε.
1: Τέλος πάντων.

0: Άφηξη, Χρήστο μου.
1: Ο νους την άφηξη, ναι, κύριε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
1: Σωστό, σωστό.
2: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
2: Γράφεσαι.
0: Περνάς, ναι, από την πόρτα.
2: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφορά. Ανάγκη τη. Τη δική σας. Τι ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήστα.
0: Ανάγκη τη.
2: Ναι, έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι. Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
2: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβένικα.
2: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Θέλει που πα σε ένα εστιατόριο και φτιάχνει μια ατμόσφαιρα έτσι. What's up, it's a bullet και πετάγεται πάντα αυτό ο σάγκι ή κάποιοι σαγκοειδεί. What's up, it's a bullet. Λε τα τράει τούτου.
1: Ένα από τα θέματα σήμερα εκτό από το παιχνίδι τη εθνική μα με την Γερμανία είναι και οι γυναίκε τη διπλανή πόρτα. Ο Γιώργο Φορτηγό αυτό λέει. Εγώ έχω γυναίκα με 41 νούμερο παπούτσι. Δεν ξέρω αν έχουμε γειτόνισε. Δεν βλέπω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Εγώ από πάνω έχω την κυρία Λούλα και την κυρία Χαρίκλη από κάτω στο Αγρίνιο, λέει, στην πολυκατοικία.
0: Θα φας και μια χορτόπιτα. Να σε πάω εγώ όμως σε έναν τέτοιο περίεργο τύπο στην Αυστραλία. Έκανε μια ωραία γκάφα. Στους όρκους όταν παντρευόταν είπε το όνομα της αδελφής της νύφης.
1: Α, το έχουν κάνει στα φιλαράκια αυτό.
0: Ναι, αλλά εδώ το κάνανε στη ζωή και έγινε ένας χαμούλης.
2: Πέρασαν καλά.
0: Η Έμα, μια νεόνυφα από το Brisbane.
1: Α, νεόνυφη.
0: Ναι, το γάμο.
1: Παντρεύτηκαν τελικά.
0: Παντρεύτηκαν. Την είπε Έμιλι.
1: Εντάξει, μωρέ, ένα λάθος έκανε κι αυτός.
0: Η Έμι και η Έμιλι. Τον λένε ο Ρος ο κανονικός, τον έχουν κάνει tag.
1: Περίμενε, πώς λέγανε την αδερφή της. Πώς λέγανε, είδες.
0: Έμιλι.
1: Έμιλι, και αυτήν πώς τη λένε.
0: Έμι.
1: Έλα, πλάκα μου κάνει.
0: Όχι.
1: Εντάξει, λογικό. Εντάξει. Η Έμι και η Έμιλι, μωρέ.
0: Ο Ντίν και ο Ντάν είναι τα αντίσκοερ, τα αδέρφια. Τι θες να κάνω εγώ. Και είναι και δίδυμη. Υπάρχει και ένα γράμμα διαφορά, Ντίν και ο Ντάν. Εσύ ο Ντίν ή ο Ντάν. Ο Ντάν, ο Ντάν.
1: Ντάν, Ντίν, Ντάν.
0: Διαφέρω από τον Ντίν. Λοιπόν, μια ταπεινωτική εξέλιξη. Όλοι κάναν. Αυτή το ανέβασε, το ξεφτύλισε στο TikTok. Τη στιγμή την ανέβασε η νύφη.
1: Η νύφη την ανέβαζε.
0: Ναι. Η πλάνερ. Αυτή που είχε το βίντεο λέει ανέβασε το στο TikTok τώρα. Τσακωθήκανε, αλλά έχει γίνει ένα χαμό. Κράτησε τη θετική πλευρά ω μια αστεία ανάμνηση.
1: Ότι παντρεύτηκε μία από το ΣΟΗ.
0: Έμεινε στην οικογένεια.
1: Αυτό
0: δεν λέμε, θα μείνει στην οικογένεια. Λοιπόν, οπότε έχει ξεφτυλιστεί ο Ρος από τα Τέμου εδώ, από τα ΣΕΑ. Και έχει γίνει viral στο TikTok.
1: Δεν ξεκίνησε καλά όμως. Δεν ξεκίνησε καλά.
0: Και δεν θα τελειώσει και καλά.
1: Έχει ήδη τελειώσει.
0: Τι εννοεί.
1: Έχει ήδη τελειώσει. Οτιδήποτε και να κάνει τώρα θα του θυμίζει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Σημαδεύτηκε. Τίποτα.

0: Εγώ απλά πιστεύω ότι έχουμε ακροατές με πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή εγώ αν ήμουν θα το έλεγα. Τώρα κατάλαβα γιατί δεν σας ενοχλεί η εικόνα της Εθνικής και ότι δεν κερδίσαμε. Έχετε γερμανική εταιρεία χορηγό. Σε καλή μεριά. Εγώ θα το έλεγα.
1: Αυτός πάει στα φωτοβολταϊκά και λένε, να σου πω, εδώ πέρα πετάνε, μας παρακολουθούν τα φωτοβολταϊκά. Μέσα έχει τα περιστέρια, έχουν τσιπάκια, είναι drones. Έχετε γερμανική εταιρεία γι' αυτό.
0: Μάλιστα, σε καλή μεριά.
1: Αφού δεν μας παίρνουν το εμπορικό.
0: Τώρα που είπατε σε καλή μεριά, Γιάννη από Σαντορίνη, δεν έχω λόγια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν έχω λόγια, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γιατί μου έστειλε μία φανέλα της ΑΕΚ από το Champions League 94-95. Το θυμάμαι γιατί ήμουν 35 χρονών τότε. Ήμουνα μέσα στο παιχνίδι. Με μιτσάρα Σαραβάκο, ναι.
1: Και out, ναι.
0: Αυτό.
1: Out το πέναλτι. Αυτό θα θυμάμαι πάντα, ρε. Ερώτηση. 1500 ευρώ στην Αθήνα ή 1200 στην επαρχία σε νησί.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Άλλο νόμισμα το ένα, άλλο νόμισμα το άλλο, αν με ρωτάς.
1: 1500 Αθήνα, φίλε.
0: Τι λες, ρε.
2: 1200 εκτός.
0: Μισό.
1: Πρώτον, η βενζίνη εκτός έχει 2,60 που είδα εγώ.
0: Σιγά τη βενζίνη που καίστη στο νησί.
2: Πόσα θα κάψει.
1: Μία ή άλλη θα πάει.
0: Δεν είναι μία ή άλλη. Καταρχάς, για ποιο νησί μιλάμε. Πρώτον, για ποιο νησί μιλάμε. Δεύτερον, είσαι μόνος σου, έχεις οικογένεια. Έχεις γυναίκα, έχεις παιδιά.
1: Όχι, με 1200 μην είναι μόνος σου, μην κάνεις οικογένεια, μην κάνεις αυτό σου λέει.
0: Και με 1500 επίσης και στην Αθήνα. Μην κάνεις παιδιά. Αλλά έχει σημασία. Αλλά είναι άλλα τα 1500 στην Αθήνα, 1200 στην επαρχία είναι σαν να έχεις στην Αθήνα 2,5.
1: Όχι ρε Μαρία,
0: ναι.
1: Είναι ακριβή.
0: Ναι, καλά.
1: Τι είναι ρε φίλε.
2: Ρε φίλε, πού θα τη βρεις την κίνηση στο νησί ή και στην επαρχία σου.
1: Είναι ακριβά πλέον.
0: Δεν είπες ότι στη Μάνη ήταν φτηνά.
1: Στη Μάνη, δεν είναι νησί η Μάνη. Δεν είναι νησί. Η Μάνη βρέχεται από θάλασσα.
0: Ο Πόνισος δεν είναι νησί.
1: Όχι. Συνδέεται.
2: Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια ναι, αλλά αν είσαι Σαντορίνη, 1200, δεν σου φτάνουν Μαρία αν είσαι Σαντορίνη.
0: Γιατί?
1: Είναι ακριβά.
0: Το βράδυ, λέω, το χειμώνα, σιγά.
1: Δηλαδή θα παραγγείλεις μια πίτσα, θα μαγειρέψεις κάτι, γιατί είναι πιο φτηνά, πιστεύετε? Παντού είναι ακριβά, ρε.
0: Νησί, το νησί την
1: Κέρκυρα.
0: Περίμενε, την Κέρκυρα εννοεί.
1: Κέρκυρα είναι φτηνά στην Κέρκυρα, με κοροϊδεύετε. Πιο ακριβό είναι το σούπερ μάρκετ. Ναι. Ωραία, παιδί, είναι να τα φέρει και το καράβι.
0: Όχι, πήγαινετε.
2: Νησί επίσης είναι και Σαλαμίνα. Καλά τα λέει εδώ ο φίλος.
0: Όχι,
1: κάτσε ρε φίλε.
0: Παιδιά, απάντησε.
2: Παλότονο, πόσαμε. Α, απάντησε, συγγνώμη.
1: Κέρκυρα.
0: Αυτό πρέπει να είναι.
1: Είδατε τη μασκότ του Ηρακλή.
0: Να πούμε το μήνυμα, λέει, θα κάνουμε μασκότ στην ΑΕΚ τη Γριά Τζαφυρά του μια μέρα. Παιδιά, μακάρι. Μακάρι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εγώ θέλω χάγκα με δυο κεφάλια δικά σου.
0: Ωραίο που ήταν. Έκαναν τη μασκότ τη Γριά. Καταρχάς, μπράβο, πόσο.
1: Είναι η Γριά από τον. Με το καναρίν, τον Τουίτι αυτή. Μοιάζει πάρα πολύ.
0: Ναι, μοιάζει. Και ήταν και μια κυρία εκεί.
1: Μες στη στολή.
0: Όχι στη στολή, δίπλα. Ήταν μια και δεν το είδα πολύ φευγαλέα.
1: Εγώ είδα που βγαίνει η μασκό του Ηρακλή που είναι μια γιαγιά και μετά πετάει τον μπαστούνι και χορεύει.
0: Και ήταν και μια κυρία δίπλα της.
2: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Δίπλα στη μασκότ.
1: Τι πήγε με τη γιαγιά της.
0: Ήτανε μια γιαγιά, ναι.
2: Μπορεί να είναι η έμπνευση, ξέρω εγώ.
0: Α, μπορεί, ναι.
1: Ήτανε...
0: Κάτσε, θα το...
2: Χάιδο το όνομα της μασκότ.
0: Ναι.
2: Προς τιμήν της πιο θερμής και φανατικής.
0: Μπράβο,
2: του
0: αυτό.
1: Α, ναι.
0: Όμορφα. Τέλειο. Εννοείται. Να με κάνετε και εμένα μασκότ και να βγάλει τη Μαριό, ξέρω εγώ, η Μάρο. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Άκου λέει, μ' αρέσει εντωμεταξύ που μερικοί, το ότι κάποιος μεγαλώνει και κάποιος και γερνάει και οριμάζει και όλα αυτά, ότι το πάτε για κακό και το βγάζετε ως κάτι που μπορεί να τον προσβάλλει τον άλλον. Παιδιά, στην κοινωνία που είμαστε και στη ζωή που κάνουμε, είναι ευλογία να μεγαλώνουμε, έτσι. Τώρα, αν μερικοί δεν το καταλαβαίνετε,
2: κάποιοι,
0: ναι, έχουμε φίλους, έχουμε συγγενείς, έχουμε ανθρώπους που αγαπήσαμε και δυστυχώς δεν θα γιορτάσουν άλλα γενέθλια. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, να είστε πολύ μικροί, να είστε πολύ λίθοι, δεν ξέρω. Μπορεί και το ένα δεν
1: τώρα γιατί,
0: το
1: ρε,
0: τώρα γιατί,
1: ρε Μαρία. Τώρα το πήγαινες
0: τόσο ωραία. Αλλά πραγματικά, ίσως κάποια χρόνια αργότερα, να μην χρειαστεί ποτέ να το νιώσετε αυτό το πράγμα. Να μην χρειαστεί να χάσετε ανθρώπους σε νεαρή ηλικία και να πείτε: δεν πειράζει ρε εσύ, ας ήταν εδώ και ας μεγάλωνε. Και ας ήμουνα κι εγώ και ας μεγάλωνα μαζί του. Αυτό.
1: Εντάξει, Μαρία. Έλα ρε Μαρία, τώρα μια χαρά ήταν η εκπομπή.
0: Μια χαρά, γιατί σας συγκίνησα τώρα.
1: Εντάξει, γιατί με κάνεις έτσι τώρα.
0: Εντάξει παιδιά, ήρθε τώρα η Σοφία Θοδωράκη, φοράει μαύρα, έχει ρίξει το μαλλί μπροστά.
1: Θυμάσαι στο Χάρι Πότερ, όχι, στο Χάρι Πότερ το δάσκαλο που ήταν σαν τον Πύρλο. Αυτός που έχει φύγει από τη ζωή, ηθοποιάρα, έχει...
0: Αυτό...
1: ήρθε ένα σκοτάδι.
0: Έτσι, εν τω μεταξύ έκατσε και μπροστά στο παράθυρο.
1: Χαμογέλα, παιδάκι μου. Κοίτα, με το που χαμογελάει φωτίζει. Αλλά με το που σκέφτεται τις επιλογές της, λοιπόν, ναι. Πάμε στη Σοφία Θεοδωράκη που έρχεται για το Δελτιάκι. Ένα σκοτεινό κοριτσάκι με φωτεινό το προσωπάκι, γιο, ηλιούπολη
0: ναι,
1: κάτω.
0: Όταν,
1: δεν πάει παρακάτω.
2: Μαμαλάκι, σε πιάσει, τι σε πιάσει.
0: Όταν χαμογελάει.
1: Έχω όμως καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο. Πάρε και για το βράδυ. Έχω σοβαρό λόγο να παραγγείλω box. Box booster. Παραγγέλνεις, μεγαλώνει η έκπτωση. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ. Έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Και γιατί να παραγγείλεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις κερδισμένος με box το delivery που πάντα, πάντα, πάντα κερδίζεις.
2: Δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Τι λέω και θα μας τα αποτετιώσει εδώ μέσα. Τι μιλάς έτσι, Ζαφυρά.
2: Άλλο.
1: Επειδή είστε αεξίδες μεταξύ σας.
2: Σας βλέπω, μου φεύγετε κανονικά. Πού πάτε. Πήρες δρόμο.
0: Έπαθε μάνα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων με Build a Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα. Με την Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Της χώρας.
2: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
3: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα της κάνω το χατήρι. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσεις στη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς του. Ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σύγχρονο τελικό. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Χριστοδουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
4: Παίζε μπάλα, αγόρι μου, μόνο σου, παίζε μπάλα.
3: Βίρτους εντέλα σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλερτινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, Σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά. Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει, θα σε κάνω φίλμα. Μου λέει, θα σε μάθει όλη η οικουμένη.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.